υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκλεισε για τη ρίση της εκεχηρίας στο Λίβανο, απίφθινε και υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Υπογράμμισε ότι η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων βαθύτερα στο Νότιο Λίβανο πρέπει να σταματήσει, ενώ απευθυνόμενοι προς τη Χεζμπολάχ επεσήμανε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και να αφοπλιστεί. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 19 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 5 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει 900 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 16 Απριλίου. Πρόσθεσε ότι έχει επιτεθεί σε δεκάδες θέσεις της Χεζμπολάχ από το πρωί της Κυριακής. Υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις αδιαικές λήψεις αποφάσεων προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Παράλληλα, το Ελληνικό Υπουργείο υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρου στήρισης του κράτους δικαίου συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία των ισοδημητές Μάντσος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Νέες απώλειες αμάχων μετά από επιθέσεις σε Χερσόνα και Νικόπολη. Ουκρανικό ντρόουν συνετρίβη χθες σε σπίτι στην Χερσόνα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές φιλορουσικές αρχές. Στην Νικόπολη μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά από ρωσική επίθεση. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, νότιοι 4 μποφόροι, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγιος 5 μποφόροι, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραξή μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 σύραγγες που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πλέον πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών εν μέσω αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας στο 89,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2%, φτάνοντας στα 93 δολάρια το βαρέλι. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατ' επειγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απευθύνει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησογραφικού δικτύου Iran International, που έκανε λόγο για επιστολή παραίτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεή, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό και εκτιμένο, ζητά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό ενός Έλληνα το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού φέρετρου. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγχσί, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 σύραγγες που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας το 89,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% φτάνοντας τα 93 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση έρχεται μετά από μία εβδομάδα έντονης πτώσης, κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 11% λόγω των προσδοκιών ότι μία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του ορμούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο απίφθινε και η Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 19 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 5 παιδιά εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει 900 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 16 Απριλίου. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απευθύνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία προκλήσεις. Οι θέσεις του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το καθεστώς της χώρας, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του Ιρανού Προέδρου διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησιογραφικού δικτύου Iran International, όπου έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεϊ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ζητά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην πόλη Σβέρντνετς για τη δημιουργία τουριστικού θέρετρου. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπαθούν να την εμποδίσουν διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα, προβαίνοντας τις δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4, τοπικά στα Πελάγιος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

Μείναμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποίησης. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,6% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% φτάνοντας στα 93 δολάρια το βαρέλι. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν, απευθύνει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θέρετρου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Τονίζει στην ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποίησης. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN που, όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,9% φτάνοντας στα $89,60 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα $93 το βαρέλι. Η αύξηση έρχεται μετά από μία εβδομάδα κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από το 11% λόγω των προσδοκιών ότι μία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του ορμούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο απίφθινε και Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα και 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει 900 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 16 Απριλίου. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απίφθινε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Οι θέσεις του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το καθεστώς της χώρας, όπου εδώ και δεκαετίες στις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, το γραφείο του Ιρανού Προέδρου διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παραίτησης του Πεζεσιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενέι, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Και στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρου, που ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθεριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθεριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε λοιπόν. 1η Ιουνίου σήμερα. Καλό μήνα. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. 21 μπαίνει επισήμως, αλλά εδώ. 1η Ιουνίου, εδώ είμαστε. Το Αγίου Πνεύματος σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Αν εργάζεστε, καλώς. Είναι μια εργάσιμη μέρα για τον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος και το πνεύμα κατά τα άλλα αργεί για να ξεκουραστεί. Καλημέρες πάντως. Να έχετε ένα καλό, καλή εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Αν είστε και σε κάποια εκδρομή, αν έχετε πάει και κάπου επίσης, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Να προσέξετε πώς θα επιστρέψετε. Επιστρέψτε λίγο νωρίτερα, γιατί μπορεί να έχει και περισσότερη κίνηση. Σεβόμεθα, έχουμε πει και τους μαθητές και τους ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν, διότι έχουμε και επαναλαμβανόμενες εξετάσεις. Να σκεφτούμε, να οργανώσουμε το καλό μας καλοκαίρι. Να είναι ένα καλό, καλύτερο και ομορφότερο καλοκαίρι από το προηγούμενο.
1: Σε ένα καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη, δεν θα είχα γράψει το τραγουδάκι και θα ήμουν μόνη.
0: Ελπίζω να σας βρίσκουμε, επαναλαμβάνω, σε κάτι πολύ πολύ πιο όμορφο από τα καθημερινά, αλλά όπως και να έχει, εμείς εδώ θα είμαστε κανονικά, όπως ξέρετε, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου πρωινού ή τη λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας, γιατί είστε και εσείς, όπου, όπως ξέρετε, όπως έχουμε πει πάντοτε, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και εργασίες και πόστα τα οποία είναι 24 ώρες βάρδιας, με 8 ώρες βάρδιες και βεβαίως 365 μέρες το χρόνο. Οπότε λοιπόν και σήμερα στην ακρόαση. Να είστε καλά, καλημέρες, καλό πρωινό και να έχουμε, επαναλαμβάνω, έναν καλύτερο μήνα και καλύτερο καλοκαίρι. Παναγιώτης Παπακαλούς αυτό το πρωινό στην έναρξη του μήνα μαζί, για να φροντίσει την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάσει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού και η Πέρσα Μπόλια. Στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν κάτι σημαίνει τώρα στους Αττικούς και Αθηναϊκούς δρόμους, είμαστε εδώ να το καταγράψουμε, αλλά και φυσικά να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους της ακρόασης, της πρωινής παρέας, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Και βεβαίως περιμένουμε να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου. Να είστε λοιπόν καλά, και γερή και κάθε καλό. Εδώ λοιπόν είμαστε με την μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων, όπου συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τροποποιήσεις στο σχέδιο συμφωνίας, στο επίκεντρο πάντοτε τα στενά του Ορμούζ αλλά και τα πυρηνικά. Με την Τεχεράνη να προχωρά σε τροποποιήσεις στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται ανώνυμη πηγή. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού, γεγονός όπου αναδεικνύει τις σημαντικές πραγματικά διαφωνίες που τελικά υπάρχουν και εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά που είχαμε χθες στην περιοχή της Αλβανίας, με την συνεχιζόμενη αυτή κλιμάκωση, αλλά και βεβαίως με την κατάσταση όπου είχαμε και τα σοβαρά επεισόδια και τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την δημιουργία τουριστικού θεάτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Είχαμε αντιδράσεις, είχαμε διαβήματα, είχαμε αντιδράσεις από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και βεβαίως και από τα υπόλοιπα κόμματα εδώ στο προσκήνιο και στα πρώτα θέματα της ημέρας. Στα ζητήματα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα έχουμε να κάνουμε με τις εξελίξεις που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα γύρω από τα νέα κόμματα, από την διάλυση κοινοβουλευτικών ομάδων σε άλλα κόμματα υπάρχοντα εντός κοινοβουλίου. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς περιμένουμε και στην Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχουμε 6 του μήνους, εάν δεν απατώμε, και εκεί τι θα κάνουν, πώς θα κάνουν, πώς θα τα πούνε, πώς θα τα βρούνε, εάν τα βρούνε, πώς θα κατέβουνε, τι θα κάνουμε το κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού έχουν ανακατέψει την τράπουλα και φυσικά περιμένοντας και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, όπου θα είναι πολλές. Εμείς αύριο Τρίτη επίσημα από την Pulse και τον Sky, για να γνωρίζετε πάντοτε το τι ακριβώς λέει η Pulse και το βαρόμετρό της, έτσι όπως το μετράμε κάθε μήνα με τον Γιώργο Ράπογλου εδώ, θα είναι έτσι ώστε να καταγράψουμε κάθε τι το οποίο έχουμε και έχετε απαντήσει εσείς στα ερωτήματα της Pulse. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην πολιτική επικαιρότητα. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόρισμα του ΠΚΠΕ, με την έρευνα και το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου. Έχουμε μια ομολογία του κυρίου Κακλαμάνη, του κυρίου Χρήστου Κακλαμάνη, του εκπροσώπου από το ΠΑΣΟΚ, αρμόδιος για τα ζητήματα τα που έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη, ότι αν το γνωρίζαμε τελικά δεν θα καταθέταμε την πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους δύο υπουργούς. Όλα αυτά όμως εκ των υστέρων, αφού όλοι κρεμάστηκαν στα μανταλά και αφού όλοι μπήκαν σε αυτή την βάσανο. Αφού το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου τους βγάζει ότι πραγματικά δεν έχει συμβεί τίποτα και δεν έχει γίνει ακριβώς τίποτα από όλα αυτά τα οποία η κυρία Κοβέση και οι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στείλανε στην Βουλή. Χωρίς όμως το πόρισμα το οποίο είχε ήδη δημιουργηθεί, είχε ήδη διενεργηθεί από την κυρία Τυχεροπούλου, κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να απαντήσουν και η κυρία Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και οι υπόλοιποι. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε πολλά ζητήματα με το αστυνομικό δελτίο. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή με νέες ψηφιακές απάτες, προσοχή πώς θα προστατευτείτε και φυσικά τα μάτια μας 14 όλες και όλοι. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως και τις 6 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο Πέτρος Κυρκυλής, καθώς είπαμε ο Γιώργος Ψάλτης έχει ζητήσει την άδειά σας, οπότε θα λείπει μέχρι και αύριο όπου θα κάνει ο Πέτρος. Οπότε Τετάρτη ξανά κοντά σας ο Γιώργος. Κανονικά ο Άρης 3 ώρες, καθώς ο Παύλος και εκείνος έτσι απολαμβάνει τα των ημερών. Και κανονικά μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα όπως το γνωρίζετε. Sky λοιπόν 100,3. Πάμε στην παράθεση και παρουσίαση όλων των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί και με τους κυριότερους τίτλους Αγγελική Καρδιόλακα. Και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Αγαπητή κυρία Μαρία Μαμαχρή, σας καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό μήνα. Να είστε καλά, δυνατική γύρη όπως πάντα και βεβαίως με οξύ πνεύμα. Οι διαμεσολαβητές ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CBS. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε χθες Κυριακή σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, πρόσθεσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι τιμοπόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σειράγγων που έπλεξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών μετά από αναφορές από το Κύριακο ότι οι ΗΠΑ έχουν αυστηροποιήσει τους όρους των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας 89,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% φτάνοντας 93 δολάρια το βαρέλι. Να σημειώσουμε ότι η αύξηση έρχεται μετά από μια εβδομάδα έντονης πτώσης, κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και πάνω από 11% λόγω των προσδοκιών ότι μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του Ορμούζ. Τίποτα δεν δικαιολογείται τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο, ανέφερε στην άρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα το βράδυ επικατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανέζικες αρχές στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας, πρόσθεσε ο κύριος Μακρόν. Έκκληση για τήρηση και χειρία στο Λίβανο απίθυνε και η Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, η κυρία Ιβέτ Κούπερ, υπογράμμισε ότι η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων βαθύτερα στο νότιο Λίβανο πρέπει να σταματήσει, ενώ απευθυνόμενη και προς την Χεζμπολά επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και να αφοπλιστεί. υπέρ μια θεμελιώδους αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Οι θέσεις του Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στην χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του δημοσιογραφικού πρακτορείου Iran International, που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεϊ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως η πρεσβεία στα Τίρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες αυτές ενέργειες για να εξασφαλίσει στον Έλληνα που τραυματίστηκε η ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, ζητά τη διαλεύκανση του επεισοδιού και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της συνταξιακής διαδικασίας. Τη στήριξη και τη στήριξή του σε ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Πασόκ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να γίνει σαφές προς την αλβανική κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της προϋποθέτει το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Σβέρντετς στην Αλβανία, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Και σε ανακοίνωση της ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημαίνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην κυριακάτικη χθεσινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανέφερε παράλληλα ότι το πρόγραμμα προλαμβάνου θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 27 έως το 30 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας, του παχαίως εντέρου, για τον καρδιακιακό κίνδυνο, την παχυσαρκία σε ενήλικες και ανήλικους και την νεφρική δυσλειτουργία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή και τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θέσεις του Πασόκ, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσοκαλάς. Τα δικά του χείλη είναι σοβαρές και θεσμικές παρεμβάσεις, τα χείλη του Πασόκ λεφτόδεντρα, υποστήριξε ο κ. Τσοκαλάς. Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος και τονίζει ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο. Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα του Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις Νέες Δημοκρατίες, είπε μιλώντας εχθές στο Μέγκα. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος θα ανακοινώσουν την ανεξαρτοποίησή τους μετά και τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως διέρευσε, την ανεξαρτοποίησή τους θα ανακοινώσουν πιθανότατα αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου, ή Αλέξη Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρη Ζανακόπουλος. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και οι 4 βουλευτές κάνουν πράξη τις προθέσεις τους, αυτόματα θα διαλυθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Χρήστο Κακλαμάνη, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε ότι το κόμμα του δεν θα είχε προχωρήσει την κατάθεση αιτήματος για προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση του ΠΚΠ, εφόσον είχε στη διάθεσή του το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου. Όλα αυτά τα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Action. Υπενθυμίζει ότι η κυρία Τιχεροπούλου συνέταξε έκθεση για την εκτιμόμενη ζημιά του στον ΠΚΠ, από την οποία προκύπτει πως 6 από τους 11 υποθέσεις βουλευτών για τις οποίες είχε αρθεί η εισηλία δεν διαπιστώθηκε καμία ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των 2 λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούνται ότι απολογήθηκαν ότι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως και 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν είχε προβεί σε καμία έκνομη πράξη. Αγρότης πάντως, ο οποίος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι το αγροτεμάχιο που κατήχε ήταν μέσω τεχνητικής λύσης. Προθεσμία για να απολογηθούν αιτηματικά σήμερα και αύριο Τρίτη σε 9 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, πάντα για υπόθεση απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζω για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες, ανακαίνιση κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή προς πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Ο 12ος ακριβότερος τουριστικός προορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διαμονή μέσω καταλήμματος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι η χώρα μας. Επί συνόλου 42 χωρών, με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες αυτή την εβδομάδα η RDNA και τα οποία αποτελούν τον υπολογισμό του ημερήσιου κόστους διαμονής σε επισημοποιημένη βάση. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, το κόστος στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 141 ευρώ έναντι 417 ευρώ της ακριβότερης χώρας στην Ευρώπη, που είναι το Μονακό. Χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι καλούμεθα να περάσουμε ξανά από την ηλεκτρονική πύλη της εφορίας, καθώς άνοιξε πλέον η διαδικασία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικά αποδοχών του 2024. Η ΑΔΕ ενεργοποίησε τη σχετική δυνατότητα στην πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων, με τα ποσά να εμφανίζονται ήδη προσυμπληρωμένα για όσους έλαβαν καθυστερημένες αποδοχές ή συντάξεις την περασμένη χρονιά. Ρεκόρ καταγράφουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, καθώς το τετράμινο του έτους έφτασαν στις 75.000. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 11.296 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2025, σε μια περίοδο που ο ΕΦΚΑ επιχειρεί να διατηρήσει υπό έλεγχο τις εκκρεμότητες και να επιταχύνει τις απονομές συντάξεων. Εφόσον διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, οι συνολικές αιτήσεις για το 2026 ενδέχεται να υπερβούν τις 220.000. Κανονικά σήμερα το Αγίου Πνεύματος θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα επίσης μέτρα συνόμευσης σε εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα Δευτέρα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσει με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Πέντε και 26 πρώτα λεπτά, σκάει 100,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε την ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Οι διαμεσολαβητές ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται. Κορίνα Γεωργίου.
2: Το αμερικανικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο καλά ενημερωμένη πηγή, μεταδίδει πως οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τροποποιημένη για τρίτη φορά από τον Αμερικανό Πρόεδρο πρόταση εστάλει πίσω στην Τεχεράνη για έγκριση, αλλά το Ιράν δεν έχει κοινοποιήσει ακόμη απάντηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Οι New York Times τώρα προσθέτουν πως ο Πρόεδρος Τραμπ αυστηροποίησε τους όρους ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και μάλιστα εμφανίζεται αγανακτισμένος από το χρόνο που χρειάστηκε το Ιράν για να απαντήσει στις προτάσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται οι Times της Νέας Υόρκης. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σειράγκων που έπληξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασφαλίσει ότι το Ιράν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και προειδοποίησε πως ο πρόεδρος θα επιβάλλει τη συμφωνία τόσο με στρατιωτικά όσο και με οικονομικά μέσα.
0: Ανάλυση βεβαίως και το τι ακριβώς συμβαίνει και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και βεβαίως και η εμπλοκή του Λιβάνου και πώς θα μπορέσει και ο Λίβανος να βγει από όλη αυτή την κατάσταση, έδωσε χθες στην κουβέντα του ο Κωνσταντίνος Φίλης με τον Μάρκο Δεϊμέζη.
3: Το Ιράν επένδυσε για περίπου 30 χρόνια στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επένδυσε χρήματα, επένδυσε ανθρώπινο δυναμικό, έχασε πολλούς επιστήμονες, έχασε πολλά χρήματα, ξόδεψε πολλά λεφτά και τώρα είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί την ήττα του. Δεν είναι εύκολο για το καθεστώς να παραδεχθεί ότι, και να το παραδεχθεί και έναντι των πολιτών του, ότι επί 30 χρόνια η επένδυση που έγινε στο πυρηνικό πρόγραμμα ήταν τελικά για το τίποτα. Επομένως είναι πολύ λογικό και για λόγους επικοινωνιακούς και για λόγους γοήτρου το Ιράν και η ηγεσία του, που δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μία ενιαία φωνή την οποία συναντούμε εκεί, έχει την άποψη ότι μπορεί να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις ώστε να ικανοποιήσει τις αμερικανικές θέσεις. Από εκεί πέρα βέβαια, ακριβώς επειδή το Ιράν βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία μετά το μπλοκάρισμα που έχουν επιβάλει στο ήδη σφράγισμα του στενού του Ορμούζ οι Αμερικανοί, αλλά αυτή τη φορά σε σχέση με τα ιρανικά, των πλοία ιρανικών συμφερόντων, θα σου έλεγα ότι είναι υποχρεωμένη να εξετάσει πολύ σοβαρά την πρόταση του Τραμπ. Από την άλλη, ναι, πράγματι ο Αμερικανός Πρόεδρος το κάνει αυτό, συνηθίζει να ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών, είτε το κάνει αυτό για λόγους τακτικούς ή τακτικιστικούς, είτε το κάνει γιατί θέλει να ελιχθεί, είτε το κάνει γιατί δεν μπορεί να συγκρατήσει τον ψυχισμό του τον ιδιαίτερο, πάντως είτε και για τους τρεις λόγους τους προαναφερθέντες. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές περιμένουμε πως η συμφωνία είναι πρώτων πυλών και τελικά αποδεικνύει ότι είμαστε πολύ μακριά. Δεν πιστεύω πάντως ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είτε το Ιράν είτε οι ΗΠΑ θέλουν να επιστρέψουν στις πολεμικές επιχειρήσεις των περασμένων εβδομάδων, που πλέον είναι 7 εβδομάδες πίσω, έτσι, να το πούμε και αυτό.
4: Θεωρείς πως είναι πιθανό να υπάρξουν τελικά σημεία σύγκλησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ώστε να καταλήξουν σε προσχέδιο συμφωνίας?
3: Το κυριότερο για τον πλανήτη και όχι μόνο για τις δύο χώρες είναι να βρεθεί μια λύση στο στενό του Ορμούζ. Άλλωστε αυτή η συμφωνία είναι, Μάρκο, μια συμφωνία πλαίσιο, μια συμφωνία που ουσιαστικά αποτελεί οδικό χάρτη για τις επόμενες κινήσεις. Αν το Ιράν αναλάμβανε μια, θα έλεγα, δέσμευση σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα τώρα, ουσιαστικά θα είχε προκαταλάβει τις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή η συμφωνία δεν αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο αφορά στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς και στο ξεπάγωμα κάποιων ιρανικών κεφαλαίων. Πιστεύω ότι η σύγκληση στο ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων ως ανταπόδοση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς μπορεί να υπάρξει και από εκεί πέρα, εφόσον υπάρξει αποκατάσταση, προκύψει τη τάξη σε σχέση με το στενό του Ορμούς, ίσως να είναι ευκολότερο να βρεθεί μια λύση και για το πυρηνικό πρόγραμμα. Όμως υπάρχει και ο παράγων Ισραήλ σε όλο αυτό, τον οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε.
4: Εκεί θα πάμε. Ο Λίβανος αποτελεί βαρόμετρο για τις διπλωματικές εξελίξεις.
3: Οι Ιρανοί έχουν υποσχεθεί στην Χεσμπολάχ, αλλά νομίζω ότι και απέναντι σε αυτούς τους, ότι δεν θα αφήσουν τον Λίβανο εκτός. Και θα ήταν ένα πλήγμα ακόμα στο κύρος της Τεχεράνης να φανεί ότι συνεννοείται μόνο για τα δικά της θέματα και αφήνει εκτός μία οργάνωση, τη Χεσμπολάχ, και μία χώρα, τον Λίβανο, όχι συνολικά, αλλά αυτό που ήλεγχε η Χεσμπολάχ, περίπου το 1 τρίτο της χώρας, το αφήνει εκτός της διαπραγμάτευσης μόνο και μόνο γιατί έτσι τη συμφέρει. Από την άλλη, να πούμε και να ολοκληρώσω με αυτό, ότι υπάρχει μία διάθεση από πλευράς της Ισραηλινής ηγεσίας και Ισραηλινής κοινωνίας να ενταθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών, να ενταθεί η κατοχή μέρους του Λιβάνου από το Ισραήλ, κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ των πραγμάτων ναρκοθετεί τις συζητήσεις ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριξε μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,8% φτάνοντας στα $89.80 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% φτάνοντας στα $93 το βαρέλι. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρόμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα του Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές με αυξημένα μέτρα στην όμευση στις εθνικές οδούς. Θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

100,3. Καλημέρες, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και ο Λάμπρος από το Βούμπερταλ. Καλό μήνα, εδώ είναι και ο Λάμπρος. Και ο Τάκαρος από το Λαγονίσι. Καλημέρα, Τάκη μου. Να είστε καλά. Δελφούς αργότερα όλη μέρα. Τρέμει την επιστροφή. Έχεις δίκιο, Τάκη μου. Υπομονή. Υπομονή και να ενημερώσεις και τους πελάτες ότι τα πράγματα μπορεί να είναι και λίγο δύσκολα. Δημήτρη, θα το ενημερώσω αυτό βεβαίως εδώ, σε αυτό το οποίο μας λες για τα τραγούδια. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό, καλό μήνα. Και σήμερα λοιπόν είμαστε στην 1η Ιουνίου, Αγίου Πνεύματος, Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος, Μαρτύρων, Οσίου Πύρου του Παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου Μάρτυρος, Αγίου Ιουστίνου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. 6 και 4 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 20 και 41 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και να θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, διότι είπαμε 1η Ιουνίου, στον 6ο μήνα του έτους, το 1495, να ξέρετε, από εκεί ξεκινάμε, έτσι σταχυολογούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Σας σήμερα λοιπόν το 1495 έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή, ακούς Παναγιώτη μου, του σκοτσέζικου ίσκι που γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ. 1930, ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό στην μεγαλύτερη έκταση νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιωνίου αντιπάλου του. 1973, η Χούντα των Σταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα. 1973 υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου και ΕΟΚ, ενώ 1998 σαν σήμερα ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα την Φραγκφούρτη. 1265 γεννιέται ο Ντάντε Αλγκιέρι, γνωστότερος της Ελλάδος Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. 1940 σαν σήμερα γεννιέται η Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Το 1960 φεύγει από τη ζωή ο Αρμάνδος Δελαπατρίδη, γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου, αρχηγός του κόμματος των Κιανόλευκων. Το 1981 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Χριστάκης, το πραγματικό όνομα Χρήστος Σύρπος, πραγματικό όνομα λαϊκού τραγουδιστή. Ενώ το 2008 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Yves Saint Laurent, Henri Donat-Mathieu, το πραγματικό όνομα του Γάλλου σχεδιαστή μόδας, Γάλλος μόδιστρος. Ενώ σαν σήμερα το αιώνιο σύμβολο της ομορφιάς, έτσι έχει χαρακτηριστεί. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται το 1926 η μεγάλη Θεοδόση Πάνου, Marilyn Monroe.

Και με αυτές τις μελωδίες, αλλά και γενικότερα με το καλοκαιράκι που μπήκε από σήμερα, 1η Ιουνίου, επαναλαμβάνουμε, καλό μήνα. Δεν έχετε παρά να κλείσετε τη θέση σας μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή την υπέροχη νέα παράσταση του Ρέπα και του Παπαθανασίου, που είναι πραγματικά υπογραφή με εγγύηση, έτσι ώστε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, για το νέο τους musical, το Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει εξασφαλίσει θέσεις για εσάς για τρεις παραστάσεις, είτε για να επιλέξετε, είτε Παρασκευή 5 Ιουνίου, είτε Σάββατο 6 Ιουνίου, είτε την 5η 11 Ιουνίου. Όλοι μαζί μπορούμε.gr στο site Όλοι Μαζί Μπορούμε ή επίσης στο more.com. Κλείστε τη θέση σας έτσι ώστε να πραγματικά να απολαύσετε ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα από τον Ρέπα και τον Παπαθανασίου, δοσμένο έτσι ώστε να θυμίσει κάτι από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, όλα αυτά τα οποία λέμε και όλα αυτά τα οποία εσείς θέλετε να ακούσετε, όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε ως σκέψεις, είναι πολύ πολύ εύκολο να τα ακούσετε και να τα βρείτε στο podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι ανοίγει τα μικρόφωνα του Όλοι Μαζί Μπορούμε και μπαίνει στην δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα δυναμική πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και στους ανθρώπους που κάτι έχουν αληθινό να μοιραστούν, κάτι αξίζει να ακούσουμε από όλους αυτούς. Κάτι νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και εσείς το οποίο να ταυτιστείτε και να φυσικά να διαιωνιστεί και να πάει παρακάτω η ιστορία. Έτσι λοιπόν, Spotify, Apple Podcast, αλλά και στο site Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα podcast Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι πραγματικά βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος αυτής της συζήτησης. Και εκτός λοιπόν από το ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το απόλυτο σύμβολο του σεξ, έτσι όπως ονομάστηκε και έτσι όπως βαφτίστηκε η Μέρλιν Μονρό σαν σήμερα, το 1967 παρακαλώ πάρα πολύ, ηχογραφήθηκε και παρουσιάστηκε ίσως το σημαντικότερο άλμπουμ όλων των εποχών, έτσι όπως το έχουν κατηγοριοποιήσει και έτσι όπως το έχουν βαφτίσει οι αρμόδιοι της μουσικής, από τους Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Μια από τους κριτικούς στο κορυφαίο άλμπουμ της ροκ μουσικής. Η δημιουργία των Beatles κυκλοφόρησε πρώτη νούσια σήμερα το 1967, ύστερα από κυοφορία 5,5 μηνών στο στούντιο της Abbey Round, και μέσα από αυτό ακούμε αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο μιλάει για τη Lucy in the Sky with Diamonds. Έτσι τα συνδέουμε. Diamonds εδώ, οι Beatles, Diamonds, και τραγούδαγε και η Marilyn.

0: Εδώ λοιπόν και από τα διαμάντια των Rolling Stone, των Beatles, να σου πω ότι τα διαμάντια όλα της ελληνικής μουσικής θα είναι στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και φέτος. Δεν σταματάει το Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο, να δίνει ραντεβού με όλες και με όλους εμάς και εσάς, έτσι ώστε να παρουσιάζουμε την πιο ωραία και την πιο μεγάλη συναυλία με τα περισσότερα ονόματα και τα καλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Έτσι λοιπόν, ακόμη μια χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε δίνει ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμαράβαρο Στάδιο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας προκαλεί και μας προσκαλεί όλους σε μια πραγματικά πολύ ωραία συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, αφιερωμένη φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στον ένα και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Το βράδυ λοιπόν της Δευτέρας, το απόγευμα της Δευτέρας, θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς και θα ακούσουμε εκεί όλοι μαζί τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, την Ελένη Τσελεγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί και ακόμη, θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα μεγάλων καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φυσικά, πάντα τα έσοδα από αυτή τη συναυλία και όλες οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε πηγαίνουν βεβαίως για την προστασία και βεβαίως για το περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε τώρα τις θέσεις σας. Μπείτε στο ticketmaster.gr ή στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι ώστε να κλείσετε από τώρα τα εισιτήριά σας και να δώσουμε ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμαράβαρο Στάδιο. Πάμε στα ρεπορτάζ να επιστρέψουμε. Δύο σοβαρά επεισόδια και με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας, σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη, περισσότερο από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων, όπως είπες, και ένας Έλληνας, σημειώθηκαν στην Αλβανία όταν πολίτες διαμαρτύρονταν για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και ένας ομογενής. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως η πρεσβεία στα Τύρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να του εξασφαλίσει ιατρική συνδρομή, ενώ ζητούν διαλεύκανση του επεισοδίου και υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Υπογραμμίζουμε, αναφέρει στην ανακοίνωσή του, την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευομένων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.
0: Τώρα, κλειδονισμού στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην αντιπολίτευση προκαλεί το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλείται να πάρει υπαρξιακές ενδεχομένως αποφάσεις στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Ενώ στα πρόθυρα της διάλυσης βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτή θα συμβεί πιθανότατα αύριο με αποχώρηση 4 βουλευτών. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Τα νερά της Κουμουνδούρου αλλά και της Νέας Αριστεράς ταράζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμο crash test για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κεντρική Επιτροπή του προσεχού Σαββάτου εν μέσω σεναρίων για αποχώρηση βουλευτών του κόμματος.
3: Η γνώμη μου είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής.
4: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
3: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά.
5: Εγώ έχω πει, έχω πρόταση η οποία είναι ιονή. Ποια είναι η πρότασή μας? Της ενσωμάτωσης, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι. Όχι κάτι διάνο καθένα.
6: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Και τα περιουσιακά του στοιχεία
5: όλα,
6: και όλα.
5: Τα πάντα.
7: Το άκουσα και εγώ να το προτείνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο.
2: Εμφύλιος έχει ξεσπάσει στη Νέα Αριστερά από τον μπαράζ δημοσιευμάτων για ελλειμμένη απόφαση αποχώρησης βουλευτών τις επόμενες ημέρες. Γεγονός που, αν συμβεί, θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
8: Το μόνο που άλλαξε από το συνέδριό μας ήταν η ίδρυση της Ελλάς. Η όποια συμπόρευση της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την Ελλάς, νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους.
2: Δρυμία κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ασκούν κυβέρνηση, αντιπολίτευση και Μαρία Καριστιανού.
9: Ο Τσίπρας πήρε ένα κόμμα από το 32, από το 32 το 19, το πήγε στο 17, στο 23. Εγκατέλειψε έντρομος επειδή έχασε το... Έρχεται τώρα για να φτιάξει καινούριο κόμμα για να παίρνει 12%.
4: Λένε ότι έχει...
5: Το κενό που λέει ότι βρήκε ο κύριος Τσίπρας δημιουργήθηκε το 23 όταν η αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ από 41 πήγε στο 17. Άρα αυτό το κενό δεν το δημιουργήσω Ανδρουλάκη.
4: Πώς τον είδατε?
10: Μια αναπαλαίωση με ένα σύγχρονο προσωπείο. Και από αυτή την άποψη δεν είχε προσφέρει ουσιαστικά τίποτα.
11: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά.
2: Στόχος της Ελλάς είναι η πρώτη θέση, όπως διαμηνύουν στελέχη του φορέα.
12: Ήρθαμε να καλύψουμε μία ανάγκη. Ήρθαμε λοιπόν για να δώσουμε στον κόσμο εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας.
5: Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα συνοδεύεται από 301 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με 28 εξ αυτών από το χώρο του πολιτισμού.
0: Στη μάχη τώρα της ακρίβειας έδωσε βαρύτητα εχθές ο Πρωθυπουργός του Κυριακάτικο το απολογισμό του κυβερνητικού έργου στην εβδομαδία αυτή η ανάρτησή του, όπως κάνει κάθε Κυριακή και περίπου γύρω στις 10 με 11 το πρωί. Πινελόπη Γκάλιου, σε τι αναφέρθηκε? 150 ευρώ για κάθε παιδί και επέκταση επιδότησης δίζελ.
1: Τα μέτρα για την αναχέτηση της ακρίβειας ξεχωρίζουν στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναγνωρίζει ότι δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα, αποτελούν όμως μια μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία.
13: Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 3. Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί επίσης και

0: ποιότητα των πολιτών.
1: Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. 50% είναι αυξημένο το κόστος στέγασης στα αστικά κέντρα. Οι τιμές ενέργειας, καυσίμων και αγαθών παραμένουν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματα.
0: Κριτική ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το έχει συνήθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του.
2: Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φθηνά καύσιμα, μοιράζει η ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες.
0: Η έκτακτη ενίσχυση για κάθε παιδί θα καταβληθεί στο τέλος Ιουνίου.
3: Αλλάζουμε θέμα και προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο λογιστές του κυκλώματος, το οποίο σύμφωνα με το κατηγορητήριο προξένησε ζημία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στον οργανισμό Έλενα Γαλάρη.
4: Στη φυλακή οδηγήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας λογιστής από το Ηράκλειο Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ο μόνος κατηγορούμενος από τους συνολικά 22 που απολογήθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες, ο οποίος δεν έπεισε ανακριτική εισαγγελέα ότι δεν έχει την οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα. Στον λογιστή είχε αποδοθεί η κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μαζί με τον αδελφό του υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για να αποσπούν παρανόμως επιδοτήσεις. Και οι δύο θεωρούνταν αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Ωστόσο, οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί μόνο ο ένας. Η ανακριτική διαδικασία ήταν μαραθώνια. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την Παρασκευή το πρωί με τους πρώτους 12, οι οποίοι έφυγαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Χθες Σάββατο, στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή, απολογήθηκαν οι υπόλοιποι 10. 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν και ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διαθέτει κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
1: Δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Διατηρώ κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος έρχεται, απλώς μας δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς τάξης.
4: Οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα αρνήθηκε αγρότης, ο οποίος έλαβε επιδότηση ύψους 70.000 ευρώ.
5: Ούτε μία γνώση έχω περί οργανωμένης ομάδας. Κατήχα αγροτεμάχια μόνο μέσω τεχνικής λύσης, όχι μισθωμένα, ιδιωτικά και ζωικό κεφάλαιο, το οποίο κατά το κατηγορητήριο δεν αποδεικνύεται. Προσκομίζω πλήθος τιμολογίων που αποδεικνύουν την παραγωγή και εκτροφή ζώων.
6: Όσον αφορά την εγκληματική οργάνωση, είναι μια αποσηματική κατηγορία, δεν είχε επαφή με κανέναν, δήλωνε ζωικό κεφάλαιο, είχε αγροτεμάχια μέσω τεχνικής λύσης νόμιμα. Κατά το κατηγορητήριο εμφανιζόταν ότι δεν κατήχε αυτό το ζωικό κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς στην ανάκριση προσκομίσαμε πλήθος τιμολογίων που αποδεικνύονταν ότι είχε κτηνοτροφική παραγωγή.
4: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση με ψευδείς βεβαιώσεις εισέπρατε παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η συνολική ζημία για την περίοδο 2019-2024 εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά που φέρεται να εισπράχθηκαν και το 2025.
3: Νέα δεδομένα έχουμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημιουργεί έκθεση ελέγχου. Η Έλενα Γαλάρη θα ακολουθήσει όσα είπε αναφορικά με το πόρισμα και βεβαίως το ό,τι ακριβώς βρήκε και παρέδωσε η κυρία Τιχεροπούλου. Έλενα Γαλάρη.
7: Πρόκειται για πόρισμα που συντάχθηκε μετά από σχετική παραγγελία της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Στην έκθεση ελέγχου, κυρία Τιχεροπούλου, αναφέρεται σε 23 περιπτώσεις παραγωγών, στις οποίες φέρονται να έχουν παρέμβει 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι αναφέρεται τώρα στο πόρισμα και τι ακριβώς προκύπτει? Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, για 6 βουλευτές προκύπτει παρέμβαση για την παράνομη ύπραξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος, καθώς η ζημία που έχει προκληθεί δεν υπερβαίνει σε 120.000 ευρώ, που είναι το όριο για κακούργημα. Να πούμε, Μάρκο, ότι για το κακούργημα και αυτό το κακούργημα έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις 2 βουλευτές. Για 4 βουλευτές δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Για 3 βουλευτές δεν προκύπτει ότι προκάλεσαν ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου παραδόθηκε στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στις 18 Μαΐου συγκεκριμένα του 2026. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης είχαν δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων το 2021 για την ερχόμενη

0: Η Παρασκευή έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι 9 βουλευτές.
1: Τώρα, διαστάσεις μάστιγας, αλλάζουμε θέμα. Έχει λάβει η εγκληματικότητα με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Απολύτως ενδεικτική είναι η περίπτωση του 14χρονου με βαρύ ποινικό παρελθόν, όπου συνελήφθη με ακόμα 3 νεαρά άτομα για ληστρική επίθεση σε βάρος 20χρονης στο Θησίο. Πάμε να ακούσουμε την Κατιανιά Καρή.
2: Αυτός είναι ο 14χρονος, ο οποίος μαζί με ακόμα έναν 16χρονο, μία 17χρονη και μία 18χρονη, χτύπησαν και λίστεψαν την 20χρονη κοπέλα στην οδό Ανδριανού στο Θησίο. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγραφεί ο ανήλικος κατά τη διάρκεια ληστείων που είχε διαπράξει τον περασμένο Απρίλιο. Το 20χρονο κορίτσι τα ξημερώματα της Παρασκευής δέχτηκε την επίθεση σε αυτό εδώ το σημείο. Αφού της άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς τα Πετράλωνα.
3: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Η 20χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ από την πρώτη στιγμή άρχισαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
4: Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τους 4 δράστες, ανάμεσά τους και τους ανήλικους, εδώ επί της Ιεράς Οδού, όπου και τους συνέλαβαν.
2: Ο 14χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Απριλίου από αστυνομικούς της ασφάλειας Παγκρατίου για 2 ληστείες και 4 απόπειρες σε περίπτερα μινι μάρκετ και βενζινάδικα. Ο ανήλικος ληστής κινούνταν σε περιοχές της Ακρόπολης, της Δάφνης, της Καλυθέας και του Παγκρατίου.
5: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
2: Σε βάρος του είχε επιβληθεί η επιτήρησή του από επιμελητή ανηλίκων. Μόλις 8 ημέρες πριν την άγρια ληστεία στην 20χρονη, ο ανήλικος συνελήφθη μαζί με τον 16χρονο συνεργό του που επιτέθηκαν στο κορίτσι για ληστεία σε υπάλληλο βενζινάδικου στο Παγκράτη. Οι δύο ανήλικοι με δύο ακόμα άτομα απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι, άρπαξαν περίπου 700 ευρώ και ένα κινητό και τελικά συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη.
1: Τώρα, ακούσε το παρακαλώ μεγάλη προσοχή, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, διότι την προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία για νέα ηλεκτρονική απάτη.
6: Πρόκειται για ένα απατηλό mail ψαρέματος με την ψευδή χρήση στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του σώματος Δημήτρη Μάλιο, το οποίο διακινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα με στόχο την ηλεκτρονική εξαπάτηση πολιτών. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και pikastinomia.gov.gr/papakigmail.com και φέρει ως θέμα εισβολή κυβερνοεγκλήματος. Υποτίθεται, Μάρκο, ότι ενημερώνει το υποψήφιο θύμα ότι έχουν εντοπίσει κυβερνοαπειλές σε βάρος του. Ενώ γίνεται και μια επίκληση στην ελληνική αστυνομία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προκειμένου να προσδοθεί, θα λέγαμε, μια ψευδής αξιοπιστία στο μήνυμα. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εκφράσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία αισθήματος φόβου και επίγοντος, δηλαδή ζητούν, ας πούμε, άμεσες απαντήσεις, προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις, άμεση σύλληψη αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός 24 ωρών. Το μήνυμα εμφανίζει ως υπογράφων τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Σημειώνεται προς τους πολίτες ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ελληνικής αστυνομίας, Μάρκο, δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταχυδρομείου όπως το gmail.com. Επίσης, δεν καλεί πολίτες να δώσουν εξηγήσεις για δίθεν ποινικά αδικήματα. Δεν απειλεί μέσω email με συλλήψεις, ποινικές κυρώσεις ή προθεσμίες συμμόρφωσης. Οι πολίτες να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους links που περιέχουν σε αυτά και φυσικά να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα.
1: Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ μας, ξεπέρασαν τις 2.400 ψηφιακές κλήσεις. Πάντως, ούτε οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ούτε τα βαριά πρόστιμα φαίνεται να πτωούν κάποιους από τους οδηγούς που εξακολουθούν δυστυχώς ακόμη να αγνοούν τον νόμο. Στο ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι αποκαλυπτικό με τις παραβάσεις που καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες. Ακούστε το ρεπορτάζ, ο Νίκος Μαλιαράκης.
7: Ο Sky φέρνει στο φως βίντεο από τις έξυπνες κάμερες καταγραφής παραβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε αυτά, ο ένας μετά τον άλλο, οδηγοί αποτυπώνονται να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Όλοι τους έλαβαν κλήσεις στο κινητό τους.
8: Καθημερινά, ναι, βλέπω άτομα να περνάνε κόκκινο, να περνάνε stop, γενικά ότι τους ανήκει ο δρόμος.
7: Από τα τέλη Μαρτίου έχουν επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για οδηγούς που έχουν εντοπιστεί να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο από τις σταθερές κάμερες όσο και από όσους έχουν τοποθετηθεί σε λεωφορεία. Ανάμεσα στις παραβάσεις για τις οποίες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση του κόκκινου, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η κίνηση σε λεωφορείο λωρίδες και η μη χρήση ζώνης και κράνους.
9: μας από τότε που μπήκαν οι κάμερες, νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους.
10: Τι γινόταν μέχρι πριν?
9: Εσύ τρέχανε υπερβολικά.
11: Παραβάσεις συνέχεια. Τρακαρίσματα γίνονται παντού. Περνάνε όλα. Περνάνε τα κόκκινα, περνάνε τα πάντα.
7: Τι όμως κι αν τα πρόστιμα πέφτουν βροχή, κάποιοι συνεχίζουν να μη βάζουν μυαλό. Χωρίς κράνος η ζώνη, στα κινητά τους τηλέφωνα. Θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τις δικές τους, αλλά και τις ζωές των άλλων.
10: Παρά το γεγονός ότι παντού στο σημείο έχουν τοποθετηθεί έξυπνες κάμερες, οδηγοί όπως θα δείτε συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη εδώ στη διασταύρωση Ποσειδώνος και Καλαμακίου.
7: Οι δικαιολογίες για τους οδηγούς, πολλές.
10: Εγγράφουν και για ζώνη. Δηλαδή, εσάς σας έγραφαν.
12: Εγώ έχω πρόβλημα τώρα γι' αυτό και δεν την έχω βάλει. Και είμαι και σε μικρή απόσταση. Εδώ στο όστι.
10: Ζώνη δεν φοράτε, ας πούμε, θα σας έγραφα.
11: Και είμαι επαγγελματικό γι' αυτό. Γεια.
7: Πολλές όμως είναι και οι ενστάσεις. 420 οδηγοί έχουν έως σήμερα ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό μόλις για 52 από αυτούς.
13: Να υπάρχουν, αλλά δεν ελέγχουν σωστά.
7: Από τις συνολικά 52 ενστάσεις που τελικά έγιναν δεκτές, οι 32 αφορούσαν ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως η αναντιστοιχία χρόνου και τα δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, και 20 ουσιαστικούς λόγους, όπως ζητήματα υγείας.
10: Έχει τύχει ποτέ να αποσπαστείς, ας πούμε, κρατούσε το κινητό ή...
14: Αρκετές φορές. Νομίζω δεν χρειάζεται να το κρύψω, είναι οι περισσότεροι το έχουμε πάθει.
7: Το ενιαίο ψηφιακό σύστημα καταγραφής παραβάσεων βρίσκεται ακόμη σε πιλωτική εφαρμογή. Καθημερινά γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις στη λειτουργία του.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλό μήνα από τα Βερλίσια, Σπύρο από το Βοτανικό, ο Σπύρος από την Άνοιξη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, Τάνια από την Κυψέλη επίσης καλημέρα. Λένα, καλό πρωινό, καλή δύναμη, να σε καλά, καλό πρωινό. Αυτά από εμάς. Η Αγγελική Καρδιόλακα δελτηρίζουν τον 6, τελευταίο για τη βαρδιά της και τις νύχτες της. Θα ακολουθήσει ο Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς στις 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, μια χαρά, καλό μήνα.
15: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποίησης. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τρασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,9% φτάνοντας στα $89,60 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα $93 το βαρέλι. Η αύξηση έρχεται μετά από μία εβδομάδα κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 11% λόγω των προσδοκιών ότι μία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του ορμούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί την συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στον Λίβανο απίφθινε και Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απευθύνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι θέσεις του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το καθεστώς της χώρας, όπου εδώ και δεκαετίες οι βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του Ιρανού Προέδρου διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησογραφικού δικτύου Iran International, που έκανε λόγο για επιστολή παραίτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεϊ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, σε αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρόμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία αποτελούν έντονη ανησυχία. Τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα, προβαίνοντας τις δέουσες ενέργειες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάνγκο Μπνίστρουμ. Ο δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος, προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και τοπικά στα Πελάγιος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είμαστε, είμαστε καλά. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε και χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Λαμπρή ημέρα για την Ορθοδοξία. Θεία φώτιση για όλους μας εύχομαι. Θεία φώτιση. Ακούτε Sky 100,3. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Αντικαθιστούμε αυτές τις ημέρες τον Γιώργη τον Ψαλτή. Μεγάλο κακό μας έχει βρει, κύριε Παπακαλούς. Μεγάλο κακό. Ο Γιώργος Ψάλτης λοιπόν ξεκουράζεται. Ο Πολυλογάς σας θα είναι μαζί σας από την Τετάρτη. Οπότε και αύριο εδώ στο πόδι του θα είμαστε εμείς. Θα τα καταφέρουμε και αύριο να ξυπνήσουμε από πολύ νωρίς. Μακάρι να ήταν αυτά, παιδιά, τα προβλήματα στη ζωή. Ότι ξυπνάς πολύ πρωί για να πας στη δουλειά σου. Μακάρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 και στη συνέχεια μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε, εννοείται. 8 με 11 νομίζω. Extended version η εκπομπή του Άρη σήμερα. Λείπει ο Παύλος Τσίμας, λείπει, ναι. Έχουμε απουσίες, παιδιά, διότι η αργία σήμερα, τριμεράκι πολύ ωραίο, έτσι όπως δρομολογήθηκαν τα πράγματα αυτές τις ημέρες και έχει φύγει και πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όσους παραμείναμε εδώ πίσω να φυλάμε Θερμοπύλες. Κάναμε οικογενειακώς μια βόλτα χθες το απόγευμα εκεί στα βόρεια. Σε χρόνο ντε βρισκόσουν απαντού, δηλαδή αυτό το απολαμβάνεις, εννοείται, δεν το συζητώ. Η Αθήνα μας όπως θέλουμε να είναι, να παρκάρεις όπου θες, δίχως να τρως τα σωθικά σου, να πηγαίνεις από τη μία περιοχή στην άλλη επίσης δίχως καθυστέρηση και να πηγαίνεις στα κατατόπους μαγαζιά, καταστήματα, εστιατόρια και να εξυπηρετείς επίσης πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά δεν είναι δεδομένα, παιδιά, στη ζωή, ειδικά αν μένεις στην Αθήνα. Τέλος πάντων, μέχρι και τις 8 θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας και τις μουσικές μας θα παίξουμε και τα ηχητικά μας θα ακούσουμε και καλεσμένο θα έχουμε μετά τις 7.30, θα κουβεντιάσουμε για την στεγαστική κρίση, όλα θα τα κάνουμε. Πριν από όλα να πούμε ποιοι είμαστε, είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης που θα με συντονίσει σήμερα, θα προσπαθήσει δηλαδή ο άνθρωπος, τώρα τι θα βγει, ο Θεός και η ψυχή του. Παναγιώτης Παπακαλούσης λοιπόν στα DEX, Περσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα της πρωινής της ζώνης, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας υποδέχεται στο φουαγέ μας αυτό το πρωινό. Είναι η πρώτη μέρα του Ιουνίου. Είπαμε να κάνουμε εμείς ποδαρικό για να δούμε αν θα πάει καλά αυτό. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αν δεν είστε του παραδοσιακού τρόπου επικοινωνίας του 210-48-00-174, υπάρχει και αυτός ο τρόπος, ο διαδικτυακός, που είναι άλλωστε και ο πιο δημοφιλής εδώ και χρόνια. Ανταμώνουμε και στα social media, όποιος θέλει. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Την άποψή σας για ζητήματα της επικαιρότητας, pekirk@gmail.com. Καιρός, καλοκαιρινός παράπονο, δεν πιστεύω να έχει κανείς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Χτες ήταν καιρός για μπάνιο, δηλαδή όσοι φίλοι μου έμειναν εδώ στην Αθήνα και δεν είχαν βρει τον δρόμο για κάπου εκτός των Αθηνών, κατέληξαν σε κάποια παραλία των νοτιών προαστίων και πολύ καλά έκαναν, δηλαδή μια χαρά. Θερμοκρασίες βλέπω στο meteo.gr, έχω μπει ήδη, φτάσαμε και τους 34 βαθμούς Κελσίου και τους ξεπεράσαμε από ό,τι βλέπω χθες στη χώρα, μια χαρά, εξαιρετικά. 34,1 στον Τύρναβο, η Καρδίτσα 33,7, τόσο έδειξε η θερμοκρασία, τόσο έφτασε. Σύνδος 33,6, Φάρσαλα 33,6, Γιαννιτσά 33,3, μάλιστα. Εκεί κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία και Γιαννιτσά, μάλιστα, μια χαρά. Εκεί είχαμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες χθες. Ζέστη θα έχει και σήμερα, να ξέρετε.
Αυτή είναι η πρόβλεψη των φίλων μας των μετεωρολόγων. Θα έχουμε γενικότερα ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Πολύ καλό καιρό. Κάποιες τοπικές βροχές, κάποια μικρής κλίμακας και μικρής έντασης τέτοια φαινόμενα στα ορεινά υπηρετικά της χώρας. Όμως σε γενικές γραμμές θα έχουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι για να το νιώσουμε λίγο καλύτερα σήμερα, πρώτη μέρα του Ιουνίου, το καλοκαίρι.

Λοιπόν, μισό λεπτό να δω και θερμοκρασίες που έχουμε αυτή την ώρα και εδώ στην Αττική και γενικότερα όπου πέσει πάνω το μάτι μου, ρε παιδί μου, να σας δώσω μια εικόνα. Αγία Παρασκευή, 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το λες και πολύ, διότι είναι 6 ώρα, 6 και 13 πρώτα λεπτά. Άγιος Στέφανος, 18 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Ναι, δεν φυσάει καθόλου, τίποτα. Δεν φυσάει καθόλου, παιδιά, οπότε λίγη ζέστα παραπάνω θα την κάνει, θα την έχει η ημέρα. Ασπρόπυργος, 21 βαθμούς Κελσίου. Βρυλίσια, 20 βαθμούς Κελσίου. Λαύριο, 20 βαθμούς Κελσίου. Εκεί στους 20 βαθμούς Κελσίου είμαστε. Και στο Μαρούσι, ναι. Νίκαια, 22 βαθμούς Κελσίου. Πιο πολύ ζέστη εκεί, όπως και στον Πειραιά, μάλιστα. Και για να πάω λίγο εκτός των Αθηνών τώρα, να μην μου μείνετε παραπονεμένη τις περιφέρειες, να πάω Θεσσαλία, ρε παιδί μου, να πάω Θεσσαλία, να δω αν ήδη έχουν βάλει στο φουλ τους ανεμιστήρες και τερκοντήσιον από τόσο νωρίς. Φαντάζομαι πως όχι, παιδιά, αλλά εντάξει, επειδή ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, βλέπω καλές θερμοκρασίες αυτήν την ώρα εκεί, βλέπω 20-17 βαθμούς, 21 βαθμούς στη Λάρισα και στις γύρω περιοχές της Θεσσαλίας. Μόνο στη Σκόπελο βγάζει εδώ ένα 25. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη Σκόπελο? 25 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Θα πρέπει ήδη να έχεις βουτήξει στη θάλασσα, δηλαδή, για να αντέξεις. Τέλος πάντων, αυτά. Και επειδή είμαστε multi-culti εκπομπή και μας αρέσει πολύ και το εξωτερικό, και όσοι ταξιδεύετε ή θα ταξιδέψετε τέλος πάντων το επόμενο χρονικό διάστημα, να σας δώσουμε μια εικόνα τι γίνεται. Πάει ο καύσωνας εκεί, επιτέλους τους εγκατέλειψε, τους άφησε στην ησυχία τους, διότι είχαν μεγάλο θέμα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, παιδιά, με αυτές τις θερμοκρασίες που δεν ήταν καθόλου κανονικές για τα δεδομένα της εποχής. Βλέπω τώρα αυτή την ώρα Βαρκελόνη 22 βαθμούς Κελσίου, Βελιγράδι 18, Βιέννη 18, Βουδαπέστη 19. Έχει ζέστη, Έχει ζέστη και εκεί. Όσλο 12 βαθμούς Κελσίου, εκεί δροσιά, δροσιά. Και Βρυξέλλες 13 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε, παιδιά.

Για πάμε να δούμε τώρα θεματάκια από την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω από τον τελικό του Champions League και σήμερα και την Γαλλία. Ο τελικός του Champions League άλλωστε ήταν το γεγονός του Σαββατοκυριακού, με την Paris Saint-Germain να κατακτά το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, το Champions League, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή της ομάδας, τον Luis Enrique, και τον ιδιοκτήτη, τον Nasser Al-Khelaifi, τον δισεκατομμυριούχο από το Κατάρ. Έχουν φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα στο Παρίσι και μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και τα επόμενα χρόνια, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολλούς πιτσιρικάδες μαζέψει ο Luis Enrique εκεί στην Paris Saint-Germain, που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Πιτσιρικάδες που θα τους δείτε να πρωταγωνιστούν ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια. Τώρα είναι στο rotation της ομάδας, όμως τα επόμενα χρόνια θα πάρουν περισσότερες ευκαιρίες. Θα είναι ενδεχομένως οι επόμενοι που θα πάρουν φανέλα βασικού, και είναι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές εξαιρετικά ταλαντούχοι, και Βραζιλιάνοι και Γάλλοι, και της Παναγιάς στα μάτια έχουν μαζέψει εκεί στην Paris Saint-Germain. Είχαμε τη φιέστα χθες στο Παρίσι. Για τις φιέστες των ομάδων, να πούμε κάτι εδώ. Εμείς μπροστά τους είμαστε γατάκια, δεν είμαστε τίποτα, έτσι, γατάκια. Όταν ακούς για φιέστα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, λοιπόν, κράτα μικρό καλάθι δηλαδή, ή μην βλέπεις αυτά τα οποία κάνουν σε μεγαλύτερες χώρες και διοργανώνονται από μεγαλύτερες ομάδες, από μεγαλύτερα κλαμπ, μεγαλύτερους συλλόγους. Είχαν ετοιμάσει, παιδιά, ολόκληρη συναυλία στο Parc des Princes για να υποδεχθούν τους νικητές του Champions League, τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα της Paris Saint-Germain. Είχαν εκεί τραγουδιστές, DJ, είχαν μαζέψει όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της Paris Saint-Germain και μιλούσαν αυτοί στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί στο γήπεδο. Είχαν στρώσει, τα δείξαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Διεμέζη. Είχαν στρώσει ένα χαλί, δεν ήταν κόκκινο το χαλί, το χαλί που είχαν στρώσει και ήταν και μεγάλο σε μήκος, ήταν στα χρώματα της ομάδας της Paris Saint-Germain, και έφτανε αυτό το χαλί μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Εκεί μπροστά από τον πύργο του Άιφελ είχαν στήσει και μια πολύ μεγάλη εξέδρα, όπου έφτασαν με το βαρύτιμο τρόπαιο Luis Enrique με τους ποδοσφαιριστές του και ανέβηκαν στην εξέδρα. Βεβαίως τους αποθέωσε όλο το συγκεντρωμένο πλήθος. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και μιλάμε γενικότερα για μια υπερπαραγωγή. Οπότε όταν μιλάμε για φιέστα, εκεί οι άνθρωποι έχουν προβλέψει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τα ίδια και σε μεγαλύτερη κλίμακα έγιναν και στην Αγγλία, διότι χθες η αγαπημένη μου ομάδα στην Αγγλία, εκτός από Παναθηναϊκός, είμαι και Arsenal. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία ποια ομάδα υποστηρίζω εγώ. Τέλος πάντων, στην Αγγλία είχαν ανακοινώσει εδώ και μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πως μετά τον τελικό του Champions League, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, θα έχουν παρέλαση στους δρόμους του Λονδίνου, κυρίως στο βόρειο Λονδίνο, εκεί που χτυπάει η καρδιά των οπαδών της Arsenal, και θα γνωρίσουν την αποθέωση με τα ανοιχτά λεωφορεία εκεί και τα λοιπά, ανεξαρτήτως τι θα γινόταν στο τελικό του Champions League, γιατί η Arsenal κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα στην Αγγλία μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πολύς καιρός. Να τα ακούν και οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνεις μεγάλη υπομονή για να δεις την ομάδα σου να κατακτά τρόπαια. Και πόσοι, λέτε, βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν? 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο Λονδρέζοι, Βρετανοί. Με συγχωρείτε, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές. 1,5 εκατομμύριο φίλοι των κανονιέριδων βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Πραγματικά εντυπωσιακό. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι τόσος κόσμος δεν έχει ξαναβγεί να γιορτάσει την κατάκτηση ενός τίτλου. Λένε ότι είναι η μεγαλύτερη προσέλευση ever. Τα έλεγα εγώ εδώ στους διαδρόμους και στους αθλητικούς, ότι λένε πως θα έχουμε κοσμοσυρωή στο Λονδίνο κατά διάρκεια της χθεσινής ημέρας, και έτσι και έγινε. Λοιπόν, και δεν έγινε και το παραμικρό, δηλαδή είχαμε απλώς κάποιες συλλήψεις από τη Βρετανική αστυνομία στην Αγγλία,
κάποιοι που πιάνε λιγάκι παραπάνω. Καλά. Άμα δεν πιούν και εκείνη την ημέρα λιγάκι παραπάνω, κάτι θα έχει πάει πολύ στραβά με τους Άγγλους, παιδιά. Εδώ πίνουν τις κανονικές ημέρες. Αν θα έχει κερδίσει και την κούπα η ομάδα τους μετά από 22 χρόνια, τι θα γίνει, θα πιούν τη μία μπύρα μετά την άλλη. Θα πιούνε. Λοιπόν. Αυτά για την Arsenal. Που είδε να κατακτά το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια αναμονής. Στη Γαλλία τώρα δεν είχαμε απλώς σοβαρά επεισόδια. Είχαμε το Παρίσι και άλλες περιοχές της Γαλλίας να μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες τα ρεπορτάζ μας στην τηλεόραση του Sky. Μιλάμε για ένα αδιανόητο χάος. Και σας έχω εδώ και το νεότερο απολογισμό από τις γαλλικές αρχές. Έχουμε 219 τραυματίες. 219. Οι 57 είναι αστυνομικοί. Οι υπόλοιποι είναι προφανώς Ούγγανοι που συμμετείχαν σε αυτά τα επεισόδια και τα ξεκίνησαν. 8 άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Από τους 8 τραυματίες, σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης πήρε το μάτι μου ότι ένας είναι πιτσιρικάς ανήλικος, ο οποίος είναι σε κόμμα. Αδιανόητα πράγματα. Έχουν πραγματοποιηθεί 780 συλλήψεις σε πανεθνικό επίπεδο. Σε όλη τη Γαλλία είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε μόνο στο Παρίσι. Απλώς οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου είναι εικόνες από το φλεγόμενο Παρίσι. Πάνω από 450 άτομα παραμένουν υποκράτηση. Όσο για υλικές ζημιές, δεν υπάρχει τώρα αυτό που είδαν με τα μάτια τους οι Γάλλοι την επομένη των επεισοδίων, επεισόδια που ξέσπασαν αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League το βράδυ του Σαββάτου, αμέσως μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Paris Saint-Germain, και είχαμε βανδαλισμού σε καταστήματα, πιάτσικο, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και στα δίκτυα των αστικών συγκοινωνιών, όπου διεκόπη η κυκλοφορία τους στους δρόμους των Παρισίων για αρκετές ώρες, για να μην έχουμε άλλα. Αυτή τώρα δεν είναι εικόνα χώρας του ανεπτυγμένου κόσμου, του δυτικού κόσμου, της Ευρώπης μας, έτσι δεν είναι? 2-3 χιλιάδες μπαχαλάκιδες, δεν ξέρω πόσοι, να διαλύουν όλο το Παρίσι. Και προσέξτε, υποτίθεται πως οι Γάλλοι ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο και πέρσι είχαν γίνει αντίστοιχα επεισόδια. Νομίζω δεν ήταν αυτού του μεγέθους, αλλά και πέρσι είχαμε σοβαρά επεισόδια πάλι μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Paris Saint-Germain. Υποτίθεται πως το πάθημα θα τους είχε γίνει μάθημα. Αν δεν, μιλάμε για γαλλική αστυνομία. Γαλλική αστυνομία. Επιθεωρητής Κλουζό. Μέχρι εκεί είναι οι Γάλλοι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομία. Μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Βλέπετε τι γίνεται και στο εξωτερικό πολλές φορές. Έβλεπα έναν που συμμετείχε στα επεισόδια. Είχε πάρει, παιδιά, το πιστόλι με τις φωτοβολίδες και με μανία έριχνε πάνω στους αστυνομικούς πως δεν σκοτώθηκε κανείς. Είναι πραγματικά αποκαθαρή τύχη. Από ό,τι καταλαβαίνω, αποκαθαρή τύχη. Δεν είναι τέλος πάντων εικόνα χώρας του δυτικού κόσμου αυτή. Και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Γαλλία, για να το κλείσω εδώ το θέμα και για να πούμε και για άλλα θέματα της επικαιρότητας, η Γαλλία φαίνεται, παίρνοντας αφορμή και από αυτά τα γεγονότα που είναι, ξαναλέω, πολύ σοβαρά, είναι μια βαθιά προβληματική χώρα η Γαλλία. Θες σε οικονομικό επίπεδο, έχει χίλια μύρια οικονομικά προβλήματα. Θες σε κοινωνικό επίπεδο, με τους μετανάστες, με την εργατική τάξη, πολλά προβλήματα και εκεί. Θες σε πολιτικό επίπεδο, ο Μακρόν είναι σε αποδρομή. Αφήστε που ο Μακρόν τώρα στην επικοινωνία το έχει ο άνθρωπος, την παίζει την επικοινωνία στα δάκτυλα. Σε επίπεδο πολιτικής ουσίας όμως αποδείχθηκε και αυτός κατώτερος των περιστάσεων και δεν υπάρχει και κάποιος να πάρει τη σκυτάλη κάπου να ποντάρει στα λεφτά σου τώρα. Η Λεπέν είναι και ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν θα μας βρει και αυτό το κακό να κυβερνήσει τη Γαλλία η ακροδεξιά. Φαίνεται πως είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπεις ότι δεν είμαστε μακριά από την ημέρα που η χώρα αυτή θα σκάσει. Και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερα για την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Γαλλία. Θα μας επηρεάσει όλους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Και ξαναλέω, τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί εν έτη 2026 η Γαλλία την διαπερνούν σε όλα τα επίπεδα, σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.
Και το έδεσα αυτό πολύ ξεκάθαρα, φίλε μου που με ακούσε αυτό το πρωινό Δευτέρας. Και με τα επεισόδια που είχαμε, ξαναλέω, εκτεταμένα επεισόδια, όχι μόνο στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία. Είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης η Γαλλία, και φαίνεται πως οι μόνοι που δεν το έχουν καταλάβει είναι οι Γάλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι το έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ και καιρό. Απλώς οι Γάλλοι θα περίμενες να το έχουν πλέον αντιληφθεί μετά από τόσα χρόνια και τόσα που έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, όμως τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας, χαμπάρι.

Λοιπόν, τώρα θα οδηγηθούμε με αργά αλλά σταθερά βήματα σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μετά όταν επιστρέψουμε θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την ειδησιογραφία. Βεβαίως, εγώ τώρα θέλω να σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει και φέτος την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία. Πολύ ωραίες παραστάσεις τις οποίες σας καλούμε να πάτε να δείτε, να παρακολουθήσετε. Η παράσταση την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε τώρα είναι η παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Μιλάμε για την παράσταση των κορυφαίων δημιουργών Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Είναι musical, είναι μια γιορτή όπως λένε οι ίδιοι οι δημιουργοί του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλεσά. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την 5η 11 Ιουνίου. Αυτές τις ημερομηνίες κυκλώνεται. Και τι κάνετε, μπαίνετε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες. Βεβαίως τα εισιτήριά σας τα κλείνετε από το more.com. Αυτό είναι το site με το οποίο συνεργαζόμαστε. Εκεί μπαίνετε για να κλείσετε τη θέση σας. Προλαβαίνετε ακόμη, υπάρχουν ακόμη θέσεις. Και εννοείται πως πληρώνοντας το αντίτιμο του εισιτηρίου προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε ένα σημαντικό οικονομικό έσοδο. Όλα αυτά τα λεφτά συγκεντρώνονται και πάνε για πολύ καλό σκοπό. Υποστηρίζεται επί της ουσίας όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε όλον τον χρόνο. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,7% φτάνοντας τα $89.70 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% φτάνοντας τα $93. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε σε αναρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περιοχή όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια, γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Και Τζαμιροκουάι διαθέτει, παιδιά, το κατάστημα. Τι άλλο να κάνω για σας, πείτε μου, τι άλλο να κάνω. Έψαχνα να βρω ένα τραγούδι που να αναφέρεται στον μήνα Ιούνιο, τον οποίο τον αγαπάμε πολύ, διότι σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού. Τζαμιροκουάι, λοιπόν, με αυτό το τραγούδι, το οποίο το είχε βγάλει το 2005, 7 Days in Sunny June.

100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως στη θέση του Γιώργου Ψάλτη ο Πέτρος Κυρκυλής σήμερα και αύριο. Και την περασμένη Παρασκευή έχουμε ανοίξει από την Παρασκευή λογαριασμούς. Καλημέρα σε όλους και σε όλες λοιπόν. Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα, μεγάλη γιορτή. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, γεια σου Σπύρο από το Βοτανικό, Σπύρο από την Άνοιξη, Ευγένεια από την Νίκαια, Βούλα από το Παγκράτη, την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά σε όλους. Γεια σου Βασίλη, να σε καλά. Ναι, αλλά η Γαλλία μας έδωσε ραφάλ, Μπελαρά υπέγραψε αμυντικό σύμφωνο μαζί μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ναι, έχεις δίκιο, είναι σύμμαχός μας η Γαλλία, γι' αυτό θέλουμε να είναι σε μια κανονική κατάσταση, δεν θέλουμε να αναβαγίσει. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλό μήνα και σε σένα. Άγιο μου πνεύμα, φώτισε κάμποσους μπουνταλάδες σε άπλιστους πολιτικούς, μη γίνονται ραγιάδες. Τι έκανες και ρήμα βλέπω, έκανες και ρήμα Κωστάκι. Γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι, να σε καλά, καλό μήνα και σε σένα. Το καλύτερο πασπαρτού στο Sky είμαι εγώ. Ναι, το μεγαλύτερο κορόιδο θες να πεις.

Άστα να πάνε, Παπακαλούση, και δεν δούλευα μόνο εγώ αυτές τις ημέρες και η σύζυγος δούλευε, οπότε λέω κάτι ως οικογένεια κάνουμε πολύ λάθος, διότι άλλοι φίλοι, οικογενειακοί φίλοι είχαν καταλήψει εννοείται την Αθήνα, είχαν πάει να κάνουν τις βόλτες τους παιδιά. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το σωστό. Θα κάνει και για μας ξαστεριά κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα φύγουμε.

0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ουδέν νεότερον από το μέτωπο, θα έλεγα, από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, διότι πραγματικά κάποια ουσιαστική εξέλιξη δεν υπάρχει. Προφανώς τα λένε τα αγόρια πίσω από κλειστές πόρτες, που σημαίνει ότι πρακτικά αυτό το οποίο λέω, ότι έχουμε σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, εννοείται, μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Όμως φαίνεται πως υπάρχουν διαφορές αγεφύρωτες και κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και διάφορα δημοσιεύματα του αραβικού τύπου. Πάντα έχει σημασία να λέμε ποια μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τι. Έτσι, παίζει το ρόλο του το κάθε τι, οπότε και αυτό να το έχετε πάντα στο νου σας, στο μυαλό σας. Εδώ μιλάμε για δημοσιεύματα του αραβικού τύπου που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες αυτής της νέας πρότασης που έστειλε στους Ιρανούς ο Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, τροποποιημένη πρόταση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί. Αυτό είναι ένα από τα αιτήματα, ένα από τα βασικά θέματα που έχει βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη. Θεωρείται κομβική σημασία από το καθεστώς, έτσι ώστε όταν τελειώσει ο πόλεμος να μπορέσει πιο γρήγορα να ανακάμψει. Αν δεν ξεπαγώσουν αυτά τα κεφάλαια, θα έχει μεγαλύτερο θέμα, διότι εδώ έχει υποστεί βαρύτατες οικονομικές συνέπειες του καθεστώς. Μη λέτε τι βγαίνουν και λένε έξω τώρα, τι θα πούν, θα αεροποιούσουν την κατάσταση. Τώρα μιλάμε για ένα αυταρχικό καθεστώς, για το οποίο μάλλον κανένα σοβαρός άνθρωπος του δυτικού κόσμου δεν πρέπει να έχει την παραμικρή συμπάθεια. Όμως ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος, σύμφωνα με παλιότερα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να ξεπαγώσει ένα μέρος των ιρανικών κεφαλαίων. Τώρα λέει όχι, επειδή κολυσιεργείται, αργείται, καθυστερείται, δεν ικανοποιείται τα αιτήματα τα δικά μου, δεν σας ξεπαγώνω και τα ιρανικά κεφάλαια, και παίζεται αυτό το παιχνιδάκι τώρα σαν το ποντίκι με τη γάτα, να κυνηγούν οι Αμερικανοί τους Ιρανούς και να είναι στον αέρα μια ολόκληρη παγκόσμια οικονομία. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα, αν θα δούμε την μεγάλη εικόνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σταθεί κανείς και σε αυτό το δημοσίευμα του CNN. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει. Έχει προκαλέσει τη αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ουσιαστικά η δημοσιογράφοι και αναλυτές του CNN λένε πως οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι βομβαρδισμοί κατά της Τεχεράνης, που ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των βομβαρδισμών ήταν να πλήξουν τα υπόγεια πυραυλικά οπλοστάσια που έχει η Τεχεράνη. Λοιπόν, φαίνεται πως ήταν αναποτελεσματικοί αυτοί οι βομβαρδισμοί. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ως προς την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής που έχει επιλέξει η Αμερικανική διοίκηση, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα του CNN, διότι επί της ουσίας τι έκαναν, περιόρισαν μεν την πρόσβαση του Ιράν σε αυτές τις πυραυλικές εγκαταστάσεις, ουσιαστικά κατέστρεψαν δρόμους, έθαψαν τις εισόδους των σειράγκων. Όμως για να δείτε πως γίνεται και το ρεπορτάζ και πως ασκείται η δημοσιογραφία σε πιο ανεπτυγμένες χώρες από τη δική μας, πήγαν και βρήκαν δορυφορικές εικόνες στη δημοσιογράφη του CNN, τις εξέτασαν με τη βοήθεια ειδικών αναλυτών και διαπίστωσαν πως πλέον η Τεχεράνη, χρησιμοποιώντας έναν απλό εξοπλισμό, όχι κάποιον εξοπλισμό εξειδικευμένο, μπουλντόζες, φορτηγά, έχουν μπορέσει και έχουν ανοίξει πολλές από αυτές τις σύραγγες. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις και ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, έχουμε επανεκκίνηση των πολεμικών επιχειρήσεων, κάτι που φαίνεται πως δεν το θέλει καμία από τις δύο πλευρές πάντως. Αν γίνει αυτό το απευθείο σενάριο, αν επικρατήσει, τότε θα υπάρχει μια επιχειρησιακή δυνατότητα σημαντική από τους Ιρανούς. Έτσι, θα διαθέτει και πάλι πυράβλους, θα διαθέτει και πάλι εκτοξευτές και τη δυνατότητα να παράγει και νεοσπυράβλους και να τους εκτοξεύει το καθεστώς. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το CNN μέσα από αυτό το δημοσίευμα και μέσα από αυτό το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει και για το οποίο δεν βλέπω να έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τον Λευκό Οίκο ή από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν έχει πλέον ανοίξει 50 από τις 69 εισόδους Ιράγκων που είχαν πληγεί σε 18 υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις. Δεν το λες και λίγο? Λοιπόν, έχουν αρχίσει και ανασυντάσσονται, διότι σου λέει εδώ με τον Τραμπ δεν υπάρχει παρά μικρή εμπιστοσύνη. Μπορεί πάλι να γυρίσουμε στο πεδίο του πόλεμου. Ποιος μπορεί να τα αποκλείσει αυτό? Νομίζω κανείς. Και ένα άλλο δημοσίευμα το οποίο νομίζω αξίζει να το κρίνουμε ως ιδιαίτερο σημαντικό αναφέρεται στο πολιτικό μέλλον του Ιρανού Προέδρου, το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ ευίωνο. Κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως ο Ιρανός Πρόεδρος, ο κύριος Πεζεσκιάν, έχει υποβάλει την παραίτησή του στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Βεβαίως υπήρξε διάψευση από το ιρανικό καθεστώς, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, παιδιά. Να ξέρετε, είναι δημοσίευμα του δισογραφικού πρακτορείου Iran International. Μάλιστα υπάρχουν και λεπτομέρειες, φαντάζομαι οι συντάκτες του άρθρου δεν τις έβγαλαν τις λεπτομέρειες της επιστολής από το κεφάλι τους. Λεπτομέρειες της επιστολής στην οποία ο κύριος Πεζεσκιάν προειδοποιεί πως η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Είναι αυτά που λέει κατά καιρούς ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή υπάρχει διχογνωμία στο εσωτερικό της Τεχεράνης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει συμβεί το έχουμε διαπιστώσει από την έναρξη του πολέμου, ότι πλέον τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων τις έχει το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αυτό το λες και μια πολύ αρνητική εξέλιξη για όσους θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να βγάλει μια άκρη τέλος πάντων κάποια στιγμή η Αμερικανική διοίκηση με τους Ιρανούς. Αυτά. Πάντως ένα σχόλιο, ένα καταληκτικό σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω για το όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή είναι... Καταρχάς προφανές ότι δεν πρόκειται έτσι εύκολα να ξεμπερδέψουμε. Είναι εδώ και καιρό αυτό, νομίζω, προφανές και εμφανές σε όλους όσους παρακολουθούν τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το ότι στο Λευκό Οίκο βρίσκονται επί της ουσίας κάτι κατσαπλιάδες στην Αμερικανική διοίκηση. Σκληρός ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιώ, όμως παιδιά, με αυτά που βλέπουμε να κάνουν οι άνθρωποι του Τραμπ, δεν νομίζω ότι... Νομίζω ότι ενδεχομένως ο χαρακτηρισμός να είναι και επίοικης. Μιλάμε για κατσαπλιάδες δίχως στρατηγική, οι οποίοι τύποι είναι και ανιστόρητοι, διότι η Ουάσιγκτον από την αρχή αυτού του πολέμου την είναι να αντιμετωπίζει το Ιράν αποκομμένο από το ιστορικό του βάθος. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως και οι συνεργάτες του. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα καθεστώς όταν μιλάμε για το Ιράν. Μιλάμε για τον διάδοχο μιας αυτοκρατορίας χιλιάδων ετών. Δεν είναι ούτε Κουβέιτ, ούτε Αφγανιστάν το Ιράν. Έχει τη δική του ιστορία, έχει έναν εθνικό εγωισμό τον οποίον δεν γίνεται να μην τον συνυπολογίζεις όταν ξεκινάς αυτόν τον πόλεμο εναντίον των Ιρανών. Πρέπει να κατανοήσεις την κουλτούρα του αντιπάλου σου αν θέλεις να τον νικήσεις, αν θέλεις να τον οδηγήσεις εκεί που θέλεις εσύ. Εδώ δεν υπάρχει παρά μικρή διάθεση κατανόησης του αντιπάλου. Νομίζουν πως όλες οι χώρες είναι ίδιες. Νόμιζαν ότι με ένα σχέδιο όπως αυτό το οποίο εκπώνησαν για τη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να ανατρέψουν το καθεστώς στο Ιράν. Μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα, για πράγματα τα οποία απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ξαναλέω, το Ιράν δεν είναι ούτε Βενεζουέλα, ούτε Κουβέιτ, ούτε Αφγανιστάν. Είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορική παράδοση και αυτό θα έπρεπε να έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αλλά τι να περιμένει κανείς τώρα από έναν πρόεδρο ο οποίος έχει ως βασική του έγνοια να στήσει κλουβί MMA, το ακούσατε αυτό κύριε Παπακαλούση, στο Λευκό Οίκο. Ναι παιδιά, MMA θα παίζουν ξύλο έξω από το Λευκό Οίκο. Ένα μεγάλο αθλητικό event. Επετειακοί αγώνες MMA για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όλα αυτά στους χώρους του Λευκού Οίκου, έτσι. Στους χώρους του Λευκού Οίκου. Λες και είναι τσιφλίκι του ο Λευκός Οίκος του κυρίου Τραμπ. Και ένα κόστος πολύ μεγάλο. Φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, διάβαζα, για να στήσει αυτό το κλουβί και να διοργανώσει όλο αυτό το αθλητικό event. Τρέλες του Ντόναλντ Τραμπ, τρέλες. Λοιπόν, αυτά για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε από το sky.gr, τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky, εννοείται. Έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για αυτό το μισάωρο. Κύριε Παπακαλούση, προτείνω να πάμε και θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

Όλοι, ναι, βεβαίως. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Radio ACA και έρχονται και άλλοι, εννοείται, και άλλα σημεία φόρτισης. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr και βεβαίως μέσω αυτού του site μπορείτε να κάνετε και την αίτησή σας τώρα.

Φρέσκια σε σωδία στο τραγούδι που ακούτε. Βάζουμε και τραγούδια τα οποία είναι έτσι πιο πρόσφατα. Alex Warren, Ordinary. Από τα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού αναμφίβολα θα είναι και αυτό.

Το κατάστημα δέχεται βεβαίως και παραγγελίες τόλμου. Να σε καλά, θα δούμε αν θα προλάβουμε σήμερα να παίξουμε το τραγούδι που μου στέλνεις, τον Doobie Brothers, Long Train Running, αλλιώς αύριο.

Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και κάποια ηχητικά να παίξουμε, κύριε Παπακαλούση. Σωστά. Σωστά. Όλα σωστά. Έχουμε ένα νέο πολιτικό τοπίο το οποίο διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της δημιουργίας νέου κόμματος, του κόμματος Ελλάς. Ένα το κρατούμενο λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεύτερο κρατούμενο, το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Και περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται πως ο κύβος ερήφθηκε στην περίπτωση αυτή. Φαίνεται πως και ο Αντώνης Σαμαράς το έχει αποφασίσει, πως θα κατέβει με κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με κινούμενη άμμος, και θα έλεγα πως καλό θα είναι να περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει η μπίλια, για να το πω έτσι λαϊκά, πριν εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα. Νομίζω πως αυτή την εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το που κινούνται τα νέα κόμματα, τι ρεύμα έχει ο κύριος Τσίπρας, τι ρεύμα έχει η κυρία Καριστιανού. Η αλήθεια είναι πως όποιος έτσι μετράει λιγάκι το σφιγμό της κοινωνίας, συμφωνείς, διαφωνείς, δεν έχει σημασία τώρα, εγώ δεν κάνω κρίση, λέω όμως ότι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τα περίμενε πολλοί κόσμος. Εκεί στο Πασόκ δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη ζουν. Σίγουρα όχι στον πλανήτη Γη, διότι ήταν αναμενόμενο πως όταν θα εμφανιστούν αυτά τα κόμματα θα έχει πρόβλημα το Πασόκ. Θα έχει πρόβλημα το Πασόκ. Η δεξαμενή των δυσαρεστημένων με την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μία, παιδιά. Δεν είναι πολλές, είναι μία. Οπότε από την ίδια δεξαμενή και από την ίδια θάλασσα λίγος πολύ ψαρεύουν όλοι, άρα θα είχε θέμα το Πασόκ, όπως και έχει. Δεν φταίνει οι δημοσκοπήσεις, φταίει η ηγεσία του κόμματος που δεν προετοιμάστηκε επαρκώς πρώτον για αυτό το ενδεχόμενο, να έχει δηλαδή μια ξεκάθαρη στρατηγική που εγώ δεν τη βλέπω προς ώρας, πως θα αντιμετωπίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν θα εμφανιστεί, πως θα αντιμετωπίσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όταν εμφανιστεί. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο το λένε όλοι και έχουν πολύ δίκιο, το Πασόκ δεν εκμεταλλεύτηκε το momentum το οποίο είχε. Είχε μια πολύ καλή συγκυρία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είχε άλλον αντίπαλο στην αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως είναι σε πορεία αυτοδιάλυσης εδώ και καιρό, δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ, όμως αυτή την ευκαιρία δεν την εκμεταλλεύτηκε. Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν στο Πασόκ. Μιλάμε πάντως για έναν πρωτοφανή πολυκερματισμό που τρομάζει. Η αρθρογραφία του Κυριακάτικου και του Σαββατιάτικου τύπου, πολλών συναδέλφων που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από αυτήν που έχω εγώ, λένε πως αναρωτιούνται μάλλον κατά πόσο θα μπορούσαμε να ζήσουμε ένα νέο 2012 στις επερχόμενες εκλογές. Σίγουρα πάντως δεν θα ζήσουμε μια επανάληψη του 2023. Ο εκλογικός χάρτης όπως θα διαμορφωθεί μετά τις εθνικές εκλογές θα είναι τελείως διαφορετικός. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε εξελίξεις. Έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το προσεχές Σάββατο, αν

0: κάνω λάθος, δουλειές με φούντες. Έχουμε ήδη φωνές περί ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, δεν βλέπω πως θα υπάρξει ομοφωνία ως προς αυτό. Ο κύριος Γιαννούλης, να τον ακούσουμε, χθες μίλησε εδώ στον Sky. Υπάρχουν φήμες πως κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είπε για αυτές τις φήμες ο κύριος Γιαννούλης, για να ακούσουμε.
1: Για μένα πολιτική είναι απαραθώνιος και αυτό που θέλω να συστήσω σε όλους είναι ψυχραιμία. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής, γιατί υπάρχει ανάγκη και φέρνει και αποτελέσματα το κοινοβουλευτικό έργο και ο έλεγχος απέναντι σε μια κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να απολέσουμε.
2: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
1: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά? Όχι, δεν έχω μιλήσει.
2: Άρα δεν ξέρετε προθέσεις?
1: Όχι.
0: Μάλιστα, για τα περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ που σας είπα, ο κύριος Χατζησοκράτης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, μίλησε στο Μέγκα και η κυρία Ρένα Δούρου με διαφορετική γνώμη, άποψη στο Open. Για να ακούσουμε και τους δύο.
3: Εγώ έχω πει, έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή. Ποια είναι η πρότασή μας, της ενσωμάτωσης, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι,
4: στον κύριο Τσίπρα.
3: Όχι κατηδίαν ο καθένας.
4: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ
3: στον κύριο Τσίπρα.
4: Και τα περιουσιακά του στοιχεία.
3: Όλα.
5: Είναι φιδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο. Διότι όταν κάποιος εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει την ίδια στιγμή ότι ένας συμπολίτης μας, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς ιδιοτέλεια, είτε στο βορρά είτε στο νότο της πατρίδας μας, τον επιλέγει για να τον εκπροσωπεί στα ανώτατα όργανα του κόμματος. Και αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση.
0: Επιστρέφω στο ΠΑΣΟΚ, αφού πρώτα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και σας πω πως εξελίξεις αναμένουμε και στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Θα μου πείτε ποιος νοιάστηκε. Κανείς είναι η σωστή απάντηση. Όμως εκεί φαίνεται πως κάποιοι θα αποχωρήσουν άμεσα. Υπάρχει πληροφορία η οποία διακινήθηκε το Σαββατοκύριακο ότι κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς, του κόμματος αυτού, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης και άλλοι, έως και 7 βουλευτές, θα ανακοινώσουν την αποχώρησή τους την προσεχή Τρίτη. Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, εντάξει. Μην χαλάσουν το τριήμερο του κυρίου Σακελαρίδη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, να κάνει το τριμεράκι του σαν άνθρωπος και μετά θα του ανακοινώσουν τα δυσάρεστα. Έχουν βγάλει και μια άτυπη ανακοίνωση εκεί από την Νέα Αριστερά που τους καταγγέλουν ήδη, αλλά φαίνεται πως θα αποχωρήσουν αυτοί και προφανώς θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε και το Χάρη Δούκα εντάχει, προλαβαίνουμε. Χάρης Δούκας, παιδιά, στο Μέγκα. Θέλει να συνεργαστεί ο άνθρωπος με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλά, εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Τώρα ανοίγει θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άμα τη εμφανίση του με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο Χάρης Δούκας. Περιμένω αντιδράσεις. Νομίζω θα έχουμε σίγουρα και σήμερα και αύριο από πολλούς στο ΠΑΣΟΚ που δεν βλέπουν με καλό μάτι, εννοείται, αυτή τη συνεργασία. Για να ακούσουμε τον κύριο Δούκα πώς το είπε.
3: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Πρέπει να είσαι τελείως εκτός πολιτικής πραγματικότητας για να ανοίγεις θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα τώρα που είναι στα πολύ πάνω του. Λοιπόν, και να είσαι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τι να πω, τάσεις αυτοκτονίες από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διαφημίσεις και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς σε πολύ λίγο θα τα ξαναπούμε.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, είναι 1η Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς ρυθμίζει τον ήχο, Αγγελική Καρδιόλακα στην αρχή συνταξία, Υπέρ Σαμπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Παραμένει η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποιήσεις. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας το δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριζε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών εν μέσω αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5 μονάδες, φτάνοντας στα 89,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2, φτάνοντας στα 93 δολάρια. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο απίφθινε και η Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απίφθινε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησιογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοχταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Το Ελληνικό Υπουργείο τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μηνότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα τα Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ αλλά και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης σε εθνικές οδούς πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομείων του τριημέρου. Και ο καιρός γενικά έθωρη σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως με τις εξελίξεις που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποιήσεις. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι Ιράν και οι ΗΠΑ ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξυμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους Ιράγκων που έπληξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωνε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασφαλίσει ότι το Ιράν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος θα επιβάλλει τη συμφωνία τόσο σε στρατιωτικά όσο και σε οικονομικά μέσα. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν μετά τις συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής και τόνισε επίσης ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά πάντως από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανιζικές αρχές στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας, πρόσθεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έκκληση για τήρηση της τριχηρίας στο Λίβανο απέφθινε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Υπογράμμισε ότι η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων βαθύτερα στο Νότιο Λίβανο πρέπει να σταματήσει, ενώ απευθυνόμενοι και προς την Χεζμπολάχ επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και να αφοπλιστεί. Υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Η θέση του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στην χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του δημοσιογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον άνω του ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η πρεσβεία στα Τύρανα κάνει όλες τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για να εξασφαλίσει στον Έλληνα που τραυματίστηκε ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, ζητά τη διαλεύκανση του επεισοδίου και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη τήρησης αλλά και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ανταξιακής διαδικασίας. Τη σύριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της χώρας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και επιφυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Σβέρντες της Αλβανίας, προβαίνοντας δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Σε ανακοίνωση της ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας. Στην τελική ευθεία για την εκλογή του νέου Προέδρου μπαίνει η Κολομβία με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Εσπερέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Σεπέδα, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας μετά από τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος έμπολα στη Σαρδινία. Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι, όπου τέθηκε σε απομόνωση, καθώς οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας. Την ίδια ώρα στη Βραζιλία, αρνητικός στον ιό του έμπολα, βρέθηκε ο ένας από τους δύο ασθενείς που τέθηκαν σε απομόνωση σε νοσοκομεία της χώρας με ύποπτα συμπτώματα. Πρόκειται για δύο άνδρες που κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο και την Ουγκάντα. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση στο 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στη συγκεκριμένη του χθεσινή ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικογενειών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανέφερε παράλληλα ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίους εντέρου, για τον καρδιαγγειακό έλεγχο, την σαρκία σε ενήλικες και ανηλίκους και την νεφρική δυσλειτουργία. Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο πεντεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στο Μέγκα. Και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Μια δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%. Να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος θα ανακοινώσουν την αναξαρτοποίησή τους μετά και τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως διέρευσε, την αναξαρτοποίησή τους θα ανακοινώσουν η πιθανότητα αύριο Τρίτη ή Αλέξη Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές και οι 4 βουλευτές κάνουν πράξη τις προθέσεις τους, αυτόματα θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε ότι το κόμμα του δεν θα είχε προχωρήσει την κατάθεση αιτήματος για προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση του ΠΚΠ, εφόσον είχε στη διάθεσή του το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου συνέταξε έκθεση για την εκτιμόμενη ζημία στον ΠΚΠ, από την οποία προκύπτει ότι πως 6 από τους 11 υποθέσεις βουλευτών για τις οποίες είχε αρθεί η ασυλία δεν διαπιστώθηκε καμία ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Εάν λοιπόν είχε έρθει αυτή η έκθεση στη Βουλή και βλέπατε εσείς ότι για τους δύο υπουργούς που ζητήσατε την εξετάστη, την προανακριτική, η έκθεση λέει δεν έχουν καμία ευθύνη.
3: Αυτό λέει, δεν ξέρω.
2: Μα σας λέω. Αν
3: λέει αυτό, δεν θα ζητούσαμε προανακριτική.
2: Πάρα πολύ.
3: Μα γιατί να.
2: Εντάξει.
3: Μα προφανώς και δεν θα ζητούσαμε.
2: Τέλεια.
0: Με την απόβαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που τους αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στην φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υποπτοί 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Παρασκευή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν είχε προβεί σε καμία έκνομη πράξη. Αγρότης επίσης, ο οποίος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι τα αγροτεμάχια που κατήχε ήταν μέσω τεχνικής λύσης. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά σήμερα και αύριο Τρίτη, ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος και πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο ανακαινίζω αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατομμυρίων ευρώ και θα επιδοτεί ευρείες εργασίες ανακαίνησης παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 95% του κόστους, με ανώτατο όριο 36.000 ευρώ ανακατοικία, προσαυξανόμενη κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η πρώτη φάση του προγράμματος, που ξεκινά τον Ιούνιο, αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας ακινήτων, ενώ η δεύτερη φάση για υποβολή αιτήσεων αναμένεται το Σεπτέμβριο. Κανονικά τέλος θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Ενώ με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα Δευτέρα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσει με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Water Polo League των γυναικών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στο τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Και ο Κβίτσα Κβαρατσέχλια της πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Champions League.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθωρος είναι σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθωρος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4. Και τοπικά στα πελάγια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
8: Sky 100,3.

Γεια σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Εκτάκτως τα λέμε σήμερα και σήμερα μάλλον στη θέση του Γιώργου Ψάρτη. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στα ντέξη, η κυρία Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, σας υποδέχεται στο φαγέ μας και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Όλοι εσείς τα μηνύματα στα σχόλια, στις παρατηρήσεις και στο skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου.

Μας έφτιαξε λιγάκι ο Billy Joel, κύριε Παπακαλούση. Μας ανέβασε λιγάκι ψυχολογικός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Και βεβαίως καλό καλοκαίρι να έχουμε, παιδιά. Να μας πάει καλύτερα από ό,τι πέρσι φέτος,

0: Να προαναγγείλω την παρουσία του κυρίου Κοσμά Θεοδωρίδη μετά τις 7.30. Ο κύριος Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Θα τα πούμε για τη στεγαστική κρίση που εδώ είναι, δεν έχει φύγει. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαρδιωτικά. Είμαστε μεταξύ των χωρών που, των οποίων οι πολίτες τους ξοδεύουν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός τους, άνω του 60%, μόνο και μόνο για το ενίκιο. Μεγάλο το πρόβλημα, μεγάλο το ζήτημα με τα κενά ακίνητα. Εκεί κάποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, δεν δείχνουν όμως αυτές ικανές να αλλάξουν άρδιν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, με εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια, τα οποία αν δεν μπουν στην αγορά, αν δεν αυξήσουμε την προσφορά, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές των ενοικίων, οι οποίες τιμές των ενοικίων έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ράλι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε μετά τις 7.30 με τον κύριο Θεοδωρίδη, διότι πέφτουν και κάποιες ιδέες στο τραπέζι που τις απορρίπτει η κυβέρνηση, όπως είναι ο φόρος αδράνειας. Σε άλλα θέματα τα οποία αξίζει, στα οποία μάλλον αξίζει να σταθεί κανείς, είχαμε σοβαρά επεισόδια το Σαββατοκύριακο στην Αλβανία και πιο συγκεκριμένα επεισόδια τα οποία ξέσπασαν, όπως διαβάζω, στην περιοχή Πορτονόβα, βόρεια της Αυλώνας, στον απόϊχο της απόφασης που έχει λάβει η οικογένεια Τραμπ να κάνει ένα φαραωνικό έργο εκεί, στο παραλιακό αυτό κομμάτι της Αλβανίας, μια θηριώδη τουριστική επένδυση που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασύλληπτο το ποσό το οποίο θέλουν να επενδύσουν εκεί. Βέβαια, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις σχετίζονται με το γεγονός πως αυτό το υπερπολιτελές θέρετρο θα δημιουργηθεί στο νησί Σάσον, σε μια έκταση που βρίσκεται υπό αυστηρό περιβαλλοντικό καθεστώς προστασίας. Ψηλά γράμματα αυτά, παιδιά, για την οικογένεια Τραμπ. Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δρομολογήσει την κατασκευή γηπέδου γκολφ σε νεκροταφείο στο Βιετνάμ. Σε νεκροταφείο, ξαναλέω, στο Βιετνάμ. Και μάλιστα για να γίνει αυτή η επένδυση, ανάγκασε την πολιτεία εκεί του Βιετνάμ να πραγματοποιήσει εκταφές σωρών, να μεταφέρουν τους νεκρούς για να φτιάξει ο άνθρωπος αυτός το γήπεδο του γκολφ και να βγάλει λεφτά. Οπότε δεν θεωρούν ότι αυτό είναι κάποιο εμπόδιο για να πραγματοποιήσουν την επένδυση. Προφανέστατα, αν εκεί υπάρχει περιοχή Natura ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είχαμε όμως σοβαρά επεισόδια και ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε σοβαρά. Ελπίζουμε ο άνθρωπος να διαφύγει τον όποιο κίνδυνο για την υγεία του. Και τέλος πάντων υπάρχει ένταση εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σβέρνιτσα. Αυτή είναι η περιοχή στην οποία θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση, ένα μεγάλο τουριστικό project, το οποίο βεβαίως βρίσκει αντίθετους και τους ντόπιους και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Μιλάμε για την προστατευόμενη περιοχή της λιμοθάλασσας Νάρτα, όπως διαβάζω. Και υπάρχουν και άλλες καταγγελίες που έχουν να κάνουν με την καταπάτηση των δικαιωμάτων που έχουν εκεί και Έλληνες ομογενείς και Αλβάνοι. Αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, αφού πρώτα σας πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, πως το ZAP Taxi Club είναι για σας τους ιδιοκτήτες ταξί εδώ. Είναι το πρόγραμμα αυτό το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing, με όφελος έως και 30%, κυρίες και κύριοι, χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Περισσότερες πληροφορίες στο zaptaxiclub.gr. Μαζί μας και η Nova. Αν έχετε δει έξω από το σπίτι σας εργάτες, σίγουρα θα έχετε σκεφτεί, μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα. Τα καλά νέα είναι πως πράγματι η Nova επεκτείνει το δίκτυό της, φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps, βεβαίως και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε. Μάθατε περισσότερα στο nova.gr. Μαζί μας και η Ιζωμάτ αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη. Έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι ο πρωταθλητής στην στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Είναι ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών. Μπορείτε να αναζητήσετε και στο site της Ιζωμάτ περισσότερες πληροφορίες. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Κλειστές θα είναι σήμερα οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τεχεράνη προχωρά σε αλλαγές του κειμένου. Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αμερικανικό αργό και Brent παρουσιάζουν αύξηση άνω του 2%. Το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα $90 το βαρέλι και το Brent ξεπερνά τα 93. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμακώση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως απόψε, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται αναγέρση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Αυτό το κορίτσι που ακούτε είναι η Ολίβια Ντίν, πολύ ταλαντούχο κορίτσι. Έχει συγκεντρώσει την προσοχή πολλού κόσμου το τελευταίο καιρό. Man I Need, το τραγούδι που ακούγεται πολύ και το ερμηνεύει η ίδια. Έχει πάρει και αρκετά τραγούδια, αρκετά βραβεία, με συγχωρείτε, ως εμφανιζόμενη καλλιτεχνίδα τον τελευταίο καιρό. Έχει κερδίσει σημαντικούς τίτλους. Ωραία χρειά στη φωνή της και ωραία τραγούδια τα οποία ερμηνεύει. Έχει το κορίτσι αυτό όλο το μέλλον μπροστά του. Σε άλλα νέα από τη διεθνή ειδησιογραφία, έχουμε προεδρικές εκλογές στην Κολομβία. Διεξήχθη χθες ο πρώτος γύρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει να δει τι θα βγάλει κάλπη και αν θα επικρατήσει ο εκλεκτός του, που δεν είναι άλλος από τον ακροδεξιό Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέγια, ο οποίος πρότευσε στον πρώτο γύρο. Ήρθε πρώτος με 43,7% έναντι του αριστερού Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος έλαβε 40,9%. Θα υπάρξει βεβαίως και δεύτερος επαναληπτικός γύρος. Να δούμε ποιος από τους δύο υποψήφιους θα συγκεντρώσει το 50%. Έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία ποιος από τους δύο θα κερδίσει, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διευρύνει και άλλο τις συμμαχίες του στη Λατινική Αμερική και θέλει στην Κολομβία, που αποτελεί ιστορικά ενδεχομένως και το σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ, να είναι ένας άνθρωπος δικός του. Θυμίζω απλώς πως ο Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέγια είναι δεξιός, είναι δικηγόρος και δηλώνει θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του. Στην ατζέντα του έχει πολύ ψηλά τη σκληρή στάση την οποία λέει πως θα κρατήσει κατά του εγκλήματος. Ο Ιβάν Σεπέδα από την άλλη πλευρά είναι αριστερός, εμφανίζεται ως συνεχιστής του απερχόμενου Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος λόγω των συνταγματικών περιορισμών που ισχύουν στην Κολομβία δεν μπορούσε να διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της χώρας. Για πάμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα αναφορικά με την στεγαστική κρίση και το στεγαστικό. Ξέρω πως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και εσάς πάρα μα πάρα πολύ, και για το λόγο αυτό και εμείς εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επιβάρυνση των νοικοκυριών για έξοδα στέγης, για έξοδα στέγασης, με την Eurostat να δείχνει όλα αυτά τα χρόνια πως πάνω από το 30 με 40% του πληθυσμού στην Ελλάδα δαπανά έως και το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά. Εδώ είναι το 30 με 40%, στις υπόλοιπες χώρες είναι κάπου στο 10%. Νομίζω μόνο οι Πορτογάλοι και οι Ούγγροι έχουν ανάλογο πρόβλημα, με τόσο αυξημένα ενίκια τα οποία καλούνται να πληρώνουν σε μηνιαία βάση. Βεβαίως εδώ υπάρχει στη δική μας περίπτωση και το ζήτημα με τα ενίκια, τα οποία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία πενταετία, ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τους βασικούς μισθούς να μην έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία. Υπάρχει η παράμετρος και του Airbnb και της Golden Visa, που εννοείται πως έχουν επηρεάσει στην αύξηση των ενοικίων και στο να μην υπάρχει ικανοποιητική προσφορά ακινήτων. Και εδώ υπάρχει και το άλλο πολύ μεγάλο θέμα με τα κλειστά ακίνητα, το οποίο είναι ένας δυσεπιλήτως γρίφος, τον οποίο δεν έχει κατορθώσει να επιλύσει η σημερινή κυβέρνηση. Έχουν τρέξει κάποια προγράμματα, όμως αν βάλεις δίπλα σε αυτά τα προγράμματα το μέγεθος του προβλήματος, καταλαβαίνεις πόσο αναποτελεσματικά είναι. Δεν σε εκπλήσει το γεγονός αυτό, νομίζω. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών, γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής και κάνει και πολλά ταξίδια στο εξωτερικό ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Οπότε έχει εικόνα να μας δώσει και από την υπόλοιπη Ευρώπη τι λένε, πόσο οξύ είναι το πρόβλημα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τι σκοπεύουν να κάνουν. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Και χρόνια πολλά είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Και χρόνια πολλά, βεβαίως, ναι.
0: Τι λέτε, πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το πρόβλημα? Βλέπω πως γίνονται κατά καιρούς διαβουλεύσεις και στις Βρυξέλλες, όμως ναι. στη μεγάλη εικόνα σαν να μένουμε όλοι μεταξύ τα αστέρια και σαν να μην γίνεται κάτι ρηξικέλευτο, δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά θα μας πάει παρακάτω.
1: Είναι σαφές ότι υπάρχει στεγαστική κρίση σε όλη τη δυτική Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί οι ανατολικές χώρες θα πάνε κάπως καλύτερα, ναι, για ιστορικούς λόγους. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Ξέρετε, πριν από 3 χρόνια και κάτι, 3,5 που έγινα πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ομοσπονδία Μεστικών Συλλόγων, δεν υπήρχε και κανείς να μιλήσει στην Ευρώπη σχετικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε θεσμούς, έχουμε την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη Στεγαστική Κρίση, έχουμε Επίτροπο για τη Στέγαση και την Ενέργεια. Και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να. Η Ευρώπη, ξέρετε, η βασική μηχανισμή που έχει για να λύσει ένα πρόβλημα είναι πρώτα απ' όλα η διαβούλευση, δηλαδή να συζητάμε για να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Και δεύτερον, βέβαια, τα χρήματα, έτσι. Αυτή είναι η τρόπη. Δηλαδή, η Ευρώπη δεν είναι πολύ καλή στο να κάνει πολέμους, αλλά είναι πολύ καλή στο να ρίχνει λεφτά σε ένα πρόβλημα και να φτιάχνει κανονισμούς. Αυτά είναι τα δυνατά της σημεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έχουν μπει σε κίνηση οι μηχανισμοί αυτοί ώστε να έχουμε στον επόμενο προϋπολογισμό σημαντικές χρηματικές στοχεύσεις για το ζήτημα αυτό.
0: Οι οποίες οι χρηματικές στοχεύσεις προς τα πού θα κατευθυνθούν αυτά τα κονδύλια, τι θέλει να κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Η ιδέα είναι να έχουμε προσιτή στέγη ιδιαίτερα για τους νέους, γιατί εκεί είναι το μεγάλο θέμα, έτσι. Mm-hmm. Και βέβαια να ανακαινήσουμε και να χτίσουμε καινούργια ακίνητα. Mm. Πρώτα να ανακαινήσουμε, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να εφαρμοστούν σε όλη την Ένωση. Και ιδιαίτερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει πολύ προβληματικό στόχο, γιατί τα ακίνητά μας είναι πολύ παλιά. Σκεφτείτε ότι περίπου το 70% των ακινήτων μας είναι χτισμένο όχι μόνο πριν από την αλλαγή του οικοδομικού κανονισμού της δεκαετίας του 80, αλλά και πριν την εφαρμογή του πρώτου κανονισμού για τις μονώσεις που έγινε το 79. Δηλαδή τα 7 στα 10, 6,5 στα 10 ακινήτα δεν έχουν καθόλου μόνωση.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να αποκτήσουν μονώσεις, γιατί δεν μπορούν να. Στο επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν ούτε να νοικιαστούν ούτε να απολυθούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις της οδηγίας αυτής. Υπάρχει λοιπόν μια κοσμογονία σχετικά με τα ακίνητα στην Ευρώπη. Προσπαθούμε σε επίπεδο πόλεων και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειών και το καθεξής, να βρούμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναλόγως με την πολιτική κατεύθυνση, ας πούμε, της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βλέπετε έτσι ότι έχουμε μοντέλα όπως της Ισπανίας που αναφέρατε, γιατί τώρα έτυχε και είχαμε την γενική μας συνέλευση στη Μάλαγα και συζητήσαμε εκτεταμένα για την προσέγγιση της Ισπανίας στο ζήτημα. Έχουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν οι προσεγγίσεις αυτές των απαγορεύσεων που αναφέρατε προηγουμένως στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή στη χρυσή βίζα, που αυτά στην Ιβηρική Χερσόνησο έχουν μπει στο στόχαστρο και έχουν πολύ, ας πούμε, περιοριστεί δραματικά. Δεν υπάρχει πια χρυσή βίζα για τα κίνητα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μπει σε φάση κατάργησης. Η Βαρκελόνη, για παράδειγμα, έχει έναν προγραμματισμό μέχρι το 28 να ξεφύγει.
0: Εδώ γενναίες αποφάσεις όπως αυτή που περιγράφεται για την περίπτωση της Βαρκελόνης δεν έχουν ληφθεί.
1: Όχι, αλλά να ξέρετε ότι και εκεί που έχουν ληφθεί, γιατί σας είπα ότι η Βαρκελόνη έχει καταργήσει ήδη κάποιες κατηγορίες, γιατί οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι σε διαφορετικές κατηγορίες, ναι, δεν είναι όλες ένα. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, παρά το ότι θεωρητικά.
0: Ακόμα και αυτοί οι περιορισμοί στο Airbnb δηλαδή δεν βοηθούν ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση με τα
1: ενίκια.
0: Επίσης, στη Βαρκελόνη, στη Βαρκελόνη και στο Βερολίνο έχουν επιβάλει πλαφόν στα ενίκια.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
0: Αυτό έχει λειτουργήσει, γιατί και αυτό είναι ένα μέτρο αμφιλεγόμενο πάντα.
1: Ούτε αυτό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι. Έχεις ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι ο κόσμος θέλει να ζει σε συγκεκριμένες περιοχές. Εντάξει, σε συγκεκριμένες πόλεις. Mm-hmm. Στην Αθήνα, στη Βαρκελόνη, στο Βερολίνο. Όταν λοιπόν πολλοί κόσμοι θέλει να ζει σε συγκεκριμένες περιοχές, οι τιμές ανεβαίνουν. Προσπαθείς, λες, σε θεωρητικό επίπεδο και για ιδεολογικούς λόγους κυρίως, πολιτικά είναι αυτά τα ζητήματα, λες ότι αυτό που μου φταίει είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, ή αυτό που μου φταίει είναι η χρυσή βίζα, ή αυτό που μου φταίει είναι ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν περισσότερα από 5 ακίνητα στο όνομά τους. Γιατί να ξέρετε, και αυτό είναι κομμάτι της ισπανικής προσέγγισης. Δηλαδή, σου λέει, άμα έχεις πάρω 5 ακίνητα, θεωρείς μεγάλος ιδιοκτήτης, άρα πρέπει να σε φορολογούμε διαφορετικά. Δηλαδή, έχει διαφορετικό στοχαστό. Άρα, έχει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Mm-hmm. Άλλο είναι να έχει ένα ακίνητο, έχει άλλα δικαιώματα, έχει πλήρη δικαιώματα. Άμα έχει πάνω από 5 ακίνητα, τότε η προσέγγιση είναι διαφορετική και σε μεταχειριζόμαστε διαφορετικά. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις, οι οποίες δοκιμάζονται, είναι σαν να είναι ένα τεράστιο πειραματικό εργαστήριο αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές πόλεις, δεν έχουμε δει σε καμία, τουλάχιστον να φαίνεται αποτελέσματα των συζητήσεών μας σε αυτή τη φάση, δεν έχουμε δει καμία από αυτές τις προσεγγίσεις να έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόβλημα. Είναι, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε μία ασθένεια για την οποία έχουμε θεωρητικές προσεγγίσεις ότι μπορεί να φταίνε αυτά τα πράγματα, αλλά στην πράξη φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε φάση αναμονής. Το βασικό θέμα είναι ότι αν ο κόσμος για κάποιο χύψη λόγο θέλει να ζήσει σε μια περιοχή, σε μια πόλη, θα πρέπει να αυξηθεί η προσφορά των ακινήτων σε αυτή την πόλη. Και για να αυξηθεί η προσφορά πρέπει να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, όπως σας τα είπατε, τις περιπτώσεις που υπάρχουν. Γιατί, για παράδειγμα, στην Αθήνα έχουμε περιοχές που έχουν 25-30% κλειστά ακίνητα. Στη Βαρκελόνη ή στο Βερολίνο. Αυτά είναι μονοψήφιος αριθμός το ποσοστό και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν πόλεις που είναι λιγότερο από 2% κλειστά ακίνητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική από μια περιοχή στην οποία έχεις 25% κλειστά ακίνητα. Όταν έχεις 25%, απλώς ανοίγεις τα κλειστά ακίνητα. Αυτή είναι η στόχευση.
0: Άρα λέτε
1: όταν
0: ότι
1: έχεις 1%,
0: το νούμερο ένα πρόβλημα ενδεχομένως να είναι και αυτό στην περίπτωση της δικής μας. Τα κλειστά ακίνητα.
1: Στην Αθήνα είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Κυρκυλή. Και εγώ σας λέω, η δική μου η προσέγγιση σε αυτό, όταν ξεκίνησε η συζήτηση αυτή για τη στεγαστική κρίση, ουσιαστικά ξεκίνησε λίγο πριν τον κορονοϊό. Και η δική μου από την αρχή ήταν η άποψη ότι, παιδιά, εμείς έχουμε τόσα κλειστά ακίνητα. Όταν στην Ελλάδα έχεις περίπου 2-2,5 εκατομμύρια κλειστά ακίνητα, τι συζητάς τώρα για τα 20.000 ή για τα 50.000 Airbnb σε όλη την Ελλάδα ή τα 200, τώρα έχουν γίνει 200. Αλλά και 200.000 που έχεις, όταν έχεις 2,5 εκατομμύρια κενά, άδεια,
0: είναι
1: τεράστια διαφορά.
0: Άρα λέτε δηλαδή, πως εκεί είναι. Έπρεπε να έχουμε στρέψει εξ αρχής την προσοχή μας στα κλειστά ακίνητα. Θα ήταν μια λύση ο φόρος αδράνειας. Βλέπω βέβαια πως το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, έχει απορρίψει το ενδεχόμενο. Καλά, τώρα έρχονται και εκλογές, σιγά μην επιβάλλει καινούριο φόρο.
1: Είναι για πολιτικούς λόγους. Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι οι φόροι δεν είναι η λύση. Οι φόροι συνήθως είναι το πρόβλημα. Αλλά είναι για πολιτικούς λόγους. Αλλά κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι οι φόροι δεν είναι η λύση. Οι φόροι συνήθως είναι το πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι μια άποψη, αν θέλετε, εμπειρική από την εμπειρία.

0: χώρος ο οποίος δεν δουλεύει, δεν έχει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχει για την ακρίβεια. Γιατί ένας χώρος πάντα δουλεύει, ένας χώρος πάντα θα σου φέρει λεφτά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Κυρκυλή? Στην Ελλάδα τώρα, πολύ συγκεκριμένα.
1: Καλά, το μέτρο αυτό φαντάζομαι το επιβάλλεις όχι τόσο για εισπρακτικούς λόγους, όσο να ξεκουνήσεις λιγάκι τους ιδιοκτήτες ακινήτων, μήπως και μπορέσουν να το αξιοποιήσουν το ακίνητο, να τα ανοίξουν, να το προσφέρουν στην αγορά, φαντάζομαι. Ναι. Το σκεπτικό αυτό είναι. Δεν
0: σωστά, αυτό είναι το σκεπτικό, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Ναι. Να σας πω πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο κάνει και θα κάνει σίγουρα στην Ελλάδα, η οποία είναι, γιατί ξέρετε, η ιδιοκτησία στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, είναι συγκεντρωμένη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Για λόγους πραγματικούς, έτσι. Γιατί προχωράς τη ζωή σου, αποκτάς ένα κίνητο, ενδεχομένως κληρονομείς ένα δεύτερο, αποκτάς ένα δεύτερο επενδυτικό κ.ο.κ. Όταν λοιπόν σε 65, 70 ή 75 χρονών και έχεις τρία κίνητα κλειστά, το οποίο είναι μια περίπτωση την οποία και εσείς θα ξέρετε από το περιβάλλον,
1: ναι,
0: σας σίγουρα. Έχετε κάποιον ηλικιωμένο ή πιο ηλικιωμένο σκηνή, ο οποίος έχει ένα ή δύο κίνητα ή τρία κλειστά. Δεν έχεις ούτε τα χρήματα. Είσαι πλέον συνταξιούχος μέσα σε 70 χρονών, έτσι, δεν είσαι ενεργός. Ούτε το χρονικό ορίζοντα, δηλαδή για να φτιάξει ένα κίνητο το οποίο είναι κλειστό και να το φέρει στην κατάσταση να μπορεί να νοικιαστεί με τους νέους κανονισμούς και με τους νέους όρους και προφήτες, χρειάζεται 30-40 χιλιάρια μίνιμουμ.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ούτε το χρονικό ορίζοντα.
1: Εννοείται για να το ανακαινήσεις και να είναι σε μια κατάσταση πιο κανονική.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς η προσέγγιση δική μας είναι, και μάλιστα αυτό μετά από συζητήσεις έχει περάσει ήδη σε ένα πρόγραμμα κόμματος, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ το έχει ενσωματώσει στο πρόγραμμά του. Η προσέγγιση είναι να έχουμε έναν ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος να είναι κρατικός αλλά με ιδιωτική χρηματοδότηση, για να μην γίνει μια ακόμα κρατική υπηρεσία η οποία δεν θα αποδίδει και θα είναι πολύ ακριβή. Να κάνει το εξής, να παίρνει αυτά τα κλειστά ακίνητα από τους ιδιοκτήτες, να σου λέει: Έλα εδώ Πέτρο, έχεις ένα ακίνητο, έλα εδώ Κοσμά, έχεις εσύ ένα ακίνητο, τα έχεις κλειστά, δεν βγάζεις τίποτα. Αν τα έφτιαχνες, θες 30 χιλιάρια για να τα φτιάξεις και θα τα νίκιαζες 5 εκατοστάρικα. Θα τα νοικιάσω εγώ στα μισά λεφτά. Θα τα φτιάξω εγώ, οπότε δεν χάνει την ιδιοκτησία, που είναι και για την κοινωνία μας είναι ένα τοτέμ, έτσι.
1: Ναι,
0: η ιδιοκτησία
1: ναι.
0: είναι...
1: Σίγουρα.
0: Παίρνεις ένα μικρότερο ενίκιο, εγώ στα φτιάχνω και τα διαθέτω για κοινωνική κατοικία, για να βοηθήσω νέους, για να βοηθήσω ανθρώπους που έχουν αμαία και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πρόταση. Στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε κοινωνική κατοικία, θα μας προσέφερε σχετικά πολύ γρήγορα και με πολύ χαμηλότερο κόστος ένα στόκ κοινωνικής κατοικίας. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε πολλή δουλειά με πολύ λίγα χρήματα και να βοηθήσουμε και να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, να βοηθήσουμε και τους ιδιοκτήτες δηλαδή, αλλά κυρίως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη να μπουν σε ένα σπίτι. Και ξέρετε, κύριε Κυρκυλή, η άποψη δική μου είναι, και σε αυτό ίσως είναι λίγο μη ορθόδοξη, αλλά νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα. Αν είχαμε κοινωνική κατοικία της τάξης του 5 ή του 10%, το κόστος του εργαστικού μας χρόνου δεν ήταν τόσο οξύ. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα, όπως σωστά αναφέρατε, παρά το ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αμφισβητεί τα στοιχεία της Eurostat, θα πρέπει να σας πω, νομίζω ότι είναι λίγο. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν. Δεν είναι πραγματικότητα
1: αυτή,
0: ότι
1: η
0: Αθήνα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από το Παρίσι. Τώρα μην τρελαθούμε. Αυτό όμως το οποίο έχουμε διαφορετικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε για τους πραγματικά ευάλωτους, για ανθρώπους οι οποίοι ασθένησαν ξαφνικά, για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα ατύχημα. Για αυτούς δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Αυτοί πρέπει μόνοι τους να βρουν από τον ιδιωτικό τομέα μια κατοικία.
1: Σωστά.
0: Και όταν έχεις εισόδημα 5 και 6 εκατοστάρικα, που είναι μια σύνταξη αυτή, ας πούμε, των ανθρώπων που είναι σε αυτή την κατηγορία, ή και 7 εκατοστάρικα, σαν λύσεις στην Αθήνα, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχεις σπίτι.
1: Όχι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή μέρα.
1: Ευχαριστώ
0: μήνα.
1: Πολύ για τη συζήτηση. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Φύγαμε για διαφημίσεις, αφού σας υπενθυμίσω πως μαζί μας αυτό το πρωινό είναι η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet. Σας φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps. Βεβαίως και απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς οπτική. Είναι περισσότερα στο nova.gr. Και η Zomat μαζί μας αυτό το πρωινό. Το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, αναζητήστε την premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ στον ιστότοπο της Ιζωμάτ. Εκεί θα βρείτε όλα τα χρώματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus,

0: όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέλους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Ιουνίου. Πόσο κάνει 50x200?
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Τελειώσαμε εμείς, μένετε εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε για τρεις ώρες σήμερα, διότι απουσιάζει ο Παύλος Τσίμας. Καλή σας ημέρα και πάλι, χρόνια πολλά!
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές θα είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα φαρμακεία. Κλειστά είναι επίσης σχολεία και φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες, που περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός Αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις εναντίον της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Στο μεταξύ, παραμένουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις τροποποιήσεων. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN που, όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αμερικανικό αργό και Brent παρουσιάζουν αύξηση άνω του 2%. Το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα $90 το βαρέλι και το Brent ξεπερνά τα 93. Διεθνή ανησυχία προκαλούν στο μεταξύ εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε αναρτησή του μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, με αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Το Υπουργείο τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε Λέμβο 25 αλλοδαποί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχώρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουμπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αιθρέως προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα Πελάγιος 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτε.
5: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, πάνω απ' όλα ξεκινάμε από την μεγάλη εορτή σήμερα. Χρόνια πολλά. Να έχουμε όλοι καλή εγκεφαλική λειτουργία, αυτό που λέμε θεία φώτιση, αλλά επειδή θέλει το Θεός, θέλει τη φύση, θέλει το όπως θέλετε, ό,τι επιθυμεί ο καθένας μας έδωσε μυαλό, να μπορούμε αυτό το μυαλό να το λειτουργούμε προς όφελός μας και αφού είναι το δικό μας όφελος, να ενώσουμε το όφελος και το διπλανό και να κάνουμε ένα γενικότερο όφελος, λέμε. Λοιπόν, βασικό θέμα είναι το να το λειτουργούμε, δηλαδή το έχουμε που το έχουμε, να το λειτουργούμε σωστά. Άρα, χρόνια πολλά να έχουμε τη θεία φώτιση σήμερα, μας βοηθήσει και το θείο, το υπερφυσικό που λέμε. Λοιπόν. Ή της μεταφυσικής. Χρόνια πολλά, λοιπόν, καλό μήνα μετά, καλό καλοκαίρι. Ακριβώς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο προχωρημένο στο επίσημο, αλλά εν πάση τόσο ο μήνας Ιούνιος σηματοδοτεί την έναρξη του θέρους, μαζί έρχεται και αύξηση θερμοκρασίας και συχνά μπαίνει μπροστά και ο κλιματισμός για να μπορούμε να αντέξουμε. Και επίσης καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Τώρα τους περισσότερους σας βρίσκω σε φάση ξεκούρασης διακοπών, γι' αυτό λοιπόν και έχω προσαρμόσει ένα τρίωρο πρόγραμμα σήμερα, το οποίο να είναι η έναρξη, να είναι ένα πρόγραμμα πιο χαλαρό, δεν θα έχουμε τόση πολύ πολιτική, θα τα συζητήσουμε όλα τα θέματά μας, αλλά θα πάμε γλυκά και μαλακά. Παρακαλώ.

0: αυτός είναι ένας πολύ ωραίος πιανίστας, ο Τζιοβάνι, και ακούμε κάποια γνωστά έργα τώρα, φίλες και φίλοι. Πολλοί έχετε φύγει, πολύ καλά κάνατε, πήγατε, αντιλαμβάνομαι, στα εξοχικά σας. Υπήρχε ένα κύμα εξόδου και το απόγευμα της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου. Και εγώ δεν έμεινα ήσυχος, να σας πω την αλήθεια. Μπήκα, βγήκα αρκετές φορές χωρίς να κάνω διανυκτέρευση εκτός της κατοικίας μου, αλλά μπήκα, βγήκα και είδα και χθες το πρωί κίνηση, προς το μεσημέρι δηλαδή, Κυριακής. Και εγώ απείλαψα, να σας πω την αλήθεια, δύο γωνιές του Εβοϊκού κόλπου, όχι την πλευρά του Αιγαίου. Πρώτα απ' όλα βρέθηκα το πρωί του περασμένου Σαββάτου και ήταν παράδεισος πραγματικά στο ξενοδοχείο Νεκροπόντες στην Ερέτρια. Παράδεισος, παράδεισος. Θάλασσα που λέμε γιαούρτι, ένα βοριαδάκι το οποίο ηρεμούσε το σώμα, το κάλμαρε. Ήλιος, καταγάλανος ουρανός, πραγματικά δεν ήθελα να φύγω. Απλώς έπρεπε να πετάχθηκα εκεί πρωί και επέστρεφα. Και την ώρα που επέστρεφα από την Ερέτρια προς την Αθήνα, όλο και μπαίνατε με πυκνή ροή. Και εχθές απείλαυσα, κυρίες και κύριοι, τις λιβανάτες. Ένα εξαιρετικό γεύμα προσκεκλημένος του φίλου γιατρού Σπύρου Παπαϊωάννου, του γιατρού, του καρδιολόγου περίφημου στο Ναυτικό Νοσοκομείο. Λοιπόν, οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο, θα έλεγα, Σαββατοκύριακο. Είμαι εδώ τώρα έχοντας παραστάσεις πολύ ωραίες από την όμορφη μας πατρίδα, με ωραίους φίλους, αφού τα κουβεντιάσαμε τα πάντα. Έτοιμος λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την τρίωρη σήμερα, εκτάκτος τρίωρη επικοινωνία μας εδώ στον Sky 100,3. Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, αλλά όχι με πολιτική, όχι, όπως σας υποσχέθηκα. Θα έχω λιγότερη πολιτική σήμερα, αύριο με το καλό ξαναμπαίνουμε πάλι στα καθιερωμένα μας, έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης μας πληροφόρησε μέσω του X, της πλατφόρμας X, στην οποία είναι δραστήριος, όπως και στο Facebook, ότι έκανε μία εκδρομή το περασμένο Σάββατο και πήγε σε ένα σημείο που θα το παρουσιάσει ο ίδιος, φίλες και φίλοι, στα νότια της πατρίδας μας. Πήγε στο Μιστρά, αλλά ακούστε για ποιον λόγο.
1: Πριν από λίγες μέρες είδαμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με την καλύτερη Υπουργό Πολιτισμού όλων των εποχών, την κυρία Λίνα Μενδώνη, να εγκαινιάζουν το νέο παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά. Μετά από χρόνια προσπαθειών παρουσίασαν στο ελληνικό κοινό κάτι μοναδικό. Με την Ευγενία και τον Αλκαίο πήγαμε σήμερα και επισκεφθήκαμε αυτό το μοναδικό αρχαιολογικό χώρο. Είδαμε τις εκκλησίες, την καστροπολιτεία, το παλάτι των Δεσποτών, το παλάτι των Παλαιολόγων, εκεί όπου γράφτηκαν τελευταίες σελίδες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Συγκλονιστικά αρχαιολογικά ευρήματα, θησαυροί, τα μονογράμματα των Δεσποτών, του Κατακουζινού, των Παλαιολόγων. Είδαμε μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα συνδυασμένα με την υψηλή τεχνολογία, που χάρη στην ΕΠΑΤ του Υπουργείου Πολιτισμού μπορούν όλοι διαδραστικά να βλέπουν τα πάντα. Είναι σημαντικό ότι ακόμα και οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα μπορούν να επισκεφθούν το χώρο και μπήκαν μέσα στο παλάτι των Δεσποτών. Το παλάτι των Παλαιολόγων. Ένα χώρο συγκλονιστικό, όπου οι μοναχές από τη Μονή της Παντάνασσας του Μιστρά έφτιαξαν τα ωραιότερα ενδύματα πιστά στο πνεύμα της εποχής, με γνώση, με κόπο, 5 χρόνια προσπάθειας για να μπορούν να δουν όσοι επισκεφθούν τον χώρο αυτό το εκπληκτικό έβριμα. Και βεβαίως τους επισκεφθήκαμε στη Μονή της Παντάνασσας για να δούμε την εκπληκτική αυτή εκκλησία και τις ίδιες μοναχές που έδωσαν την ψυχή τους για να γίνει το παλάτι των Δεσποτών τόσο όμορφο. Η καστροπολιτεία του Μιστρά, μια ζωντανή ιστορία που είναι η ευκαιρία περπατήσεις μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, να δεις τον χώρο που στέφτηκε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο Παλαιολόγος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, να αισθανθείς τις πνοές και τους τελευταίους ήχους της μεγάλης μας αυτοκρατορίας. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί αυτόν τον χώρο, οπωσδήποτε να το κάνετε. Θα δείτε μοναδικές τοιχογραφίες, αγιογραφίες, κοιμήλια, αρχαιολογικά ευρήματα και μια συγκλονιστική πραγματικά ιστορία. Ευχαριστούμε την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας, κυρία Πάντου, και όλη την ομάδα για τις υπέροχες γνώσεις που μας προσέφεραν.
0: Δεν έχω πάει, αλλά μου κέντησε το ενδιαφέρον. Υπάρχει και το βίντεο του, αν μπείτε, κυρίες και κύριοι, στο λογαριασμό του, στην πλατφόρμα X, ο Άδωνης Γεωργιάδης δίνει, όχι μόνο, δεν μας δίνει μόνο τον φωνή, αλλά και εικόνα. Συνεπώς είναι πραγματικά μια αριστουργηματική δουλειά αυτή που έγινε κάτω στο Μιστρά. Οπότε σας παρακινώ και εμένα τον εαυτό μου δηλαδή, να κάνουμε αυτή την εκδρομή, να γνωρίσουμε αυτόν τον πολιτισμό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης ευκαιρίες δοθήσεις για τα πολλά θετικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα οποία έλαβα το πρωί του περασμένου Σαββάτου, αναφορικώς με την εκπομπή την οποία είχαμε με τον συνάδελφό μου συγγραφέα Πέτρο Κασιμάτη, για το τι θα συνέβαινε εάν, θα μου πεις μετά εάν δεν γράφει την ιστορία, αλλά αν μπορούσε να αποφευθεί η άλωση της πόλης. Κυρία Κυριακούλα Τρακάτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη Νικολαίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή κυρία Χριστίνα Φίλη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία καθηγήτρια, για την επιστολή σας και τα θερμότατά σας συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και εσάς αγαπητέ Παναγιώτη Νταντή, να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αφορμή λοιπόν ξεκίνησα αυτό για τον τελευταίο αυτοκράτορα, για αυτό που συνέβη στον Μιστρά, για το παλάτι. Εμείς θα πάμε πολλούς αιώνες πίσω, προκειμένου, για να κάνω έτσι ένα μικρό δέσιμο τώρα της ιστορίας, με προσκεκλημένο τον κύριο Παναγιώτη Ροηλό. Ο κύριος Παναγιώτης Ροηλός είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τη θέση της αημνής του Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, η οποία για πολλά χρόνια ήταν επικεφαλής πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ο κ. Ροηλός είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Χάρβαρτ, είναι μέλος σε ένα περιβάλλον παραγωγής πολιτισμού. Και προχθές, την εβδομάδα που διανύσαμε, έδωσε μια ομιλία για τα προγράμματα και για τις δράσεις που ετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Κύριε Ροηλέ, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτε, χρόνια πολλά. Φώτιση σε όλους μας, σε όλες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε παρακαλώ, κύριε Ροηλέ. Υπάρχουν επέτειοι σημαντικοί για την λειτουργία και την παραγωγή πολιτισμού από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και ετοιμάζεται μια σειρά εκδηλώσεων. Ορίστε παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να επικεντρωθούμε μέσα στο χρόνο που διαθέτουμε, όχι στις επαιτειακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρο το 2027 επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 ετών από τις πρώτες δελφικές εορτές το 1927, τις οποίες ίδρυσε ο Άγγελος Σικελιανός και η γυναίκα του Εύα Πάλμερ, και τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Αυτά μπορούμε να τα ανακοινώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι μόλις ανέλαβα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, διαδεχόμενος την αγαπημένη μου μέντορα Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, η οποία είχα την τιμή να με αποκαλεί γιο της, γεγονός που με συγκινεί ιδιαίτερα, έθεσα στην προτεραιότητά μου να ενισχύσω και να αναπτύξω περαιτέρω τον ρόλο του κέντρου ως όντως διεθνούς επίκεντρο ομφαλού διακίνησης και, όπως αναφέρετε και εσείς, κατά το δυνατόν παραγωγής, όχι μόνο αναπαραγωγής πολιτισμού. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό έχουν ιδρυθεί κάποιες πρωτοβουλίες πολιτιστικές, πνευματικές, διεθνούς βεληνικούς. Να αναφέρω τη Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών, την οποία ίδρυσα πριν 9 χρόνια και η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε τι είναι η Δελφική Ακαδημία.
0: Βεβαίως, να πείτε, φυσικά. Εν συντομία, φυσικά.
2: Ωραία, ναι. Η Δελφική Ακαδημία έχει να κάνει με την διδασκαλία διεπιστημονικών συνεδρίων στον χώρο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών από εξέχοντες συναδέλφους από πολύ σημαντικά πανεπιστήμια, από το Harvard, κατά καιρούς την Οξφόρδη, το Cambridge κτλ. Δύο εβδομάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο, από διάφορες χώρες, συγκεντρώνονται στους Δελφούς και παρακολουθούν τα διεπιστημονικά αυτά σεμινάρια. Να πω εδώ, κύριε Πορτοσάλτε, ότι η ζήμωση πνευματική και εκπαιδευτική που γίνονται εκεί κατά τη διάρκεια της Δελφικής Ακαδημίας είναι πραγματικά συγκινητική. Συνάδελφοι, για παράδειγμα, αλλά και φοιτητές, με το πέρας των εργασιών της Δελφικής Ακαδημίας πραγματικά δεν θέλουν να φύγουν και μας στέλνουν μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά σχόλια. Να αναφέρω για παράδειγμα το σχόλιο ενός συναδέλφου μου, πρώην δικού μου καθηγητή στο Harvard, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος του τμήματος Αγγλικών Σπουδών στο Harvard. Μετά την εμπειρία του στη Δελφική Ακαδημία μας έστειλε ένα σχόλιο λέγοντας ότι πρόκειται για μία από τις δύο-τρεις πιο σημαντικές εκπαιδευτικές του εμπειρίες στα 40 χρόνια διδασκαλίας του. Λοιπόν, πέρα από τη Δελφική Ακαδημία έχουμε ιδρύσει τους Δελφικούς Διαλόγους. Τους Δελφικούς Διαλόγους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στις μοναδικές εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στους Δελφούς. Τι σημαίνει Δελφικοί Διάλογοι, τι συνεπάγονται? Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πολύ σημαντικοί στοχαστές εκπρόσωποι των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στους Δελφούς και συνδιαλέγονται για ακαθόδη πολύ σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, έχουν διευρυνθεί θέματα όπως τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία, βιοπολιτική, η εποχή του μετα-ανθρώπινου, post-human σε άψογα όπως τα ονομάζω νεογιαπικο ελληνικά, η εποχή του post-human. Φέτος, να τονίσω εδώ κύριε Πορτοσάλτε, ότι τις διαδικτυακές εκδοχές των τριών πρώτων Δελφικών Διαλόγων έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα, όπως με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
0: Διαδικτυακά, φαντάζομαι, κύριε Ρόλτε.
2: Διαδικτυακά, ακριβώς. Ναι. Συνειδητοποιείται επομένως πόσο σημαντική είναι η επίδραση των Δελφικών Διαλόγων και πραγματικά οι Δελφοί έχουν γίνει ένας νέος ομφαλός παγκόσμιου στοχασμού. Φέτος οι Δελφικοί Διάλογοι είναι ένα προανάκροσμα ενός καινούριου θεσμού πολιτιστικού διεθνούς ελληνικούς, το οποίο το ονομάζω το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα λάβουν χώρα στις 3 με 5 Ιουλίου. Και τι σημαίνει τώρα το σύγχρονο μαντίο των Δελφών? Εκεί, στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, θα συναντάονται άνθρωποι και από τις θετικές επιστήμες, τις λεγόμενες θετικές επιστήμες. Και ο καθένας θα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις, ο καθένας στο χώρο του, πρόκειται να επηρεάσουν στο άμεσο μέλλον την ανθρώπινη κοινότητα, την ανθρώπινη κοινωνία, την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Έχω γράψει κατά καιρούς, κύριε Πορτοσάλτε, ότι ζούμε στην εποχή του μετα-ανθρώπινου ή, όπως αλλιώς την ορίζω, στην εποχή του νεομεσονικού μετακαπιταλισμού, όπου η ίδια η αντίληψη και η πραγματικότητα της ανθρωπινότητας, δηλαδή η οντολογική υπόσταση του ανθρώπου, τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος, οι δυνατότητες του ανθρώπινου είδους εξελίσσονται δραματικά. Τέτοιου είδους θέματα θα διερευνώνται στο πλαίσιο του σύγχρονου μαντίου των δελφών το μέλλον της ανθρωπότητας. Φέτος, για παράδειγμα, έχουν προσκληθεί πολλοί εξέχοντες επιστήμονες όλων των χώρων των επιστημών στους δελφούς να αναφέρω, για παράδειγμα, τον Avi Loeb, ο οποίος είναι φίλος, καθηγητής στο Harvard, ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΕΚΙ Τμήματος Αστρονομίας, ιδρυτής του Ινστιτούτου της Μελέτης των Black Holes, των μαύρων τρυπών, ιδρυτής επίσης του Galileo Project, εξαιρετικά διάσημος και επιδραστικός σε όλο τον κόσμο και βεβαίως στην Αμερική πρωτίστως. Επίσης ο Μάρτιν Ρις. Ο Μάρτιν Ρις είναι ο Royal Astronomer της Μεγάλης Βρετανίας, καθηγητής αστρονομίας στο Cambridge, ο οποίος έχει επίσης ασχοληθεί με το πώς κυρίως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, προδιαγράφει το μέλλον των ανθρώπων και πώς πρόκειται ριζικά να επαναπροσδιορίσει τις ανθρώπινες κοινωνίες. Και αρκετοί άλλοι επιστήμονες.
0: Πολύ ωραία.
2: Επιτρέψτε μου, αν έχουμε χρόνο, εσείς το γνωρίζετε αυτό. Σε ένα λεπτό να αναφέρω επίσης την ίδρυση ενός άλλου καινούριου θεσμού, την σύγχρονη Δελφική Εμφικτιονία, εμπνεόμενη βεβαίως από την αρχαία Δελφική Εμφικτιονία, την Διεθνή Εταιρεία Φύλων της Δελφικής Ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχω ιδρύσει ήδη την Συντονιστική Επιτροπή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πολύ καλός μας διπλωμάτης, ο πρέσβης επί τιμή Τάσος Κρεκούκης, και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι άνθρωποι εξαιρετικά επιδραστικοί, ο καθένας στο χώρο του, από τη Γερμανία, από όλο τον κόσμο, Γερμανία μέχρι την Αμερική, από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Χιλή. Να αναφέρω την καθηγήτρια στο Harvard, Melanie Kamet, η οποία είναι διευθύντρια του ΕΚΙ Κέντρου Διεθνών Σχέσεων. Επίσης τον καθηγητή στο Harvard, Steven Greenblatt, ο οποίος είναι βραβευμένος με το βραβείο Pulitzer. Ο Πίτερ Φρανκοπαν, που είναι καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας στην Οξφόρδη. Επίσης ο Ζουλ Μπεκού, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας και μέχρι πριν λίγο καιρό ο καγκελάριος των Πανεπιστημίων του Παρισίου,
0: όπως είχε Παρισίων, όπως και
2: η κυρία Γλίκα Τζιαβιδελέρ. Επίσης ο καθηγητής Χέρμαν Πάρτσιγκερ, που επίσης Ωραία. Πριν λίγους μήνες ήταν ο διευθυντής της της Επιτροπής για την Προσική Κληρονομία.
0: Με μια βασική προϋπόθεση, κύριε Ροϊλέ, που θα σας διακόψω και να με συγχωρείτε πολύ, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ότι αυτή η γνώση που παράγεται να μπορεί με έναν τρόπο να διαχέεται στην κοινωνία και να επηρεάζει στον βαθμό που πρέπει να επηρεάζει.
2: Μα όπως σας είπα, όταν αυτές τις εκδηλώσεις παρακολουθούν.
0: Αλλά ακόμη και πιο βαθιά, στην κοινωνία.
2: Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, κύριε Πορτοσάλτε, αυτό δεν είναι μόνο επιτυχία για την Ελλάδα, είναι διεθνής επιτυχία.
0: Εννοείται, φυσικά διεθνής.
2: Επομένως, και όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, και όλα αυτά τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής θα είναι πρέσβης της δελφικής ιδέας σε όλες αυτές τις διαφορετικές χώρες. Και θα διοργανώνονται εκεί εκδηλώσεις για την προώθηση της δελφικής ιδέας.
0: Αυτό που κάνετε είναι και μια, πώς να το πω, ένας τρόπος να καταλάβουμε ότι δεν είναι επαφή έμεθα μόνο σε ό,τι κληρονομήσαμε, αλλά τα πάμε παρακάτω, τα προχωρούμε.
2: Ακριβώς. Και το κάνω πραγματικά με ενθουσιασμό και πάθος, παρόλο που η θέση μου είναι, όπως γνωρίζετε, άμυστη. Αλλά πραγματικά θέλω πάλι οι δελφοί να γίνουν ομφαλός του παγκόσμιου πολιτισμού και της παγκόσμιας σκέψης.
0: Χάρηκα
2: πολύ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και εγώ.
0: Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ροϊλός είναι ο πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Εδώ κάνουμε το διάλειμμα μας και πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το έτος 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστημίο Κιλ, λοιπόν, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα. Έχει ιστορία 80 ετών διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Παρέχονται διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας ως προπτυχιακά μαθήματα, κυρίες και κύριοι, και δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Kiel στο kielgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
11: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
10: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουνς εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Από την πλευρά του, σύφρουροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε σήμερα το πρωί εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν. Παραμένουν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποίησης. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας αγαπημένες μου και αγαπημένους μου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό της. Θα είμαστε μαζί ως τις 11 το πρωί με το καλό. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά για την σημερινή μας ημέρα, την θρησκευτική μας εορτή, τη μεγάλη. Μετά καλό μήνα και καλή εβδομάδα, συμπίπτουν πολλά. Να πορευόμαστε με το καλύτερο δυνατό για μας και για το σύνολο. Καλή μου κυρία, αγαπημένη μου Δάφνη Κοσμίδου, είναι η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου, από το Ρίο με τη φωτογραφία το λουλούδι, το δώρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αμέσως μετά στην παρέα μας με την καλημέρα της η κυρία Τόνια Ταβερόνη από τον Άγιο Ρωμανό της Τίνου, με τον δικό της μικρό παράδεισο και το σπίτι το πανέμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Ταβερόνη. Να απολαμβάνετε τη ζωή σας, όλοι μας, με υγεία και να πορευόμαστε. Λοιπόν, για την έναξη του δεύτερου ημιώρου να δούμε πώς έχει η κατάσταση παγκοσμίως και ειδικότερα το σκέλος που μας αφορά του πολέμου. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στις 8 παρακάτι μετέδωσε στην τηλεόραση του Sky.
1: Έχουμε πολεμικές αψιμαχίες και είναι ένας καινούργιος όρος που εισήγαγαν οι Αμερικανοί. Είχαμε δηλαδή στρατιωτικές συγκρούσεις μικρού κλίμακας. Είχαμε κόκκινο συναγερμό στο Κουβέιτ που δέχθηκε επιθέσεις από το Ιράν με πυράβλους και drones, και φαίνεται, δεν το έχουν επιβεβαιώσει ακόμα οι Αμερικανοί, ούτε η SETCOM, ότι χτυπήθηκε και βάση των Αμερικανών στο Εμμυράτο. Είναι μια βάση που, από την οποία ο Αμερικανικός στρατός φαίνεται ότι κάνει όλες τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υποτίθεται ότι ξεκίνησαν αυτές οι αψιμαχίες από τους Ιρανούς. Από τη στιγμή που παραδέχονται οι Αμερικανοί ότι έχει καταρριφθεί ένα drone MQ-1, επιχειρούσε λοιπόν σε διεθνή ύδατα, αυτό λένε οι Αμερικανοί, και οι Ιρανοί το κατέριψαν. Αυτό ισχυρίζονται οι Αμερικανοί, ότι τους έριξαν αυτό το drone. Είναι πραγματική κλιμάκωση, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Πρόεδρος όταν ξυπνήσει το πρωί. Έχει ορίσει ήδη μια σύσκεψη πολύ νωρίς το πρωί για τον ίδιο, στις 8 το πρωί ώρα Αμερικής, στις 3 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και αναμένεται να προφανώς να λάβει κάποιες αποφάσεις. Την ίδια στιγμή έχει κάνει και μία ανάρτηση για να χτυπήσει βασικά το CNN, αλλά είχε και την ευκαιρία για να τοποθετηθεί για τη συμφωνία και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το CNN μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις και μάλιστα συστηματικά, και λέει ότι η πυρηνική μου συμφωνία με το Ιράν δεν αναφέρεται στα πυρηνικά. Ο Πρόεδρος λέει όχι, πολύ ξεκάθαρα η συμφωνία αναφέρει ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανοί διαψεύδουν αυτή την τοποθέτηση του Προέδρου. Και εν πάση περιπτώσει επιμένει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά ακριβώς τα πυρηνικά.
0: Ευκαιρία σήμερα, κυρίες και κύριοι, να σας δίνω πληροφορίες και για τα βιβλία τα οποία λαμβάνω και ευχαριστώ πάρα πολύ, πέραν από τους εκδοτικούς οίκους και προσωπικά από τους ίδιους τους συγγραφείς, όπως η κυρία Θεοφανό Πολυμέρη. Κυκλοφορεί το βιβλίο της με τον τίτλο «Διχόνοια, η μάστιγα του ελληνισμού» από τις εκδόσεις Πελασγός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πολυμέρη για την αφιέρωση που έχετε σημειώσει. Το παρόν σύγγραμμα, λέει στο πιστόφυλλο, είναι ένα ταξίδι μέσα στην ιστορία μας, με άξονα την κακοδαιμονία που διαχρονικά μας καταδιώκει, την δολερή διχόνοια. Ξεκινώντας από την αρχαιότητα με τον Τροϊκό Πόλεμο, την Κλασική Περίοδο και τον Μακεδονικό Ελληνισμό, έως τον Μεσαιωνικό του Βυζαντίου και την νεότερη ιστορία των Βαλκανικών και Παγκοσμίων Πολέμων. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Πολυμέρη, καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Το επόμενο βιβλίο με το οποίο μου το αφιερώνει η συγγραφέας είναι το βιβλίο της κυρίας Ναταλίας Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου είναι γόνος μιας μεγάλης οικογένειας Κωνσταντινούπολης με πολύ εξαίσια παιδικά χρόνια, μια ευκατάστατη οικογένεια η οποία και αυτή ξεριζώθηκε και καταστάθηκε εννοείται από την τουρκική πολιτική, με τον τίτλο «Ερμηνείες χωρίς πιάνο», μια οικογένεια η οποία είναι όλοι κλάδοι ασχολήθηκαν με την μουσική. Και η επίγονη το ίδιο. Η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν περιγράφει σε αυτό το βιβλίο τη ζωή της ολόκληρη, της οικογενείας και τη δική της στην Κωνσταντινούπολη. Από τα εξαιρετικά βιβλία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις το Ροδακιό και είναι πολύ επιμελημένη και η έκδοση. Θερμότατα συγχαρητήρια. Σε αυτήν την κατηγορία των βιβλίων θα προσθέτω και αυτό το βιβλίο το οποίο μου το στέλνει ο κύριος Διονύσης Μουσμούτης. Ο κύριος Μουσμούτης είναι ο εκδότης του περιοδικού Ιστορία Εικονογραφημένη, ο οποίος ο κύριος Μουσμούτης κάνει την επιμέλεια, γράφει την εισαγωγή και το επίμετρο σε αυτό το βιβλίο των εκδόσεων «Όταν». Και ο τίτλος λοιπόν είναι το βιβλίο του Μίτσου Μιράτ «Η Μαρίκα Κοτοπούλη», μια σχεδόν άγνωστη βιογραφία. Ο Μίτσος Μιράτ γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1878, πέθανε το 1964 στην Αθήνα. Πρώτα εμφανίστηκε στη σκηνή με τον θείασο πρόεδρος του Δημητρίου Κοτοπούλη στη Σμύρνη. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Χριστομάνο στη Νέα Σκηνή. Από το 1908 έως το 1930 είχε παράλληλη καλλιτεχνική πορεία με τη Μαρίκα Κοτοπούλη, με την οποία απέκτησε και συγγενικούς δεσμούς εφόσον ήταν σύζυγος της αδελφής της Χρυσούλας. Η ζωή του Μίτσου Μιράτ, μάλλον η Μαρίκα Κοτοπούλη, διαχειρός Μίτσου Μιράτ, σε εισαγωγή, επιμέλεια και επίμετρο του Διονύση Μουσμούτη. Καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις «Όταν», για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για αυτή την κατηγορία βιβλίων. Μαζί μας ο Κώστας Ονισένκο στην επικοινωνία μας τώρα. Καλημέρα Κώστα, ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο, έτσι για να μάθουμε τι γίνεται και στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
0: Είσαι εδώ ή εκεί, πού σε βρίσκουμε?
2: Μόλις χθες γύρισα από την Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
2: Όπου είχαμε στο Κίεβο μια μεγάλη γιορτή των Ελλήνων που λέγεται Πανηγύρ, που γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως παλιότερα γινόταν στη Μαριούπολη, που ήταν και είναι το κέντρο του Ουκρανικού Ελληνισμού.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα έχει μεταφερθεί και γίνεται στο...
0: Τώρα μια που γίνεται τώρα αυτή η γιορτή, το Πανηγύρι, η συνάντηση...
2: Στο Κίεβο τώρα γίνεται.
0: Στο Κίεβο, μάλιστα.
2: Στο Κίεβο. Είχε πάει, αν πάει διάφοροι και από
0: την Ελλάδα. Πόσοι Έλληνες της Ουκρανίας, Κώστα?
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν ελληνική καταγωγή έστω από έναν γονέα, υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, είναι από 70.000 μέχρι και 250.000. Δεν είναι διάφορες, απλά δεν υπάρχουν σίγουρα θετικά, διότι αυτά είναι...
0: Δεν είναι καταφρόνητος ο αριθμός. Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται, πώς να το πω, δηλώνουν την ελληνική τους καταγωγή, έστω από έναν γονέα.
2: Δηλώνουν την ελληνική τους καταγωγή μέχρι να κάνουν οι Ρώσοι την εισβολή τους το 22 στη Μαριούπολη. Πάρα πολλοί από αυτούς μάθαιναν και ελληνικά, διότι σε δεκάδες σχολεία υπήρχε μάθημα νέων ελληνικών, είτε σαν μάθημα επιλογής είτε σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Οπότε αρκετές
0: εκατοντάδες. Μια που λες, η Μαριούπολη είναι εντελώς ισοπεδωμένη, γιατί η Μαριούπολη είναι το που λέμε, όπως ήταν κάποτε η Οδυσσός για τον ελληνισμό της τότε Ρωσίας, μετέπειτα Ουκρανίας, αργότερα ήταν η Μαριούπολη το κέντρο. Έχει ισοπεδωθεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε, με βάση αυτό το οποίο έχουμε δει και βλέπουμε ότι κατά καιρούς ένα πολύ μεγάλο τμήμα της πόλης έχει μετατραπεί σε ερείπια, κυρίως στο κέντρο, και παίρνοντας μαζί τους πάνω από δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες, υπάρχουν εκτιμήσεις από 30.000 μέχρι και 100.000 νεκροί από τους μαζικούς βομβαρδισμούς που κάνανε οι Ρώσοι, αεροπορικούς βομβαρδισμούς που κάνανε την
0: άνοιξη. Το λέω γιατί η Μαριούπολη ήταν το πρώτο σημείο στο οποίο πήγαν Έλληνες, δηλαδή απεσταλμένοι από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή ο απεσταλμένος μας για καιρό, ο Σταύρος Ιωαννίδης, έβγαινε από τη Μαριούπολη, προτού εισβάλλουν και την ισοπεδώσουν οι Ρώσοι.
2: Ναι, η Μαριούπολη μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό της Ουκρανίας, από την άποψη του ότι βεβαίως ήταν το κέντρο, εδώ και 250 χρόνια ήταν το κέντρο του ελληνισμού, διότι μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι Έλληνες είναι κατάγονται από την Κρυμαία, δηλαδή ουσιαστικά...
0: Και το ρωσικό, το ορθόδοξο Ξανθό γένος ισοπαίδωσε μια ορθόδοξη πόλη των Ελλήνων της Ορθοδοξίας, Κώστα μου...
2: Ναι, και μάλιστα είχαν βάλει ως...
0: Το λέω για τους πουτινόφιλους της Ελλάδος, γι' αυτό, σε αυτούς αναφέρομαι. Ναι,
2: ναι, οι προμαχώνες, δηλαδή οι κυρίες δυνάμεις των Ρώσων που εισέβαλαν στην Μαριούπολη ήταν μάλιστα του Καντήρωφ, οι δυνάμεις που είναι βασικά, δεν είχε
0: Βάλανε το μουσουλμάνο Καντήροφ, οι Ρώσοι, οι Ορθόδοξοι του Ξανθού γένους, που στην φαντασίωση των πουτινόφιλων της Ελλάδος, των ρωσόφιλων, ήταν πάντα κοντά στην Ελλάδα, παραμύθι, αλλά που δεν ήταν ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε τώρα να συνεχίσουμε το παραμύθι τους. Έβαλε τον μουσουλμάνο Καντήροφ να ισοπεδώσει την πόλη, διότι η πόλη είχε ναζιστές στην υπεράσπιση της Μαριούπολης. Αυτό δεν ήταν το μύθευμα, ότι υπάρχουν οι Ναζί εκεί που υπερασπίζονται την Ουκρανία?
2: Κοιτάξτε, ναι, τα αφηγήματα που δημιουργεί η Ρωσία εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή και πριν το 1922, προκειμένου να δικαιολογήσει κάποιες συνεργίες της, έχουν ένα ενδιαφέρον για εκείνους που μελετάνε το θέμα της επικοινωνίας, αλλά για εμάς που μελετάμε τον πόλεμο και την κατάσταση, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι λόγοι, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά της ομάδας του Πούτιν της ανασύστασης της πάλι ποτέ Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Σοβιετικής Ένωσης, τουλάχιστον γεωγραφικά και όσον αφορά την δύναμη που είχε, ή ένα μέρος της δύναμης που είχε. Και αυτό περιλαμβάνει βεβαίως την επανάκτηση των αποικιών που είχε η Ρωσία παλιότερα, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έγινε τόσο μεγάλη χώρα γεωγραφικά, διότι την ίδια στιγμή που οι Βρετανοί και οι Γάλλοι είχαν και φτιάχνει αποικίες και κατακτούσαν χώρες, ξέρω εγώ, στην Αφρική και στην Ασία, οι Ρώσοι κατακτούσαν με εξίσου και περισσότερο βίαιο τρόπο τους λαούς και τις περιοχές που βρίσκονταν πέριξ της Ρωσίας ή της Μοσχοβίας νωρίτερα. Και πολλές φορές αυτό συνοδευόταν από μερική ή ολική γενοκτονία των λαών που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές. Και μιλάμε για λαούς που ξεχάστηκαν, οι γλώσσες τους που ξεχάστηκαν, οι θεοί τους που ξεχάστηκαν όλοι. Δηλαδή, και περιοχές έχει ενδιαφέρον, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή κυρίως πλουτοπαροδικές περιοχές της Ρωσίας, που βγάζουν διαμάντια, βγάζουν χρυσό, βγάζουν πετρέλαια, δηλαδή περιοχές αυτές.
0: Πού είναι τώρα, σε ποια φάση είμαστε τώρα? Οι Ουκρανοί αντέχουν, αλλά πόσο αντέχουν σε αυτήν την διαρκή επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω? Σε ποια φάση είναι μετά από 4 χρόνια αυτού του πολέμου?
2: Η Ουκρανία έχει μπει σε μια μαζική παραγωγή οπλικού εξοπλισμού, δηλαδή θέτει πλέον πολύ σημαντικές βάσεις όσον αφορά παραγωγή και drones, αλλά πλέον ετοιμάζουν και πυράβλου εξοπλισμού, δηλαδή θέτει πλέον πολύ

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας αντιληφθεί πλέον ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για την Ουκρανία, αλλά είναι κίνδυνος και για την, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γεωγραφικά, αλλά κυρίως πολιτικά, διότι η Ρωσία προσπαθεί να πολιορκήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και τις χώρες ξεχωριστά σε πολιτικό επίπεδο και μέσω από καθοδηγητές κοινής νόμης και μέσα από προπαγάνδα στα μέσα ενημέρωσης και μέσα από ελεγχόμενες πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται σε διάφορες χώρες. Τώρα εφιστώνται προσοχή στο πολύ ψαγμένο ακροατές που σε ακούνε στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής στην Αρμενία. Οι εκλογές της επόμενης Κυριακής στην Αρμενία είναι μεγάλη σημασία για αυτή τη διαμάχη των δυτικών ευρωπαϊκών κρατών με τα πολιτιστικά καθεστώτα με επικεφαλή στη Ρωσία. Είχαμε νωρίτερα εκλογές στην Μολδαβία, όπου παρά τα λεφτά που ρίξαν οι Ρώσοι.
1: Μεσοβδόμαδα προτείνω, μια που είσαι εδώ, Κώστα Μονισένκο, να επαναλάβουμε τη συνάντησή μας. Συμφωνεί. Μεσοβδόμαδα.
0: Ναι. Συμφωνεί.
1: Ωραία. Ωραία, για να μιλήσουμε και για τις εκλογές και στην Αρμενία και να μας περιγράψει λίγο αυτή την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος που είναι στο ενδιαφέρον της Ρωσίας. Έχει τη σημασία του. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία. Θα τα πούμε μεσοβδόμαδα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας Ονισένκο, δημοσιογράφος από την Ουκρανία, κυρίες και κύριοι. Κάνω διάλειμμα εδώ, υπενθυμίζοντας το Πανεπιστήμιο Kiel. Με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης να έχει αλλάξει στην Ελλάδα το 2025 και την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, η Αθήνα υποδέχεται το Πανεπιστήμιο Kiel, το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Μια ιστορία 80 χρόνων συνοδεύει το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Kiel, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Το Πανεπιστήμιο Kiel στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. kielgreece.gr. Αμέσως μετά θα κλείσουμε με τον κύριο Φρέντι Μπελέρη.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η

0: αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Να μην κάνω πρόλογο, θα καταλάβετε από την εξέλιξη της συζήτησης για ποιο λόγο κάλεσα τον κύριο Φρέντι Μπελέρη και ο εκείνος ανταποκρίνεται, είναι ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μπελέρη, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, διαβάσαμε χθες την εφημερίδα Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου και ακούσαμε και την εξέλιξη, κύριε Μπελέρη, για αυτά που συμβαίνουν στη Δυτική Αλβανία, στις ακτές πάνω βορείως του Αυλώνα, σε ένα κομμάτι γης που ενδιαφέρεται ο γαμπρός του Τραμπ να κάνει επένδυση σε κτήματα ιδιωτικά ομογενών. Παρακαλώ, της Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Εξηγήστε μας τι συμβαίνει, παρακαλώ, ορίστε.
3: Κύριε Πρωτοσάλτε, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και του Σβερνέτς. Οι οποίοι έχουν αυτά
2: Σβερνέτς
3: τα χώρα...
2: στα ελληνικά, Σβέρνιτσα.
3: Σβέρνιτσα.
2: Η Σβέρνιτσα, μάλιστα. Και απέναντι ακριβώς διαβάζω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στη χθεσινή Καθημερινή, είναι η νήσος, η ακατοίκητη, η Σάσον στα ελληνικά, Σαζάν στα αλβανικά, σωστά.
3: Η νήσος Σάσον, η οποία είναι και αυτή του σύμπλεγματος των Επτανήσων και με διάφορες συμφωνίες έμεινε σήμερα και είναι το μοναδικό νησί.
2: Α, είναι στο σύμπλεγμα των Επτανήσων και η Σάσον, μάλιστα.
3: Ναι, με συμφωνία. Ναι. Υπήρξε ελληνικό νησί και αυτό, αλλά ήταν παλιά στρατιωτική ζώνη, σήμερα είναι ακατοίκητο.
2: Εκεί λέει νησί. Πήγαιναν ρωσικά υποβρύχια, σοβιετικά, με συγχωρείτε.
3: Σοβιετικά
2: υποβρύχια, μάλιστα. Ναι.
3: Σήμερα πράγματι ακόμα. Δηλαδή 35 χρόνια μετά υποτίθεται την πτώση του κομμουνισμού δεν έχει επιστραφεί, δεν έχει διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς απέναντι από το νησί. Εκεί που υποτίθεται ότι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ θα κάνει την επένδυση, αλλά εγώ θεωρώ βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά ότι δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ. Είναι αλβανικές εταιρείες, είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Ο κόσμος, όπως είπατε, όπως είδατε, αντέδρασε.
2: Ναι.
3: Η ελληνική πρεσβεία στάθηκε δίπλα στον κόσμο αυτό. Ο άνθρωπος, ο οποίος κακοποιήθηκε, σύρθηκε το 2026, σαν να μιλάμε για σκυλή, είναι Έλληνας πολίτης, ελληνικής καταγωγής, ζει στην Αθήνα. Ευτυχώς με τη συνδρομή και της πρεσβείας είναι ασφαλής στο σπίτι του στην Αθήνα. Άρα μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή.
2: Ναι, ό,τι ζήσατε εσείς, κύριε Μπελέρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουμε μια παρόμοια ιστορία με το δικό σας που πήγαν θέλατε να υπερασπιστείτε την περιουσία σας και βρεθήκατε στο κελί.
3: Ακριβώς. Ο κύριος Ράμο όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
2: Ναι.
3: Εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι είναι υδρότοπος, υπάρχει βιοποικιλότητα, είναι προστατευόμενη η περιοχή. Είναι εκεί εκχυλίζει ο ποταμός ΑΟΣ, οπότε από όπου και να το πιάσεις είναι μια επένδυση η οποία θα έπρεπε πριν γίνει να μεληθεί πολύ σωστά. Και εγώ θέλω να πω στους επενδυτές ότι όταν πας να αναπτύξεις μια περιοχή δεν μπορεί να πας ως κατακτητής, πας ως γείτονας. Ο γείτονας δεν πάει ποτέ δια της βίας. Οι επενδύσεις σε νορμάλ καθεστώτα και κράτη είναι ευλογία. Είναι τρόπος
2: δηλαδή επένδυση. Παίρνουν μισό λεπτό αυτοί τώρα χωρίς δικαστική απόφαση, γιατί νομίζω ότι αναμένεται μια δικαστική απόφαση για να τελεσυδικήσει στην αλβανική δικαιοσύνη, στα αλβανικά δικαστήρια. Χωρίς απόφαση πάνε να πάρουν αυτές τις εκτάσεις, να τις καρποθούν.
3: Υπάρχει πολυνομία στο θέμα του διοκτησιακού. Υπάρχει ένας νόμος που δίνει την έκταση αυτή σε παλιούς ιδιοκτήτες και υπάρχει και άλλος νόμος ο οποίος το δίνει στους ντόπιους κατοίκους. Το κράτος ακόμα δεν το έχει διευκρινίσει. Εκκρεμούν οι προσφυγές των κατοίκων στα δικαστήρια. Όλο αυτό σέρνεται και πριν ξεκαθαριστεί το διοικητικό καθεστώς, έδωσε άδεια ανάπτυξης και άδεια.
2: Ναι. Και λέει ότι είναι μια επένδυση 1,5 δις, ένα τέτοιο πράγμα.
3: 4 δις.
2: 4 δις.
3: Δείτε, όλα αυτά στην Αλβανία είναι σχετικά.
2: Μάλιστα.
3: Ποιος είναι από πίσω, τι είναι από πίσω, υπάρχει μεγάλη αδιαφάνεια.
2: Μάλιστα.
3: Τι ζητούν οι ντοπιοί κάτοικοι, να διευκρινιστεί το διοικητικό καθεστώς. Αν υπάρχει ανάπτυξη και να είναι και αυτή η μέρος της ανάπτυξης, γιατί ζουν εκεί και εδώ και χιλιάδες χρόνια, τα υπόλοιπα είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί κάποιος επενδυτής να πηγαίνει ως κατακτητής.
2: Μάλιστα.
3: Με μπράβους για να κακοποιεί τους πολίτες, παρουσία της αστυνομίας. Επίσης το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι γερό, αν υποθέσουμε.
2: Επειδή πρέπει να κάνω διάλειμμα για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, κύριε Μπελέρη, μπορώ να συνεχίσουμε για λίγο στις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων, σας παρακαλώ, δύο κουβέντες ακόμη, για να μην σας διακόψω έτσι απότομα. Ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές θα είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τα φαρμακεία. Κλειστά είναι επίσης σχολεία και φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Νέα γυναικοκτονία σημειώνεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μία 39χρονη γυναίκα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την αστυνομία κάλεσαν γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στην ισχυούσα εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδίέξοδο. Επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες, που περιέλαμβαναν την κατάρριψη ενός Αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Ο στρατός του Κουβέιτ, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Σε άλλη του ανάρτηση νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της περιοχής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, με αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Το Υπουργείο τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται αναγέρση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρόμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε Λέμβο 25 αλλοδαποί, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ, αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, νότιοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα Πελάγη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για την θρησκευτική εορτή. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Συμπίπτουν όλα μαζί. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε είσαστε από την παρέα που συγκεντρωνόμαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, είτε από το εξωτερικό. Τώρα για πολλούς είναι η μέρα διακοπών, για λίγους είναι η μέρα εργάσιμη. Προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία, κυρίες και κύριοι, μεταξύ των θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας και των πιο ήρεμων και ανθρώπινων θεμάτων που πιάνουμε όταν έχουμε ημέρες αργίας. Μια τέτοια συζήτηση θα ακούσετε σε λίγο. Έχω όμως μια εκκρεμότητα που έχω αφήσει για σας που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο. Πιθανώς στις ειδήσεις να ακούσατε αυτό που αναφέρουμε, ότι προέβη σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφορικώς με επεισόδια που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου στην βόρεια του Αυλώνα, στη δυτική Αλβανία, κυρίες και κύριοι. Εάν ανοίξετε το χάρτη, θα δείτε και συνεχίσετε την τομάτη σας πάνω από την Κέρκυρα, εκεί που τελειώνουν τα διαπόντια νησιά, ακριβώς απέναντι στην Αλβανία είναι η Άγιοι Σαράντα. Πάμε λίγο πιο ψηλά, φτάνουμε στον Αυλώνα και λίγο πιο βόρεια, πολύ λίγο έξω από τον Αυλώνα, θα δούμε μία λιμνοθάλασσα. Εκεί λοιπόν είναι η θέση Σβέρνιτσα, είναι μια φοβερή ακτογραμμή, εξαιρετική ακτογραμμή, και απέναντι σε αυτόν τον κόλπο που κάνει τον μεγάλο, εκεί στον κόλπο του Αυλώνα, υπάρχει και μία λιμνοθάλασσα στη Σβέρνιτσα, είναι πολύ ωραίο το τοπίο. Ακριβώς απέναντι είναι το νησί Σάσον που βρίσκεται στην είσοδο αυτού του μεγάλου κόλπου του Αυλώνα. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος είναι στη γραμμή τώρα, ότι και το νησί Σάσον είναι ένα κομμάτι των διαπόντιων νησιών, κύριε Μπελέρη. Καλημέρα σας ξανά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
9: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Βεβαίως είναι το σύμπλεγμα των διαπόντιων νήσων. Ναι. Μαζί με Μαθράκη, Ρίκου Σαθονούς και ο νήσος Σάσον, ο οποίος έμεινε με τις συμφωνίες του 2013 στην Αλβανία, και να ξέρετε ότι ήταν και Έλληνες βασικοί επάνω που δεν τους ειδοποίησαμε ούτε καν να φύγουν και σφαγιάστηκαν.
8: Μάλιστα. Τώρα το νησί αυτό είναι ακατοίκητο, έτσι? Και εκεί είναι ενδιαφέρεται ο Κούστνερ να κάνει την επένδυση αυτή των 4 δις.
9: Εδώ και 4-5 χρόνια ακούγεται πράγματι ότι θα γίνει μια τεράστια επένδυση από κάποια φαν που εκπροσωπεί ο Κούστνερ. Αλλά
8: είπατε και προηγουμένως, δεν ξέρει κανείς αν είναι αλβανικά κεφάλαια, ποιος είναι από πίσω κτλ. Μάλιστα.
9: Ακριβώς, η εταιρεία που βγαίνει μπροστά σήμερα και έχει περιφράξει το γυαλό και τη διεκδικούμενη εκεί έκταση, δεν έχει σχέση με Κούσνερ και με τέτοιες ιστορίες.
8: Ναι. Είναι σε κάθε κλασική περίπτωση, αυτά τα κομμάτια εκεί που ενδιαφέρονται τώρα, τα παραθαλάσσια, σε αυτήν την πολύ ωραία περιοχή, αυτά είναι κομμάτια, είναι περιουσίες Ελλήνων ομογενών, κύριε Μπελέρη?
9: Είναι περιουσίες Ελλήνων ντόπιων κατοίκων, οι οποίοι τις είχαν μέχρι και το 1960 που τις κρατικοποίησε το πρώην κομμουνιστικό καθεστώς, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν επιστραφεί ακόμα στους νόμιμους ιδιοκτήτες.
8: Ναι. Και καθυστερεί, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στη χθεσινή Καθημερινή, καθυστερεί και η απόφαση του Αλβανικού Δικαστηρίου.
9: Ακριβώς. Ναι. Επειδή υπάρχει πολυνομία και με κάποια χαρτιά, πάλι με απόφαση του, με αλβανικό νόμο, έχουν μοιραστεί στους ντόπιους κατοίκους. Υπάρχει και άλλη απόφαση που έχουν δοθεί σε 2-3 μεγαλοϊδιοκτήτες, που εκείνο θα πει και ο κύριος Ράμα σε λίγη ώρα που έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου, ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες είναι ντόπιοι κάτοικοι, θα πρέπει επιτέλους το δικαστήριο να αποφανθεί. Και πριν αποφανθεί το δικαστήριο, δεν μπορεί κανένας να πάρει να αναπτύξει αυτόν τον τόπο χωρίς να υπολογίζει τους κατοίκους που ζουν εκεί χιλιάδες χρόνια.
8: Το σειρματόπλεγμα που μας πληροφορούσε το ρεπορτάζ Καθημερινής, πού μπήκε, κύριε Μπελερή, εκεί, στο κομμάτι εκεί στη Σβέρνητσα?
9: Ακριβώς στη Σβέρνητσα, απέναντι, ακριβώς όπως το περιγράψατε, όλη την ακτογραμμή γύρω στα κοντά 2 χιλιόμετρα. Μπήκε ένα σειρματοπλέγμα και η ιδιωτική περιουσία, να είναι, δηλαδή να υπάρχει το άλλο σενάριο, έχει εμποδίσει την πρόσβαση στη θάλασσα, στον Αιγαλό, το οποίο είναι παράνομο.
8: Ναι.
9: Άρα έχουμε μια αυθαιρεσία.
8: Και έχει μια σειρά από παραλίες εκεί, έχει beach, διαβάζω, είναι, ξέρω εγώ, έχει και το Narta Beach και Tade Beach, έχει beach bar κτλ. Γιατί αρχίζει και εκεί η επένδυση, ας πούμε. Θέλω να πω ότι αναπτύσσεται και εκεί η περιοχή του Αυλώνα.
9: Όσοι είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της Αδριατικής, είναι η Αδριατική, εκεί πιο κάτω είμαστε εμείς που είναι το Ιόνια, λίγα μίλια πιο νότια προς εμάς, είναι που ξεχωρίζει η Αδριατική με το Ιόνιο. Πράγματι είναι το καλύτερο κομμάτι της Αδριατικής. Είναι μέρος στο οποίο το αλβανικό κράτος θέλει να το αναπτύξει. Κύριε Προσάζη, πρέπει να πούμε στους ακροατές σας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στην Αλβανία ούτε ένα ευρώ ξένη επένδυση από μεγάλο παράγοντα του τουρισμού. Ακριβώς δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα μαύρα λεφτά και δεν είναι ξεκαθαρισμένο το διοικητικό.
8: Μάλιστα.
9: Και είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο να πιστεύει κανείς ότι θα έρθει μια εταιρεία τόσο μεγάλη να μπει σε μια τέτοια μεγάλη επένδυση 4 δις χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το διοικητικό και σε αντίθεση και σε πόλεμο με τους ντόπιους κατοίκους.
8: Και είχατε δίκιο, κύριε Μπελέρη, που μπήκατε σε αυτόν τον αγώνα, που υποστήκατε τη φυλάκιση, διότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την κατοχή, με την ιδιοκτησία γης στην Αλβανία ως απόνερα του καθεστώτος Χότζα.
9: Κύριε Πρωτοσάλτε, θέλω να ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Θέλω να ξεχαρίσω για να ξέρουν οι ακροατές σας, εντός και εκτός Ελλάδος, όλοι αυτοί που ακούν, ότι δεν είμαστε παράξενοι. Ότι υπάρχει, όπως σας είπα, τη δεκαετία του 60 έχουν κατασχεθεί από τους παππούδες μας αυτές οι περιουσίες. Μετά το 90 που ξεκίνησε να επιστρέφουν, δεν έχουν επιστραφεί. Επίσης, σε όλη την Αλβανία έχει επιστραφεί το 60% αυτών των περιουσιών στους 3 δήμους που διαβεί η εθνική ελληνική μειονότητα και στα χωριά. Δεν ξεπερνάει η επιστροφή το 10%, το 20%, το πολύ 30%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει δυσμενής διάκριση. Ασφαλώς και είναι μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να το συζητάνε σε όλη την Αλβανία, αλλά στην Αλβανία κατά 60% έχει λυθεί. Στους 3 δήμους του ελληνικού και στα χωριά που ζουν κατά πλειοψηφία Έλληνες μειονοτικοί, το πρόβλημα είναι πιο οξύ. Είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με θεμελιώδη δικαιώματα, με το δικαίωμα στο περιουσιακό, και δεν θα μπορέσει ποτέ μια τέτοια χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν μπει χωρίς να έχει λυθεί το περιουσιακό, θα βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μια χώρα κανονική, αλλά ένα πρόβλημα.
8: Θα σας καλέσω λεπτό, κύριε Μπελέρη, σε κάποια παραμονή σας στην Αθήνα. Θα σας καλέσω να ηχογραφήσουμε σαββατιάτικες εκπομπές για να τα εξηγήσετε αυτά λεπτομερώς και πώς θα το πω, και αναλυτικά. Όλο το καθεστώς της ομογένειας, για το που είναι σήμερα η ομογένεια. Εγώ έχω και ένα προσωπικό ενδιαφέρον, κύριε Μπελέρη, γιατί από την πλευρά της συγχωρεμένης της μητέρας μου έχω βορειοεπιρώτικη καταγωγή από το Χλωμό. Η οικογένειά μου.
9: Α, από το Χλωμό Πογονίου, ναι.
8: Από το Πογόνι, ακριβώς. Από τα χωριά που έμειναν δυστυχώς στο καθεστώς Χότζα.
9: Και τότε πρέπει καλό είναι να το επισκεφτείτε, είναι πολύ ωραίο χωριό.
8: Δυστυχώς δεν το έχω κάνει ακόμη και το έχω πολύ μεγάλο βάρος, κύριε Βελέρη, και στην πρώτη ευκαιρία το οργανώνω, πρέπει να το οργανώσω. Δυστυχώς δεν το έχω κάνει το ταξίδι αυτό. Στα πατρογονικά εδάφη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελερή, και θα συνοηθούμε για να ηχογραφήσουμε κάποιες εκπομπές Σαββάτου να τα εξηγήσετε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ.
8: Καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το θέμα αυτής της ώρας, για εσάς που είσαστε τώρα στην παρέα μας, στην τροφιά μας, πάμε μουσικά, παρακαλώ.

0: Πριν από πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, στην Αργεντινή ένα κορίτσι, ας το προσδιορίσουμε στα μετεφηβικά της χρόνια, και όταν τελείωνε το σχολείο, με τον πατέρα της να έχει το όνειρο να γίνει γιατρός η κόρη του, να σπουδάσει γιατρός, το κορίτσι αυτό, στην Αργεντινή είμαστε πάντα, διαβάζει Καζαντζάκη και ερωτεύεται με αφορμή την ελληνική γλώσσα, ερωτεύεται την Ελλάδα και της μπαίνει η ιδέα να έρθει να τη γνωρίσει αυτήν την χώρα για την οποία διαβάζει. Μετά από πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, εντελώς τυχαία, εγώ πέφτω πάνω σε αυτήν την κυρία σήμερα, η οποία μετά με πολύ κόπο και με πολύ ατομική προσπάθεια ήρθε σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος είναι λίγο δύσκολος στο να, έτσι, να υποδέχεται ξένους. Αυτά που λέμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εν πάση τόση αστειεύομαι, πρέπει να είναι ενδύμο. Λοιπόν, αυτή η κυρία πια σήμερα, αυτό το κορίτσι εκείνων των χρόνων, σήμερα μια κυρία η οποία ζει στην Ελλάδα και έχοντας σπουδάσει και έχοντας κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, είναι εδώ σήμερα στον Ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, για να μας μιλήσει για τη ζωή της. Σας παρουσιάζω την κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίο Σάνς. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα προφέρω σωστά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας. Καλό μήνα κιόλας.
0: Επίσης, καλό μήνα.
1: Ναι. Ωραία μέρα για κουβέντα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Καταχάλανος ο ουρανός. Φωτεινός ο ήλιος.
1: Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: για αυτή την ωραία
0: παρακαλώ.
1: Εισαγωγή. Κατάλαβα όμως τώρα, μόλις τα κατάλαβα, ότι ενηλικιώθηκα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο τα παιδικά χρόνια και πώς ο Καζαντζάκης, τον οποίο δεν διαβάζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, ένα μας από τα πικρά πράγματα, αυτά τα γράφει, δεν ξέρω αν καθημερινή διαβάζετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο τον έχετε ακουστά.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι τη σχολή Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος βγάζει τον πόνο του άνθρωπος για το γεγονός ότι εμείς διατηνόμαστε ότι υποστηρίζουμε, ισχυριζόμαστε, υπερηφανευόμαστε, καμαρώνουμε, περπατάμε σαν αυτό που λέμε σαν σκεπάρνη και πώς τον έτσι και κορδώνουμε ότι έχουμε πολιτισμό, αλλά δεν ξέρω πόσο προάγουμε εμείς ήδη τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μη σας μπλέκω σε αυτά. Εσείς λοιπόν πώς συνέβη, πώς φτάσατε στον Καζαντζάκη, πώς τον ανακαλύψατε τον Καζαντζάκη, τότε όταν ήσασταν νεαρό κορίτσι?
1: Καταρχάς έχω να σας πω, κύριε Πορτοσάλτε, ότι πιστεύω, πλέον είμαι απόλυτα πεπισμένη, ότι τα σημαντικά γεγονότα της ζωής μας δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Κάποιος άλλος που αποφασίζει, τον οποίο πλέον ονομάζω Μέγα Σκηνοθέτη. Λοιπόν, χάρη στο Μέγα Σκηνοθέτη βρέθηκε, δόξα τω Θεώ, ο Καζαντζάκης στη ζωή μου.
0: Σε ηλικία
1: 22 ετών είχα έρθει στην Ελλάδα γιατί σπούδαζα αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην Αργεντινή. Ένα χρόνο είχα κάνει μόνο και ήρθα στην Ελλάδα προκειμένου να δω, να αγγίξω την Ελλάδα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Αργεντινή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ μακριά.
0: Αλλά κάπως κοντά όμως.
1: Αλλά κοντά, ναι. Πνευματικά, πολιτιστικά νομίζω είμαστε κοντά. Και σε εκείνο το ταξίδι που βάστηξε περίπου 40 μέρες βρέθηκα στο Ηράκλειο και ένας ξένος, δείχνοντάς μου το Λόφο Μαρτινέγκο, μου είπε Καζαντζάκη. Πρώτη φορά έτσι άκουσα το όνομά του. Και εγώ δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι εστί Καζαντζάκης, αλλά επειδή προσπαθώ πάντα να είμαι ευγενική με τους ανθρώπους και δεν με τους αγνώστους, του είπα εντάξει θα πάω, χωρίς να ξέρω τι επρόκειτο να αντικρίσω εκεί ψηλά. Και έτσι αντίκρισα εκείνο το ξύλινο σταυρό και αντέγραψα σε ένα μικρό τετράδιο που είχα μαζί μου τις σκέψεις του Καζαντζάκη που είναι λαξευμένες στην πέτρα. Όταν επέστρεψα στην Αργεντινή πήγα να βρω έναν δάσκαλο νεοελληνικών και του ζήτησα να μεταφράσει αυτές τις σκέψεις. Με άγγιξαν πάρα πολύ και άρχισα τότε στο Buenos Aires να αναζητώ το Ζορμπά με υπόδειξη του δασκάλου μου. Όμως το 2001 ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρει τα βιβλία του Καζαντζάκη στην Αργεντινή. Τα έβρισκε μόνο σε παλαιοπολία. Δεν είχαμε ίντερνετ ούτε το Google Maps. Επομένως, περίπου για 2 μήνες έκανα όλο το Buenos Aires αναζητώντας το Ζορμπά. Κάποια στιγμή δεν βρέθηκε ο Ζορμπάς. Ευτυχώς βρέθηκε η αναφορά στον Γκρέκο στα χέρια μου. Και εκείνο το βιβλίο ήταν πλέον σχέση ζωής. Ο λόγος εκείνος κούμπωσε, θα έλεγα, μέσα μου και με βοήθησε να αντλήσω δύναμη για να, να παλέψω, γιατί η χώρα μου είχε χρεοκοπήσει. Ναι, μεν είχα πάρει την απόφαση να έρθω εδώ να σπουδάσω, αλλά άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Ο Καζαντζάκης ήταν ο λόγος που με βοήθησε να στερεώσω τη σκέψη μου και να την πραγματοποιήσω, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθω τότε από μια χρεοκοπημένη χώρα να σπουδάσω εδώ. Οπότε έκτοτε λέω πως συμπορευόμαστε με τον Νίκο Καζαντζάκη. Είναι μια πολύ αγαπημένη φωνή στη ζωή μου.
0: Και ήρθατε γνωρίζοντας ελληνικά όμως.
1: Λίγα. Είχα περάσει την εξέταση επάρκειας γλώσσας προκειμένου να μπω στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσω ελληνική φιλολογία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτή την απίστευτη γλώσσα δεν την μαθαίνεις ποτέ εξ ολοκλήρου. Κάθε μέρα μαθαίνεις ευτυχώς μια καινούρια λέξη. Και αν μου επιτρέπετε, νομίζω.
0: Φυσικά σας επιτρέπω ότι μιλάτε εξόχα ελληνικά γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά και με την ελληνική γλώσσα, πιστεύω ότι ναι, μεν ξεκινάς με μια προσπάθεια, κόπο, πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος και πρέπει να έχεις έρωτα αυτή τη γλώσσα, γιατί άλλως δεν τη μαθαίνεις. Αλλά κάποια στιγμή, όπως ακούμε στα Ευαγγέλια, ότι ο άνθρωπος δεν διαλέγει την πύλη. Η πύλη διαλέγει τον άνθρωπο. Κάποια στιγμή, νομίζω, χάρη σε αυτόν τον έρωτα που θρέφει κανείς για την ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα σου επιτρέπει να πας πιο βαθιά. Δεν πας εσύ πιο βαθιά.
0: Πολύ ωραία. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα το ξεκινήσουμε αμέσως μετά. Έχουμε διάλειμμα, έχουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε, κυρία Σάνς, την σωστά προφέρω το επώνυμό σας.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μάρτα είναι από το Μάρθα το δικό μας.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα πράγματα για αυτήν την αγάπη σας προς την Ελλάδα και το πώς ριζώσατε εδώ, σε αυτή τη δεύτερη πατρίδα σας. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος, η ΔΕΗ είναι μαζί μας. Λοιπόν, θυμάστε, μας λέει η ΔΕΗ που δεν μπορούσαμε παλαιότερα ο ένας να στριμάρει, ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα λοιπόν με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ επιπροσθέτως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη στο day.gr/fiber θα σας δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε, δηλαδή για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερή τηλεφωνία στο ίδιο πακέτο.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Στις σκόλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
14: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Κλειστά είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακεία, σχολεία και φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα του ζευγαριού τα ξημερώματα. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε νωρίς το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε πριν από λίγο σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο την περασμένη Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, με αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κατοικοί προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρόμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε όλες και όλοι που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, αυτό το τέταρτο ημίωρο. Να υπενθυμίσω απλώς ότι είμαστε έως τις 11 σήμερα, γιατί λείπει ο Παύλος Τσίμας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά. Καλή φώτιση να έχουμε, τη χρειαζόμαστε νομίζω. Αλλά αυτό είναι για άλλη στιγμή τώρα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Για εσάς που δεν έχετε ακούσει, φιλοξενώ μια κυρία η οποία έχει πολιτογραφηθεί Ελληνίδα, αλλά έρχεται από τον Buenos Aires, έρχεται από την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι. Ακολούθησε το όνειρό της όταν ήταν στη φάση της πρώτης νεότητας. Γοητευόταν από την Ελλάδα και την ελληνική γραμματεία. Μετά γνώρισε τον Νίκο Καζαντζάκη από τα γραπτά και έριξε άγκυρα στον τόπο μας και αυτό μας αφηγείται τώρα. Με βάση τις πρώτες κουβέντες που είπαμε, παίρνω μήνυμα από τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος μου λέει με τις ευχές του: ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη με την κυρία Σάνς, αν δεν κάνω λάθος το επίθετό της. Μιλάμε τόσο ενθουσιασμό και αγάπη για την ελληνική γλώσσα και τον μέγιστο Καζαντζάκη που μας αγγίζει βαθιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Και ο κύριος Ξανθάκης, με την καλημέρα του και τις ευχές του για καλό καλοκαίρι από τη Σύρο, λέει: σας ακούω για την καλή μουσική σας. Θα επαναλάβουμε τον πρόλογο τώρα, φίλες και φίλοι, έναν σύντομο πρόλογο, για να καταλάβουμε τι λέει αυτό το τραγούδι.

0: Οι μουσικές επιλογές είναι της κυρίας Σανς που φιλοξενώ σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Ραδιοθάλαμο. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίος Σανς είναι αργεντινική, είναι καταγωγής από την Αργεντινή, πολιτογραφημένη Ελληνίδα. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Τι λέει αυτό το τραγούδι, τι λέει αυτό το τάγκο που ακούμε τώρα?
1: Ναι, καλημέρα και πάλι στους ακροατές σας. Οι δύο πρώτοι στίχοι στα ισπανικά.
0: Ναι, να τους πείτε.
1: Ωραία, λένε το εξής: Con este tango nace un tango y con un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Δηλαδή, με αυτό το τάγκο γεννήθηκε το τάγκο, σαν κραυγή που βγήκε από τη σκοτεινή φτωχή γειτονιά αναζητώντας τον ουρανό.
0: Χορεύεται, φαντάζομαι, τάγκο.
1: Λίγο.
0: Ναι. Το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία του τάγκο, δηλαδή για τους Αργεντίνους.
1: Έχει βαθιές ρίζες, αλλά υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο, κύριε Πορτοσάλτε, που νομίζω θα σας ενδιαφέρει, ναι, πάρα πολύ.
0: Είναι κάτι σαν το ρεμπέτικο για μας, δηλαδή υπάρχει ένας τέτοιος παραλληλισμός.
1: Μέχρι την κρίση του 2001, όταν τέλος πάντων η χώρα μου χρεοκόπησε, έχω να πω ότι το τάγκο επί το πλείστον ήταν για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Εννοείται πως οι νέοι χορεύανε τάγκο, αλλά...
0: Οι γονείς σας δηλαδή χορεύαν τάγκο, ε?
1: Έτσι και έτσι, όχι τόσο πολύ. Θα λέγαμε ήταν της γενιάς των παππούδων, πιο πολύ το αγαπημένο, ο αγαπημένος χορός, και χόρευε όλος ο κόσμος, στα καφέ ιδίως, που βρίσκονται στο κέντρο του Buenos Aires. Το τάγκο ήταν στην περιφέρεια. Και μετά σιγά σιγά, με το που ήρθε στην Ευρώπη και επέστρεψε στην Αργεντινή, εντάχθηκε στο κέντρο της πόλης και έγινε αποδεκτό από τη μεσαία και υψηλή τάξη της Αργεντινής. Ωστόσο, μέχρι το 2001, όπως σας έλεγα, ήταν κάτι που οι νέοι εμείς δεν το θέλαμε. Το θεωρούσαμε μελαγχολικό άλλης εποχής, ναι μεν, αργεντίνικο θα λέγαμε, πολιτιστικό έτσι, καμάρι, αλλά δεν μας άγγιζε καθόλου. Ωστόσο, με την κρίση που τα χάσαμε όλα, κυριολεκτικώς, ξαφνικά οι μιλόγκες, η μιλόγκα είναι και χορός και ο χώρος όπου ο κόσμος χορεύει τάγκο, οι μιλόγκες γέμιζαν νέους. Γιατί είχαν ανάγκη την αγκαλιά και είχαν ανάγκη αυτή την ιδιαίτερη επικοινωνία που γίνεται μόνο στο τάγκο, μέσω από αυτή την ιδιαίτερη αγκαλιά και μέσω από αυτό το χορό που είναι να μάθεις ή να μαθαίνεις να περπατάς με τον άλλον. Δηλαδή, ο καλός χορευτής του τάγκο ή το καλό ζευγάρι, θα λέγαμε, δεν είναι αυτό που κάνει φιγούρες. Είναι αυτός, όπως μου είπε ένα δάσκαλος τάγκο, που ίσα ίσα δεν σηκώνει καν το πόδι.
0: Σέρνει το πόδι, το
1: μπράβο, λέει, χτενίζει την πίστα.
0: Χτενίζει.
1: Στην Αργεντινή, αν πας σε μιλόγκες έτσι, αυθεντικές μιλόγκες, ο κόσμος χορεύει με κλειστά μάτια.
0: Νιώθει νιώθει ο ένας χορευτής τον άλλον.
1: Το λέω διότι πρόκειται για μια επικοινωνία όπου μετέχει το σώμα και η ψυχή, η οποία στάθηκε πολύτιμη ή θα έλεγα σωτήριο για ένα λαό που είχε χάσει τα πάντα. Οπότε έκτοτε οι νέοι χορεύουν τάγκο στην Αργεντινή.
0: Ποιος είναι ο πιο διάσημος σας χορευτής που έχει και... Προσπαθώ να θυμίσω.
1: Χορευτής.
0: Ναι, τάγκο που έχει και συγκρότημα δικό του. Έχει δώσει και παραστάσεις στην Αθήνα. Τώρα προσπαθώ.
1: Τώρα δεν έχετε. Δυστυχώς η παιδεία μου είναι ελλιπής.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω πως συνθέτες.
0: Θα τον βρω. Αλλά τώρα έπρεπε να τον έχω αναζητήσει. Είχα την εντύπωση θα μου το πείτε εσείς και λέω.
1: Όχι.
0: Θα το ρωτήσω. Αλλά έπρεπε να το βρω εγώ.
1: Λοιπόν, θα το βρω.
0: Αυτό είναι πώς προφέρεται
1: Ελτσόκλο.
0: Ελτσόκλο. Και Άστορ Πιασόλα.
1: Σωστότατα.
0: Μισό λεπτό. Το άκουσα να το λέει. Εγώ τον έλεγα Πιατσόλα τόσο καιρό. Δεν παριστάνω τώρα ότι έχω, ότι έχω γνώση ισπανικών. Απλώς άκουσα στο όταν είχαμε το διάλειμμα να μου λέει η κυρία Σανς Πιασόλα και έτσι πιάστηκα και το έκανα και εγώ Πιασόλα επιτέλους σωστά.

0: como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés.
1: Nos atón Carlos Gardel.
2: Α, ο Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Γκαρντέλ.
2: Τραγουδιστής.
1: Α, είναι αυτός, είναι τραγουδιστής. Όχι, όχι, θα τον βρούμε, θα τον βρούμε. Θα τον βρούμε. Πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντίνη σήμερα, κυρία Σάνς, πριν έρθουμε στην Ελλάδα?
2: Είπαμε ότι δεν θα μιλούσαμε για πολιτική την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Μια κουβέντα. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω.
2: Δεν είναι εύκολη η κατάσταση στη χώρα μου. Δεν είναι εύκολη. Δεν, είναι εύκολη.
1: Δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη το θέμα, δηλαδή. Έτσι.
2: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Τελειώσαμε. Δεν θέλω άλλο. Ο Άγγελ Ζότο είναι χορευτής.
2: Άγγελ Ζότο.
1: Ζότο. Είναι αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι χορευτής.
1: Νομίζω ότι τον έχουμε δει αυτόν στην Αθήνα. Mm. Έχω αυτή την εντύπωση. Μιγγέλ Άγγελ Ζότο.
2: Μα μιλάτε πάρα πολύ καλά ισπανικά.
1: Όχι, δεν μιλάω καθόλου ισπανικά. Απλώς είμαι πιο κοντά στις λατινογενείς γλώσσες. Μ' αρέσουν πιο πολύ. Λοιπόν, η Ελλάδα. Ζείτε 20 χρόνια κοντά.
2: 22 χρόνια.
1: 22 χρόνια.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι δεν ήταν και εύκολα στην πρώτη φάση, στο Πανεπιστήμιο και το να ριζώσετε στην Αθήνα.
2: Καθόλου. Καθόλου.
1: Ναι. Είδατε την πατρίδα, είδατε την καινούργια πατρίδα, την καλή και την ανάποδη.
2: Ίσως έπρεπε.
1: Ναι.
2: Ίσως έπρεπε. Πολλές φορές όταν κοιτάς πίσω, καταλαβαίνεις το νόημα πολλών καταστάσεων που τότε δεν καταλαβαίνεις, ζορίζεσαι. Είναι και ο εγωισμός σου πολλές φορές που λες γιατί σε μένα. Ναι. Αλλά
1: και
2: μετά...
1: είπατε θα μείνω όμως. Είπατε θα μείνω, δεν φεύγω.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μα δεν καταργείται η Ελλάδα που καβαλάω μέσα μου εξαιτίας, θα λέγαμε.
1: Πω να είχαμε και εμείς
2: κάποιων
1: την
2: στοιχείων.
1: Για την πατρίδα έτσι όπως την έχετε εσείς για μας. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Τίποτα, λέω δικά μου πράγματα φωναχτά.
2: Όχι, θέλω να πω ότι η ουσία δεν καταργείται. Δηλαδή το είναι δεν καταργείται από το γίγνεσθε. Το είναι η ουσία δεν καταργείται από κάποια πράγματα που υπάρχουν, εξελίσσονται κτλ. Ότι έχω πονέσει, έχω δυσκολευτεί, ναι. Αλλά ήταν τέτοιο, θα λέγαμε, το δώρο που μου προσέφερε η ελληνική γλώσσα και μέσω της γλώσσας ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι τίποτα το άλλο. Δηλαδή...
1: Αυτό το κάνετε και επάγγελμα, δηλαδή δραστηριοποιήσετε στον χώρο του πολιτισμού, ενώ επαγγελματικά.
2: Ναι, έχω την τύχη πλέον, δεν τους λέω μαθητές, είμαστε όλοι συμμαθητές. Βρέθηκα, για έγινε στην ουσία μια απίθανη ομάδα ανθρώπων, για την οποία είμαι όχι περήφανη, πάνω από περήφανη.
1: Ένα τέτοιο πρόσωπο μου έχει μιλήσει για σας. Δεν ήξερε ότι έχουμε αλληλογραφία και το έμαθε εκ των υστέρων.
2: Θέλω να πω, για να μην μιλήσω μόνο για μένα, υπάρχουν στην Ελλάδα Έλληνες που μαθαίνουν ισπανικά για να διαβάζουν τον Μπόρχες στο πρωτότυπο. Υπάρχουν Έλληνες που συγκινούνται με τον Πλάτωνα, που διαβάζουν Καζαντζάκη, που διαβάζουν τα Δοκίμια του Ελίτη, που έχουν προσωπικές αναζητήσεις και μάλιστα έχω να σας πω, κύριε Πορτοσάλτε, εκεί που θαυμάζω τους ανθρώπους είναι ότι όταν αρχίζεις και μαθαίνεις φιλοσοφία, λογοτεχνία, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, δηλαδή εκεί που έχεις φτάσει κάπου επαγγελματικά και δέχεσαι να ανοιχτείς και να γίνεις φοιτητής, δηλαδή να βάλεις τον εγωισμό σου και αυτό που λέμε τώρα την comfort zone σε δεύτερο βαθμό,
1: Και να στρωθείς στο διάβασμα.
2: Βεβαίως.
1: Σκληρό διάβασμα, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Εννοώ με την, ότι πρέπει να προσηλωθείς, δηλαδή.
2: Να δέχεσαι την αμφιβολία, την αμφισβήτηση. Να καταλάβεις ότι μπορείς να εξελιχθείς ακόμα πιο πολύ από ό,τι είχες εξελιχθεί μέχρι τώρα. Γι' αυτό υπάρχει εκ μέρους μου ένας απεριόριστος θαυμασμός για τους συμμαθητές μου. Δηλαδή νιώθω απίστευτα τυχερή που έγινε αυτή η εβδομάδα με την οποία δουλεύουμε, ξέρω, 5, 6, 7 χρόνια και κάνουμε σεμινάρια λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης. Δηλαδή είναι απίστευτοι άνθρωποι. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Ναι. Ευλογημένη.
1: Εσείς τους μιλάτε, τους κάνετε μάθημα ισπανικών και εκείνοι...
2: Όχι, εγώ κάνω, δεν κάνω πλέον, ναι, δεν κάνω μαθήματα ισπανικών. Κάνω σεμινάρια και διαλέξεις στα ελληνικά,
1: στα ελληνικά,
2: που άπτονται της φιλοσοφίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας. Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Και άλλων θεμάτων.
1: Και άλλων θεμάτων. Ωραία. Θα οργανώσω συνάντηση, ενώ για ραδιοφωνική εκπομπή, με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Θα πρέπει να σας φέρω σε επικοινωνία, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για την γραμματεία την ελληνική και νιώθει βάρος που δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να την προωθήσουμε, να την πάμε παρακάτω. Ορίστε,
2: μπορώ να πω κάτι.
1: Εννοείται, γι' αυτό είσαστε εδώ.
2: Νομίζω ότι πρέπει για να. Τις προάλλες, με συγχωρείτε. Στην αρχή της εκπομπής λέγατε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν Καζαντζάκη. Ο μέσος Έλληνας δεν διαβάζει πολλά πράγματα. Πρέπει καταρχάς, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να επαναφέρουμε τη σχέση ζωής και λογοτεχνίας. Διότι αν μιλάμε για ένα νέο, όταν διδάσκεις λογοτεχνία, είσαι ένα νέο σε έναν ήλικα. Δεν κατά κάποιο τρόπο του υποδειγνείς ότι αυτό που διαβάζεις έχει να κάνει με τη ζωή σου. Βαθιά. Είναι κάτι που συσχετίζεται βαθιά με τη ζωή σου. Και καλά κάνει ο νέος, θα το απορρίψει. Και καλά κάνει. Δηλαδή πρέπει, πιστεύω, συλλογικά, να βρούμε ξανά αυτή τη χαμένη σχέση της τέχνης, την ολότητά της, με τη ζωή. Και δεν μιλάω τώρα με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή, με τα βαθιά ερωτήματά μας. Διότι αν καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την πραγματικότητα, δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτά που λέτε εσείς, είναι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αλλά η πραγματικότητα επίσης, πιστεύω κύριε Πορτοσάλτε, είναι αυτό που όταν εμείς ξυπνάμε, είναι οι σκέψεις μας, είναι τα συναισθήματά μας, είναι οι έγνοιές μας, είναι αυτά που έχουμε διαβάσει. Δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Η πραγματικότητα του κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, άρα η λογοτεχνία εκεί μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει την πραγματικότητα.
1: Ποιος πρέπει να το πει αυτό, κυρία Σάνς?
2: Ορίστε.
1: Σε ένα παιδί, ποιος πρέπει να το πει πρώτα απ' όλα αυτό, αυτά που
2: καταρχάς
1: λέτε?
2: Πρέπει να είναι είτε ένας γονιός ή ένας δάσκαλος.
1: Ένας γονιός, σε πρώτη
2: φάση. Που ζει με πάθος τη λογοτεχνία. Διότι αν εσύ δεν ζεις αυτό για το οποίο μιλάς, δεν ακουμπάς τον νέο. Γιατί ο νέος έχει ένα κριτήριο αλήθειας που έχει να κάνει με τη ζωή. Εντάξει. Και πιστεύω ότι αν δεν ζεις εσύ, δηλαδή αν δεν. Γιατί το νέο θα τον κάνει να ενθουσιαστεί, όχι με αυτά που του λες, με τον τόνο. Δηλαδή ο τόνος της φωνής μας κάνει θαύματα. Όχι το περιεχόμενο του μηνύματος. Πλέον είμαι απόλυτα πεπισμένη και σε αυτό. Διότι ο τόνος, δηλαδή ο τονισμός. Ο τρόπος με τον οποίο.
1: Δεν το προειδεύεις όμως, δεν του κάνεις διδασκαλία, ότι αυτό που του προτείνεις το έχεις δοκιμάσει εσύ, ναι. Και σου προκαλεί και ευδαιμονία βγαίνει μέσα σου και αυτή την ευδαιμονία τη μεταδίδεις στο παιδί σου.
2: Ακριβώς, και αυτό βγαίνει στον τόνο και όχι στο περιεχόμενο του μηνύματος.
1: Δεν του λες με το ζόρι κάτσε διάβασε, γιατί δεν διαβάζεις και είσαι με το κινητό στο χέρι και του λες εσύ διάβασα, αλλά εγώ έχω το κινητό.
2: Πρέπει να
1: σε δει να διαβάζεις.
2: Ή πρέπει να του πεις κατά κάποιο τρόπο τι χάνει.
1: Ακριβώς.
2: Τι χάνει, όχι τι θα κερδίσει. Τι χάνει.
1: Και μετά
2: πρέπει
1: να το πάρει αυτό ο δάσκαλος, να το κάνει ο δάσκαλος, η δασκάλα αυτή η δουλειά.
2: Αλλά θέλουμε δασκάλους που να αγαπάνε τη λογοτεχνία.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι ο έρωτας προηγείται της γνώσης, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Εγώ βλέπω τα μάτια σας τώρα, κυρία Σάνς, και ακτινοβολείτε όταν λέτε να αγαπάτε λογοτεχνία, πώς θα το πω, ακτινοβολούν τα μάτια σας, θέρμη.
2: Ναι.
1: Και η λατρεία φαίνεται στο μάτι σας.
2: Ναι.
1: Μάλλον
2: πάρει φωτιά το στούδιο.
1: Όντως, μάλλον είστε στην εξαίρεση. Κάνουμε διάλειμμα και θα σας εξηγήσω μετά που βγαίνει και το Πορτοσάλτε. Λοιπόν, τώρα μια που έχω αρμόδιο απέναντί μου. Λοιπόν, 10 παρα 10 η ώρα, τι είπα? Δεν έχω κάτι άλλο να πω. 10 παρα 10 διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη.
3: Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.

0: CrediaBank.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Τα κομμάτια, τα μουσικά τα έχει επιλέξει η κυρία Σάνζ, όπως σας λέω, όπως σας έχω πει, όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι. Τι ακούμε τώρα, κυρία Σάνζ?
12: Ακούμε Libertango.
11: Ναι.
12: Το Libertango είναι το πιστεύω για την ελευθερία, τον Οράσιο Φερρέρ και Άστορ Πιασόλα. Η μουσική είναι του Πιασόλα, αλλά η στίχη είναι του μεγάλου ποιητή Οράσιο Φερρέρ. Και είναι ένα καταπληκτικό ποίημα όπου λένε τι είναι η ελευθερία. Και φτάνει στο τέλος του ποίηματος λέγοντας ότι mi libertango es libertad, δηλαδή ότι το τάγκο ως απόλυτη μορφή ελευθερίας.
11: Ναι. Είπαμε δεν θα μιλήσουμε πολιτικά, οπότε δεν συνδέσω το ελευθερία, Αργεντινή και τα λοιπά, φεύγουμε από αυτά.
12: Ζορίζεστε, κύριε Πορτασάλτε.
11: Συγκρατώ τον εαυτό μου, συγκρατώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, οφείλω το κάνω, το έχω υποσχεθεί, είναι η μέρα τέτοια. Λοιπόν, ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ήταν καταγωγής από τη Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, από την Τουρκική Θράκη, να το πούμε σήμερα.
12: Μάλιστα.
11: Έξω από τη Ρεδεστόν, πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη, όπως μπαίνουμε στην Τουρκία, πάμε προς την Κωνσταντινούπολη. Και από ένα χωριό της ενότητας, από το Μυριόφυτο, από τα Γανόχωρα συγκεκριμένα. Λοιπόν, και ονομαζόταν Αναγνώστης Πρωτοψάλτης ο παππούς. Λοιπόν, πρωτοψάλτης. Κάποια στιγμή επιχείρησε να ακολουθήσει έναν ξάδελφό του στη Χιλή και μετανάστευσε στο Σαντιάγο. Γύρισε, βέβαια, γύρισε πολύ γρήγορα, αλλά έφυγε αναγνώστης πρωτοψάλτης και γύρισε Ερνέστο Πορτοσάλτε. Δεν πήρα το Ερνέστο εγώ, δεν ακολούθησα τα βήματα του Τσίπρα, αλλά μάλλον δεν θα ακολουθούσε ο Τσίπρας τα δικά μου βήματα, αλλά με βάπτισαν Άρη, σκέτο, ο Θεός του πολέμου, και έμεινα και καμία σχέση με πόλεμο, ως ιδιοσυγκρασία δηλαδή. Αλλά το πρωτοψάλτη ήρθε πίσω πρωτοψάλτη, επειδή με ρωτούν πολύ, είναι Ιταλικό, καμία σχέση με Ιταλία. Έγινε αυτή η ιστορία λοιπόν.

0: το πρώτο ψάλτης έγινε πρώτο ψάλτη.
1: Τι ωραία ιστορία.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πραγματικά,
1: πραγματικά.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, δημιουργήσατε οικογένεια στην Ελλάδα, ζείτε...
1: Παντρεύτηκα.
0: Παντρεύτηκα,
1: ναι, ναι, παντρεύτηκα πριν 6 χρόνια περίπου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επιστρέφετε στην Αργεντινή?
1: Προσπαθώ να πηγαίνω, ναι. Τώρα πλέον έχω 2 χρόνια που δεν πηγαίνω, αλλά ευτυχώς εδώ και κάμποσο καιρό άρχισα να δραστηριοποιούμε και στην Αργεντινή, χάρη... σε ένα πολιτιστικό ίδρυμα, οπότε κάνω και στα ισπανικά, κάνω σεμινάρια λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης στην Αργεντινή, το οποίο βέβαια με χαροποιεί ιδιαίτερος, γιατί είναι ένας τρόπος να είμαι σε επικοινωνία με τη χώρα μου.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Οι γονείς τι είπαν τότε για την απόφασή σας να φύγετε, οι γονείς σας, όταν ήσασταν στην πρώτη νεότητα?
1: η μητέρα μου ζορίστηκε πάρα πολύ. Ο πατέρας με υποστήριξε απόλυτα. Στην ουσία χρωστάω την ελευθερία μου στον πατέρα μου. Και πολλές φορές όταν έχω και εγώ τις κακές μου μέρες, σκέφτομαι ότι πρέπει να τιμήσω την ελευθερία που μου έδωσε ο πατέρας μου. Δεν είναι συνηθισμένο να βρεις έναν πατέρα που όταν του λες ότι θα πας να ακολουθήσεις αυτό που αισθάνθηκε στους Δελφούς, γιατί ήταν μια ανατολή στους Δελφούς που άλλαξε τη ζωή μου. Δηλαδή τίποτα το πρακτικό και το χειροπιαστό. Και ο πατέρας σου υποστηρίζει. Πρέπει να...
0: Τώρα θα κλάψω εγώ βέβαια, γιατί η σχέση πατέρας κόρης και με ενθουσιάζει πολύ για τους πατεράδες που είναι υπερήφανοι για τις κόρες τους.
1: Δυστυχώς δεν ζει, αλλά μου άφησε σαν πολύτιμη παρακαταθήκη αυτή την ελευθερία, την οποία τιμώ κάθε μέρα, ναι, με τις αποφάσεις μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό. Με έχετε πιάσει απόλυτα τώρα. Λοιπόν, ναι. Συνεπώς, θα κλείσουμε όπου να είναι την πρώτη μας γνωριμία. Θα συνεχίσουμε την επαφή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Σάνας, για το γεγονός ότι κάνατε το όνειρό σας. Δηλαδή, βιώνετε αυτό που θέλατε. Είναι πολύ ωραίο για έναν άνθρωπο να με πολύ αγώνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ πρέπει να σας πω ότι σας γνώρισα μέσω της συνεντεύξεως που δώσατε στη Λίνα Γιάνναρου, για να το πω αυτό, γιατί δεν έγινε. Σας βρήκα διαβάζοντας την Καθημερινή και τρελάθηκα, ενθουσιάστηκα με όλο αυτό, με το όνειρο μιας νέας γυναίκας, ενός κοριτσιού που είπε πάω να σπουδάσω... Θα σας πω, τεχνικό σημείο είναι ότι ήρθατε στην Ελλάδα. Καταλάβατε,
1: ναι.
0: Το ίδιο θα έλεγα και αν ήμουν Γάλλος που ήρθατε,
1: ναι,
0: στη Γαλλία.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να δουν άλλες έννοιες,
1: ναι,
0: με το Ελλάδα κτλ. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά με ενθουσίασε πολύ που ότι ένα παιδί ξεκίνησε, ένα νέο κορίτσι ξεκίνησε, είπε: θα κάνω ένα πράγμα το οποίο ήταν έξω από την όρμα της ζωής εκεί. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία μας. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας να οργανώσουμε εκπομπές για την φιλολογία και την λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, να δώσουμε την να μεταδώσετε την αγάπη σας για την φιλαλαγνωσία, δηλαδή να μάθουμε να διαβάζουμε. Πρέπει αυτό να το μεταδώσουμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πορτοσάλτε, πέρασα υπέροχα σήμερα, πραγματικά αισθάνθηκα οικία εδώ. Και με μεγάλη χαρά να.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Αναζωοπυρώσουμε.
0: Πολύ ωραία, πολύ
1: τον έρωτα για τη λογοτεχνία.
0: Τρελαίνω με τα ελληνικά σας, δεν το συζητώ. Παίρνω μηνύματα. Τι ωραία μιλάει. Έχεις δίκιο, Πέτρο Λάζο. Τι ωραία που μιλάει η κυρία Σάνας στη γλώσσα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Νομίζω έχουμε και άλλο διάλειμμα. Ωραία. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και έρχομαι με το τρίτο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Κλειστά είναι τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Νέα γυναικοκτονία σημειώνεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μία 39χρονη γυναίκα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού 10 και 6 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Μάλιστα, οι γείτονες την ώρα του περιστατικού χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος χωρίς να λαμβάνουν απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Ο στρατός του Κουβέιτ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της περιοχής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο χθες. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε μάλιστα, εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη. Αναφερόμενος στα επεισόδια, έκανε λόγο για πρωτοφανή πράγματα και καταλόγησε στον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν θέλει διαφάνεια. Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πίσω από την επένδυση, που σύμφωνα με τον κύριο Μπελέρη ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια, βρίσκεται ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ο κύριος Μπελέρης είπε ότι οι εταιρείες που φαίνεται ότι κάνουν την επένδυση είναι αλβανικές. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε λέμφο 25 αλλοδαποί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε στο Παρίσι η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Water Polo League των γυναικών είναι Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στον τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στην απόκτηση του διεθνή φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, ενώ κινείται και για τον Ιταλό Βισέντζο Ντόλτσε της Μπρέσια.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τρίτο μέρος, πρώτο για σας της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Χρόνια πολλά για την, με αφορμή την ημέρα, την θρησκευτική γιορτή που έχουμε, τη μεγάλη καλή φώτιση και θεία φώτιση σε όλους και σε όλες. Τη χρειαζόμαστε τη φώτιση, αλλά θα τα πούμε αύριο στην πολιτική εφαρμογή της θείας φώτισης. Προς το παρόν, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα. Σας έχει ενθουσιάσει η προσκεκλημένη στο ενδιάμεσο της δεύτερης ώρας, η κυρία Σανς, τουλάχιστον από τα μηνύματα που πήρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Μπαχλιτζανάκη, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Μιχάλη Ρούσο, να είσαστε καλά, πάντα με τα καλύτερα. Συγχαρητήρια από τον κύριο Βασίλη Ζεβελάκη. Πολλοί μου λέτε, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Λούνδρα, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ηλία Μπουρίκα, μου λέει, μας συγκλώνησε η κυρία τέλεια χρήση ελληνικών, ούτε καθηγητές φιλόλογοι δεν μιλούν τόσο σωστά. Συμφωνώ αγαπητέ Ηλία Μπουρίκα, θα μπορούσε η κυρία Σανς, για την οποία μου γράφει και η κυρία Νατάσα Ζαχαροπούλου, μου λέει τι θησαυρός αυτό σήμερα, τι ακούσαμε, συναρπαστική πράγματι, την ευχαριστώ για τον έρωτά της στη γλώσσα μας, οι λέξεις της τυπάνε πάλουν απευθείας στην καρδιά μας, σας ευχαριστώ και εσάς για τη σημερινή έμπνευση να μας την συστήσετε, από καιρό ήθελα να φωνάξω την κυρία Σανς, αλλά δεν ήταν έτσι καλές οι προϋποθέσεις έτσι για να έρθει, έπρεπε να βρω μια κατάλληλη στιγμή. Και εγώ τη γνώρισα, όπως είπα και στην ίδια, μέσω συνεντεύξεως που έδωσε στη Λίνα Γιάνναρου στην εφημερίδα Καθημερινή, και μένα με είχε ενθουσιάσει. Καταλάβαινα από το γραπτό κείμενο πόσο πάθος έχει αυτή η γυναίκα. Εννοώ για την ελληνική γλώσσα, για την φιλολογία, για την γραμματεία, όλα αυτά. Τι ωραία συνέντευξη ο κύριος Λούνδρας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούνδρα, πραγματικά και εμένα μου άρεσε πολύ, και θα θέλω να προχωρήσω αυτήν την, εννοώ να κάνω και άλλα πράγματα με την κυρία Σανς. Θα θέλω να ηχογραφήσω σειρά εκπομπών, έχοντας και τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες, και χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, αφού προηγουμένως διαβάσω το μήνυμα της Λένας στις 9:20. Μου λέει καλημέρα, χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι. Και μου γράφει τα εξής στην πλατφόρμα 1003. Σήμερα τα ξημερώματα κόπηκε το νερό στο σπίτι μου. Στο απέναντι πεζοδρόμιο μεγάλη διαρροή νερού, τόση μεγάλη διαρροή. Στη 1 και 12 τηλεφωνώ στην ΕΙΔΑΠ. Σε 13 λεπτά έφτασαν, σε 1/4 σταμάτησαν τη διαρροή. Μεσάνυχτα σε τριήμερο. Και τώρα αποκαθιστούν τη ζημιά. Συγχαρητήρια, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως να τα λέμε, αγαπητή Λένα. Χαίρομαι πολύ που αποκαταστάθηκε γρήγορα η, η ζημιά, η βλάβη από το συνεργείο της ΔΕΗ που έφτασε αμέσως. Ο φίλος Νίκος Κεράνης μου λέει καταπληκτική. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω μέσω του συζύγου της, την κυρία Σανς, χαίρομαι. Και υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία δεν τα έχω προλάβει, είναι πολλά. Είναι πολλά, θα τα διεκπαιρεώσουμε στην εξέλιξη. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, χρόνια πολλά Νίκο, καλημέρα.
5: Γεια σου Άρη, καλό μήνα.
4: Καλό μήνα και πολλά. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
5: Επίσης.
4: Λοιπόν,
5: επίσης ενδιαφέρουσα πραγματικά η συνέντευξη, πάρα πολύ.
4: Η κυρία Σανς, ναι, και
5: μεγάλο και το βάρος στους πατεράδες που φόρτωσε για να βγει ένας τέτοιος άνθρωπος.
4: Ακριβώς και ναι, για πατεράδες με
5: ανοιχτό μυαλό.
4: Ορίστε, με ανοιχτό μυαλό.
5: Με ανοιχτό μυαλό.
4: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για να δώσεις πλήρως τη δυνατότητα στο παιδί σου, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, να κάνει αυτό που ελεύθερα, να μην νιώθει βάρος. Γιατί συνήθως φορτώνουμε βάρη στα παιδιά και αυτό είναι πολύ κακό. Δεν μπορεί ο γονιός να φορτώνεται στο παιδί του. Είναι σφάλμα τεράστιο. Λοιπόν, άλλη ώρα αυτά όμως. Νίκο, θα ήθελα, διάβαζα την Σαββατιάτικη Καθημερινή και μάλιστα το πήρα και σε κανένα δυο μηνύματα, ότι δεν έδωσα σημασία σε αυτήν την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθε να διερευνήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή ακριβώς, ζητώ συγγνώμη τώρα για τον μακρύ πρόλογό μου, εγώ ξεκινήσα την ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ την περασμένη Τρίτη εδώ με πρώτη συνέντευξη τον κύριο Φλωρίδη. Δεν δόθηκε μεγάλη σημασία ούτε και από την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε αυτά που άκουγε από τους δικηγόρους των ανθρώπων που τους είχε εγκαλέσει, ενώ βουλευτών και πρώην υπουργών, που τους είχε εγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή η κυρία Παπανδρέου εν Ελλάδη, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την κυρία Κοβέση. Μετά την επόμενη μέρα συνεντευξιάστη ο Μάκης Βορύδης. Συνέχισε το θέμα, πάλι δεν δόθηκε σημασία. Ερχόμαστε στο πρωινό της Πέμπτης και κάνω tweet και τα λοιπά και μπαίνουμε και σε μια συζήτηση πρωινή, οπότε προσθέθηκαν ο Σάκης Μουμτζής, ο Χάρης Παυλίδης που ενδιαφέρθηκε αμέσως από το Μανιφέστο. Μετά είδα στο Newsbeast, είδα την Παρασκευή μια ανάρτηση, ένα παραπολιτικό της Καθημερινής, ήδη ο Δημήτρης Στάκης που δεν τον είχα αναφέρει και πρέπει να τον αναφέρω, έκανε ερώτηση στη δική του εκπομπή στο Άξιον. Δεν είμαστε και πολλοί. Ο Σάκης Μουμτζής με το άρθρο του, και τελικά μέσα στο Σαββατοκύριακο είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή, είδα και στο Άι Εφημερίδα κάποιες αναφορές για αυτό το πόρισμα τη Χεροπούλου.
5: Και τηλεοπτικό στο Sky χθες.
4: Και τηλεοπτικό στο Sky, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε καλά, δεν υπάρχει σκάνδαλο, και ότι εγώ επιχειρώ να καλύψω. Προφανώς και υπάρχει σκάνδαλο, και έχω παίξει 100 φορές τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία πολύ νωρίς είπε πάμε να φτιάξουμε Νοβάρτης 2, όχι γιατί σκευωρία Νοβάρτης, όχι γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο ή επιχειρούμε να κουκουλώσουμε το σκάνδαλο ο ΠΚΠ, του αντίον, αλλά γιατί δόθηκε η πολιτική διάσταση προκειμένου να προκληθεί πολιτικό θέμα, όπως πρώτος το είχε πιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και τα άκουσε τότε όταν τα είπε. Άλλωστε, στον Sky παίζει είδηση για την προσωρινή κράτηση ενός εκ των 22 κατηγορουμένων φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Κρατήθηκε στη φυλακή ο λογιστής για 22 ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εμάς, από το πρωί.
5: Άρη, πολιτικό θέμα, ναι. Υπάρχει. Μπορεί να κατηγορήσεις τους Έλληνες πολιτικούς και φαίνεται ξεκάθαρα, όποιος δει, παρακολουθείς πόσο γρήγορα άλλαζαν οι πολιτικοί στο Υπουργείο Γεωργίας, για έλλειψη ενδιαφέροντος, για μειωμένη ικανότητα.
4: Αυτό όμως το είπαμε το περασμένο καλοκαίρι, όταν υποδείξαμε ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 19.
5: Ακριβώς.
4: Αυτά δεν περιμέναμε την κυρία Κοβέση ούτε την κυρία Παπανδρέου. Τα είπαμε το περασμένο καλοκαίρι, όταν προέκυψε το θέμα.
5: Και γύρω τους υπήρχαν μηχανισμοί. Υπήρχαν μηχανισμοί οι οποίοι επιχειρείται να μπει τέλος σε αυτούς τους μηχανισμούς. Πήγε μεταφέροντας την αρμοδιότητα σε έναν νέο θεσμό, ο οποίος τι μας έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ, να μην ξέρουμε πού είναι η εφορία που ανήκουμε. Αυτή είναι η συγκλονιστική επιτυχία. Το ίδιο θέλουμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην ξέρουμε ο αγρότης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην έχει τηλέφωνο να πάρει.
4: Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή της παροχής των επιδοτήσεων που το πήγε στην ΑΔΕ κυβέρνηση, αυτό το σχέδιο νόμου καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και όλη αυτή την σουργελοαντιπολίτευση. Όταν τους λέω σουργελοαντιπολίτευση, εκνευρίζονται. Να όμως που το καταψήφισαν. Αν έπρεπε να ψηφίσουν κάτι με την καταγγελία τους εναντίον του Μητσοτάκη, γι' αυτό και δεν μπορεί να σταυρώσει η κατάσταση η αντιπολίτευση. Γιατί με το αντιμητσοτάκης δεν παράγεται αποτέλεσμα πολιτικό. Λες, κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη και ψηφίζεις όμως τη μετάβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός και αν έχεις άλλη πρόταση που δεν την είπαν.
5: Είναι το ίδιο πολιτικό πρόβλημα. Όπως από τη μία πλευρά υπάρχουν οι υπουργοί οι οποίοι μπήκαν, είδαν και δεν κατάλαβαν. Κάποιοι λίγοι κατάλαβαν και επιχείρησαν να κάνουν δύο πράγματα, αλλά οι πολλοί μπήκαν και δεν κατάλαβαν. Το ίδιο συμβαίνει και με την αντιπολίτευση, που η οποία μπήκε και κάνει πως δεν κατάλαβε.
4: Ωραία.
5: Για ποιο λόγο το λέω αυτό, το κάνει πως δεν κατάλαβε? Γιατί αυτό το σύστημα αποκλείεται να μην έχουν πέσει πάνω. Αυτό το σύστημα υπάρχει 25 χρόνια. Για να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές
4: μας. Εγώ θέλω όμως να το συνδυάσω και με το εξής. Ήρθε εδώ η Επιτροπή Ευρωβουλευτών και από ό,τι μου έλεγες, κληθήκατε εσύ και ο Τάσος Τελογλού να εξεταστείτε από τους ευρωβουλευτές. Επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε το κρύβεις το θέμα, είχα τι να κρύψω τώρα, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, με συγχωρείς Νίκο. Παιδιά, μη μου βάζετε το επιχείρημα το κρύβεις. Κρύβεις σήμερα δεδομένα μόνο ηλίθιος. Και ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι ηλίθιος. Εντάξει, κρύβει μόνο ο χαζός. Ένας επαγγελματίας κακός. Σήμερα έτσι, στην εποχή μας σήμερα ειδήσεις δεν κρύβονται. Όποιος σκεφτεί ότι θα το κρύψει είναι βλάκας. Πώς να σου πω, δηλαδή, πώς να το πω αλλιώς, παιδί μου, μην πω την άλλη λέξη. Άρα, ο Νίκος Φιλιππίδης πήγε και κατέθεσε λοιπόν σε αυτήν την Επιτροπή των Ευρωβουλευτών. Ορίστε, Νίκο.
5: Η οποία ήταν επί της ουσίας η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ο προεδρεύων Τσέχος. Ήταν η αναπληρώτριά του Γερμανίδα, ήταν από τους σοσιαλδημοκράτες Ιταλίδα, ήταν επίσης ένας Δανός από τους οικολόγους πράσινους. Όλοι και Έλληνες ευρωβουλευτές συνοδεύονταν από 4 Έλληνες ευρωβουλευτές από όλα
4: τον
5: τα κόμματα.
4: Τον Γιώργη είδα, τον Αυτιά ήταν, τον είδα σε μια φορά.
5: Ο Γιώργος Αυτιάς και ο Γιάννης Ομανιάτης και ο Κώστας Αρβανίτης ήταν, και ο Κώστας Φράγκος, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι από τον κύριο Βελόπουλο. Και όλοι 8 ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πρώτα οι ξένοι, οι οποίοι είχαν να συντάξουν και ένα πόρισμα, για το τι ακριβώς συνέβη.
4: Ωραία.
5: Πολύ, η Γερμανίδα για παράδειγμα, η κυρία Στράους, είχε ξαναέρθει αρκετές φορές σε ανάλογες αποστολές, όχι αυτή τη δεκαετία και την προηγούμενη δεκαετία. Τη δεκαετία δηλαδή 10-20. Γιατί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα τώρα στιγμιαίο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τις ιδρύσεις.
4: Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ πολύ, μου το έφερες πολύ ωραίο τρόπο. Πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι γιατί δημιούργησε το πρόβλημα από ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αντιθέτως γιατί δεν το σταμάτησε το 19 εννοώ. Το πρόβλημα από ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό στην Ελλάδα. Εάν η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, εάν η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη είχε συσταθεί πρώτου 21 και παρακολουθούσε συνδιαλέξεις του 15-19, του 10-15, του 2005 με 2010, θα είχε πιάσει αντίστοιχα μηνύματα, τηλεφωνήματα ενδιαφέροντος των πολιτικών. Κάνω λάθος?
5: Ακριβώς. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας όταν βρήκαν τα πρώτα, όταν το ψάξαν.
4: Ναι.
5: Όταν ασχολήθηκαν. Πριν είχαμε μόνο καταγγελίες των όλων.
4: Από το περασμένο καλοκαίρι ασκούμε κριτική στον Πρωθυπουργό, όχι γιατί στα χέρια του φτιάχτηκε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά γιατί δεν το σταμάτησε. Γι' αυτό τον εγκαλούμε. Συγγνώμη, Νίκο.
5: Όχι. Μεγάλο μέρος, επαναλαμβάνω, ήταν η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη ενδιαφέροντος και το γεγονός ότι πολλοί πολιτικοί θεωρούν την Αχαρνών 2, όπου βρίσκεται το Υπουργείο Γεωργίας, ως άγονη γραμμή. Πηγαίναν εκεί με στόχο να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό έχει γίνει επί δεκαετίες.
4: Το Υπουργείο εννοείς, το Υπουργείο
5: Γεωργίας. Το Αγροτικής Ανάπτυξης.
4: Ναι.
5: Την ίδια στιγμή, βέβαια, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει την τύχη του γύρω από όλο αυτό. Και είναι τα κυκλώματα τα οποία τώρα εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο, με διασυνδέσεις δεξιά-αριστερά, με διασυνδέσεις με στον οργανισμό, με διασυνδέσεις στις περιφέρειες, με διασυνδέσεις στα ΚΙΔ, με διασυνδέσεις εντός των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία μάθαιναν ξαφνικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το πού υπάρχουν χωράφια προκειμένου να δηλωθούν, προκειμένου να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να ληφθούν επιδοτήσεις. Υπήρχαν οι δυνατότητες αυτών των εξαιρετικών πληροφοριών, οι οποίες κατέληγαν σε οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με το εθνικό απόθεμα, δηλαδή το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα έμπαιναν μέσα και έπαιρναν δικαιώματα και με τα δικαιώματα
4: μπαίνανε. Οι ευρωβουλευτές ενδιαφέρθηκαν για όλα και για τους πολιτικούς, για την εμπλοκή τους.
5: Η αλήθεια είναι, πρέπει να σου πω ότι με τους ξένοι τουλάχιστον, για τους πολιτικούς ερώτηση δεν έκαναν. Δηλαδή δεν φαίνεται να το... Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω πρώτα απ' όλα από το πώς λειτουργούσε το σύστημα των επιδοτήσεων. Στη συνέχεια φτάσαμε σε παρόντα χρόνο. Τι ακριβώς γίνονταν. Το γεγονός δηλαδή ότι ο οργανισμός επί της ουσίας δεν διεκδικούσε και δεν προστάτευε τα χρήματα τα οποία έδινε, τα οποία ήταν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Αυτό ήταν μια δουλειά η οποία ήταν μέρος της γραφειοκρατίας, η οποία δεν γίνονταν σωστά. Και θέλω να μάθουμε ακριβώς αυτού του είδους πρακτικές πώς γίνονταν. Το γεγονός ότι οι Έλληνες πολιτικοί το ανέχονταν, η συζήτηση έφτανε πάντα ως εκεί. Σύνδεση των δύο δεν έχει προκύψει και δεν προέκυψε από τις συζητήσεις. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον των ευρωβουλευτών ήταν το πώς θα καθαρίσει αυτό το πράγμα, το οποίο το είχαν στο μυαλό τους ως μια μόνιμη πηγή εδώ και προβλημάτων, εδώ και δεκαετίες. Πώς δηλαδή θέλανε να ακούσουν εάν, για παράδειγμα, ο νέος οργανισμός, η ΑΔΕ, έχει αυτό το καλό όνομα που λένε οι ελληνικές αρχές ότι έχει. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΔΕ έχει χτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιοπιστία για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος παλιά, θα θυμίσουμε, ότι μέσα στα παραδοσιακά ρουσφέτια ήταν και η εφορία. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε κάνει επαφή με την εφορία. Το ίδιο μοντέλο ακολουθείται και θα ακολουθεί και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, της αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης. Ή του call center, αν χρειάζεται κάποιος να έχει ένα παράπονο ή κάποιο πρόβλημα ή μια ένσταση της νόμιμης οδού. Αυτή είναι η διαδικασία που θέλανε να μάθουν εάν θα προχωρήσει, εάν προχωράει και αν αυτό έχει έγκυα βιωσιμότητας του συστήματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τώρα και στο μέλλον. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το αναγνώρισαν. Προφανώς εμείς τους δώσαμε όλη την εικόνα και από περιστατικά που έχουμε ζήσει στο Υπουργείο Γεωργίας. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, προσωπικά ασχολούμαι από το 1996 με το Υπουργείο Γεωργίας. Ως νεαρός ρεπόρτερ ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ το οποίο έκανα και έκτοτε πάντα το παρακολουθώ. Ο Τάσος Τέλογλου είναι εξαιρετικός ερευνητής, δημοσιογράφος, δεν το συζητάμε, ξέρει σε βάθος όλες τις υποθέσεις. Άρα η συζήτηση ήταν επί πολύ πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων σε σημείο που γενικώς μας δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι έχουν καταλάβει από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου ότι κάτι επιχειρείται να αλλάξει, κάτι που πήγαινε πάρα πολύ χάλια. Γι' αυτό και έχουμε πολλές
4: ελλείψεις. Σε σταματώ εδώ, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις και μισή. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω το διάλειμμα εδώ για να είμαι λίγο συνεπής και στο χρόνο. Η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σε εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί, αμεσότητα είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο MBG της Εθνικής Τραπέζης, δηλαδή .gr.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
12: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Του αγοριού απέναντι.
20: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστά είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακεία, σχολεία και φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε νωρίς το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξη σε αναρτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή του Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα, χωρίς όμως να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκανε λόγο στο Sky ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα», ένας ουρανός, ο Γιάννης Βογιατζής το ερμηνεύει το τραγούδι, του Θάνου Σοφού σε στίχους και Μιχάλη Πλέσσα, και τι είπα, Μιχάλη με συγχωρείτε, Μίμη Πλέσσα στη μουσική. Εάν σας αρέσουν τα μυθιστορήματα, έχω δύο να σας παρουσιάσω από τις εκδόσεις Bell. Το ένα είναι του διάσημου Ken Follett, είναι διεξιοτέχνης επικών μυθιστορημάτων ο Ken Follett. Εδώ με αυτό που σας παρουσιάζω, τον κύκλο των ημερών, αναφέρεται στο πώς κτίστηκε όλο το μύθο αναφορικός με τον Stonehenge, το Stonehenge που είναι αυτές οι πέτρες που έχουν κάνει ένα μνημείο, ένα ναό του παρελθόντος, του βαθέως παρελθόντος. Αν σας αρέσει, αν διαβάζατε Τζον Λε Καρέ, τα δεν ζει πια ο Τζον Λε Καρέ, αλλά υπάρχει ένας ιστοριογράφος, ο Νίκ Χάρκαουέι, ο οποίος συγγραφέας 7 μυθιστορημάτων, ο οποίος έγραψε ένα μυθιστόρημα στο σύμπαν του Τζον Λε Καρέ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ, με τον τίτλο «Η επιλογή του Κάρλα». Ο Κάρλα ήταν σοβιετικός κατάσκοπος, αντίπαλος του Τζορτζ Σμάιλι. Αν είσαστε στον κόσμο του Τζον Λε Καρέ, τι να σας πω τώρα, φαντάζομαι ότι αν τα ακούσετε αυτά, θα είναι λέξεις κλειδιά, θα σας συναρπάσει το περιεχόμενο. Λοιπόν, επιστρέφω στον Νίκο Φιλιππίδη, κυρίες και κύριοι, αφού σας καλωσορίσω όλες και όλους. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ο Τάσος Τέλογλου κατέθεσαν στην Επιτροπή 8 Ευρωβουλευτών, 4 Ελλήνων και 4 Αλλοδαπών, που ήρθαν να διερευνήσουν τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την άποψη των λειτουργικών ζητημάτων που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά, Νίκο, με το πέρασμά του στην ΑΔΕ που δεν το ψήφισε αυτό το νόμο κανένας, και του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ και την κατάντια του, κατά την δική μου άποψη, για μην μπερδευόμαστε, πώς το λένε, ότι οι ευρωβουλευτές λοιπόν ενδιαφέρθηκαν στα λειτουργικά ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι δεν πάει καλά στην Ελλάδα ή τι δεν πήγαινε καλά στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και τι μπόρεσε και τι εξέθρεψε όλη αυτή τη διαφθορά η οποία βλέπουμε τώρα να καταλήγει στη δικαιοσύνη. Ναι. Η οποία όλες αυτές οι υποθέσεις, όλη αυτή την εγκληματικότητα στην πραγματικότητα. Γιατί εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει δουλειές γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ένας βασικός παράγοντας, πέρα από την αποσάθρωση, την κακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στον τομέα αυτό, δηλαδή επί της ουσίας του ίδιου του οργανισμού, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων, ήταν η έλλειψη του κοινοτικού δικαίου. Ξέρεις, η κοινή αγροτική πολιτική αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι πολύπλοκη. Και κάθε φορά που αλλάζει, πολλές φορές πάει εντελώς κόντρα το νέο καθεστώς στο προηγούμενο. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αλλαγή και μια τεράστια ευκαιρία για όποιον έχει τη γνώση να μπορέσει να κινηθεί επ' αυτού. Δες το πρόβλημα που υπήρχε τώρα, για παράδειγμα, με την υπόθεση της πραγματογνωμοσύνης για τους 11 βουλευτές. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην αστυνομία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην εισαγγελία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Και αναζήτησαν την κυρία Τυχεροπούλου εκτάκτως να τους κάνει γρήγορα μια πραγματογνωμοσύνη, πρόσεξε, για τη ζημιά. Ένας άνθρωπος δηλαδή που να γνωρίζει στοιχειοδός το κοινοτικό καθεστώς, για να καταλάβεις.
0: Δεν μπορεί όμως και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, να στέλνει, επειδή βρήκε τους πολιτικούς, πάρτε βάλτους στα μανταλάκια. Επί ένα χρόνο ασχολούμασταν με τον δεύτερο κύκλο των κυβερνητικών βουλευτών ή υπουργών, οι οποίοι θα εξέθεταν την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν ζήσαμε όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν στη διάρκεια αυτού του χρόνου, του χρονικού διαστήματος, ενώ να μην είχαν αναθέσει κάπου να τους κάνει μια μελέτη πόσο κόστησε αν υπήρχε διαφθορά πολιτικών. Έλεος.
1: Εδώ η αλήθεια είναι, έρχεται και χαλάει, πώς να το πω, όλη τους την εικόνα, αλλά για την εικόνα τους είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Κυρία Τυχεροπούλου έκανε την δουλειά και η αλήθεια είναι ενίσχυσε τη δική της αξιοπιστία, υπό την έννοια ότι αυτά που είδε τα έγραψε. Και τα έβαλε σε ένα χαρτί στην πραγματογνωμοσύνη, η οποία παραδόθηκε στις 18 Μαΐου.
0: Να αποκαλύψω ότι αύριο στις 9 το πρωί έχω καλεσμένο τον κύριο Σαλάτα, τον θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Επανέρχεται ο κύριος Σαλάτα.
1: Ο δικαστής.
0: Επανέρχεται. Να δούμε. Ο δικαστής που θα μιλήσει με την, από τη δικαστική οπτική για αυτή την ιστορία. Αλλά το αφήνω για αύριο το πρωί αυτό να είμαστε
1: υπάρχει,
0: καλά.
1: Υπάρχει μια έλλειψη επίσης, εκτός από την γνώση των αγροτικών, υπάρχει μια έλλειψη οικονομικής γνώσης γενικά στο δικαστικό σώμα. Ενδεχομένως δεν ξέρω πώς γίνεται σε άλλες χώρες, πώς γίνεται η σύνδεση με την... την οικονομία, με την νομοθεσία γύρω από την οικονομία, με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε κάποιες αναντιστοιχίες ή κάποια περίεργα. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή εδώ την υπόθεση, όπου βλέπουμε τελικά να μην είναι σαφές τι είναι οικονομικό έγκλημα στην προκειμένου. Ναι. Αυτό έχει συμβεί επί της ουσίας.
0: Τώρα.
1: Και έτσι καταλήξαμε σε μια υπόθεση η οποία έτσι πως φαίνεται μοιάζει με φιάσκο και κατά δεύτερο λόγο τουλάχιστον να προλάβουμε να μην έχουμε το φαινόμενο Νοβάρτης, όπου πίσω από την απώλεια της μεγάλης υπόθεσης που κακώς την κυνηγούσανε, χάθηκε η ουσία. Η διελεύκαση των εγκλημάτων των 2.000 γιατρών, ναι. Εμπλεκομένων τότε.
0: Ναι. Τουλάχιστον εδώ στην περίπτωση ο ΠΚΠ ακούμε για περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη, δεν ασχολείται η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ελπίζουμε και σε ανάκτηση κάποιων ποσών, Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η προσδοκία πάντα ανάκτησης κάποιων ποσών από αυτές τις υποθέσεις. Άμα πηγαίνεις με τον κανονικό δρόμο της δικαιοσύνης και πηγαίνεις σε κανονικά φτιάχνεις τις δικογραφίες με κανονικό τρόπο, έχει και αυτή την πιθανότητα να πάρεις πίσω λεφτά.
0: Ναι. Τώρα, εσύ θα λείψεις μια εβδομάδα, οπότε να προλάβω. Θα τα ξαναπούμε από την επόμενη Δευτέρα με το καλό. Θέλω, τα έλεγες και με τον Σπύρο Μάλι προχθές στο μαγκαζίνο της Παρασκευής που σας άκουγα. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων, ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων που παράγουν προϊόντα τροφίμων? Ότι μην αναζητείτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, ψάξτε το στα νοπά προϊόντα και στη μετακίνηση και στην διακίνηση των προϊόντων, στα μεταφορικά και στο πετρέλαιο δηλαδή.
1: Ακριβώς, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, είναι ο πρόεδρος της ο κύριος Γιώτης. Αυτό που λέει είναι ότι τα τυποποιημένα προϊόντα, και υπάρχουν και στοιχεία επ' αυτού, δεν επηρεάζουν τα τελευταία 2-3 χρόνια τον πληθωρισμό. Είναι από 0 έως οριακά θετικός και σε πολλές περιπτώσεις και μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι και αρνητικός ο πληθωρισμός. Αντίθετα, παρατήρησε κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς στη στοιχεία της Ελστάτ που βγαίνουν κάθε μήνα, ότι κατηγορίες όπως τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και τα ψάρια τρέχουν με διψήφιο ρυθμό. Τρέχουν με ρυθμό 9 και 10%. Το τελευταίο νούμερο με τον πληθωρισμό του Απριλίου ήταν για την ακρίβεια 9,2. Πρέπει να σου πω ότι το ίδιο συνέβη και για το Μάρτιο. Περίπου τόσο ήταν. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι και για το Φεβρουάριο, που δεν είχαμε ούτε πόλεμο ούτε κάποιο άλλο είδους διαταραχή, πάλι ήταν κοντά στο 9-10% ο πληθωρισμός των οπών. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα μοσχάρι. Το μοσχάρι είναι διεθνές πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει αύξηση.
0: Έχεις αναφερθεί πολλές φορές στις συζητήσεις μας.
1: Ακριβώς. Ενδεχομένως σε ένα βαθμό ευθύνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περιορισμούς.
0: Υπάρχει ένα θέμα, για να το θέσω εγώ λίγο ενδεχομένως λίγο πιο ομά και να με συγχωρείτε κιόλας και συνικό. Δηλαδή είναι θέμα κεντρικής λαχαναγοράς, ας πούμε.
1: Κοίτα, η ιστορία των οπών περνάει. Το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει ότι κάνει έλεγχο στις 40 τόσες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται. Περιμένουμε στοιχεία. Ναι. Ενώ έχουμε δει πρόστιμα για άλλους κλάδους, έχουμε δει για παράδειγμα μεγάλο πρόστιμο στη χοντρική του καφέ. Το οποίο επίσης είναι ένα
0: από
1: προϊόν
0: την
1: το οποίο έχει ανέβει πολύ
0: αρχή
1: τιμή
0: που έφτιαξε, τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος και προείσα την κυρία Τσαγκάρη, η οποία έχει πολύ βαρύ βιογραφικό, η κυρία Τσαγκάρη. Είναι μέσα στην αγορά, πώς να το πω, ως στέλεχος των πολυεθνικών κλπ. Διάβαζα το βιογραφικό.
1: Έχει δείξει και αποτελέσματα γρήγορα, Ελχέν. Να θυμίσουμε ότι ανέλαβε και η υπηρεσία συστάθηκε, η ανεξάρτητη αρχή, σχεδόν με την ίδια στιγμή που ξεκίνησε και ο πόλεμος στον κόλπο. Δηλαδή έχει 3 μήνες επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά ήδη έχει ανακοινώσει, έχει βάλει πρόστιμα. Ωστόσο εμείς περιμένουμε αυτό το πόρισμα, αυτό τον έλεγχο που κάνει και κυρίως τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου προς εταιρείες που ελέγχουν το χοντρεμπόριο των νοπών φρούτων και λαχανικών, που εκεί παρατηρείται θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχουν βγάλει ανακοινώσεις αρκετές φορές. Περαμείνονται και λένε ότι δεν τιμολογείται εδώ, αλλά τιμολογείται στο χωράφι.
0: Με την τιμή του πετρελαίου. Έτσι δεν είναι.
1: Και με τον αγρότη. Ο αγρότης βέβαια λέει ότι εγώ πουλάω πάμφθηνα. Αλλά λένε ότι η τιμή διαμορφώνεται στο χωράφι και μετά αυτοί απλώς βάζουν τα νόμιμα περιθώρια κέρδους που υπάρχουν από πάνω. Κάτι ξεφεύγει και κάτι χάνουμε. Και αυτό καλό είναι να διερευνηθεί, εγώ θα έλεγα. Προκειμένου όλοι να είναι καθαροί, γιατί δεν γίνεται να αυξάνει μήνα το μήνα, όλα τα προϊόντα, ακόμα και όταν δεν έχουμε καταστροφές.
0: Όταν θα
1: έχουμε καταστροφές, να το καταλάβουμε.
0: Και θα έχεις, θα μας φέρεις νέα περί των ενεργειακών. Θέλω να συζητήσουμε και αυτό, σε παρακαλώ Νίκο, το κρατώ. Πώς η Βουλγαρία αγοράζει από εμάς φτηνότερα και το ρεύμα και το πουλάει εκείνη.
1: Ναι, περίπου, είναι λίγο μύθος αυτό. Εντάξει,
0: είναι μύθος αυτό. Επειδή
1: είναι
0: το σημαίνουν διαρκώς.
1: Στη μέση,
0: ότι
1: στη μέση
0: κερδίζει η Βουλγαρία και χάνουμε εμείς οι πολίτες. Λοιπόν, άρα αυτά θα τα πούμε όταν θα έρθεις με το καλό από την επόμενη προσεχή Δευτέρα.
1: Έγινε.
0: Νίκο, καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος η Εθνική Τράπεζα. Για άλλη μια φορά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για εμάς στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές έως τις 21 Ιουνίου και μπορείς να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. nbg.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούπης.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Μεξικό, αύριο 2 Ιουνίου στη Βιτσέντζα της Βόρειας Ιταλίας, όπου θα συνυπάρξει με άλλους διάσημους καλλιτέχνες της όπερας στο Θέατρο Ολύμπικο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Μιλάνο και την Βενετία. Μια διεθνής διάκριση για μια διεθνούς φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Κυρία Παπαρίζου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από Πάδοβα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλό
1: χρόνια
0: μήνα,
1: πολλά,
0: καλή
1: καλό
0: εβδομάδα
1: μήνα.
0: Και προκαταβολικώς καλή επιτυχία, κυρία Παπαρίζου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε ό,τι αφορά στη διεθνή σας παρουσία. Τι έργα θα ερμηνεύσετε, κυρία Παπαρίζου?
1: Λοιπόν, είναι έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Εγώ βρίσκομαι εδώ και στο στάδιο της έρευνας και της ερμηνείας έργων τα οποία έχουν συσχετιστεί με την ελληνική μυθολογία. Πάνω από 85% του ποσοστού του ρεπερτορίου αυτού είναι πραγματικά εμπνευσμένο από εμάς, από την Ελλάδα, από την ελληνική μυθολογία, δηλαδή εννοώ του Μπαρόκ, της Μπαρόκ όπερας. Οπότε εδώ στο Ολύμπικο πλέον κάνουμε μια επιλογή της επιλογής των πραγμάτων που έχουμε κάνει και έχουμε ερμηνεύσει με τους Ολύ στη Βένετη. Πρώτα με τον Κλάουντο Σιμόνε, έναν τεράστιο μαέστρο ιστορικό. Καταρχάς να πω ότι η Ολύ στη Βένετη, η ορχήστρα μας, είναι μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου για τον Μπαρόκ. Και τώρα με τον Τζουλιάνο Καρέλα, γιατί ο Κλάουντο Σιμόνε δεν υπάρχει πια στη ζωή, έναν εξαιρετικό μαέστρο παγκοσμίου φήμης που διευθύνει παντού. Οπότε έχουμε 5 άριες, μια βεντάλια μικρή, από τις πιο αυτές που εμείς διαπιστώσαμε ότι περνάγανε ακόμα καλύτερα στο κοινό. Είναι από το Δεμοφόντο του Γκλουκ, είναι από την Παρθενόπη του Χέντελ, είναι από τον Φιδία και Δάμονα, ουσιαστικά να το πω έτσι, του Πόρπορα, ουσιαστικά λέτε Μερίδια Σελινούνται, είναι από τη Μέγερα, από την Ολυμπιάδα του Βιβάλντι επίσης.
0: Πόσο, αλλά όλο αυτό που μας λέτε τώρα, σκέφτομαι πόσο εμπνέει ακόμη αυτή η κληρονομιά πάνω την οποία διαχειριζόμαστε εμείς με έναν τρόπο. Τώρα δεν θα πάω πώς τη διαχειριζόμαστε, μην σας μπλέξω σε άλλα πράγματα, σε άλλον το νόημα της επικοινωνίας μας, αλλά πόσο αυτό εξακολουθεί, αυτή η κληρονομιά, να εμπνέει τον ευρωπαϊκό χώρο, έτσι λοιπόν αυτό. Την παγκόσμια σκηνή ενδεχομένως, ή και την παγκόσμια σκηνή.
1: Μα αυτό το θέατρο δημιουργήθηκε ουσιαστικά με ένα σταθερό σκηνικό. Ο Φαλμαπάτης ουσιαστικά προηγείται του 3D, ας πούμε, για να το πούμε απλά, της ευδαίσθησης των 7 δρόμων της Θήβας. Ξεκινάει ένας δρόμος που πλατείς από το κοινό και στενεύει και δίνει την προοπτική πολλών χιλιόμετρων. Επίσης είναι ξύλινο, είναι το πρώτο και το μοναδικό σωζόμενο σκηνικό, το πιο παλιό στον κόσμο. Είναι καταπληκτικό θέατρο από απόψεως ακουστικής, ακριβώς για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι είναι ημικυκλικό, ότι έχει όλο αυτό το σκηνικό από πίσω, το μαγικό, το οποίο είναι, λες και είσαι πραγματικά σε μια πόλη, έτσι. Μετά τι να πω, ότι εγκαινιάστηκε με τον Εδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή, με χοροδιακή μουσική από Βενετσιάνικη Αναγέννηση, η σχέση με το ελληνικό μύθο και την Ελλάδα είναι τεράστια.
0: Ναι. Ναι, αλλά όπως βλέπω επιστρέφουν, δηλαδή περιστρέφονται γύρω από αυτό, γύρω
1: ναι.
0: Ναι. Κάτι που υποτιμούμε εμείς, βέβαια, αλλά τώρα επαναλαμβάνω, μη σας μπλέξω σε αυτά, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, για όνομα το Θεό, δεν θα πρέπει, είναι μια, και αυτό ουσιαστικά είναι ένα εξαγώγημο είδος, θα τολμήσω να πω, άλλου τύπου. Δηλαδή εξάγουμε πολιτισμό και εξάγουμε πολιτισμό ακόμα και στην κλασική μουσική. Ουσιαστικά αυτό θεωρήθηκε σημαντικό βήμα για τη γέννηση εν γέννης όπερας. Το ότι πήρανε τον Ιδίποδα Τύρανο, τον ανεβάσανε εκεί, με σκηνικό από τους 7 δρόμους της Θήβας, από τις 7 πύλες, τις μυθικές πύλες της αρχαίας Θήβας. Ουσιαστικά τα στάσιμα, τα χοροδιακά, όλα αυτά ήταν παρμένα από τη δομή της τραγωδίας, έτσι. Της δικής μας τραγωδίας, όλο. Και έτσι εξελίχθηκε λοιπόν η όπερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η όπερα, όταν λέμε είναι ξενόφρετο

0: είδος δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Απλώς εμείς.
0: Ναι.
1: Απλώς σε εμάς δεν βρήκαμε. Καλλιεργήθηκε εμένα, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, δεδομένου ότι τα έργα είναι ελληνικά. Τα έργα είναι, ναι, είναι αυτά για τα οποία περηφανευόμαστε εμείς και περιφέρουμε την. Εν πάση πτώση, περιφέρουμε την ασχετοσύνη μας, πήγα να πω, αλλά. Ναι. Ας μην αδικούμε εκείνους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την όπερα και είναι στο πλευρό σας και σας συμπαρίστανται. Καλή επιτυχία να επιτυχθώ, ναι, κυρία Παπαρίζου.
0: Ευχαριστώ.
1: Για αυτή σας την εμφάνιση και καλή συνέχεια στην ερευνητική σας εργασία, δηλαδή στην έρευνα και την εκμάθηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ευχαριστώ, το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί μεγαλώντας ένας καλλιτέχνης πρέπει να μοιάζεται να μεταλαμπαδεύει αυτό που κάνει και με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ αυτό. Όπως και, ας πούμε, πριν από λίγο άκουσα την διαφήμιση της κρατικής. Ναι. Γιατί μετά από τρεις μέρες έρχομαι και συμπράττουμε την κρατική πάλι σε ένα πολύ ιδιαίτερο ρεπερτόριο. Υπάρχει ελληνική όπερα.
1: Ναι.
0: Κανονικά, γραμμένη από έναν Σταμάρα, ας πούμε. Δεν γνωρίζουμε. Αυτά τα έργα στην εποχή τους κάνανε τεράστιες επιτυχίες σε τεράστια θέατρα. Μετά πάυσαν. Γιατί?
1: Ναι.
0: Οπότε συνεχίζουμε όλο αυτό τον αγώνα, γιατί και αυτό πραγματικά είναι ελληνικό. Ναι. Γιατί δηλαδή να μιλάμε και μέσω αυτού του.
1: Γιατί μετά επικράτησε. Τώρα πάλι σας πάω, να με συγχωρείτε, γιατί μετά επικράτησε ένας λαϊκισμός που τα ισοπαίδωσε όλα. Καλημέρα σας, κυρία Παπαρίζου. Μην με ακούτε εμένα, δεν το είπα έτσι. Μην σας μπλέκω με τα δικά μου. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Όχι, και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Καλή επιτυχία, γιατί επικράτησε ένας λαϊκισμός ισχύς του είδους και ένας προοδευτισμός. Μην πω τώρα, είπαμε σήμερα δεν θα κάνω πολιτική εκπομπή. Του μπιπ, ένας προοδευτισμός του μπιπ. Από κάπου αρχίζει η λέξη και όλα αυτά χάθηκαν όλα. Λοιπόν, κυρία Βαρβαρίγου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω, ενθουσιαστήκατε με την κυρία από την Αργεντινή που φιλοξένησα στην ενδιάμεση ώρα. Μπορείτε να ακούσετε on demand όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, όπως εσείς, κυρία Βολιτάκη, αγαπητή Μαρία Σταμένη, αγαπητή μου Δάφνη Κοσμίδου. On demand, δηλαδή κατά παραγγελία, να κατεβάσετε την εκπομπή στο διάστημα από 9 έως 10 και θα ακούσετε την κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίος Σάνς, η οποία ξεκίνησε από την Αργεντινή και σπούδασε ελληνική φιλολογία και μιλάει τόσο ελληνικά με πάθος. Αυτό το πάθος που δεν έχουμε εμείς και είμαστε ξενέρωτοι όταν μιλάμε τη γλώσσα μας. Γεια σας, καλημέρα σας. Αύριο συνεχίζουμε, μάλλον τώρα σε λίγο στην τηλεόραση και ραδιοφωνικά αύριο το πρωί. Χρόνια πολλά.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 10 και 6 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, και ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Στο μεταξύ, σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμεί πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας μάλιστα ότι η συμφωνία αυτή θα είναι καλή για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Την ίδια ώρα, διεθνή ανησυχία προκαλούν και οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή Σβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας, και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Ο κ. Μπελέρης έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε μάλιστα, εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη. Αναφερόμενος στα επεισόδια, έκανε λόγο για πρωτοφανή πράγματα, καταλογίζοντας τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν επιθυμεί διαφάνεια. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τα φαρμακεία. Κλειστά είναι επίσης τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως και τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Τροχαίο με ένα τραυματία σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο που εκινείται επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνο για τους πολίτες, ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο εύρημα, το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες ημέρες. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη εβδομάδα. Λιμενικό και αστυνομία απέκλεισαν την ακτή, ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού για να το απομακρύνει. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, Δευτέρα και αργία σήμερα του Αγίου Πνεύματος και Πρωτομηνιά, 1η Ιουνίου.
1: Πρωτομηνιά, βασική υπόθεση και πρώτη μέρα του καλοκαιριού.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι επισήμως ξεκινάμε τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, το καλοκαίρι της Ελλάδας. Νομίζω μας βοηθάει να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι.
0: Και με αρκετό κόσμο εκτός Αθήνας, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτό το τρίμερο για αρκετό κόσμο να ξεκουραστεί, για τον κόσμο που δεν έχει την υποχρέωση την οικογενειακή των πανελληνίων εξετάσεων, γιατί είναι πολλά παιδιά που ξεκίνησαν και θα συνεχίζουν την μεγάλη μάχη που δίνουν για τις εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν στα πανεπιστήμια όλη αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι θα είναι και το κυρίαρχο θέμα σε πολλές από τις ελληνικές οικογένειες.
1: Καλές επιτυχίες, καλό κουράγιο. Εντάξει, θα έχουν την ευκαιρία αργότερα.
0: Και ψυχραιμία, κυρεμία. Και
1: σωστό, ψυχραιμία. Σωστό.
0: Με δεν, έχουμε συσταθεί, δεν έχουμε συστηθεί.
1: Έτσι, το αποφεύγουμε. Δημήτρη. Το αποφεύγουμε.
0: Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Και του Αγίου Πνεύματος και την Πρωτομηνιά. Μέσα λοιπόν.
0: Απέναντί μας, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Μέρα που είναι, μέρα αργίας, είμαστε εδώ. Μπορείτε να επικοινωνείτε όπως κάνετε κάθε μέρα μαζί μας το 210-4800-170 μέχρι 174 ή μέσω του ίντερνετ, δηλαδή πατώντας skyradio.gr και αναζητώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σας». Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Λοιπόν, τα τηλέφωνα σηκώνει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, ενώ την μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας έχει η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Οι μουσικές επιλογές είναι επιλογές της και νομίζω είναι πάντα επιτυχημένες, Δημήτρη.
1: Και δροσερές τώρα που έχουμε καλοκαίρι.
0: Είναι μία μέρα σήμερα, Δημήτρη, πέραν της αργίας, που έχει ενδιαφέρον γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που επί της ουσίας και καθόρισε σε προηγούμενη περίοδο αλλά και σε δύσκολη περίοδο για τους Έλληνες, αλλά και καθορίζει τη ζωή μας, έτσι, την καθημερινότητά μας.
1: Παίζει ρόλο συνεχώς. Πώς τους ήρθε η επιφύτηση, συνδυάστηκε, αν και από ό,τι θυμάμαι γενικά οι διαμαρτυρόμενοι και η Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν αλλιώς την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ούτως ή άλλως εμείς συνεχίζουμε και πιστεύω ότι ελπίζω να έχουμε και εμείς την επιφύτηση όπως την είχαν οι μαθητές για να κάνουν σοβαρή δουλειά. Και
0: είναι
1: να
0: μεγάλη πάντως γιορτή για την Ορθοδοξία, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Και για τους ανθρώπους, παλιά είχε καθιερωθεί να είναι αργία για τους ανθρώπους του πνεύματος, όσους ασχολούνταν στο παρελθόν με μη χειρονακτικές εργασίες. Οπότε αργούσαν πάντα οι δημοσιογράφοι, οι εκπαιδευτικοί και το δημόσιο. Το δημόσιο παντού κολλάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σωστό.
0: Και αργεί πάντα. Και νομίζω ότι μαζί με αυτό και ο ιδιωτικός τομέας, σιγά σιγά τα μαγαζιά, όταν δεν έχεις αγοραστές, δηλαδή είναι διακοπές, δεν έχεις και τη δυνατότητα να είσαι ανοιχτός. Οπότε καθιερώθηκε ως αργία, θρησκευτική και εν τέλει εθνική αργία.
1: Και μια τέτοια μέρα, από ό,τι βρήκαμε τέλος πάντων, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο γερή μνήμη, γεννήθηκε και ο Ντάντε Αλιγκέρι, όπως τον λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί, ο Δάντης όπως λέμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Ένα και κορυφαίο πρόσωπο για την ποιήση στην Ιταλία.
0: Με και τη, μια με το κορυφαία έργο προσωπικότητα επίσης έχει γεννηθεί, όχι τόσο μεγάλου βεληνικούς, αλλά υψηλής επιδραστικότητας, η Μέρλιν Μονρόε. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, την 1η Ιουνίου του 1926. Και μια που είπαμε Μέρλιν Μονρόε, σήμερα θα έλεγα, και έχουμε και τη χαρά να το κάνουμε, θα έλεγα να μην ασχοληθούμε με τα τρέχοντα πολιτικά, τα οποία εντάξει σήμερα λίγο υποχωρούν. Και
1: να κάνουμε λίγο αναζητήσεις, λίγο πιο πνευματικές και πιο πολιτισμικές.
0: Ναι, να πάμε σε ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα του πνεύματος, του πολιτισμού, και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για τα σύγχρονα τα του πολιτισμού, δηλαδή όχι τον αρχαιολογικό πολιτισμό, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος ασχολείται με ό,τι αφορά το θέατρο, τις παραστατικές τέχνες, το βιβλίο και άλλα πολλά. Νομίζω είναι αυτά που αφορούν τη δική μας καθημερινότητα και όχι μόνο τη μουσιακού χαρακτήρα καθημερινότητα. Και να τον αναζητήσουμε στο τηλέφωνο και πολύ σύντομα θα τον έχουμε για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα τα του σύγχρονου πολιτισμού.
1: Έψαχνα να βρω κανένα κοινό στοιχείο τώρα με τον κύριο Φωτήλα και τελικά βρήκα, για να σου κάνω ένα μπάσιμο λίγο, είδα ότι σπούδασε στην Ιταλία.
0: Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα.
1: Και
0: δεν
1: μάλιστα
0: ήξερα.
1: Στη Ρώμη.
0: Δεν το ήξερα ότι είναι.
1: Οπότε θα το πούμε ότι είμαστε λίγο πατριωτάκια σε πολλά εισαγωγικά.
0: Καλημέρα κύριε Φωτίλα και χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
2: Στους ακροατές σας, σε όλους τους συμπολίτες μας, ήρθε η θεία φώτιση του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει όλους.
0: Λέγαμε πριν ότι είστε και Ιταλοτραφείς στα νιάτα σας, όπως ο Δημήτρης Τούμπος, οπότε βρήκατε και κοινές έτσι καταβολές.
2: Η αλήθεια είναι ότι όχι απλώς ότι είμαι, γιατί αυτό πολλοί το μπορούν να το επικαλεστούν, είμαι λάτρης και όλας και ευγνώμων. Ο Δημήτρης μπορεί να με καταλαβαίνει γιατί το έχει ζήσει, ευγνώμων σε αυτό που μου προσέφερε η Ιταλία.
1: Γι' αυτό το αναφέραμε και επειδή η Ρώμη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, από ό,τι φάνηκε και από τη Ρώμη πήρατε το δρόμο προς τον πολιτισμό και στις αναζητήσεις τις καλλιτεχνικές.
2: Αλλά έτυχε.
0: Κάπου ήταν προγραμματισμένο γιατί.
2: Είχα η ενασχόλησή μου, επειδή ξέρεις εσύ και η αγάπη μου και η ενασχόλησή μου πολλά χρόνια με ερασιτεχνικά πάντα, με το θέατρο και την υποκριτική. Αλλά και αυτό δεν έγινε. Αν πρέπει να πω ποιο με έβαλε στην πολιτική, είναι ο Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Σας έβαλε στην πολιτική, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, με σήκωσε από τον καναπέ μου.
0: Ναι, και αντιδράσατε, ας πούμε, από το.
2: Σε αυτό που άκουγα, σε αυτό το πόσο άκοπα, εύκολα όλα μπορεί να γίνουν.
0: Είχαμε προγραμματίσει το πολιτικό σκέλος της συζήτησής μας, να το αφήσουμε για το τέλος, αλλά έτσι όπως μας τσιγκλάτε. Έτσι όπως μας τσιγκλάτε, πώς είδατε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τις αναγγελίες και την επικοινωνιακή, αν θέλετε, ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο. Το έχω σκεφτεί, δεν το έχω ακούσει, αλλά πραγματικά το πιστεύω. Θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας, τουλάχιστον εγώ, δεν το έχω συναντήσει όλα τα χρόνια που θυμάμαι και νομίζω στα μεταπολιτευτικά χρόνια. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει τόσο εγωιστή και αγνώμονα πολιτικό άντρα. Υπό την έννοια του ότι έφτασε στο σημείο να ξεφτυλίσει ένα κόμμα, μια παράταξη, συντρόφους, να τους υποβαθμίσει. Καλά, το ότι και αυτοί έχουν μερίδευτη που το δέχτηκαν.
0: Εντάξει, αυτοί είναι. Εκείνοι όμως κάνουν την αντίστοιχη επιλογή. Δηλαδή, αν οι ίδιοι αισθάνονται ασφαλείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπήρξε ένα συνδυασμό πραγμάτων. Υπήρξε ένα κομματικό μηχανισμό, λέω παλιότερα, ο οποίο ήταν ήδη έτοιμο και έψαχνε έναν ηγέτη να τον οδηγήσει. Και τον βρήκε, γιατί ο κύριο Τσίπρα είναι ιδιαίτερα χαρισματικό πρόσωπο. Και ένα λοιπόν άνθρωπο νέο, άπειρος, άγνωστος, αλλά χαρισματικός, βρήκε έναν έτοιμο μηχανισμό και ένας μηχανισμός που ήταν έτοιμος αλλά δεν είχε το πρόσωπο να τον οδηγήσει και αυτά όλο βγήκε και απέδωσε. Σήμερα έρχεται να ξεφτυλίσει όλο αυτό το οποίο έκτισε και ο ίδιος και είχαν εκτίσει και οι προηγούμενοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ξαναλέω, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι, τι σημαίνει παρετήσου τώρα και είσαι μια χαρά στο κόμμα μου. Αλλά αν δεν παρετηθείς τώρα δεν είσαι. Αυτό είναι το κριτήριο. Ή το αν αυτός ο άνθρωπος το σου κάνει, δεν σου κάνει, έχει δοκιμαστεί.
0: Να ρωτήσω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά να ρωτήσω. Εντάξει, αφήστε, αυτό είναι επιλογή των βουλευτών ή των στελεχών του νέου κόμματος. Σε ό,τι αφορά όμως τον κύριο Τσίπρα ως πολιτικό αντίπαλο.
2: Τώρα, να φτάσω και σε αυτό. Αφού λοιπόν είπα αυτό το οποίο εγώ έτσι μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερα για το χαρακτήρα του ανδρός, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι κατά τα άλλα είδα το ίδιο ακριβώς πράγμα, την ίδια ρητορική, τα ίδια ακριβώς λόγια, το ίδιο μίσος, την ίδια τοξικότητα, το ίδιο πλαίσιο του ότι όλα θα γίνουν εύκολα και άκοπα και με λεφτά που δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα τα βρούμε. Αυτά που δεν άλλαξε κάτι. Αλλάζει το όνομα, ακόμα και το όνομα για μένα έχει πολλά θέματα. Κοροϊδεύει, και λέει κοροϊδεύει υπό την έννοια ότι προσπαθεί να ψαρέψει σε ποια φορά. Δεν έχει στεγανά. Μπορεί να πάει από παντού. Ένα νέο παιδί που το βλέπει σκέφτεται ή την Ελλάδα ή την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν σκέφτεται πάντως τον Ελλάς.
1: Τουλάχιστον, το γεγονός ότι στην εκδήλωση που έκανε τις προάλλες ο κύριος Τσίπρας, το ότι την εισαγωγή την κάνανε δύο καλλιτέχνες γνωστοί, νομίζω κάτι προσπάθησε να κουμπίσει τον πολιτισμό για να έρθω προς τα δικά σας τα νερά, κύριε Φωτίλα.
2: Ναι,
1: τώρα τα πολιτικά θα έχουμε χρόνο.
2: Αλλά πριν πας, τα τάκες θα μπορούσαν να τις έχουν διαβάσει καλύτερα.
0: Ναι. Πριν πας τα πολιτιστικά, Δημήτρη, εγώ να το ρωτήσω και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θεωρείτε ότι θα αλλιεύσει ψηφοφόρους από τον δικό σας χώρο? Θεωρείτε ότι θα αλλάξει τον χάρτη στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή θα απευθυνθεί σε συντηρητικότερα ακροατήρια?
2: Είναι... κοιτάξτε, φάνηκε καταρχάς ότι πήγε να πάει προς τα δεξιά, της είπανε πολύ δεξιά. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι η όποια στήριξη προς αυτό το κόμμα θα έρθει από περιθωριακές δυνάμεις, όχι από δυνάμεις συστημικές, από αντισυστημικές. Και υπάρχουν και από εδώ, υπάρχουν και από εκεί.
0: οι οποίες όμως είναι ικανές να του δώσουν μια δυναμική.
2: Να μπει στη Βουλή, ναι, πιστεύω, ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί πιστεύετε, όχι
2: ναι,
0: να έχει.
2: Κάτι. Εγώ αυτή είναι την εκτίμησή μου, ότι ναι, μέχρι εκεί. Ο κύριος Τσίπρα, βέβαια, για να δούμε και την ένδυα του πολιτικού, της πολιτικής αντιπολίτευσης εν γέννη στο τοπίο, εγώ πιστεύω ότι θα είναι εύκολα δεύτερος.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Να δούμε λοιπόν. Πάμε τότε στα πολιτιστικά.
2: Με όλα αυτά σας περιέγραψα και δεν θα έπρεπε, γιατί είναι αντίθετο αυτό που λέω. Και αύριο, φίλε, αφού τώρα μας λες ότι είναι τόσο κακό, γιατί θα είναι δεύτερος? Γιατί υπάρχει μια απόλυτη ένδυα σε όλο το τοπίο της αριστεράς και των αριστερά, δεν ξέρω πώς θα το προσδιορίσω.
0: Πάμε λοιπόν στα πολιτιστικά. Κρατάμε την πρόβλεψή σας. Θα την ξαναδούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όπου θα έχουμε τη χαρά να τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Πάμε στα πολιτιστικά. Μιλήσατε για την Ιταλία. Ξέρω ότι ήσασταν στην Ιταλία το προηγούμενο διάστημα, όπου η Ελλάδα ήταν τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Τωρίνου. Βλέπουμε ότι γίνονται αρκετά πράγματα στον σύγχρονο πολιτισμό και στις παραστατικές τέχνες, όπου έχετε εξαγγείλει και θα λειτουργήσει η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών.
2: Και δεν έχουμε εξαγγείλει, έχουμε νομοθετήσει.
0: Έχετε νομοθετήσει, αλλά επί της ουσίας ακόμα δεν έχει λειτουργήσει.
2: Ναι, σωστό. Βέβαια αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά πλέον του Υπουργείου Παιδείας. Παιδείας. Πάντα βέβαια πείτε και μας... είναι δική μας συνεργασία, που ξέρουμε λίγο το χώρο και μπορούμε να είμαστε επικουρικοί.
0: Πείτε μας για την Σχολή Παραστατικών.
2: Να πω
0: τεχνών.
2: Γιατί πραγματικά είναι κάτι για το οποίο καμαρώνω πολύ, γιατί και εγώ είχα την τύχη και τη δυνατότητα να συμμετέχω στην ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης ενός διαχρονικού αιτήματος και να είμαι και εγώ μέρος της ομάδας εργασίας. Ξέρετε, καταρχάς να πούμε ότι το μεγαλύτερο είναι ότι δημιουργείται πλέον.
0: Δηλαδή
2: ένα
0: είναι μια ανώτατη σχολή,
2: ένα
0: πανεπιστημιακή σχολή, όπου μπορεί κάποιος να σπουδάσει.
2: Αμυγός performer, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ, γιατί δεν μιλάμε για θεατρολόγους, δεν μιλάμε για ιστορικούς θεάτρους, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, μιλάμε για performer. Ανθρώπους δηλαδή που ανεβαίνουν στη σκηνή και εκτελούν. Και στις μία από τις τρεις παραστατικές τέχνες.
0: Η επιλογή θα γίνεται με ποιον τρόπο, με ποια κριτήρια τον.
2: Αυτό λέω λοιπόν. Το πρώτο θέμα που έγινε λοιπόν, ποιοι θα το κάνουν αυτό? Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορούν παρά να το κάνουν οι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι σε αυτές τις τρεις τέχνες οι πέντε μεγάλοι κρατικοί μας φορείς. Δηλαδή το Εθνικό μας Θέατρο, το Κρατικό Βορείο Ελλάδος, η Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το ΟΔΙΟ, αυτοί που είναι. Αυτοί είναι οι καλύτεροι. Άκουσα από την αντιπολίτευση ότι γιατί αυτούς τους καταργείς στην ουσία. Γιατί δεν τους αφήνεις να λειτουργούν και φτιάξε το πανεπιστήμιο σου. Μα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή θα φτιάχναμε, κάντε το εικόνα, ένα πανεπιστήμιο που θα έβγαζε ας πούμε ηθοποιούς και θα έπρεπε να βάλουμε τους καλύτερους που έχουμε για να πάμε στο πανεπιστήμιο. Αφού το πανεπιστήμιο είναι το ανώτερο που έχουμε, θα πρέπει να πάνε και οι καλύτεροι. Και δίπλα θα είχαμε ένα εθνικό θέατρο που έχει τους καλύτερους και οι οποίοι όμως θα δίνανε πτυχίο ΙΕ.
0: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Άρα είναι η διασύνδεση των εμβληματικών.
2: Λοιπόν, το πανεπιστήμιο θα αποτελείται από πέντε τμήματα. Τμήμα Εθνικό Θέατρο για το θέατρο. Τμήμα Κρατικού Βορείου Ελλάδος. Τμήμα για την ορχιστρική τέχνη, λυρική σκηνή. Τμήμα για τη μουσική. Άρα αυτοί οι πέντε φορείς αναλαμβάνουν. Και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι απλά στα λόγια, αλλά αυτοί στην ουσία θα κάνουν τα κουμάντα με εισαγωγικά σε αυτό το πανεπιστήμιο, τα δύο όργανα που είναι τα μεγαλύτερα όργανα του πανεπιστημίου, δηλαδή το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος που λέμε, και το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, έχουν απόλυτη πλειοψηφία οι καλλιτέχνες και όχι τα μέλη ΔΕΠ. Και για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι ότι κανείς δεν θα μείνει απ' έξω, λέμε ότι για να διδάξεις αυτό το πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται να πληρείς τα κριτήρια του μέλους ΔΕΠ όπως τα ορίζει ο νόμος μας. Θα αρκεί μόνο και μόνο το καλλιτεχνικό σου έργο που θα το κρίνει και θα το προτείνει το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, που είναι η πλειοψηφία σου, και θα το αποφασίσει το Συμβούλιο Διοίκησης, που πάλι είναι η πλειοψηφία σου.
0: Ωραία, και πότε θα λειτουργήσει η σχολή?
2: Κανονικά πρέπει να λειτουργήσει το 27-28.
0: Το κανονικά γιατί το λέτε, δηλαδή υπάρχει
2: το λέω
0: πρόβλημα?
2: Ότι, όχι, αυτό είναι αυτό έχουμε προβλέψει. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν είχα κάτι.
0: Ωραία, με το καλό λοιπόν και να είναι και οι καλύτεροι καθηγητές.
2: Σας είπα, δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Είναι πλέον Υπουργείο Παιδείας.
0: Προφανώς. Μακάρι λοιπόν να ξεκινήσει,
2: αλλά
0: να ξεκινήσει
2: ότι
0: σωστά.
2: Μαζί με αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Ήρθε η αποκατάσταση μια διαχρονική αδικία. Τα πτυχία των καλλιτεχνών που είχαν δει εν μια πολιτεία να τα αντιμετωπίζει ως πτυχία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Είχαμε και κινητοποίησεις στο παρελθόν σχετικά με
2: πάρα
0: αυτό
2: πολλές,
0: το ζήτημα.
2: Πάρα πολλές, κόσμος ζήτησε τα κάγκελα δικαίως. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, έβγαλε μια απόφαση στην οποία όχι συμμορφωθήκαμε. Εμείς το πήγαμε πολύ παραπέρα από αυτό που μας υποχρέωνε το Συμβούλιο Επικρατείας. Φτιάξαμε μια καινούρια πλέον κατηγορία που είναι η ΚΑΕ, η οποία είναι ανάμεσα στη ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ και στην ΠΕΠΣΙΛΟΝ, αυτό μας υποχρέωνε το ΣΤΕ. Μάλιστα. Αλλά εμείς πήγαμε παραπέρα και είπαμε ότι αυτοί που θα είναι στην ΚΑΕ, ναι, και θα μπουν σε έναν ΑΣΕΠ, το αμοιβολόγιο τους και η εξέλιξή τους θα είναι ως βάση, θα ξεκινάει από το ΤΑΕ.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε
2: μια ιδιωτική σχολή τριετούς φοίτησης θεάτρου και πάει στον ΑΣΕΠ. Θα
0: δίνεται
2: πιστεί εξελικτικά και μισθολογικά ως ΤΑΕ. Αυτό δεν μας υποχρέωνε καμιά απόφαση. Αυτό είναι δικό μας.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε στη γραμμή και επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι θα είμαστε μαζί. Και πριν διακόψουμε για τις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω για την Big Win, τον περήφανο μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, η οποία σε βάζει στον πιο περιθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Big Win είναι κοντά στον Ολυμπιακό, είναι ρυθμιστής η ΕΕΠ και συμμετέχουν άτομα άνω των 21 ετών.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Ο

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρουθεν επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το Σαββατοκύριακο ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Το Ιράν επιθυμεί πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Την ίδια ώρα διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις και στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν εχθές από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Κλειστά είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακεία, σχολεία και φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Συνελήφθη 49χρονη στην Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης, η οποία κρατούσε τρεις γάτες δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της. Της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 17.600 ευρώ, ενώ η ίδια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και χώρια, και έχουμε στο τηλέφωνο, είχαμε και πριν την διακοπή, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα. Μας μιλούσε για την ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών. Εγώ θέλω να τον πάω σε πιο πεζά ζητήματα.
1: Γιατί... να το κλείσουμε όμως λίγο, το κλείσουμε, αυτό, ναι. Να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό το εξής. Είπατε για το 27-28, αυτό σε... Προφανώς μιλάμε για μετά τις εκλογές. Αυτό μας λέτε τώρα, για να το δέσω λίγο και με το πολιτικό σκηνικό.
2: Θα ήθελα 30 δεύτερα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για την παραστατικές.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
2: Έλεγα λοιπόν ότι έρχεται αυτός ο νόμος να αποκαταστήσει την αδικία, λέγοντας τι. Ότι όσοι από το 2003 και μετά έχετε αποφοιτήσει από μία του ετούς φοίτησης ιδιωτική ή δημόσια σχολή θεάτρου, χορού, μουσικής, οδείο δηλαδή, και βλέπετε τώρα τα πτυχία σας υποβαθμισμένα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα με ένα πρόγραμμα που θα το παρακολουθήσετε εύκολα, ανέμακτα και μάλιστα με δυνατότητα εξ αποστάσεως, γι' αυτό ακριβώς διαλέξαμε το ΕΑΠ, διότι απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες. Εκείνος που έχει τελειώσει πριν 20 χρόνια πέσει θέατρο κάθε βράδυ και κάνει πρόβες.
0: Ναι, και δεν μπορεί να μετέχει κάθε μέρα σε.
2: Δεν μπορεί να πηγαίνει διαζώσεις τώρα, αν του βρούμε μια θέση στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, τελευταία ζητάει Παρασκευή για να κλείσει ένα χρόνο και να κάνει το πτυχίο του πανεπιστημιακό. Μπορεί όμως το ΕΑΠ δια αποστάσεως να καταφέρει να τα συνδυάσει όλα. Και έτσι σε ένα χρόνο από την ώρα που θα κάνει την εγγραφή του, όποιος θέλει, δεν υπάρχει λίμη, θα μπορέσει να κάνει το πτυχίο του επιπέδου 6.
0: Ωραία. Να σας πω όμως, επειδή απασχολεί ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού και ήσασταν αναλυτικότατο, θα σας περάσουμε και σε πιο έτσι, ευρύτερα θέματα. Ρώτησε ο Δημήτρης γιατί μετά τις εκλογές του 27-28 και όχι πριν, εάν υπήρχε.
2: Και θέλει ένα χρόνο για να γίνει ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και συζητούσαμε πριν κατά τη διάρκεια των ειδήσεων με τον Δημήτρη Τούμπο, μου έλεγε ότι περνάει από το Ακροπόλ, το ξενοδοχείο.
1: Να μας πει ο Υπουργός.
0: Ναι, και είναι.
1: Πώς βλέπει να προχωράει.
0: Δεν προχωράει τόσα χρόνια το Ακροπόλ.
2: Κάνετε λάθος. Δεν ξέρω.
0: Περάσαμε απ' έξω.
2: Για να απαντήσω.
0: Και τα δύο.
2: Είμαι σίγουρος ότι δεν είστε. Θα σας πω. Το παίρνω ως πάσα.
0: Διαβάζω ότι κάτι γίνεται, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ενταχθεί στους ρυθμούς της πόλης το Ακροπόλ που όλοι θα περιμέναμε.
2: Ακούστε λοιπόν. Όπως όλοι γνωρίζουμε, να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, το Ακροπόλ ήρθε στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Το Ακροπόλ, για να ξέρει ο κόσμος.
2: Είναι το ξενοδοχείο απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Το εμβληματικό ξενοδοχείο.
2: Το εκείνο το τεράστιο και το πολύ σημαντικό που έγιναν και οι προβολικοί. Πήρε ο κάμεραμάν τα στιγμία που.
0: Για το Πολυτεχνείο. Ακριβώς την ημέρα της πτώσης της πύλης του Πολυτεχνείου.
2: Αλλά πέραν τούτου είναι ένα μνημείο, ένα στολίδι που έχει φιλοξενήσει βασιλείς και πρωθυπουργούς και προέδρους.
0: Το οποίο τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται.
2: Το αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε ιδιοκτήτης το 2019-2020. Έκτοτε έγιναν κάποιες προσπάθειες, χάθηκαν κάποια, παρένεχε τη σημασία τώρα και έμεινε κολλημένο. Ήταν έτοιμο το κτίριο, δεν ήθελε καμία περαιτέρω διόρθωση. Βέβαια μετά από το 20 μέχρι πέρυσι ήθελε κάποια μέρα μέτρια, ας το πούμε, αλλά αν τα αφήναμε μετά θα ήθελε πολύ περισσότερα. Αυτά έγιναν, έχουν γίνει και δύο εκδηλώσεις μέσα στο ισόγειο και ήδη την ώρα αυτή που μιλάμε είναι στον αέρα ο διαγωνισμός προκειμένου να γίνει ο εξοπλισμός που χρειάζεται και εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους μπορούμε να έχουμε πλέον ένα νέο οργανισμό.
0: Ωραία.
2: Να το πω κάπως έτσι, έναν εθνικό κόμβο σύγχρονου πολιτισμού, να το πω ένα μίνι πομπιντούρ.
0: Και πρακτικά λοιπόν αυτό θα είναι δημόσιος χώρος, δηλαδή θα γίνονται εκδηλώσεις εκεί, θα μπορεί
2: θα
0: να συμμετέχουν οι πολίτες.
2: Θα γίνονται εκθέσεις, θα γίνονται μαθήματα, θα γίνονται στούντιο, θα γίνονται οτιδήποτε, θα έχει μία κυρίαρχη θέση, ίσως θα έλεγα, το οπτικο-ακουστικό κομμάτι, στο οποίο μπορούμε να δούμε να είναι το επόμενο θέμα μας, γιατί αυτό έχει πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Με επίκεντρο λοιπόν τον οπτικο-ακουστικό, αλλά ναι, ένα κέντρο πολιτισμού. Θα μπει χειροτεχνία, θα μπουν διάφορα πράγματα. Θα είναι ένα.
0: Και θα είναι ανοιχτό στους πολίτες της Αθήνας αυτό. Θα είναι ανοιχτό στους πολίτες της Αθήνας.
2: Βεβαίως, θα έχει και καφετέρια και εστιατόριο και απ' όλα.
0: Και θα είναι ελεύθερη είσοδος για τους πολίτες.
2: Βεβαίως και θα είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Άρα να το περιμένουμε
2: αγωνία. Αυτό θα δημιουργηθεί ένας οργανισμός, μια διοίκηση, ένας καλλιτεχνικός
0: διευθυντής. Αυτά είναι δικιά σας η γραφειοκρατία, είναι δικά σας ζητήματα τα οποία πρέπει να τα προχωρήσετε.
2: Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μετά θα πάρει και αποφάσεις επιμέρους στο πώς θα το καταφέρουμε. Δεν θα σας πω ακριβώς εγώ τώρα πώς θα λειτουργήσει.
1: Καλά, δεν λέμε να μας πείτε το πρόγραμμα.
2: Θα είναι σαφώς ελεύθερο και προσβάσιμο για όλους τους Έλληνες και θα είναι ένα κέντρο, ένας κόμβος σύγχρονου πολιτισμού.
1: Άρα θα είναι ένας οργανισμός με τους δικούς του επικεφαλής και το δικό του οργανόγραμμα και τον προγραμματισμό, σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, εντάξει. Άρα θα το περιμένουμε πότε αυτό, στο τέλος του χρόνου, είπατε.
2: Ελπίζω ότι εφόσον δεν έχουμε θέματα, γιατί εγώ δεν είμαι με τις ενστάσεις και με τα δικαστικά και όλα αυτά και πάει καλά.
0: Και σε αυτό, ενστάσεις και τέτοια, κύριε Υπουργέ.
2: Παντού ενστάσεις και καθυστέρωση. Αυτό δεν είναι κάτι με εμάς.
0: Όχι, προφανώς, μα δεν είναι. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό. Και μια που λέτε
2: για. Να πούμε όμως, μια στιγμή μιλήσαμε για οπτικοακουστικά.
0: Πριν μου πείτε για τα οπτικοακουστικά, υπάρχει πολλή συζήτηση, γκρίνια, κριτική κλπ. Για την ταινία της Οδύσσειας του Νόλαν, μεγάλη παραγωγή, η οποία όμως επειδή έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΟΜΕΔ, το ελληνικό κράτος.
2: Γκρίνια για το πρόγραμμα της Ωραίας Ελένης.
0: Ναι, αλλά από την άλλη είναι σαν το Τζίπρα, δηλαδή η αρνητική δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα, άρα σπρώχνει κόσμο στα ταμεία. Υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό, αν το ελληνικό.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι όταν εμείς εγκρίναμε δεν ξέραμε, ούτε μας είχε πει, ότι είχε υποχρέωση να μας πει ο
1: σκηνοθέτης. Είναι προφανές αυτό.
0: Αν ξέρατε, δηλαδή δεν θα εγκρίνατε, είναι το ερώτημα. Δεν θα χρηματοδοτούσατε.
2: Δεν ξέρω τι θα έκανε ο ΕΚΟΜΕΔ. Εγώ, αν ήμουν ΕΚΟΜΕΔ, θα ενέκρινα. Και θα ενέκρινα γιατί. Διότι να σα το πω πολύ απλά. Ο Νόλαν είναι ένα τεράστιο σκηνοθέτη. Άμα του έλεγα εδώ, όχι φίλε, πήγε, θα πήγαινε κάπου αλλού. Δεν θα άλλαζε την Ωραία Ελένη να την κάνει άσπρη να μου κάνει ένα το χατήρι. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ο ΕΚΟΜΕΔ δηλαδή για να κάνει.
2: Μια Οδύσσεια σε μια άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα. Με μια Ωραία Ελένη μαύρη.
0: Για να καταλάβουμε ο ΕΚΟΜΕΔ.
2: Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή δεν μπορώ να αλλάξω τη γνώμη του Νόλαν, ούτε είναι η δική μου δουλειά, ούτε έχω την πρόθεση
0: ούτε πρέπει,
2: να αλλάξω το σκηνοθέτη, αλίμονο άμα ο υπουργός πήγαινε να αγγίξει το καλλιτεχνικό έργο του καθενός. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που θέλω είναι να έρθει η Οδύσσεια στην Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω
2: και
0: τώρα.
2: Νομίζω όλοι το θέλουμε. Να
0: είναι
2: πω
0: αλήθεια.
2: Λοιπόν ότι ο Νόλαν μας ευκόστησε εμάς σαν ΕΚΟΜΕΔ μέσω του Cash Rebate, του εργαλείου που του δώσαμε την επιστροφή των χρημάτων, 6 εκατομμύρια. Με νούμερα έχει επιστρέψει συνολικά στην αγορά 54.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή ο ΕΚΟΜΕΔ χρηματοδοτεί κάποιες παραγωγές εξωτερικές μεγάλων σκηνοθετών και παραγωγών, οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, αν καταλαβαίνω σωστά, προβάλλεται η χώρα
2: και παραγωγές ή και συμπαραγωγές.
0: Ή και συμπαραγωγές.
2: Και ελληνική παραγωγή μέσα.
0: Μάλιστα. Και εγώ μιλάω κυρίως για τις ξένες παραγωγές. Θα μας πείτε και για τις ελληνικές. Ουσιαστικά προβάλλεται η Ελλάδα μέσα από τις παραγωγές και τις ταινίες αυτές και επιστρέφεται το μέσω του τουριστικού προϊόντος.
2: Όχι από αυτό μόνο. Αυτό είναι εκείνο που δεν έχω προσμετρήσει όταν θα είπα 14. Την προβολή μας έξω. Εγώ μίλησα για λεφτά κανονικά. Δηλαδή, λεφτά. Κοιτάξτε, όταν
0: θέσεις εργασίας δηλαδή,
2: να το και ο απλός εννοείται. Μας ακούει. Όταν ο Νόλαν έρχεται στην Ελλάδα να γυρίσει 3-4 μήνες σε κάποια μέρη που έχει επιλέξει, από τους 1000 εργαζόμενους που δουλεύουν για αυτό το project, οι 800 δεν είναι Αμερικάνοι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι Έλληνες. Δεν θα πάνε να φέρει καμεραμάν, υπολήπτες, ηλεκτρολόγους από την Αμερική ο άνθρωπος να τους έχει εδώ. Θα βρει εδώ. Άρα αυτό είναι θέσεις εργασίας που παίρνουν για αυτό το διάστημα Έλληνες τεχνικοί από όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικό ακουστικό και τον κινηματογράφο. Επίσης, όταν ήρθε ο Νόλαν και έμεινε 3 μήνες στην Ελλάδα, εκεί που έμενε όλο αυτό το συνεργείο των ανθρώπων που σας περιέγραψα, τρώγανε, ψωνίζανε, ζούσανε. Αυτό είναι έξτρα. Είναι κρίμα.
1: Είναι το οικονομικό αποτύπωμα. Είναι
2: μελέτες δηλαδή.
1: Ωραία.
2: Άρα όλα αυτά, καταρχάς υπάρχει μια μελέτη που δεν αμφισβητείται και λέει ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στον οπτικοακουστικό τομέα μας επιστρέφει στη συνολική οικονομία 4,1.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλος ο πολλαπλασιαστής.
2: Και γι' αυτό
0: σημαντικός.
2: Στο πενταετές πλάνο που παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξασφαλίσαμε 800 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια. Αλλά σε αυτό να πούμε ότι δεν αφήσαμε απ' έξω, δεν το είδαμε μόνο εμπορικά, δίνοντας αυτό το εργαλείο μόνο για να προσελκύσουμε, το οποίο από μόνο του είναι τεράστιο. Να σας θυμίσω ότι παλιότερα, από το Λογαγό Κορέλι μέχρι τη Μαμαμία, πέρασαν χρόνια για να δούμε ταινία. Έτσι.
0: Ναι, βεβαίως,
2: και σήμερα έχουμε κάθε 2-3 μήνες μια μεγάλη παραγωγή. Τώρα πάλι έχουμε τον Brad Pitt με το Έλλην Πάρις.
0: Να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, να πούμε ότι το δρόμο τον άνοιξε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, που έδωσε κάποια κίνητρα για ξένες παραγωγές και πολύ καλά κάνετε εσείς και τον συνεχίζετε και με πολύ μεγάλες γενναίες χρηματοδοτήσεις.
2: Αλλά να πούμε λοιπόν ότι στους Έλληνες δημιουργούς, σε εκείνο που παλιά λέγαμε Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο δεν έχει οικονομικά κριτήρια, έχει άλλα εντελώς κριτήρια,
0: πολιτιστικά
2: αλλά και στήριξη του κλάδου αμυγός. Εκεί λοιπόν από τα 4 εκατομμύρια τα οποία παίρναν αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο το 19 και γκρινιάζανε και αυτό καλά κάνανε και δουλειά τους είναι η δουλειά τους να γκρινιάζουν και η δικιά μου να τους ακούω και να ικανοποιώ εκείνο που μπορώ από εκεί να μου λένε. Άρα φτάσαμε στα 15 μαζί με αυτό το πρόγραμμα.
0: Και συνήθως είναι,
2: δηλαδή, 15 από 4.
0: Παραγωγές οι οποίες προβάλλονται μέσω των τηλεοπτικών σταθμών ή ντοκιμαντέρ.
2: Και των σταθμών και του σινεμά και των πλατφορμών.
0: Άρα υποστηρίζεται ουσιαστικά την ελληνική παραγωγή.
2: Οι δεν πάνε στο Castlebay που είναι οικονομικά τα κριτήρια, αλλά πάνε στο παλιό κέντρο ελληνικού κινηματογράφου που είναι κομμέρ πλέον με κριτήρια άλλα. Εκεί λοιπόν δεν θα παίρναγε αν ήξερα ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη και το έφερνε μέσω του ελληνικού κέντρου. Ένα Έλληνα, α πούμε.
0: Καταλαβαίνω.
2: Εκεί θα κοβότανε. Γιατί εκεί υπάρχει το κριτήριο που μου δίνει όχι τη δυνατότητα, την υποχρέωση να δω άλλα πράγματα και όχι οικονομικά.
0: Εκεί όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι η ελεύθερη έκφραση είτε είναι από το εξωτερικό είτε είναι από την Ελλάδα θα πρέπει να διαφυλάσσεται. Έστω και αν.
2: Σαφώς δεν θα απαγορεύσω την ελεύθερη έκφραση. Αλλά ένα εργαλείο το οποίο έχει φτιαχτεί και με υποχρεώνει από την νομοθέτησή του.
0: Σωστό.
2: Να στηρίξω 1, 2, 3, 5.
0: Ναι, βάζετε εσεί τι προδιαγραφέ.
2: Να μην το χρηματοδοτήσω.
0: Καταλαβαίνω.
2: Να μην το επιτρέψω.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Πάμε όμω και στα πιο απτά. Γιατί και
2: να πούμε λοιπόν επίση, θέλω να το πούμε γιατί πραγματικά είναι αναπτυχιαστικά καλό. Κάτι το οποίο δίνει όλη τη δύναμη αυτού που γίνεται. Να πούμε λοιπόν ότι ένα άλλο έργο είναι το έργο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη που μα δίνει την πολιτιστική συνταγογράφηση. Δηλαδή τη δυνατότητα να συνταγογραφείτε πλέον από σήμερα. Ένας ψυχικά ασθενής να βλέπει παραστάσεις δωρεάν από την αρχαία Ελλάδα το ξαναλάβε σήμερα. Είναι απίστευτο. Και υπάρχει και μια μεγάλη επένδυση στη χειροτεχνία. Και αυτό θέλω να το πω. Φτιάξαμε 19, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 σχολές χειροτεχνίας. Μάρμαρο, ξύλο, υφαντό.
0: Οι οποίες,
2: μία από αυτές είναι στη Φλόρινα.
0: Οι οποίες σχολές μπορούν
2: ακούστε το αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν ο Νόλαν, ο μεγάλος σκηνοθέτης λοιπόν, έφτασε στη Φλόρινα γιατί είχε ανάγκη γυρισμάτων εκεί, επισκέφθηκε αυτή τη σχολή μαθητείας που φτιάξαμε και ζήτησε από τα παιδιά να του φτιάξουν δύο σπαθιά της αρχαίας Ελλάδος. Τα φτιάξανε μέσα σε τρεις ημέρες και τους είπε ότι αυτά και αυτά που θα σας ζητήσω θα τα φτιάξετε και θα παίξουν στην Οδύσσια στο Hollywood. Τα παιδιά του πρώτου έτους της σχολής συνοτεχνίας στη Φλόρινα που έγινε με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα βρεθούν τα έργα τους στο πρώτο έτος που είναι να παίζουν στο Hollywood. Πείτε μου αν δεν ανατριχιάζεται λίγο.
0: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό αρκεί να κατοχυρώσουν δικαιώματα επί της παραγωγής και να μην γίνει ένα εμπορικό προϊόν που τα παιδιά δεν θα
2: αυτό
0: έχουν
2: άλλη, τώρα,
0: κανένα δικαίωμα. Είναι τιμητικό. Είναι τιμητικό να πάνε τα έργα αυτά στο Hollywood και είναι σημαντικό το ότι φτιάξατε.
2: Είναι και αυτή η διάσκηση. Δηλαδή δεν έχετε κανένα. Μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο. Ναι. Να πούμε ότι δημιουργήσαμε και δημιουργούμε πλατφόρμες για τον σύγχρονο πολιτισμό και δεκάδες έργα αναβάθμισης ενώ προς την έννοια του πράσινου και του προσβάσιμου σε όλα τα κρατικά μας δομές, μουσεία, θέατρα, πινακοθήκες.
0: Μακάρι λοιπόν ο πολιτισμός πέραν των υποδομών να γίνει και ένα με την ελληνική κοινωνία, δηλαδή να γίνει οικείος στον μέσο πολίτη και το μουσείο το οποίο πολλές φορές είναι απρόσωπο αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός να γίνει να ενταχθεί στην καθημερινότητα αν θέλετε και στην εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτών. Κάνετε αυτό που οφείλετε να κάνετε γιατί μετά από πολλά χρόνια πέφτουν χρήματα στον πολιτισμό και τον σύγχρονο πολιτισμό, δηλαδή μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα.
2: Βέβαια να θυμίσουμε κάτι το οποίο το λέει και η ίδια υπουργός και μου το θυμίζει και είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Περίπου το 80% των χρημάτων που μας δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε το σύγχρονο πολιτισμό είναι έσοδα από το κομμάτι του κλασικού πολιτισμού μας.
0: Είναι αλήθεια αυτό γιατί λέγαμε στην εκπομπή της Πέμπτης στο ραδιόφωνο ότι το 1 τρίτο του ΑΕΠ της χώρας έμεσα ή άμεσα στηρίζεται από τον τουρισμό. Άρα και ο τουρισμός, ένα μέρος του τουρισμού είναι και ο πολιτιστικός τουρισμός που η Ελλάδα έχει ως μήτρα του αρχαίου πολιτισμού, ως μήτρα μάλλον της δημοκρατίας και των διαφόρων αξιών που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, όλα εδράζονται εδώ. Δημήτρη,
1: με την εμπειρία που έχετε τώρα δύο χρόνια σχεδόν στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο για μας νομίζω και όσους έχουν μια στοιχειώδη προσέγγιση ρεαλισμού, ο πολιτισμός είναι μεγάλο θησαυροφυλάκιο για τη χώρα ετούτη και νομίζω ότι όπως εξηγήσατε το προσπαθείτε και το σπρώχνετε και σε έκταση και σε προοπτική. Θα ήθελα να πω το εξής, από την εμπειρία σας, οι φορείς πολιτιστικοί στη χώρα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη τέχνη κτλ., έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν δυναμώσει, γίνονται πιο ποιοτικοί. Πώς το βλέπετε?
0: Οι ιδιωτικοί φορείς εννοείς?
1: Ευρύτερα, ναι, ευρύτερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι κρατικοί φορείς νομίζω δεν χρειαζόντουσαν ιδιαίτερο δυνάμωμα, χρειαζόντουσαν μεγαλύτερη στήριξη να μπορούν να προβάλλουν τη δουλειά τους παρά έξω και να την μάθουν περισσότεροι. Ποιοτικά δεν νομίζω ότι διαδόντουσα πολλά, είναι ούτω ή άλλω κάτι. Είμαστε από του καλύτερου στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά η ιδιωτική, ναι. Και ξέρετε, σε αυτό ήρθε και βοήθησε το Δημιουργική Ελλάδα. Δηλαδή, να το δώσω να το καταλάβετε. Μέχρι το 2019 δίνονταν περί τα 6-6,5 εκατομμύρια για του συλλόγου και όλε τι ομάδε για να κάνουν δράσει πολιτιστικέ, κυρίω στην περιφέρεια. Σε όλες τις τομείς, χορό, μουσική, φεστιβάλ, βιβλίο.
0: Ως επιχορηγήσεις, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά δίνονταν χωρίς κανένα κριτήριο. Να πούμε έτσι, για το πω λίγο χοντρικά, αν είχε τα βουλευτή, κανέναν υπουργό.
0: Αυτά είναι η παλιά Ελλάδα που θα έπρεπε να αφήσουμε.
2: Όχι, λοιπόν, η παλιά μέχρι το 19 ήταν. Το 19 λοιπόν ήρθε η Μενδώνη και είπε ότι παιδιά, πώς θα δίνουμε 6,5. Όχι, θα δίνουμε 7,5 από αύριο. Αλλά θα φτιάξουμε κανονικά, θα πρέπει να μπει σε μια πλατφόρμα, να γραφτεί στα σωματεία που μπορούν να επιχορηγηθούν, να κάνει την πρότασή σου, η οποία θα έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Άρα έχετε διαμορφώσει ένα μητρό, ας το πούμε έτσι.
2: Τόσο και θέλω τόσα. Και μάλιστα, θα ελεγχθεί πιθανά, γιατί δεν μπορεί να γίνει βέβαια πάντα και παντού, δεν υπάρχει. Αλλά πιθανότατα θα ελεγχθεί αύριο για αυτό το οποίο έκανε, αν σωστά τα πήρε τα λεφτά.
0: Εντάξει, συζητάμε για το αυτονόητο, συζητάμε για το αυτονόητο, το οποίο όμως ευτυχώς που έγινε.
1: Πολλές φορές δεν περπατάει.
0: Ευτυχώς που έγινε όμως, αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι επί του αυτονόητου. Έχει κριθεί κάποιος από τους φορείς που έχει διοργανώσει μια εκδήλωση ως αναποτελεσματικός και να ζητήσετε πίσω τα χρήματα που κακώς επιδοτήθηκαν, για παράδειγμα.
2: Έχει συμβεί, δεν θα με βάλετε τώρα, βέβαια.
0: Εντάξει, όχι, προφανώς. Ναι, προφανώς
2: ναι,
0: άρα αρχίζει να λειτουργεί αυτό το σύστημα και είναι θετικό το ότι λειτουργεί. Εγώ θέλω.
2: Δεν θέλω να το πω γιατί πολιτικό είμαι, πρέπει να πω γι' αυτό. Ότι αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει εν τέλει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις άλλες παρατάξεις. Δηλαδή, κάνει πράγματα και δεν τα λέει. Οι άλλοι λένε πράγματα που δεν κάνουν.
1: Καλά, τώρα 7 χρόνια κυβερνάτε εσείς βέβαια, αλλά εντάξει, είναι και λογικό να παρουσιάσετε. Άλλωστε και σήμερα μια συζήτηση που κάνουμε, μπορείτε να παρουσιάσετε αυτά που λέμε τώρα και να τα ακούσουν και οι ακροατές μας.
2: Μισό λεπτό. Βγαίνουν βουλευτές και βουλεύτριες και λένε ότι εμείς βγήκαμε στο δρόμο και σκίσαμε τα ρούχα μας για να προφυλάξουμε τον κινηματογράφο, το όπως το λέγανε στην Αθήνα, Γιώργο, τον Παλάσσα, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Ο κινηματογράφος, ο οποίος έχει το Ιντεάλ, λέμε στην Πανεπιστημίου.
2: Το Ιντεάλ. Εμείς ήρθαμε να προστατεύσουμε όχι το Ιντεάλ, όλους αυτούς που μπορούν να χαρακτηριστούν ιστορικοί κινηματογράφοι. Τερινοί και σημερινοί, αυτούς που λέμε και μονή αίθουσα. Για πώς φτιάχνοντας μια πλατφόρμα όπου οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, που μπορεί να είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, γιατί δεν είναι πάντα ο ιδιοκτήτης που βακάζει το ακίνητό του, μπορεί λοιπόν να καταθέσει τα στοιχεία που χρειάζονται και η χρήση αυτού του ακινήτου να περιοριστεί και να αποκλειστικά μόνο στη χρήση κινηματογράφου.
0: Εντάξει,
2: ο
0: βέβαια.
2: Ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί με τον νόμο περί απαλωτριώσεων.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν βασικώσει πολιτικά. Αλλά αυτό θα σώσει τους κινηματογράφους, τους ιστορικούς.
0: Θα σώσει τους κινηματογράφους, τους ιστορικούς.
2: Ας πούμε, λέω η κυρία Αναγνωστοπούλγα, μου λέει, εμείς αυτό είναι λίγο, θέλουμε παραπάνω. Εμείς βγήκαμε στον δρόμο για το Ιντεάλ.
0: Εντάξει, αυτό θα σώσει.
2: Η κυβέρνηση όταν βγήκανε στον δρόμο για το Ιντεάλ. Οι κυβερνήσεις δεν βγαίνουν στον δρόμο, νομοθετούν.
0: Ναι, αυτό θα σώσει. Θα σώσει τον.
2: Μνημονιακή, αν θα νομοθετήσετε για την προστασία των ιστορικών κινηματογράφων.
0: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό θα σώσει το κτίριο, το κέλυφο, την εμπορικότητα του κινηματογράφου. Δυστυχώς θα την σώσει η σύγχρονη συγκυρία, γιατί το κοινό πια προσανατολίζεται σε
2: πολύ. Τη χρήση του κτίριου σώζει. Δεν σώζει το κτίριο. Τη χρήση.
0: Αλλά σκεφτείτε όμως.
2: Σώζει μόνο στη χρήση κινηματογράφου.
0: Ναι, αλλά
2: άρα ένα θερινό κινηματογράφο που κάποιο ιδιοκτήτη σκέφτεται να τον δώσει για να γίνει πολυκατοικία, θα του το απαγορεύσει
0: θα
2: αυτό.
0: Το απαγορεύσει.
2: Και η γειτονιά θα έχει μόνιμα θερινό κινηματογράφο.
0: Ναι, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτά τα θέματα δυστυχώς τα ρυθμίζει πια η ελεύθερη αγορά. Ο κινηματογράφος πρέπει να έχει και θεατές.
2: Η αγορά θα ρυθμίσει το πόσο νίκη θα πληρώσει και που θα μπει, το ποιο πόσα εισιτήρια θα κόβει, το αν θα είναι υποχρεωτικά κινηματογράφος ή όχι. Δεν το ρυθμίζει. Η αγορά θα ρυθμίσει το πόσο νίκη θα πληρώσει και που θα μπει, το ποιο πόσα εισιτήρια θα κόβει, το αν θα είναι υποχρεωτικά κινηματογράφος ή όχι. Δεν το ρυθμίζει η αγορά.
0: Το ρυθμίζει. Εντάξει, όχι, εννοώ το ιντεάλ, αν δεν έχει θεατές και είναι μόνο ένας κινηματογράφος.

0: Το λέω, μία κουβέντα έχουμε ένα λεπτό για το βιβλίο. Εμένα από ιδιοτέλεια ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Λοιπόν, το άφησα και τελευταίο δε... γιατί θα ήθελα να είσαι και μάρτυρας.
0: Είμαι μάρτυρας, όντως.
1: Γιατί υπήρξες τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΒΙΠ.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του ΕΛΙΒΙΠ. Θέλω να μου πείτε.
1: Δουλειά που έχει γίνει.
0: Πολύ, πολύ σημαντική δουλειά. Μία κουβέντα μόνο για την φιλανομία.
1: Του πρώην οργανισμού πριν συγχωνευτούν, που όχι απλά ο κ. Μακουνάκης να του αποδώσω τα εύσημα. Δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι έχει, δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι χρωστάει και τι δεν έχει.
0: Αλήθεια,
1: δεν
0: όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά το βιβλίο πώς θα γίνει οικείο στην μέση οικογένεια, υπάρχουν κάποια προγράμματα φιλαναγνωσίας.
1: Καταρχάς με εργαλεία, τα οποία είναι οικονομικής φύσης και υπάρχουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκινήσανε, έδωσαν αποτελέσματα και αποφασίσαμε ότι θα συνεχίσουν και πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το ΠΟΔΟΕ ή από άλλα εργαλεία που θα βρούμε. Όπως είναι το Greeklit, δηλαδή η δυνατότητα να δώσουμε σε συγγραφείς μας που έχουν γράψει ένα βιβλίο στα ελληνικά,
0: η δυνατότητα να μεταφραστεί στα εξωτερικά.
1: Με έξοδα του Υπουργείου, του ΕΛΙΒΙΠ.
0: Είναι σημαντικό. Εγώ κρατάω και άλλη μια δράση που θεωρώ επίσης σημαντική του ΕΛΙΒΙΠ, την δανειστική βιβλιοθήκη μέσα στο μετρό, που ο κόσμος έρχεται και παίρνει δωρεάν βιβλία, τα διαβάζει και τα επιστρέφει και φέρνει τα δικά του βιβλία. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία δράση, η οποία εντάσσεται στην καθημερινότητα τη πόλη τη Αθήνα.
2: Με πιο άμεση επαφή.
1: Που έχουμε στα μεγάλα σαλόνια, στις διεθνείς εκθέσεις. Όπου είναι πρωταγωνιστική σιγά.
0: Είχαμε
1: σιγά
0: τη δυνατότητα
1: γίνεται
0: να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Μπακουνάκη στην εκπομπή και να προβάλλουμε την συμμετοχή μας στις μεγάλες εκθέσεις, που πράγματι η Ελλάδα επιστρέφει σε έναν χώρο που είναι δύσκολος, αλλά επιστρέφει και επιστρέφει δυναμικά. Και κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε, γιατί ολοκληρώσαμε
1: τον χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα και τόσο χρόνο.
0: Ήταν πολύ παραγωγική η συζήτησή μας.
2: Να είστε καλά.
0: Είστε η συμπάθειά του Δημήτρη Στούμπου, γιατί ασχολείστε με θέματα τα οποία.
1: Είναι αμοιβαίο, παρόλο που δεν συμφωνούμε σε όλα. Σε πολλά,
2: δεν χρειάζεται να συμφωνούμε
1: είναι
2: σε όλα. Εκείνο που είναι γεγονός, είπαμε ότι η δουλειά στον πολιτισμό αφήνει αποτύπωμα και αφήνει αποτύπωμα για όλους μας, όποιες και να είναι οι διαφωνίες.
1: Προφανώς όμως θέλω να ελπίζω ότι η συμπάθεια δεν είναι από εκείνη την ώρα και μετά, έρχεται και λίγο πιο πίσω.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλημερίσουμε. Καλό μήνα στους ακροατές μας. Εγώ λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και κάπου εδώ, Δημήτρη, φτάσαμε στο τέλος. Ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε τον Υφυπουργό Πολιτισμού. Μας είπε για όλες τις δράσεις που
2: έχουν
0: αναλαμβάνουν.
2: Έχουν κάποιες φλογίτσες στο πεδίο του πολιτισμού.
0: Πάντως ήταν μαχητικότατος στην δικιά του έτσι προσέγγιση των ζητημάτων.
2: Θα παρακολουθήσουμε και τη συνέχεια. Χαιρετούμε.
0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και αύριο πάλι μαζί.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Είμαι η Σοφία,
5: η ψηφιακή βοηθό σου.

0: Να σε βοηθήσω σήμερα.
1: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
0: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
1: ΕΣΧΑ?
0: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
1: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
0: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεσμπολάχ, έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω διεθνών αντιδράσεων για κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ, διεμήνησε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου με φόντο την κατάληψη εχθές του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο, δήλωσε νωρίτερα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα πειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη και κυρία εξαπέλυσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην Ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν στρατιωτικά αντίπεινα της Τεχεράνης. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Απολογούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για διεύθυνση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 10 και 6 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο συλληφτής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή του Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε σήμερα μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Αναφερόμενος στα επεισόδια, έκανε λόγο για πρωτοφανή πράγματα, καταλογίζοντας τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν επιθυμεί διαφάνεια. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τα φαρμακεία. Κανονικά λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχιά στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Συνελήφθη μία 49χρονη στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, η οποία κρατούσε τρεις γάτες δεμένες με σκηνή στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της. Της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 17.600 ευρώ, ενώ η ίδια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε στο Παρίσι η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Water Polo League των γυναικών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στον τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στην απόκτηση του διεθνή Δημήτρη Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, ενώ κινείται και για τον Ιταλό Βιτσέτζο Ντόλτσε της Μπρέσια. Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρίν Σεζερμέν αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Champions League.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
12: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
14: Όπα!
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Λίμου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
18: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
21: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα θα είναι αφιερωμένη στους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, ένα κομμάτι των πνευματικών ανθρώπων της χώρας, έτσι όπως τους έχουμε απολαύσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή τους τελευταίους μήνες, δηλαδή από μέσα στο 26, όχι πιο παλιά, γιατί αλλιώς δέναμε 7 μέρες να αφιερώμα στους πνευματικούς ανθρώπους. Είμαστε κάπως, φαντάζομαι και εσείς, εγώ σίγουρα φουσκωμένος από τα popcorn, με τον εμφύλιο των συντρόφων εντάχει, σας τα λέω, από αύριο θα απολαύσουμε ηχητικά και τέλος πάντων θα ασχοληθούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορεί και εσείς να μην απολαμβάνετε όσο και εγώ, μπορεί ακόμα περισσότερο αν και δεν το νομίζω, να είστε το ίδιο χερέκακι, τον σύντροφο Βαξεβάνη, να την πέφτει στο σύντροφο Μαρατζίδη ότι είναι πράκτορας των Βρετανών. Πόσο 100 χρόνια πίσω είναι αυτό, πολύ ωραίο πάντως παρόλα αυτά. μου κάθισε popcorn στο λαιμό. Και μετά να την πέφτει και στο Ράμο και όλοι αυτοί μαζί να ξεμαλιάζονται, είναι πραγματικά απόλαυση. Είμαστε με τον άνθρωπο, έτσι δεν παίρνουμε θέση και παίρνουμε μόνο τα popcorn μας και απολαμβάνουμε τους συντρόφους να ξεκατηνιάζονται. Εμένα η επίθεση αυτή του Βαξεβάνη στους, γύρω από τον Αλέξη, άρα στον Αλέξη, μου θυμίζει, τη βρίσκω το ίδιο απολαυστική όσο απολαυστική ήταν η επίθεση της Αυριανής στον Αντρέα, παιδιά, αν θυμάστε. Διότι κάποια στιγμή κάτι έγινε εκεί, τα χαλάσανε για κάποιο λόγο ο Αντρέας και η Αυριανή και αρχίσαμε με τη Μιμή βέβαια ως αφορμή, αλλά τον Αντρέα κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Είναι πάντοτε απολαυστικές αυτές οι μάχες. Ο Τσίπρας βέβαια δεν έχει να φοβάται τίποτα, έχει 29 πνευματικούς ανθρώπους που υπέγραψαν τη διακήρυξή του. Διάβασα κάπου στο Twitter, λέει, και τι μας νοιάζει εμάς η γνώμη των ηθοποιών, των τραγουδιστών, των καλλιτεχνών, το τέτοιο, τι ρε, πάτε καλά. Είναι η ωραιότερη σημαδούρα, είναι να ξέρεις τι λένε αυτοί, ωραία, από εκεί δεν πρέπει να πάω. Άκου, λέει, τι μας νοιάζει, υπάρχει καλύτερο παράδειγμα προς αποφυγή? Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα είναι μέρα αφιερωμένη στον πνευματικό κόσμο της χώρας, τέχνη, Γιάννης Μαραγδής, ο οποίος μάγεψε ένα κομμάτι του κοινού με τον Καποδίστρια του, ο οποίος τη διαβάζει ότι έμοιαζε πάρα πολύ με τον Καποδίστρια. Περίεργο να το λες αυτό για κάποιον άνθρωπο από τον οποίο δεν υπάρχει μία φωτογραφία, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν φωτογραφίες, αλλά δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, ας πάει στο διάλο να το δεχθούμε. Έμοιαζε με τον Καποδίστρια. Πώς βρήκε, ρε παιδιά, τον ηθοποιό?
1: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο πρωταγωνιστής σου. Η ομοιότητα που έχει με τον Καποδίστρια είναι απίστευτη.
2: Ήρθε στην ταινία.
1: Πώς τον βρήκες αυτό?
2: Με μεταφυσικό τρόπο.
0: Με μεταφυσικό τρόπο, όχι καθόλου φυσικό, δεν είναι αφυσικός, ήταν μεταφυσικός. Και πώς τον εκπαίδευσε είναι, παιδιά, το σημαντικό, έτσι όχι μόνο τον βρήκε, τον βρήκε μεταφυσικό, τον έφερε το Άγιο Πνεύμα, εντάξει, το δεχόμαστε. Πώς τον εκπαίδευσε να είναι ίδιος με έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε πώς ήταν?
1: Πέρασε μια διαδικασία εκπαίδευσης πώς θα προσεγγίσει το ρόλο. Αυτή η διαδικασία γινόταν με διαδικασίες άγνωστες στην Ελλάδα.
3: Δηλαδή, τι εννοείς άγνωστες?
1: Με ύπνωση. All my favorite songs
0: are slow and sad. Τώρα, εγώ αν είναι ηθοποιός και μου λέγανε ότι έπαιξα με ύπνωση, θα ενοχλούμουν, γιατί θα ήθελα να λένε ότι έπαιξα με το ταλέντο μου. Ότι είμαι πολύ καλός ηθοποιός και το έκανα από μόνος μου. Αλλά άμα χρειαστεί να με υπνοτίσουν για να είμαι καλός, τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, αυτά είναι των πνευματικών ανθρώπων. Ποιος την έκανε την ύπνωση?
1: Με ύπνωση μπορούσε να δει τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης.
3: Τι του κάνεις υπνοτισμό, δεν κατάλαβα. Ποιος το έκανε αυτό?
1: Ειδικός άνθρωπος.
3: Δηλαδή, τον υπνότιζε?
1: Ναι.
3: Πού στο...
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανείς, οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν καφετζούδες, υπάρχουν οι κβατικοί ιατροί. Πώς δεν υπάρχουν, αν υπάρχουν λέει αυτοί οι άνθρωποι που. Άκου τώρα, λέει σου, λέει δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να παίξει, να τον υπνοτίσει. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε, έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα. Υπνοτίστε τον, μπας και παίξει. Έτσι κάπως έγινε. Μπας πε τώρα, κορυδεύουμε βέβαια εμείς, αλλά παιδιά να ξέρετε ότι αυτή η ταινία έγινε με την άδεια του Ιωάννη του Καποδίστρια. Είναι ο official licensed product.
2: Στην ουσία είδε τον Καποδίστρια και μπορούσε να τον... του έδωσε την άδεια του ο Καποδίστρια.
3: Μεταφυσικό αυτό τελείως.
0: Αφού είναι, τι να κάνουμε τώρα, πήγε ο Καποδίστρια, του έδωσε την άδεια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι με υπογραφή, είναι προφορική άδεια. Αυτό θα φανεί. Ελπίζω να είναι ο Γιάννης Μαγραδίτης, πνευματικός άνθρωπος, κατεξοχήν και από τους πιο πετυχημένους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου. Πράγμα που περιγράφει τον τόπο, ενώ με πολύ καλό, έτσι, είναι μια πολύ καλή περιγραφή του τόπου, θετική έτσι υπό αυτήν την έννοια, ο άνθρωπος που έχει πει τις ωραιότερες μαντινάδες σε πρωθυπουργούς.
4: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.
0: Τέσσερις γραμμές είναι, τρεις η μαντινάδα, πόσο διάολο είναι, αλώνει όλοι. Τι διάολο, τόσες λέξεις αιώνι υπάρχουνε. Μπράβο, είναι να σε ψηφίσουν και όνει. Και ο Αντώνης ο Σαμαράς, είναι στον Αντώνη τον Σαμαρά, αυτό τον πρόεδρο της πολιτικής ανοίξεως, ο οποίος μακάρι να κάνει κόμμα, ενώ μακάρι για αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι χρειαζόμαστε άλλη μια γραφική προσωπικότητα. Δηλαδή έχουμε, ποτέ δεν είναι αρκετές, παιδιά, οι γραφικές προσωπικότητες. Και μόνο γραφικός ένας άνθρωπος που μισεί τόσο πολύ μια οικογένεια ώστε να θέλει κάθε φορά να της κάνει κακό. Είναι ο Δρακουμέλος Σαμαράς και Μητσοτάκηδες στα στρουμφάκια. Τι. Μοιραίος, ίσως από τους πιο μοιραίους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ο Αντώνης ο Σαμαράς έριξε μια κυβέρνηση, οδήγησε στο να αποκαλείται η Βόρεια Μακεδονία σκέτο Μακεδονία με την ασυμβίβαστη στάση του. Τόσα καταφέρνουν οι ασυμβίβαστες στάσεις. Μετά δεν άφησε την κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει το έργο της. Πριν από αυτό έγινε ο πρώτος αντιμνημονιακός, νομιμοποιώντας εντός εισαγωγικών, δεν ήταν παράνομο, την αντιμνημονιακή μανία και ιστερία. Ήταν ο πρώτος ιστερικός αντιμνημονιακός ο Αντώνης ο Σαμαράς. Άνοιξε δηλαδή το δρόμο πρώτη φορά για τον Αλέξη μας. Μετά τον ξανά άνοιξε με τον τρόπο που κυβέρνησε, τον τρόπο και εφάρμοσε τα άλλα μνημόνια, όχι τα άλλα που ήταν καλά γιατί ήταν τα δικά του και ήταν εκείνος στην εξουσία. Και τώρα θέλει να ρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, επειδή τον παίρνει τηλέφωνο να του λέει: τι λέτε κι εσείς, κύριε Αντώνη? Όχι, εντάξει, αστείευομαι. Θέλει να το ρίξει κυρίως επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Πάντοτε μοιραίος ο πρόεδρος της πολιτικής ανοίξεως. Έχουμε μια αγωνία πώς θα το πει το πολιτικό καλοκαίρι. Τώρα είναι πνευματικός χειμώνας επίσης, πάει καλά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά. Δεν θα προλάβουμε φυσικά να τα ακούσουμε όλα. Πνευματικοί άνθρωποι του τόπου. Ο Αλέξανδρος θα πω τους Μαραγδί να σε βάλει στην επόμενη ταινία του να κάνεις τον Κολοκοτρώνη. Δέχομαι. Με ύπνωση. Γιατί. Ο Νικηφόρος, καλημέρα, είναι του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, είναι άλλη μια κοιλίδα στο επάγγελμα, το ότι κατατάσσεται στους πνευματικούς ανθρώπους. Προσπαθούμε εδώ κάπως να τη διώξουμε αυτή την κοιλίδα, πάμε όσο μπορούμε. Και ο Αλέξανδρος, μην ξεχάσεις να πεις αγιασμό να συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες σου, κομμουνιστή ηγέτη. Πρώτα απ' όλα δεν έχω αμαρτίες. Για αρχή. Είναι από αυτού που λένε όποιος είναι αναμάρτητος, ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίδο κτλ. Εγώ θα πάρω την πέτρα. Από εγώ είμαι. Φέρτε πέτρες. Βράχια. Αλλά Αλέξανδρε, τον αγιασμό τον κάνω μόνος μου. Πώς κάνουν άλλοι μόνοι τους κρασί, εγώ κάνω μόνος μου αγιασμό. Έτσι είναι, δεν μπαίνω του εμπορίου.

0: Δημήτρης από τα Γρεβενά, θέλουμε υπογραφές και στο Πασόκ από πνευματικούς ανθρώπους όπως Φανφαραντούρη, Πελεγρίνη. Τους έχουμε στο κόμμα μας μέσα τους πνευματικούς ανθρώπους εμείς. Όπως γράφεις και εσύ ο ίδιος Δημήτρη από Γρεβενά. Να πω κάτι, παιδιά, για να καταλάβετε λίγο. Το ξέρετε, αλλά αυτό με τους πνευματικούς ανθρώπους και την αριστερά. Πνευματικοί άνθρωποι υπάρχουν κάποιοι σοβαροί, περισσότεροι όπως δεν είναι. Και είναι η δουλειά τους τέτοια που, ειδικά η καλλιτεχνική δουλειά, ανακατεύει την πραγματικότητα με τη φαντασία. Θέλω να πω, δεν είναι οι καταλληλότεροι να μιλήσουν για την πολιτική. Από την άλλη, οι περισσότεροι είναι καλλιτέχνες σκηνής, που σημαίνει τι, το επαγγελματικό τους, το επάγγελμά τους εξαρτάται απολύτως από την αποδοχή του κοινού. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι πιο σοβαροί και λένε να μην μιλήσω. Κανένας, γι' αυτό κανένας δεν θα μιλήσει κόντρα στην αριστερά, ακόμα και αν τα αισθήματά τους δεν είναι καθόλου φιλικά. Και αντιθέτως, πολλοί από αυτούς θα μιλήσουν υπέρ της αριστεράς, γιατί καταλαβαίνουν ότι η αριστερά, επειδή είναι περισσότερο μια ψυχολογική έτσι στάση παρά πολιτική στάση, έχει πιο αφοσιωμένους και πιο φανατικούς υποστηρικτές και ακολούθους. Που σημαίνει ότι ξέρουν καλά ότι η υποστήριξη στην αριστερά σημαίνει εξασφαλισμένη πελατεία. Γιατί θα έρθουν εκεί στρατιωτικά, ναι, θα στηρίξουμε τους δικούς μας. Το κέντρο και η δεξιά δεν τα έχουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολιτικές τάσεις, δεν ικανοποιούν ψυχολογικές ανάγκες. Οπότε δεν θα δείτε εύκολα ανθρώπους, εκτός αν είναι πολύ μεγάλοι, Ελίτης, Χατζηδάκης κτλ., να στηρίξουν τη δεξιά ή το κέντρο. Οπότε αυτή είναι η αιτία που βλέπετε πολύ συχνά την αριστερά, και γι' αυτό δεν θα δούμε δυστυχώς πολλούς για το Παζόκ. Δυστυχώς, παρότι πλέον είμαστε πολύ αριστερά κι εμείς, δεν είμαστε επεξεγέλασε. Ναι, όχι τόσο όσο ο Χάρης Δούκας που θέλει να πετάξει έξω τον κύριο Νίκο και λέει να εννοείται να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιον πρόεδρο? Εμείς θέλουμε βέβαια το δικό μας, αλλά όποιον είναι πρώτος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ηθοποιός Ζιάγκος, ο οποίος και αυτός είναι υποστηρικτής της Καριστιανού, της σύγχρονης Μπουμπουλίνας.
1: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Κάνα σύστημα ποτίσματος, γιατί το σύστημα ανέγγιχτο είναι, την κοιτάει και δεν ενοχλείται, θέλω να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Η φαντασίωση είναι ο τρόπος που έχουμε όλοι οι άνθρωποι έτσι κάπως να προχωράμε στη ζωή μας. Είναι υποστηρικτής για...
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
1: Δεν προλάβαμε ακόμα, γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα να βάλουμε εδώ, μιλάμε είναι Μπουμπουλίνα. Και εγώ που είμαι του Νικηταρά ο δισέγγονος.
1: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.

Η Μαριάνθη μου λέει σήμερα γιορτάζουν και οι ηλεκτρολόγοι γιατί το ρεύμα είναι τριφασικό και δεν το γράφει για αστείο. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά στους ηλεκτρολόγους. Είναι ευχάριστο το ότι γιορτάζουν και άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν μια δουλειά. Και όχι πνευματικοί άνθρωποι. Που είναι ο ευγενικός τρόπος να περιγράψουμε κάποιον που δεν ξέρει να κάνει κάτι και απλώς του αρέσει να μιλάει. Ο Πασόκ 7, ένα τη μέρα που δεν μαθαίνουμε ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα και το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Τάξη ρε, 9 μέρες είναι, σιγά, πώς κάνεις έτσι.

0: Λοιπόν, τι ώρα, προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Φανφαραντούρι. Μετά να πάμε φανφαραντούρι. Αχ, τι να βάλουμε τώρα να... Κοίτα πόσα πολλά είναι, μασόνες. Πόση ώρα έχουμε μέχρι το διάλειμμα? 3 λεπτά, ωραία. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Είναι πρόσφατο, συνεχίζουμε με ηθοποιούς. Είναι καλλιτέχνες, πνευματικός κόσμος της χώρας. Μία από αυτούς, δύο ήταν στο Τζίπρα ηθοποιοί. Μία ηθοποιός ήταν στο... Αλλά είχε και δημοσιογράφο η Καριστιανού. Οπότε πάλι πνευματικοί άνθρωποι στην πρώτη γραμμή πάντοτε. Κατερίνα Μουτσάτσου. Γιατί στηρίζει και παρουσιάζει τις παραστάσεις της Μαρίας Καριστιανού?
1: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν. Απόλυτα.
0: Και πώς μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος σαν την Κατερίνα Μουτσάτσου να προσφέρει στο κίνημα το οποίο, πώς το είπε ο Ζιάγκας, θα ρίξει το σύστημα και θα αλλάξει τη χώρα, θα την κάνει πολύ καλύτερη, εννοώ.
1: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Βλέπω πολύ ίντερνετ. Πώς θα βοηθήσετε? Είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ και έχω με εκεί στο ίντερνετ με διάφορους ψεκασμένους. Πώς αλλιώς να βοηθήσω?
1: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
0: Χρήσιμη πολυσφαιρικότητα? Όλοι δεν έχουμε, λέμε συνέχεια, αχ, να είχαμε μια πολυσφαιρικότητα τώρα εδώ, Παναγία μου, τι ωραία που θα περνούσαμε. Λοιπόν, ημίχρονο, πριν πάμε στο ημίχρονο και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι. Είναι ένα musical με τραγούδια του Μίμη Πλέζα και διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου και μετά την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής. Και σ' αγαπάμε όλοι.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εντείνονται οι αντιδράσεις για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως απόψε για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Πειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη και χειρία εξαπέλυσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην Ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν τα στρατιωτικά αντίπεινα της Τεχεράνης. Επιθέσεις σε Ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μεσαία Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Σε εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Κλειστές είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ενώ κλειστά είναι και τα φαρμακεία λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Τέσσερις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου αλλά και των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άτομα. Τρεις συλλήψεις ένα 24ωρο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στις δύο περιπτώσεις οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχέα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Συνελήφθησαν ένας 53χρονος, ένας 39χρονος και ένας 37χρονος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
20: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
23: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
24: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
25: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
26: Λίμου και ζουλούλου μου, γιώνα και κατηφέ μου.
27: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
28: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
25: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
29: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
30: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
31: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλό μήνα και πάλι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Τινάνη. Πώς το λένε. Επιβεβαιώσαμε ότι όντως γιορτάζουν σήμερα και οι ηλεκτρολόγοι. Και ξαναλέω, είναι καλό που γιορτάζουν και άνθρωποι που ξέρουν κάτι να κάνουν. Είναι μην γιορθεί μόνο για όσους ξέρουν μόνο να μιλάνε. Να είναι και με ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν κάτι πρακτικό, κάτι χρήσιμο. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο γενικός τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τελικά η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι η πρώτη στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία.

Ο Κώστας, προσοχή, πρωτογενός και όχι δευτερογενός παρακολουθούσε τους blogger, η συντρόφισσα μου τσάτσου. Δεν είναι συντρόφισσα, είναι στην Καριστιανού, παιδιά. Είναι ψεκιώτισσα. Τους λέμε, είναι οι ψεκιώτες. Είναι άλλη κατηγορία.

0: Λοιπόν, πάμε στους πνευματικούς ανθρώπους, καθηγητές, κατεξοχήν πνευματικοί άνθρωποι, Πελεγρίνης, Φανφαραντούρης, είναι και καθηγητής, νομίζω είναι, γιατί να μην είναι, τόσοι είναι, να μην είναι ο Φανφαραντούρης. Ένας άλλος καθηγητής, του οποίου δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω και αν το ήξερα ποτέ, δεν έχει σημασία, είναι από αυτούς τους καθηγητές που καλούν συχνά οι εκπομπές τις δημοσιογραφικές για να, να του δώσουν τα φώτα τους, που λένε. Τις περισσότερες φορές, επειδή δεν είναι κάποιο, μιλάμε τώρα για ανθρωπιστικές σπουδές, έτσι, επειδή δεν είναι κάποιο αντικειμένου συγκεκριμένου, λένε σοφά πράγματα. Εδώ είμαστε λίγο πριν το ντου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, το ντου που μπήκανε μέσα, πήραν το Μαδούρο και φύγανε, δηλαδή ψακάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Τι λέει ο καθηγητής, τι, ότι μπορεί να γίνει σε περίπτωση σύγκρουσης πριν Ηνωμένων Πολιτειών Βενεζουέλας?
1: Το ερώτημα είναι εάν μπορούν να αντέξουν αυτή την εισβολή οι ίδιοι οι Αμερικανοί, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη με ποιο αντίτιμο, με ποιο κόστος θα το κάνουν αυτό. Γιατί ήρθα πριν λίγες μέρες, ήμουν στο Καράκας σε εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Αντιπεριαλιστικής Πλατφόρμας και εκεί διαπίστωσα ότι ο λαός είναι έτοιμος να πολεμήσει μέχρι σε σχάτων. Το ηθικό του λαού είναι πραγματικά πολύ υψηλό.
0: Θα έχουν κακό πρόβλημα οι Αμερικάνοι στη Βενεζουέλα, θα τους την κάψουν την Μπουφάν, αλλά γιατί παιδιά η Βενεζουέλα είναι υπερδύναμη, δεν είναι...
1: Η πολεμική ικανότητα της χώρας καταρχήν σε οργανωμένο επίπεδο ενόπλων δυνάμεων είναι πραγματικά μοναδική. Είναι υπερδύναμη στην Λατινική Αμερική η Βενεζουέλα, διαθέτει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα κινέζικης, ρωσικής προέλευσης και άλλα.
0: Είχε από τα καλά. Υπερδύναμη στην Νότια Αμερική είναι σαν να λέμε τεράστια δύναμη στην τέταρτη εθνική. Έτσι. Είναι υπερδύναμη, δεν είναι παίξε γέλασε. Καλαμάτα είναι, δεν ξέρω, ήταν πρώτη στη Β' Εθνική, πρωταθλήτρια πια. Καλαμάτα ήταν στη Super League που ανεβαίνει τον... Ανέβηκε, αλλά ανέβηκε ως πρώτη ή ως δεύτερη.

0: GBU57, πες μας ποιοι είναι οι λεγόμενοι. Δεν είναι λεγόμενοι, ρε. Πνευματικοί άνθρωποι είναι. Αυτοί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Τι σημαίνει λεγόμενοι? Αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι είναι. Αυτοί είναι. Δεν είναι. Είναι κακό να σε λένε πνευματικό άνθρωπο, έτσι δεν είναι το λέτε, τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος, παιδιά? Είναι κακό πράγμα όταν λέμε, δηλαδή συνήθως περιγράφεις ένα φαφλατά όταν λες αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί που στηρίζουν τον Τσίπρα για να τους ξέρουμε να τους αποφεύγουμε? Έλα ρε, ξαναλέμε, δουλειά είναι, έλα χαλαρώστε πια. Είναι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, είναι αριστερά. Τι να γάμα δεν έχει. Είναι καλλιτέχνες, 29. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν κάτσα να κοιτάξω. Ποιοι ήταν, μου αρκούσε η τέτοια, 29. Καλλιτέχνες είναι, υπογράφουν. Ωραία. Όχι, κατασκευαστές πλυντηρίων, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε, προβοκάτορα απέναντί μου, για όνομα του Θεού. Σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της. Τα είπα αυτά. Είπα ότι είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, και να τα έχω πει, τα ξαναλέω γιατί έγινε, για να τα μάθουν απ' έξω. Συνεχίζουμε με πνευματικό κόσμο της χώρας. Από τους καθηγητές να πάμε στους δασκάλους, παιδιά. Γιατί και οι δάσκαλοι είναι πνευματικός κόσμος της χώρας. Παραδείγματος χάρη, ο δάσκαλος Νατσιός. Παρόλα είναι και ηγέτης του κόμματος Νίκη και διδάσκει ότι.
1: Λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο, ναι. Εμείς και οι μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας
2: πω. Κοινό πρόγονο.
1: Εμείς και οι.
2: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό. Μα. Φυσί, γιατί αντιδράει, ξέρετε. Γιατί αντιδράει.
1: Όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
2: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έπλασε ο Θεός. Αυτό πιστεύουμε. Ναι, και από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
0: Από τις μαϊμούδες, από τους πηδίκους. Βέβαια τώρα αυτό με την καταγωγή από τον Αδάμ και την Εύα γεννά ένα πρόβλημα, έτσι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν κρίνω να πω έτσι σε αυτό το δέ, δεν κρίνω, είναι συμπεριληπτική εκπομπή και τα λοιπά. Εμμομιξία δεν είναι, άμα γουστάρουν είναι μεταξύ συνενούν των ενηλίκων, δεν πάμε. Αλλά εάν καταγόμαστε από τον Αδάμ και την Εύα σημαίνει ότι καταγόμαστε από τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, που ήταν όλοι αδέρφια αφού ήταν παιδιά του Αδάμ και της Εύας, και άρα αυτά τα αδέρφια. Πώς να το πούμε, συνευρέθησαν αναμετάξιστον για να κάνουν μετά τα ξαδέρφια που και αυτά συνευρέθησαν. Δηλαδή, είμαστε όλοι προϊόν αιμομιξίας. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν το λέω ότι δεν το λέω επικριτικά, αλλά να καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι. Όταν λέμε είμαστε από τον Αδάμ και την Εύα, ότι είμαστε όλοι προϊόντα αιμομιξίας. Άμα δεν ξέρουμε και πώς ήταν. Μπορεί να ήταν ωραία τα παιδιά του Αδάμ, οπότε να είναι πιο κατανοητό. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Κατά τα άλλα, η Εκκλησία δεν έχει την επιστήμη, για όνομα Θεού.
3: Τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
1: Όχι, όμως η θρησκευτική
2: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
3: Σύμφωνα.
2: Εμείς είμαστε τέκνα πιστά της Ορθόδοξης
4: Εκκλησίας. Άρα
0: θέλουμε αιμομιξία εμείς. Φαγωθήκατε με τους πηδίκους. Αιμομιξία, κύριοι. Αυτή είναι. Δεν τη δέχεται την επιστήμη η Εκκλησία. Άμα αρρωσταίνουν μόνο. Άμα είναι καλά, δεν την. Κορόιδα είναι. Γιατί, παιδιά, δεν γίνεται ο χριστιανός να πάει με την εξέλιξη. Τώρα, εγώ αυτά είναι πολύ χοντράδες να λέμε για τους χριστιανούς. Δεν υπάρχουν και άνθρωποι που είναι χριστιανοί και είναι, έχουν εξελιχθεί. Αλλά. Άμα το λέει ο δάσκαλος Νατσιός.
3: Πάντως δεν μπορούμε να πιστεύουμε, να είμαστε εμείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να πιστεύουμε και την θεωρία της εξέλιξης.
2: Όχι, γιατί, να σας πω γιατί. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, άλλες, η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
0: Όχι, το λύσαμε αυτό. Είπαμε, είμαι προϊόντα αιμομιξίας όλοι αυτοί. Αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάει υποτιμητικά για τα ζώα. Τα ζώα δεν τα δημιούργησε ο τέλειος, ο Πανάγαθος που είναι τέλειος και τα πάντα εν σοφία επίησε. Άρα είναι τέλεια και τα ζώα. Δηλαδή είναι επικριτικός ο χριστιανός Νατσιός απέναντι σε ένα δημιούργημα του Θεού που πιστεύει. Τώρα δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο. Εντάξει, και είναι δική του θρησκεία, είναι ότι θέλει κάνει, δεν λέω. Αλλά εγώ, άμα πίστευα σε κάποιον ότι είναι, δεν υπάρχει ο υπέρτατος κτλ., δεν υποτιμούσα τα δημιουργήματά του. Εκτός αν υπάρχει κάποια τάση στη θρησκεία να θεωρεί ότι τα ζώα είναι αποτυχημένες δοκιμές ανθρώπων. Δηλαδή να πήγαινε ο Πανάγος να φτιάχνει, πω να μου βγήκε με τέσσερα πόδια. Πέτα να το πάρω το ζώο αυτό. Το επόμενο έπαιρνε πάλι, πω τι μύτη είναι αυτή που φτάνει μέχρι κάτω και κάτι αυτάρες. Θα το πούμε ελέφαντα. Πάμε παρακάτω. Και κάπως έτσι προσπαθώντας να φτιάξει τον άνθρωπο, οπότε είναι κατώτερα τα ζώα του ανθρώπου από άποψη δημιουργικής. Εντάξει, αυτά είναι των πνευματικών ανθρώπων πράγματα. Εγώ δεν ανακατεύομαι, αλλά μαθαίνω. Μαθαίνω συνεχώς. Έτσι μάθαμε τους μήνες που πέρασε, παιδιά, και το ξαναπέζω τώρα για να το θυμόσαστε την επόμενη καθαρά Δευτέρα που πάτε και τρώτε πώς τα λένε, τα θαλασσινά και τα άλλα που και καλά νηστεύετε και χλαπακιάζετε σαν τόσες οι κοιλιές. Ναι, αλλά είναι νηστίσιμα, λέει. Και είναι τόσο ο άλλος, έχει γίνει από χαλβάδες και γαρίδες και δεν ξέρω τι διάολο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι η καθαρά Δευτέρα, παιδιά, να το θυμόμαστε για του χρόνου.
4: Πένθιμη ημέρα είναι. Πιο πένθιμη ημέρα είναι η καθαρά Δευτέρα. Και τότε είναι η αποκορύφωση των καρναβόλων.
0: Είναι πένθιμη ημέρα γιατί δεν τρώμε κρέας. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Είναι κάπως πένθιμη ημέρα αυτή. Ναι, δεν τρώμε σήμερα. Όνα σου. Και όσο να είναι, στενοχωριέσαι. Πολύ σωστά. Παρακαλώ, συνεχίσει. Είναι ιερέας κύριος, κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος.
4: Να σας θυμίσω λοιπόν την ημέρα της καθαράς Δευτέρας. Αν γνωρίζαμε λίγο τι σημαίνει καθαρά Δευτέρα, δεν θα είχαμε διάθεση ούτε νερό να πιούμε, ούτε να βάλουμε μπουκιά στο στόμα μας.
0: Γιατί τι είναι, τι έγινε την καθαρά? Χάσαμε από το γάβρο τίποτα, δεν θυμάμαι. Έχει γίνει και είχαμε κάνα τέτοιο.
4: Διότι είναι η μέρα εκείνη εκεί που έγινε έξωση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Το ανθρώπου δηλαδή. Ο χωρισμός δηλαδή του ανθρώπου από το Θεό έγινε εκείνη την ημέρα, και αντί να πενθύσεις ταλέπορη μου ντύνεσαι, μου βάφεσαι και εγώ δεν ξέρω τι κάνεις εκεί, αντί να κλαίσαι εκείνη την ημέρα, εσύ ξεφατώνεις. Ταλέπορη άνθρωπο.
0: Ταλέπορα άνθρωπε, αλλά στην αρχή τα έχει με γυναίκες μόνο. Τον ενοχλούν οι γυναίκες μου, είναι που πάνε και βάφονται και κάνουν και γλεντάνε παλιό γυναίκες. Είναι η μέρα της έξωσης από εδώ, πολύ καλύτερα να πούμε τώρα, από τον Παράδεισο, με φυτά εκεί έντομα, αλλά με ζώα, μες στην χώματα κάτω κοιμόσατο, ότι αηδία, παιδιά, να πούμε έτσι. Δηλαδή τι έξωση ήταν, χάρη ήταν, δεν ήταν έξωση. Ήτανε, είχε αύξηση το νίκη στον Παράδεισο και λέει δεν μπορούμε, παιδιά περάστε έξω. Δεν υπήρχε και προστασία για τους συνοικιαστές τότε, οπότε έξω Αδάμ και Εύα. Που δεν ήταν τέλειο, άρα το δημιούργημα δεν ήταν τέλειο, άρα... Όχι, όνα σου...

0: Τα φιλιά μου στο Γκαστοριά, λέω και κλαίω, που τον συνάντησα τελείως τυχαία χτες, παιδιά, στο δρόμο. Και θέλω να τον ρωτήσω μέχρι που φτάσατε, γιατί είχε πάρει την οικογένεια και περπατούσανε. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, με παιδιά όμως αυτοί οι δύο, και πηγαίνανε. Το... Μέχρι που φτάσατε. Ο Κλούβιος, ρε Μάνο, δεν θυμάμαι. Είχε η Εύα και κορίτσια. Εγώ δεν ξέρω, όχι, δεν θυμάμαι. Αλλά λέω, είναι Αδάμ και Εύα. Κάνανε κάποια παιδιά, θα κάνανε αυτή τη διάμα. Προερχόμαστε από εκεί. Πώς το λένε, συνευρέθησαν, επαυτώθηκαν και κάνανε κάποια παιδιά. Μετά, για να συνεχιστεί το να διονυστεί το είδος, κάποιοι είναι τέτοιο. Τώρα, άντρες με άντρες ήταν, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά κάτι παίχτηκε εκεί αιμομικτικό. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, μπορεί να γεννούσαμε τότε, τι θέλεις, δεν κατάλαβα. Έτσι κι αλλιώς το φύλο είναι μια κοινωνική κατασκευή. Δεν είναι που μου λες είσαι άντρα, πάγε από εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πνευματικούς ανθρώπους αυτή τη φορά. Α, όχι, να πάμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Ναι, να πάμε, γιατί είναι τέτοια η ώρα. Δεν είναι και ο Δημήτρης ο Κολιομιχάλης εδώ για να μας ενημερώσει για την κίνηση, που δεν υπάρχει. Οπότε, διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

0: Το Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Τρεις κόρες ρε θηρίο. Μπράβο, να σου ζήσουνε. Εντάξει, θα μπορούσα να ήταν και τρία αγόρια που είναι πιο δύσκολο, δεν ξέρεις. Η Λιάνα, μόλις διάβασα πως Αδάμ και Εύα είχαν γεννήσει 10 αγόρια και 18 κορίτσια, 28. Πόρε φίλε, ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, σωστά, ούτε τίποτα, τι ραγάνεις όλη με, δεν υπήρχε αντισύλληψη. Πάπα, πάπα, πάπα. Να δει γιατί για να πάρεις 28 επί 9, περίμενα αμέσως να κάνουμε την πράξη. Με πόσα χρόνια ήταν έγκυος αυτή η φουκαριάρα η Εύα. Λοιπόν, αλλά τι να κάνεις, πώς θα δεν γινόταν και διαφορετικά. Λοιπόν, 28 επί 9 ίσον 252. Δια 12, 21 χρόνια. 21 χρόνια σερή έγκυος ήταν, δεν είναι χωρίς διάλειμμα έτσι. Αυτά τα αδέρφια λοιπόν συνευρέθησαν ανάμεταξύ τους και από αυτή την αιμομηξία προέρχεται η ανθρωπότητα.

Λοιπόν, σας υποσχέθηκα Πόλα Γουάιτ να προλάβουμε πριν το τέλος. Περισσότεροι την έχετε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Για όσους δεν έχετε ακούσει, δεν είσαστε προσεκτικοί στα μαθήματα, έχετε απουσίες. Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τέλος πάντων το αναγνωρίζω ως μια πραγματικότητα της ζωής. Η Πόλα Γουάιτ είναι η σύμβουλος του ημιπαράφρονα απατεώνα, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εννοώ, η σύμβουλος για τα θρησκευτικά θέματα. Είναι η πνευματική του σύμβουλος, μάλλον. Είναι η πνευματικός του που λέμε. Είναι ο πνευματικός σου, είναι αυτό. Της έχει φτιάξει εκεί πέρα μια υπηρεσία στο Λευκό Οίκο που ασχολείται με θέματα πίστεως και την έχει βάλει επικεφαλής. Λεφτά. Πολλά λεφτά υπάρχουν. Και αυτή είναι μια ευαγγελίστρια. Οι ευαγγελιστές είναι, πώς είναι οι δικοί μας οι ψεκασμένοι, επί 100. Είναι, οι περισσότεροι βέβαια είναι κανονικοί απατεώνες και βρίσκουν διάφορα θύματα από κάτω και τα εκμεταλλεύονται οικονομικώς, γιατί πάντοτε παίζει και χρήμα εκεί. Και πολύ σωστά, παιδιά. Πάει ο άλλος, λέει, να δω μια ταινία, να δώσω 7 ευρώ. Ρε, ο άλλος θα σου σώσει την ψυχή σου. Δώσε 100-200. Δεν αξίζει άμα πιστεύεις την ψυχή και 1000 και 5000. Στην αιώνια ζωή. Οπότε σωστά του λέει οι ευαγγελιστές, στο τέλος κάνουν μια παράσταση με καραγκιοζηλίκια και λένε και μετά λεφτά. Δώστε λεφτά. Γιατί αλλιώς δεν έχει σωτηρία, παιδιά, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Και εδώ είναι ο ήχος της νίκης. Μιλάει για... Δεν έχω καταλάβει, πριν επιτεθεί στο Ιράν, πριν επιτεθεί κάπου αλλού ο Τραμπ, πριν γενικά. Η πνευματικός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αν δεν ανησυχείτε αρκετά ήδη για το μέλλον της ανθρωπότητας, τώρα νομίζω ότι... The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, victory, victory, victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, victory, victory, victory, victory, victory, victory. Και μετά η γλώσσα των αγγέλων. For angels are being released right now.

0: angels are being dispatched right now. Amanda, Aka, Ata, Raka, Teda, Baka, Sanda, Ata, Ambo, Osa, Kata, Rite, Eke, Banda, Ata, Rike, Didi, Ashata.
1: Η Άννα από τον Πειραιά, όχι ότι δεν περνάω καλά, αλλά είχα μια ελπίδα να ακούσω τα βλαστάρια σου σήμερα. Οι βουλαρίνοι, παιδιά, έρχονται όταν είναι δύο ώρες η εκπομπή. Σήμερα είναι μόνο μία ώρα, οπότε δεν είχε βουλαρίνοι. Τα φέρνω για να με ξεκουράζουν. Μία ώρα αν τα τη βγάζω μόνος μου, σιγά, δεν τους έχω ανάγκη. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε αύριο. Το βράδυ προφανώς δεν έχει πάλι, δεν έχει τηλεόραση. Αύριο. Ναι, στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πόσο κάνει 50x200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, κατηγόρησε πριν από λίγο τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της, ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος», έγραψε σε ανάρτησή του. Πειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε εξαπολύσει νωρίτερα και το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τες ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχηρία. Την ίδια ώρα διεθνή ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Εντολή στον στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ», διεμήνησε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του, μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Απολογούνται σήμερα οι 12 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για διεύθυνση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 10 και 6 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Όπως έγινε γνωστό, την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Επανέρχεται στις θεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξή του άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών. Σε σημερινή ανάρτησή του αναφέρει ότι οι θέσεις που υποστηρίζει είναι ο σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, η απόρριψη κάθε μορφής σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και η στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, σημείωσε ο κ. Δούκας προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή. Κανονικά λειτουργούν σήμερα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. 4 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου και των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άτομα. 3 συλλήψεις ένα 24ωρο για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 περιπτώσεις οι 2 οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχαία με υλικές ζημιές. Συνελήφθη 49χρονη στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, η οποία κρατούσε 3 γάτες δεμένες με σκηνή στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της. Της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 17.600 ευρώ, ενώ η ίδια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι να έχετε στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Έχετε καταλάβει τώρα. Τι γίνεται τώρα εδώ, τι να σας πω. Καταρχάς, ένας φούρνος γκρέμισε εδώ λίγο πιο κάτω, διότι ο Νότης δουλεύει την αργία του Αγίου Πνεύματος. Ένα το κρατούμενο.
1: Την είχα κοπανίσει, Βασίλη, την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Και δεν φτάνει που δουλεύει. Ακούστε τι τραγούδι διάλεξε για να πούμε καλό μήνα. Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαρδακιβίρ.
1: Επειδή έρχομαι από τη Σεβίλη, την πολύ όμορφη Σεβίλη που είναι και ο Γουαρδακιβίρ.
0: Και εμείς τη φταίμε, ρε Νότι.
1: Να το συζητήσουμε.
0: Καλά κάνεις, δεν καθόσουν εκεί.
1: Πρέπει να πάτε εκεί, είναι απίθανο μέρος. Απίθανο μέρος.
0: Η Σεβίλη.
1: Ναι, η Σεβίλη. Ναι. Ναι, η πρωτεύουσα στα
0: δάση. Πέρασες καλά από ό,τι κατάλαβα.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Καταπληκτικά κτίρια, καταπληκτική ιστορία, ωραίο φαγητό, ωραία περπατήματα.
0: Ναι, εμείς τη φταίμε.
1: Δεν φταίτε σε τίποτα εσείς.
0: Που μας κοτσάρισε στο Μητσιά πρωί-πρωί. Φίλος μας είναι ο Μανώλης. Αλλά δεν είναι τραγούδι, ρε φίλε, για μία ώρα το μεσημέρι.
1: Εντάξει, ρε.
0: Πάει ο κόσμος για μπάνιο.
1: Σηματοδοτούμε κάτι.
0: Άλλος κόσμος γυρνάει από το τριήμερο.
1: Υπάρχει λοιπόν εκεί στο παλάτι της, του Φερντινάντου, όπως λέει, πιανού ήταν του, και της Σαβέλας, ένα δωμάτιο. Στο οποίο πηγαίναν όλοι αυτοί οι θαλασσοπόροι και καταθέτανε τα χαρτιά τους, φτιάχνανε χάρτες και τους λέγανε πού είχαν πάει. Πήγαινε εκεί ο Μαγκελάνος, ο Χριστόφορος Κολόμβος και όλα τα μέλη του πληρώματος που σώνονταν από τις αποστολές. Και υπήρχαν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ξέρανε από γεωγραφία και γράφανε τις παρατηρήσεις τους. Και έτσι καταλάβανε, ας πούμε, ότι ο άλλος πήγαινε, νόμιζε ότι βρίσκεται στις Ινδίες, αλλά είχε πάει στην Αμερική. Αλλά είναι καταπληκτικό το δωμάτιο, άμα το δεις. Γιατί είναι όλο χάρτες και όλο διάφορα πράγματα, τα οποία κάποτε γράφανε και σχεδιάζανε τον κόσμο.
0: Το καταλάβαμε, ότι πέρασες καλά στη Σεβίλη.
1: Πέρασα καλά.
0: Να μην μας ζαλίζεις τώρα με όλα αυτά. Καμιά επαφή για το κόμμα έκανες.
1: Βέβαια. Βέβαια. Πήγα εκεί. Θέλανε οπωσδήποτε να πω για τον τίτλο. Λέω: ο τίτλος είναι μυστικός. Θα τον πούμε αργότερα.
0: Είναι υπό επεξεργασία ο τίτλος, ναι. Διότι ο δικός μου είναι πολύ τολμηρός. Ο Νότης θέλει να βάλουμε ένα τίτλο, ναι. Σαν τα τραγούδια που παίζει.
1: Ήρθαν εκεί οι Κοτσιδέιρος.
0: Ψάχνουμε την ψήφο μας να βρούμε.
1: Ήρθαν οι Κοτσιδέιρος να μας συναντήσουν. Είπα: δεν έχουμε συνεργασία με τους
0: Κοτσιδέιρος. Όχι, τι δουλειά έχουμε εμείς αυτά. Επειδή με ρωτάτε, ούτε με τους Κοτσιδέιρος έχουμε και τους Ποδέμους και όλους αυτούς, ούτε με κάτι κόμματα τύπου Φιδείας και τέτοια που κοιτάνε απλώς να περνάνε καλά και τρέχα γύρευε. Λοιπόν, τώρα αργία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε καταδικαστεί να κάνουμε εκπομπή. Είπαμε να την κάνουμε. Κανονικά θα την έκανε μόνο ο Νότης, αλλά την λυπήθηκα. Λυπήθηκα και εσάς. Οπότε είπα, ας πάω κι εγώ, αφού έμεινα στην Αθήνα.
1: Τι αφώτιση και τα λοιπά, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα στηρίζω.
0: Του Αγίου Πνεύματος, ναι, και του Ινού Πνεύματος. Εσύ πιο πολύ είσαι του Ινού.
1: Γιατί είναι μεγάλη γιορτή σήμερα της Χριστιανοσύνης.
0: Του Αγίου Πνεύματος,
1: Ρινότη. Τι έγινε,
0: Πεντηκοστή, Ρινότη.
1: Εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα σε κάποιους.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μπορώ τώρα να σου κάνω ανάλυση για να με δουλεύεις μετά.
1: Δεν ξέρω, τα νεότερα παιδιά που
0: ένα βιβλίο, τα νεότερα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Το μόνο που έχουν σχέση είναι ότι σήμερα είναι αργία. Που αργία είναι μόνο για τους ανθρώπους του πνεύματος. Τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικά. Αλλά τώρα στην Ελλάδα θα βρούμε εμείς αργία και θα πούμε πια. Και τα μισά μαγαζιά κλειστά είναι. Τα σούπερ μάρκετ ανοίξανε. Ανοίξανε και κάτι εμπορικά, πέρναγα το πρωί, είδα βαράγανε κάτι μύγες αυγουστιάτικες.
1: Είναι τρελό και παράλογο, αφού λείπει όλος ο κόσμος.
0: Σήμερα δεν είχε νόημα. Ας το κάνουμε τελείως αργία, ωραίο τριημεράκι είναι, προετοιμασία για το καλοκαίρι.
1: Και γιατί τα παιδιά δουν και εξετάσεις.
0: Το καλοκαίρι έφτασε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, η θάλασσα ζεστάθηκε. Μπορείτε να μπείτε.
1: Φοράμε παπούτσια χωρίς κάλτσες, κοντομάνικα κτλ.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Η μέρα είναι μεγάλη. Το ωραιότερο πράγμα που συμβαίνει αυτή την περίοδο είναι ότι νυχτώνει 9 η ώρα το βράδυ, παιδιά.
1: 10 και μισή στην.
0: Άντε πάλι.
1: Στη Σεβίλη. Ήτανε μέρα. 10 και μισή. Τρελό.
0: Γιατί τόσο αργά νυχτώνει.
1: Γιατί είναι μακριά. Είναι από την άλλη μεριά.
0: Δεν έχουμε μια ώρα διαφορά.
1: Ναι, αλλά
0: το γύρισε στο ρολόι.
1: Αργή.
0: Ή κοίταγε στην Ελληνική.
1: Αργή ο ήλιος από εκεί να πέσει. Όπως και στην Αγγλία, ας πούμε. Είναι πολύ.
0: Η Αγγλία είναι πιο βόρεια, ρε Νότι, γι' αυτό. Και στη Φιλανδία τώρα είναι όλο μέρα. Αλλά στη Σεβίλη είναι τόσο πιο βόρεια από την Ελλάδα και νυχτώνει τόσο αργά.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα βορρά.
0: Ρε, το άλλαξε το ρολόι ή το έχει στην Ελληνική
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν αλλάξει το ρολόι, αλλάζει μόνο του.
0: Α, έχει και τα σύγχρονα ρολόι. Λοιπόν. Μπορεί να βάλεις ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε την εκπομπή, ναι, γιατί τώρα εδώ.
1: Γιατί του πήγε στραβά.
0: Με πήρε ο ύπνος, ρίξε.

0: Να σου πω.
1: Κάναμε σκόρες, ο Τσίπρας πήγε με λευκό σακάκι, πήγε στο
0: Αεροπάγο. Α, εσύ δεν άνοιξε ούτε site ούτε τίποτα.
1: Φεύγουμε ή δεν φεύγουμε.
0: Άρα, μεγαλύτερο.
1: Αυτό είναι στο rebranding, το λευκό κρασακάκι το φοράει.
0: Πήγε να καταθέσει τη διακήρυξη του κόμματός του στον Αεροπάγο και έβαλε ένα λευκό, δεν είναι ακριβώς λευκό, είναι κρέμ, ξέρω εγώ τι απόχρωση είναι αυτή. Αλλά
1: για
0: ναι.
1: Να σερβίρεις είναι.
0: Αυτό είναι σίγουρα το έχει κάνει δώρο κάποιος. Μάλλον η γυναίκα του. Και σου λέει τώρα το έκανε δώρο, μην το βάλω πουθενά. Πού άλλο να το βάλει. Και
1: μπορεί,
0: το έβαλε το πρωί.
1: Το έχουν πει πρέπει να εμφανίσει λευκά κασακάκια.
0: Άσε από το αυτό που έχασες είναι ότι η Καριστιανού πήγε μια μέρα νωρίτερα και κατέθεσε τη διακήρυξη του κόμματός της με 650 υπογραφές. Ναι. Ενώ έλεγε ότι μάζεψε χιλιάδες. Ο Τσίπρας λέει επίσης ότι μάζευσε χιλιάδες υπογραφές, αλλά κατέθεσε 300. Και είδα χτες, γιατί τώρα κάθε μέρα κάτι κάνουν και στο κόμμα του Τσίπρα για να δείξουν το ρεύμα που υπάρχει. Είδα ότι ανακοίνωσαν κάποιους ανθρώπους του Πνεύματος που συνυπογράφουν, κάτι τραγουδιστές, κάτι
1: σήμερα, τέτοιους. Το Αγίου Πνεύματος το ανακοίνωσαν.
0: Όχι, το ανακοίνωσαν το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πάλι λαό δεν βλέπω. 5-6 ήταν.
1: Καλά, δεν θα έχει, λαό το Τσίπρα. Κυβέρνηση ήταν. Θα έχει κόσμο μπόλικο.
0: Δεν ξέρω.
1: Και η συγκέντρωσή του ήταν πολύ καλή. Έτσι, εκεί που την έκανε και με φόντο την Ακρόπολη.
0: Στο Θησίο. Αλλά... Ναι. Κοιτάξτε, από αύριο ξυρίζουν τον γαμπρό, λένε στο νησί μου.
1: Έτσι,
0: διότι
1: ακριβώς.
0: Από αύριο βγαίνουν οι κανονικές δημοσκοπήσεις.
1: Δεν θα βγάλει άκρη. Προς δημοσκοπήσεις. Σου θυμίζω ότι κόμματα άλλα, δεν χρειάζεται άλλων εποχών, ναι. Τους πρώτους δύο μήνες είχαν 20%, 18%.
0: Ναι, όλα τα νέα κόμματα δείχνουν έτσι.
1: Και μετά κάποια από αυτά δεν κατεβήκαν καν σε εκλογές.
0: Εντάξει, αλλά αυτό δημιουργεί ήδη κάποιες παρενέργειες. Να σας πούμε, μεσαύριο θα έχουμε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Την περιμένω κι εγώ. Είχαμε και μια κουβέντα με τον Γιώργο τον Αράπογλου. Φαίνεται ότι σε αυτή τουλάχιστον τη δημοσκόπηση το κόμμα του Τσίπρα
1: θα είναι δεύτερο, φαντάζομαι.
0: Θα είναι πάνω από το Πασόκ.
1: Το θέμα είναι αν όταν κάτσει
0: σκόνη.
1: Δεν ξέρω,
0: μην είναι και Καριστιανού πάνω από το Πασόκ.
1: Και αυτό μπορεί να είναι.
0: Ναι,
1: θέμα είναι ότι όταν κάτσει η σκόνη, που θα είναι. Διότι ξέρεις, ακούω Τσίπρας, δεν αλλάξει τίποτα. Κανα σακάκι έχει αλλάξει. Τα ίδια λέει με τότε. Προσπαθεί να μην φέρει ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα για να μην του πούνε ότι είσαι ίδιος με αυτό που ήσουν πριν.
0: Νότι, δεν έχει καμία σημασία τι λες εσύ, εγώ
1: προφανώς.
0: Ή κάποιος άλλος. Α, και το Άξον έχει δημοσκόπηση σήμερα, μου λέει, από την ναι. Opinion Poll. Από σήμερα θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Το θέμα είναι τι θα λες, τι λέει ένα καινούριο κόμμα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, να μεταφερθούν, λέει, τα χρήματα από τους πλούσιους στους φτωχούς.
0: Μα
1: εύκολο είναι αυτό. Πώς
0: έχει
1: θα γίνει.
0: Καμιά σημασία. Τα ίδια δεν έλεγε και το 2015.
1: Τα ίδια που είδα, αλλά κοίτας.
0: Και πήρε 36%.
1: Τι κάνατε, που πήγε η χώρα όμως. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Γιατί τώρα τι έχει καταλάβει. Σε τι έχει αλλάξει.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα περίπου, θα το πω χοντρά-χοντρά, 30% που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Το άλλο 70% δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία με τίποτα. Άρα κάτι άλλο ψάχνει.
1: Εντάξει, ψήφισε. 41 έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ας το 41, πάει
1: το
0: αυτό.
1: Το Πασόκ επίσης έχει ένα γύρω στο 15% νομίζω.
0: Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ότι ο μόνος που μπορούσε να απειλήσει τον Τσίπρα είναι το Πασόκ.
1: Καλά.
0: Και το Πασόκ δεν έχει καταλάβει τίποτα. Θα το καταπιεί ολόκληρο ο Τσίπρας, διότι δεν βλέπω ένα νεύρο, κάτι διαφορετικό. Άσε που έχει βγει αυτός ο Δούκας τώρα και είπε κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το Πασόκ τώρα μπορεί να το υιοθετήσει.
1: Μα το Πασόκ προσπαθεί ως τώρα να πει ότι εμείς είμαστε, δεν έχουμε καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα άμα αφήνουν κάποιους ανθρώπους...
0: Ξέρεις τι είπε ο Δούκας.
1: Δεν άκουσα. Ότι
0: το πω με δικά μου.
1: Στις δεύτερες εκλογές θα συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι απλώς να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας.
1: Ο
0: Ελλάς. Ας το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέχνα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Ελλάς, ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καμιά εβδομάδα ζωή ακόμα. Ο Ελλάς πάρει παραπάνω από το Πασόκ.
1: Ναι, είναι αυτός τότε ο Τσίπρας αρχηγός.
0: Θα είναι πρωθυπουργός στην κυβέρνηση την προοδευτική ο Τσίπρας. Ωραία. Τώρα, για να μην τζακωθούν με τον Δούκα.
1: Ο κύριος Δούκας, δεν καταλαβαίνω εγώ. Το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει και κανένα από το Πασόκ όμως να το πει τι λέει.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Μα αυτό είναι το μεγάλη αποτυχία του Πασόκ είναι αυτή. Όσο είχε διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ανοησίες, δεν πήρε ούτε με ένα πόντο. Δεν βγήκανε μπροστά να δείξουν, προσπαθούσαν να δείξουν ότι είναι αριστεροί. Mm-hmm. Αντί να καταλάβουν ότι ο κόσμος ο οποίος θα τους ψηφίσει είναι ο κόσμος ο οποίος ψήφισε τον Μητσοτάκη και τώρα του έχει γυρίσει την πλάτη. Αν φτάσουμε εκεί.
0: Και γιατί να μην είναι δεύτερος ο Τσίπρας, λοιπόν, άμα το Πασόκ δεν
1: έχει. Μα μπορεί
0: να
1: είναι. Εγώ λέω όμως ότι είναι ό,τι θέλουμε θα ψηφίσουμε. Και τα θέλει το κεφαλή μας. Έτσι, άμα πάμε να ψηφίσουμε Τσίπρα. Γιατί την προηγούμενη φορά ο Τσίπρας έκανε. Θα μπορούσε ο Τσίπρας να είχε κάνει το σωστό. Γιατί θυμίζω ότι το Φεβρουάριο, όταν εν πάση περιπτώσει ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε δεχτεί το μνημόνιο το οποίο το υπέγραψε το Σεπτέμβριο, η χώρα θα είχε βγει 2 χρόνια νωρίτερα από το μνημόνιο.
0: Το μνημόνιο Χαρδούβελη, λες.
1: Το μνημόνιο που υπέγραψε ο Τσίπρας. Το υπέγραψε το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, αφού 6 μήνες είχαμε κάνει αυτή την παλαβή διαπραγμάτευση.
0: Όχι
1: χάθει
0: μόνο
1: όλα.
0: Αυτό, και στο τελευταίο επεισόδιο του Χιλιοστού, σήμερα σας θυμίζω ότι είναι το κρίσιμο επεισόδιο, να το παρακολουθήσετε όλοι, που έχει τίτλο «Μέσα ή έξω», δηλαδή καταγράφει τα γεγονότα του δημοψηφίσματος. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το θυμηθούμε. Στο περασμένο επεισόδιο ο Γιούγκερ έλεγε ότι η διαφορά ήταν 380 εκατομμύρια και για 380 εκατομμύρια, επειδή δεν μπόρεσαν να τα γεφυρώσουν οι τότε κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε σε ένα μνημόνιο που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος μας κόστησε 100 δισεκατομμύρια.
1: Θυμίζω ότι η διαφορά επί Χαρδούβελ ήταν 1 δις περίπου,
0: ναι.
1: Και του κάνανε χάρη του Τσίπρα, επειδή είναι μια καινούργια κυβέρνηση,
0: και το κατεβάσανε στα 380.
1: Θα μπορούσε εύκολα να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Σε 1 χρόνο από τότε θα είχε βγει στις αγορές ο Τσίπρας. Mm. Και η χώρα δεν θα είχε χάσει 100 δις και ούτε θα είχαμε φάει όλο αυτό που φάγαμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και θα είχαν ψαλιδιστεί, δεν θα είχαν ψαλιδιστεί οι συντάξεις. Δεν θα είχαμε capital control, δεν θα είχαμε όλη
1: αυτή την περιπέτεια. Και δεν θα είχε. Η χώρα πήγε εκεί που πήγε. Αλλά δεν κολλώσανε.
0: Παρόλα αυτά.
1: Και τώρα έρχονται και λένε. Δεν λένε τα κάναμε στραβά. Λένε, ο Τσίπρας λέει τα έκανα όλα καλά εγώ και επιμένω έτσι έπρεπε να γίνουν και αυτοί φταίγανε, οι αχαήρευτοι που είχα μαζί μου.
0: Παρόλα αυτά που λες, υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος λέει εγώ Μητσοτάκη δεν ψηφίζω με τίποτα, άρα θα ψηφίσω ένα άλλο κόμμα που μπορεί να απειλήσει τον Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τις επόμενες ημέρες, οι περισσότεροι από αυτούς πάνε στον Τσίπρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Okay.
0: Αν θα αντέξει ο Τσίπρας μέχρι το τέλος να είναι δεύτερος και αν θα είναι στις εκλογές δεύτερος, θα το δούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Ο Πάγκαλος έλεγε πολύ ωραία ότι ο ελληνικός λαός ξέρει να αυτοκτονεί.
0: Ναι.
1: Σε πολλές εποχές της ιστορίας της Ελλάδας. Έτσι.
0: Επίσης είναι ένας γρίφος για μένα το κόμμα Καριστιανού, γιατί και αυτό λέμε εμείς απλοϊκά ότι δεν έχει πνοή, ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Καλά, τι ξέρει τώρα ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Ξέρει τουλάχιστον τι γίνεται. Πού είναι το Υπουργείο Οικονομικών, πού είναι η Βουλή και πού είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Καριστιανού είναι και καινούργια, δεν μπορεί να ξέρει τίποτα από αυτά τα θέματα. Και δεν έχει καμία πολιτική εμπειρία.
0: Λοιπόν, για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και γενικώς στο χώρο της αριστεράς θα μας τα πει, γιατί έχουμε νεότερα δεδομένα, ο Αντώνης Ατζολέτος μετά την διακοπή και τους τίτλους των ειδήσεων. Πριν πάμε σε αυτά, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι στην Ελλάδα λειτουργεί πλέον το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια να λειτουργεί στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κίλσια στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, συγκεκριμένα στην Ιπποκράτους 33. Για όσους ενδιαφέρεστε, μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι απολαύστε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού, διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Κολωνάκης. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση κατηγόρησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα διεθνή ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Απολογούνται σήμερα οι 12 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 4 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου αλλά και των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άτομα. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας, διότι από αύριο αναμένονται κοσμοϊστορικές αλλαγές, εντός εισαγωγικών το λέω, στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αρχίζει να συμβαίνει αυτό που περιμέναμε. Η μαζική μετανάστευση, είναι και εποχή που τα αποδημητικά πτηνά μεταναστεύουν, των βουλευτών προς το κόμμα του Τσίπρα. Για πάμε λίγο να τα δούμε αναλυτικά, Αντώνη.
2: Λοιπόν, καταρχάς στη Νέα Αριστερά αύριο, εκτός απρόπτου, αναμένουμε να βγει ένα κείμενο σε δημοσιότητα που θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 7 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανό Φωτίου και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
0: Από... Τους έχεις μαθαπέξω, μπράβο.
2: Είναι.
0: Ωραίος.
1: Δουλειά του είναι.
0: 7 από τους 11 συνολικά.
2: 7 από τους 11. Θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα εξηγούν τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει και τη διαφορετική άποψη με την ηγεσία μαζί τους.
0: Τώρα το ανακάλυψαν ότι έχουν χάσμα.
2: Όχι.
0: Γιατί όσο δεν ήταν ο Τσίπρας δεν είχαν κανένα χάσμα.
2: Όχι, όχι. Το έχουν ανακαλύψει από τότε που έφυγε ο Χαρίτσης από την Προεδρία. Πολύ πιο νωρίς. Και από το συνέδριο.
0: Καλά, πριν κάνα μήνα, 1,5 πόσο ήταν.
2: Εντάξει, λίγο πιο πολύ.
1: Και άρα και τώρα γιατί πάνε στον Τσίπρα.
2: Ανακοινώνουν την εξαρτητοποίησή τους. Καταρχάς.
0: Γιατί με τον Τσίπρα έχουν μια ελπίδα να βγουν βουλευτές. Ενώ με τον Νέα Αριστερά δεν έχουν καμία. Απλό είναι.
1: Ναι, αλλά πόσο Τσίπρας έχει ένα άλλο κόμμα που είναι διαφορετικό, αλλά πάλι θα έχει αυτούς τους ίδιους μέσα. Τον Τζανακόπουλο.
0: Γιατί εσύ τι περίμενες, ότι θα βρει άλλους.
2: Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχεις δει τους ίδιους πάντως. Έχεις βγει όλο καινούργια στελέχη και σαν αναπληρωτές εκπροσώπους και εκπροσώπους.
1: Πήρε και 5 άτομα. Έβαλε 5 άνθρωποι μπροστά. Άλλους βουλευτές, τους ίδιους θα πάρει.
0: Αν κατέβουν οι νέοι απέναντι στον Αχτσιόγλου, στην Αχτσιόγλου, τον Τζανακόπουλο και την Ηλιόπουλο, ποιος θα βγει.
2: Ναι, εντάξει, αλλά προφανώς θα είναι μοιρασμένοι. Προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό, σε αυτές τις 4-5 που ανέφερες και άλλοι 5-6 κορυφαίοι από το
1: Τέλος πάντων, έκανα ένα άλμα εγώ. Αυτοί λοιπόν τώρα θα ανεξαρτητοποιηθούν, ναι. Θα κρατήσουν τους μισθούς τους μέχρι να γίνουν εκλογές.
0: Αυτό έχω πρόβλημα. Ο Τσίπρας δεν έχει πει όποιος με ακολουθήσει πρέπει να παραδώσει την έδρα του.
2: Ναι. Έχει μιλήσει,
0: δεν θα το κάνουν όμως.
2: Όχι, θα αναξαρτητοποιηθούν. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Θα περιμένουν να προκηρυχθούν οι εκλογές και θα πάνε.
0: Και γιατί δεν το κάνουν, όχι μόνο για τα λεφτά,
1: αλλά
0: γιατί αυτοί, αν αναξαρτητοποιηθούν, τις θέσεις τους πιθανότατα καταλαμβάνουν κάποιοι που ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σου θυμίζω ότι αυτοί
1: ως ένα κόμμα
2: αν παραιτηθούν.
0: Ποιο αναλαμβάνει στη θέση του.
1: Κάποιο άλλο που ήταν κάτω από αυτού. Ναι. Αλλά θα χάσουν και τα 7 χιλιάρικα. Δεν είναι και λίγο αυτό. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι.
0: Άρα
2: σε αυτή τη φάση αναξαρτητοποίηση μαζί του θα υπάρχουν και άλλα στελέχη που θα φεύγουν από τη Νέα Αριστερά. Είναι διαφορετική η οπτική του, σαφώς. Αλλιώς το βλέπει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ότι πάμε ριζοσπαστικά και αυτόνομα. Αλλιώς το βλέπουν οι άλλοι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις και προφανώς και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και εντάξει, είναι γεγονός πως κάποιοι θα βρεθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από όλους αυτούς που θα παραιτηθούν.
0: Δηλαδή, αυτοί για να ανεξαρτητοποιούνται, πιστεύεις ότι έχουν μιλήσει ήδη με τον Τσίπρα και τους έχει πει ναι, εσάς σας θέλω. Ή κάποιοι φεύγουν για να εκβιάσουν την αποδοχή προσχώρησής του στο κόμμα του Τσίπρα.
2: Φεύγουν γιατί διαφωνούν καταρχάς. Φεύγουν γιατί ο Γαβρίλης Σακελαρίδης βγαίνει συνέχεια και μιλάει αντίθετα προς την κίνηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνοι δεν συμφωνούν. Άρα λοιπόν ναι, περιμένουμε. Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει. Προφανώς το λογικό λέει ότι κάποια επαφή θα πρέπει να έχει υπάρξει, έτσι. Δεν γίνεται.
0: Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Χαρίτσης και Ηλιόπουλος σίγουρα έχουν μιλήσει.
1: Τώρα και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης θα κάτσει στην αριστερά με τους 3-4 που έχει ακόμα. Θα προσπαθήσει
0: και
1: να κατέβει.
0: Και όσους μείνουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και
0: γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο δεν γίνεται.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κεντρική επιτροπή.
1: Πότε?
2: Την Κυριακή. Και πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, νομίζω. Περιμένουν να δώσει ένα σήμα ο Φάμελος. Τώρα, εγώ δεν περιμένω να πάρθει κάποια απόφαση την Κυριακή ότι πάμε με τον Τσίπρα ή δεν πάμε με τον Τσίπρα. Αυτά ο κανόνας λέει στην αριστερά τόσα χρόνια ότι δεν έχουν ληφθεί ποτέ τόσο γρήγορα αποφάσεις. Όμως σίγουρα περιμένουν ένα σήμα από το Φάμελο η πλειοψηφία ότι ναι, σαφώς πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε με τον Τσίπρα. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν βουλευτές.
0: Ο Φάμελος ο ίδιος δεν έχει μιλήσει 10 φορές για
1: Τσίπρα.
0: Την ανάγκη ενός συνολικού προοδευτικού κινήματος.
2: Ναι, αυτό τι σημαίνει. Ο Τσίπρας δεν πάει με κόμματα. Ο Τσίπρας δεν πάει με κόμματα, έχει πει.
0: Προοδευτικό κίνημα. Όχι, μα δεν θα πάει. Και ο Φάμελος δεν θα πάει ως ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα.
2: Ως Φάμελος θα πάει.
1: Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα την κρατήσει.
2: Ναι, άρα λοιπόν πολλάκι. Εδώ πέρα πρέπει να αποσαφινιστεί αυτό. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: τα λεφτά, το κτίριο.
2: Θα αναστείλει τη λειτουργία του, αλλά θα παραμείνει ένα ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τα λεφτά και αυτά που λες και τα ραδιοφωνική σταθμή και η Αυγή δεν θα πάνε στην Ελλάς. Θα παραμείνουν εκεί πέρα ανενεργά για κάποιο διάστημα. Ή θα γίνει ενσωμάτωση η πρόταση του Χατζησοκράτη, που δεν εστερνίστηκε πολύ, είναι αλήθεια. Όλοι μαζί και τα περιουσιακά στοιχεία στον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι.
2: Υπάρχουν.
1: Ρεναδούρου, άκουσα, ο παπάς.
0: Ναι. Σχολάκι, όσους δεν παίρνει μαζί το Τσίπρα. Ναι. Γιατί άμα του πάρει και αυτός, θα κάνει το ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
2: Πώς θα γίνει όμως, άμα υπάρχει απόφαση του συνεδρίου ότι με κάποιο τρόπο εμείς θα ενσωματωθούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει σε αυτές τις εκλογές να μείνει λίγο στην άκρη, η πλειοψηφία αποφασίζει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πάρει το κόμμα Πολάκης, εκτός αν αρχίζουν να αποχωρούν και το αφήσουν το κόμμα. Υπάρχει και αυτό επίσης.
0: Μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει. Αν θυμάσαι παλαιότερα κόμματα, την Ένωση Κέντρου, το Κωδισό, μετά τη Δημάρχη. Τα θυμάσαι όλα αυτά. Όλα αυτά τα κόμματα έφευγε επικεφαλής, πήγαινε να πολιτευτεί άλλος με τη Νέα Δημοκρατία, άλλος με το Πασόκ και έμενε πίσω ένας που κράταγε τη σφραγίδα και τη χρηματοδότηση μέχρι που διαλυόταν όμως, γιατί τώρα αυτά τα κόμματα δεν έχουν καμιά πνοή όταν αρχίζουν και διαλύονται.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως λοιπόν έχουμε ένα κόμμα που έχει ένα κτίριο, έχει ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει μια δομή. Mm. Αυτή η δομή θα την πάρει ο Τσίπρας ή θα την κρατήσει.
0: Πώς θα την πάρει ο Τσίπρας, ο Τσίπρας είναι άλλο.
1: Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές με αυτή τη δομή και με τους 4-5 που θα μείνουν πίσω, ή τι θα γίνει.
0: Εγώ υπολογίζω ότι κάποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς που δεν θέλει ο Τσίπρας, θα κάνουν πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος θα γίνει κανένα κομπρεμί και μεταξύ τους να πάνε όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό υπολογίζω ότι θα γίνει.
2: Απλώς πριν 10 μέρες. Πριν το κόμμα Τσίπρα, μιλάγαμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 4-5%. Ναι. Τώρα μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 1,5%.
0: 1,5% ναι. Τον έδειχνε η τελευταία δημοσκόπηση.
1: Καλά. Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
0: Πάντως να... δεν έχει καμιά τύχη ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς δεν έχει τύχη. Αλλά έτσι δεν είναι αριστερά. Τα πηγαίνουν τώρα. Ο Τσίπρας σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, με συγχωρείς. Είναι λίγο τρελό.
0: Περιφέρεια.
1: Είχαν 17,8%. Έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε και έκανε σπουδές, έκανε rebranding, ξαναγύρισε, έχουν φτάσει όλοι στα 2-3% και τώρα θα ξαναγυρίσουν πάλι, δηλαδή είναι σχιζοφρένεια.
0: Από τη μέρα που φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι τι σου έλεγα, ότι ο Τσίπρας θα γυρίσει, από τη μέρα που φύγει ο Τσίπρας.
1: Προφανώς.
0: Σου έλεγα, ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα γυρίσει, θα τους πάρει όλους πίσω, θα συγκολλήσει τα κομμάτια και θα πουλάνε κάτι καινούριο, κάτι που δεν είναι καινούριο. Αλλά πρόσεξε τώρα, θα σου το πω περιφέρεια-περιφέρεια. Εμείς εκεί στη Λέσβο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύναμη. Δηλαδή,
1: πάντα η έδρα είχες δύναμη. Με το σκουκουέ, θυμάμαι.
0: Ωραία. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο, τι θα κάνουν. Θα κατεβούν με τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν καμία τύχη ή θα πάνε με τον Τσίπρα, μπας και χτυπήσουν την έδρα.
1: Φαντάζομαι θα πάνε με τον Τσίπρα που είναι πιο ισχυρός.
0: Αυτό θα γίνει. Σε όλες τις περιφέρειες.
1: Γιατί χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό.
0: Στην Άρτα. Στην Άρτα βγάζει έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά.
1: Ο Τσίπρας έχασε το κυπήρι 17-8. Θα μπορούσε να πει: παιδιά, δεν μ' αρέσει ο Πολάκης. Πήγε σπίτι σου. Δεν μ' αρέσει η Δούρου. Πήγε σπίτι σου. Δεν μ' αρέσει ο παπάς. Και εγώ σε εσύ μ' αρέσει. Ελάτε εδώ, εσείς οι υπόλοιποι. Θα κάνουμε ένα κόμμα. Μα τι το χρειαζόταν όλο αυτό. Το μπέρδεμα.
0: Εντάξει.
1: Και το rebranding.
0: Για να κάνει rebranding.
1: Λέει κάτι καινούριο. Εσύ τον παρακολουθείς. Δεν έχω βρει κάτι καινούριο να έχει πει από τώρα.
2: Τώρα η πολιτική είναι και εντυπώσεις έτσι. Δεν είναι το ίδιο να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα σε ένα καινούριο κτίριο με καινούργια πρόσωπα μπροστά στη βιτρίνα και από το να πάρεις τον ΣΥΡΙΖΑ και να παλεύεις να διώξεις αυτούς που δεν θέλεις και με τι αφορμή να τους διώξεις. Κατάλαβες. Ενώ τώρα απελευθερώθηκε.
1: Με την αφορμή ότι είσαι ο αρχηγός. Αρχηγικό κόμμα γίνει έτσι αλλιώς αριστερά.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Υπάρχει ο χρυσός κανόνας του μάρκετινγκ. Ο νούμερο ένα. Για να πουλήσει ένα προϊόν ή πρέπει να είναι καλό το περιεχόμενο ή πρέπει να είναι καλό το περιτύλιγμα.
1: Ωραία.
0: Ιδανικά θα πρέπει και τα δύο να είναι καλά για να σαρώσει το προϊόν. Άμα το περιεχόμενο δεν είναι καλό, τι κάνεις, αλλάζεις το περιτύλιγμα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό έκανε.
1: Αλλήμον όμως αμάς ο κόσμος να πάει να ψηφίσει πάλι το περιτύλιγμα χωρίς να έχει κάτι εκεί πέρα
0: με το δικό σου το μυαλό.
1: Ναι, με το δικό μου το μυαλό.
2: Το δικό σου το μυαλό.
1: Διότι περί τι λέγμα ψηφίσαμε εκεί. Έλεγαν απίθανα ψέματα.
2: Τι σημασία
1: τότε
2: έχει.
1: Ότι θα χτυπηθούν με τα μνημόνια, ότι η Ευρώπη δεν θα τολμήσει να μας αγγίξει διότι θα καταρρεύσει και διάφορες απίθανες παραλαπίπες.
2: Ένα μήνα πριν την κολοτούμπα του δημοψηφίσματος ψήφισε το 68%.
1: Να φύγουμε από την Ευρώπη ουσιαστικά. Ναι. Αλλά
2: ψάχνεις τώρα. Εσύ πιστεύεις αυτό το 68% έχει πεθάνει. Ζει ανάμεσά μας. Το βλέπεις, το βλέπουμε, το μυρίζουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε μαθήματα το πού πηγαίνει ο κόσμος. Και να μην είμαστε εμείς σαν παλαβή
2: μόνοι
1: μας.
2: Εσύ το λες αυτό.
1: Εγώ το λέω αυτό.
2: Που έχεις δουλειά, έχεις μια περιουσία, έχεις 5 σταθερές στη ζωή σου. Κάποιος που δεν έχει σε τίποτα να ελπίζει, έχει 500 ευρώ στην τράπεζα ή 50 ευρώ στην τράπεζα. Η δουλειά του δεν είναι ασφαλής.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ακούει τι λέει ο Τσίπρας.
2: Να πάτε να χαθείτε όλοι μαζί.
1: Ωραία, δεν πρόκειται να τα δώσει ο Τσίπρας τα λεφτά αυτά.
2: Δεν έχει σημασία. Είναι σαν την κατσίκα
1: του γείτονα. Θα τα υποσχεθεί βέβαια ο Τσίπρας. Έτσι υπόσχεται ότι θα σα δώσω λεφτά.
2: Είναι σαν την κατσίκα του γείτονα. Okay, γιατί εντάξει, είναι καλύτερη.
1: Πάμε πολύ καλά.
2: Μου. Αυτό είναι. Άρα εσύ λες ότι για μένα τη νέα αριστερά τα φαινόμενα διάλυσης θα φανούν αύριο.
0: Ναι, λογικά αύριο.
2: Για
0: τόσο
2: τον
0: πρόβλημα.
2: Δε ΣΥΡΙΖΑ πιστεύεις ότι θα γίνει ακόμα μακριά κουβέντα πριν καταλήξουν κάπου.
0: Ναι, δεν περιμένω στην Κεντρική Επιτροπή. Θα είναι έκπληξη να πούνε κάνουμε αυτό, ψηφίζουμε, τελειώσαμε. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει προχωρήσει πολύ ούτε οι ζυμώσεις. Βέβαια, και εκεί υπάρχουν.
2: Άκουσα την κυρία Δούρο στον Παύλο τον Τζίμα την περασμένη εβδομάδα που λέει θα είναι ολέθριο να πάμε και να ψηφίσουμε ένα κείμενο που θα προτείνει αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Αυτή η πρόταση θα κατατεθεί, υποθέτω.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι, ναι, ότι είναι έτοιμα στελέχη να προτείνουν αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλώντας
2: τους. Όχι, να μην αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η άλλη πλευρά.
2: Ναι.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό. Άρα
2: δεν
0: λοιπόν
2: ξέρω
0: τι να γίνει, θα πει η άλλη πλευρά. Το θέμα ποιο είναι. Η πλευρά Πολάκη έχει μια καθαρή θέση. Με νύχια και με δόντια κατεβάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη πλευρά που θέλει να πάει στον Τσίπρα δεν έχει μια καθαρή θέση.
2: Άρα δεν μπορεί να το πει και δημοσίως όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κάποιοι το λένε δημοσίως.
2: Αυτοί που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα δεν τολμά να το πούν στο δημοσίο. Παιδιά, τι συζητάμε τώρα, στον Τσίπρα θα πάμε.
0: Αυτούς εγώ καταλαβαίνω θα τους βόλευε να γίνουν εδώ σύντομα εκλογές, να βρισκόταν μια φόρμουλα να. Γιατί αν πάει Απρίλιο και να παραιτηθούν δεν μπορούν από τώρα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αν δεν βρεθεί λευκός καπνός από την Κεντρική Επιτροπή ή δεν δοθεί μια κατεύθυνση, γιατί και αυτοί δεν περιμένουν λύση, εμείς σιγά σιγά θα ανεξαρτητοποιηθούμε επίσης.
2: Και εγώ αυτό περιμένω.
1: Ότι και άρα θα αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε τους 4, 5, 6, 10 που θα μείνουν πίσω. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ πώς θα. Δηλαδή,
0: μπορεί να γίνει και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω και ενδεχομένως αυτό να είναι κάτι που να θέλει ο Τσίπρας.
1: Ναι, αυτό. Εγώ
0: έφτιαξα. Το έχεις πει και εσύ αυτό εδώ πέρα. Εγώ έφτιαξα το καινούριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός, έμεινε απέναντι.
1: Μπορεί να το βολεύει. Και μετά τις εκλογές.
2: Φυσικά και τον βολεύει. Για να μην πει, άμα του πάρει όλους, θα πούμε. Τι θα
1: και μετά τις εκλογές, άμα πάει καλά ο Τσίπρας, θα μπορεί να πει, άντε, ελάτε κι εσείς μέσα.
0: Ελάτε κι εσείς, έτσι.
1: Έτσι, δεν είναι.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και εσείς και η νέα αριστερά.
0: Τώρα θα μου πεις, βέβαια, αν είναι 1,5-2%.
1: Κάτι είναι γι' αυτό.
2: Σιγά μην ασχοληθεί, ρε Νότι. Ασχολήθηκε με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης ακόμα 2% γράφει τις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, ο Βαρουφάκης έχει το τραβάει τη δικιά του γραμμή.
2: Ο Ανταρσία 2% γράφει. Δεν θα ασχοληθεί με αυτά.
1: Μπορεί. Σωστό όπως το λες.
2: Το ζήτημα είναι για μένα, τώρα που θα ψηλώσει ο Τσίπρας, γιατί θα ψηλώσει στις δημοσκοπήσεις, πώς θα αντιδράσουν αυτοί που χάνουν. Και κυρίως δύο κόμματα είναι που πλήττονται. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προς το παρόν είναι σε απόλυτη σύγχυση, δεν βλέπω κάτι οργανωμένο να κάνει. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκεί που φιγουράριζε μέχρι και δεύτερο κόμμα, έχει πέσει κάτω.
1: Ένα κόμμα το οποίο είναι 3%. Ποιο ενδιαφέρεται. Το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα υπαρκτό. Έχει κυβερνήσει την χώρα.
2: Η Ζωή.
1: Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να, αν μέσα σε 2-3 μήνες είναι ο Τσίπρας πολύ μπροστά, θα πρέπει να κάνουν αλλαγές. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Τι αλλαγές.
1: Δεν ξέρω. Αυτό είναι δικό του θέμα. Προφανώς ο Ανδρουλάκης δεν περνάει. Δύο χρόνια δεν έκανε τίποτα.
2: Ο αρχηγός ο οποίος εξελέγει με συνέδριο.
1: Θα βρούνε
2: όταν
1: τρόπο.
2: Αμφισβητήθηκε μετά το 23.
1: Μα με συγχωρείς, θα αυτοκτονήσουνε.
2: Εμένα ρωτάς.
1: Δεν νομίζω να αυτοκτονήσουνε.
2: Εσύ έχεις πιο πολλούς φίλους εκεί, ρώτας. Τι να σου πω.
1: Εγώ δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτοί.
0: Τώρα τους πει και ο Δούκας, το βλέπετε.
2: Προς το παρόν πάντως.
1: Ήδη ο Δούκας λέει πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη τρέλα.
2: Με την Πέρσα είπαμε να βγάλουμε σήμερα ένα ΠΑΣΟΚ να το ρωτήσουμε.
1: Μα δεν ξέρουν το ΠΑΣΟΚ που θα κάνει, διότι το ΖΟΚ.
2: Καταρχάς δεν δηλαδή
1: είναι αλήθεια.
2: Είναι αργία.
1: είναι αλήθεια ότι ο Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί, είναι νόμιμος αρχηγός, δεν τον αμφισβητεί κανένας. Αλλά τι σημασία έχει όμως?
2: Και μπορεί να σου πει, δεν με νοιάζουν
1: σε αμφισβητεί ο κόσμος
2: μετά τις εκλογές.
1: Αν δεν έχεις πέρασει, πρέπει να το σκεφτείς κι εσύ.
2: Καλά, έρχονται και λένε ότι πριν μερικούς μήνες η Κωνσταντοπούλη ήταν πάνω από μένα. Περιμένετε.
1: Συμφωνώ μαζί τους. Ναι. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα ξεφουσκώσει.
2: Η Ελλάς εννοείς.
1: Η Ελλάς, με συγχωρείς.
2: Πρέπει να το συνηθίσεις.
1: Θα το συνηθίσω.
2: Όχι, δεν
1: θα ξεφουσκώσει.
2: Η αλήθεια είναι, το λέει και η Ελλάς, δεν σου πάει να το πεις Ελλάς.
3: Το κόμμα δηλαδή, Ελλάς.
2: Δεν βρήκε μόνο και ένα όνομα ο άνθρωπος αυτός ο Χριστιανός.
1: Μόνο
2: το
1: ότι βρήκε το Ελλάς. Το οποίο δεν λέει τίποτα. Λέει σε μερικούς λέει ελληνική αστυνομία. Σε κάποιους άλλους λέει Ελλάδα. Σε
3: κάποιους άλλους λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν.
1: Συμπαράταξη είναι μια γλώσσα, λέξη που οι μισοί Έλληνες δεν ξέρουν τι σημαίνει. Συμπαράταξη. Καινούριο πράγμα.
2: Γι' αυτό το έβαλε το συμπαράταξη, για να χωρέσει τα υπόλοιπα μέσα. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να το πει Ελλάς, Παύλα, Συμμαχία,
1: ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Ναι, αριστερά και Άγιος ο Θεός.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου κουμπίνει.
1: Το Άγιο Πνεύμα να βάλει το χέρι
2: δεν του. Μπορεί. Λέω εύκολα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Αντιπλεύση Ελευθερίας. Το λέω. Ελλάς. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το πω.
1: Ναι, ρε,
2: το μου έρχεται στραβά να το πω Ελλάς. Πρέπει να βρει κάτι άλλο. Ας το πει. Συμπαράτε.
3: Κάτι άλλο αποκλείεται. Τελείωσε αυτό.
2: Τίποτα, μια χαρά είμαστε. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, Αντώνη, κουράγιο.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα, έχει λάβει την άδειά του, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, με έδρα το κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, έχει τρεις πιστοποιημένες σχολές ήδη, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Στο Πάρι!
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Στο Πάρι! Σουτάρι! Και... Ω! Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ!

0: πιάνο. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Δεν σας είπαμε τίποτα για αυτά που συμβαίνουν στην Αλβανία. Γιατί διαβάζω πριν από λίγο έκανε κάποιες δηλώσεις ο Έντι Ράμα με την οποία επιτίθεται στην ελληνική κυβέρνηση για την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες. Από τα λίγα που διάβασα καταλαβαίνω ότι ο κύριος Ράμα λέει πρώτον ότι δεν υπάρχουν ελληνικές περιουσίες, περιουσίες Ελλήνων στην περιοχή που γίνονται τα επεισόδια, στην Σβερνέκ. Και από την άλλη κατηγορεί την Ελλάδα ότι κυνηγά τους Αλβανούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα, στις φυλακές και στους δρόμους, λέει, βρίσκονται οι Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα.
7: Πώς είναι
6: ο Έντι Ράμα. Αναμένεται...
7: Στην Ελλάδα ζουν 700.000 Αλβανοί για όλα αυτά τα χρόνια.
6: Ναι.
7: Ποιες φυλακές.
6: Μα δεν ψάχνεις τώρα. Ο Έντι Ράμα είναι ένας περίεργος πολιτικός, ο οποίος έχει πει του κόσμου τις χοντράδες, ναι. Μετά έρχεται εδώ και μας κάνει
7: το θέμα,
6: τα παίρνει πίσω.
7: Το χαϊδεύουμε όλοι.
6: Και τι να κάνουμε, πόλεμο με την Αλβανία?
7: Δεν πάμε να κάνουμε πόλεμο.
6: Αναμένεται μια σκληρή απάντηση.
7: Από εμάς εξαρτάται, η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Ναι.
7: Πρέπει να δώσουμε και εμείς την κατάθεσή μας.
6: Έτσι όπως το πάει, δεν θα τη δώσουμε.
7: Ναι,
6: τουλάχιστον προς το παρόν.
7: Και εδώ πέρα είναι φανερό ότι καταπατάει τις περιουσίες τους. Και γιατί business, business αδελφέ.
6: Εγώ να σου πω, λεφτά δεν έχω βγάλει άκρη τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Διότι η αλβανική κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για τις περιοχές που διεκδικούν οι ντόπιοι. Και από την άλλη κάνει και εκείνος μια επένδυση, όπως αυτές που γίνονται και στην Ελλάδα, όπου διάφορα φαντ και μεγάλες εταιρείες πάνε να επενδύσουν στα φιλέτα της Αλβανίας που είναι τα παραθαλάσσια.
7: Ακριβώς.
6: Και η προέκταση των...
7: Και βάζουν εμπρός τους Αμερικάνους να φαίνονται, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω άκουγα τον Μπελέρη που λέει ότι πίσω από αυτά βρίσκεται η κυβέρνηση της Αλβανίας.
6: Ναι.
7: Και έτσι, για να περάσει πιο εύκολα δηλαδή.
6: Αλλά εντάξει, το τι θα κάνει στη χώρα του, οκ. Okay.
7: Άξι, αλλά αν εκεί υπήρχαν άνθρωποι.
6: Αλλά να αρχίζει να βαράει την Ελλάδα τώρα
7: που ζούσαν 100-200 χρόνια και είχαν περιουσίες.
6: Έτσι λένε κάποιοι από τους ντόπιους, αλλά λέει δεν έχουμε χαρτιά γιατί τα βρήκαμε από τους παππούδες μας. Τώρα είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογούν όλα αυτά να βγαίνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός να επιτίθεται κατά της χώρας μας.
7: Μα γι' αυτό το λόγο δεν είχαν βάλει και τον Μπελέρη μέσα.
6: Ναι.
7: Γιατί έλεγε όχι στην αξιοποίηση αυτών από την αλβανική κυβέρνηση.
6: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλα επεισόδια βέβαια. Τα επεισόδια έγιναν το Σάββατο. Αλλά το θέμα εξελίσσεται και σου λέω τώρα αυτό που κάνει τώρα ο Ράμα να επιτεθεί έτσι στην κυβέρνηση νομίζω θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Μείνετε συντονισμένοι...

0: στο Sky για να μάθετε και όλα τα νεότερα στο κεντρικό μαγκαζίνο που ακολουθεί αμέσως τώρα με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμυρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμά!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε. Δευτέρα, 1η Ιουνίου. Μπήκαμε στον Ιούνιο, επισήμως στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Πρώτα με ειδήσεις σε τίτλους. Αρπάζουν τις περιουσίες μας για να χτίσουν ξενοδοχεία στις αλβανικές ακτές. Αυτό υποστηρίζουν Έλληνες και όχι μόνο που ζουν εκεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Τραυμάτισαν έναν Έλληνα, καταγγέλουν την κυβέρνηση Ράμα.
1: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους.
2: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέλ, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Περιουσίες που είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος του Χόντζα δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στους νόμιμους κατοίκους.
0: Τώρα, η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλούσε να ταράξει στο πολιτικό σύστημα. Όλοι εναντίον όλων, με ακόμη πιο αιχμηρά τα βέλη αυτά που κατευθύνονται σε εσωκομματικούς αντιπάλους.
3: Ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
4: Ναι.
3: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
4: Αρχηγό ποιον.
3: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη.
5: Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
6: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά.
7: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story.
6: Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Και είπαμε και τις προάλλες για τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και το ναυάγιο στους διαγωνισμούς που έχουν προκαλέσει προσφυγές εταιριών. Έστω όμως και αυτές οι ελάχιστες, γιατί 8 κάμερες λέμε τεχνητής νοημοσύνης, πάρα πολύ λίγες που έχουν εγκατασταθεί, κόβουν κλήσεις. Το θέμα είναι ότι κόβουν και κλήσεις που μετά ακυρώνονται.
8: Πολλές όμως είναι και οι ενστάσεις. 420 οδηγοί έχουν έως σήμερα ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό μόλις για 52 από αυτούς.
9: Και εγώ πρώτος λέω ότι θα πρέπει να στέλνουν κλήσεις μόνο όταν είναι τελείως σίγουροι. Όταν
10: Σωστό.
9: Υπάρχει αμφιβολία,
10: Σωστό.
9: Επειδή είναι τόσες πολλές οι παραβάσεις, ας στείλουν και λιγότερες, απλώς να είναι σίγουροι, έτσι ώστε ούτε να ταλαιπωρούν τον κόσμο.
0: Επειδή έχουν πολυδιαφημιστεί, είναι ένα θέμα ότι γιατί μια κλήση από κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που έχει περάσει και από τον έλεγχο ενός αστυνομικού της τροχέας φτάνει σε ένα παραλήπτη και μετά ακυρώνεται. Γιατί? Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Έχω καλέσει την Μαρία Αλφαντή από τη Σύνταξη Ειδήσεων σήμερα να μας βοηθήσει αυτό το μεσημέρι να δούμε. Βεβαίως, εάν υπάρχουν σήμερα προβλήματα, είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολλές επιχειρήσεις στο δημόσιο, σχολεία είναι κλειστά. Μάλλον επιστροφή περιμένουμε, αλλά παρόλα αυτά η Μαρία θα μας δώσει και μια εικόνα για αυτή την ώρα. Καλώς ήρθες, Μαρία.
11: Γεια σας, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, χωρίς προβλήματα στα διόδια της Ελευσίνας και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ωστόσο, σύμφωνα με την τροχέα, από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, που αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των Εθνικών Οδών. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση. Τώρα να αναφερθούμε λίγο και στα πλοία. Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται σήμερα συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια. Και από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12. Στο λεκανοπέδιο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όχι βέβαια λόγω επιστροφής των εκδρομέων, είναι αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Ελληνικού και στην παραλιακή στο Καβούρι προς Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Αλφαντή. Τώρα, εκείνη στην παραλιακή σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς πηγαίνετε ή έρχεστε από ένα μπάνιο. Είναι τέτοιες οι θερμοκρασίες που διευκολύνουν. Και φυσικά, όταν βρισκόμαστε σε ημέρα εξόδου ή επιστροφής, Sky 100,3 δείχνει το ραδιόφωνο που μπαίνει στο αυτοκίνητο, αν θέλει να ξέρει ακριβώς τι θα συναντήσει. Και θα αρχίσουμε από μία είδηση, μία ακόμη τραγωδία με θύμα γυναίκα, η οποία βρήκε το θάνατο από τα χέρια του συζύγου της, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μεταφέρονται από την αστυνομία. Δράστης θεωρείται ο σύζυγός της, ο σύντροφός της. Στο διπλανό δωμάτιο, την ώρα που δολοφονούσε τη γυναίκα, βρίσκονταν τα δύο της παιδιά, δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών νομίζω. Η απεσταλμένη του Sky, η Βάσια Γκανάρα στην Καλαμάτα, γιατί εκεί έγινε το φωνικό, βρίσκεται στη γραμμή μας, συνδεόμαστε μαζί της. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και είναι από τις στιγμές που πραγματικά δεν ξέρω τι να πω και δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσω. Έλατε. Λοιπόν, αρχικά βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, έξω από, από την πολυκατοικία. Στο δεύτερο όροφο, ακούμε από το πρωί ότι έμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι. Στο κέντρο της Καλαμάτας, πρέπει να σου πω, είναι 100 μέτρα από την κεντρική πλατεία το σπίτι, μια αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία βρίσκεται σε σοκ, όχι μόνο η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο για όλο αυτό το οποίο συνέβη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, όλα έγιναν, να πούμε, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, 2 παρά 10 για την ακρίβεια, όταν κάτοικοι και ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν γυναικείες φωνές να καλούν σε βοήθεια από διαμέρισμα της περιοχής. Ενημέρωσαν την αστυνομία, έφτασε πολύ γρήγορα η αστυνομία εδώ, είδε τους ενίκους έξω από το διαμέρισμα, γιατί ο δράστης δεν άνοιγε φυσικά την πόρτα. Μετά από πολλές εγκλήσεις, ας πούμε, των αστυνομικών και υποδείξεις, άνοιξε, τον βρήκε, τον είδαν οι αστυνομικοί με κοιλίδες αίματος στα ρούχα του. Και στην πορεία, με την έρευνα που κάνουν στο διαμέρισμα, ήρθαν μπροστά και στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, την γυναίκα, την 39χρονη γυναίκα, νεκρή στο πάτωμα, με πολλαπλά χτυπήματα και στο σώμα και στο κεφάλι από μαχαίρι. Να σας πω επίσης ότι ο 41 ετών δράστης ήταν βοηθός λογιστή, ενώ η γυναίκα εργαζόταν σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου. Ήταν ένα ζευγάρι που, όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι ένοικοι της πολυκατοικίας, είχαν συχνά ομηρικούς καυγάδες. Αυτό είναι γεγονός πια. Τους ακούγανε να φωνάζουν και να καυγαδίζουν διαρκώς. Μάλιστα, είχαν ακούσει και την γυναίκα στο παρελθόν να φωνάζει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη, θα καλέσω την αστυνομία. Κάτι που μας δείχνει ότι ο δράστης την χτυπούσε και με τη ζώνη του παντελονιού. Δεν είχε όμως γίνει ποτέ, Σπύρο, μέχρι σήμερα κάποια επίσημη καταγγελία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ καρτέλα στην αστυνομία για τον 41 ετών δράστη. Ενώ και οι άνθρωποι εδώ της περιοχής λένε ότι στις κοινωνικές τους συναναστροφές ήταν άψογος. Ήταν ένας ευγενικός, ήρεμος άνθρωπος με τα δυο τους κοριτσάκια, τον βλέπανε συχνά. Συμπεριφερόταν πολύ ευγενικά και ήρεμα και ποτέ δεν θα πήγαινε το μυαλό τους αν τον συναντούσαν έξω ότι αυτός ο άνθρωπος θα έκανε κάτι τέτοιο.
0: Τώρα, κλείνοντας. Όχι, λέω, εκτός από το άψυχο σώμα της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη, οι αστυνομικοί στο σπίτι είδαν σε διπλανό δωμάτιο και τα δύο παιδιά.
4: Και τα δύο παιδιά, κάτι εννοείται που είναι ακόμη, δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη γυναικοκτονία και αλλάζει λίγο την τροπή του πράγματος. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο διπλανό υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, μάλλον δεν κατάλαβαν κάτι, διότι κοιμόντουσαν. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι αυτό δυνατό να άκουσε όλη η πολυκατοικία, ας πούμε, και τα παιδιά να μην άκουσαν. Και τα δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών, έχουν μεταφερθεί για φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Κλείνοντας, να πω ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα να συμπληρωθεί η δικογραφία, γιατί ακούσαμε και τους ισχυρισμούς του νωρίτερα, θα τους επαναλάβω. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, φέρεται μάλλον να ισχυρίστηκε στην προανάκρισή του στους αστυνομικούς, ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα.
0: Ότι εκείνος δέχτηκε την επίθεση έτσι από τη γυναίκα και εκείνος αντέδρασε και γι' αυτό.
4: Οπότε αναμένουμε τώρα να πάει στις εισαγγελικές αρχές. Είτε σήμερα το απόγευμα, είτε αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Ο κόσμος εκεί σοκαρισμένος, οπωσδήποτε.
10: Κάνει παρέα χρόνια με την αδερφή μου και τη ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και μόλις είδα την είδηση και το έστειλα στην αδερφή μου και σε μια φίλη μας αν ξέρουν κάτι, επειδή και εμείς εδώ μένουμε στους ταξιάρχες.
12: Δεν είχαν προβλήματα μεταξύ τους.
10: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνωρίζω και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη μας, τη βάζω.
13: Τα παιδιά που είναι τώρα.
10: Τώρα τα παιδιά, από ό,τι ξέρω, τα έχουν στο νοσοκομείο, αλλά μου ζητήσει η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Αντιμέτωποι με βαρύτητα της κατηγορίας είναι οι 17 συλληφθέντες που απολογούνται αυτή τη στιγμή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τα μέλη του κυκλώματος που δρούσε για πολλά χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Έλενα Γαλάρη, ευθύς αμέσως. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Έχουν οδηγηθεί εδώ στα δικαστήρια 12 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από την Θεσσαλονίκη. Φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ένας εκ των 12 έχει λάβει ήδη προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, οπότε και να μένετε να απολογηθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, πέντε κατηγορούμενοι, στους οποίους κάποιους από αυτούς έχει αποδοθεί ο αρχηγικός ρόλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια φέρονται να έχουν περιφερειακό ρόλο, αρνούνται τις ευάρρωστες κατηγορίες, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται και μάλιστα αυτό που μας λένε είναι ότι έχουν προσκομίσει και στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως τις αγροτάσεις. Να πούμε ότι είναι οι απολογίες, είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείρισή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Σε εξέλιξη οι απολογίες των 17 που εμπλέκονται στο κύκλωμα, των 17 συλληφθέντων. Όχι όλων, γιατί υπάρχει μια δικογραφία με περίπου 300, μπορεί και λίγο περισσότερα ονόματα. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη 300 σε αυτή την δικογραφία, που αναμένεται και εκείνοι, αν όχι όλοι περισσότεροι, να κληθούν από τη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Μιλάνε οι αρχές για μια καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διευθυντήριο, με αρχηγούς, υπαρχηγούς και μέλη τα οποία λιμένονταν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις προσλαμβάνει το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Δεν έχουν σταματήσει οι υπηρεσίες λιμενικού και Frontex να εντοπίζουν, να βρίσκουν δουλεμπορικά με μετανάστες νότια της Κρήτης. Ανησυχία στις αρχές, αναστάτωση όμως και στους κατοίκους, μας τα έλεγε τις προάλλες ο Χάρης Λοντάκης, γιατί σχεδιάζονται κάποιες υποδομές, υπάρχουν αντιδράσεις. Επιστροφή λοιπόν στο Χάρη Λοντάκη, καθώς το θέμα συνεχίζεται και με μεγαλύτερη ένταση, μου φαίνεται. Γεια σου, Χάρη.
12: Καλό μεσημέρι. Είχαμε 6 περιστατικά σήμερα. 6 περιστατικά νότια της Γάβδου και νότια της. Συγγνώμη, 4 περιστατικά νότια της Γάβδου και νότια των Καλολιμπένων. 150 άτομα. Δυστυχώς οι ροές συνεχίζονται. Ξέρουμε πολύ καλά, ξέρουν οι λιμενικοί από τις προανακρίσεις που κάνουν ότι περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι είναι στα βόρεια παράλια της Λιβύης που θέλουν να έρθουν προς την Ευρώπη μέσω Κρήτης. Οι ροές αυτή την εβδομάδα, μάλλον οι ροές την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Είχαμε 1.200 άτομα περίπου. Από την αρχή του χρόνου υπάρχει μια τάση της τάξεως του 10% αυξημένη ροή σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο πρώτο πεντάμινο. Είχαμε το πρώτο πεντάμινο 500 περίπου μετανάστες έναντι 4.800 πέρυσι. Περισσότερα περιστατικά. Δυστυχώς το Ηράκλειο ακόμα δεν έχει βρεθεί χώρος. Υπήρχε μια συμφωνία με την Ένωση Ηρακλείου και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για ένα χώρο στην περιοχή των Μαλάδων. Η Ένωση επαναχώρησε μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και μετά το γεγονός ότι δεν στηρίχθηκε από τους τοπικούς φορείς, όπως με ανακοίνωση του ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου. Το μόνο θετικό είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνει πράξη τη δέσμευση που έχει δώσει στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης οι μετανάστες μεταφέρονται σε κέντρα, σε κλειστές δομές κράτησης. Όσοι είναι για να επιστρέψουν τις πατρίδες τους στην υπηρετική χώρα και έτσι δεν έχουμε συνωστισμό ούτε στο Ηράκλειο που δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος, αλλά ούτε και στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, όπου εκεί έχει διαμορφωθεί μια κλειστή δομή φιλοξενίας.
0: Θυμόμαστε τις εικόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Όχι πιθανόν, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε, γιατί φαίνεται ότι δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Και δεν ξέρω κατά πόσο, αν και μας περιμένει και ο Χρήστος Νικολαίδης, ο απεσταλμένος μας στην Αλβανία, θα σε καθυστερήσω λιγάκι, Χρήστο. Δεν ξέρω, Χάρη, κατά πόσο μπαίνουν και σκέψεις. Τις είχαμε ακούσει και αυτές όταν υπάρχει ένταση μεταναστευτικής ροής από τη Βόρεια Αφρική. Άφηναν υπαινιγμούς και κάποια στελέχη ακόμα και του Υπουργείου, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο υποκίνησης των δουλεμπόρων αυτών των οργανωμένων κυκλωμάτων και ότι όποτε υπάρχει μια ένταση με την Τουρκία ανεβαίνουν και λίγο οι αριθμοί.
12: Ακριβώς. Το έχουν παρατηρήσει αυτό στο Υπουργείο και μετά τις τελευταίες δηλώσεις εκατέρωθεν, είχαμε στις αρχές της εβδομάδας μαζεμένα περιστατικά, 9 περιστατικά μέσα σε μία μέρα.
0: Ναι.
12: Νομίζω είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χάρη. Τώρα αντιμέτωποι με την υφαρβαγή των υπηρεσιών τους βρίσκονται για ακόμη μια φορά Έλληνες αλλά και Αλβανοί σε παράλληλα όπου σχεδιάζονται φαραωνικές ξενοδοχειακές μονάδες. Οι άνθρωποι λένε ότι τους ανήκει η γη, καταγγέλνουν επίσης την κυβέρνηση Ράμα ότι στην ουσία έχει παραχωρήσει αυτή την περιοχή για κατασκευή των μονάδων στους επενδυτές που δεν είναι άλλοι από την κόρη του Τραμπ, την Ιβάνκα και τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, τον Κούσνερ. Όλα αυτά γίνονται στη Σβέρνητσα, είναι μια περιοχή κοντά σε ακτές, είναι λίγο βορειότερα από τον Αυλώνα, έτσι για να έχετε μια εικόνα, στην Αλβανία. Μάλιστα δεν δίστασαν να ξυλοκοπήσουν όσους διαμαρτύρονται με έναν Έλληνα να δέχεται άγριο ξυλοδαρμό.
15: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι.
0: Ο Χρήστος Νικολαίδης λοιπόν έχει καταγράψει δημοσιογραφικά και την ιστορία της Χιμάρας που είχαν παρόμοια προβλήματα οι Έλληνες με τις περιουσίες τους και την περιπέτεια του Φρέντι Μπελέρη. Θυμάστε, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης τώρα παρακολουθεί δημοσιογραφικά, καταγράφει μάλλον δημοσιογραφικά επί τόπου και την περίπτωση αυτή. Γεια σου, Χρήστο.
16: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι αυτό το οποίο ζούμε είναι ένα ακόμα επεισόδιο από το γνωστό σύριαλ της περίφημης τακτικής του Έντι Ράμα να βαφτίζει κάποιες επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Εδώ βρισκόμαστε γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε όπως πάρα πολύ ορθά είπες. Το ζήτημα είναι ότι όταν η αλβανική κυβέρνηση με μια απλή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου χαρακτηρίζει μια επένδυση ως επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τουρισμού, τότε αυτή η επένδυση δεν υπακούει σε όλους τους υπόλοιπους νόμους και σε όλα τα υπόλοιπα αδειοδοτικά όργανα που υπάρχουν τόσο από την πλευρά της πολεοδομίας όσο και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν συχνά πυκνά έχουμε να προκύπτουν τέτοια προβλήματα. Το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μέσα στην φερόμενη ως περιοχή στρατηγικής ανάπτυξης και στρατηγικού χαρακτήρα υπάρχουν ιδιοκτησίες από το διπλανό χωριό κατοίκων τόσο ελληνικής όσο και αλβανικής καταγωγής, τόσο μειονοτικών όσο και αλβανών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα καθώς άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε μας λένε χαρακτηριστικά και ορκίζονται στα παιδιά τους ότι μέσα σε αυτή την έκταση η οποία έχει φραχτεί με έναν πολύ ψηλό φράχτη, βρίσκονται τα χωράφια τους, βρίσκονται οι δρόμοι που οδηγούν προς τα χωράφια τους, αλλά και κάποια κίνητα τα οποία κατέχουν πάπου προς πάπου και μάλιστα τα έχουν αναγνωρίσει με την ειδική διαδικασία που προέβλεπε το αλβανικό δημόσιο μετά το 1991, μετά δηλαδή την πτώση του κομμουνισμού. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο υπάρχουν σοβαρότατες κοινωνικές αντιδράσεις είναι ότι αυτή η περιοχή, μια παρθένα περιοχή, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντελώς ανέγγιχτη από την ανθρώπινη χείρα, είναι αυτή τη στιγμή μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενη από όλες τις συνθήκες. Αλλά είπαμε ότι ναι, οι επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα παίρνουν τις άδειες χωρίς να περάσουν από τα τοπικά αδειοδοτικά όργανα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη κριτική σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Αλβανού Πρωθυπουργού αλλά και τις ενέργειες της κυβέρνησης. Πέρα από το γεγονός ότι πολλά λέγονται και ακόμα περισσότερα γράφονται σε σχέση με το ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτούς τους στρατηγικούς επενδυτές. Στην περίπτωση της Χιμάρας για παράδειγμα, την οποία την παρακολουθήσαμε από κοντά τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι ο στρατηγικός επενδυτής είναι ο σύζυγος ενός υπουργού, είναι ο σύζυγος μιας υπουργού του Έντι Ράμα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο πόση αξιοπιστία μπορούν να έχουν αυτές οι κυβερνητικές κινήσεις. Κυβερνητικές κινήσεις οι οποίες με τον ίδιο τον Έντι Ράμα πρώτο αφήνουν εχμές μέχρι και εναντίον της Ελλάδας. Στη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Αλβανός Πρωθυπουργός φαίνεται να μας προειδεάζει λέγοντας ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι ανταγωνίζονται τον αλβανικό τουρισμό και για το λόγο αυτό δεν θέλουν να αναπτυχθεί τουριστικά η Αλβανία. Είναι δηλαδή ένα καρφί το οποίο μπορεί να είναι λίγο θολό, αλλά είναι
0: θολό, έτσι ευθέως. Λέει ότι υποκινούν αυτές τις διαμαρτυρίες άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να δουν την Αλβανία να ανεβαίνει τουριστικά. Εντάξει, δηλαδή προφανές.
16: Βέβαια, μια πολύ σημαντική πτυχή της όλης της ιστορίας είναι ότι πίσω από τη συγκεκριμένη επένδυση βρίσκεται η οικογένεια Τραμπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, καθώς τους προηγούμενους μήνες έχουμε δει την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της να έρχονται στην Αλβανία και να κάνουν έτσι κάποιες περιοδίες με πολύ γκλαμουριά, λέγοντας ότι αυτοί έχουν τα μέσα να αναπτύξουν τουριστικά και να φτιάξουν τουριστικές μονάδες που θα κάνουν ολόκληρη την Αλβανία σαν έναν περιζήτητο τουριστικό προορισμό.
0: Αυτό...
16: Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις, όπως επίσης και αρκετές αντιδράσεις, γιατί το μοντέλο του τουρισμού που είναι γνωστό στην Αμερική, πάνω στο οποίο έχει εξειδικευτεί και ο όμιλος Τραμπ με τα γνωστά ξενοδοχεία, είναι το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, το οποίο μάλλον δεν ταιριάζει στην δικιά μας περιοχή,
0: ναι,
16: καθώς δεν υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι στην κορυφή είναι το περίφημο νησάκι Σασόν. Είναι ένα νησάκι το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στην Κέρκυρα και στην Αλβανία και στις αλβανικές ακτές. Είναι ανοιχτά της Αυλώνας. Είναι ένα νησάκι το οποίο επί κομμουνιστικού καθεστώτος ήταν στρατιωτική βάση. Και τώρα εντάσσεται και αυτό ολόκληρο σε αυτή την επένδυση. Είναι ένα νησάκι το οποίο παραχωρήθηκε από την Ελλάδα επί Ελευθερίου Βενιζέλου μετά από απέτηση των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή είναι μια ιστορία εξαιρετικά περιπεπλεγμένη και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, καθώς οι κάτοικοι μας λένε σε όλους τους τόνους ότι θα υπερασπιστούν με κάθε κόστος τη γη των πατεράδων τους.
0: Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που κάνεις, γιατί φαντάζομαι έχεις μιλήσει εκεί με ανθρώπους, έχεις πολλές εικόνες στην κάμερα, Χρήστο, οπότε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky θα σε δούμε νομίζω και ζωντανά ή όχι.
16: Ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Σβέρνητσα, εκεί όπου γίνονται τα επεισόδια εις βάρος κατοίκων και ξυλοδαρμοί, εις βάρος κατοίκων που λένε ότι εμείς έχουμε τα χαρτιά, δικές μας είναι οι περιοχές, αλλά έχει χαρακτηριστεί στρατηγικού χαρακτήρα αυτή η επένδυση. Προβάλλουν εκεί και ένα όνομα αυτό του Τραμπ, οπότε μην μιλάτε και πολύ. Ποιος να σηκώσει λίγο φωνή. Υπάρχει ο Τραμπ εκεί, οπότε σοπάστε και δείτε το έργο. Παρ' όλα αυτά επιμένουν οι άνθρωποι, όπως θα ακούσουμε τώρα τον άνθρωπο που δέχτηκε την επίθεση, να επιμένει ότι έχουν χαρτιά.
17: Πήγαμε να κάνουμε μια ειρηνική διαδήλωση για τα χτήματά μας. Πού μας ανήκουν εκεί πέρα, είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Πήγαμε, είδαμε ένα φράχτη με μια αστυνομία μπροστά στην πρώτη γραμμή και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί. Τι γη μας θέλουμε.
0: Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη διαμαρτυρία του προς την αλβανική κυβέρνηση και ζητεί η διαλεύκαση της υπόθεσης ξυλοδαρμού εις βάρος Ελλήνων και απόδοση ευθυνών, και εκφράζει ταυτόχρονα και την έντονη ανησυχία της η Αθήνα, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν στο Sky, ο κ. Λοβέρδος.
2: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέλ, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα, mm-hmm, και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λοβέρος, αναφέρθηκε στον Φρέντι Μπελέρη. Ο Φρέντις Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής, μίλησε στον Άρη Πρωτοσάλτε, στον Sky.
1: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης, mm-hmm, να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνέτς. Βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ. Είναι αλβανικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Άρα, μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή. Ο κ. Ράμο όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
0: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε τιμοκαταλόγους ρεύματος, ανακοινώθηκαν οι πρώτοι, να δούμε τι θα πληρώσουμε τον Ιούνιο με Νίκο Φιλιππίδη, θα το δούμε αυτό, και έχουμε και, και τα πόνερα. Τι τα πόνερα, ακόμη σε θύελα βρισκόμαστε, όχι σε απόνερα, ενός Σαββατοκύριακου με πολύ έντονο το στοιχείο της εσωκομματικής κόντρας σε διάφορα πεδία, στο πολιτικό σκηνικό, αυτό εννοώ, σε πολύ λίγο.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
19: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
20: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
22: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
23: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
24: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
23: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με ιδιαίτερη ένταση λόγω διαφόρων δηλώσεων που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το νασκό του αιώλου φαίνεται στο Πασόκ ότι έχει ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, με τις δηλώσεις που έκανε και πολλοί τις χαρακτηρίζουν άστοχες και άκερες για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενώ βαδίζουμε προς τις εκλογές. Μάλιστα υπήρχαν και έμεσες βολές κατά του κυρίου Δούκα από διάφορα στελέχη του Πασόκ. Αυτό είναι το ένα μέτωπο, θα το δούμε αναλυτικά. Το δεύτερο μέτωπο έχει ανοίξει με τις δηλώσεις που έκανε, τη συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα η κυρία Καριστιανού και τις δηλώσεις που έκανε κατά του κυρίου Τσίπρα. Ας θυμηθούμε στο πρώτο επεισόδιο από αυτά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, όπου μιλάει για μια συνεννόηση που πρέπει να υπάρξει, μια συνεργασία με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Θα πρέπει να υπάρχει από τώρα μια συζήτηση, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη είπε ότι αναλόγως για το, στην ερώτηση, το ερώτημα ποιος μπορεί να είναι ο αρχηγός αυτού του ενιοσχήματος, αναλόγως λέει ποιος θα είναι ο πρώτος. Η Δέσποινα Βλεπάκη που καλύπτει τον χώρο του ΠΑΣΟΚ ρεπορταζιακά και που στο Sky.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότατα ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη με πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο, το οποίο αν μας το έλεγε εδώ θα θέλαμε τρία μαγκαζίνο, οπότε γι' αυτό καλώς ήρθε Δέσποινα, γι' αυτό παραπέμπω στο Sky.gr.
2: Κάνεις αυτή την πάσα για να μου πεις να είμαι σύντομη.
0: Και σου κάνω αυτή την πάσα γιατί πραγματικά έχεις πλούσιο παρασκήνιο, αλλά δεν χωράει στα όρια ενός μαγκαζίνου. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι σε τίτλους, πώς να το πω επιγραμματικά. Σε φίλες ο κύριος Δούκας.
2: Εκεί προκάλεσε αμηχανία στην Χαριλάου Τρικούπη, όπως καταλαβαίνεις. Ιδιαίτερα το σκέλος το οποίο αναφέρονταν, άφησε ανοιχτό παράθυρο ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες να υπάρξει συνεργασία της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Τήρησαν χαμηλούς τόνους στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί αυτό το οποίο καταλαβαίνω και με βάση το ρεπορτάζ που έκανα είναι ότι περίμεναν από τον κύριο Δούκα να διευκρινίσει την στάση.
0: Θα το μαλακώσει λιγάκι,
2: όμως,
0: ας το πούμε έτσι.
2: Το που είδαμε σήμερα από το Δήμαρχο της Αθήνας δεν ήταν να το μαλακώσει όπως λες και εσύ Σπύρο. Ο κύριος Δούκας επανήλθε. Ναι. Επανήλθε για την πρότασή του, για την προοδευτική διακυβέρνηση, για τις προγραμματικές συγκλήσεις, βεβαίως υποστηρίζοντας και την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Άρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση ενδεχομένως τις επόμενες ώρες. Είχαμε βεβαίως την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που ξεκαθάρισε ήδη από νωρίτερα το πρωί σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι δεν μπαίνει το ΠΑΣΟΚ σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες, είπε, δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις. Και σου έχω τώρα φρέσκα κουλούρια, διότι έχουμε αντίδραση και από κορυφαίο. Ο άλλο κορυφαίο τέλεχο του ΠΑΣΟΚ, ναι, την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ασφαλώς και δεν κατονομάζει τον κύριο Τσίπρα, αλλά εγώ θα σου διαβάσω.
0: Τον
2: κύριο Δούκα, ναι, με συγχωρείς, αλλά εγώ θα σου διαβάσω, ναι, μέρος της αναρτησής σου και θα μου πεις τι καταλάβεις.
0: Θα βγάλουμε
2: εσύ
0: τα συμπεράσματά
2: και οι ακροατές
0: μας. Ναι.
2: Ναι. Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων η κυρία Διαμαντοπούλου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Να σου θυμίσω εδώ τα όσα είπε η κυρία Κουφονικολάκου τις προηγούμενες μέρες. Ότι δεν είναι όμορφος χώρος στο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επειδή είναι καινούργια ονόματα, γι' αυτό χρειάζεται.
2: Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, έχεις δίκιο που με διορθώνεις αυτό. Είχε πει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς ότι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα δεν είναι όμορφοι χώροι. Και έχουμε την απάντηση αυτήν μετά την αντίδραση του Χάρη Δούκα. Αναφέρει αυτά στο Facebook η κυρία Διαμαντοπούλου. Πρέπει να σου πω ότι Τετάρτη έχει πολιτικό συμβούλιο προγραμματισμένο το ΠΑΣΟΚ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί παρά όλα αυτά τα ζητήματα
0: Έχει,
2: να πέσει στο τραπέζι.
0: Έχει προγραμματισμένη. Γνωρίζει προγραμματισμένη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι την Τετάρτη.
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση σε σχέση με αυτό.
0: Γιατί θα παρουσιάζει ενδιαφέρον τώρα. Αν εμφανιστεί σε κάποιο κανάλι, θα κληθεί να απαντήσει για δηλώσει του.
2: Καλά, όλε αυτέ τι ερωτήσει θα του κάναμε. Προφανώς, δηλαδή, εδώ να τον είχαμε, αυτό θα. Αυτές τις ερωτήσεις.
0: Οπότε να δούμε όμω μέχρι την Τετάρτη.
2: Σίγουρα όμω θα τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ναι, ναι. Εκτιμώ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια τη συνεδρία στη Χαϊλάντζικου την Τετάρτη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Βλεμπά, και επαναλαμβάνω, γιατί αδική το ρεπορτάζ της ο χρόνος. Αν μπείτε στο Sky.gr, η Δέσποινα έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ με το ιστορικό αυτής της, πώς να το πω, της κατάστασης, ας το πούμε έτσι, που εξελίσσεται στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Τον κύριο Δούκα τον ακούσαμε. Μας είπε για την αντίδραση τώρα μόλις της κυρίας Διαμαντοπούλου η Δέσποινα Βλεμπά, και το πρωί είχαν αφήσει εχμές, ας το πούμε έτσι, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο κύριος Καρκιμάκης είναι ο μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και συντονιστής της ομάδας προγράμματος, και ο κύριος Πανάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην ΕΡΤ. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
3: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε. Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά, όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
4: Η συγκεκριμένη κουβέντα είναι λίγο εκτός θεωρητικού τύπου, και εδώ μπροστά μας έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, είναι οι πρώτες εκλογές, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε πολιτικά και οργανωτικά.
0: Στο στούντιο μαζί μας και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Για να πιάσουμε το νήμα, επειδή είναι και μία εβδομάδα και θέλουμε το δικό σου ρεπορτάζ και το σχόλιο, επειδή θα είναι μία εβδομάδα αυτή που τρέχει τώρα, που θα αναμένεται να έχουμε και πολύ σοβαρές εξελίξεις στα κόμματα της αριστεράς, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Αλλά θέλω να πιάσουμε το νήμα πρώτα με το σχόλιο σου από το ΠΑΣΟΚ. Συνήθως, πηγαίνοντας σε εκλογές, ακόμα και όταν υπάρχουν έτσι εσωκομματικά, τα βλέπουμε ότι μπαίνουν σε ηρεμία, εν υπνώση, και μετά μπορεί να φουντώσουν. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ είναι ο Τσίπρας με την Καριστιανού που έχουν δημιουργήσει μια ανατάραξη, είναι ένας εκτεμβρισμός από δημοσκοπήσεις, είναι και τα δύο μαζί, που βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες έτσι φωνές. Ναι.
5: Είναι και τα δύο μαζί, αλλά εδώ έχετε να προσθεθεί και ο Χάρης Δούκας. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, ότι είναι μια περίοδος που κανονικά το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να εμφανίζεται ενωμένο, συσπηρωμένο, και όλα τα κόμματα, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, που απειλείται αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση. Και έρχεται και ο Χάρης Δούκας και χτυπάει ένα καμπανάκι και λέει δεύτερες εκλογές θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, και κάνει και μια διευκρινιστική σήμερα που ουσιαστικά επιμένει σε αυτό. Υπάρχει τώρα και μια απάντηση από την Άννα Διαμαντοπούλου, και εκεί μπαίνει φωτιά για άλλη μια φορά και στη Χαριλάου Τρικούπη. Θυμίζω πριν ένα μήνα είχε πει για τη συμφωνία των Πρεσπών όταν καθόταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, και πάλι είχαν ανάψει κάποιες φωτιές, έζησαν γρήγορα. Όμως φαίνεται ότι το σεκοπαντικό μέτωπο στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ενεργό.
0: Είναι ενεργό, και νομίζω ότι και αυτές οι δονήσεις, οι εξωγενείς, το ενεργοποιούν κάθε λίγο και λιγάκι, εννοώ, και οι δημοσκοπήσεις μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο τους. Είδαμε να βγαίνει ένας εκνευρισμός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μετά τις δημοσκοπήσεις. Είναι τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, το μεταξύ, με το Σαββατοκύριακο επιτέθηκε στο κύριο Τσίπρα, και μάλιστα για την υπόθεση με τα Περιστέρια, ήταν μια ατάκα της κυρίας του Μασάτου, νομίζω.
5: Μαζί με τον κύριο Χιλάκη.
0: Μαζί με τον κύριο Χιλάκη, των ηθοποιών. Είπε κάτι ότι εμείς δεν σηκώνουμε Περιστέρια, και αυτό το σχολίασε με δεκτικό τρόπο η κυρία Καριστιανού. Είπαμε ότι είναι μια εβδομάδα που τρέχει και θα έχουμε καταληκτικές εξελίξεις για τα κόμματα της αριστεράς. Και Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm.
5: Ναι, και πρώτα την Νέα Αριστερά να πούμε, γιατί αύριο εκτός απρόπτου περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα και στελεχών της Νέας Αριστεράς από το κόμμα. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση που θα αιτιολογούν τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τη νέα ηγεσία του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αυτό σημαίνει πως αν αύριο όντως δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και φύγουν οι Γαβρίλη Σακελαρίδη, Σέφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος,
0: Δημήτρης... Φύγουν οι Γαβρίλη Σακελαρίδη.
5: Γαβρίλη Σακελαρίδη, συγγνώμη.
0: Όχι, γιατί μη δημιουργηθεί, σου λέει, άκουσα τον Ατζολέτο να λέει.
5: Καλά είπε. Να φύγει λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης, να εξαρτοποιηθούν. Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αξιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Αυτοί οι 7 να προχωρήσουν σε αναξαρτοποίηση. Αυτό σημαίνει.
0: Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά?
5: 11.
0: Άρα θα μείνει με 4. Αλλά δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πια. Άρα από 8 πηγαίνουμε σε 7 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή. Αν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό, αλλά φαίνεται ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί πια στη Νέα Αριστερά.
0: Είναι το πρώτο βήμα για κάτι?
5: Ναι, μπορεί να καταλάβει κανείς, επειδή είναι στελέχη τα οποία κάποια από αυτά είχαν ευθεία αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα παλαιότερα. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει παλαιά στελέχη μαζί του. Χρειάζεται έμπειρους πολιτικούς πέρα από τη νέα βιτρίνα που έχει φτιάξει. Άρα η λογική λέει ότι ενδεχομένως δούμε να προχωρούν τα πράγματα. Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πολιτική γραμματεία.
5: Κεντρική Επιτροπή.
0: Κεντρική Επιτροπή.
5: Την Πέμπτη είναι η πολιτική γραμματεία. Εδώ πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα βγει Λευκός Καπνός, γιατί υπάρχει η πλευρά της μειοψηφίας Παύλος Πολάκης που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος στις εκλογές με νύχια και με δόντια. Υπάρχει και η πλευρά της πλειοψηφίας που τονίζει ότι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης, άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο προκειμένου να συμπορευτούμε μαζί του. Αυτά τα δύο θα μπουν κάτω, θα κατατεθούν απόψεις, προτάσεις, να δούμε αν τουλάχιστον θα γίνει ένα βήμα ή αν τουλάχιστον θα προτείνει κάτι ο Σοκράτης Φάμελος, όπως είπε την Παρασκευή στον Αντένα.
0: Ναι. Οπότε θεωρείται κρίσιμη αυτή.
5: Ναι, είναι κρίσιμη. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζόλετος. Αυτά συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, με ένα συμβάν που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια επίθεση που δέχτηκε γυναίκα στην περιοχή του Λυκαβητού και η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρη βρίσκεται μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κάτια.
6: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό φέρεται να έγινε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 9 λοιπόν. Σύμφωνα με την περιγραφή που έχουν οι αστυνομικοί από την νεαρή κοπέλα 22 ετών, η οποία μόλις είχε σχολιάσει από το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, ένας άνδρας.
0: Στην περιοχή. Συγκεκριμένη περιοχή.
6: Ένας άνδρας, ο οποίος από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός και αναζητείται από τις αρχές, την ακολουθούσε. Με τη βία κάποια στιγμή την πλησίασε και την πήρε αγκαλιά. Η κοπέλα αντιστάθηκε. Στην προσπάθειά της μάλιστα να ξεφύγει από τα χέρια του, έπεσε στην πλαγιά του λόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η ίδια στους αγκώνες και στα γόνατα. Περίοικος είδε τον δράστη και τον καταδίωξε, τον κυνήγησε για να μπορέσει να γλιτώσει και την κοπέλα. Εκείνος όμως κατάφερε τελικά να διαφύγει προς τα Εξάρχεια. Οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή για να συγκεντρώσουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορούν για να φτάσουν στον εντοπισμό του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα σημείο εκεί πέρα που δεν έχει το ακριβές σημείο δηλαδή της επίθεσης, δεν έχει κάμερες ασφαλείας. Οπότε αυτό κάπως δυσκολεύει.
0: Αλλά δεν έγινε και. Τι να πω, άγρια μεσάνυχτα. Βέβαια, όποτε και να γινόταν, δεν είναι ότι το υποβαθμίζουμε αυτόν τον τρόπο, αλλά λέω ότι έγινε γύρω στις 9.
6: Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο νωρίς είναι και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση.
0: Αυτό θέλω να πω. Οπότε είναι και το θράσος, είναι και το επικινδυνότητα του ατόμου. Δεν ξέρω εάν η αστυνομία μπορεί να το σχετίσει με. Υπάρχουν άλλες επιθέσεις εκεί που έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
6: Ναι. Έναν υπονομαζόμενο δράκο, ας πούμε.
0: Ή αν ήταν για ληστεία, ή αν όχι για ληστεία, ήθελε να τη βιάσει την κοπέλα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το να υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, νομίζω και για την αστυνομία πρέπει να είναι. Στις άμεσες προτεραιότητες, πώς να το πω, μια κοπελίτσα τώρα 22 χρονών να δέχεται μια επίθεση από έναν άντρα, είναι σοβαρό πολύ.
6: Ναι, υπάρχουν ομάδες που κάνουν τις έρευνες και να μένουν να δούμε και
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Κάτια Νιάκαρη, για αυτή την επίθεση. Και συνεχίζουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Σας είπα ότι, κάτσε να βρω και τα χαρτιά μου, γιατί ο Νίκος πρέπει να σας το εξηγήσω και αυτό, ο Νίκος Φιλιππίδης, όποτε έρχεται στο στούντιο, ό,τι σας λέει στο ρεπορτάζ του, ακόμα και τους αριθμούς, τους λέει χωρίς να διαβάζει ούτε ένα χαρτί, τους έχει όλους στο μυαλό του. Εγώ χωρίς χαρτιά δεν μπορώ να λειτουργήσω στα οικονομικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε.
7: Γεια σου Σπύρο, καλό μήνα, χρόνια πολλά σε
0: όλους. Οι σημειώσεις μου αφορούσαν κάτι για το ρεύμα. Τέλος πάντων, θα με καταλάβεις εσύ. Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια Ιουνίου, νομίζω.
7: Σωστά. Ανακοινώθηκαν από την ΔΕΗ. Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, όχι περίπου, είναι στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Θα υπολογίσετε δηλαδή ότι η τιμή του κειμενόμενου οικιακού τιμολογίου είναι στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Νομίζω ότι είναι, είναι αρκετό διάστημα όλη την ενεργειακή κρίση. Την έχουμε περάσει, την κρίση τώρα με τον πόλεμο στον κόλπο, τον έχουμε περάσει σε αυτά τα επίπεδα τιμών. Άρα για το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών καταναλωτών, το οποίο είναι στη ΔΕΗ περίπου το 55-60%, η τιμή επί της ουσίας στο πράσινο τιμολόγιο, όσοι επιμένουν ακόμα στο πράσινο, παραμένει σταθερή και για το μήνα Ιούνιο. Πρέπει να πούμε ότι οι τιμές γενικά στη χονδρική έχουν σταθεροποιηθεί, παρά το γεγονός ότι περάσαμε μία περίοδο μέσα στον Μάιο όπου οι τιμές φυσικού αερίου ανέβηκαν σημαντικά. Ανέβηκαν μέχρι τα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο το γεγονός του άφθονου ήλιου και του άφθονου αέρα που είχαμε μέσα στο Μάιο προκάλεσαν τη μεγάλη παραγωγή των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ποστό αν του 55-60% στο μείγμα, με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αποθήκευση ακόμα σοβαρή, καταφέραμε να εξορροπηθούν οι τιμές και να μην περάσει αύξηση στα οικιακά τιμολόγια.
0: Βέβαια, δεν έχουμε μπει ακόμη στην περίοδο της υψηλότερης ζήτησης που είναι τώρα Ιούλιος-Αύγουστος, με τον αριθμό των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας και την υψηλή ζήτηση σε ρεύμα λόγω κλιματιστικών κτλ. Έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη κατανάλωση πλέον σε όλη την ενέργεια, όχι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στο αμόλυβδο και στο πετρέλαιο κίνηση γίνεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα και λόγω του τουριστικού ρεύματος και του γεγονός ότι ταξιδεύει περισσότερο Έλληνας και καταναλώνει περισσότερο λόγω του κλιματιστικού. Άρα ναι, δεν έχουμε μπει ακόμα στη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης. Αυτά δε τα τριήμερα, σαν αυτό που διανύουμε, επειδή μειώνεται απότομα η κατανάλωση, πρέπει να σου πω, γιατί ταξιδεύει και φεύγει πολλοί κόσμος από τα αστικά κέντρα όπου χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τα κλιματιστικά.
0: Ναι.
7: Εκεί είναι και τα επικίνδυνα να δημιουργηθεί μια σχετική αστάθεια στο σύστημα και είναι πλέον η σύγχρονη κίνδυνη blackout στο ηλεκτρικό σύστημα. Έχουν βρει τρόπους να εξορροπούν την κατάσταση μαζί με τις μονάδες φυσικού αερίου και να μην υπάρχει και να αποφεύγεται αυτού του είδους τα περιστατικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε ήσυχοι. Γενικώς, όποιος άκουσε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο θέμα και των τιμών, της ενέργειας και της ευστάθειας του συστήματος, να το οργανώσουμε καλύτερα. Ο Πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα ότι χρειαζόμαστε έναν ρυθμιστή, ευρωπαϊκό ρυθμιστή. Να θυμίσουμε ότι κάθε χώρα έχει τη δική της ρυθμιστική αρχή ενέργειας, με αποτέλεσμα ένα κατακερματισμένο σύστημα το οποίο δεν έχει καταφέρει ποτέ να ισορροπήσει και ποτέ να αποκτήσει και να αποδώσει τις κατάλληλες τιμές σε αυτούς που παράγουν και περισσότερη φθηνή ενέργεια όπως είναι η Ελλάδα.
0: Στο πλαίσιο των διεθνών ειδήσεων που ακούμε από τις συναδέλφες της Deutsche Welle, θα μάθουμε και τα τελευταία νέα για τη Μέση Ανατολή, την κρίση. Αλλά εκεί ήδη έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες, τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Επαναλαμβάνω, αναλυτικά σε 4-5 λεπτά θα μας τα πούν από την Deutsche Welle. Πώς αποτυπώνονται αυτά όμως σε επίπεδο οικονομίας, Νίκο, αν έχουμε κάτι διαφορετικό στο ταμπλό?
7: Σήμερα οι αγορές παγκοσμίως λειτουργούν κανονικότατα. Έτσι. Είναι μια ελληνική αργία και αργία και τραπεζική σήμερα εδώ για την Ελλάδα. Και χρηματιστηριακή. Πρέπει να πούμε ότι οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν πάνω από 3,5%, κυρίως επηρεαζόμενες από το ένταση που έχει ανέβει αρκετά στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και των προβλημάτων που υπάρχουν επί της ουσίας είναι σε εχθροπραξίες που δεν έχουν ποτέ σταματήσει, απλώς έχουν ενταθεί τελευταία 24 ώρα. Είναι στα 94 και κάτι δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, περίπου στα 90 είναι το West Texas. Θα έλεγα ότι επειδή έχουμε και πρόβλεψη για τρίτη εδώ αύριο, δηλαδή στην ελληνική αγορά, να σου πω το εξής: ότι η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι συνεχίζεται η πτώση και μάλιστα με έντονο ρυθμό στην Αμόλυβδη.
0: Ναι.
7: Που πλέον στην Αθήνα το 201-202 έχει γίνει ο κανόνας από το 212 έως 214 της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι ανακόπτεται η πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Προβλέπεται μεγάλη αύξηση για τις νέες φορτώσεις που θα γίνουν από αύριο στα πρατήρια. Και αυτό είναι προφανώς πάντα έχει να κάνει με έλλειψη στο συγκεκριμένο προϊόν δίλησης, το οποίο προφανώς είναι παροδική. Θα δούμε ακριβώς πώς θα επηρεάσει. Πτώση ούτως ή άλλως στο προηγούμενο διάστημα ήταν μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση από ότι ήταν αμόλυβη. Ίσως η αγορά να διορθώνει αυτή την ανισορροπία. Αλλά το βέβαιο είναι ότι αύριο περιμένουμε νέα μεγάλη πτώση στην αμόλυβη, νέα μεγάλη άνοδο στο πετρέλαιο κίνηση. Διαχωρίζεται η αγορά.
0: Μάλιστα. Οπότε Νίκο, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Έγινε, γεια
0: σου. Καλά, σε ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Έτσι διαμορφώνονται οι εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας. Παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση του Sky ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη για τις πρώτες κλήσεις, όχι πρώτες, και δεύτερες και τρίτες, που έχουν σταλεί σε παραβάτες του ΚΟΚ από τις νέες κάμερες, τις AI κάμερες, τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι πολλές, είναι ελάχιστες. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα με τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Θα σας το πω στη συνέχεια αυτό, αφού δώσω πρώτα το λόγο στον Νίκο Μαλιαράκη. Γεια σου, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι, και φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία που περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό, όπως φαίνεται και σε κάποια βίντεο τα οποία είδαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, κάποιοι συνεχίζουν να μην βάζουν μυαλό. Όπως φαίνεται λοιπόν στα βίντεο που έχουν καταγράψει οι ίδιες οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο ένας οδηγός μετά τον άλλο συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό στιγματοδότη. Από τα τέλη Μαρτίου να πούμε ότι έχουν επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για οδηγούς που έχουν
0: επιδοθεί. Πόσοι, συγγνώμη, πάλι επειδή οι αριθμοί ξέρεις, όταν 2.453 κλήσεις από τα τέλη Μαρτίου είναι μόνο ό,τι έχει γράψει το AI, αυτές οι ψηφιακές.
8: Είναι ό,τι έχει γράψει το AI, οι 8.
0: Ναι, οι 8.
8: Κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 8 σημεία, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί από την ΟΣΥ που βρίσκονται στο μπρος μέρος
0: των
8: λεωφορείων, ναι, και καταγράφουν όσους παραβιάζουν τη λεωφοριολωρίδα. Να πούμε ότι είναι αρκετές οι ενστάσεις, 420 οδηγοί, είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με το συνολικό αριθμό των κλήσεων που έχουν επιδοθεί. 420 λοιπόν οδηγοί έχουν ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έχει γίνει δεκτό μόλις για 52 από αυτούς. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια προβλήματα, παθμοδηγία ας πούμε, που ένας τουλάχιστον οδηγός που αναφέρει ότι ενώ φορούσε κανονικά τη ζώνη, λόγω του φωτισμού, λόγω της ώρας, φαινόταν σαν να μην την φοράει. Υπάρχουν κάποια τέτοια τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αυτό που αναφέρουν αρμόδιες πηγές είναι ότι το ενιαίο ψηφιακό σύστημα βρίσκεται ακόμη σε πιλωτική εφαρμογή. Καθημερινά γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες βελτιώσεις.
0: Βελτιώσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο εξαιρετικό το ρεπορτάζ, πράγματι, ο Νίκος Μαλιαράκης. Μίλησε και με κόσμο για το τι γίνεται εκεί έξω που βρισκόμαστε όταν βγαίνουμε με το τιμόνι στο χέρι.
9: Καθημερινά, ναι, βλέπω άτομα να περνάνε κόκκινο, να περνάνε stop. Γενικά, ότι τους ανήκει ο δρόμος.
10: Όμως από τότε που μπήκαν οι κάμερες, νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους.
11: Τι γινόταν μέχρι πριν?
10: Εσύ τρέχανε υπερβολικά.
11: Παραβάσεις συνέχεια. Τρακαρίσματα γίνονται παντού. Περνάνε όλα. Περνάνε τα κόκκινα, περνάνε τα πάντα.
0: Το καλύτερο ήταν η μουσική υπόκρουση στον τελευταίο. Πολλές και οι δικαιολογίες τώρα. Ο Νίκος βρήκε και παραβάτες, του συνέλαβα από αυτοφόρο. Και τι δικαιολογίες είπαν?
12: Και εγώ πρώτος λέω ότι θα πρέπει να στέλνουν κλήσεις μόνο όταν είναι τελείως σίγουροι. Όταν
0: Σωστό.
12: Υπάρχει αμφιβολία.
0: Σωστό.
12: Επειδή είναι τόσες πολλές.
0: Όχι, θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Γιάννη. Τον κόσμο, τις δικαιολογίες τώρα.
12: Μόνο όταν είναι τελείως σίγουροι. Όταν
0: Σωστό.
12: Υπάρχει αμφιβολία.
0: Σωστό.
12: Επειδή είναι τόσες πολλές.
0: Όχι, θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Γιάννη. Τον κόσμο, τις δικαιολογίες τώρα.
13: Είναι και για ζώνη. Δηλαδή, σας έγραφαν.

0: λεωφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν όλες αυτές. Και ο διαγωνισμός για τις κάμερες που θα μπουν στα λεωφορεία ναυάγησαν. Και οι τρεις διαγωνισμοί, μετά από προσφυγές εταιριών, έχουν αναβληθεί και τώρα θα πρέπει να επαναπροκηρυχθούν με νέους όρους κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει μία ακόμα καθυστέρηση, τώρα μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω τι, αλλά μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε να συζητάμε για τις κάμερες που δεν έχουν τοποθετηθεί και όλη η συζήτηση που γίνεται είναι για τις 8 AI κάμερες. Όλες οι άλλες είναι σε διαγωνισμούς, ακυρώσεις, προσφυγές και δεν ξέρω κι εγώ πότε μπορεί αυτές να τελειώσουν και να τοποθετηθούν. Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς είναι οι χίλιες κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουν μπει οι 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία, στο πιλωτικό πρόγραμμα και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις χίλιες, όπου εκεί σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε.
0: Κατέβηκε τόσο απλά. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, σωστό.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Γερμανική προεκλογική καμπάνια για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο στόχαστρο της Κομισιόν για υπερβολικό έλλειμμα η Βουλγαρία. Κριτική των Ευρωπαίων στο Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Λίβανο, πιέσεις από τη ΣΥΠΑ για εκεχήρια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Την Τετάρτη γίνεται στον ΟΗΕ η ψηφοφορία για τις θέσεις μη μονίμων μελών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και διακαής πόθος της Γερμανίας είναι να αποκτήσει μία εξ αυτών, αν και κανονικά από την πλευρά της Ευρώπης έχουν σειρά ως προτινόμενες η Αυστρία και η Πορτογαλία. Η γερμανική στάση προκαλεί συνεπώς ποικίλα σχόλια, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιοχάν Βάντεφουλ υποστηρίζει ότι η χώρα του θέλει αυτή τη θέση για να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής σε παγκόσμιες κρίσεις. Δεν το βλέπουν πάντως όλοι έτσι, κυρίως λόγω της μέχρι τώρα στάσης του Βερολίνου απέναντι στο Ισραήλ, τόσο στη Γάζα αλλά και τώρα στο Λίβανο. Τώρα στη Σόφια, όπου οι πανηγυρισμοί για την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη στις αρχές του χρόνου παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους σε προβληματισμό για τα δημοσιονομικά προβλήματα. Η χώρα αναμένεται να βρεθεί αυτή τη βδομάδα στο ραντάρ της Κομισιόν που θα την θέσει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Βεβαίως στη θέση αυτή βρίσκονται και χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά στη Σόφια η πολιτική αντιπαράθεση έχει ανάψει με τον πρωθυπουργό Ράντεφ να κατηγορεί τους προκατόχους του για παραποίηση στοιχείων και να δηλώνει ότι τώρα σκάει η φούσκα που αυτοί δημιούργησαν. Ευρωπαίοι πολιτικοί επέκριναν την προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο που συνεχίζεται πάντως. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση. Αφορμή για ανησυχία χαρακτήρισε τις εξελίξεις ο Γιώχαν Βάντεφουλ, υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Πάντως, ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Καλό
0: μήνα, καλή εβδομάδα. Ό,τι και αν πεις σήμερα είσαι μέσα.
4: Καλό καλοκαίρι.
0: Και καλό καλοκαίρι.
4: Καλό καλοκαίρι. Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή στην Αθήνα νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμ Νίστρουπ. Και θα έχει τις επόμενες μέρες συναντήσεις με τους αρμόδιους από το.
0: Έρχεται από τη χώρα του ή ήταν κάπου αλλού? Λέω για τις θερμοκρασίες που θα συναντήσει. Αν έρχεται από το βορρά, θα πέσει
4: καλά,
0: πάνω.
4: Μην νομίζεις, και στο βορρά δεν ήταν.
0: Έλατε.
4: Εδώ στην Αγγλία βιώνουν κάψο να.
0: Έχεις δίκιο.
4: Ήρθαν στην Ελλάδα για να μην ζεσταίνονται.
0: Ναι. Πια το πράγμα έχει.
4: Και θα έχει συναντήσει με τους αρμόδιους άνθρωπους του Τριφυλιού για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό είχαμε σήμερα το παρόν στην προπόνηση της ομάδας να δίνει ο ιδιοκτήτης ο κύριος Γιανακόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, την πορεία μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια και απέτυσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε την Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Το σεφ...
4: Πρώτος αγώνας στο

0: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Και έχουμε την αποστολή του Ισημερινού στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Συμπεριλήφθηκε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο Μόησες Ραμίρες. Υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν ελληνική παρουσία. Όπως ο Ισημερινός με τον Ραμίρες από την Κηφισιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μένετε στο Sky, αφενός λόγω παιδιών αλλαγής, αφετέρου επειδή θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για το ότι έχει γίνει, για την κίνηση και την επιστροφή που αναμένεται σήμερα. Εύχομαι καλό η εβδομάδα, καλό μήνα, καλό υπόλοιπο ημέρα σου. Όλα καλά να τα έχετε μπροστά σας, να τα βρείτε μπροστά σας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 12 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους προσκόμισαν στοιχεία που όπως ισχυρίζονται αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται. Αύριο θα απολογηθούν ο ένας από τη σημερινή ομάδα των κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια καθώς έλαβε προθεσμία και οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογία δράσης της δολοφονίας, καταθέτοντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι, ενώ ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, ο δράσης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν φέρει αμυντικά τραύματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, συχνά ακούγονταν καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στην αστυνομία. Τις επόμενες ώρες, ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος», έγραψε σε ανάρτησή του. «Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα διεθνή ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, έδωσε νωρίτερα σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Αντιμετωπίζουμε μια θηριώδη επιθετικότητα από το Ισραήλ», διεμήνυσε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στο Λίβανο επίτα από αίτημα που κατέθεσε η Γαλλία. Επανέρχεται στις θεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξή του άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών. Σε σημερινή ανάρτησή του αναφέρει ότι οι θέσεις που υποστηρίζει είναι ο σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, η απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και η στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, σημειώνει ο κύριος Δούκας στην ανάρτησή του. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας, αναφέρει σε δική της ανάρτηση η Άννα Διαμαντοπούλου. Θύμα επίθεσης από άγνωστο έπεσε χθες το βράδυ μία 22χρονη στην περιοχή του Λυκαβητού. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν άνδρας πλησίασε την 22χρονη που περπατούσε στην περιοχή και επιχείρησε να την αγκαλιάσει βία. Η 22χρονη κατάφερε να τον αποθήσει και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Περίοικος που αντιλήφθηκε το περιστατικό κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρα στην Κρήτη. Συνολικά έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 198 άτομα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι, απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό καλοκαιράκι στις ψυχές μας πρωτίστως.
1: Κοίτα, κανονικά, επίσημα, ξεκινάει το καλοκαίρι ημερολογιακά. Τώρα το κανονικό καλοκαίρι θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, αλλά έξω έχει. Όχι, έχει 35 βαθμούς έξω. Τι λέμε, έχει ζέστη.
0: Το ξενερώνεις για ποιο λόγο κυρίως?
1: Όχι, όχι,
0: για τον εξής λόγο.
1: Δεν θέλω να το ξενερώσω.
0: Γιατί ξεκινάει η περίοδος με τα μεγαλύτερα ηλιοβασιλέματα. Ξεκινούν οι θάλασσες. Ξεκινούν τα μπάνια. Ξεκινά η πιο ανέμελη περίοδος του χρόνου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γιατί να μην το χαρούμε.
1: Βγείτε με τα βρακιά έξω.

0: είναι γραφική. Μέσα στη ζέστη whisky δεν φοβάσαι, μη μεθύσεις.
1: Να μείνετε πολλά η γραμμά, είπαν στις ειδήσεις. Μήπως να πιναράκι, άλλωστε εδώ είναι Ελλάδα.
0: Μήπως να έπινες νερό ή μια πορτοκαλάδα.
1: Προτιμάτε παραλία ή κλιματιστικό.
0: Εννοείται παραλία.

0: Άκου τώρα.
1: Ακούω.
0: Το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις τώρα, λίγες ώρες. Και το τραγούδι του καλοκαιριού, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ήδη.
1: Υπάρχει ήδη, ναι.
0: Ομολογώ, ή μάλλον δεν θα ομολογήσω. Πρώτα θα το ακούσουμε και μετά θα ομολογήσω.
1: Θα συμφωνώ σε όλα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Όχι, γιατί συμφωνώ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο θα είναι.
1: Κάτι έχω ψηφιστεί.

0: Αυτό κανονικά έχει δίκιο ο Βραχνός.
1: Ναι.
0: Πάντα σε όλα έχει δίκιο ο Βραχνός μας.
1: Ο Γιώργης.
0: Αλλά αυτό πρέπει να το βάλει ringtone κανονικά στο κινητό της η κυρία Γκυλφόη. Είναι τόσο αγάπη.
1: Α, ναι, είναι αργυρός. Ναι, βέβαια. Είναι το τραγούδι του καλοκαιριού αυτό, είπαμε, έτσι.
0: Ναι,
1: Ωραία, φίλε.
0: Πάμε άλλη μία.
1: Ωραία, νησιώτικο που έχει να πέσει. Αυτό είναι κλασικό νησιώτικο, είναι κάτι, κάποιο είδος.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Α.
0: Δεν ξέρω πώς χορεύεται.
1: Πώς είναι μπάλος, κάτι, οτιδήποτε.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Το γλέντι, πώς το χορεύαμε, ρε παιδιά.
1: Σαν τα αρκούδια.
0: Αυτό το αεράκι στα νησιά που τους βλέπεις όλους γύρω από τα τραπέζια να τρώνε, να πίνουν, να χορεύουν, έχει καμιά σημασία τώρα αν ξέρεις το βήμα στο χορό?
1: Όχι.
0: Κανένα.
1: Υπάρχουν αυτοί που ξέρουν μπροστά και κάποιοι που ακολουθούμε από πίσω.
0: Ναι.
1: Σαν τα αρκούδια από πίσω. Προχωράμε. Χορεύουν αυτοί που ξέρουν μπροστά και εμείς από πίσω. Για να το γλεντήσουμε κι εμείς, ρε παιδί μου.
0: Είμαστε ολοζώντανοι και σήμερα εδώ. Να το πούμε αυτό. 3 και 13 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα συμπορευτούμε μέχρι τις 5. Καλή επιστροφή στους φίλους που είναι τώρα στα αυτοκίνητά τους και επιστρέφουν. Υπάρχουν κάποιοι πιο τυχεροί που μπορούν να γυρίσουν και αύριο, όπως συμβαίνει πάντα.
1: Αυτό το αύριο τι σημαίνει?
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό το αύριο τι σημαίνει?
0: Το έχουν πάρει και Τρίτη.
1: Έχουν πάρει και Τρίτη άδεια, κανονικά.
0: Ας το
1: να
0: πεις
1: το, ναι, μωρέ.

0: φέτος είναι αυτό. Πέρυσι ήταν αυτό, αλλά από ό,τι ακούω στις πρώτες εξορμήσεις τώρα και τα πρώτα γλέντια και πανηγύρια,
1: ναι, ναι,
0: εξακολουθεί και παίζει.
1: Και αυτό,

0: Λοιπόν, μας ακούει τώρα ο αγαπημένος φίλος της εκπομπής μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής.
1: Α, μάλιστα, να είναι καλά.
0: Ο οποίος μου λέει ότι κανονικά, πρώτον, το τραγούδι του Αργυρού είναι νησιώτικο συρτός.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω από κάποιον που ξέρει, ναι.
0: Δεν έχω ρεφταρά σου, κύριος Χαλιορής.
1: Για να στο λέει ότι είναι συρτός, κάτι θα ξέρει. Μήπως είναι από νησί.
0: Ρε παιδί μου, το ότι ξέρει τι είναι δεν σημαίνει ότι ξέρει να το χορεύει.
1: Μπορεί να είναι από νησί όμως.
0: Πρέπει να μας το διευκρινίσει.
1: Να το ξέρουμε.
0: Επίσης, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω προετοιμάζεται πυρετοδός τώρα σιγά σιγά το ΆΚΑ.
1: Τι άλλη σειρά έχει το ΆΚΑ.
0: Έχει μία πολύ σημαντική το Σεπτέμβριο.
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Α,
0: έχει και Cure τώρα, δεν έχει. Όχι στο ΆΚΑ. Πού είναι. Αχ, εδώ είναι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Θα μας το
1: εντοπίσει. Έχει αυτά τα πάρτι που κάνουν τώρα, θα τα πάρει τα μεγάλα.
0: Έχουμε τη συναυλία τη Βύση, παιδιά, του Σεπτέμβριο. Οπότε μου λέει είναι δυνατόν να μην έχετε παίξει το Αιγαίο με Βύση.
1: Το Αιγαίο.
0: Το έχουμε παίξει.
1: Το έχουμε παίξει πάρα πολύ. Αλλά να σου πω την αλήθεια, να σου πω κύριε Χαλιορή, δεν είναι από τα αγαπημένα μας.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά τραγούδια για να βρει για να συστεί το ΆΚΑ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα συμβεί δηλαδή.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι συναυλίες και πρόγραμμα σε νυχτερινά και τα κάνει μόνο με τραγούδια τη. Τώρα τι σα λέμε σήμερα. Εντάξει, τα πούμε όλα, ρε παιδιά. Θα πούμε για τα πολιτικά, θα πούμε για την επικαιρότητα. Μην ανησυχείτε. Λίγο όσο μπορούμε.
0: Νομίζω
1: ότι
0: υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Μα ακούνε σήμερα Αγίου Πνεύματος λένε καλά, πότε θα μιλήσουν. Για τον Τζίπρα και την Καριστιανού και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη.
1: Έχει σκάσει ο κόσμος.
0: Not.
2: Και τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν. Εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Ο Μπουρδολόγιος στέλνει τώρα: η αιτία που βγήκε ο Συρτός είναι το τσίπουρο. Μην λες τέτοια τώρα, γιατί φίλοι μου αγαπημένοι πήγαν στη Σιτία Σαββατοκυριακό και έβλεπα τα τραπέζια που έκαναν.
1: Τα τραπέζα.
0: Άστο. Ναι. Τα τραπέζα, αυτά είναι τραπέζα.
1: Τραπέζα.
0: Είναι που κάθεσαι και σηκώνεσαι άλλη μέρα, είναι λογικά, όταν σηκώνεσαι.
1: Σκέψου τώρα ότι είσαι στον Τύρναβο, σου έχουν βάλει το κλασικό του Τύρναβου και έχει 34 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου το, 34.
0: Η Κιούρ είναι στο ΆΚΑ. Δεν επιτρέπεται αυτό για σένα. Μόνο αυτό θα πω.
1: Δεν του αρέσουν οι Κιούρ.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Δεν άκουσμά του. Αυτό είναι μέταλλ η Κιούρ, είναι άλλο πράγμα.
0: Έχεις δίκιο.

0: Επίσης λες για τους κιούρους έναν άνθρωπο πίσω, ο γιος του Μαχμός, που φοράει μπλούζα Iron Maiden. Δηλαδή ακόμα δεν έχει συνέλθει από τη συναυλία των Iron Maiden.
1: Καλά, δεν του είπα αν του αρέσουν οι... Τι να σου πω τώρα, οι high five. Δηλαδή για
0: δεν κατάλαβα, δεν του αρέσουν οι high five.
1: Καλά, αποκλείεται να ήμασταν τόσο αγαπημένοι, τόσο φίλοι, αν δεν σου άρεσαν οι high five. Δεν γίνεται αυτό, σε αυτή την εκπομπή. Έχω έτοιμα από αγαπημένο συνάδελφο Νίκο Στέφο, ο οποίος είναι στην παρέα μας.
0: Μάλιστα.
1: Και ως Ικαριώτης Βέρος, ζητά Ικαριώτικο.
0: Α, ναι, είναι Ικαριώτης αυτός.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μεγάλο μας φάουλ το γεγονός ότι έχει φτάσει 1η Ιουνίου και ακόμη δεν έχουμε παίξει Ικαριώτικο παλαιό. Πώς το πάθαμε.
0: Εμείς βάζουμε πάντα τον παλαιό, να ξέρετε. Αν και το ξεκινήσαμε την Παλήρια κάποια στιγμή, από ένα ωραίο remix που έχει κάνει, αλλά επιμένουμε στον παλαιό.
1: Επιμένουμε στον παλαιό, τον κλασικό, τον παραδοσιακό. Και νομίζω ότι έχουμε λιγάκι παρασυρθεί από το ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλοκαιρινά ακούσματα πια. Οπότε ξεχνάμε τα αγαπημένα. Γι' αυτό είστε εσείς εδώ, για να μας τα θυμίζετε. Νίκο μας, καλό καλοκαίρι και υπέροχες διακοπές στην μοναδική Ικαρία.

0: φεγγαριά.
1: Μερακλής πάντως ο κύριος Χαλιορίς, ε.
2: Νομίζω ότι κουνάει και ποδαράκι τώρα.
1: Σίγουρα, εκεί στο ΑΚΑΠ κάθε. Μπορεί να είναι και κανένα τρίμερο βέβαια.
2: Δεν κατάλαβα, το ΑΚΑ δεν πρέπει να προετοιμάζεται. Έχει τελικούς τώρα το ΑΚΑ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν πάρει ανάσα.
2: Έχουμε τελικό την Παρασκευή. Τι ανάσα να πάρει, τι θέλει. Τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα. Επιστρέφω το κάθισμα την Παρασκευή. Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Το ξύλωσες, έφαγες την πίκρα σου και τώρα επιστρέφεις.
2: Και αυτή την Κυριακή επιστρέφεται το κάθισμα.
1: Να γίνει τι.
2: Παίζουμε το δεύτερο αγώνα με τον Ολυμπιακό.
1: Τετάρτη δεν είναι ο αγώνας.
2: Τετάρτη είναι εδώ.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι μετά σε εμάς.
1: Α, το κάνει skip τη Τετάρτη.
2: Θα έχουμε κάνει 2-0 ήδη. Και ερχόμαστε εδώ να πάμε κάνουμε σκούπα να φύγουμε. Τέλειωνουμε.
1: Λοιπόν, έστειλε ο φίλος μας εδώ, ο Ιάσονας, πάρα πολύ ωραίο για άνοιγμα σεζόν, ονειρά μαλοκομόντο καλοκαίρι. Ποιο είναι αυτό δεν ξέρω, θα το ακούσουμε όμως τώρα παρέα.
2: Ναι, μπορεί να είναι πολύ ωραίο.
1: Έτοιμος.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ, μπορεί να είναι πολύ ωραίο.
1: Με διάθεση καλοκαιρινή.
2: Ονειρά μαλοκομόντο είναι σίγουρα συνταγή επιτυχίας. Είναι αυτό που λένε πεπόνι προσούτο.

0: αρέσει πάρα πολύ που είμαστε σε αυτή τη διάθεση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε στα δικά μας αγαπημένα, πολύ αγαπημένα, πολλά χρόνια τώρα.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα, το φίλο μας που είναι στην παρέα μας και σήμερα, τον Αντώνη Βαλαγκούτη που είναι στην παρέα μας, και όλοι οι φίλοι που στέλνουν τα μηνύματά σας, και ο Στέλιος που αποφάσισε αυτή το μεσημέρι να αρχίσει να βρίζει. Δεν πειράζει, Στέλιο μου, καλή καρδιά.

0: Εσύ τι παθαίνεις το καλοκαίρι? Εγώ τα παθαίνω όλα. Δηλαδή ήδη το αισθάνομαι από την πρώτη μέρα του καλοκαιριού.
1: Το όλα τι είναι?
0: Όλα, όλα, τα παθαίνω όλα. Ό,τι μπορώ να πάθω, το παθαίνω. Με την καλή έννοια εννοώ. Ωραία πράγματα.
1: Α, ωραία. Μπράβο.
0: Αισθάνομαι, τι να σου πω, ρε παιδί μου, μπαίνει φως μέσα στην ψυχούλα μου.
1: Ναι, το καλοκαίρι βασικά για μένα ακόμα δεν έχει μπει. Μπαίνει...
0: Με αυτού του μπακαλιάρου που λέω, ναι, πολλές πραγματικά... φορές απορώ με τον εαυτό.
1: Ναι, με εκπλήσει και εμένα δηλαδή.
0: Πόσου μπακαλιάρου, δηλαδή.
1: Δηλαδή, τι παθαίνει το καλοκαίρι, περιμένω κι εγώ να πει κάτι. Λέω, τι συζήτηση θα κάνουμε, τι παθαίνει το καλοκαίρι.
0: Δεν δηλαδή τη ρομαντική τη παρέα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν τι μπορώ. Θα πάρω κάδο σε λίγο.
1: Μπράβο, εγώ έχω πάρει ήδη με το τραγούδι που ακούσαμε πριν, του Λοκομόντο. Αλλά θέλω να σου πω ότι με ρωτάνε αν έχω κάνει βραδινό μπανάκι. Λέω,
0: α, είναι υπέροχο το βραδινό μπανάκι.
1: Τι βραδινό μπανάκι? Γιατί τη μέρα τι κάνουμε?
0: Ξέρεις τι γίνει. Τι?
1: Τη μέρα τι θα κάνουμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, αντί για μέρα να κάνεις βράδυ.
1: Και το μαύρισμα?
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι εγώ, ας πούμε, το μπάνιο το καλοκαίρι το έχω συνδυάσει απόλυτα με τον ήλιο.
1: Α, μπράβο,
0: δεν
1: ναι.
0: Μου κάνει φοβερή αίσθηση, δηλαδή.
1: Ναι, ενώ ότι καίγεσαι βουτάς, καίγεσαι βουτάς. Αυτό ναι. Ζεσταίνεσαι βουτάς. Αυτό είναι το μπάνιο.
0: Και έχω εντωμεταξύ πρόβλημα και με την άμμο πια. Ναι. Αρχίζει με ενοχλεί και η άμμο.
1: Και η άμμο. Άρα σιγά σιγά θα βγαίνουν δεδομένα. Με ενοχλούν όλα δηλαδή.
0: Αλλά δεν θέλω ούτε το βότσαλο.
1: Το νερό?
0: Τρελαίνομαι.
1: Α, okay.
0: Αλλά πώς φτάνεις μέχρι εκείνη το θέμα?
1: Τώρα δεν φτάνεις εύκολα. Τώρα είναι λίγο δροσερό. Πιο μετά τον Ιούλιο θα είναι σούπερ.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα εμείς να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πέρασε η πρώτη στροφή, πέρασε το πρώτο ημίωρο, ούτε που το καταλάβαμε με τόσο καλοκαίρι τριγύρι.
1: Το καταλάβουμε.
0: Λοιπόν, όμως, μέχρι, επειδή τα μαγαζιά είναι ανοιχτά σήμερα κανονικά, το ξέρετε.
1: Κανονικότατα.
0: Παρότι τριήμερο, αργία, όχι αργία, αργία είναι για το δημόσιο, δεν είναι για τον ιδιωτικό τομέα όπως γνωρίζετε.
1: Είναι Αγίου Πνεύματος, όπως ξέρετε πολύ καλά, κανονικά. Δεν πρέπει να λειτουργούν άλλες υπηρεσίες, αλλά τέλος πάντων.
0: Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε παιδιά το τέλειο μαγιό.
1: Πώς τα λες?
0: Θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας σώμα, στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center και μιλάμε για Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Triumph, Luna, Blue Point, Pretty Me, σε απίθανα σχέδια. Περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Είναι φρέσκα, μόλις βγήκαν από τα κουτιά. Τρέξτε να δοκιμάσετε.
2: Θα τους αφήσουμε! Πιο δυνατά! Θα τους αφήσουμε!
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διεθνή ανησυχία προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Η ισχύουσα κεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα κεχηρία σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Είχε προηγηθεί η εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση κατηγόρησε νωρίτερα σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 7 αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των υπολείπων. «Παλέψαμε, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα», αφαίρεται να κατέθεσε ο 41 ετών καθομολογίαν δράση στις 39χρονη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιερά Πέτρα στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 198 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Και πώς πήγε?
3: Πήγα, κοιμήθηκα ένα μισάωρο στην αρχή, ξυπνάω. Λέω, ωραία, γράφω το σωστό λάθος, ξανακοιμάμαι, ξυπνάω, βλέπω την ώρα 10 και 10. Και αγχώνομαι, λέω, κάτσε τώρα, τελείωσε ή δεν τελείωσε, έχει περάσει μια ώρα. Ξανακοιμάμαι, ξυπνάω, καταλαβαίνω ότι έχει περάσει, λέω, μπορώ να φύγω. Μου κοιτάει την ώρα αυτός που καθόταν εκεί, λέει, ναι, και έφυγα.

0: Καλό μήνα, παιδιά. Καλό καλοκαίρι καλό. Να έχουμε.
1: Όλοι μήνα στην αρχή καλή είναι, εντάξει.
0: Μην εντάξει, Χριστιανή, μην μα το χαλάσω όμω. Α να κρινιάξουμε από αύριο, ρε άνθρωπε.
1: Εγώ κρινιάζω από την αρχή του μήνα.
0: Για όνομα.
1: Για τον προλάβω. Για τον προλάβω.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το λέμε
1: ναι.
0: ότι κάθε φορά που έρχεται νέο συνάδελφο εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λειτουργούμε με τον εξής τρόπο. Προσπαθούμε αφενός να τον κάνουμε να αισθανθεί όσο πιο άνετα γίνεται. Έτσι ήταν και ο Γιαννόπουλος στην αρχή που ήρθε και ήταν λίγο.
1: Ήρθε λίγο μαγκωμένος, ναι.
0: Λέω καλά, εντάξει. Ναι, ναι. Τώρα έρχεται ο Γιαννόπουλος και μας λέει 20 ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια κάθε φορά.
1: Μα σφαλιάζει, μα ρίχνει ο Γιαννόπουλος τώρα.
0: Έτσι θα γίνει και με την Ηλιάνα Κουτσούπη, την οποία σας συστήνουμε και θέλουμε να την καλοδεχτείτε.
1: Γεια σα,
0: μετεωρολόγο μας. Καλώς την.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
0: Αν και από ό,τι βλέπω, δεν χρειάζεται πολύ προσαρμογή εσύ. Μια χαρά είσαι. Έτοιμη πάντα. Λοιπόν, ήρθε ο Ιούνιος, έφερε και το καλοκαιράκι μαζί του και έφερε Φωστά. Και υψηλές θερμοκρασίες. Μίλησα με φίλους μου, ανθρώπους εννοώ κανονικούς που δεν εργάζονται σήμερα, και μου λένε είναι όλες τις παραλίες.
2: Παραλία, βέβαια.
0: Στη Βουλιαγμένη μου έλεγαν γινόταν ο χαμός. Πριν από λίγες ώρες, πριν από κανένα δύο ώρο.
1: Και ζήλευες εσύ, φαντάζομαι.
0: Εννοείται. Εσύ,
1: εννοείται. Όχι. Ναι. Όχι, δεν θέλω καθόλου κίνηση, κόσμο πολύ. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα.
0: Τι θερμοκρασίες είχαμε, για πες.
2: Λοιπόν, στην Αττική είμαστε στους 31 βαθμούς. Mm-hmm. Βέβαια, ανατολικά επιρροτικά και Θεσσαλία έχουμε αγγίξει και τους 34.
0: Mm-hmm.
2: Πιο τοπικά, εκεί λόγω των ανέμων που λειτουργούν σαν καταβάτες, είναι νότιο-δυτικοί, οπότε κατεβαίνουν, ας πούμε, πιο θερμοί και ξηροί. Γι' αυτό έχουμε και την αυξημένη θερμοκρασία.
0: Αεράκι έχει, γιατί μου έλεγαν, ας πούμε, φίλοι που ήταν νωρίτερα σε παραλία mm-hmm. εδώ στα νότια προάστια, mm-hmm. ότι μην το βλέπεις. Έχει αεράκι, δηλαδή δεν είναι και η τέλεια συνθήκη mm-hmm. αυτή τη στιγμή που
2: είναι
0: μιλάμε.
2: Είναι νοτιάς, γι' αυτό mm. επειδή στα νότια προάστια έτσι τους πιάνει περισσότερο, είναι νοτιάς εκεί 2 με 4 μποφόρ.
0: Mm-hmm.
2: Αν ήταν βορειαδάκι θα τους είχε αγγίξει τόσο, ναι. Ναι.
0: Okay.
2: Και έχουμε και αυτή την υγρασία που μπορεί την ημέρα έτσι να μας ζεσταίνει περισσότερο μαζί με την υψηλή θερμοκρασία. Το βράδυ όμως νιώθουμε έτσι λίγο αυτή την δροσιά.
1: Τους έκανε ωραίο τρίμερο δηλαδή. Όσοι φύγανε ήταν τυχεροί.
2: Ήταν πολύ καλά. Ναι. Αν εξαιρέσουμε έτσι την αστάθεια που είχαμε στα ορεινά, που είναι πάρα πολύ φυσιολογική και ευεργετική, μπορούμε να πούμε.
0: Ηλιάνα, δεν ξέρω αν το έχεις τσεκάρει, αν το έχεις ψάξει, αλλά η διαφορά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, νότια προάστια, βόρεια προάστια, πόση μπορεί να είναι μεγάλη διαφορά?
2: Περίπου με βάση αυτό που είχα δει, είναι γύρω στους 3 βαθμούς.
0: Έχει διαφορά.
2: Ναι, δηλαδή στα νότια προάστια, εκεί που έχουμε την περισσότερη υγρασία, η θερμοκρασία στην πραγματικότητα είναι κοντά στους 29 με 30 βαθμούς. Mm-hmm. Άλλο αν εμείς αισθανόμαστε κάτι άλλο, είναι ο δείκτης δυσφορίας
0: εκεί. Πιο ζεστά.
2: Σωστά, ναι. Λόγω της υγρασίας. Στα βόρεια όμως προάστια, που ο αέρας έχει απαλλαγεί κάπως από τους πολλούς υδρατμούς, κατά τη διαδρομή του δηλαδή από το Σαρονικό μέχρι τα βόρεια προάστια, εκεί είναι λίγο πιο ξηρός, οπότε η θερμοκρασία είναι και λίγο πιο ανεβασμένη.
0: Okay. Έτσι θα συνεχίσουμε, μας έλεγες και το πρωί mm-hmm. στην τηλεόραση με τον Άρη.
1: Οπα.
0: Ότι έτσι θα
1: είχαμε και τηλεοπτική.
0: Δευτέρα σήμερα.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Δευτέρες, Παρασκευές, πάντα έχουμε καιρό στην εκπομπή.
1: Α, εντάξει, ναι, όχι,
0: συγγνώμη. Έχετε κάθε μέρα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Εμείς
1: έχουμε κάθε μέρα.
0: Αυτό.
1: Αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Είχατε με την κυρία Ηλιάνα και σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή.
0: Ναι, ρε άνθρωποι.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Μέχρι Τετάρτη πάμε έτσι, με ζέστη.
2: Σωστά, μέχρι και την Τετάρτη, με νοτιάδες και έτσι ανεβασμένες θερμοκρασίες, κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά. Από την Πέμπτη φαίνεται ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τα βόρεια και δυτικά και λίγο mm-hmm. τα κεντρικά της χώρας, με βροχές και καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Οπότε θα έχουμε και μία πτώση της θερμοκρασίας αισθητή εκεί στην δυτική κυρίως Ελλάδα και στα βόρεια. Τώρα όσον αφορά στην Αττική, τα ανατολικά επιρροτικά και τη Θεσσαλία δεν θα είναι τόσο αισθητή, θα παραμείνουμε κοντά στους 30 βαθμούς.
0: Okay, δεν θα είναι 34 τουλάχιστον.
2: Σίγουρα όχι.
0: Τώρα είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά.
2: Όχι, είμαστε κοντά στους 2 με 4 πολύ το βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Οπότε την Πέμπτη θα επιστρέψουμε έτσι στα φυσιολογικά. Θα είναι όμως σύντομη αυτή η ανάσα.
1: Δεν περιμένουμε όμως κάτι συνταρακτικό.
2: Όχι, όχι.
1: Μια χαρά είμαστε δηλαδή.
0: 1η Ιουνίου τώρα να είμαστε στους 34. Δεν θέλω να σκεφτώ.
2: Είναι λίγο πιο ψηλά.
0: 1η Ιουλίου.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην το πάμε έτσι το διαστατόπου τώρα. Αλλά θα έχει 50.
0: Εντάξει, όχι, δεν είπα ότι θα έχει 50, αλλά τέλος πάντων να κάνουμε λίγο κράτη. Κράτη αυτό. Στον καιρό και στο Θεούλη απευθύνομαι. Πώς είναι η σύμπραξη τώρα στην ομάδα αυτή με Χριστίνα Σούζη και Παναγιώτη Γιαννόπουλου, πώς νιώθεις?
2: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πραγματικά, δηλαδή είναι μια συμπραξία.
1: Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά εσύ?
2: Είναι 3 χρόνια συνολικά.
0: Και είναι και πάρα πολύ νέα όμως η Λία.
1: Και η Χριστίνα, ναι.
0: Άρα είναι ήδη αρκετά αναλογικά με την ηλικία της.
1: Δεν θες να μου πεις την ηλικία, γι' αυτό μου το κάνεις αυτό. Δεν θες να μου πεις την ηλικία τόσο.
0: Δεν θέλει η Λιάννα, δεν θες να ακούσεις πότε γεννήθηκε η Λιάννα. Δεν το γνωρίζω, το υποψιάζομαι όμως.
1: Εντάξει, είναι
2: ακούω, μαντεψιέσαι.
0: Να μαντέψω. Περίμενε. Γιώργο, εσύ τι λες, να δούμε ποιος θα πέσει πιο κοντά.
1: Φαίνεται
0: πάρα πολύ μικρή. Μπορεί να είναι και από εκείνες τις περιπτώσεις που λες φαίνεται πάρα πολύ μικρή, αλλά δεν είναι τόσο μικρή. Είμαι σε αυτή την κατηγορία? Όχι,
2: δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, λες ότι είναι, δηλαδή πότε γεννήθηκε, ας πούμε?
1: Το 98, αν είναι 20.
0: Λες το 98. Ο Γεωβραχνός λέει το 98. Εσύ πότε λες?
1: Εγώ λέω 2000.
0: Λες, για 2000. Καλά, μα γεννήθηκε το 2000, είναι 26. Άρα μπορεί να είναι και αυτό.
1: Ναι, εγώ αλλά λέω... επειδή έχω μια κυρία απέναντί μου, δεν θα πω παραπάνω. Τι να χαζώσουμε.
0: Εγώ λέω το 2002.
1: Εσύ λες 24 ότι είναι.
2: Λέγε. Λοιπόν, το 99.
0: Βραχνούς πιο κοντά. Μπράβο, Γιώργο.
1: Η εμπειρία μίλησε.
0: Γεννήθηκε το 99, η Λιάννα. Είχε πεθάνει ο Ανδρέας και η Αλίκη.
1: 3 χρόνια.
0: Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Άστο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει, άστα. Η Λιάννα, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Λιάννα.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας πάντα στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», και εννοείται ήρθε το μήνυμα του Παλαιοφιλελεύθερου ότι επίσημα το καλοκαίρι μπαίνει την Κυριακή, 21 Ιουνίου, με το θερινό ηλιοστάσιο. Μας επιτρέπετε, επειδή 12 χρόνια κάνουμε αυτή την εκπομπή, 12 χρόνια ζούμε το ίδιο. Μπορούμε να χαρούμε το καλοκαίρι από σήμερα?
1: Μας
0: αφήνετε?
1: Είναι 1η Ιουνίου. Επίσημα μεριολογιακά πάει από σήμερα. Κίνηση δεν έχει τίποτα ακόμα. Δεν επιστρέφει κανένας. Λίγο έχει στα διόδια της Ελευσίνας, αλλά κάτι μικρό, μην τρελαίνεστε. Επίσης λίγο έχει λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Να πούμε απλά, στην κάθοδο του Κηφισού εννοώ. Να πούμε απλά ότι είναι αρκετά καταστήματα σήμερα. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι, το ξαναλέμε δηλαδή. Ενώ ότι κάποιοι δεν δουλεύετε απλά. Έχετε πάρει άδεια από τη σημαία. Ελληνικό μέχρι Αλίμου κινησούλα και λίγο στο αγαπημένο μέρος της κυρίας Μαρίας, εκεί στη Ειρήνη.
0: Ποια είναι η κυρία Μαρία, τι είναι, ταβέρνα?
1: Εσύ στη Γλυφάδα, εκεί ο κόσμος βράζει από ό,τι βλέπω. Έχει πολύ κόσμο στη Γλυφάδα.
0: Στο είπα πριν.
1: Ναι.
0: Ενημερώθηκα.
1: Όχι, το βλέπω τώρα εδώ πέρα και πάρα πολύ κίνηση. Αποβουλιαγμένη προς Αθήνα.
0: Η
1: γιατί
0: καλή μου φίλη,
1: αρχίζουν και γυρνάνε σιγά σιγά μάλλον.
0: Φίλοι, αφού επικοινώνησα, μου είπαν ότι είναι για μπάνιο.
1: Από μέσα σε πήρανε.
0: Μέσα από τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Από την ηλιοθεραπεία του. Εμείς θα βγούμε τώρα στο διάλειμμα σιγά σιγά, μετά σας έχουμε μία έκπληξη, γιατί θα είναι κοντά μας ένας άνθρωπος με τον οποίο τα λέμε από μακριά.
1: Μην
0: πάρα πολύ καιρό.
1: Κρατήσου.
0: Δεν θα το πω. Έχουμε κοινούς φίλους, οπότε ξέρω πάρα πολλές ιστορίες, σπαρταριστές που είναι πρωταγωνιστές.
1: Βρες και ένα τραγούδι να τα αφιερώσω όμως άμεσως μετά.
0: Αχ, μου βάζει δύσκολο τώρα, αλλά θα το βρούμε. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια τώρα και έχει γράψει και πολύ σημαντικές επιτυχίες στην τηλεόραση.
1: Παιδί της αλλαγής είναι.
0: Παιδί της αλλαγής, αν είναι, θα τον ρωτήσεις εσύ, γιατί μαθαίνω ότι σε συμπαθεί και πολύ.
1: Ένα.
0: Λένε οι πληροφορίες μου. Κατάλαβα.
1: Λίρα 100 πέτυχε.
0: Μιλάμε για περίπτωση βλάβη τώρα, κανονική.
1: Κατάλαβα.
3: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
4: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Λοιπόν, παιδιά, Φτάσαμε στον μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Γεια σας, γεια σας. 1η Ιουνίου λοιπόν, 3 και 48 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί εδώ στα παιδιά της αλλαγής με τον κύριο Βραχνό εδώ να μας κάνει τον πύργο του ελέγχου. Τον πύργο του ελέγχου.
1: Μελίνα Σαμαραβέλη επίσης επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε το φίλο μας, ο οποίος ελπίζω να γίνει και φίλος από κοντά, γιατί προς το παρόν τα λέμε μόνο από μακριά. Ο κύριος Μίλτος Μακρύδης λοιπόν είναι μαζί μας. Καλό καλοκαίρι, Μίλτο.
2: Καλό καλοκαίρι, παιδιά μου. Αυτό ήταν το τραγούδι που σκέφτηκες για μένα, που είναι το καλύτερο.
1: Ναι, γιατί τώρα, συγγνώμη, υπάρχει τραγούδι πιο συνυφασμένο με το καλοκαίρι από αυτό?
2: Α, για το καλοκαίρι, ναι. Βέβαια.
0: Δεν λέει κάτι για την ηλικία σας, κύριε Μακρύδη. Δεν λέει κάτι. Δεν είναι τέτοια, Μαρία, όχι, δεν είναι τέτοια. Μην ανησυχείτε. Δεν χτυπάει εκεί.
2: Για το καλοκαίρι νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα πολλά. Μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία, θα κλείσουμε με αυτό που θέλετε.
2: Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο καταρχάς η Μαρία γνωρίζει από τον Δημήτρη τουλάχιστον, ότι ακούω γύρω στις 20 ώρες την ημέρα Sky. Όχι, το ξέρω το πρόγραμμα.
0: Ανήκει στους Λάβη.
1: Κάτι σημαίνει αυτό για σένα.
0: Έχουμε.
2: όχι τώρα, από τότε που
1: ο Sky
2: ήταν, ναι. Από τότε που ήταν στις Φιλελλήνων. Δηλαδή,
1: είναι,
2: δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σας λέω. Όταν κάποτε επιχείρησαν κάποιοι να κατεβάσουν τις κεραίες του σταθμού, τους πομπούς, και είχαν ανέβει συντελεστές, ιδιοκτήτες και τα λοιπά πάνω στο βουνό, εκεί ήμουνα.
1: Μάλιστα.
2: Να πω ότι ναι.
1: Okay. Άρα...
2: Οπότε μπορώ να πω ένα τραγούδι, εκεί θα ανακαταλήξω, το οποίο ξέρω ότι δεν το παίζεται στο πρόγραμμα. Αλλά επειδή το ανακάλυψα προσφάτως,
0: ναι.
2: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, σαν και είναι παλιό.
1: Πες το.
2: Λοιπόν, ο τύπος λέγεται Ιμπραχήμ Μαλούφ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Και το κομμάτι λέγεται True Story.
1: True Story.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Το οποίο νομίζω ότι θα σας φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση.
1: Με τόση εισαγωγή που έκανε, σίγουρα. Αποκλείεται να μην είναι καλό.
0: Άμα είναι by Μίλτος Μακρύδης, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Το έχουμε.
2: Είμαι ένας Γάλλος τύπος που. Μου είχε πει ο αδερφός μου ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, ήταν sold out στην αυλία του κτλ. Αγνοούσα, περίεργο, εν πάση περιπτώσει. Σας το αφιερώνω.
1: Ωραία, επειδή εμείς εδώ είμαστε Sky όμως και έχουμε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, το τραγούδι το έχουμε ήδη, οπότε περίμενε όπως είσαι για να το απολαύσουμε παρέα. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.

0: Πες την αλήθεια τώρα. Αυτό το τραγούδι σε μεταφέρει απευθείας ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι της ζωής σου, λογικά.
1: Η αλήθεια είναι όχι μεν, αλλά...
2: Θα ήθελες.
1: Θα σου πω. Εγώ για καμιά δεκαριά χρόνια ο αγαπημένος μου τόπος και ο μοναδικός ο οποίος πήγαινα για διακοπές ήταν η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Έμενα στο ημεροβίλι και τα απογεύματα την ώρα που έζηγε ο ήλιος εκεί μπροστά στο μπαλκόνι μου καθόμουν και κοιτούσα το Σκάρο, κοιτούσα απέναντι το ηφαίστειο, έδειο ήλιος και είχε απόλυτη ησυχία και από κάπου έπαιζε πάντα μια μουσική ή εγώ έβαζα μουσική και ακουγότανε σε όλο το ημεροβίλι ή ένα απόγευμα ξέρω εγώ είχα δει ένα τύπο βγαίνει πάνω στο Σκάρο και έπαιζε βιολί. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι θα μπορούσα άνετα να κάθομαι στη Σαντορίνη όπως ήταν τότε, όχι όπως είναι τώρα.
2: Το τότε και... πότε, define πότε εννοούμε.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πρέπει να έχω να πάω και 10-15 χρόνια. Yeah. Με το χρόνο δεν τα πηγαίνω καλά. Yeah. Αλλά ναι, ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσουν τα μέρη όπου θα πας, ας πούμε, να, με το χρόνο δεν τα πηγαίνω καλά. Yeah. Αλλά ναι, ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσουν τα μέρη όπου θα πας, ας πούμε, να ηρεμήσει, να κάνει ένα μπάνιο και να παίζει.
0: Να σου πω, Μίλτο.

0: και σου εντυπώνονται όλα έτσι πολύ δυνατά.
1: Και πιο, διότι... και πιο πολύ ανεμελιά ίσως.
0: Μπορεί, ναι, αυτό. Δηλαδή ότι ναι, έχεις χρόνο να αφιερώσεις, να απορροφήσεις ό,τι σου συμβαίνει, να εντυπωθεί μέσα σου, αφήνεις χώρο ενδεχομένως να ακουμπήσει και τα συναισθήματά σου.
2: Έχεις ζήσει ποτέ ένα τέτοιο έρωτα, δηλαδή να είσαι στην παραλία όλη την ώρα και να μην θες να ξεκολλήσεις από τον έρωτά σου?
0: Θα πω κάτι το οποίο είναι... Θα μου πεις ότι είμαι παιδί της αλλαγής τώρα. Θα μου το πεις τώρα, δηλαδή θα σου λύσω τα απορία. Σου έχει τύχει ποτέ να σου συμβούν τέτοια πράγματα και μετά από λίγο καιρό να μην τα θυμάσαι και να σου σε συναντήσουν κάτι και να σου πούνε ρε συντροπή? Πριν από τόσα χρόνια που αυτό και εκείνο και τ' άλλο, καταλαβαίνεις.
1: Μας προσγείωσε το.
2: Το πιάσαμε, εντάξει.
0: Όλα συμβαίνουν. Θα πω, όλα δεν συμβαίνουν.
1: Να σου πω, Μιλτό, αν το καλοκαίρι ήταν συνέστημα, ποιο θα ήταν?
0: Αν το καλοκαίρι ήταν συνέστημα.
1: Του έχω βάλει δύσκολο μεσημεριάτικο. Ναι,
2: ναι.
1: 1η Ιουνίου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καταρχάς εγώ είμαι παιδί της άνοιξης, είμαι του Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πέρασε η εποχή σου, δηλαδή.
0: Αυτό είναι ένας τρόπος να το δεις. Ο άλλος τρόπος να το δεις είναι ότι αυτοί που γίνονται το Μάιο έχουν συλληφθεί τον Αύγουστο.
1: Αυτό είναι.
0: Άρα πιο καλοκαιριάτικοι τύποι δεν υπάρχουν από αυτούς.
1: Εσύ πότε νιώθεις πραγματικά ότι άρχισε το καλοκαίρι, με το πρώτο μπάνιο ή με κάτι άλλο?
0: Εγώ νιώθω ότι άρχισε το καλοκαίρι αφού περάσουν οι πρώτες 15 μέρες διακοπών.
1: Α, οκ. Που λογικά τελειώνουν κάπου εκεί.
0: Κάποτε είχα τη δυνατότητα να... Γιατί η δουλειά ήταν τέτοια που άφηνε... όταν έκανα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Το κενό είναι 3 μήνες το καλοκαίρι. 4.
2: Κάτι έχουμε δει κάποια στιγμή.
0: Εξαρτάται πότε τελειώνουν τα γυρίσματα και πότε αρχίζουν τα επόμενα κτλ. Οπότε, ναι. Εγώ πάντως νομίζω ότι οι διακοπές... Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, για μένα τουλάχιστον, για το δικό μου τρόπο. Τις διακοπές δεν μπορώ να τις απολαύσω όταν πηγαίνω σε πολλά διαφορετικά μέρη. Όπου πάω, θέλω εκεί να κάτσω.
1: Να ράξεις.
0: Θέλω να ράξω μέχρι που να γίνω όπως από ντόπιος. Πώς να το πω.
1: Με ένα μαγιό όλη μέρα.
0: Ναι, ένα παρεό φοράω, ας πούμε.
1: Χωρίς μαγιό, ρε σύμφυλλο.
0: Και να πάνω μέχρι εκεί. Με ένα σαλβάρι. Αλλά ξυπόλυτος, τέτοια.
1: Τέλεια.
0: Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, τις πρώτες 10 μέρες όταν πας διακοπές, θες να κοιμηθείς, να αναπληρώσει ο οργανισμός σου ό,τι χρειάζεται. Μετά τις πρώτες 10-15 μέρες. Και βέβαια, για να μπορέσεις να κάνεις πραγματικές διακοπές, πρέπει να έχεις απόλυτη αποχή από την αίσθηση του χρόνου.
2: Άρα είσαι κανονικό, δηλαδή, κανονικό παιδί της αλλαγής, γιατί εσύ θυμάσαι κανονικές διακοπές.
0: Όχι ρολόι.
2: Δεν θυμάσαι πέντε μέρες.
0: Ναι. Δεν περνάω έξω από τα τέτοια που έχουν εφημερίδες κτλ. Δεν ανοίγω ραδιόφωνο, περίεργο. Καλά, δεν τηλεόραση, δεν το συζητάω. Τηλεόραση δεν βλέπω ούτε τώρα. Καμία επαφή, εν πάση περιπτώσει, με νέο χρόνο. Να φτάσει να είναι όλες οι μέρες Σάββατο, όλες οι μέρες Κυριακή.
1: Αφού τόσα χρόνια τα έχει συνδέσει σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο με τον Sky, πρέπει να έρθει στο στούντιο του Sky, στο Φάληρο πια, μία μέρα πριν τις διακοπές σου, παρακαλώ, για να έχουμε τον χρόνο να τα πούμε.
0: Η αλήθεια, το καινούργιο στούντιο δεν το έχω δει. Νομίζω ότι έχω δει
1: πια μερικών δεκαετιών.
2: Το καινούργιο στούντιο είναι παλιό.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, σε περιμένουμε, Μίλτο. Σε περιμένουμε και ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά, παιδιά, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Την αγάπη μας. Μίλτος Πακρίδης, κυρίες και κύριοι, φίλος μας, το έχουμε πει πια και τον περιμένουμε να έρθει και εδώ από κοντά.
2: Λοιπόν,
1: πήγαινε μας μια βόλτα.
2: Πάμε στα Χόντο Σέντερ, στο Παγκράτη. Συνοδό Χρεμονίδου, στον αριθμό 50. Μας περιμένει ακόμα ένα Χόντο Σέντερ με όλα τα πρώιμα μπραντ καλλιτικών. Όλες νέες αφίξεις σε μαγιό, σε εσώρουχα, αξεσουάρ και ήδη ταξίδια μας περιμένουν στο Χόντο Σέντερ στο Παγκράτη, κύριε Βραχνέ. Πάμε διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση

0: online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
2: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
2: Τρεχάτε για να δείτε!
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου!
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος, έγραψε σε ανάρτησή του. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε Ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Παράλληλα, οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν αργά χθες το βράδυ δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που είχαν ως στόχο Αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Την ίδια ώρα, διεθνή ανησυχία προκαλεί επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Ελεύθεροι, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέρθηκαν οι 7 από τους 12 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι χατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Οι απολογίες συνεχίζονται. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος στις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο το Σάββατο 23 Μαΐου. Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 24, φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια, με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διαμένε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογεί ανδράς της δολοφονίας, καταθέτοντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι και ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, ο δράστης είχε καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν είχε αμυντικά τραύματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, συχνά ακούγονταν καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στην αστυνομία. Σε βάρος του συλληφθέντου, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Επανέρχεται στις θεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξη άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών. Σε σημερινή αναρτησή του αναφέρει ότι οι θέσεις που υποστηρίζει είναι ο σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του Πασόκο, η απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και στήριξε τις απόφασεις του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, σημείωσε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας, αναφέρει Άννα Διαμαντοπούλου σε δική της ανάρτηση. Θύμα επίθεσης από άγνωστο έπεσε χθες το βράδυ 22χρονη στην περιοχή του Λυκαβητού. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν άνδρας πλησίασε την κοπέλα που περπατούσε στην περιοχή και επιχείρησε να την αγκαλιάσει βία. Η 22χρονη κατάφερε να τον αποθήσει και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Περίοικος που αντιλήφθηκε το περιστατικό κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό του. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιερά Πέτρα στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 198 μετανάστες. Ανασύρθηκε 60χρονος υποβρύχιος αλιαίας από ιδιώτη δίτη στην περιοχή Μπρούτζη της Αγίας Μαρίνας Λέρου. Με πλωτό του λιμενικού μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λέρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της Ανατολικής Ηπειρωτικής χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
5: Ορίστε, τα βλέπεις ρε αχάριστοι άνθρωποι, ε? Το κορίτσι μέχρι ραδιόφωνο μας έφερε για να μας διασκεδάζει.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μήνα σε όλους. Αναφέρομαι σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Μπορεί μόλις να μπήκατε στο αυτοκίνητο τώρα και ναι, να ετοιμάζεστε να πάτε κάπου.
1: Αγίου Πνεύματος λοιπόν
0: ή
1: σήμερα.
0: Να επιστρέψετε.
1: Κάποιοι επιστρέφετε. Μπορεί να κάνετε και μια ημερήσια εκδρομή κάποιοι. Να φύγατε το πρωί και να γυρνάτε τώρα το μεσημερό απόγευματάκι. Πήγατε πολύ εδώ πέρα κοντά στα νησιά του Αργός Αρονικού. Πήγατε στις Έγινες κτλ. Αν δεν έχετε κλείσει επιστροφή, κακό του κεφαλιού σας, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Όλα τα νησιά είχαν πολύ κόσμο. Βλέπω εδώ πέρα τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ούτε έχει κίνηση από την Εθνική Οδό, δηλαδή την Κόρινθο, λίγο στα διόδια εδώ Ελευσίνας θα βρείτε. Νωρίτερα έχει λίγο αυξημένη κυκλοφορία και στο ύψος της Νέας Περάμου.
0: Γιατί το λες έτσι όμως.
1: Ναι, λίγο εκεί λοιπόν. Ωραία. Έχει. Και ξανά λίγο θα βρείτε στην Κινέτα λίγο πιο πριν. Αυτά από Κόρινθο. Από πάνω δεν έχει κανένα πρόβλημα, από Λαμία δηλαδή. Και θα βρείτε μόνο κίνηση στην Αττική Οδό, μάλλον στο Κηφισό, κατεβαίνοντας με το που περνάτε το κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Έχει λίγο κίνηση. Όπως επίσης και όσοι μπαίνετε από Κηφισό προς Μαρκόπουλο. Στην Αττική Οδό έχει αυτό το κομμάτι το κλασικό το οποίο κολλάει και σήμερα.
0: Είμαστε,
1: αυτά για την ώρα.
0: Μήπως έτοιμοι να πάμε στα ωραία κούβεντος της ημέρας, γιατί η παιδιά έχει πολύ πράγμα.
1: Θα σου το πω απλά. Πες μου το ναι και πάμε στα κούβεντος.

0: εκεί που λέγαμε για τα νέα κόμματα.
1: Εμφανίστηκε ο Χάρης ο Δούκας και τάραξε τα νεράκια.
0: Και πολύ άργησε εδώ που τα λέμε, βρήκε την ώρα εντωμεταξύ.
1: Άναγια σου, βρέμε τον Τσίπρα, τι έχουμε πάθει όλοι.
2: Εννοείται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
3: Πασόκ και Ελλάς.
2: Είναι μια. Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως, ξαναλέω ότι θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε, μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Να ακούω.
0: Θέλω πάρα πολύ να μείνουμε, να σταθούμε για πολύ λίγο.
1: Να μείνουμε όσο θέλεις.
0: Ωραία. Από τη μία βγαίνει σε αυτή τη δήλωση ο κύριος Δούκας και λέει, επαναφέρει ως παράδειγμα τη συνεργασία που διαμορφώθηκε στο Δήμο της Αθήνας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23, υποστηρίζοντας ότι οι στρατηγικές συγκλήσεις μπορούν να ανατρέψουν τους πολιτικούς συσχετισμούς.
1: Ναι.
0: Αφού μας λέει λοιπόν το παράδειγμα τότε με τον Ζαχαριάδη, πήρε 13, 14 και 13, έκανε 27 τη δεύτερη Κυριακή και πήρε 56 και.
1: Μας το λέει συνέχεια το παράδειγμα.
0: Μετά μας λέει ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου προβλέπουν αυτόνομη πορεία.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς
0: γίνεται στην ίδια συνέντευξη μέσα σε 4 λεπτά ο κύριος Δούκας να λέει τα ίδια και τα αντίθετά τους?
1: Θα ακούσει και μετά τους πασόκους που απαντούν, δυστυχώς προσπαθούν να μαζέψουν αυτό. Αλλά ο κύριος Δούκας δεν καταλαβαίνεις. Δεν λέει αυτόνομη πορεία, λέει. Αλλά να μιλάμε με τον Τσίπρα.
0: Ναι, και πες ότι γίνεται η σύγκληση. Αρχηγός ποιος θα είναι?
1: Αυτός που θα είναι από πάνω.
0: Σε τι?
1: Στις κάλπες.
2: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλήτης.
3: Αρχηγό ποιον?
2: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ. Έλα!
0: Τον έχουμε τρελάνει το βραχνό, παιδιά.
1: Τον
0: έχουμε τρελάνει.
1: Με γλέντια,
0: αυτά χαμός γίνεται.
1: Να το αφιερώσουμε αυτό το κούβεντο ειδικά στον κύριο Γκάρες που είναι στην παρέα μας και ενδιαφέρεται πολύ για όσα λέμε.
0: Αλήθεια.
1: Να έτοιμος για κούβεντος, μου λέει.
0: Είναι έτοιμος.
1: Είναι
0: πολύ ωραία. Πάντως, για να τα σχολιάσει και ο Δημήτρης μαζί με όλους μας τους φίλους εδώ που είναι στην παρέα. Εγώ καταλαβαίνω ο Δούκας δεν γουστάρει μία τον Ανδρουλάκη. Επειδή δεν το έχουμε καταλάβει την πρώτη στιγμή. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην αντίληψή του.
1: Συνυπάρχουν για λόγους που ξέρουμε όλοι.
0: Σωστά. Αυτή ήταν η σωστή στιγμή ώστε να βγει ο κύριος Δούκας και να κάνει αυτή τη δήλωση. Δηλαδή τώρα που ο Τσίπρας με το καλημέρα είπε δεν είπε καλημέρα, είπε κα. Και είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Δούκας θεώρησε σωστό, φαντάζομαι, για το κόμμα του, γιατί πάνω απ' όλα αυτό βάζει, να βγει και να κάνει αυτή την αντιφατική δήλωση.
1: Άργησε.
0: Που δεν βγάζει κανένα.
1: Όταν έκανε την παρουσίαση ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και χθες Κυριακή πρωί, ανοίγω και εγώ το Μέγκα το πρωί και βλέπω στη Στέλλα και στον Ντίνο τον Δούκα. Και λέω, θα θέλω να μιλήσει για τα πατίνια, για κάποια πράγματα που γίνονται στην Αθήνα.
0: Και κάπως τώρα αναρωτιέμαι, ακούγοντας, αν είχε ξυπνήσει νωρίς ο κύριος Ανδρουλάκης και είχε ανοίξει τη Στέλλα και τον Ντίνο και έβλεπε εκείνη την ώρα την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τι θα ένιωθε?
4: Αν το Πασόκ είναι δεύτερο, βάσει του σημερινού εκλογικού νόμου, το να κάνει κυβέρνηση έχει ελάχιστες πιθανότητες και μην λέμε πράγματα τα οποία ούτε μαθηματικά δεν μπορούν να αποτυπωθούν. Εάν το Πασόκ είναι πρώτο, θα μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
0: Ωραία. Στο Πασόκ αντέδρασαν?
1: Εντάξει τώρα. Προσπάθησαν να κάνουν το άσπρο μαύρο, αλλά δεν μας έπεισαν.
5: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει. Όλα τα μέλη του Πασόκ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το Πασόκ θυμίζω απλώς για όσους ξεχνούν.
1: Τι θες να θυμίσεις, για πες μου,
0: ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει σε δημοσκοπικά ποσοστά το 18 και το 20%. Εκεί μετά το συνέδριο το Πασόκ είχε ανέβει πάρα πολύ.
1: Και πριν, μετά την εκλογή του Νίκο Ανδρουλάκη. Η δεύτερη εκλογή.
0: Αυτό είναι παλιό, εγώ σου λέω για τα πιο φρέσκα.
1: Α, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Υπήρξαν διαστήματα που το Πασόκ είχε πολύ σημαντική διείσδυση στο χώρο του κέντρου. Προφανώς κάτι στράβωσε στην πορεία. Και επειδή πάρα πολλής λόγος γίνεται για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκλεψε τη δεύτερη θέση από το Πασόκ, τουλάχιστον με αυτά που δείχνουν οι μετρήσεις αυτή τη στιγμή, θα πω απλώς ότι το ότι ο κύριος Τσίπρας είναι χαρισματικός στην επικοινωνία και όλο αυτό που είχε δημιουργήσει προσμονή και προσδοκία ότι έρχεται και κάνει το rebranding και επιστρέφει, φαίνεται ότι δούλεψε σε ένα κομμάτι κόσμου που, στους οποίους απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας. Αυτό δεν σημαίνει πως όταν θα περάσουμε από την φάση της εικόνας και της επικοινωνίας στην ουσία θα παραμείνει η ίδια εικόνα που βλέπουμε τώρα. Αρκεί φυσικά, πράγμα που δεν το βλέπω, να σοβαρευτούν και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν κρατήσει μια στάση. Εντάξει, τους χαλάει το αφήγημα ο Χαριζούκας. Γιατί έχουν κρατήσει μια
0: στάση. Μονίμως. Ναι. Το αφήγημα δεν ξέρω γενικά. Το αφήγημα του Ανδρουλάκη διαρκώς το χαλάει ο Δούκας.
1: Ναι. Σε αυτή τη φάση θα μπορούσαν απλά να περιμένουν, να κάτσει αυτή η χρυσόσκονη από την παρουσίαση, από την ιδρυτική διακήρυξη κτλ. Και να δουν που θα κάτσει μπύλια σε κανένα μήνα. Και από τότε και μετά να αρχίσουν να μιλάνε. Βιάστηκε πάρα πολύ ο κύριος Δούκας, κατά την άποψή μου, να πει ότι πρέπει να γίνει συνεργασία με τον Τσίπρα, γιατί αυτό ωφελεί μόνο τον Τσίπρα.
0: Εντάξει, και ενισχύει μόνο τον Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δεν είναι κάλπες. Έτσι, προφανώς.
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπες και οι κάλπες θα είναι εντελώς διαφορετικές μέχρι τότε, μέχρι όταν γίνουν. Απλά τώρα που μιλάμε, καλό είναι το ΠΑΣΟΚ να περιμένει, να κάτσει λίγο. Αυτές οι πρώτες εντυπώσεις από την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Χρυσόσκονη,
1: καλά το έχουμε πει. Να κάτσει από αυτό το πράγμα και σε κανένα μήνα να επανέλθει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πότε διαλύεται?
1: Κοίτα, κάποιοι προσπαθούν να γίνει άμεσα ή είναι κάποιοι προσπαθούν να μην διαλυθεί. Αλλά το κύμα Τσίπρα είναι τσουνάμι.
3: Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, τις συλλογικές. Θα ακούσουμε τον κόσμο. Θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση. Με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο, καθοριστικό, αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία. Και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους. Εγώ είμαι καθαρός και λέω ότι θα ακολουθήσω τις συλλογικές αποφάσεις.
6: Αφού κανένας δεν θέλει να συμμαχήσει και να συμπαραταχθεί με κανέναν, ναι, δεν μπορούμε να επιμένουμε στο ίδιο επιχείρημα. Θα πρέπει γρήγορα να συνεδριάσουν τα όργανα και γρήγορα να επανεξετάσουμε αυτή τη συνεπή στάση που φαίνεται τουλάχιστον ότι από τα άλλα κόμματα δεν βρίσκει αποδοχή.
0: Πες το δοξάρι από κάτω.
1: Μην
0: το είστε. Σίγουρα διαλύεται πάντως η Νέα Αριστερά αύριο. Αυτό το ξέρουμε. 7 βουλευτές φεύγουν δηλαδή.
1: Ναι. Και χωρίς όλους αυτούς, απλά δεν ξέρουμε αν ο Τσίπρας τους θέλει. Όλοι αυτοί, ας πούμε, θα πάνε. Ας πούμε, κάποια στιγμή χτυπήσουν την πόρτα του Τσίπρα. Μάλλον. Τους θέλει ο Τσίπρας.
0: Εσύ, δεν έχουν μιλήσει. Mm. Δηλαδή, αυτοί παρετούνται από τη Νέα Αριστερά χωρίς να έχουν επικοινωνήσει με τον Τσίπρα.
1: Δεν τους θέλει, λέει, ρε παιδί μου.
7: Μέχρι να λήξει κοινοβουλευτική θητεία. Παραμένω βουλεύτρια της ΔΕΣ Αριστεράς. Καταλαβαίνω, κατανοώ τον καθέναν και την καθεμιά να κάνει τις επιλογές του για το που θα πάει. Εκφράζω την προσωπική μου επιθυμία ότι τα κόμματα και ειδικά οι κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, εκτός και αν υπάρχει μείζον θέμα ηθικής απαξίωσης.
0: Ορίστε, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου που μόλις ακούσαμε τιμά τους ψηφοφόρους της και παραμένει στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι, να παραλάβουμε ότι αυτοί θα παραιτηθούν και απλά ο Τσίπρας δεν τους θέλει ως βουλευτές. Δεν θέλει βουλευτές, ρε παιδί μου.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή τη Βουλή η Ελλάδα δεν θα έχει κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να στρατηθεί στην προσπάθειά μας ως απλός στρατιώτης από την κοινωνία, χωρίς να θεωρεί δεδομένο καμία υποψηφιότητα όταν θα έρθουν οι εκλογές.
1: Κύριος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος.
0: Να εκπρόσωπος.
1: Αναπληρωτής εκπρόσωπος Ελλάς.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θέλει, λέει, βουλευτές. Ναι. Μην παρετήσετε δηλαδή απλά από το κόμμα σας. Δεν σας θέλει ως βουλευτές.
0: Μπορώ να παρατηρήσω κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί παραμένω πολύ ρομαντική, ίσως περισσότερο από όσο θα έπρεπε κάποιες φορές. Mm. Θυμάστε τι λεγόταν την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για τον Νίκο Καρανίκα? Το θυμάστε όλοι. Τώρα που ο Νίκος Καρανίκας είναι παράγοντας, οριακά βγαίνει μέρα παραμέρα στα κανάλια και παίζουν οι ατάκες του και οι δηλώσεις του σε όλα τα site. Πώς σας φαίνεται?
1: Δεν έχει Μενεγάκη αυτή την περίοδο γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το αστείο τώρα με την Μενεγάκη πάει. Εγώ ακούω τώρα τους πιο σκληρούς επικριτές του, εκείνοι που όχι απλά τον είχαν φτελίσει την προσωπικότητα Καρανίκα, τώρα να τον ακούν με τεράστια προσοχή και να λένε τι ωραία τα λέει. Ο Καρανίκας πάντως είναι απέναντι στον Τσίπρα.
1: Απορώ πραγματικά.
0: Ίσως γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό.
1: Απορώ πραγματικά που ακούμε έναν άνθρωπο σαν τον Καρανίκα να σχολιάζει την πολιτική κατάσταση του τόπου.
9: Ο Τσίπρας είναι, όπως βλέπετε, μαζεύει όλα τα ρετάλια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε και έγινε ό,τι έγινε και η Νέα που διαλύεται. Είναι υπαρξιακό το πρόβλημά τους, δεν είναι πολιτικό. Είναι λογικό. Θέλουν έδρες.
0: Ως τι βγαίνει ο κύριος Καρανίκας στο μεταξύ και μιλάει?
1: Ως πρώην σύμβουλος του Τσίπρα. Που τότε όταν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα, εμείς λέγαμε σίγουρα δεν είναι σύμβουλος του Τσίπρα. Και τον είχαμε μάθει μόνο του Μενεγάκη, ξαναλέω.
0: Τι είχε γίνει τότε με τη Μενεγάκη? Δεν θυμάμαι ότι έβλεπε Μενεγάκη. Καλά έκανε. Αυτό ήταν το θέμα.
1: Έστειλε μηνύματα στην εκπομπή.
0: Α, και έπαιρνε μέρος σε διαγωνισμούς.
1: Άρα δεν είναι τόσο παλιό το αστείο. Έπαιρνε μέρος σε διαγωνισμούς και έλεγε: Βλέπω τι ωραίες μπότες είναι αυτές και τα λοιπά.
0: Καλά, παλιό είναι το αστείο, αφού τότε έστελνε. Τώρα η Μενεγάκη δεν είναι στην τηλεόραση.
1: Δεν είναι στην τηλεόραση, αλλά το καρανίκασαν σε κάποιο κόμμα. Ή έχει πάει σε κάποιο κόμμα, δεν το ξέρουμε.
0: Πάντως έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις αυτή την περίοδο.
1: Ναι, πόσο ταυτισμένοι είναι κάποιοι με μια γραμμή αντιπασοκική, θα σα πει.
0: Δεν εννοούσα αυτό, αλλά τι εννοεί.
1: Αν ακούσει τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον Άδωνο Γεωργιάδη, θα καταλάβει ότι υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Ανδρέα Λοβέρδο, Διονύση Τεμπονέρα, Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Τι σχέδιο υπάρχει δηλαδή?
1: Λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Είσαι στη γραμμή Δοδονή και εσύ, αυτό θα μας πεις.
1: Λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Εγώ
1: γραμμή Δοδονή δεν έχω. Δοδονή, αν έχει τη δική μου γραμμή, μπορεί, δεν ξέρω.
10: Όλο αυτό είναι έξυπνο.
11: Έξυπνο. Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, έτσι.
10: Όλο αυτό είναι έξυπνο. Έχει απέναντί του έναν ανδρουλάκι ο οποίος έπαιζε σε άδειο γήπεδο 3 χρόνια και δεν έκανε τίποτα. Και συνεπώς αυτό το κενό στην αντιπολίτευση ήρθε να το καλύψει.
12: Αλλά ξέρετε, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. 3 χρόνια τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκτός κεντρικής πολιτικής κινήσης. Το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα εφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου, είχαν όλο το χώρο, το χρόνο, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα αντίπαλο δέος ή μια εναλλακτική πρόταση ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν συνέβη.
13: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια δεν το φταίει κανείς για τις δυσκολίες, παρά μόνο εαυτός του. Και να εξηγήσω το γιατί. Είχε 2 χρόνια τη φοβερή ευκαιρία να είναι μόνος του αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ ωραία. Είχε 2 χρόνια να ξεκολλήσει το ΠΑΣΟΚ από το 12-13, το πάει στο 20 και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
0: Να πω κάτι.
1: Όλοι
0: τώρα.
1: Το ίδιο λένε πάντως.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Επειδή είπε και αυτήν την ατάκα ο κύριος Δουδονής περί σχεδίου Τσίπρα Μητσοτάκη,
1: προκειμένου
0: να κατακριμνιστεί.
1: Αυτό το σχέδιο έλεγε. Όχι, εδώ λένε ότι ο Ανδρουλάκης απλά δεν βρήκε ποτέ το χώρο για να γίνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο λέω εγώ τώρα. Mm. Λέω ότι αν ρε παιδί μου συμμεριστεί κάποιος αυτή την άποψη ότι υπάρχει ένα κρυφό σχέδιο, γιατί παντού πάντα υπάρχει ένα κρυφό
1: μια
0: σχέδιο.
1: Μια συνωμοσία παντού υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Μια συνωμοσία για να γκρεμίσει τον Ανδρουλάκη, για να γκρεμιστεί κάποιος που να έχει φτάσει και πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ εκτοξευόταν και ξαφνικά εμφανίστηκε η εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Να του κόψει. Ποια φορά? Στο 13% ήταν ο κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι, αλλά έχει πάρει φορά.
0: Για να πάει πού, ρε άνθρωπε?
1: 17, 18, φορά 20, 25.
0: Φορά είχε πάρει όταν ήταν στο 18, ναι, και ναι. Μετά έπεσε.
1: Ναι, αλλά λόγω των καταστάσεων.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Αμάν πια.
0: Έτσι μ' αρέσει η συζήτηση πασοκική.
1: Μα ξεκινάει φορά.
0: Να μην βγάζει κανένας νόημα.
1: Ξεκινάει μια φορά και την κόβεις. Άρα μετά.

0: Γιατί μας δίνουν συντάγες για popcorn?
1: Γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά από εδώ και πέρα, πολιτικά.
0: Καμιά καλή συνταγή για popcorn έχουμε?
1: Θα ψάξουμε να βρούμε στο cookout.gr.
0: Εκτός από το κλασικό popcorn.
1: Εκεί τώρα υπάρχουν κουβάδες που έχουν μέσα popcorn με καραμέλα, με τυριά, με τσένταρ, με.
0: Έχω δει κάποια στα social media που φτιάχνουν κάτι, πετάνε μια σοκολάτα μέσα και φτιάχνουν ωραία popcorn. Παίρνουν αυτά τα καλαμπόκια, πετάνε κάτι αλάτι και μια σοκολάτα από πάνω και παίρνει, γίνει το καφέ.
1: Το άλλο με τα φανταστικά πατατάκια, αυτά τα Pringles που παίρνεις και ρίχνεις μέσα.
0: Τοποθέτηση προϊόντος.
1: Ναι, με συγχωρείς. Αλλά αυτό είναι το κουτί. Πρέπει να πω ο κύλινδρος, το κλασικό που μετά το pop δεν έχει stop.
0: Δεν πειράζει.
1: Και παίρνεις μέσα και ρίχνεις σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το βάζεις στην κατάψυξη.
0: Το κάνεις κορμό.
1: Έχεις δει αυτό?
0: Κορμό με αλατισμένα μέσα πατατάκια.
1: Ναι, αλλά τιού, μην πάρεις Pringles σκόρδο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μην πάρεις πριν.
1: Πάρε αλατιού.
0: Τζατζίκι.
1: Ρίχνεις μέσα. Πώς τη λένε τη σοκολάτα? Πώς τη λένε τη σοκολάτα όταν την.
0: Θα πούμε κι άλλη διαφήμιση.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Να τα πάρουμε τουλάχιστον.
1: Συγκεκριμένη σοκολάτα που τη βράζεις. Πώς τη λέμε, ρε παιδιά? Όχι μπίτερ. Βοηθήστε με λίγο,
0: κουβερτούρα.
1: Γιατί αν περιμένω από βραχνό και
0: κουβερτούρα.
1: Χωρί κουβερτούρα.
0: Κουβερτούρα
1: γάλακτος,
0: ναι. Γάλακτος μάλλον, ναι, ναι.
1: Υγείας. Ρίχνεις μέσα τη σοκολάτα αυτή όλη.
0: Το υγρό.
1: Και το παίρνεις, ναι, όπως είναι,
0: ναι, ναι.
1: Το βάζεις στην κατάψυξη, το βγάζεις από το cookout. Τα παιδιά από το cookout μας το είχαν πει.
0: Η Βέρα Πάρδο μας το είχε δείξει.
1: Η Βέρα που, ναι, το είχε κάνει. Υπάρχει και βίντεο μέσα στο cookout.
0: Σωστά.
1: Και μετά ανοίγεις πάρα πολύ εύκολα τον κύλινδρο, γιατί είναι χάρτινος.
0: Το σκίζεις, ναι, ναι.
1: Και μένει κορμός. Και λένε ότι είναι πολύ νόστιμο.
0: Κορμός μαλατισμένα. Είναι σαν τη συνταγή αυτά με τα μπισκότα τα σπέκυλος.
1: Yes.
0: Τα σπέκυλος που βάζανε στο γιαούρτι.
1: Είχα πει τη συνταγή με το γιαούρτι.
0: Στο γιαούρτι. Αχ, καλά, αυτή είναι όχι viral, είναι και πολύ ωραία συνταγή. Που βάζεις το γιαούρτι το κανονικό, στραγγιστό γιαούρτι, βάζεις μέσα μπισκότα σπέκυλος, το βάζεις στο ψυγείο.
1: Και από πάνω παίρνετε όμως και την αλυφή του,
0: ναι,
1: μπισκότου αυτού.
0: Έτσι γίνεται κανονικό γλυκό.
1: Είναι,
0: ναι,
1: τα λότους, ξέρετε.
0: Το...
1: Ναι,
0: δεύτερη τοποθέτηση πρώτη φορά.
1: Παίρνεις και βάζεις από πάνω την αλυφή. Το... Πώς είναι, ρε παιδί μου, το φυστικό βούτυρο και η μερέντα. Παίρνεις αντίστοιχα.
0: Τρίτη τοποθέτηση προϊόντος.
1: Έχουμε χάσει αυτόν τον καιρό τον, ναι, αγαπημένο μας Γιώργο Καλόγρια, ο, ναι, οποίος τώρα είναι στην ακρόαση και επειδή έχει αλλάξει δουλειά ο φίλος μας, η αλήθεια είναι ότι προσαρμόζεται
0: για καλό,
1: πάρα πολύ καλό και πάντα καμαρώνουμε για εκείνον, αλλά μας έχει λείψει και τον περιμένουμε κοντά μας σύντομα.
0: Ξέρει αυτό την Παρασκευή που κάνουμε τις συνταγές εδώ πέρα
1: δεν
0: και θέλει πάντα να βάζει την πινελιά του.
1: Δεν είναι σίγουρο θα μπορεί.
0: Τι, δεν καταλαβαίνω.
1: Έχουμε και δουλειές, κύριε συνάδελφε.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Big Win, παρακαλώ πάρα πολύ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Big Win συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολλήπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνι και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
14: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
13: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
14: ΕΣΧΑ?
13: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
14: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
13: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρων θεναπηλές. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μαχάματ Γκαλιμπάφ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, διεθνή ανησυχία προκαλεί επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα φέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων 5, ενώ άλλοι 5 απολογούνται αύριο. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο. Στον ισχυρισμό ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι, προχώρησε ο 41 ετών, καθομολογεί ανδράστης, της δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάδου, των Καλών Λιμένων και της Ιερά Πέτρα στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 198 άτομα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε αυτός ο μήνας με μια ακόμη δολοφονία μιας γυναίκας, ναι, όπως έχετε ακούσει, μόλις 39 ετών,
1: στην Καλαμάτα,
0: ναι, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της τα ξημερώματα.
1: Ναι,
0: ο
1: παιδιά,
0: ίδιος
1: πάλι
0: παραδέχθηκε τις πράξεις του. Όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί είδαν πάρα πολλούς γείτονες να βρίσκονται στο σημείο, γιατί είχαν ακούσει φωνές, είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία, χτυπούσαν την πόρτα του σπιτιού, δεν απαντούσε κανείς, μέχρι που σταμάτησαν να ακούγονται αυτές οι φωνές, γιατί το κακό είχε ήδη γίνει. Εδώ υπάρχει και θα ήθελα πάρα πολύ να σταθούμε λίγο σε αυτά τα δύο μικρά παιδάκια του ζευγαριού.
1: Τα οποία ήταν όντως δίπλα στο δωμάτιο, έτσι.
0: 6 και 10 ετών. Ευτυχώς το πρωί μας το έδωσε ως πληροφορία ο Γιώργος Καλιακμάνης, mm-hmm, και ευτυχώς φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Τα παιδιά μάλλον δεν άκουσαν κάτι και ξύπνησαν αρκετές ώρες αργότερα, και αν δεν κάνω λάθος, μέχρι πριν από λίγες ώρες δεν είχαν καν ενημερωθεί για το τι έχει συμβεί. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά από τους παιδοψυχολόγους που είναι από πάνω τους αυτή τη στιγμή. Όμως, αργά ή γρήγορα, τα παιδιά αυτά θα δουν την πιο σκοτεινή πλευρά της ζωής σε τόσο μικρή ηλικία. Γιατί σχεδόν πάντα οι συζητήσεις δυστυχώς σταματούν στη δολοφονία. Έχουμε αναρωτηθεί πώς μεγαλώνει ένα παιδί γνωρίζοντας ότι ο πατέρας του σκότωσε τη μάνα του?
1: Όχι.
0: Το έχουμε σκεφτεί, γιατί το πραγματικό σκοτάδι για αυτά τα παιδιά ξεκινά όταν οι δημοσιογράφοι φύγουν από την Καλαμάτα.
1: Όχι, και όταν συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά μένουμε πάντα στο γεγονός ότι πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Και σταματάμε εκεί.
0: Επειδή έχουμε όμως πάρα πολλές δολοφονίες γυναικών τα τελευταία χρόνια και πάντα κάνουμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις,
1: ακριβώς για αυτό το λέω,
0: φτάνουμε στο ίδιο αδιέξοδο και πηγαίνουμε παρακάτω.
1: Φτάνουμε
0: δυστυχώς
1: στα παιδιά, φτάνουμε στο τι είχε κάνει η γυναίκα, τι είχε προλάβει να κάνει, ενώ τις κινήσεις που είχε προλάβει να κάνει, στις αστυνομίες κτλ. Ναι.
0: Το θέμα να το δούμε λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, να δούμε πόσες γυναίκες από αυτές που δολοφονήθηκαν είχαν προηγούμενα σημάδια, πόσοι δράστες είχαν ιστορικό βίας, πόσες καταγγελίες είχαν γίνει, δηλαδή μήπως έφτασε η στιγμή να μεταφέρουμε τη συζήτηση από το τι συνέβη στο τι χάθηκε στην πορεία. Και επίσης κάτι που παρατηρώ και με κάνει να νευριάζω πάρα πολύ. Συχνά η γυναίκα που δολοφονήθηκε εξαφανίζεται από την αφήγηση και μένει μόνο το προφίλ του δράστη. Αυτή η γυναίκα που βλέπουμε στις φωτογραφίες ήταν μια γυναίκα μόλις 39 ετών. Είχε δουλειά, έκανε μια δουλειά, είχε όνειρα, ήθελε να δει τα παιδιά της να μεγαλώνουν, και κάποιος που προφανώς, επειδή είχε την οικονομική διαχείριση του σπιτιού, όπως μαθαίνουμε, θεωρούσε ότι του ανήκει αυτή η γυναίκα, αποφάσισε να τη κόψει το νήμα της ζωής.
1: Νομίζω ότι
0: έτσι
1: είναι,
0: απλά.
1: Είναι ίδιο το σκηνικό, είναι μοτίβο πια σε όλες τις γενοκτονίες.
0: Ναι, είναι κοινωνικό μοτίβο.
1: Είναι κάπως έτσι πια. Και το θέμα δεν είναι τι προλαβαίνει να κάνει μια γυναίκα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μια γυναίκα ζει στο καθεστώς αυτό και ανέχεται καταστάσεις για να μην χαλάσει το σπίτι της, για να μην πληγωθούν τα παιδιά, για να μην, επειδή είναι μικρότερες κοινωνίες, ακόμα και η Καλαμάτα που είναι πόλη, για το τι θα πει γενικώς η γειτονιά. Όλα αυτά, μην θεωρούμε, επειδή εμείς ζούμε στην Αθήνα, σε μια μεγαλούπολη, ότι όλα αυτά φεύγουν. Όλα υπάρχουν αυτά. Όλα αυτά τα συζητάμε. Όλα τα συζητάμε. Ελάχιστες περιπτώσεις έχουμε ακούσει που έχουν κάνει ό,τι ήταν να κάνουν. Είχαν πάει στα τμήματα, στο μέσο και όλα αυτά.
0: Εδώ ανοίγεις τώρα το πιο σοβαρό θέμα σε σχέση με αυτές τις υποθέσεις. Γιατί, ωραία λέμε, ναι, σωστά το λέμε. Μία γυναίκα που δέχεται βία, δέχεται κακοποίηση από την πρώτη φορά που σηκώνεται το χέρι. Από τη στιγμή που σηκώθηκε το χέρι, έχει τελειώσει η ιστορία. Έχει τελειώσει το συναίσθημα, έχει τελειώσει η αγάπη. Δεν ξέρω αν υπήρχε και ποτέ αγάπη. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Όμως, σκέψου να είσαι στη θέση μίας γυναίκας που έχει δύο ανήλικα παιδιά, εξαρτάται οικονομικά και με άλλους τρόπους από αυτόν τον άνθρωπο και πρέπει να ανοίξει την πόρτα με δύο ανήλικα και να φύγει. Η γυναίκα αυτή εν προκειμένου δεν είχε μαμά μπαμπά, είχε χάσει τους γονείς της. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε ένα καταφύγιο να πάει, να βρει
1: ένα στήριγμα
0: τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα,
1: τουλάχιστον ψυχολογικό.
0: Και εδώ αναρωτιέμαι γενικώς για αυτές τις ιστορίες. Έχουν οι άνθρωποι, οι γυναίκες, ανθρώπους να μιλήσουν? Υπάρχει στοιχειώδη στήριξη από το φιλικό περιβάλλον, από το οικογενειακό περιβάλλον, από την κοινότητα όπως λέμε? Γιατί εγώ νιώθω ότι παλιότερα υπήρχε μεγαλύτερη κοινωνική παρέμβαση του περιβάλλοντος, είτε με θετικό τρόπο είτε με αρνητικό, όχι πάντα με θετικό. Πολλές φορές με αρνητικό. Και ποιος ήταν ο αρνητικός? Μείνε με τον άντρα σου και τα παιδιά σου και μην χαλάς το σπίτι σου.
1: Και μην γουνιέσαι, μην χαλάς το σπίτι σου. Ναι, μην χαλάς τη ζωή σου. Αυτό, άκου τώρα. Ενώ τώρα ήταν φτιαγμένη η ζωή έτσι. Όχι, αλλά υπάρχει θέμα παιδείας. Δηλαδή, πολλές φορές οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου μπορεί να μην έχουν την κατάλληλη παιδεία. Μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε αντίστοιχο περιβάλλον και αυτοί. Μπορεί να έχουν αντίστοιχα σπίτια.
0: Άρα δεν είναι κατάλληλοι να σε βοηθήσουν.
1: Δεν είναι κατάλληλοι να σε βοηθήσουν. Γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί. Οι ειδικοί δεν υπάρχουν απλά για να λέμε αχ, πάω ψυχολόγο. Και ότι είμαι μοδάτος που πάω ψυχολόγο, επειδή δίνω 50 ευρώ τη βδομάδα. Δεν είναι ειδικοί γι' αυτό το λόγο.
0: Ειδικοί... Δεν είναι μόδα η ψυχοθεραπεία.
1: Όχι, καταλαβαίνεις τι λέω. Κάποιοι το λένε ότι πάω ψυχολόγο απλά και μόνο για μόδα. Ενώ ότι μπήκε στη ζωή μου και αυτό. Δεν είναι. Οι ειδικοί είναι για να σε βοηθήσουν. Να πας σκέψου λίγο παρακάτω, να πατήσει λίγο πιο γερά στα πόδια σου σε κάποια πράγματα.
0: Ο παλαιοφιλελεύθερος βάζει τώρα μια παράμετρο την οποία δεν την αναφέραμε και κακώς. Ναι. Είπα νωρίτερα ότι ομολόγησε τις πράξεις του. Δεν ομολόγησε
1: ναι, ακριβώς.
0: Ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε άμυνα ένας άνθρωπος που μαχαίρωσε 17 φορές και δεν είχε ούτε αμυχή. Ήταν σε άμυνα αυτός ο άνθρωπος και συνεχίζει να το υποστηρίζει.
1: Λέω ότι την είδε με το μαχαίρι
0: ξαφνικά. Ότι ξύπνησε και την είδε από πάνω του με ένα μαχαίρι. Ναι, βεβαίως ναι. Η γυναίκα ακουγόταν για πάρα πολλή ώρα να ουρλιάζει, να φωνάζει και να ζητάει βοήθεια.
1: Αν άκουσα σωστά και το ρεπορτάζ που μετέδιδε πριν από λίγο η κυρία Γκανάρα από την Καλαμάτα, έλεγε ότι ακούγανε συχνά τσακωμούς, όπως είπες και εσύ πριν, αλλά και έμαθε και για ξύλο.
0: Ναι, και
1: με ζώνες
0: και
1: τα λοιπά.
0: Και
1: ναι.
0: Είχε, δηλαδή, το έλεγε ο Άρης το πρωί στην τηλεόραση και πόσο δίκιο έχει. Τι συζητάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος το 2026, παιδιά, χρησιμοποιεί ζώνη για να δένει τη γυναίκα του. Αυτά οριακά τα πρόλαβαν ίσως οι γονείς μας.
1: Μιλάμε για 60
0: και
1: χρόνια.
0: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τη δεκαετία του 80, το καταλαβαίνετε.
1: Είναι αυτά που βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες, αλλά πριν 60 χρόνια, 70. Θα βγάλω το ζωνάρι και θα σε χτυπήσω που λέγανε, το θυμάστε. Από τότε είναι αυτό. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Πάλι επανερχόμαστε όμως σε ένα βασικό θέμα, το οποίο το αφήνουμε πάντα στην άκρη και μένουμε αποκλειστικά στις προσωπικές σχέσεις. Και εσύ, επειδή το ψάχνεις λίγο παραπάνω, είναι το θέμα της παιδείας και της καλλιέργειας που έχουμε. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια μας. Είναι το πώς μεγαλώνουμε στην ουσία.
0: Και είναι και το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε την επόμενη φάση.
1: Από η γενιά ολόκληρη.
0: Όχι, άλλο πάνω από. Ναι. Από το φευγιό μιας γυναίκας από το σπίτι.
1: Α, βέβαια.
0: Μια γυναίκα που έχει δίπλα της ως προτεραιότητα δύο ζωές ανήλικων παιδιών, δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι εύκολο να κάνει το βήμα να φύγει αν το επόμενο βήμα δεν είναι σταθερό. Τι σημαίνει αυτό? Να ξέρει ότι μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα παιδιά, να ξέρει ότι υπάρχει ένα σπίτι, ότι υπάρχει σχολείο στο οποίο μπορούν να συνεχίσουν να φοιτούν τα παιδιά.
1: Σπίτι, δουλειά, σχολείο.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Είναι σπίτι, δουλειά, σχολείο.
0: Αλλιώς ωραία τα λέμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Να είναι ανεξάρτητη, να είναι ασφαλής, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά, να πηγαίνουν ισοδομές και τα λοιπά και μετά να τις βρίσκει ο τύπος και να τις σκοτώνει.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Καλά, εδώ η πιο εμβληματική περίπτωση είναι η περίπτωση της Κυριακής Γρίβα. Στο ΑΤΑ Γείων Αναργύρων.
1: Ή στη Σαλαμίνα. Η γυναίκα που είχε πήγε απλά στους γονείς της και την περίμενε απ' έξω.
0: Η Γεωργία.
1: Μπράβο.
0: Τότε. Θα πω και κάτι άλλο, γιατί προσπαθούμε λιγάκι και εμείς που έχουμε το προνόμιο να μιλάμε μπροστά σε μικρόφωνα σε τόσους ανθρώπους, ίσως να το πάμε λίγο παρακάτω. Μήπως πρέπει να συζητήσουμε ενδεχομένως όταν μια γυναίκα έχει καταγγείλει κακοποίηση να δημιουργείται από ειδικούς ένα περιβάλλον και με οικονομική στήριξη για όσο διάστημα χρειάζεται αυτής της γυναίκας προκειμένου να σταθεί στα πόδια της μαζί με το παιδί, τα παιδιά της και τη βοήθεια του περιβάλλοντός της και να φύγει από τον εφιάλτη. Μήπως πρέπει με έναν τρόπο, αλλιώς δεν πρόκειται να φεύγουν οι γυναίκες έτσι όπως τα λέμε εμείς, σιγουράκι φύγε. Δεν είναι απλό το φύγε.
1: Το ξεκίνησες όπως ξεκίνησες να λες αυτή την ιστορία, πήγες ακριβώς στην ουσία του θέματος. Ασχολούμαστε μόνο με το θύμα.
0: Ναι, όχι, ασχολούμαστε κυρίως με το προφίλ του θήτη. Δεν ασχολούμαστε με το τι ήταν αυτή η γυναίκα, πόσο καιρό μπορεί να ζούσε αυτή τη σκοτεινιά. Μπράβο. Γιατί όταν παίρνει ο άλλος το ζωνάρι και χτυπάει τη μαμά της οικογένειας, σημαίνει ότι σε όλα αυτά γίνονται αποδέκτες και τα παιδιά.
1: Μπορεί
0: να έκανε το ίδιο και
1: σίγουρα τα παιδιά. Το έχουν δει. Δεν το ακούει η γειτονιά, δεν το ξέρουν τα παιδιά.
0: Και ένας λόγος λένε που μπορεί τα παιδιά να μην ξύπνησαν χθες το βράδυ με τόσες φωνές, είναι γιατί έτσι είχαν μάθει να ζουν.
1: Τι είναι σαν να λένε, τσακώνονται για άλλη μια φορά οι γονείς.
0: Καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι.
0: Ξημερώματα.
1: Δεν μαθαίνουμε τίποτα και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην κοινωνία έτσι ώστε ο προβληματικός μιας κακοποιητικής σχέσης να καταλάβει τι έχει κάνει. Ο προβληματικός. Ο προβληματικός αυτής της σχέσης είναι αυτός που έχει σκοτώσει, αυτός που έχει κακοποιήσει. Ναι,
0: αυτός μέχρι όμως να συμβεί αυτό που λες, αυτός παραμένει επικίνδυνος.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που παραμένει επικίνδυνος, πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον.
1: Βέβαια.
0: Όχι, και το θύμα.
1: Αυτό το βασικό.
0: Δηλαδή είναι το α και το ω.
1: Εννοείται. Αυτό νομίζω δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Το σπίτι, δουλειά, σχολείο.
0: Η Κυριακή πήγε στο ΑΤΑΦ, κατήγγειλε το περιστατικό, έφυγε και όπως είδατε το έκανε, δεν δίστασε να το κάνει μπροστά στο ΑΤΑΦ. Αυτός χθες δεν δίστασε να δολοφονήσει την 39χρονη, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν έχει οποιονδήποτε ηθικό φραγμό. Δεν υπάρχει φραγμός. Αρκεί να έκανε αυτό που είχε στο μυαλό του. Γιατί ένιωθε ότι αυτή η γυναίκα ήταν κτήμα του. Και μπορούσε με τον ίδιο τρόπο που τη χειριζόταν κατά πάσα πιθανότητα όλη του την κοινή ζωή, να την χειριστεί και να αποφασίσει πότε θα τελειώσει όπως και έκανε. Πάμε διαφημίσεις.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: Λοιπόν, έχουμε μία έκτακτη είδηση σε σχέση με τον πόλεμο. Μαθαίνουμε τώρα ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών. Ο λόγος είναι οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Νωρίτερα θυμίζουμε ότι ο Νετανιάχου είχε διατάξει τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολάχ, λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχηρίας στο Λίβανο από την Χεσμπολάχ των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών.
1: Ο Νετανιάχου συνεχίζει κανονικά τις επιθέσεις στο Λίβανο. Δεν ακούει τίποτα ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στις ΗΠΑ Ιράν για τον πόλεμο αυτόν,
0: το
1: ούτε
0: είχε...
1: δικές του με το Λίβανο.
0: Το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, και να τερματιστεί ο πόλεμος είναι μια εκεχηρία στο Λίβανο. Πράγμα που δεν έχει επιτευχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ο Νετανιάχου αυτό που θέλει να κάνει, θέλει να κάνει μια Γάζα στο Λίβανο. Δηλαδή να σοπεδώσει όλη την περιοχή και μετά από εκεί και πέρα να έχει υποτίθεται δικαιώματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί να του βάλει κανένα σχέδιο, δεν μπορεί να βάλει κανένα φρένο του Νετανιάχου, ούτε καν ο Τραμπ. Κάνει ό,τι γουστάρει. Ενώ σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Δηλαδή ούτε καν βοηθάει αυτός διαπραγματεύσεις. Και εμείς που λέγαμε ότι είναι κοντά, συμφωνία. Αλλά.
0: Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Με χαροποιεί ότι βλέπω πολλά μηνύματα όχι μόνο από γυναίκες. Ας πούμε, η Βίκη λέει: μπράβο σας που μιλήσατε για τα πραγματικά προβλήματα και την πραγματική βοήθεια που χρειάζεται μια γυναίκα. Συγκινήθηκα βαθιά. Βλέπω όμως πάρα πολλά μηνύματα και από άντρες. Και αυτό είναι πολύ καλό. Ξέρετε ότι τώρα μπορεί οι γυναίκες που μας ακούν και έχουν το ραδιοφωνάκι δίπλα τους και είναι στο αυτοκίνητό τους, μπορεί να περνούν κάτι αντίστοιχο με αυτό που περνούσε αυτή η κοπέλα στην Καλαμάτα. Άρα το να αισθάνονται ότι τουλάχιστον προσπαθούμε, γιατί εμείς κάτι παραπάνω από την πλευρά μας δεν μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε όμως να ανοίγουμε το θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε να πηγαίνουμε δύο βήματα παρακάτω και να ξέρουν αυτές οι γυναίκες ότι γνωρίζουμε ότι μπορεί κάποια εκεί έξω να περνάει έναν τέτοιο εφιάλτη. Να μην νιώθουν αν μη τι άλλο εντελώς μόνες τους. Γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένο όλο το πράγμα, πραγματικά μια τέτοια γυναίκα αισθάνεται μόνη. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μοναξιά, εκτός από αυτό που ήδη βιώνει, που είναι η βία.
1: Εκτός του μόνη, δεν μπορεί μια γυναίκα μόνη με παιδιά να αισθάνεται ότι μετά από το σπίτι της δεν μπορεί να βρει καμία σωτηρία, καμία λύση. Και να περνάει, να αναγκάζεται να περνάει ό,τι περνάει. Από το μικρότερο, από τη μικρότερη κακοποίηση, είδους κακοποίηση που μπορεί να περάσει, μέχρι αυτά που έζησε η συγκεκριμένη γυναίκα στην Καλαμάτα.
0: Δυστυχώς,
1: να ξέρει ότι βγαίνοντας από το σπίτι θα συναντήσει ένα απόλυτο χάος.
0: Η ιστορία έχει δείξει ότι ακόμη και η μικρή κακοποίηση γίνεται μεγάλη πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ενώ από τη στιγμή που τη ζει, εννοώ, λέω. Και μπορεί να έχει αποφασίσει η ίδια απόλυτο χάος.
0: Η ιστορία έχει δείξει ότι ακόμη και η μικρή κακοποίηση γίνεται μεγάλη πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ενώ από τη στιγμή που τη ζει, εννοώ, λέω. Και μπορεί να έχει αποφασίσει η ίδια, όχι, δεν θα αντέξω, δεν θέλω να ζήσω άλλη κακοποίηση, αλλά βγαίνοντας έξω από το σπίτι της

0: συκοφαντική δυσφήμιση.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσα εμπόδια υπάρχουν μέχρι να πάρει την απόφαση αυτή η γυναίκα να κάνει το βήμα. Και επίσης υπάρχει και κάτι ακόμη. Σκεφτείτε αυτές τις γυναίκες οι οποίες έχουν πάρει την απόφαση και εκείνη τη στιγμή που λένε ως εδώ, σκέφτονται και βάζουν στη ζυγαριά τον εφιάλτη που ζουν, mm-hmm. την κακοποίηση, το ξύλο, τις βρισχές, την απαξιωτική συμπεριφορά, το μηδενισμό της προσωπικότητας, και απ' την άλλη λένε δεν έχω τη δυνατότητα να παρέχω στα παιδιά μου τη ζωή που τους αξίζει, άρα θα μείνω.
1: Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα
0: είναι τρομερό.
1: Το αν είναι ταξικό κάτι. Ναι, η κακοποίηση δεν έχει τάξεις.
0: Όχι, καθόλου.
1: Μπορεί κάποιος να είναι ζάμπλουτος και να κάνει κακοποίηση. Εκείνη έχει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί μια γυναίκα δύσκολα φεύγει από εκείνες τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σε σπίτι ενός πάμπλουτου. Και η κακοποίηση υπάρχει και εκεί.
0: Ναι, δεν θα,
1: η παιδεία είναι και εκεί. Έχει και εκεί πιάσει πολύ χαμηλά στάνταρτς. Δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, φεύγουμε παιδιά. Ακολουθεί ο Γιάννης Τζούνος μόνος του,
0: Έρχεται ο Γιάννης Τζούνος βεβαίως. Εσείς μένετε εδώ. Γιώργος Βραχνός. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μελίνα Σαμαραδέλη, φυσικά εδώ επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και συνεχίζει. Η Ρούλα μας, το ρουλάκι μας. Η Ρούλα Βρετάκου ήταν στην επικοινωνία μαζί σας και παραμένει.
1: Εγώ θα κάνω προτάσεις για δύο βιβλία. Μάλιστα. Από τα Hondo Center. Πολύ απλό, γιατί έχει και βιβλία. Το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημολίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και από τις ίδιες εκδόσεις για τους μικρούς μας φίλους, Dogman νούμερο 14. Dogman. Λοιπόν, φύγαμε κύριε Βραχνέ. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εμείς. Εδώ όλο ζωντανά, όπως πάντα.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των επιθέσεων στο Λίβανο. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν για τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, καθώς και ενεργοποίηση άλλων μετόπων, συμπεριλαμβανομένου του στενού του Μπάμπελ Μπαντέμπ. Εν τω μεταξύ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε άνω του 5% στα 96,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο άνω του 6% στα 93,7 δολάρια. 110 παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις σε Παλαιό, Φάλιρο, Άλιμο και Γλυφάδα λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συνολικά συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες προσκόμισαν στοιχεία που όπως ισχυρίζονται αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι, με τον έναν εξ αυτών να ζητά προθεσμία για αύριο. Αύριο έχει προσδιοριστεί επίσης να απολογηθούν οι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος στις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024, φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας, καταθέτοντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι, ενώ ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, ο δράστης είχε καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν έχει αμυντικά τραύματα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Επανέρχεται στις θεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξή του άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών. Σε σημερινή του ανάρτηση ζήτησε τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για προοδευτική διακυβέρνηση. «Ας το κάνουμε πράξη», είπε, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. «Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας», ανέφερε σε δική της ανάρτηση η Άννα Διαμαντοπούλου. Την ένταξη της Κύπρου στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Συνολικά έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 198 άτομα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ορεινά και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Γιάννη Τζούνο.

Καλό σας απόγευμα, καλή Δευτέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι γιατί είναι 1η Ιουνίου και χρόνια πολλά για την ημέρα. 6 διαφορετικές ευχές λέμε σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σκα 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι 5 και 10 το απόγευμα. Και από ό,τι φαίνεται, αρκετοί είσαστε αυτοί οι οποίοι έχετε φύγει. Γιατί υπάρχει, όσοι έμειναν το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, κατάλαβαν δεν υπήρχε πουθενά ούτε κίνηση ούτε αυτοκίνητο, έκανες κάτι αποστάσεις. Η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία όταν φεύγει ο κόσμος, γιατί είναι, Γιώργο, πανηγυρίζεις, δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, εκδικήσε κάποιους δρόμους. Δηλαδή, λες, θα πάω την Πατησίων, δεν θα με πιάσει κανένα φανάρι ή θα σταματήσω μόνο αν θέλω εγώ. Έτσι ήταν η Αθήνα. Καλά κάνατε και φύγατε, βέβαια, όσοι τα καταφέρατε για τριήμερο, άλλοι για τετραήμερο, άλλοι για πενταήμερο. Λένε ότι σήμερα φεύγουν οι άνθρωποι του πνεύματος. Λείπουν οι άνθρωποι του πνεύματος. Τι να πάμε, φύγουμε εμείς? Όχι, δεν είμαστε εμείς του πνεύματος. Λοιπόν, και τώρα υπάρχει η ώρα της επιστροφής. Σήμερα θα έχουμε την επιστροφή των εκδρομέων. Κίνηση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, βλέπω εδώ αυτούς τους χάρτες, τους υπερσύγχρονους που έχουμε. Είναι όλα καταπράσινα. Όλα καταπράσινα, εκτός λίγο από την κάθοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, ξέρετε πού, στην ένωση με την Αττική Οδό, εκεί λίγο στην κάθοδο υπάρχει πρόβλημα, όχι ακινητοποίηση, όχι ανάσχεση, έτσι, υπάρχει εκεί ένα προβληματάκι, όπως ένα προβληματάκι και στην Αττική Οδό, πάλι στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τίποτα άλλο κατά τα λοιπά. Τώρα, τις επόμενες ώρες προφανώς και θα κορυφωθεί η είσοδος των Αθηναίων στην πόλη και από την Πελοπόννησο, οπότε τα γνωστά σημεία εδώ στην Ελευσίνα, και από πάνω Αφίδινες και μεταμόρφωση, η κάθοδος δηλαδή του Κηφισού θα επιβαρυνθεί αρκετά.

0: Λοιπόν, ως άνθρωπος του πνεύματος, λοιπόν, λείπει και ο αδερφός μου, πήγε για τριήμερο να ξεκουραστεί και εκείνος λίγο. Από αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, αυτό το απόγευμα, ο κύριος Γιώργος Βράχνος. Πώς είστε, κύριε Γιώργο μας?
1: Πνευματικά.
0: Α, πνευματικά είστε. Δηλαδή, φαντάζομαι το τριήμερο πνευματικά το πέρασες. Καλά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, οι κυρίες Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού, έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε δύο κυρίες στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο 210-48-00-170-174, εκεί που μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις. Τώρα που θα ξεκινήσει και η επιστροφή, αν έχετε κάποιο πρόβλημα στους δρόμους, εδώ είμαστε να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Και skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου», και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Έως τις 6 το μικρόφωνο του Sky, ο Γιάννης Τζόμπος.

0: Δυστυχώς σήμερα ξεκινάμε μια γυναικοκτονία, την οποία είχαμε το πρωί στην Καλαμάτα. Θα έχουμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες από την απεσταλμένη του ΣΚΑΙ, τη Βάσια Γκανάρα, που βρίσκεται εκεί. Ένα 41χρονος είναι ο δράστης, 39 ετών η γυναίκα που έχασε την ζωή της, που δολοφονήθηκε δηλαδή από τον σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε και την πράξη του. Δύο ανήλικα παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο, και δύο ανήλικα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν χωρίς μητέρα και με τον πατέρα τους, ο οποίος είναι δολοφόνος, αλλά χωρίς μητέρα. Δύο ανήλικα παιδιά, 6 και 10 ετών αν δεν κάνω λάθος. Θα έχουμε σε πολύ λίγο περισσότερες πληροφορίες. Στα υπόλοιπα, και εκεί που ένα μήνα τώρα συζητούμε για το... Σας το αναφέρω γιατί είναι και πρώτη είδηση, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Και εδώ που ένα μήνα συζητάμε για τη συμφωνία της διαπραγματεύσης του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέφτει το πετρέλαιο, κάτι πάει να γίνει, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε, φαίνεται ότι τα πράγματα άλλαξαν πάλι, γιατί η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στο Λίβανο. Επανερχόμαστε αμέσως μετά σε αυτό το θέμα, αφού πρώτα πάμε στην Βάσια Γκανάρα, στην Καλαμάτα, να την καλησπερίσουμε. Βάσια, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δυστυχώς μία ακόμη γυναικοκτονία.
1: Καλό σας απόγευμα, καλό μήνα. Δυστυχώς, ναι, πραγματικά μία ακόμη γυναικοκτονία. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουμε να αναφερόμαστε σε αυτόν τον όρο. Εμείς βρισκόμαστε από νωρίς στην Καλαμάτα, έξω από την πολυκατοικία. Εδώ, στον δεύτερο όροφο, όπως έχουμε δει και μέσα από την τηλεόραση του Sky, που βρίσκονται αυτό το ζευγάρι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Εγώ θα προσπαθήσω να σας τα πω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όλα λοιπόν έγιναν τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 2 για την ακρίβεια, 2 παρα 10. Οι κόσμος, οι γείτονες άκουσαν, και οι ένικοι της πολυκατοικίας αλλά και κάτοικοι της περιοχής, τις φωνές της γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια. Κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μετά από αρκετές εγκλήσεις, ας πούμε, και χτυπούσαν για αρκετή ώρα τέλος πάντων την πόρτα του διαμερίσματος. Άνοιξε ο δράστης, τον είδαν με τις κοιλίδες αίματος στα ρούχα του, και στην πορεία είδαν και το φρικτό αυτό θέαμα, την γυναίκα στο πάτωμα, νεκρή, την 39χρονη. Είχε τραύματα, πολλαπλά τραύματα και στο σώμα και στο κεφάλι από μαχαίρι. Μάλιστα, όπως ακούσαμε και είδαμε κιόλας, είχε και ένα μαχαίρι στο ένα της χέρι, το κρατούσε από την λαβή. Η 39χρονη τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει ζητήσει από τον σύντροφό της να χωρίσουν εδώ και ένα χρόνο. Γείτονες που μιλήσαμε εμείς και ένικοι της πολυκατοικίας μας λένε ότι πολύ συχνά ακούγονταν καυγάδες από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Μάλιστα, ένας ένικος μας ανέφερε ότι την είχα ακούσει στο παρελθόν να φωνάζει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη, θα καλέσω την αστυνομία. Μάλιστα. Και μάθαμε ότι τη χτυπούσε και με τη ζώνη του Παντελεόνα.
0: Επομένως, υπήρχαν περιστατικά τα οποία καταγράφονται, μάλλον θα κατατεθούν από τους γείτονες, για καυγάδες και για προηγούμενα περιστατικά με ξυλοδαρμούς.
1: Ναι, αλλά δεν είχε ποτέ δεν είχε γίνει κάποια επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Δηλαδή,
0: παρά το ότι είχε απειλήσει η δολοφονημένη, το είχε απειλήσει αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν είχε ποτέ δημιουργηθεί καρτέλα στην αστυνομία. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο 41 ετών δράστης, ο οποίος βρίσκεται στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα από την ώρα που τον συλλάβανε τα ξημερώματα, ισχυρίστηκε ότι εκείνος κοιμόταν, ξύπνησε και είδε την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με το μαχαίρι να την απειλεί, να τον απειλεί και να θέλει να τον σκοτώσει. Πάλεψαν, φέρεται να είπε, ακούλουσε λοιπόν πάλι μεταξύ τους και φτάσανε στο σημείο όπου φτάσανε. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις από την ελληνική αστυνομία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περιόπλων. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ φυσικά όλα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα όταν έχουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ίσως τις επόμενες ώρες. Αναμένουμε τώρα να δούμε πότε θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 41 ετών δράστης. Είτε αργά το απόγευμα είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, το πιθανότερο σενάριο όμως είναι να οδηγηθεί αύριο το πρωί.
0: Μία γυναίκα νεκρή, μία μητέρα νεκρή, μόλις 39 ετών, και δύο παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν χωρίς τη μητέρα τους. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Βάσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Αν έχουμε.
0: Ναι, πες μου.
1: Ένα δευτερόλεπτο, επειδή μόλις έλαβα ένα μήνυμα, να πω ότι και η μητέρα του τον επισκέφθηκε πριν από λίγη ώρα στο αστυνομικό τμήμα. Η γυναίκα είναι σε σοκ. Αμέσως μετά κατέρευσε, την πήγανε στο νοσοκομείο. Από ό,τι μαθαίνω, βέβαια, είναι σοκαρισμένη, αλλά είναι καλά στην υγεία της. Και σε λίγη ώρα θα φύγει και θα μεταφερθεί στο σπίτι της προφανώς για να ξεκουραστεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ άσχημη η κατάσταση γενικότερα και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ειδικά της οικογένειας.
0: Καλησπέρα, Βάσια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον GBU57. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι εάν ρωτάς. Και στη φίλη μας την Μαρία. Προφανώς και έχεις την άποψή σου, Μαρία. Όχι ότι εμείς έχουμε κάποια διαφορετική ή ότι εγώ έχω κάποια διαφορετική, αλλά τώρα μιλάμε για την παρακάτω εξέλιξη. Έτσι, τώρα εδώ είμαστε. Η Μαρία αναφέρεται σε ό,τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Και σας είπα ότι υπάρχει μια διακοπή των διαπραγματευτικών μηνυμάτων με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων στο Λίβανο, κάτι το οποίο μετεδόθηκε από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και αυτό θα έχει ως συνέπεια, αφενός, οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν επί μακρόν ή εν πάση περιπτώσει να μην κλείσουν, ώστε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάμε παρακάτω. Αλλά βέβαια θα έχει και το ενδεχόμενο να υπάρχει για ακόμη μια φορά ένα κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία, για τις μεταφορές, για το εμπόριο και όλα αυτά τα οποία ζούμε τους τελευταίους μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες, είμαστε με το ένα πόδι τη μία μέρα σε λήξη και διαπραγματεύσεις και συμφωνία, και το επόμενο πρωί όλα αυτά ανατρέπονται. Όπως φαίνεται, είναι ακόμη ένα επεισόδιο σε αυτήν την διαπραγμάτευση, η οποία δεν οδεύει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, προς το τέλος της.

0: Λέει ο Γιώργος, γεια σας από το Σχοινιά. Λέει, όλος ο κόσμος έχει βγει έξω χαμός, παρόλο ότι φυσάει τρελά. Εντάξει, πίσω να μην φυσάει τρελά παντού. Ένα αεράκι το έχει και ρίχνει και λίγο για τη θερμοκρασία. Τώρα το γεγονός ότι ο κόσμος είναι έξω, προφανώς και ο κόσμος θα πάει στην παραλία. Όσοι δεν έχουν εργασία, πήγαν στην παραλία το πρωί, εντωμεταξύ και γενικότερα έχει ζέστη. Και φανταστείτε τώρα, αν ξεκινήσει έτσι η ζέστη, για εμάς που υποφέρουμε, τι θα γίνει τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού. Γεια σου, Χρήστο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χρήστο μου. Ο Ιάκωβος λέει, ακούστε τώρα ένα περιστατικό με αφορμή αυτό στην Καλαμάτα, τη δολοφονία της γυναίκας στην Καλαμάτα. Πριν από 3 χρόνια με τη γυναίκα μου, λέει, κατά τις 11 το βράδυ, ακούσαμε φωνές, καλέσαμε την αστυνομία. Τα λέω γρήγορα για να μην το διαβάζω όλο. Είναι μεγάλο το μήνυμα, Ιάκωβε, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η αστυνομία, σταμάτησε το περιπολικό, άνοιξε το παράθυρο, δεν άκουσε τίποτα, έφυγε. Ξανά τα ίδια μετά από λίγο, ξανακάλεσαν το περιπολικό, μέχρι που έκαναν επώνυμη καταγγελία. Οι άνθρωποι, ότι από ένα διπλανό σπίτι, διαμέρισμα κτλ. Υπήρξε επεισόδιο. Ανέβηκαν, λέει, οι αστυνομικοί, τους χώρισαν, δεν έγινε τίποτα και μετά από 3 μέρες μας ήρθε στο σπίτι μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση και διατάραξη οικογενειακής γαλήνης. 1,5 χρόνο, λέει, τρέχαμε. Ναι, εδώ τώρα συζητάμε και αυτό το οποίο αναφέρει ο Ιάκωβος είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδρούμε όλοι εμείς και στη γειτονιά και στο περιβάλλον μας όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κακοποίηση οποιουδήποτε παιδιού, γυναίκας, άντρα, δεν υπάρχει διαχωρισμός εδώ. Όταν ασκείται βία και παρά το γεγονός, Ιάκωβέ μου, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη της ταλαιπωρίας, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση, μια καταγγελία, οτιδήποτε, διότι δες το αποτέλεσμα, το να σωθεί μια ζωή, το να σωθεί μια ζωή από μια κακοποιητική συμπεριφορά. Και ο Προμηθεύς, καλησπέρα Προμηθεύς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον όρο γυναικοκτονία, δεν είναι νομικός αναγνωρισμένος και δεν υπάρχει ως ξεχωριστό αδίκημα, προφανέστατα, φόνος, ανθρωποκτονία, αυτό είναι και αφαίρεση ζωής ενός ανθρώπου, έχεις απόλυτο δίκιο Προμηθεύς, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Άρης, χρόνια πολλά και καλό μήνα, τι λέει, μήπως μπορεί να μας ενημερώσει και ένας αρμόδιος από το Δήμο Πύλου για την ενοικίαση του κάστρου, τα ρήφα ενοικίαση του κάστρου. Άρη μου, δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσουμε και να το δούμε αυτό το θέμα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στο τέλος αυτού του ημιώρου. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School, με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu. Θα φύγουμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά υπάρχουν 2 θέματα τα οποία μου έχουν κάνει εντύπωση σήμερα. Το ένα είναι αυτό το οποίο καλά, ότι γίνονται έλεγχοι σε μαγαζιά και ότι κλείνουν επιχειρήσεις κτλ. Όταν δεν κόβουν αποδείξεις ή όταν έχουν κάνει ατασταλίες φορολογικές, είναι λογικό. Αλλά τώρα 110 παραβάσεις στην εστίαση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μόνο είναι ένα νούμερο αρκετά σοβαρό και έχουν επιβληθεί και πρόστιμα, θα τα δούμε αμέσως μετά. Όπως αν προλάβουμε, θα δούμε και αυτό το θέμα με τις έξυπνες κάμερες, τις κάμερες με το AI που προέκυψε. Τι γελάζε, Γιώργο? Τον έγραψε τον άλλο γιατί έξυπνε τα αυτή του. Λέει, μπαπ, μιλάς στο κινητό. Ναι, είπαμε. Και το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες ως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς και την ενεργοποίηση άλλων μετώπων όπως του στενού του Μπάμπελ Μαντέμπ. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο θα τεθούν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Γαλλίας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο άνω του 6,4% στα 97 δολάρια το βαρέλι. Αύξηση 7,4% στα 93,8 δολάρια καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ώρου λουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις σε Παλαιό, Φάλιρο, Άλιμο και Γλυφάδα. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο. Την ένταξη της Κύπρου στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ο Άντριος Κουμπίλιους, Επίτροπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: καλό σας απόγευμα και πάλι εδώ. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Παρατηρώ ότι η κίνηση έχει λίγο αυξηθεί εκεί στην κάθοδο του Κηφισού, δηλαδή έχει μεγαλώσει το κομμάτι όπου υπάρχει κίνηση, δηλαδή έχει πάει λίγο πιο πάνω προς Καλυφτάκη, τώρα προς Λυκόβρηση και τα λοιπά, και έχει κατέβει και λίγο προς κάτω μέχρι την Αχαρνών. Κίνηση όμως έτσι, όχι μποτιλιάρισμα κτλ. Εκτός αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, οπότε εδώ είμαστε 210-48-00-170-174 για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως υπάρχει και αυξημένη κίνηση πάλι στην Αττική Οδό τώρα, από μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κατά τα λοιπά, κέντρο Αθήνας, καλά δεν το συζητώ, είναι κατά πράσινο, είναι πάρα πολύ καλά, και πουθενά αλλού δεν υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς στις εισόδους της πόλης τώρα που θα ξεκινήσετε και οι περισσότεροι να επιστρέφετε στην Αθήνα. Στη ησυχία δεν μας αφήνει το Πασόκ. Μετά λέει το διφταίο εγώ που λέω χαμό στο Πασόκ. Δεν σπίνα βλεπάκι είναι εδώ κοντά μας.
1: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα
0: και καλό μήνα.
1: Λες την αγαπημένη σου ατάκα στην εκπομπή χωρίς τον άνθρωπό σου εδώ, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι ούτε το Άγιο Πνεύμα δεν ησυχάζουν εκεί στο Πασόκ. Και αναφέρομαι βέβαια στις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε ότι παιδιά να το δούμε, μήπως συμπορευτούμε, μήπως εργαστούμε μετά τις εκλογές φαντάζομαι, όχι πριν.
1: Α, θα σου πω τι είπε.
0: Ναι,
1: επίσης για το Άγιο Πνεύμα μίλησε και η Άννα Διαμαντοπούλου, που έριξε ένα καρφί.
0: Και το απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου και ήταν πολύ σκληρά. Για πες,
1: λοιπόν, κοίταξε να δεις, χθες έδωσε μια συνέντευξη ο Δήμαρχος της Αθήνας, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Ελλάς
0: του
1: Αλέξη Τσίπρα, όμως. Η ερώτηση και η απάντησή του που προκάλεσε μεγάλη αμηχανία, πρέπει να σου πω, στη Χαριλάου Κούπη, ήταν όταν του τέθηκε το ερώτημα, μήπως ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές υπάρξει συνεργασία. Και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιλεγεί και ποιος θα είναι ο ηγέτης με βάση αυτό το ψηφοδέλτιο και τη συνεργασία.
0: Ποιος θα είναι επικεφαλής ενός κοινού ψηφοδελτίου.
1: Ανάμεσα σε πρώτο και δεύτερο γύρο.
0: Να γίνουν δηλαδή οι πρώτες εκλογές, να καταγράψει ό,τι καταγράψει το Πασόκ.
1: Αυτά τώρα μετά από ερωτήματα των συναδέλφων μας.
0: Προφανώς.
1: Αν έτσι το καταλαβαίνεις αυτό. Τέλος πάντων, εγώ από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι υπήρξε τηλέφωνο χθες στο Χάρη Δούκα. Από στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Από
1: στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Φαντάζομαι ότι
1: υπήρξε μια συνομιλία. Mm. Περίμεναν λοιπόν σήμερα μια αναδίπλωση από το Δήμαρχο της Αθήνας. Όμως ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν κάνει βήμα πίσω και μάλιστα εκφράζει τις θέσεις του για άνοιγμα στις προγραμματικές συγκλήσεις και στην προοδευτική διακυβέρνηση. Και σήμερα λοιπόν έκανε πάλι ανάρτηση στο Facebook. Έβαλε ένα από τα αποσπάσματα της εκπομπής, όχι το επίμαχο που σου περιέγραψα πριν από λίγο, αλλά επέμεινε ναι στις προγραμματικές συγκλήσεις με τις προοδευτικές δυνάμεις. Καταλαβαίνεις, και με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μου κάνει τώρα εξής εντύπωση. Ο κύριος Δούκας λέει από τη μία ότι, αν το έχω καταλάβει καλά, παιδιά, εμείς αποφασίσαμε αυτόνομη πορεία.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή αυτόνομη.
1: Όχι, επιμένει στην αυτόνομη πορεία.
0: Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε αυτόνομη. Ναι. Αν γίνουν όμως εκλογές και δεν μας βγει αυτό το πράγμα. Μεταξύ πρώτων και δεύτερων, αυτό που λες εσύ τώρα, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, δεν πάμε μαζί με τον Τσίπρα, μήπως τα ποσοστά μας ενωμένα κερδίσουν το Μητσοτάκη.
1: Ναι, και η πλευρά του σου λέει από τη στιγμή που λέμε για προοδευτική διακυβέρνηση, πρώτον πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε με τις προοδευτικές δυνάμεις για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Και πρέπει με έναν τρόπο, χρησιμοποιώντας και το παράδειγμα του ίδιου στο Δήμο της Αθήνας, που έγινε αυτή η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων και θυμάσαι τότε ότι συνεργάστηκε με τον κύριο Ζαχαριάδη και κέρδισαν το Δήμο. Αν είναι, λέει, στο 25 η Νέα Δημοκρατία, με την ζήμωση των προοδευτικών δυνάμεων μπορούν να κερδίσουν τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Και όταν ρωτήθηκε για τον επικεφαλής, είπε όποιος είναι όποιος έχει μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Εμείς θα θέλαμε τον πρόεδρο του Πασόκ, ο Χάρης Δούκας, αλλά θα το δούμε κιόλας. Το άφησε ανοιχτό.
0: Στο Πασόκ τώρα, Δέσποινα, απάντηση είχαμε από την κυρία Διαμαντοπούλου. Καλά, φαντάζομαι, είπες, έγινε και το τηλεφώνημα.
1: Έγινε και το τηλεφώνημα, περίμενα. Τώρα, από τη σημερινή του ανάρτηση, η πρώτη αντίδραση έτσι που έχω ρεπορταζιακά πάντα, όχι επισήμως, είναι ότι το θεωρούν αναδίπλωση. Δεν το βλέπω εγώ ως αναδίπλωση, αν με ρωτάς.
0: Πάνω κάτω το ίδιο λέει. Ναι,
1: εμείς τα ίδια λέμε.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Ωραία. Η κυρία Διαμαντοπούλου όμως είπε, έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση με αφορμή και την ημέρα τη σημερινή, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Είπε ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Να σου θυμίσω τη δήλωση της κυρίας Κουφονικολάκου, της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, που είπε ότι δεν βλέπει όμορο χώρο με το Πασόκ.
0: Με το Πασόκ, ναι.
1: Οπότε σε αυτό απάντησε. Και η αναπληρώτρια.
0: Και απάντησε και στον κύριο Δούκα, βέβαια.
1: Φυσικά. Ήταν αιχμή στον κύριο Δούκα. Μόνο. Και πρέπει να σου πω ότι την Τετάρτη είναι, και να τη σημειώσει αυτή τη μέρα, είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ. Εκεί θα βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το Πασόκ, κακά τα ψέματα, με τις πρώτες μετρήσεις να δείχνουν τη Χαριλάου Τρικούπη να βλέπει την πλάτη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Στην τρίτη θέση. Είδαμε ήδη 2-3, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκόπηση.
1: Ναι, και περιμένουμε και άλλες.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλες.
1: Θα βγούμε και άλλες. Οπότε τα κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου θα. Και ανάμεσά τους και ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου, έτσι, και ο Παύλος Γερουλάνος και άλλοι, φυσικά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα κάτσουν όλοι αυτοί μαζί σε ένα τραπέζι να δούνε πώς θα κινηθούν μέχρι τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση τα δεδομένα αυτά που περιγράφουμε, την κινούμενο άμμο στην κεντροαριστερά και το Πασόκ που μια τη χάνει, μια την παίρνει τη δεύτερη τη θέση.
0: Επίσης, τη δεύτερη τη θέση, ναι, και παρατηρώ ότι ξεφαίνεται τώρα πια μια στρατηγική. Θα συνεχίσουν αυτή την επίθεση σε εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι επίθεση σε όλες τις.
0: Προφανώς και δεν είναι σε όλες τις. Γι' αυτό σε ρωτάω, για να το διευκρινίσουμε. Ναι.
1: Αλλά πάντως, γενικότερα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ συνομιλώντας με στελέχη είναι ότι υπάρχει έτσι μία παγωμάρα, θα σου έλεγα, όσον αφορά τις μετρήσεις, γιατί όπως εξηγούν. Πολλές φορές είχε αδικηθεί το Πασόκ και στην τελευταία διαδικασία των εθνικών εκλογών. Έδειχναν στο 8 το Πασόκ, δεν ήταν αυτό το ποσοστό
0: σωστό.
1: Που πήρε.
0: Λένε
1: λοιπόν
0: έτσι,
1: ότι το Πασόκ δεν είναι ποτέ στην πλευρά των ευνοημένων, αν θέλεις. Αυτό θα είναι ένα πεδίο κριτικής. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα είναι σε πόλεμο με όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Προφανώς και δεν θα είναι. Απ' την άλλη, και ό,τι καταγραφές είδαμε μέχρι στιγμής και όπως λες θα ακολουθήσουν και άλλες, δεν είναι και η διαφορά 0,1-0,2 κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι 2, είναι 3, είναι 4.
1: Κοίταξε, όχι.
0: Είναι
1: μονάδες. Είναι οι πρώτες μετρήσεις που βγήκαν και προκάλεσαν έντονη αντίδραση από του Πασόκ, επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, ανακοινώσεις και από τον Παναγιώτη Δοντονή, το βουλευτή επικρατείας, που είχαν ως αποτέλεσμα να του έρθει εξώδικο από εταιρεία δημοσκοπήσεων, δείχνανε πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, μετρήσεις σου λένε τα στελέχη της πράσης παράταξης. Μα πώς γίνεται σε τόση μικρή διαφορά ώρας να είναι τόσο μεγάλη απόσταση που δίνουν οι δύο αυτές δημοσκοπικές εταιρείες. Αυτό λέγανε. Εντάξει, τώρα αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη.
0: Βέβαια, αυτό που είπες, θα περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες.
1: Υπάρχουν και πιο ψύχρεμα στελέχη που λένε είναι λογικό. Μόλις ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα, το περίμενε ο κόσμος.
0: Να έχει μια
1: δυναμική. Θα καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός και θα τα πούμε σε ένα μήνα. Τότε θα γίνουν οι μετρήσεις, τις οποίες θα αξιολογήσουμε και περισσότερο σοβαρά, διότι δεν θα έχουν πια αυτή τη φούρια το κόμμα που μόλις προέκυψε. Και ο κόσμος θα κρίνει και θα αποφασίσει με βάση το πρόγραμμα και τα στελέχη. Και αυτοί διατείνονται
0: αυτή
1: από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Είναι σωστή αυτή η γραμμή. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια ανησυχία να μην παγιωθεί αυτή η κατάσταση.
1: Βέβαια, υπάρχει και το επιχείρημα ότι ξανά ήταν το Πασόκ σε αυτή τη θέση όταν δημοσκοπήσεις και μετρήσεις έδειχναν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θυμάσαι να είναι στη δεύτερη.
0: Ανέκαμψε, βέβαια,
1: και τελικά ανέκαμψε το Πασόκ.
0: Πού
1: ποντάρουν στο πρόγραμμα, στις θέσεις και στα στελέχη του κόμματος, και γι' αυτόν τον λόγο η εκτίμησή μου είναι ότι την Τετάρτη θα συζητηθεί σίγουρα, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί κιόλας, μια σκιώδης κυβέρνηση, δηλαδή κορυφαία στελέχη του Πασόκ που θα κάνουν brand fair και σκληρό pressing στους υπουργούς της κυβέρνησης.
0: Ο καθένας έναν, αυτό που είπες, μια σκιώδη κυβέρνηση. Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα έχει και άλλα επεισόδια, βέβαια, το σύριαλ αυτό και η κόντρα, βέβαια, για την δεύτερη θέση, για την αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δούμε και, όπως πολύ σωστά μας είπε η Δέσποινα, θα δούμε και τις επόμενες μετρήσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν εξελίξεις και στο Πασόκ και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ευρύτερα στην κέντρο αριστερά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η κορυφή το τέλος εξέλιξη για τα διευθυντικά στελέχη? Πώς αναβαθμίζει κανείς τις δεξιότητες του μετά από επιτυχημένη πορεία 20 ετών? Υπάρχει διαδικασία μάθησης για τους ηγέτες? Οι απόφοιτοι του Executive MBA, του Alba Graduate Business School, απαντούν ναι. Σχεδιασμένο ειδικά για διευθυντικά στελέχη, προσφέρει την ευελιξία και τις ηγετικές δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται με επιτυχίες προκλήσεις εποχής. Η 7η τάξη ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Για την ιστορία, λέει ο Στάθης, επειδή γκρινιάζει το Πασόκ ότι αδικείται και δεν δίνουν δημοσκοπήσεις στο πραγματικό του νούμερο στις τελευταίες εκλογές, και η Νέα Δημοκρατία αδικήθηκε δημοσκοπήσεις από τις δημοσκοπήσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα. Προφανώς αναφέρεται στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, στο 41%, το οποίο όντως δεν είχε προβλέψει καμία δημοσκόπηση, αλλά αυτό είναι ανάποδη αδικία. Κατάλαβε προς τα πάνω, δηλαδή. Δεν θα την ενδιαφέρει και πολύ πόσο αδικήθηκε τώρα. Καλησπέρα στο Μίλτο από το Τέξας. Μίλτο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλό μήνα. Σαν Αντώνιο, Τέξας. Έξι και σήμερα για να πετάξω Ελλάδα. Α, τι άκουσα, λέει, ότι ο παγασιτικός είναι γεμάτος μοβ τσούχτρες, οπότε δύσκολα για μπάνιο. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Μίλτο μου, και εσύ. Άμα είναι γεμάτος τσούχτρες, ναι, προφανώς είναι δύσκολο το μπάνιο. Αν και το πρωί, πως είδατε και την εκπομπή στην τηλεόραση, δείξα μια φάλαινα ήταν εδώ κάπου στο Βοϊκό. Καλά, τα δελφίνια δεν το συζητάμε, τα έχουμε μάθει. Ένα αγριογούρουνο ήταν κάπου στη Φθιώτιδα, έκανε το μπάνιο, δεν έμπαινε κανείς μέσα. Παιδιά, τι γίνεται, δηλαδή, εντάξει, οι τσούχτρες που λέει και ο Μιλτός ότι είναι στο μπαγασιτικό, αλλά τις τσούχτρες, σε πάση περιπτώσει, κατά κάποια καλοκαίρια τις ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι είναι, μπορεί να βγάλει λίγες τσούχτρες για 5 μέρες, για μια εβδομάδα, να φύγουν, να πάνε παρακάτω κτλ. Τώρα βλέπεις τη φάλαινα. Και ήταν και μεγάλη αυτή, ναι, δηλαδή. Τι μπίπ είπα τώρα, έτσι. Τώρα είπα φάλαινα και μικρή δεν παίζει. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια φάλαινα η οποία προφανώς είχε χάσει τον προσανατολισμό της, γιατί δεν έχει. Δηλαδή, αυτό το είδος δεν απαντάται συνήθως σε αυτά τα νερά, είναι σε πιο ανοιχτές θάλασσες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ στην Ελλάδα, εμείς τις φάλαινες τις βλέπουμε στον Ατλαντικό, στις τηλεοράσεις, σε κάτι καρποστάλ, ναι, σε κάτι ταινίες. Όχι να κάνεις μπάνιο και ξαφνικά. Καλό. Δηλαδή, εγώ ούτε στον ομό δεν θα ξαναπατούσα. Ο Μιχάλης λέει καλησπέρα από Κύπρο, ό,τι να είναι στο Πασό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Κανίδη. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, για το μήνυμά σου. Η κίνηση παραμένει όπως ήταν και πριν. Καταλαβαίνω ότι αρκετοί ξεκινάτε, αρκετοί είστε στο δρόμο και θέλετε να μάθετε. Αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι τα πάντα πράσινα, εκτός από την Μεταμόρφωση, όπου είπαμε έχει μία λίγο κίνηση στην κάθοδο, περισσότερο κίνηση, και έχει και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, αλλά κίνηση, όχι τίποτα άλλο, ούτε κατακόκκινα, ούτε τίποτα. Εντάξει, φύγατε τριήμερο, λογικό είναι τώρα τις επόμενες ώρες όταν θα έρθετε όλοι μαζί, θα χρειαστεί και λίγο να υπολογίσετε και την ώρα, γιατί θα επιστρέψουν και οι άλλοι. Δεν επιστρέφει ο καθένας μόνος του, έτσι είναι τα τριήμερα. Και μιας και μιλάμε για την κίνηση, δεν πάμε λίγο και σε αυτές τις κάμερες? Γιατί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε για τις έξυπνες κάμερες, ακούμε για το AI, ακούμε για τις κάμερες οι οποίες θα και θα και θα και θα. Μάλιστα. Καταρχήν να πω το εξής. Ορθώς υπάρχουν οι κάμερες, ορθώς πρέπει να καταγράφονται οι παραβάσεις, και μακάρι να ζούσαμε σε έναν ιδεατό κόσμο όπου όλοι θα είχαμε την οτροπία να μην κάνουμε παραβάσεις, να μην παραβιάζουμε. Σηματοδότες, σημάνσεις, λεωφοριολωρίδες, όρια ταχύτητας κτλ, κτλ, κτλ. Αυτό να γίνει δεν μπορεί. Οπότε, επειδή πολλές φορές και ο φόβος φυλάει τα έρμα και οι κάμερες, συν την εξέλιξη ότι έτσι γίνεται παντού. Όμως αυτές οι κάμερες, ειδικά οι αυτές με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως διαβάζω από χθες στα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων, αυτά τέθηκαν σε λειτουργία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι. Έχουν κόψει κλήσεις οι οποίες είναι πραγματικά εκτός πραγματικότητας. Δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι κόπηκε, για παράδειγμα, μία κλήση σε έναν οδηγό ότι μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο. Ο άνθρωπος ήταν σίγουρος ότι στο αυτοκίνητό του δεν χρησιμοποιεί ποτέ το κινητό του τηλέφωνο. Οπότε, αν το κάνεις αυτό, σαν, δηλαδή, σαν Γιάννης, σαν Γιώργος, εάν όταν μπει στο αυτοκίνητο, έχεις το κινητό στο κάθισμα του συνοδηγού ή εκεί μπροστά που το έχει ο καθένας και δεν το χρησιμοποιείς, αν σου έρθει κλήση για το κινητό, προφανώς και βγαίνεις από τα ρούχα σου. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, κατέθεσε την ένστασή του κτλ. Τι αποδεικνύεται? Γιατί η έξυπνη κάμερα συνοδεύει την κλήση και την παράβαση, μάλλον, συνοδεύει την παράβαση και με μία φωτογραφία. Αποδεικνύεται λοιπόν από τη φωτογραφία ότι ο άνθρωπος είχε σηκώσει το χέρι του και έξυπνε τα αυτή του. Ωραίο, καλό. Πολύ καλό.
Δεύτερη περίπτωση. Θα μου πεις, κάτσε ρε Τζούνο, είναι ακραίες. Ναι, ακραίες είναι. Αλλά όταν έρχεται κλίση, είναι λεφτά, είναι αυτό, λες και εσύ τι έκανα κτλ. Το δεύτερο είναι ότι βεβαιώθηκε μία παράβαση ότι δεν φορούσε ζώνη ο συνοδηγός. Ο ή συνοδηγός κτλ. Πάλι πες ήταν ο βραχνός οδηγός, ο οποίος ξέρει ότι δεν είχε ποτέ εκείνη τη μέρα ή ώρα συνοδηγό. Και όντως αποδεικνύεται ότι λόγω του φωτός και τα λοιπά φαινόταν κάτι σε σκιά και δεν υπήρχε καθόλου συνοδηγός, πολλό δε μάλλον να βεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε και ζώνη για τον συνοδηγό. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα σε αριθμούς είναι πληροφορίες ότι από το Μάρτιο έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις και υποβλήθηκαν 400. Μάρτιο έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις και υποβλήθηκαν 420 ενστάσεις. Δεν είναι πολλές, θα πω εγώ, από το 2.453 το 4.

0: δύο έγιναν αποδεκτές. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέμε. Ναι, μεν υπάρχουν αδυναμίες, αλλά τα βασικά πράγματα, το όριο ταχύτητας, το να παραβιάσει ένα κόκκινο ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση, τα πιάνουν και τα πιάνουν μια χαρά οι έξυπνες κάμερες. Τώρα, τα βασικά προβλήματα έχουν να κάνουν με το φωτισμό και την αντιλιά και το γεγονός ότι πολλές κάμερες είναι τοποθετημένες σε σημείο που και ο ήλιος, όπως λένε εδώ οι ειδικοί, πέφτει, οπότε έχει αντιλιά, οπότε δεν μπορούν να καταγράψουν ακριβώς, διότι υπήρξαν και μερικές περιπτώσεις όπου ήταν δυσδιάκριτα τα στοιχεία, για παράδειγμα του αυτοκινήτου, ενώ χρειάζεται καθαρή φωτογραφία ότι ήταν ο Τζούνος μέσα και έκανε αυτή την παράβαση κτλ. Μέχρι εδώ αυτήν την μέρα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Το καλοκαίρι για κάποιους ξεκινά 21, λένε, που είναι η σημερινή και τα λοιπά, και όχι στην πρώτη, αλλά είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Καλό μήνα σε κάθε περίπτωση, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσοχή σε εσάς που θα επιστρέψετε τώρα που περάσατε το τριήμερό σας, θα χρειαστείτε και λίγο υπομονή στις εισόδους της πόλης. Θα ακολουθήσει η κυρία Κατερίνα Δράκου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
12: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο είναι αυξημένη η κίνηση, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί και η κυκλοφορία του προαστιακού. Πλήγμα από βλήμα άγνωστης προέλευσης δέχθηκε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό κόλπο και ενώ επλέσε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Ουμρ Κάσρ στο Ιράκ. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προκλήθηκε μεγάλη έκρηξη, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για θύματα ή για άμεση περιβαλλοντική επίπτωση. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες ως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν για τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς και για την ενεργοποίηση άλλων μετόπων, όπως το στενό του Μπάμπελ Μαντέμπ. Εν τω μεταξύ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις σχετικά με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο άνω του 6,9% στα $97,4 το βαρέλι, αύξηση 7,9% στα $94,3, καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ώρο λουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους συνολικά 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι, με τον έναν εξ αυτών να ζητά προθεσμία για αύριο. Αύριο έχει προσδιοριστεί να απολογηθούν οι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος στις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024 φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας, καταθέτοντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι και ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, ο δράστης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν φέρει αμυντικά τραύματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, συχνά ακούγονταν καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στην αστυνομία. Τις επόμενες ώρες, ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Την ένταξη της Κύπρου στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ο Άντριους Κουμπίλιους, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα. Η Κύπρος είναι η έκτη χώρα που υπογράφει η συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου, αναφέρει ο Ευρωπαίος Επίτροπος στην ανάρτησή του. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Συνολικά έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 198 άτομα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ο Δανός θα έχει τις επόμενες ημέρες συναντήσεις με όλους τους ανθρώπους του Τριφυλιού προκειμένου να ετοιμάσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Το παρόν στην προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και ζήτησε από τους παίκτες την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μίκα Μαρμόλ κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν τις επόμενες ημέρες εξελίξεις στο θέμα του Ουνάι Λόπεθ. Στην αποστολή του Ισημερινού για το Παγκόσμιο Κύπελλο συμπεριλήφθηκε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόησης Ραμίρες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Jamiroquai. Πού τον θυμηθήκαμε τον Jamiroquai? 7 days in sunny June. Για να δούμε λοιπόν. Ο June ήρθε. Καλό μήνα και επισήμως καλοκαίρι. Πώς θα είναι αυτό το πρώτο, η πρώτη εβδομάδα, το πρώτο επτάήμερο. Καλό μήνα και επισήμως καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, για να σας προλάβω, θερινό ηλιοστάσιο θα έχουμε φέτος την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Βόρειο Ημισφαίριο. Τότε ο ήλιος θα ανέβει στο υψηλότερο σημείο. Και έτσι η νύχτα μικρότερη, η μικρότερη της χρονιάς όπως θα είναι, θα προσφέρεται και για όνειρα θερινής νυχτός. Σαν αυτό εδώ για το οποίο τραγουδούν κάπως υπενικτικά οι Stranglers. Δεν νομίζω πάντως πως αξίζει να περιμένουμε. Αχρίαστη μου φαίνεται αυτή η αναμονή. Το καλοκαίρι το φέρνει ο Ιούνιος στην αρχή του και όχι εκεί κάπου στο τέλος. Και εξάλλου όνειρα θερινής νυχτός, ας το ομολογήσουμε. Όνειρα δηλαδή από εκείνα που μένουν ανεκπλήρωτα. Έχει κανείς όλο το χρόνο, κάνουμε όλο το χρόνο. Κάποιοι έχουν ολόκληρες λίστες. Καλό μήνα λοιπόν και καλή επιστροφή να ευχηθώ σε εσάς που επιστρέφετε πίσω στη βάση μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα. Αν κρίνω από το timeline που όλα τα θωρεί, καλά ήταν και φέτος και κάθε απόχρωση του μπλε είδαμε και ήλιο βασιλέματα, ωραία πορτοκαλί είδαμε και μαζεδάκια θαλασσινά και παγωτά, και αν τα τσεκάρετε όλα αυτά τα κουτάκια σημαίνει πως μια χαρά τα πράγματα είναι όλα στη θέση τους. Και να μην ξεχάσω και την Πανσέλινο, έτσι, για τους ρομαντικούς και όχι μόνο, δεν ξέρω αν σας έπιασε το φεγγαράκι, είστε τίποτα φυσιολογικοί που δεν σας ελληνιάζει τίποτα. Λοιπόν, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του. Νομίζω το πιο φρόνιμο θα ήταν να ξεκινήσω μετά της κίνησης, διότι είπαμε είναι μέρα και ώρα επιστροφής. Και επίσης έχουμε και ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγο, μια φωτιά στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων. Κάποιοι φαντάζομαι ότι μπορείτε να το δείτε. Περνάτε δίπλα και βλέπετε φωτιά να καίει χαμηλή βλάστηση. Έχει κλείσει αυτή την ώρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Εθνικής εκεί στην Αθηνών Κορίνθου. Όσοι έρχεστε προς Αθήνα, ξαναλέω, στην περιοχή Θεοδόρων, των Αγίων Θεοδόρων έχει ξεσπάσει φωτιά αυτή. Η κίνηση λοιπόν στο σημείο όπως φαντάζεστε είναι αυξημένη. Λίγο που σταματάς να κοιτάξεις και τι έχει γίνει, βάλε και την επιστροφή. Έχουν σπεύσει και 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση. Και εννοείται ότι λόγω της φωτιάς δεν έχουμε δρομολόγια και στον προαστιακό. Αυτά για την ώρα. Κάτι άλλο σημαντικό δεν φαίνεται να υπάρχει στην επιστροφή σας. Εννοείται ότι περιμένουμε και την δική σας συμβολή σε όλα αυτά που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε το διάστημα των επόμενων ωρών, οπότε και θα κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων πίσω στις πόλεις. Να κάνω τις συστάσεις, να σας πω και τους τρόπους με τους οποίους, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά, κλασικά, διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Η Ρούλα Βρετάκου είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα επικοινωνήσετε, αν κάτι θέλετε να μας πείτε, καλώντας το 210-48-0-170-174. Διαφορετικά και πιο εύκολα, ενδεχομένως, να μπείτε στον κόπο να μας στείλετε το μήνυμά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα εκτάκτως μέχρι τις 9. Λοιπόν, η ημέρα είναι χωρισμένη σήμερα στα δύο. Για κάποιους είναι αργία, για κάποιους είναι εργάσιμη. Νομίζω ότι έτσι αυτό το μεταξύ προσφέρεται περισσότερο για συζητήσεις γενικόλογες, κάτι σαν αποτίμηση, ας πούμε, των όσων συμβαίνουν. Αυτό κάνουμε από το πρωί, ακούω και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, έτσι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πολιτικά, μια αποτίμηση. Η κουβέντα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, στο πόσο είναι ικανά και τα δύο νέα, ως φρέσκα πολιτικά εγχειρήματα, να αλλάξουν το τοπίο όπως το γνωρίζουμε. Και φαίνεται πως είναι, αλλά περισσότερα θα ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα. Θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή η οποία ξεκίνησε.
Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι ένα από τα βασικά γεγονότα για τα οποία έτσι συζητήσαμε πολύ είναι αυτό το οποίο συνέβη στην Αλβανία, σε μια περιοχή του Αυλώνα, όταν κάτοικοι συγκρούστηκαν με ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας. Κάτοικοι και μέλη της ελληνικής μειονότητας συγκεντρώθηκαν για να εμποδίσουν έτσι ένα μεγάλο τουριστικό συγκρότημα εντός μιας περιοχής που μάλιστα είναι και προστατευόμενη. Καταγγέλνουν ότι το έργο αυτό έρχεται να καταπατήσει τις περιουσίες τους. Καταγγέλνουν ότι πίσω από αυτό βρίσκονται στρατηγικοί επενδυτές. Πιο στρατηγικοί νομίζω δεν γίνεται. Συνέβησαν επεισόδια, η κατάσταση ξέφυγε. Φτάσαμε στο σημείο να ξυλοκοπηθούν κιόλας οι διαδηλωτές ανάμεσα στους τραυματίες και ένας Έλληνας ομογενής. Υπήρξε και διπλωματική αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρενέβη, προβαίνοντας σε δύο βήματα. Ο Ράμα βεβαίως μας άφησε για άλλη μια φορά άφωνους, λέγοντας ότι δεν ήξερε περί ομογένειας στο σημείο και εν πάση περιπτώσει ότι εκείνος και οι αστυνομικές δυνάμεις δεν φταίνε σε τίποτα. Όσοι αγοράσατε χθες την Καθημερινή της Κυριακής, πολύ πιθανό να διαβάσατε αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ που υπογράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος για άλλη μια φορά για το τι συμβαίνει εκεί στην Σβερνίτσα, όπως λέγεται. Άνθρωποι που ζουν στην περιοχή του μίλησαν, εξηγώντας του ότι κάθε χωράφι στην περιοχή για την οποία μιλάμε έχει ονοματεπώνυμο. Από την περασμένη εβδομάδα όμως δεν μπορείς να περάσεις και να δεις. Ένας φράχτης με έναν καθωτό σειρματόπλεγμα απαγορεύει την πρόσβαση. Φορτηγά, μπουλντόζες αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω στις παραλίες που είναι εκπάγλου ομορφιάς, παρθένες, αμμουδερές παραλίες. Οι άνθρωποι ανησυχούν, δικαίως ανησυχούν, όπως είπαν στο Γιάννη, δεν ξέρουν τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη τους, και ενώ οι ίδιοι είναι ακόμη στα δικαστήρια για την κυριότητα της γης. Τα τελευταία δύο χρόνια όλοι ξέρουμε ότι ο Τζάρετ Κούσνερ, ένας άνθρωπος που τον συναντάμε πια συνέχεια μπροστά μας, κάθε ιστορία, ο γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να κάνει μια τεράστια επένδυση στην περιοχή αυτή, την περιοχή που βρίσκεται βορείως του Αυλώνα, να κατασκευαστεί ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο. Προφανώς και οι κάτοικοι της Σβερνίτσας, Σβερνέτς λέγεται στα αλβανικά, δεν ρωτήθηκαν και προφανέστατα βρίσκονται σε αναβρασμό. Ο Κούσνερ πήγε την Ιβάνκα μια βόλτα στο μέρος, επισκέφθηκαν το μέρος που πρόκειται να επενδύσουν. Τώρα όμως φαίνεται ότι το πράγμα λαμβάνει σάρκα και οστά. Ο πρόσφατος αποκλεισμός της περιοχής τους έβαλε σε περιπέτειες. Τους είπε, στην πραγματικότητα είναι σαν να ανάψει ένα πράσινο φως για την επένδυση αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η προβλεπόμενη επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως υπάρχει και το αντεπιχείρημα ότι πολλοί κόσμος θα βρει πολλές θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσει περίπου 10.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Ο κόσμος δεν το πιστεύει, υπάρχει και φόβος, υπάρχει και ανασφάλεια, υπάρχει και πολύ βαθιά δυσπιστία, ζητούν νομιμότητα, ζητούν σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω κατά πόσο η τύχη όμως θα είναι με το μέρος τους.

Επί Χότζα, αυτή η περιοχή για την οποία μιλάμε, τα χωράφια αυτά των κατοίκων της Σβέρνητσας, καλλιεργούνταν υπό τη μορφή κολεκτίβας. Το 91 όμως, το 1991, μετά την πτώση του καθεστώτος, η γη μοιράστηκε στους ντόπιους. Μετέπειτα εμφανίστηκαν διάφοροι μνηστήρες, γράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, για να διεκδικήσουν τα ίδια εδάφη και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται βάσει κάποιων δικαστικών αποφάσεων να χρησιμοποίησαν και τίτλους πλαστούς. Οι κάτοικοι βεβαίως βρίσκονται σε πολιετή δικαστική διαμάχη με έναν επιχειρηματία, έναν Αλβανό επιχειρηματία, ο οποίος θεωρεί ότι όλα αυτά του ανήκουν, είναι δικά του από τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα έχουν άλλον ένα μεγαλύτερο αντίπαλο μπροστά τους.

Πάντως και οι Αλβανοί έχουν τεράστιο θέμα με τις εγγραφές εκτάσεων στο υπόθηκο φυλακείο. Ακόμη και σε περιπτώσεις, όχι σαν και αυτή που σας περιέγραψα, που δεν αμφισβητούνται δηλαδή δικαστικά, δεν τρέχει παράλληλα κάποια δίκη, είναι ένα πρόβλημα που για πολύ κόσμο παραμένει άλυτο το να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του και να πάει παρακάτω αξιοποιώντας όπως θέλει την περιουσία του. Λοιπόν, σε άλλα νέα, η ημέρα σήμερα δεν έχει καλές ειδήσεις. Το αντίθετο, μάλιστα, έχει πολύ κακές ειδήσεις. Έχει την απώλεια του Μάριου Ιωάννου, που έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά από ένα σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είναι πλάκι στα Γιάννενα. Μιλάμε για ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, 33 μόλις ετών, άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ. Πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε. Ένα τροχαίο που συνέβη στις 23 Μαΐου. Ήταν μεσημέρι, οδηγούσε τη μηχανή του και συγκρούστηκε πλαγίο με τοπικά με γιοταχή όχημα. Ήταν στην εντατική όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα, εκεί κατά το μεσημεράκι, μάθαμε ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο θάνατός του έχει βυθίσει στην θλίψη τον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο, βεβαίως.

0: Και έπειτα αυτή η άλλη είδηση, άκουγα έτσι πολύ προσεκτικά το μεσημέρι στο μαγκαζίνο το Σπύρο Μάλι να συνομιλεί με τη Βάσια Γκανάρα που για τον έχει, βρίσκεται στην Καλαμάτα για να μάθει περισσότερα, να κάνει ρεπορτάζ για αυτή τη νέα γυναικοκτονία, άλλη μία γυναικοκτονία. Κάποτε τις μετράγαμε, τώρα νομίζω ότι έχουμε χάσει τον αριθμό. Μια νέα γυναίκα, μια 39χρονη, την σκότωσε ο σύζυγός της και το πιο ανατριχιαστικό απ' όλα ήταν ότι μέσα στο σπίτι, εκεί όπου συνέβησαν όλα, στο διπλανό δωμάτιο, κοιμόντουσαν δύο μικρά παιδιά. Δύο παιδιά που τραυματίστηκαν για πάντα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Είναι και επίκαιρο με έναν τρόπο. Αν σκεφτώ ότι αρκετοί μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, επιστρέφετε πίσω στην πόλη από αυτές τις διακοπές. Όσοι δηλαδή ξεκινήσατε, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι θέλετε να χαρείτε τη μέρα. Ενδεχομένως ξεκινήσετε αργότερα, το καθυστερείτε. Καλά κάνετε εφόσον μπορείτε. Λοιπόν, έχει να κάνει με ένα θέμα που συζητήσαμε πάρα πολύ, με την τοποθέτηση καμερών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πια στη ζωή μας, καταπιανόμαστε με αυτή όλο και πιο εντατικά. Αυτό προφανώς συμβαίνει και στις μετακινήσεις και στις μεταφορές μας. Βεβαίως μάθαμε την περασμένη εβδομάδα πως αυτός ο διαγωνισμός, ο οποίος, επιτρέψτε μου την έκφραση, είχε διαφημιστεί αρκετά από την πλευρά της κυβέρνησης, ο διαγωνισμός για αυτές τις έξυπνες κάμερες, κρίθηκε άγονος, μάλλον αναβλήθηκε, προκειμένου να θωρακιστεί η διαδικασία, λέει ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος μάλιστα προανήγγειλε ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή, έδωσε μια συνέντευξη, είπε μέσα στην εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε, θα ξέρουμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα τρέξει αυτός ο νέος διαγωνισμός. Θα είναι, όπως λένε, στον αέρα. Με στόχο, ξαναλέω, να μπουν 1000 κάμερες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Το ζήτημα είναι όμως, όπως διάβαζα σήμερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πως αυτά τα πρέπει να υπάρχει, πώς να το πω, καλός συντονισμός και σε αυτά που λες και σε αυτά που κάνεις, τι μπορείς να κάνεις, τι δεν μπορείς να κάνεις, να είσαι δηλαδή θωρακισμένος από κάθε πλευρά. Ένα κομμάτι στο οποίο φαίνεται ότι δεν είδαμε πολύ προσεκτικά είναι η εκπαίδευση των καμερών με την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό φαίνεται από τον όγκο των παραβάσεων που καταγράφεται και είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο. Μάλιστα προσφεύγουν οι άνθρωποι που λαμβάνουν την κλήση και λένε ότι μισό λεπτό, εδώ φαίνεται να μου χρεώνεται μία παράβαση την οποία δεν έχω κάνει. Για ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Γιαννή, που είναι συγκοινωνιολόγος και τα γνωρίζει αυτά τα θέματα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα κυρία Δράκου.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Λοιπόν, εσείς το περιμένατε ότι θα βρισκόμασταν μπροστά σε αυτό το περιστατικό που περιέγραψα?
1: Εντάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι έχουμε πολύ μεγάλη παραβατικότητα, το περιμένουμε και το ξέρουμε, ειδικά για το θέμα της ταχύτητας που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πολύ ψηλές ταχύτητες στην Ελλάδα και είναι και η αιτία των ατυχημάτων. Άρα πολύ σωστά πάμε να βάλουμε τις κάμερες, όπως υπάρχουν σε όλα τα κράτη και δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ουσιαστικά, επιτέλους να μπουν οι κάμερες. Και τώρα είμαστε στα πρώτα στάδια. Και μάλιστα η πρόθεση της κυβέρνησης είναι από ότι φαίνεται να βάλει έξυπνες κάμερες, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη, κάτι το οποίο είναι πολύ καινούριο και σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα αυτό ακριβώς που είπατε εσείς. Το σύστημα των καμερών εκπαιδεύεται αυτή τη στιγμή. Κάνουν δοκιμές με κάμερες, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά έχει και μια επιρροή και στο διαγωνισμό, διότι αυτές οι δοκιμές θα δείξουν και και τις ακριβείς προδιαγραφές σε καινούρια συστήματα, mm-hmm. τα οποία πρέπει να προδιαγραφούν.
0: Στην πραγματικότητα τώρα υπάρχουν εταιρείες που λένε, προσφεύγουν και λένε, εγώ έχω την καλύτερη κάμερα, γιατί να προχωρήσει αυτός ο οποίος λέει ότι την έχει αλλά δεν την έχει. Έτσι, αυτή είναι και η σύνδεση που κάνετε, ναι, στα δύο, ναι, γεγονότα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και η Περιφέρεια Αττικής παρήγγειλε κάμερες, αλλά δεν βγήκαν καλές και τις γύρισε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς επειδή είναι κάτι καινούριο και είναι σύνθετο να το περιγράψεις σωστά για να πάρεις ακριβώς αυτό που θέλεις. Αυτό προσπαθούν τώρα με τις νέες προδιαγραφές να είναι και αυτό που θέλουν και ανοιχτό σε όλους στον ανταγωνισμό. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι θα πρέπει να μιλάμε για έξινες κάμερες και όχι για απλές κάμερες της ταχύτητας που να μπορούν να πιάσουν όχι μόνο ταχύτητα, πιάνουν ζώνη, πιάνουν κινητό, πιάνουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και πιάνουν και κράνος. Τώρα, όταν έρθει η ώρα να λειτουργήσουν κανονικά, γιατί τώρα είναι τελείως πιλωτικά και δοκιμαστικά,
0: ναι,
1: και προφανώς υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, βρίσκουν λάθη στην αναγνώριση, όταν έρθει η ώρα να φεύγουν τα πρόσωπα, προφανώς είναι τόσο πολλοί παραβάτες που φαντάζομαι θα στέλνουν τα πρόστιμα μόνο στις περιπτώσεις όπου είναι σίγουροι mm-hmm. ότι έχει γίνει παράβαση. Αν έχουν αμφιβολία, αφού έχουμε τόσες πολλές παραβάσεις, θα στείλουν λιγότερες. Θα στείλουν μόνο.
0: Αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: πρέπει να γίνει.
0: Να δώσουμε και τα στοιχεία για κάποιον που δεν έχει ακούσει τι γίνεται. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν βεβαιωθεί και έχουν επιδοθεί μέχρι σήμερα και αντιστοίχως έχουν επιστρέψει πίσω ως, με τη μορφή ενστάσεων 420 ενστάσεις. Βέβαια πέρασαν μόνο 52 μόνο έγιναν αποδεκτές. Τώρα αυτό είναι εύκολο σαν διαδικασία, κύριε Γιαννή?
1: Κοιτάξτε,
0: να αποδείξεις δηλαδή αν ήταν ο ήλιος, δεν ξέρω, γιατί εδώ υπάρχει αντανάκλαση του ήλιου είναι στη μέση. Αν φόραγα ή δεν φόραγα ζώνη, είναι καθαρή ή δεν είναι καθαρή η φωτογραφία.
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν έχω εικόνα το τι ακριβώς έχει κάθε φωτογραφία. Φαντάζομαι ότι οι ενστάσεις δεν αφορούν μόνο είμαι δεν είμαι, είναι ενστάσεις που εύλογα κάνει ο καθένας για να πιστοτεύσει να γλιτώσει την κλίση. Mm-hmm. Για να γίνουν δεκτές όσες λέτε, είναι προφανές ότι οι υπόλοιπες μάλλον ήταν ισχυρισμοί των παραβατών και όχι πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό καταρχήν είναι αρχή.
0: Κύριε Γιαννή, να σας ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσετε έτσι την πρότασή σας. Έχετε τη δυνατότητα να μας περιμένετε 2-3 λεπτά να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, στις διαφημιστικές και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα σε λίγο? Ωραία. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστή αυτήν την ώρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων λόγω φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην περιοχή. Η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία ενώ αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία του προαστιακού. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Τασνίμ, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες σε όσο ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο θα τεθούν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Γαλλίας. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχείρησης εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ώρο λουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλυμο και Γλυφάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε αφήσει στη μέση μια κουβέντα με τον κύριο Γιώργο Γιαννή, που είναι συγκοινωνιολόγος. Μια κουβέντα εν είδη αποτίμησης αυτών των έξυπνων καμερών που ήδη έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους της Αθήνας και λειτουργούν πιλωτικά. Ξαναλέω λοιπόν για εσάς που μπήκατε στην ακρόαση πως από το Μάρτιο μέχρι σήμερα βεβαιώθηκαν και επιδόθηκαν γύρω στις 2.400 ας πούμε κλήσεις, υποβλήθηκαν ενστάσεις, 420 ενστάσεις, 52 έγιναν αποδεκτές, εκ των οποίων 17 ήταν για αναντιστοιχεία χρόνου και 12 για δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά. Υπήρξαν και κάποιοι άλλοι λόγοι, δεν θα αναφερθούμε όμως ονομαστικά, δεν νομίζω ότι έχει και σημασία. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Γιαννή, ότι εκπαιδεύονται οι κάμερες. Είναι λογικό σε κάποιες περιπτώσεις να μην υπάρχει η απαιτούμενη ευκρίνεια και άρα να δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτό το οποίο περιέγραψα. Κάποιος να μπει στη διαδικασία της ένστασης.
2: Εντάξει, ακριβώς η έννοια της εκπαίδευσης είναι ότι τα λάθη θα γίνονται συνέχεια λιγότερα. Είναι αναπόφευκτο και αυτό το βλέπουμε και όχι μόνο στις κάμερες, σε κάθε σύστημα καινούριο που έχει τεχνική νοημοσύνη. Στην αρχή πρέπει να εκπαιδευτεί και γίνονται λάθη. Άρα θέλει λίγο καιρό για να ισορροπήσει τα λάθη αυτά να τείνουν προς το μηδέν. Σαφώς. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ξεχνάμε ότι εντάξει, οι κάμερες θα πιάσουν το σημαντικότερο ζήτημα που είναι σήμερα για την οδική ασφάλεια και δεν έχουμε πιάσει ακόμα, το οποίο είναι η ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι ο βασικός παράγοντας για τα περισσότερα ατυχήματα. Και να σας θυμίσω ότι πέρυσι που με την εντατική αστυνόμευση πλέον της χρήσης του κράνους και της μη οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, μειώσαμε τους νεκρούς μας στα ατυχήματα από 665 σε 517. Σώσαμε 148 ζωές, 75 μοτοσυκλετιστές λόγω του κράνους. Λοιπόν, αυτός ο ρυθμός μείωσης των νεκρών και να φτάνουμε περίπου πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γιατί ήμασταν στην τρίτη από το τέλος θέση, mm-hmm. Και τώρα είμαστε συνεχώς καλύτερα και πλησιάζουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οφείλεται στην συστηματική αστυνόμευση, μέρος της οποίας είναι οι κάμερες. Γιατί η ταχύτητα είναι αδύνατο να έχουμε τόσους πολλούς τροχονόμους να κρατάνε λέιζερ και να καταγράφουν παραβάσεις ταχύτητας. Με τις κάμερες θα γίνει συστηματικά. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω μια γκρίνια, μια κριτική που υπάρχει, ότι είναι εις πρακτικού χαρακτήρα μέτρα. Όταν λειτουργήσουν οι κάμερες, όπως έγινε και με το κράνος, όπως έγινε και με το αλκοόλ, Στην αρχή είχαμε περισσότερες παραβάσεις. Αυτό όμως κράτησε 2 μήνες. Τρεις. Μετά ο κόσμος φοράει κράνος και έχετε δει σε όλη την Ελλάδα πλέον όλοι φοράνε κράνος. Πλέον οι παραβάσεις για το αλκοόλ, ενώ γίνονται πολλοί έλεγχοι, είναι ελάχιστες. Οι κλήσεις είναι ελάχιστες.
1: Υπάρχει συμμόρφωση σε μεγάλο βαθμό. Ναι.
2: Άρα μετά από λίγο καιρό δεν υπάρχουν έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους πρωτοπόρους που ήταν η Θεσσαλονίκη στο κράνος, την περσινή χρονιά είχαν μήνες με 0 κλήσεις για το κράνος.
1: Αποδομείται το επιχείρημα αυτό περί εισπρακτικού χαρακτήρα του μέτρου.
2: Στην αρχή θα έχουμε περισσότερες κλήσεις, προφανώς. Αλλάζουμε συμπεριφορά, όπως άλλαξε συμπεριφορά ο Έλληνας, και είδατε πόσο εύκολο και ωραία άλλαξε προς το καλύτερο. Φοράει το κράνος του, δεν οδηγεί άμα έχει πιει, οδηγεί κάποιος άλλος ή παίρνει άλλο μέσο. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ πιο ασφαλείς δρόμους για όλους. Όχι μόνο για αυτούς που για τους παραβάτες, αλλά και για τους άλλους γύρω τους.
1: Ναι.
2: Γιατί ο που τρέχει, αυτός που πίνει, αυτός που ο μοτοσυκλετιστής που κάνει ό,τι κάνει, είναι επικίνδυνος και για τους γύρω του. Δεν είναι μόνο για τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να προχωρήσουν αυτά. Η περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει πιο γρήγορα. Προχωράει με τις κάμερες και έχουν εγκατασταθεί ήδη πρώτες.
1: Να ρωτήσω κάτι από αυτό έτσι τεχνικό, κύριε Γιαννή. Αληθεύει ότι σήμερα δεν ελέγχεται το 100% των κλήσεων που καταγράφονται από τις κάμερες? Είτε μιλάμε για πραγματικές παραβάσεις, είτε μιλάμε για, ας πούμε, λανθασμένες ή καταστάσεις οριακές, δηλαδή, που μπορεί να οδηγήσουν σε μια ένσταση.
2: Η παρατήρησή σας είναι εξαιρετική. Έχουμε τόσες πολλές παραβάσεις κάθε στιγμή σε όλο το δίκαιο της Ελλάδας, που προφανώς είναι αδύνατον, δεν θα ήταν σκόπιμο κιόλας να στείλουν όλες τις παραβάσεις με τη μία. Δηλαδή αν ανοίγανε τις κάμερες, και ειδικά αυτές που υπάρχουν ήδη στους αυτοκινητόδρομους, θα φεύγανε άπειρες κλήσεις. Ο στόχος είναι να αλλάξει συμπεριφορά, και αυτό γίνεται δειγματοληπτικά. Ένα μέρος των παραβάσεων και των κλήσεων.
1: Αυτό μπορεί να απαντά και στην ερώτηση που ξέρετε συνειδημικά κάνουμε. Μα τώρα εδώ στην Αττική Οδό, εγώ μίλησα για λίγο με το κινητό μου, γιατί δεν με έπιασε, γιατί δεν έχω λάβει ακόμα μια κλήση. Έτσι, δειγματοληπτικά λοιπόν λέτε. Ναι.
2: Ναι, και η τροχιά έχει μια πρόκληση μπροστά της. Με ποιο ρυθμό θα στέλνει τις κλήσεις των παραβάσεων. Και η τροχιά, πολύ σωστά, όπως ακούτε καμιά φορά και το ανακοινώνουν, ξεκινάει από εκείνους που τρέχουν 200-180, εκείνους οι οποίοι είναι υπερβολικά επικίνδυνοι.
1: Ναι, και είναι και εξόφθαλμο αυτό, λέτε, αυτό το οποίο κάνουν, η παράβαση που κάνουν. Ναι. Σωστά.
2: Δεν συνηθίζεται και δεν έχει παραπονεθεί κανένας ότι ήταν το όριο 80 και πήγαινε με 81 και τον γράψανε.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ωραία.
2: Πολύ σωστά, η τροχία ξεκινάει από τους πολύ επικίνδυνους οδηγούς. Αυτό σιγά σιγά θα έρθει και σε όλες τις ταχύτητες που όσο
1: όπου
2: καλύτερα
1: διαπιστώνεται παρανομία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα ένα ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Είναι το ρεπορτάζ. Το λέω γιατί πρέπει να αποδίδουμε και τα εύσημα στους συναδέλφους. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το προσωπικό. Το σύστημα είναι ρυθμισμένο ώστε να μην υπάρχει το έλεγχος στο 100% των κλήσεων. Η δουλειά αυτή γίνεται κατά βάση από αστυνομικούς. Η Κύπρος, για παράδειγμα, έχει ένα άλλο σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την παράβαση και τη φιλτράρουν εκείνη την ώρα, είναι ιδιώτες. Συνεργάζονται δηλαδή στην πραγματικότητα με αστυνομικούς και κάνουν αυτή τη δουλειά. Κύριε Γιαννή.
2: Ναι, ναι, στα διάφορα κράτη υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, γιατί είναι και το θέμα της χρηματοδότησης της λειτουργίας. Αφενός της αγοράς και μετά της λειτουργίας. Ναι. Εδώ πέρα έχει γίνει σωστή πρόβλεψη. Αυτός που θα προμηθεύσει τις κάμερες να τις λειτουργήσει κιόλας, με αποτέλεσμα να μην γκρινιάζουν μετά ότι δεν είναι καλές οι κάμερες και τα λοιπά. Εσύ θα τις λειτουργήσεις. Οπότε είμαστε σε μια νέα εποχή με τις έξυπνες κάμερες, τις κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, όπου προφανώς θα έχουμε, σιγά σιγά θα βλέπουμε πόσο καλά λειτουργούν και το βασικότερο, τι επιρροή έχουν στην καλύτερη και ομαλότερη και ασφαλέστερη κυκλοφορία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Το παρακολουθούμε όλοι μαζί, γιατί είμαστε όλοι έτσι υποψήφιοι να λάβουμε ένα μπιλετάκι.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Μερικές φορές ξεχνιόμαστε και δεν πρέπει, πρέπει να είμαστε συνεπείς με τον νέο αυστηρότερο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δράκη.
1: Γεια σας. Λοιπόν, και ο Γιώργος Γανής, συγκοινωνιολόγος, για το ζήτημα που συζητάμε σήμερα με τις έξυπνες κάμερες. Περιμένοντας βεβαίως, όπως είπε ο κύριος Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην αναβολή του διαγωνισμού, περιμένοντας και τα νεότερα, έτσι. Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να είναι στον αέρα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα συνομιλήσουμε έτσι, με μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, για να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, διότι από ό,τι διάβαζα νωρίτερα, το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και όχι μόνο αυτό, προειδοποιεί και για πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Μοιάζει λίγο σαν να παίζουμε την κολοκυφιά εδώ και αρκετό καιρό. Να σας πω και το χρηστικό. Νωρίτερα σας είχα αναφέρει ότι έχουμε μια φωτιά στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, και μάλιστα η φωτιά αυτή έχει προκαλέσει κίνηση και έχει διακόψει και τα δρομολόγια του προαστιακού. Η ομάδα των πυροσβεστών που έφτασε στο σημείο κατάφεραν την θέση υπό έλεγχο πάρα πολύ γρήγορα. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία πια στην Αθηνών Κορίνθου, γινόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα. Καλή επιστροφή σε όλους όσοι γυρνάτε αυτήν την ώρα πίσω.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τάκης και Πούπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Πούπης.
12: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του St. George Lycabettus άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολονάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ περίπου 10 λεπτά πριν από τις 7 για να συζητήσουμε για ακόμα μία φορά για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, όσο φαίνεται, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από περίπου 2 ώρες. Έρχεται από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία μεταβεύουν πως η Τεχεράνη διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχω χάσει το μέτρημα, δηλαδή δεν θα το αποπειραθώ να πω σε ποια φορά βρισκόμαστε που ήμασταν κοντά, αλλά κάτι συνέβη και στράβωσε η διαδικασία να υπογραφεί αυτό το περίφημο μνημόνιο κατανόησης και σαν ένα πρώτο δείγμα αποκατάστασης της κανονικότητας, να δούμε να ανοίγουν επιτέλους τα στερνά του Ορμούζ. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος έχει τα εργαλεία, έχει τις γνώσεις και το υπόβαθρο να μας πει τι μπορεί να σημαίνει αυτή η είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Να τον καλωσορίσω και να του δώσω το λόγο. Γεια σας, κύριε Καρατράντα, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, κυρία Δράκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, πολύ κοντά, ξέρετε, πολύ μακριά, ξαφνικά, πάλι, για άλλη μια φορά, στο ίδιο έργο θεατές.
4: Αν αφαιρέσουμε την αιχμή της είδησης, δηλαδή τις πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά του Ιράν για την τύχη που έχουν αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις, και κρατήσουμε την επεξήγηση αυτής της τάσης, δηλαδή την αναφορά ότι μία εκεχηρία και μία συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου και την κατάσταση στη Γάζα, και από την άλλη πλευρά τις παράλληλες αναφορές του συμμάχου του Ιράν στο λεγόμενο άξονα της αντίστασης, θα δείτε ότι ήταν προφανώς τα βασικά σημεία τα οποία είχαν αναδειχθεί ως προκλήσεις όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία της εκεχηρίας και οι συνομιλίες με τις διάφορες φάσεις και μορφές που έχουν πάρει. Δηλαδή, οι δύο αυτές περιοχές, δηλαδή ο Λίβανος που παράλληλα υπήρχαν οι πολεμικές επιχειρήσεις εκεί, μπήκε στη συζήτηση και η Γάζα, γιατί και εκεί είχε αλλάξει το πολεμικό πεδίο. Άλλη μια εξέλιξη συνθήκης που είχαμε πει ότι τα λεγόμενα 20 σημεία τα οποία είχε βάλει το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ έχουν κολλήσει στο νούμερο 1 και αυτό δεν υλοποιείται. Και γενικότερα η παράμετρο στο Ισραήλ, το οποίο είχαμε δει να έχει αποστάσεις και να τηρεί μια τουλάχιστον κριτική στάση έναντι όλης αυτής της πρωτοβουλίας πριν φτάσουμε σε ό,τι περιλαμβάνει.
3: Ναι.
4: Άρα τα δύσκολα σημεία σε αυτό το δρόμο εμφανίστηκαν, και εμφανίστηκαν με τον πλέον έτσι επίπονο τρόπο, ουσιαστικά δημιουργώντας τη συνθήκη.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά θα έλεγα ότι πέραν από αυτό, και δεν είναι μια προσέγγιση να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι και αυτή η προσπάθεια εκεχηρίας παύλα συζητήσεων περί ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ έχει τα προβλήματα τα οποία είχαν και οι προηγούμενες, όπως αυτή της Γάζας που έγινε μια όποια κάποια συμφωνία με πολλά ερωτηματικά και πολλά υπόλοιπα, ή στην περίπτωση της Ουκρανίας που δεν φτάσανε καν σε αυτό το σημείο ακόμη, είναι ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα μεταξύ των δύο πλευρών. Για τις ΗΠΑ αφήνω έξω το Ισραήλ από τη συζήτηση, που έχει την ίδια προσέγγιση.
3: Α, ναι. Εγώ, γιατί γιατί το Ισραήλ κρατά, θέλω να πω, ένα μεγάλο μέρος με τη στάση του μιας ενδυνάμει λύσης. Δηλαδή, για να το προεκτείνω, κάποιοι λένε ότι δεν θα δούμε ποτέ την επιστροφή εκεί που είμαστε. Θα είναι ένα μέτωπο που θα είναι ανοιχτό, απλώς θα περνά διαστήματα ύφεσης. Έτσι.
4: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, όπως το έχουμε δει άλλωστε να γίνεται σε όλο τον ευρύτερο άξονα της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπου έχουμε διάφορες συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια, είτε αυτές περιλαμβάνουν και μια στρατιωτική επέμβαση σε πολιτικές χώρες, είτε όχι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι εάν ισχύει για τις ΗΠΑ, ισχύει πολλαπλάσια για το Ισραήλ, το οποίο είναι στο πεδίο. Δηλαδή, το βασικό θέμα το οποίο για τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, που είναι να σταματήσει, να διαλύσει εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών το Ιράν, το λεγόμενο άξονα της αντίστασης, άρα να σταματήσει να χρηματοδοτεί, εκπροσωπεί, χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους λεγόμενους πληρεξουσίους του, από τους Χούθη μέχρι τη Χεσμολά και τη Χαμάς, καταλαβαίνετε ότι αυτό για το Ιράν αποτελεί μια και τυπική επιβεβαίωση μια συνθήκη που έχει περιέλθει, όχι πλέον στο βάθμο που ήταν πριν από λίγο, γιατί άρχισε σιγά σιγά η Χεσμολά να πατάει πάλι στα πόδια της, γι' αυτό και βλέπουμε και αυτή την προσέγγιση την οποία έχει το Ισραήλ, δηλαδή την εξασθένιση της περιφερειακής του επίδρασης και δυνατότητας, η οποία ήταν και ένας από τους παράγοντες που οδήγησε στον αληθή απόφαση να γίνει αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, συμπεριλαμβάνοντας ότι πλέον όταν ξεκίνησε αυτή η στρατιωτική επιχείρηση και η Χεσμολά δεν είχε τις δυνατότητες που είχε πριν από 2,5 χρόνια, η Χαμά σίγουρα είχε πιεστεί. Άρα όταν απέχουμε σε αυτό, όταν απέχουμε πολύ από το ζήτημα που προέκυψε από τον πόλεμο αυτό, που είναι η διαχείριση του στενού του Ορμούζ, το οποίο πλέον έχει οπλοποιηθεί από το Ιράν και έχει γίνει εντός εισαγωγικών το νέο πυρηνικό του πρόγραμμα. Και όταν ακόμα και για το πυρηνικό πρόγραμμα βλέπετε ότι είναι τουλάχιστον αντικουόμενες οι προσεγγίσεις και από τις δύο πλευρές, αλλά και πώς εκλαμβάνουν εσωτερικά τα ΗΠΑ το όποιο drafting της συμφωνίας, το οποίο έχει γίνει και τις διαφοροποιήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ, ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
3: Αδιέξοδο. Μάλιστα. Κύριε Καρατράντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να έχουμε, βάσει έτσι, ρεαλισμού και πραγματικότητας, βάσιμες υποψίες, βάσιμες έτσι, πώς να το πω, προσδοκίες, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Βέβαια, τα στενά του Ορμούζ, κάποιοι συναδελφοί σας λένε ότι είναι μια άλλη ιστορία, εκεί επειδή χάνουν και οι δύο, ενδεχομένως να δούμε κάτι να γίνεται.
4: Σίγουρα, αλλά σκεφτείτε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ένα καθεστώς λειτουργεί διαφορετικά από μια δημοκρατία, δηλαδή αποδέχεται το κόστος γιατί δεν το απασχολεί ιδιαίτερα τι λένε οι πολίτες του. Άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Και μια ακόμη προσέγγιση ότι εάν ήταν δύσκολο να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που προϋπήρξαν τη στρατιωτική επιχείρηση, σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα, μετά από μια στρατιωτική επιχείρηση, μετά από την όποια ανθεκτικότητα αλλά ανθεκτικότητα του καθεστώτος του Ιράν, το οποίο έχει δημιουργήσει νέα συνθήκη στην περιοχή και με τις γειτονικές χώρες. Άρα το κουβάρι περιπλέχθηκε περισσότερο, θα έλεγα, και υπάρχουν πολλά ζητούμενα που πρέπει να δούμε.
3: Μάλιστα, με τη βοήθειά σας θα τα δούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, ήταν μαζί μας για αυτή την τελευταία εξέλιξη έτσι, και είδηση ότι στην πραγματικότητα μπαίνει τέλος στο διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τώρα, να σας πω ένα μήνυμα πριν πάμε παρακάτω. Ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Όπως ξέρετε, φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα άλλαξε το 2025. Τον άλλαξε η είσοδος των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Και είναι πια εδώ. Με μια ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες του κόσμου. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, είναι εδώ για να εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, δηλαδή η τεχνολογία συναντάται με την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρεοεπιστήμη ή την εγκληματολογία. Αυτό το πάντρεμα δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις, που τουλάχιστον στη χώρα μας το βλέπουμε για πρώτη φορά. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, μέλη της Ακαδημίας, ομότιμοι καθηγητές, μια ομάδα προσωπικότητων ικανή να εμπνεύσει τους νέους φοιτητές. Στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, εκεί βρίσκεται το ΚΙΛ, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Αν σας ακούγεται έτσι ελκυστικό, αν ψάχνετε τις επόμενες σπουδές σας, kilgreece.gr. Λοιπόν, και ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται από την Εθνική Τράπεζα. Για άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει για σας την καλύτερη θέση στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές σας κάρτες μέχρι τις 21 Ιουνίου, σε ό,τι συναλλαγή κάνετε καθημερινά, και μπορεί να δοκιμάσετε την τύχη σας και αυτή να σας χαμογελάσει, να είστε δηλαδή ένας από τους 101 Ιουνίου, σε ό,τι συναλλαγή κάνετε καθημερινά, και μπορεί να δοκιμάσετε την τύχη σας και αυτή να σας χαμογελάσει, να είστε δηλαδή ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές

0: Θα ανοίξουμε και άλλες κουβέντες. Έχουμε προγραμματίσει έτσι και πιο ελεύθερα θέματα. Θα είναι μαζί μας, ας πούμε, ο κύριος Θεοδωρής Γεωργακόπουλος να συζητήσουμε. Μιας και το θέμα σχολείο είναι επίκαιρο γιατί και το Υπουργείο προσπαθεί να εφαρμόσει κάποιες φιλόδοξες έτσι, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παιδείας. Και είμαστε βεβαίως και εν μέσω πανελλαδικών. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά διαγωνίζονται στο επόμενο μάθημα. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε για να φτάσουμε κι εμείς στα επίπεδα των Σκανδιναβών? Οι επιδόσεις των παιδιών και εκεί φθήνουν τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένουν ασυγκρίτως καλύτερες σε σχέση με τα αποτελέσματα που εισφέρουμε έτσι στην Πίζα και σε άλλες παγκόσμιες έρευνες εμείς ως Έλληνες. Όλα αυτά και άλλα πολλά βεβαίως και την επικαιρότητα θα παρακολουθήσουμε και την επιστροφή σας μετά τις 7 και το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμόν.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού είναι,
4: τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι πολύ πιθανό να τερματιστεί εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στο Λίβανο, αναφέρει η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Νωρίτερα, το Ιρανικό

πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των επιθέσεων στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο για πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς και την ενεργοποίηση άλλων μετόπων. Εν τω μεταξύ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Πλήγμα από βλήμα άγνωστης προέλευσης δέχτηκε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό κόλπο και ενόπλε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κάσρ του Ιράκ. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προκλήθηκε μεγάλη έκρηξη, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για θύματα ή για άμεση περιβαλλοντική επίπτωση. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο 5,7% στα 96,8 δολάρια το βαρέλι και το αργό 6,2% στα 93,6 δολάρια. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ρουλικέτο σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάλιρο, Άλιμο και Γλυφάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος, αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας, καταθέτοντας τους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι και ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, ο δράστης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν έχει αμυντικά τραύματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, συχνά ακούγονταν καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στην αστυνομία. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 198 μετανάστες. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος στις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια, με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, η οποία είχε κλείσει λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε ξερά χόρτα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ο Δανός θα έχει τις επόμενες ημέρες συναντήσεις με όλους τους ανθρώπους του Τριφυλλιού, προκειμένου να ετοιμάσουν το μεταγραφικό σχεδιασμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Τζένις Τζόπλινγκ με την υπέροχη βραχνάδα της που ημινεί τον καινούριο μήνα, τον μήνα Ιούνιο, που ήρθε και μας βάζει όλους ερωτηματικό σε διάθεση καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες πάντως και η πραγματικότητα για αρκετές χιλιάδες κόσμου είναι αυτή. Η επιστροφή από την παραλία, οι πολλές αποχρώσεις του μπλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πόδια που κουβαλούν κόκκουσά μου επιστρέφοντας πίσω. Ωραία συνθήκη είναι αυτή, ωραία κατάσταση για όσους την κατάφεραν, για όσους επιστρέφουν. Δεν έχει σημασία, είτε πήγες κάπου μακριά, είτε και με αυτό το εξοχικό σου. Είναι ωραίο γιατί έτσι σε βάζει σε αυτή την αίσθηση ή ψευδέστηση, δεν ξέρω, αποφασίστε, ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και μπορούμε να το ζήσουμε έτσι σε όλο το μεγαλείο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς παρέα σας αυτό το απόγευμα, 1η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Η εβδομάδα ξεκίνησε για κάποιους με αργία, για κάποιους ως εργάσιμοι. Είναι το γνωστό που μας διχάζει το Άγιο Πνεύμα, εκτός από την επιφύτησή του. Κάποιους μας βάζει στα χθρανία και άλλους στις παραλίες. Ο Νίκος Χατζιωαννίδης είναι απέναντί μου αυτό το απόγευμα, εκτάκτος και εκείνος. Λοιπόν, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και όπως βλέπετε τις καλοδιαλέγει, να είναι εναρμονισμένες με το ημερολόγιο. Διαλέγει τα τραγούδια μας και βεβαίως η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Τα τηλεφώνά μας είναι πάντα στη διάθεσή σας. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας. Ημέρα επιστροφής, αλλά δεν έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό πρέπει να κρατήσετε. Όχι ότι δεν επιστρέφει κόσμος, έτσι. Από ό,τι έβλεπα πριν από λίγο, τα στοιχεία που μας στέλνουν οι συνάδελφοι, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, Αθηνών Κορίνθου 33.937 οχήματα και Αθηνών Λαμίας κάτι λιγότερο, 28.448 οχήματα. Σημασία έχει να επιστρέψει το όλοι καλά, σώοι και αυλαβοί στην πόλη και χωρίς ταλαιπωρία. Εξάλλου ταλαιπωρούμαστε στους δρόμους κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε τα τριήμερα. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε, είπαμε, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχει ενδιαφέρον για αυτό που συζητάμε κατά βάση το πώς αυτά τα δύο κόμματα που ανακοινώθηκαν τις δύο προηγούμενες θα έρθουν να αλλάξουν το τοπίο, το τοπίο που διαμορφώνουν οι δημοσκοπήσεις, και εμείς νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αύριο θα έχουμε μία δημοσκόπηση. Σήμερα άκουγα την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς δηλαδή, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να αναπτύσσει έτσι τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα σταθεί αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Είπε λοιπόν ότι στα βασικά είναι η φοροελάφρυνση των μισθωτών, η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, η προστασία από την ακρίβεια στους τοπείς του στεγαστικού, της ενέργειας, του καλαθιού που αναστενάζει κάθε που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, και παράλληλα το πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, ο παραγωγικός μετασχηματισμός μέσω ενός εθνικού ταμείου σύγκλησης, όπως είπε, στο οποίο στην πραγματικότητα τι θα γίνεται, ιδιωτικά κεφάλαια θα χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστούν περισσότερες επενδύσεις και άρα με έναν τρόπο να έρθει να αλλάξει αυτό το μοντέλο που ενδεχομένως να μην λειτουργεί και με τον πιο έτσι αποτελεσματικό τρόπο. Αυτά είπε, καλή εμφάνιση ήταν, ρωτήθηκε βεβαίως, ωστόσο γενικόλογοι, θέλω να πω κάποια πράγματα τα βλέπεις στην πράξη πώς λειτουργούν, και για τον κύριο Τσίπρα αυτή θα είναι και η δεύτερη φορά που θα κληθεί να αποδείξει στην πράξη τι σημαίνουν οι πολιτικές του. Να μείνω όμως στην περίπτωση της κυρίας Κουφονικολάκου, διότι ως εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για τα όσα είπε ο κύριος Δούκας, λέγοντας έξυπνα πως αυτή είναι μια ερώτηση που δεν είναι η ίδια αρμόδια να απαντήσει, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης και εν πάση περιπτώσει η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, εκείνοι που με κάθε τρόπο αποκλείουν την συνεργασία με την αριστερά. Βεβαίως και ο κύριος Δούκας με έναν τρόπο ανασκεύασε. Είπαμε, μπαίνουμε σε ένα φεγγάρι προεκλογικό, καλοκαιρινό μεν, αλλά και προεκλογικό, που θα έχει ενδιαφέρον, όπως και όσοι παρακολουθήσατε την κουβέντα, την συνέντευξη μάλλον της κυρίας Καριστιανού, ίσως να βγάλατε έτσι συμπεράσματα, και εκείνη δεν μας έχει πει τι σκοπεύει να κάνει. Ήταν όμως πολύ έτσι σαφής η αιχμή της έναντι του κυρίου Τσίπρα. Μίλησε ξεκάθαρα για κοροϊδία, μίλησε για αντιγραφή. Πώς το έλεγε ο κύριος Πολάκης, copy-paste, αυτό είπε και η κυρία Καριστιανού, ότι πήρε δηλαδή προτάσεις από τη δική της διακήρυξη και στην πραγματικότητα τις πλάσαρε ως δικές του. Και μιας και ανέφερε τον κύριο Πολάκη, να σας πω ότι είδα και μια φωτογραφία σήμερα του κυρίου Πολάκη να ψαρεύει, πήγε για ψαροντούφεκο, έβγαλε ένα ροφό αρκετά κιλά και το θεώρησε και σημαδιακό. Έστειλε μήνυμα στο Τσίπρα. Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Κάποιος βέβαια πρέπει να ενημερώσει τον κύριο Πολάκη ότι ο ροφός εδώ για κάποια χρόνια θεωρείται απειλούμενο είδος, διότι έχει αλλιευθεί υπερεντατικά. Και δεν ξέρω, λέω να τα προσέχει, μιας και ο κύριος Τσίπρας έχει και τους αριστερούς οικολόγους μαζί του, που ξέρουμε, μάθαμε δηλαδή πρόσφατα στην ιδρυτική διακήρυξη, ότι συνασπίζονται στην Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Ένας λόγος παραπάνω τώρα να του την πέσουν. Λοιπόν, ελάτε να ανοίξουμε μία ακόμα συζήτηση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χοντζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Αν το Πάσχα ήταν, κύριε Χοντζογλου, το πρώτο crash test για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουμε παγίως τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι τώρα που ξεκίνησε κανονικά η σεζόν και υπάρχουν πιο πολλές απαιτήσεις, είστε μπροστά σε μία πραγματικότητα η οποία πώς έχει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα
1: πάρα
0: και
1: πολύ
0: σε
1: για
0: εσάς.
1: Την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Σας άκουγα προσεκτικά τόση ώρα. Ένα μικρό σχόλιο. Μόνο φαίνεται ότι μετά από πολλά καλοκαίρια ο Μάρκος Εφερλής θα έχει σοβαρό ανταγωνισμό.
0: Λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, γιατί τσίρκο όλα αυτά που αναφέρατε πριν ήταν το μεγάλο τσίρκο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται με εμάς. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Παγιωθήκαμε στους 80.000 και νέες θέσεις εργασίας δυστυχώς με αυξητικές τάσεις. Και το λέω αυτό γιατί θα δείτε τις επόμενες μέρες προς το τέλος του Ιούνιου έχουμε το παραδοσιακό κύμα παρέτησης συναδέλφων οι οποίοι δεν θα αντέξουν την εντατικοποίηση. Μιλάμε για εξαντλητικά ωράρια, μιλάμε για 7ήμερο, μιλάμε για μηδενικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Ξέρετε, πριν λίγο καιρό υπεγράφει η μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στη χώρα, τον επισιτισμό αφορά 88.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Και υπεγράφει στα πλαίσια της κοινωνικής συμφωνίας. Υπήρχε και υποχρεωτική από την Υπουργό.
0: Παρουσιάστηκε ως μοντέλο, ως πρότυπο.
1: Πράγματι,
0: έτσι.
1: Κάναμε μια σοβαρή δουλειά στην Ομοσπονδία. Ό,τι προέβλεπε το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο το εφαρμόσαμε στην πράξη. Βγάλαμε τα ματάκια μας να βρούμε όλους τους ΚΑΔ για να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στην εστίαση μέσα. Το θέμα είναι θα την εφαρμόσει κανείς. Και μάλλον να το πω πιο σωστά. Θα ελέγξει κανείς αν εφαρμόζεται. Γιατί και συμβάσεις έχουμε και στον τουρισμό και στην εστίαση, που είναι γενικώς υποχρεωτικές, και ψηφιακή κάρτα εργασίας έχουμε, μόνο που τα 7 ημέρα και τα 15 ώρα πάνε σύννεφο.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι υπάρχει το πλαίσιο, αλλά κανείς δεν ελέγχει αν είμαστε εντός ή εκτός πλαισίου. Και είμαστε κατά βάση εκτός, κύριε Χοντζούλου.
1: Είμαστε δυστυχώς εκτός και αυτό πιστέψτε με, δημιουργεί τη μεγάλη αιμορραγία. Δηλαδή, οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, γιατί σήμερα ξαναείδαμε να εμφανίζονται κοντέινερ στην Μύκονο και στη Σαντορίνη.
0: Α, ναι, αυτά που διαβάζαμε.
1: Αυτά που είχαν απαγορευτεί. Αυτά που είχαν απαγορευτεί.
0: Κοντέινερ.
1: Τις φαβέλες που λέμε. Κοντέινερ, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτή τη στιγμή Έλληνες διατεθειμένοι.
1: Εργαζόμενοι. Είναι Έλληνες εργαζόμενοι που μένουν εκεί. Ναι, ναι, δυστυχώς. Έχουμε λοιπόν άθλιες συνθήκες εργασίας. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης, παραβίαση, καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το έχουμε πάει σε άλλο level. Έχουμε καταγγελίες, σε ορία καταγγελίων πλέον, ότι έχει βρεθεί ένα λογισμικό το οποίο παραποιεί τα δεδομένα που στέλνονται προς το εργάνη. Δηλαδή, χτυπάω εγώ την κάρτα μου ότι πιάνω δουλειά, νομίζω ότι είμαι εντάξει, και στο εργάνη φαίνομαι ότι έχω ρεπό. Υπάρχει δηλαδή ένας ενδιάμεσος σερβερ.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στη,
0: που δίνει την πληροφορία, στο, λέτε, επεξεργασμένη.
1: Ακριβώς. Ναι. Και βέβαια, είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει εδώ και 3 χρόνια ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο. Αυτό σας λέω είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί. Γιατί όταν ένα ξενοδοχείο, ένας ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου, ενός εστιατορίου, δεν έχει κύριο κωδικό δραστηριότητας στο ξενοδοχείο, το εστιατόριο, και έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και έχει το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο σαν υποκατάστημα, τότε δεν υποχρεούται να εφαρμόζει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έτσι δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Έτσι χάνονται χιλιάδες εργατόρες από τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά το Ταμείο Ανεργίας, το οποίο παραμένει καθυλωμένο στους τρεις μήνες.
0: Αυτό είναι το πάγιο αίτημά σας, λέτε. Και πιστεύετε ότι αν αυτό άλλαζε, δεν θα έθελε και κόσμος μεγαλύτερο μαζικά στο εξωτερικό να δουλέψει.
1: Ε? Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Αυτή
1: είναι
0: στιγμή,
1: το νούμερο ένα.
0: Κύριε Χοντζούλου, αλήθεια, πώς πιστεύετε ότι είναι εκείνοι οι οποίοι Έλληνες έτσι, στήριζαν το δικό μας, τη δικιά μας βαριά βιομηχανία, όπως λέει και το κλισέ, και τώρα έχουν φύγει για...
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα στοιχεία που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε μέχρι στιγμής για αυτή την αιμορραγία προς ανταγωνιστικές χώρες, κάνουν λόγο για περίπου 50.000 συναδέλφους.
0: 50.000 σε όλες τις ειδικότητες, έτσι και σε.
1: Σε όλες τις ειδικότητες, κυριότερα όμως στους executive chef και στα front desk, στη reception δηλαδή, και στα guest relationships. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι δυστυχώς η εικόνα και αυτή η εικόνα και αυτή η πραγματικότητα μας οδήγησε στην απόφαση να κηρύξουμε 24 ώρια απεργία στις 24 έκτου.
0: Δεν μπορεί να στεκιστεί. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Δεν μπορεί να στεκιστεί. Δεν θέλουμε να κάνουμε κακό στη χώρα μας. Τη λατρεύουμε την πατρίδα μας. Λατρεύουμε τον κλάδο από τον οποίο βιοποριζόμαστε. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να εισακουστούμε.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή, τα χέρια που λείπουν από τον τουρισμό, από τον επιστημισμό και τον τουρισμό. Άνθρωποι, λέτε, 50.000 έχουν φύγει και πάνε, διεκδικούν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες απολαύες στο εξωτερικό. Με ποιους γίνεται η αντικατάσταση? Υπάρχουν συμφωνίες, με συγχωρείτε, που τρέχουν? Έρχεται κόσμος για να βγάλει σεζόν από το εξωτερικό?
1: Αναφέρεστε στις μετακλήσεις?
0: Αναφέρομαι, ναι, σε αυτές τις διακρατικές συμφωνίες μετακλήσεις. Ναι. Ναι.
1: Κοιτάξτε, έρχονται συνάνθρωποι μας από τις τρίτες χώρες, από Φιλιππίνες κυρίως, αλλά και από Ινδία και από Μπαγκλαντές. Βλέπουμε ξενοδοχειακές μονάδες κυρίως να γεμίζουν από συνανθρώπους μας από αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Εν τούτης, το πρόβλημα φαίνεται να μην καλύπτεται, γιατί δεν μας λείπουν ανειδίκευτοι εργάτες, μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Και οι συνάδελφοι αυτοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τα καθήκοντα αυτά. Και επιπροσθέτως, δεν έχουμε εικόνα, παρόλο που έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο επίσημη ενημέρωση, όσο οφείλει να κάνει, για το πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκληθεί, πού βρίσκονται οι συνάνθρωποι αυτοί, πού διαμένουν, πώς πληρώνονται. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία να δώσουμε δυστυχώς, δεν μας έχει απαντάει το Υπουργείο. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί θυμηθείτε τι έγινε πριν 3 χρόνια στη Ρόδο, όταν ξαφνικά κλείσαν οι ξενοδοχειακές μονάδες τον Οκτώβριο και γεμίσαν οι πλατείες της Ρόδου με ανθρώπους μετανάστες οι οποίοι δεν είχαν που να κοιμηθούν. Αυτό ήταν τρανή απόδειξη ότι ήταν μέσα ξενοδοχεία και μόλις κλείσαν τα ξενοδοχεία βγήκαν έξω.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Πάντως, είναι κρίμα.
0: Πάντως κάνετε πολύ σοβαρές καταγγελίες, κύριε Χοντζόγλου, και τις κάνετε τα τελευταία πόσα είναι. Είναι τώρα το τέταρτο καλοκαίρι που συζητάμε για ελλείψεις? Έχω χάσει και το μέτρο.
1: Όμως, κάνω τις καταγγελίες αυτές. Θα μπορούσε κάποιος κακοπροαίρετος να πει ότι τι είναι αυτά που λέει ο Χοντζόγλου, δεν είναι αλήθεια. Θα του κάνω
0: δηλαδή,
1: μια μήνυση,
0: αυτό που αναφέρατε κάτι για το κοντέινερ στη Μύκονο, νομίζω είναι μια ιστορία που την είχαμε τελευταία φορά που τη συναντήσαμε, ήταν πριν 4 χρόνια. Τώρα μας λέτε ότι υπάρχουν πάλι άνθρωποι που στηβάζονται Έλληνες και αλλοδαπού, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί σας ρωτήσατε
1: ότι
0: υπάρχουν Έλληνες. Δεν έχει σημασία και είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Πακιστανός, είτε είναι Ινδός, είτε Φιλιππινέζος. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ένας εργαζόμενος που έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα, λέτε, τα οποία καταπατούν.
1: Και πολλές φορές και άλλου φίλου.
0: Ναι.
1: Με ό,τι προβλήματα συμβαίνει αυτά, με ό,τι προβλήματα συνεπάγεται αυτό. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία το Θεό αυτόν τον κλάδο. Ο οποίος έχει κρατήσει και στην κυριολεξία την Ελλάδα όρθια. Θυμηθείτε στην οικονομική κρίση. Μόνο ο τουρισμός και η Τρόικα φέρνανε στα στη χώρα. Για καπρίτσια να τα πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και κάτι άλλο έτσι να το βάλουμε.
1: Δεν έχουμε και κάτι άλλο να επιδείξουμε. Ακριβώς.
0: Αυτό
1: είναι αμαρτία να τον αλλοιώσουμε.
0: Ωραία.
1: Να αλλοιώσουμε την ποιότητα του προϊόντος.
0: Άρα λοιπόν οι απαντήσεις, γιατί ξαναλέω, κάνετε σοβαρές καταγγελίες. Τα έχετε θέσει υπόψη του αρμόδιου υπουργείου. Τι σας λένε?
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Όχι.
0: Ωραία. Θα ζοριστούμε για να βγάλουμε τη σεζόν πάλι. Λόγω του ανειδίκτευτου προσωπικού. Δηλαδή υπάρχουν.
1: Ναι, ξέρω,
0: έχετε να μας δώσετε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία, ας πούμε, τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, τι γίνεται στην Κρήτη, σε πολύ δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
1: Η Βόρεια Ελλάδα είναι σε χειρότερη μοίρα από την Νότια Ελλάδα. Υπάρχει η έλλειψη προσωπικού σε όλη τη χώρα, αλλά ένας λόγος παραπάνω για την Βόρεια Ελλάδα, γιατί οι επιχειρήσεις της Κρήτης και της Ρόδου, με συγκριτικό πλεονέκτημα την επιμήκυση της σεζόν για ένα μήνα, και για καλύτερους μισθούς κλέβουν προσωπικό από τις επιχειρήσεις της Βόρειο Ελλάδος. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχουμε τρομερό πρόβλημα στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αυτές δηλαδή που απασχολούν από 1.000-1.500 άτομα και πάνω, mm-hmm. όπου εκεί το πρόβλημα είναι εμφανέστατο. Ξέρετε, δεν μπορεί να πουλάμε αυτή τη στιγμή το δωμάτιο σε ένα πεντάστερο all inclusive από 410 έως 500 ευρώ τη βραδιά και να ενημερώνουμε τον πελάτη ότι η καμαριέρα θα περνάει κάθε δεύτερη μέρα ή να αντιστοιχεί ένα σερβιτόρος ανά 50 πελάτες στο δείπνο. Δεν είναι υπηρεσίες αυτές, δεν είναι παροχή υπηρεσιών, είναι κάτι άλλο. Και δεν είναι αυτό που έχει συνηθίσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες στους επισκέπτες. Γι' αυτό είμαστε και στις πρώτες προτιμήσεις. Εάν λοιπόν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, θα έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χοντζόγλου για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό ήταν μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Χοντζόγλου.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Δαλιδά που είναι πολύ τυχερή γιατί βρήκε τον έρωτά της στο Πορτοφίνο. Για εμάς θα επαρκούσε, νομίζω συμφωνείτε έτσι με την οπτική μου, να είμαστε στο Πορτοφίνο και δεν πειράζει. Ας μην βρούμε το μεγάλο έρωτα εκεί. Λοιπόν, 2-3 μηνυματάκια πριν τις επόμενες διαφημίσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με μία ακόμα πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και σας προσκαλεί να πάτε θέατρο, στο θέατρο Άλσος, να παρακολουθήσετε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, γιατί φέτος αυτό το δίδυμο, το πολύ πετυχημένο, η Ρέπας Πούπα Θανασίου, επιστρέφουν με ένα musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή που παραπέμπει, ξέρετε, σε εκείνες τις παλιές καλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, σε εκείνα τα αθάνετα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή που μας έρχεται, 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι λοιπόν θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να προσφέρετε παράλληλα και στους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε με το αντίτιμό σας, με το εισιτήριό σας, μπορείτε να κλείσετε τη θέση στο more.com, να κλείσετε τη θέση σας και βεβαίως να δείτε και περισσότερες πληροφορίες τι ως πρόκειται στο olimazimborume.gr. Λοιπόν, η Vodafone είναι μαζί μας. Αν έχετε και αυτό το πονοκέφαλο, έχετε επιχείρηση που σημαίνει ότι έχετε πολλούς πονοκεφάλους. Αλλά έναν ακόμα, αυτόν που αφορά τις απειλές, τις ψηφιακές απειλές, τα ζητήματα ασφάλειας. Μπορείτε να είστε ασφαλείς. Μπορείτε. Γιατί η Vodafone σας δίνει τη λύση με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα Lab. Και υπάρχει και ένα εργαλείο για τον server, το firewall management. Έχεις λοιπόν έτσι έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς να περιστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος θα είναι μαζί μας αμέσως μετά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης κοιτώντας προς τη Σκανδιναβία.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Κλιμακώνει τις απειλές προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ η Τεχεράνη. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποιεί πως αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό, οι κάτοικοι του Βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν. Την ίδια ώρα σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έγραψε στην πλατφόρμα X ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Νωρίτερα η Ιρανική τηλεόραση είχε μεταδώσει πως η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν είναι πολύ πιθανό να τερματιστεί εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο θα τεθούν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Γαλλίας. Κάλεσμα στο Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο απίφθινε και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή. Πλήγμα από βλήμα άγνωστης προέλευσης δέχθηκε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό κόλπο 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ουμ Κάθρ του Ιράκ. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή για άμεση περιβαλλοντική επίπτωση. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ελέγχους που πραγματοποιούσαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 103 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ. Δεν είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα, γιατί έπεται και συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος κάνει διακοπές και εμείς είμαστε εδώ να συμβάλλουμε σε αυτό. Διότι ξέρετε πώς πάει αυτό, ε? Δανεικά. Δανεικά είναι τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, σε εσάς που επιστρέφατε τώρα, έχω να πω ότι δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα και αυτό είναι το ευχάριστο. Έχει ξεκινήσει η επιστροφή από νωρίς σήμερα το πρωί, έχουμε στοιχεία, αλλά είναι σταδιακή και απροβλημάτιστη. Εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Τώρα, σας έχω υποσχεθεί μια κουβέντα που αναφορικά με την εκπαίδευση, με το... Τι κάνουμε εμείς, τι αλλαγές επιχειρούμε διαχρονικά εμείς από τα δημοτικά μέχρι τα λύκεια και τι κάνουν γύρω μας, τι κάνουν ας πούμε οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι για πολλά χρόνια είχαν και τα σκύπτρα. Και είναι με έναν τρόπο επίκαιρο αυτό, διότι συζητάμε τώρα ας πούμε για τις πανελλαδικές. Να σας φέρω έτσι ένα παράδειγμα. Συζητήσαμε πολύ για το θέμα που έπεσε στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Έκθεση το λέγαμε παλιά, δεν είναι έκθεση πια. Τα παιδιά εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα που έπεσε ήταν η μοναξιά και οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων για την αντιμετώπιση της. Δεν ξέρω πώς ήσασταν συντονισμένοι, φαντάζομαι όχι και πάρα πολύ. Σάββατο νωρίς το πρωί και ο Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, μας έλεγε ότι το θέμα αυτό, παρότι ακούστηκε ότι ήταν εύκολο και βατό για καλά διαβασμένους, δεν ήταν. Κατά τη δική του εκτίμηση, το λέω γιατί επικαλούμε την εμπειρία του. Είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα θέμα το οποίο δοκιμάζει αυτό το, και το ζητούμενο, η κριτική σκέψη. Εν πάση περιπτώσει, ο λόγος της αφορμής της κουβέντας μας ήταν άλλος, ήταν η κατάργηση των πανελλαδικών, για την οποία ακούμε πόσο, 50 χρόνια τώρα, από τη μεταπολίτευση και μετά, κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της βγαίνει και λέει ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές και θα λανσάρει ένα άλλο σύστημα το οποίο θα είναι και πιο δίκαιο και πιο ξεκούραστο και δεν θα συντηρεί αυτό που αποκαλούμε παραπαιδεία. Στην πραγματικότητα, τι έχουμε δει? Έχουμε δει τις πανελλαδικές να καταργούνται στα χαρτιά και στην πράξη να εφαρμόζεται το ίδιο σύστημα με όλες αυτές τις αγκυλώσεις, με όλες αυτές, έτσι, πώς να το πω, τα ερωτηματικά που δημιουργεί. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρής Γεωργακόπουλος, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι μαζί μας. Διάβασαμε πολύ ενδιαφέρον το κείμενο που υπέγραψε χθες στην Καθημερινή για το τι δεν έχουν τα φινλανδικά σχολεία ή τι έχουν, εξαρτάται που θέλει κανείς να το προσεγγίσει. Γεια σας κύριε Γεωργακόπουλε, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τις πανελλαδικές, μιας και είμαστε εν μέσω πανελλαδικών, τα παιδιά την Τετάρτη εξετάζονται πια στα ειδικά μαθήματα και είναι μια έτσι πολύ επίπονη ιστορία για αρκετά σπίτια, για αρκετές οικογένειες. Αλλά να το πάρουμε από την αρχή, από το δημοτικό σχολείο. Εσείς είχατε την ευκαιρία και στο πλαίσιο της έρευνας, γιατί καταπιάνεστε συχνά με τέτοια ζητήματα, να βρεθείτε στο Ελσίνκι, σωστά?
1: Σωστά, ναι. Ήταν ένα ταξίδι από αυτά που οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας, παίρνει δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, για να τους δείξουν πώς θα κάνουν εκεί πέρα, το κάνουν σε τόσους διαφορετικούς τομείς πάρα πολύ καλά. Και ένας από αυτούς τους τομείς είναι φυσικά το μέρος της εκπαίδευσης. Η Φινλανδία έχει ένα πολύ φημισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, πολλές χώρες του κόσμου προσπαθούν να το αντιγράψουν. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να δω μερικά πράγματα για το τι λειτουργεί καλά, τι δεν λειτουργεί καλά, με ποιο τρόπο ξεχωρίζουν τα σχολεία και ποιες είναι και οι διαφορές σε σχέση με τα δικά μας. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έμαθα ωστόσο, που δεν ήξερα, ήταν ότι οι ίδιοι οι Φινλανδοί δεν θεωρούν ότι έχουν τα καλύτερα σχολεία του κόσμου. Όπως μου είπε μια κυρία χαρακτηριστικά από τον ΙΚΙ, τον αντίστοιχο ΣΕΒ των εταιριών τεχνολογίας, δεν έχουν τα καλύτερα σχολεία του κόσμου. Έχουν τα καλύτερα χειρότερα σχολεία του κόσμου.
0: Πάντως αυτή η ταπεινότητα τους τιμά.
1: Τρομερή εντύπωση, ναι. Γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν εννοούν ότι τα σχολεία τους είναι καλύτερα από τον άλλον. Εννοούν όμως ότι τα σχολεία στις χειρότερες περιοχές, στις πιο φτωχές περιοχές, τα σχολεία τα οποία απευθύνονται και φιλοξενούν τα παιδιά από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, είναι τα ίδια με τα σχολεία στα οποία πηγαίνει το παιδί του Πρωθυπουργός. πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο της γειτονιάς. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ιδιωτικά σχολεία.
0: Δεν υπάρχουν ιδιωτικά, ναι, θα σας ρωτούσα. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για τα καλύτερα χειρότερα σχολεία του κόσμου, όπως λένε οι Φινλανδοί, οι οποίοι, μάλλον πώς φτάσαμε να θεωρούμε την Φινλανδία πρότυπο, με βάση κάποιους δείκτες, έτσι, τους δείκτες της PISA, οι οποίοι είναι σε πτώση βέβαια, παγκοσμίως, αυτό αφορά και τους Φιλανδούς, αφορά και εμάς, αλλά πάλι η σύγκριση τους ευνοεί.
1: Όταν ξεκίνησε αυτός ο διαγωνισμός, αυτή η εξέταση του ΟΣΑ σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο, το 2000, οι Φινλανδοί μαθητές, 15χρονοι, 16χρονοι που συμμετέχουν σε αυτή την εξέταση, ήταν πρώτοι στον κόσμο. Είχαν το καλύτερο σκορ στα πάντα, στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες. Αυτές οι εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις σε κάποια ύλη, ούτε οι εξετάσεις στο τι έχετε μάθει στο σχολείο. Είναι εξετάσεις δεξιοτήτων, ευρύτερων γνώσεων, πράγματα τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει στα 15 στις 16 τους να έχουν μάθει. Η Ελλάδα πηγαίνει παραδοσιακά πάρα πολύ κακά σε αυτό το διαγωνισμό παρεμπιπτόντως. Είμαστε μονίμως οι Έλληνες και Ελληνίδες μαθητές και μαθήτριες κάτω από τη βάση. Από το 2006 ωστόσο και οι Φιλανδοί μαθητές και μαθήτριες έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Δεν είναι πια οι καλύτεροι στον κόσμο. Είναι πάνω το μεσοόρο μεν, θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι στο top 10 καν.
0: Ναι. Α, δεν είναι στο top 10, μάλιστα.
1: Σε κάποια από τα μαθήματα δεν είναι, έχουν πέσει για το top 10. Αλλά υπάρχουν και άλλες εξετάσεις δεξιοτήτων, κυρίως το δημοτικό, στις οποίες εμφανίζονται ακόμα αρκετά ψηλά. Είναι πάνω από το μισό όρο, βεβαίως, ακόμα. Mm-hmm. Και όπως είπατε πολύ σωστά, από το 2015 και μετά, οι επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών έφτουν, των 15χρονων και των 16χρονων, σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου είναι αρκετά ευθεία η πτώση. Και δεν ξέρω αν αρκεί, αν οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μπορούν να μαντέψουν το γιατί.
0: Ποιος είναι ο λόγος.
1: 15, από το 2015 και μετά πέφτουν οι δεξιότητες. Κάποιο ρόλο έχουν πέσει τα social media, τα κινητά τηλέφωνα.
0: Παρόλα αυτά, βέβαια, μάλλον όχι, σε αυτό που λέτε να πω, γιατί είναι, σχετίζεται άμεσα. Θυμάμαι τότε με τι ενθουσιασμό παρουσιάζανε τα τάμπλετ και τα λάπτοπ οι Σκανδιναβοί στις αίθουσές τους, έτσι. Στην πραγματικότητα τώρα, επειδή ακριβώς από το 2015 και μετά μπήκαν τα social media και τώρα είμαστε σε φάση μια δεκαετία αργότερα να μετράμε τα αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα να δημιουργούν σκεπτικισμό και προβληματισμό, τώρα βγαίνουν μαζικά από τις τάξεις.
1: Σωστά, αυτό είναι μια τάση πάρα πολύ σημαντική. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας όλοι θυμόμαστε ότι όλοι έλεγαν για την εισαγωγή της τεχνολογίας στη σχολεία και πόσο σημαντική θα είναι. Και από ό,τι αποδείχθηκε, αλλεπάλληλες έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι εισαγωγές των οθονών στις τάξεις όχι απλά δεν είχαν θετικό αντίκτυπο, ίσα ίσα χειροτέρεψαν τα αποτελέσματα των παιδιών. Και σιγά σιγά στις προηγμένες χώρες, Σουηδία, Φινλανδία, έχουν αρχίσει λίγο να υποχωρούν, να τραβάνε τις οθόνες, να τις βγάζουν έξω από τη σχολική τάξη.
0: Ναι. Τώρα, εμένα πάντως αυτό το οποίο βρήκα πιο εντυπωσιακό στοιχείο έτσι στο ρεπορτάζ σας και στο θέμα αυτό της καθημερινής που είναι και ευκαιρία να τα λέμε, είναι η αυτονομία και το γεγονός ότι κάθε σχολείο δημοτικό στην Φινλανδία διαχειρίζεται ένα ουχή αμεληταίο ποσό. 2,5 εκατομμύρια το χρόνο έχει παίρνει ένας διευθυντής και από εκεί και πέρα φροντίζει ώστε το σχολείο του να είναι συνεπές με αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει ότι θα κάνει.
1: Πράγματι. Στον πυρήνα του θέματος και της διαφοράς είναι φυσικά η μεγάλη διαφορά στις δαπάνες για την παιδεία. Στην Ελλάδα δαπανούμε κάτω από 4.000 ευρώ ανά μαθητή ή μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο. Στη Φινλανδία δαπανούν πάνω από 10. Αυτό δεν είναι μόνο ποσοτική η διαφορά, είναι και ποιοτική. Πού πάνε αυτά τα λεφτά και ποιος τα διαχειρίζεται. Στην εξέταση της PISA που συζητήσαμε προηγουμένως, δεν μετράνε μόνο τις δεξιότητες των παιδιών, αλλά έχουν και ερωτηματολόγια για τους διευθυντές των σχολείων και για τα παιδιά τα ίδια, δεν βγάλουν κάποια συμπεράσματα για το τι συνδέεται, τι επηρεάζει τα αποτελέσματά τους. Εκεί που βγαίνουμε τελευταίοι ως Έλληνες, ως ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στην PISA, είναι ο βαθμός αυτονομίας των σχολείων. Είμαστε η χώρα από τους περίπου 90 που συμμετέχουν στο διαγωνισμό του ΟΣΑ που έχουμε τα λιγότερο αυτόνομα σχολεία. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται από το Υπουργείο. Όταν πήγα στο σχολείο, σε ένα δημοτικό σχολείο, σε ένα προάστιο του Ελσίνκη, μας έκανε την ξενάγηση, μου περιέγραψε η κυρία Διευθύντρια ακριβώς πόσους δασκάλους έχουν, πόσες εκδρομές πηγαίνουν, τα γυμναστήρια, το ζεστό φαγητό κάθε μεσημέρι για όλα τα παιδιά δωρεάν. Και ρώτησα πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα για ένα παιδί 250, για ένα σχολείο 250 παιδιών. Και μου είπε η γυναίκα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιος θα διαχειρίζεται αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ,
0: εγώ.
1: Και ρώτησα και μου έδειξε τον εαυτό της.
0: Φοβέρα.
1: Η ίδια τα διαχειρίζεται και πληρώνει τα πάντα. Είναι ένας μάνατζερ.
0: Μάνατζερ, κανονικός μάνατζερ που χαίρει όμως της εμπιστοσύνης του κράτους.
1: Και έχει βεβαίως αξιολογείται, πρέπει να διαχειρίζεται τα χρήματα σωστά. Έχει τα guidelines και τις κατευθυντήριες γραμμές από το κράτος, τι πρέπει να γίνει, ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών, αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα βιβλία, τα τετράδια των παιδιών, τα tablets και τα laptops που μένουν βέβαια κλειδωμένα την περισσότερη ώρα, τις εκδρομές, τις δράσεις που κάνουν, όλα αυτά τα πληρώνει η ίδια. Αυτό τώρα εμάς μας μοιάζει και λίγο εξωγήινο.
0: Εξωγήινο εντελώς, διότι αν εμείς αυτό το είχαμε κάνει, τώρα θα συζητούσαμε ένα σκάνδαλο παρόμοιας υφής με αυτά που συζητάμε έτσι κι αλλιώς, για τα πόσα θα είχε βάλει στην άκρη για εκείνη, για τους συνεργάτες, που θα είχε δοθεί ο διαγωνισμός για το ζεστό φαγητό που απολαμβάνουν όλα τα παιδιά, για το ποιο εργαστήριο θα πήγαινε να διδάξει τα παιδιά ξυλουργική, γραπτική, από πού πάρτισαν τα όργανα για το κλειστό γυμναστήριο. Νομίζω εκεί δεν πάει η κουβέντα.
1: Εκεί πάει. Βλέπετε βεβαίως ότι αυτό δεν είναι τόσο υγιές και γονιμό, να πηγαίνει το μυαλό μας κατευθείαν εκεί. Και εμείς το πάμε και στο άλλο άκρο. Έχουμε τα λιγότερα αυτόνομα σχολεία. Ο διευθυντής του σχολείου δεν μπορεί να αγοράσει ούτε σιλοτέιπ για την τάξη. Για τις τάξεις
0: πρέπει να συντάξει ένα αίτημα. Πρέπει να υποστεί αυτή τη βάσανο της γραφειοκρατίας για να πάρει ένα συρραπτικό, ένα σελοτέι που λέτε κι εσείς, ή κάτι που, εν πάση περιπτώσει, είναι χρήσιμο για την εκπαιδευτική διαδικασία ή όχι για την εκπαιδευτική διαδικασία, βρε αδερφέ, γιατί είναι ένα αναλώσιμο. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να τους προσεγγίσουμε καν. Να τους προσεγγίσουμε. Και επίσης μου άρεσε πολύ και το σημείο αυτό περί πραγματικής συμπερίληψης, μιας και είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ πια στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν ξέρω αν στην πράξη την πιάνουμε την έννοια.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ταξικό σκέλος της εξίσωσης εκεί. Αυτό που είδαμε στην πράξη είναι ακριβώς το θέμα της πρόσβασης σε ποιοτική δωρεάν δημόσια παιδεία. Ότι τα 10 χιλιάρικα που δίνουν αναμαθητή και μαθήτρια κάθε χρόνο είναι μια επένδυση. Και αυτή η επένδυση δεν φέρνει πίσω μόνο ή απαραίτητα τα ψηλά σκορ στην PISA ή τους πολύ καλούς απόφοιτους που φεύγουν μετά και κάνουν τα startups και πάει πολύ καλά και στην καινοτομία και στην τεχνολογία στη Φινλανδία. Και εκεί έχουν ελλείψεις και εκεί πέφτουν στην PISA. Αυτό όμως που κερδίζουν επενδύοντας τόσο πολλά με τέτοιο ορθολογικό τρόπο στην εκπαίδευση είναι ένας βαθμός ανθεκτικότητας της κοινωνίας. Εξασφαλίζουν την ιδέα, την αξία της κοινωνικής κινητικότητας, ότι το παιδί, όποιο και αν είναι, από όσο φτωχή οικογένεια και να προέρχεται, θα έχει τα εφόδια και τις δυνατότητες, τουλάχιστον στην αρχή της ζωής του και τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, που έχει και το παιδί του Πρωθυπουργού και το παιδί ενός επιχειρηματία. Τις ίδιες ευκαιρίες. Αυτό είναι που λείπει σε εμάς, γιατί υπάρχει μια κατηγορία παιδιών στην Ελλάδα τα οποία τα πάνε καλά στην PISA, τα οποία παίρνουν βαθμούς κοντά στο μέσο όρο των φινλανδόπαιδων. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν αποφετήσει από ιδιωτικό σχολείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη δική μας κοινωνία, και αυτό είναι ένα πολύ βασικό δίδαγμα του τι σημαίνει η επένδυση στην πρωτοβάθμια κυρίως, αλλά γενικότερα στην εκπαίδευση. Δεν σημαίνει μόνο καλή εργαζόμενη οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον και να τα πηγαίνουμε καλά στην PISA και να χαιρόμαστε. Σημαίνει ένας μεγαλύτερος βαθμός ανθεκτικότητας και ενδυνάμωσης της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Και αυτό νομίζω, βλέποντας και το αποτέλεσμα που έχουν στη Φινλανδία, που είναι και σήμερα μια κοινωνία λιγότερο ευάλωτη στην προπαγάνδα, στο διχασμό, σε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τις μεγάλες δυτικές κοινωνίες, είναι μια επένδυση που αξίζει τον κόπο να γίνει. και ας μην αποδίδει φέτος ή του χρόνου, αποδίδει μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να την κάνουμε κι εμείς.
0: Να την κάνουμε, αλλά να ομονοήσουμε ότι αυτό είναι μια δουλειά που γίνεται άπαξ και την συνεχίζεις και της αφιερώνεις χρόνο, χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες για να το δεις όλο αυτό βάζοντας τη μαγιά να φουσκώνει και να σου δίνει ένα αποτέλεσμα. Εδώ καθένας που θέλει κάτι να κάνει πάει και πειράζει κάτι από αυτό το ευαίσθητο οικοδόμημα που λέγεται παιδεία. Πώς θα αρθοποδήσει, πώς θα σταθεί?
1: Δεν γίνεται. Χρειάζεται μια στρατηγική μακροχρόνια την οποία να την αγκαλιάσουν διαδοχικές κυβερνήσεις και να την υπηρετήσουν. Τα λέτε πολύ σωστά. Εδώ φτιάχνει, κάνει ένας μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Έρχεται ο επόμενος, την αναποδογυρίζει. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς.
0: Τέλος πάντων, ας ξέρουμε τουλάχιστον λίγο πιο εμπεριστατωμένα, έτσι πιο συγκεκριμένα, γιατί οι Φινλανδοί, ακόμα και με. Τώρα τα τελευταία χρόνια που φθήνουν έτσι οι επιδόσεις τους, έχουν καταφέρει να μιλούν πραγματικά για ένα σχολείο ισότιμο, κοινωνικό, συμπεριληπτικό και πάει λέγοντας.
1: Να σας πω εδώ βέβαια, να πούμε έναν αστερίσκο τελευταίο. Έχουν και κάποιες διαφορές, τις οποίες εμένα με ξένησαν, γνωρίζοντας το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που επειδή αναφέρατε και τη συμπερίληψη εκεί, έχουν ξεχωριστά τμήματα για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Mm-hmm. Έχουν ξεχωριστά τμήματα για τα προσφυγάκια ή τα παιδιά των μεταναστών ή για τα παιδιά που δεν μιλάνε πολύ καλά φιλανδικά. Σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα όπως το δικό μας έχουμε διαφορετική προσέγγιση, την οποία πολλές και πολλοί υποστηρίζουν ότι ίσως δεν είναι και πιο σωστή, πιο συμπεριληπτική.
0: Ναι, ναι, δουλεύει όμως. Μπορεί να ξεκινάς με καλή πρόθεση. Βάζοντας ένα παιδί που δεν μιλάει ελληνικά καλά σε μια τάξη με παιδιά που το έχουν κατακτήσει λεκτικά το επίπεδο της τάξης.
1: Και είναι το επιχείρημα ότι για τα παιδιά τα οποία υστερούν είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσουν να προσεγγίσουν τα προχωρημένα παιδιά, αν είναι μέσα σε ένα περιβάλλον με άλλα προχωρημένα παιδιά. Αλλά υπάρχουν και οι δύο απόψεις οι οποίες έχουν στέρεα επιχειρήματα. Mm-hmm. Αλλά να σας πω την αλήθεια, όλα τα υπόλοιπα πράγματα που είδα μέσα σε αυτό το σχολείο, τα καμάρωνα, τα θαύμαζα, το εστιατόριο, τις υποδομές, τους δασκάλους, τις δασκάλες. Αυτό ήταν το μόνο το οποίο με ξένησε λίγο και ίσως το μόνο το οποίο δεν θα πρότεινα να αντιγράψουμε ακριβώς όπως είναι.
0: Ας ξεκινήσουμε, έχουμε πολύ δρόμο.
1: Ας ξεκινήσουμε. Όταν φτάσουμε εκεί, το
0: σωστά. Και εκεί το ξαναβλέπουμε. Μακάρι, τι να πω, κάποια στιγμή, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, οφείλω να πω έτσι κλείνοντας την κουβέντα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα επίσης. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος, αρθρογράφος στην Καθημερινή. Τι δεν έχουν τα φινλανδικά σχολεία, έτσι υπογράφει, έτσι μάλλον τιτλοφορεί το κείμενό του. Αν θέλετε, ψάξτε το να το βρείτε. Αν και το ανέλησε έτσι πολύ εκτεταμένα. Και μ' αρέσει που στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό είναι το καλό του Sky, η δύναμη του Sky, ότι έχει ακροατές παντού. Άρα ο Γιώργος μας λέει ό,τι λέει ισχύει. Προσυπογράφει 100% το ρεπορτάζ του Θοδωρή Γεωργακόπουλου. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center. Του αγοριού απέναντι.
13: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή.

5 Σάββατο 6 και 5 Ιούμε, Παρασκευή 5 Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Βρήματά της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Σήμερα όμως το Action 24 παρουσίασε προλίγου τη δική του, τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, που έρχεται να μας δείξει πράγματα που ξέραμε και πράγματα που υποπτευόμασταν. Το πρώτο που γνωρίζαμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα τα ποσοστά εκτίμησης ψήφου είναι εκεί, στο 30%, 30,5%. Από εκεί και πέρα όμως, τα δύο νέα κόμματα, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και η Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα, έρχονται να αλλάξουν κάπως τα δεδομένα με βάση τα οποία συζητούσαμε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη δημοσκόπηση, να πω ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει στην 7,9%, η Ελλάς 7%, το άλλο κόμμα με 4,9% και μόλις το 2,9% πιστεύει ότι το Πασόκ θα έρθει πρώτο. Το Πασόκ σε αυτή τη μέτρηση είναι τέταρτο. Λοιπόν, αυτά έχω να πω πριν πάμε και εμείς στο δικό μας πολιτικό ρεπορτάζ ενώντας του Sky που θα ακούσετε σε πολύ λίγο. Πάντως σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν σημαντικό ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα διαχειριστεί τις κρίσεις, ή για να το πω αλλιώς, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Αυτά μέχρι εδώ. Δύο μηνύματα ακόμα σας χρωστώ. Το πρώτο έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έχει λάβει χώρα, έχει λάβει άδεια, με συγχωρείτε, στην Αθήνα, φέρνοντας βεβαίως, κομίζοντας την ιστορία των 80 χρόνων που έχει, τις διακρίσεις, τα διεπιστημονικά προγράμματά του. Για πρώτη φορά τέτοιου είδους εξειδικεύσεις δημιουργούνται στη χώρα μας και τους διακεκριμένους καθηγητές, μια ομάδα προσωπικότητων. Στην καρδιά της Αθήνας, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, killgreece.gr για τα περαιτέρω. Και η Vodafone είναι εδώ, σας συστήνει, αν αγωνιάτε για την επιχείρησή σας, για αυτές τις ψηφιακές απειλές που ξεφυτρώνουν καθημερινά. Το Vodafone Business σας δίνει υπηρεσίες cyber security, σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας στο Vodafone.gr / business. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
3: Ρωμαίος.
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμόνου.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζηιωαννίδης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο

Την ίδια ώρα, η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποιεί πως αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό, οι κάτοικοι του Βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έγραψε στην πλατφόρμα X ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Εν τω μεταξύ, κατόπιν ετοίματος της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Κάλεσμα στο Ισραήλ να σταματήσει την στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο απίφθινε και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για την Μέση Ανατολή. Πλήγμα από βλήμα άγνωστης προέλευσης δέχθηκε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό κόλπο και ενώ έπλαιε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια-ανατολικά του Μκάρς του Ιράκ. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προκλήθηκε μεγάλη έκρηξη, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για θύματα ή για άμεση περιβαλλοντική επίπτωση. Το ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα φετινά Ποσειδόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά το στενό του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε τέλος, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή Σβέρνιτσα κοντά στον Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε, μάλιστα εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Αλβανό Πρωθυπουργό Εντι Ράμα ότι δεν θέλει διαφάνεια.

των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την δολοφονία 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας, υποστήριξε ότι ξύπνησε και την είδε πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι. Ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο δράστης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν είχε αμυντικά τραύματα. Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επανέρχεται στις χθεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξη άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών. Στη σημερινή ανάρτηση του αναφέρει ότι οι θέσεις που υποστηρίζει είναι ο σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, η απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και η στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοιγώντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Σημείωσε ο κύριος Δούκας, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρα στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 198 άτομα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος στις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια, με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ο Δανός θα έχει τις επόμενες ημέρες συναντήσεις με όλους τους ανθρώπους του Τριφυλλιού προκειμένου να ετοιμάσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο Τρίτη στην Αττική. Μέχρι τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με...

0: μιλάνε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε.
1: Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως ο άνδρας διαπληκτίζεται με τους φύλακες όταν ένας από αυτούς τον αρπάζει, τον σέρνει από τη μέσα πλευρά του σειρματοπλέγματος, ενώ ένας άλλος τον γρονθοκοπεί αφήνοντάς τον ανέστητο. Κατοικοί της περιοχής και Έλληνες ομογενείς διαμαρτύρονται για τις ξενοδοχειακές μονάδες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζει να χτίσει η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Ιβάνκα μαζί με τον σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ στις δικές τους περιουσίες, όπως λένε.
0: Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας.
1: Η φαραωνική επένδυση θα γίνει στη Σβέρνιτσα και στο απέναντι νησάκι με την ονομασία Σάσον ή αλλιώς Σαζάν στην είσοδο του κόλπου του Αυλώνα. Πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές απίστευτου φυσικού καλούς. Όλα ξεκίνησαν το 2024, όταν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρετ Κούσνερ ανακάλυψαν την περιοχή και οραματίστηκαν να χτίσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, μαρίνες και χώρους αναψυχής για high-end πελάτες. Ένα χρόνο αργότερα, το έργο βαφτίζεται στρατηγική επένδυση και παίρνει τις ευλογίες της κυβέρνησης Ράμα. Τον Ιανουάριο του 2026, η Ιβάνκα Τραμπ επιστρέφει στη Σβέρνιτσα συνοδευόμενη από διεθνείς αρχιτέκτονες για να βάλει σε εφαρμογή το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο.
2: Αν και τώρα βλέπουμε ότι η κατασκευαστική εταιρεία ονομάζεται Zonetsk, Νότια Αδριατική Αναπτυξιακή, και ναι, μεν έχει έδρα στην Αλβανία, αλλά είναι παράρτημα επενδυτικής εταιρείας του Κατάρ και δεν βλέπουμε τα ονόματα του Τζάρετ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για την ίδια περιοχή, μιλάμε για τα ίδια άτομα που εμπλέκονται. Και το ενδιαφέρον του ζεύγους είναι επίσης γνωστό και στις αλβανικές αρχές.
1: Οι εικόνες με τον Έλληνα ομογενή να σέρνεται σαν σακί στο έδαφος προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
3: Η προστασία των ιδιοκτησιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νομικό
4: και
3: το
4: ευρωπαϊκό κεκτημένο.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ελληνική μειονότητα και γενικότερα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.
1: Άμεση ήταν η απάντηση Ράμα, που υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως υπάρχουν Έλληνες ομογενείς στην περιοχή.
5: Με εξέπληξε η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί ήταν μια πράξη βίας αναμφισβήτητα, αλλά δεν ήταν μια πράξη κρατικής βίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τους Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές ή όπως έχει συμβεί με Αλβανούς στους δρόμους της Ελλάδας. Και το να σηκωθεί το κράτος και να υπογραμμίζει την εθνικότητα του διαδηλωτή, αυτό είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί τις σχέσεις μας.
6: Δεν τον αμφισβητεί εθνήν.
5: Τις σχέσεις μας, οι οποίες βρίσκονται στις καλύτερες μέρες τους.
6: Με νούκι σουρμπέν μαρδονιεύε τόνα και ο Ιάν προσωρήν ο δίδευε του.
1: Για αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης κάνει λόγο ο Φρέντις Μπελέρης.
7: Σε μια αμφισβητούμενη ιδιοκτησιακά περιοχή, σε μια περιοχή προστατευόμενη, με αδιαφανείς όρους, ο κύριος Ράμα έχει δώσει μία άδεια για να γίνει ένα μεγάλο τουριστικό συγκρότημα. Τι έχουμε? Παραβίαση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, παραβίαση το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
1: Με αυξημένη ανησυχία παρακολουθούν τα γεγονότα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των κριτηρίων της Κοπενχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου.
9: Ο απόλυτος σεβασμός από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας καθώς και του κράτους δικαίου αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει τα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας.
1: Ο Έντι Ράμα απαντάει στον Τσίπρα με ανάρτηση στο X.
11: Δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε υπεύθυνο να μετατρέπεται ένα μεμονωμένο περιστατικό σε απόδειξη παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή του κράτους δικαίου. Καμία επερχόμενη προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια συμπεριφορά, ειδικά από ένα νέο κόμμα που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Αριστερά του 21ου αιώνα.
1: Μετά τα επεισόδια, το σειρματόπλεγμα από το φράχτη βγήκε. Ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής ξυλώθηκε και δύο εταιρείες φύλαξης έχασαν την άδειά τους. Την ίδια ώρα, στα Τύρανα, πολίτες έκαναν πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το γραφείο του Έντι Ράμα, διαμαρτυρώμενοι για τη βίαιη καταστολή.

0: της διαδήλωσης της Βέρνιτσα.
1: Λοιπόν, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ο συνάδελφός μας ο Χρήστος Νικολαίδης βρίσκεται στη Σβέρνιτσα, εκεί όπου η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Η εταιρεία λέει ότι έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με τους φερόμενους ιδιοκτήτες. Ντόπιοι και ομογενείς λένε όμως ακριβώς το αντίθετο.
2: Βρισκόμαστε σε έναν πραγματικά υπέροχο τόπο και επειδή κάτι ακούστηκε στο βίντεο, ο τόπος αυτός όχι απλώς είναι γεμάτο από Έλληνες, αλλά είναι ένας τόπος ο οποίος φωνάζει Ελλάδα. Θα δείτε απέναντι ένα σταυρό, είναι το μοναστήρι της Παναγιάς, στα τρία νησάκια τα οποία βρίσκονται στη Λιμνοθάλασσα, ένας πραγματικά ήρεμος και πανέμορφος τόπος, ο οποίος όμως δυστυχώς, όπως μπορεί να σας δείξει και ο Απόστολος ο Τσινάρης στα πλάνα του, διακόπτεται από αυτόν τον πανάθλιο και κακάσχημο φράχτη, καθώς η περιοχή αυτή δυστυχώς έχει δεσμευθεί για το περιεχόμενο της περίφημης αυτής επένδυσης, την οποία ακούσαμε. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τους μειονοτικούς, με τους ομοεθνείς μας εδώ, με τους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι μπορεί να βλέπουν απέναντί τους τα ανώτατα δικαστήρια, την κυβέρνηση, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μπορεί να ακούγονται ονόματα πάρα πολύ ισχυρά, παγκοσμίων δυνατών οικονομικά κολοσσών, ωστόσο οι ίδιοι δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω. Οι ίδιοι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, γιατί θεωρούν ότι αυτή εδώ η περιοχή, η οποία έχει δεσμευτεί με αυτόν τον πάρα πολύ άσχημο τρόπο, είναι μια περιοχή η οποία ανήκει στους παππούδες τους, στους προγόνους τους, και δεν πρόκειται να την αφήσουν έτσι. Το παράξενο, το παράδοξο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι έχουν εμφανιστεί 40 άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι συνιδιοκτήτες αυτής της πανέμορφης περιοχής και δηλώνουν επιπλέον ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει σε συνεννόηση με το ΦΑΝΤ, το οποίο προτίθεται να κάνει την επένδυση. Ουδέν ψευδέστερο τούτου μας λένε οι κάτοικοι, καθώς οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι κάτοικοι του χωριού. Άρα πώς βρέθηκαν με τίτλους ιδιοκτησίας αυτής της περιοχής?
1: Τώρα, το επενδυτικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία είναι διπλό. Ξεκίνησε το 2024. Τότε η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρετ Κούσνερ επισκέφθηκαν την Σβέρνιτσα, οραματίστηκαν να χτίσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες για απαιτητικούς πελάτες. Άλλωστε, ήταν ο πρόεδρος Τραμπ που με όρους «κτήμα το μεσίτη» είχε δει την ευκαιρία στην ισοπεδωμένη Γάζα να την κάνει resort, το θυμάστε. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας εξηγήσει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
3: Επιτέθηκαν στο πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα. Και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του πατέρα μου. Προφανώς είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου που βγήκε εκεί πέρα και δήλωσε ότι αυτά είναι δικά του, είναι δική του γη αυτή.
4: Βλέπουν, όπως λένε, τις πατραγωνικές περιουσίες τους χαμένες πίσω από σειρματοπλέγματα. Για τους Έλληνες ομογενείς της Σβέρνιτσα, η βίαιη καταστολή είναι ένα ακόμα κεφάλαιο σε μια διαμάχη δεκαετιών για τη γη των προγόνων τους, που δεν κατάφεραν ποτέ μέχρι σήμερα να κατοχυρώσουν πλήρως.
5: Δεν έχει βγει κανένας από το κράτος, μα κανένας να μας πει οτιδήποτε, ότι γίνεται αυτό, θα γίνει αυτό. Τρέχουμε 35 χρόνια από τότε που έγινε δημοκρατία, μετά το καθεστώς του Χότζα, η Αλβανία, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα γραφεία, μας λένε ότι δεν υπάρχει νόμος για εσάς, γιατί το χωριό αυτό έχει εγκρεμότητες. Μας σέρνουν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε η ώρα σήμερα που βλέπουμε έναν φράχτη μπροστά.
2: Βρισκόμαστε στη Σβέρνιτσα και ακριβώς μπροστά στο φράχτη, ο οποίος έχει στηθεί εκ μέρους αυτής της περίφημης επένδυσης. Από το σημείο αυτό ξεκινά μια γλώσσα γης, η οποία εκτείνεται σε αρκετή απόσταση μέσα στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα πανέμορφο τοπίο, εντελώς ανέγγιχτο από το ανθρώπινο χέρι. Μέσα σε αυτήν την έκταση, όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, υπάρχουν οι ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν καταπατηθεί.
3: Δεν έχει βγει ένα πιστοποιητικό που να λέει ότι για τον υποτιθέμενο ιδιοκτήτη, που βγαίνει η αλβανική κυβέρνηση και λέει ότι αυτή η περιοχή είναι ιδιόκτητη, από ποιον είναι ιδιόκτητη? Οι άνθρωποι του χωριού που έχουν εδάφη εκεί πέρα πληρώνουν φόρους κανονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
4: Μια Μια περιπέτεια που ξεκινά από την πτώση του Χότζα. Ένα θολό τοπίο σε σχέση με τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και ένα κράτος που, όπως καταγγέλνουν οι ομογενείς, λαμβάνει φόρους για εκτάσεις που τώρα μετατρέπονται σε φαραωνικά τουριστικά συγκροτήματα και πολλούνται από 20 άτομα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες.
6: Δεν μου δίνουν τίτλους ιδιοκτησίας ακόμα και για το σπίτι μου, το οποίο είναι χτισμένο το 1980 από τον πατέρα μου.
7: Εμείς τις περιουσίες τις πήραμε μετά την πτώση του κομμουνισμού, αλλά κάναμε το εξής. Είπαμε, θα τις πάρουμε βάσει του νόμου που υπάρχει, αλλά πάνω στις περιουσίες των παππούδων μας. Αυτό που είχαν πάρει επί δικτατορίας, κομμουνιστικής δικτατορίας. Δηλαδή έρχεται κάποιος και είναι ιδιοκτήτης και αυτός ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι από τη Βόρεια Αλβανία. Και πώς είναι ιδιοκτήτης σε ένα χωριό και μέσα σε αυτούς τους 20 που φαίνονται σαν ιδιοκτήτες. Πώς δεν υπάρχει ένας μόνο να υπάρχει, το οποίο να είναι από τη Σβέρντιτσα.
8: Το βασικό αίτημα των Ελλήνων ομογενών που ζουν στην Αλβανία είναι η επιστροφή των περιουσιών που είχε καταστήσει το κομμουνιστικό καθεστώς στη δεκαετία του 60.
4: Το διαφιλονικούμενο σημείο βρίσκεται μερικά μέτρα βόρεια της παραλίας της Σβέρντιτσα και απέναντι από το νησί Σάσον. Πρόκειται για μια προστατευόμενη σε μεγάλο μέρος της περιοχή, όπου η σπάνια βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τοπικές οργανώσεις, απειλείται άμεσα από τα φιλόδοξα τουριστικά σχέδια.
9: It's a really important area in terms of biodiversity. And as such, it has been designated as a protected area by the Albanian authorities. The area is extremely important for migratory birds, especially water birds. What is happening for the moment is something which is unfortunately similar with other developments in other protected areas, coastal protected areas in Albania.
4: Οι κάτοικοι της Σβέρντιτσα μιλούν για μια πρακτική η οποία απειλεί ολόκληρο το παραλιακό τμήμα της Αλβανίας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον επικεφαλής της Αλβανικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Έθεσε και αυτός τη δική του σκοπιά. Είπε ότι αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική από όρους βιοποικιλότητας. Είχε οριστεί ως προστατευόμενη περιοχή από την αλβανική κυβέρνηση. Είναι μια περιοχή εξαιρετικά σημαντική για αποδημητικά πουλιά, για υδρόβια πουλιά. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δυστυχώς είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει και με άλλα συγκροτήματα σε άλλες προστατευόμενες περιοχές της Αλβανίας. Παράκτιες προστατευόμενες περιοχές της Αλβανίας. Ο ίδιος, το όνομά του είναι Τάουλαν Μπίνο, το χαρακτηρίζει καταστροφικό. Λοιπόν, και ελάτε να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό με το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη, στην τηλεόραση του Sky, ο Παύλος Τσίμας.
10: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να είναι μια επένδυση της οικογένειας Τραμπ, αλλά είναι μια πολιτική απόφαση του Έντι Ράμα. Πολιτική απόφαση πρώτα απ' όλα γιατί ο Έντι Ράμα, όπως και πολλοί άλλοι στον κόσμο, καταλαβαίνουν ότι αν όχι ο μοναδικός, ο καλύτερος τρόπος να έχεις πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι να κάνεις business με την οικογένεια Τραμπ. Και συνεπώς παίρνει μια πολιτική απόφαση να κάνει business με την οικογένεια Τραμπ, επιτρέποντάς της να χτίσει μια προστατευόμενη περιοχή, ένα θαλάσσιο πάρκο.
11: Οικονομία και πολιτική προστασία από την άλλη.
10: Ένα. Δύο. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ξαφνικά δηλαδή ένα θέμα που προέκυψε. Είναι η συνέχεια ή η πιο ακραία εκδήλωση μια στάση που τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται, αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας γεών που οι μειονοτικοί πληθυσμοί της περιοχής καλλιεργούν. Καλλιεργούσαν πάντα και επί Χότζα όταν ήταν κοινοκτημοσύνη, αλλά και τώρα που τα πήραν με νόμο. Ξαφνικά εφευρίσκονται αμφισβητήσεις, είναι στα δικαστήρια και η κυβέρνηση είναι φανερό ότι βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια, η κυβέρνηση Ράμα, βοηθάει την αμφισβήτηση. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρέμβασή της στις εκλογές της Χιμάρας, που αυτό το λόγο είχε, γι' αυτό το κίνητρο έγινε. Άρα είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση Έντι Ράμα.
11: Που διευκολύνεται με παλωτριώσεις εξπρες, με νόμους που παίρνουν έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να μην κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εμείς όμως έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες. Κάποιες εκκρεμότητες με τις θαλάσσιες ζώνες και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επίσης ακουμπά στην όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί.
10: Κοίταξε, ο Έντι Ράμα είναι ένας παλιός παίκτης. Είναι 13 χρόνια εκεί. Άρα μας ξέρει και τον ξέρουμε. Η Αλβανία έτσι κι αλλιώς είναι ένας δύσκολος γείτονας, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας αναγκαίος γείτονας. Και μάλιστα είναι ο γείτονας με τον οποίο θα έπρεπε να έχουμε μια πιο σαφή πολιτική και μια καλύτερη σχέση.
11: Γιατί υπάρχει και η Τουρκία.
10: Για χίλιους λόγους μπορεί να πει κανείς. Λοιπόν, τι θέματα έχουμε με τον Έντι Ράμα τώρα. Ένα, έχουμε το μειονοτικό, αυτή τη συστηματική παρενόχληση. Κάποιοι μπορεί να το εκτιμήσουν ότι είναι μια προσπάθεια πρόκλησης κατά της Ελλάδας. Ίσως η εξήγηση να είναι πιο απλή. Αυτές οι γαίες για πολλά χρόνια ήταν χωρίς αξία, γιατί δεν είναι εύκολα καλλιεργήσιμες, οι παραθαλάσσιες, αλλά η Αλβανία ζει ένα τουριστικό boom, οπότε ξαφνικά οι περιοχές αυτές κοντά στην Αλβανική Ριβιέρα απέκτησαν τεράστια αξία. Άρα για μισό λεπτό αυτή την τεράστια αξία δεν θα την αφήσουμε στην ελληνική μειονότητα, θα την πάρουμε. Αυτό είναι το ένα μυστικό. Τώρα, το δεύτερο, οι θαλάσσιες ζώνες. Υποτίθεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε ένα επόμενο βήμα σε μια υπόθεση που έχει παγώσει από το 2009. Το 2009 υπογράψαμε μια συνθήκη για τον προσδιορισμό των θαλασσίων ζωνών, πολύ σημαντική, και αυτή καθ' αυτή, αλλά και ως παράδειγμα για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Η Αλβανία υπαναχώρησε, το θέμα ήταν σε εκκρεμότητα, υποτίθεται ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα, να το συζητήσουμε και αν δεν συμφωνήσουμε να πάμε στη Χάγη. Αυτό αν γινόταν, θα είναι, αν γίνει, θα είναι ένα δεδικασμένο που θα ισχύει φυσικά και για.
11: Και δεν μπορείς και να το προβλέψεις κιόλας.
10: Αλλά Παύλο, ο Ράμα έτσι κι αλλιώς είναι απρόβλεπτος. Αυτό είναι βέβαιο.
11: Είναι βέβαιο και είναι για τον άσμα σε μια δεύτερη επίσης βεβαιότητα. Πάμε τώρα να καταλάβουμε λίγο κλείνοντας, Παύλο, αν εμείς με κάποιον τρόπο πριν φτάσουμε στη Χάγη μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτές τις φιλοδοξίες, διότι μιλάμε για μια εσωτερική νομοθεσία της Αλβανίας. Επομένως, τα περιθώρια παρέμβασης ελάχιστα.
10: Ναι. Δεν έχουμε. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει ένα χαρτί. Ή δύο. Πρώτον, τις οικονομικές σχέσεις με την Αλβανία, που δεν είναι ασήμαντες, θα έπρεπε να είναι ακόμη σημαντικότερες. Και δεύτερον, η Αλβανία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα βέτο. Άρα, ο Ράμα νομίζω φέρεται όπως φέρεται, με τη βεβαιότητα ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν την Αλβανία ντε και καλά, συνεπώς η Ελλάδα δεν θα τολμήσει να πάει κόντρα στους Ευρωπαίους. Αλλά πρέπει με έναν τρόπο να κάνουμε σαφές ότι δεν πρέπει να είναι και τόσο σίγουρος.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε σελίδα. Πάμε στην νέα υπόθεση γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, με θύμα μια 39χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της μέσα στο σπίτι τους, με τα ανήλικα παιδιά να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο. Την αστυνομία ειδοποίησαν οι γείτονες που άκουσαν τις κραυγές. Ο δράστης ομολόγησε το φωνικό και συνελήφθη. Κάτια Νιάκαρη έχει το ρεπορτάζ.
14: Πολλές και βαθιές μαχαιριές έφερε η 39χρονη Βασιλική, που δολοφονήθηκε από τα χέρια του ίδιου της του σύζυγου, όπως ομολόγησε την ώρα που τα δύο ανήλικα κοριτσάκια τους, 6 και 10 ετών, κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.
15: Καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα τα παιδιά, από ό,τι ξέρω τα έχουν στο νοσοκομείο, αλλά μου ζήτησε η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
14: Πρόκειται για την πέμπτη γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Ο 41 ετών γυναικοκτόνους, λογιστής στο επάγγελμα, φέρεται να ζήλευε την 39χρονη, θεωρώντας πως είχε εξωσυζυγική σχέση.
16: Πολύ ήσυχο παιδί, δεν είχα καταλάβει ποτέ μου ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω, σας μιλάω ειλικρινά.
14: Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ενδοικογενειακό επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καυγάδες τους ήταν συχνοί.
17: Και ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε ομηρικούς καυγάδες και μάλιστα ότι ο δράστης χτυπούσε τη γυναίκα του με ζώνη παντελονιού, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του.
18: Παλέψαμε. Κατάφερα να τη αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα.
14: Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από πολίτες για φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, εντοπίζοντας συγκεντρωμένους κατοίκους που ανέφεραν ότι είχαν σταματήσει οι φωνές.
19: Και μάλιστα μια γειτόνισσα εκεί είπε ότι είχε ακούσει μια γυναίκα να φωνάζει και να λέει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη θα φωνάξω την αστυνομία.
14: Ο γυναικοκτόνος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς φορώντας ματωμένα ρούχα. Στην κρεβατοκάμαρα εντοπίστηκε νεκρή η 39χρονη Βασιλική με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της από μαχαίρι.
20: Εγώ έτσι φωνές τις τελευταίες ημέρες, αλλά από τη μεριά της Βασιλής Σόλγας, ίσως ήταν εκεί τα δωμάτια που συχνάζανε.
14: Το θύμα στο αριστερό του χέρι κρατούσε αποτυλαβή μαχαίρι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν το τοποθέτησε ο σύζυγος και δολοφόνος της. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του θύματος.
1: Λοιπόν, η Βασιά Γκανάρα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Καλαμάτα. Θα μας πει περισσότερα για μια συνάντηση, πολύ δύσκολη συνάντηση, που είχε η μητέρα του καθομολογίαν πια δράστη με το γιο της. Η γυναίκα κατέρευσε.
21: Σοκ, θλίψη και πολλά αναπάντητα ερωτήματα έχει αφήσει πίσω τη η νέα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το ζευγάρι διέμενε στην πολυκατοικία που βλέπετε πίσω μου, στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, τα τελευταία 3 χρόνια μαζί με τα 2 ανήλικα παιδιά τους, 6 και 10 ετών. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση στην πρώτη του αυτοψία, χαρακτήρισε τις μαχαιριές ως βαθιές και σκληρές. Τα οριστικά ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται αύριο και εκτιμά ότι θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Σύμφωνα τώρα με τις μαρτυρίες, το ζευγάρι καυγάδιζε συχνά το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Μάλιστα, ένοικος της πολυκατοικίας μας ανέφερε πως την άκουσε την 39χρονη στο παρελθόν να φωνάζει πως αν με χτυπήσεις με τη ζώνη θα καλέσω την αστυνομία. Από το συγγενικό περιβάλλον τώρα αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε εκδηλώσει την επιθυμία της να χωρίσει εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ενώ χαρακτηρίζουν, περιγράφουν μάλλον τον δράστη ως έναν άνδρα ήρεμο, ευγενικό στις κοινωνικές του συναναστροφές, που μιλούσε πολύ συχνά με πολύ καλά λόγια για την σύζυγό του. Κλείνοντας, να πούμε ότι πράγματι η μητέρα του τον επισκέφτηκε σήμερα στο τμήμα και τον ρώτησε γιατί το έκανες αυτό, αγόρι μου. Στην πορεία κατέρευσε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου της χορηγήθηκαν ηρεμιστικά και επέστρεψε στο σπίτι της. Επίσης, το ίδιο πρωινό, ενδεικτικό του σοκ της υπόθεσης είναι ότι όλη η οικογένεια είχε πάει μαζί για μπάνιο και όλα φαίνονταν να κινούν ήρεμα και ομαλά.
11: Κανείς όμως
21: λοιπόν
11: δεν μπορεί να
21: βρίσκεται
11: ξέρει.
21: Υποκράτηση, ναι. Ακριβώς και αύριο το πρωί, νωρίς το πρωί, θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
1: Λοιπόν, τα παιδιά είναι επίσης, τα δύο παιδιά, τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, μεγάλα θύματα στην ιστορία αυτή. Η δουλειά, η συνέχεια, η δουλειά είναι των παιδοψυχολόγων για τη συνέχεια. Θα προσπαθήσουν να σκιογραφήσουν το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο δράστης όμως, ο καθομολογιαν δράστης, αρχίζει και χτίζει ένα συγκεκριμένο αφήγημα πάνω στο οποίο επιμένει. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
22: Ένα σενάριο αυτοάμυνας έκτισε ο πέμπτος γυναικοκτόνος του 2026 στην Καλαμάτα και δεν το αναιρεί, Ελένα. Παρότι σκότωσε την 39χρονη Βασιλική, υποστηρίζει ότι ουσιαστικά ευθύνεται το θύμα που του επιτέθηκε και εκείνος αμύνθηκε. Ωστόσο, τα ευρήματα που έχουν οι αστυνομικοί και ο ιατροδικαστής Νίκος Κοτακίδης δεν ταιριάζουν με τη σκηνή του εγκλήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θύμα έχει δεκάδες τραύματα στο πρόσωπο, το λαιμό, τον θώρακα αλλά και την πλάτη. Ο δράστης δεν έχει αμοιχές ή αμυντικά τραύματα που να δικαιολογούν επίθεση σε βάρος του. Η Βασιλική, πεσμένη στο πάτωμα, κρατούσε ένα μαχαίρι στο αριστερό της χέρι, χωρίς να υπάρχουν αναφορές ότι ήταν αριστερόχειρας. Το συγκεκριμένο μαχαίρι, μάλιστα, είναι ουσιαστικά το αντικείμενο του φόνου. Η πιθανότητα ο δράστης να έχει βάλει το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας μετά το θάνατό της είναι το πιο πιθανό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ξέρει, μάλιστα, πώς βρέθηκε εκεί, δηλαδή στο χέρι της γυναίκας του. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, αν και συγκεντρώνει μικρότερες πιθανότητες, ο δράστης να έπηξε το θύμα την ώρα που εκείνο κοιμόταν και όταν δέχθηκε τα πρώτα χτυπήματα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ μετά τον θάνατό της να την τοποθέτησε στο πάτωμα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους, ενώ από μια πρώτη προσέγγιση, Λένα, φαίνεται να μην κατάλαβαν τι συνέβη, γιατί κοιμόντουσαν ή είχαν συνηθίσει, θα σου έλεγα εισαγωγικά, τέτοιου είδους προστριβές ανάμεσα στους γονείς του.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μετά το νέο γύρο εχθροπραξιών, οι ΗΠΑ, Ιράν, τα γεγονότα παίρνουν δραματική, ως φαίνεται, τροπή. Με συγχωρείτε, το καθεστώς απειλεί ότι τελειώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και ότι κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Τα νεότερα θα μας τα συνοψίσει ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
0: Οι Ιρανοί σκληραίνουν τη στάση τους, συνδέουν πλέον ευθέως τις διαπραγματεύσεις με τις εξελίξεις στο Λίβανο και απειλούν με κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια νέα περιφερειακή κρίση. Το πρακτορείο λοιπόν Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης διέκοψε κάθε ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολά. Παράλληλα, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της φέρονται να έχουν καταρτήσει ήδη σχέδιο για νέο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ αλλά και ενεργοποίηση και άλλων μετόπων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας περάσματος του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αρακτσί Λένα, προειδοποίησε πριν από λίγο ότι παραβίαση σε ένα μέτωπο σημαίνει παραβίαση της εκεχηρίας και αποδίδει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ την ευθύνη για τις συνέπειες.
11: Άρα ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν και οι Χούθοι. Στο μεταξύ, Ισάκ, το Ιράν σταματά να κάνει τα στραβά μάτια στον Λίβανο. Λέει να σταματήσουν οι επιθέσεις, αλλά το Ισραήλ κάνει ακριβώς το αντίθετο, δίνει εντολή εκένωσης και αυτή τη φορά για τη Βηρυτό.
0: Και προαναγγέλει ουσιαστικά πλήγματα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Ο Ισραηλινός στρατός απίφθινε προειδοποίηση εκένωσης προς τους κατοίκους, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απειλεί πλέον με πλήγματα στο βόρειο Ισραήλ σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό και καλεί τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν για λόγους ασφαλείας. Οι απειλές πάντως και η προοπτική αυτής της ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης, λένε, έχουν ήδη αντίκτυπο στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύεται κατά περίπου 6-7% και κινείται κοντά στα $97 το βαρέλι.
1: Είπαμε το καλημέρα, πάντως φαίνεται πως έχουμε νέο χτύπημα σε εμπορικό πλοίο στον Περσικό. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει το ρεπορτάζ.
2: Το πλοίο μεταφοράς κοντέινερ με την επωνυμία Saris KV, το οποίο ανήκει στον ναυτιλιακό κολοσσό MSC, δέχτηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση, ενώ έπλεε 40 ναυτικά μίλια ανεκτά των ακτών του Ιράκ, δηλαδή στον Περσικό κόλπο. Η επίθεση έγινε πιθανότατα από θαλάσσιο ντρόν, καθώς από την έκρηξη, όπως φαίνεται και στα φωτογραφικά ντοκουμέντα, προκλήθηκε ρήγμα στο κήτος κοντά στην ίσαλο γραμμή που παραπέμπει σε θαλάσσιο ντρόν. Δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για τραυματίες, ούτε για πρόκληση θαλάσσιας ρήπανσης, ενώ έχει ιδιαίτερη αξία να επισημάνουμε ότι ένα ακόμα πλοίο της συγκεκριμένης εταιρείας, το MSC Francesca, έχει καταληφθεί από τους φρουρούς της Επανάστασης πριν από 3 εβδομάδες. Κλείνοντας, να σου πω ότι σύμφωνα με διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, στους τελευταίους 3 μήνες έχουν καταγραφεί 52 συνολικά επιθέσεις κατά πλοίων τόσο στον Περσικό όσο και στον κόλπο του Ομάν.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Μιχάλη Γνατίου, τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, διότι το επόμενο ερώτημα που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι αν το τέλος αυτών των συζητήσεων για τις οποίες μιλούν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης σημαίνουν ταυτόχρονα και επανέναρξη του πολέμου, το τέλος της εκεχηρίας δηλαδή.
5: Στο Λευκό Οίκο λοιπόν γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων από το πρωί για το Ιράν και το Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο με άδεια του Λευκού Οίκου. Να μην κάνουμε λάθος σε αυτό το θέμα. Με άδεια του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση της Τεχεράνης να τερματίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Το είπε ο ίδιος σε μια σύντομη παρέμβασή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NPC, αποκλείοντας την ίδια στιγμή και την επανάληψη του πολέμου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ακούμε συνέχεια πληροφορίες ότι δήθεν ο κύριος Τραμπ θα επιλέξει τελικά τον πόλεμο από την ειρήνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν δεν σημαίνει ότι θα πάμε και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού εκεί.
1: Αλλά
5: ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και χαρακτήρισε ατσάλι τον αμερικανικό αποκλεισμό. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές από μακητές, αλλά επανέλαβε: δεν μας έχουν ενημερώσει γι' αυτό. Εννοεί τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.
11: Πάντως, Μιχάλη, σοφότερους δεν μας έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και επειδή πολλές φορές βλέπουμε ότι ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, την Παρασκευή να κάνει ειρήνη και τη Δευτέρα να κάνει πόλεμο, προφανώς εδώ είναι και ο παράγων αγορές.
5: Οπωσδήποτε είναι ο παράγων αγορές. Είδαμε ότι το χρηματιστήριο είναι ασασέρα αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα του είναι πολλά και στο εσωτερικό, αλλά ξέρεις, Λένα, αποφάσισε, λέει, ότι θα τηρήσει από εδώ και πέρα σιωπή, δεν θα μιλά. Το λέει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό, έτσι. Αυτό που περιμένουμε, όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν ότι ο Λευκός Οίκος
3: συζητά ήδη με την Πυρητό και τα Ιεροσόλυμα και η Κιχηρία με τη συμμετοχή και τη Χεζμπολάχ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία. Αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα αλλάξει η στάση του Ιράν και θα συνεχίσει το διάλογο με τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε ήδη στον Νετανιάχου, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Υποθέτουμε βέβαια ότι αφορά αποκλειστικά το θέμα του Λιβάνου, αλλά δεν πρέπει να αποκλείσει κανείς ότι φρέσκαραν και τα πολεμικά του σχέδια. Πάντως ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα περιμένει το Ιράν όσο θέλει, άρα δείχνει αποφασισμένος και το κάνει δημόσια να επιμένει στις διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη. Κλείνοντας να πω ότι όμως επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή συχνά αλλάζει απόφαση, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, μπορεί να αναγκαστεί να δώσει εντολή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος με τη δικαιολογία ότι τον προκαλούν οι Ιρανοί.
1: Και πάλι στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι στο δίκτυο των κατασκόπων υπέρ του Ιράν και ένας Έλληνας που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνελήφθη μάλιστα στο παροπέντε ενός χτυπήματος, ως φαίνεται σε εβραϊκό στόχο. Για να ακούσουμε περισσότερα.
2: Έχουμε εξασφαλίσει και την φωτογραφία του. Φέρνουμε τη φωτογραφία του 46χρονου στο φως. Αυτός είναι ο Έλληνας ομογενής από την πόλη Τσάλκα της Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Όπως είναι ήδη γνωστό, εντοπίστηκε από τους Βρετανούς αστυνομικούς να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός Ιρανού δημοσιογράφου που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και ο οποίος είναι σφοδρός πολέμιος του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης. Αυτό που επίσης αποκαλύπτουμε ωστόσο σήμερα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Ιταλικών αρχών 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί οι Ιταλοί τον είχαν εντοπίσει να κατοπτεύει τις εγκαταστάσεις μιας Ισραηλινής εταιρείας στη Ρώμη.
1: Το χαρτογράφησαν.
2: Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κινούνταν γύρω από τις εγκαταστάσεις συγκεκριμένης εταιρείας, προφανώς στο πλαίσιο κάποιας παρασκευαστικής ενέργειας για να γίνει κάποια τρομοκρατική επίθεση στο τέλος σε βάρος αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Υπήρξε και επικοινωνία αλλά και αλληλογραφία ανάμεσα στην Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με την Ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και μάλιστα καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπολ ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, στοιχείο που οδήγησε τους Βρετανούς στον εντοπισμό και την σύλληψή του. Να σου πω ότι θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου, ενώ επίσης είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να επισημάνουμε ότι το 2024 είχε γίνει μια απόπειρα δολοφονία σε βάρος ενός Ιρανού αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου στο Λονδίνο από δύο πληρωμένους δολοφόνους που είχαν πληρωθεί, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, από τους φρουρούς της Επανάστασης.

0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στα εγγένεια των Ποσειδονίων δίνει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτζη Κούκκι είναι εκεί. Κατέγραψε τα βασικότερα σημεία της ομιλίας του.
1: Την ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας υπογράμμισε αρκετές φορές από το Βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγγενιάζοντας τα Ποσειδόνια, ενώ τη συνέδεσε με τις διεθνείς εξελίξεις λόγω του πολέμου μέσα στην Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, αλλά και τις παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες. Όπως είπε χαρακτηριστικά Λένα, ένα σοκ στην ναυτιλία μεταφράζεται σαν ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, ενώ σημείωσε την πρόθεση της Ελλάδας να θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας την θέση της να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς τα στενά, να μην υπάρξουν διόδια, αλλά και να αποτελούν έναν διάδρομο ελεύθερης ναυσιπλοείας.
2: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί. Όταν το κλείσιμο μίας και μόνο θαλάσσιας οδού, όπως τα στενά του Ορμούς, αρκεί για να εκτοξεύσει το κόστος των μεταφορών, να αυξήσει γρήγορα τον πληθωρισμό παντού στον κόσμο, να οδηγήσει ακόμα σε πραγματικές ελλείψεις και ως προς τα καύσιμα, αλλά και ως προς τα αγαθά.
0: Τώρα η έλευση του Αλέξη Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τρίτη θέση το Πασόκ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά. Με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αναμετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη Χαριλάου Τρικούπη, με τον Χάρη Δούκα, όπως ακούσετε τώρα από την Δέσποινα Βλεπάκη, να αφήνει ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης με το κόμμα Ελλάς.
3: Μετά την αμηχανία που προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη το ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης που άφησε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας επανέρχεται με ανάρτησή του, επιμένοντας τη συνεργασία με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.
4: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω. Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
3: Οι εσωκομματικές αντιδράσεις δεν άργησαν. Η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για όσα είπε ο Δήμαρχος της Αθήνας χωρίς να τον κατονομάζει.
5: Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
6: Κυριαρχικός υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις.
7: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένα στέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει.
3: Η πλευρά Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι δεν μπαίνει σε συζήτηση περί συνεργασιών, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς άφησε εχμές για την εκπρόσωπο της Ελλάς που τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι το Πασόκ δεν αποτελεί όμορο χώρο.
8: Ο κάθε πολιτικός χώρος να πάρει τις αποφάσεις του συγκροτημένα και με σοβαρότητα. Δηλαδή δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς από την αρχή, έχοντας κάνει αυτή τη διαδικασία μεταξύ μας, έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
9: Η όμορφη χώρα είναι το κέντρο, η αριστερά και η κεντροαριστερά. Άρα αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του που αποφτύνει την χωροταξία, την πολιτική, δεν ξέρω και αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα.
3: Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση, με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο και καθοριστικό, αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία. Και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους.
3: Αύριο, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης, ενώ μαζί με τους βουλευτές θα παραιτηθούν και άλλα στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με ανάρτηση του συμπροέδρου του κόμματος Κόσμος, Νίκου Ράπτη, ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Αντώνης Ατζολέτος, διότι φαίνεται, είναι πασιφανές πως στράπουλα ανακατεύεται. Όλες οι εξελίξεις όμως μοιάζει να έχουν κοινό παρονομαστεί τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει επίσης και η παράμετρος Δούκα. Οι δηλώσεις χάρη Δούκα προκάλεσαν αρχικώς σύγχυση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές και στρατηγική.
11: Υπάρχει μια αναμπομπούλα και υπάρχει γιατί. Γιατί μέχρι τώρα στο Πασόκ λένε γνωρίζαμε τη στρατηγική της νίκης επί της Νέας Δημοκρατίας έστω με μια ψήφο. Ακούσαμε από τον Χάρη Δούκα να μιλάει για τις δεύτερες κάλπες. Και αυτό έμεινε αρκετά, δηλαδή για το τι θα γίνει μετά τις δεύτερες εκλογές, με ποιο θα συνεργαστεί το Πασόκ. Και από τη στιγμή που δεν υπήρξε αλλαγή γραμμής του Πασόκ, αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Δούκας έκανε ακόμα πιο σαφές ότι ουσιαστικά ο δεύτερος κερδίζει την πολιτική του επιβίωση. Θα ηγεμονεύσει της κεντροαριστεράς και ο τρίτος απλώς θα κληθεί μετά να ακολουθήσει.
12: Τώρα, εξέλιξη έχουμε και σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Να δούμε εκεί τι κληρώνει και πότε θα είναι άμεσες εκεί οι εξέλιξεις.
11: Ναι, στον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα είναι υπαρξιακό. Δύο στρατόπεδα, το Σάββατο, Κεντρική Επιτροπή. Το ένα η πλειοψηφία που θέλει να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο ακόμα. Δεν υπάρχει φόρμουλα. Ούτε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού υπάρχει κάποιο νεύμα. Και το άλλο η μειοψηφία, ο Παύλος Πολάκης, όπου εκεί είναι πιο ξεκάθαρα όμως τα πράγματα. Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Νέα Αριστερά, εκεί περιμένουμε τους 7 βουλευτές να αποχωρήσουν. Περιμένουμε
12: και εκπλήξεις δεν θα έχουμε. Δεν θα παραδώσουν για την έδρα.
11: Δεν νομίζω. Μιλάμε για αναξαρτητοποίηση και εδώ υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για παραίτηση. Άρα λοιπόν είναι αρκετό αυτό ή είναι το πρώτο βήμα και μετά θα πέσουν όλοι στο τραπέζι. Γιατί μιλάμε για πρώην στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα πάνε στο κόμμα.
0: Σε κάθε μέτρηση διερευνάμε την δεξαμενή των αναποφάσιστων, εκείνων δηλαδή που μπορούν να καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και πάντα παραμένουν σε ένα υψηλό ποσοστό. Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε την ακτινογραφία της γκρίζα ζώνης που από το 2023 έχει αρκετές δοκιμάνσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που είναι διαθέσιμα υπάρχουν κυρίως νέοι και γυναίκες που συνθέτουν αυτήν την αποκαλούμενη και αδιευκρίνηστη ψήφο. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν κοιτούν οι πολιτικές δυνάμεις για να επαναπατρίσουν ψηφοφόρους, ειδικά μετά την είσοδο των δύο νέων κομμάτων που αλλάζουν τον δημοσκοπικό χάρτη. Η Άντζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ.
13: Τα νέα κόμματα ανακάτεψαν την πολιτική σκακέρα και άλλη μια φορά ωστόσο οι αναποφάσιστοι φαίνεται πως καθορίζουν το παιχνίδι, καθώς θα διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση του αποτελέσματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σύμφωνα μάλιστα με τις δημοσκοπήσεις, αποτελούν περίπου το 1 πέμπτο του εκλογικού σώματος. Με βάση στοιχεία της ΠΑΛΣ, ένα χρόνο πριν η αδιευκρίνηστη ψήφος που περιλαμβάνει τους αναποφάσιστους, τα άκυρα λευκά και την αποχή ήταν στο 15%. Από την άνοιξη και μετά γίνεται περίπου στη ζώνη του 18%.
14: Οι αναποφάσιστοι είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο εμείς το διεκδικούμε και θα διεκδικούμε έναν προς έναν.
15: Τι θα ψηφίσω, θα αποφασίσω όταν θα βγούνε και οι αποφάσεις τους.
13: Σύμφωνα με δημοσκοπικά ευρήματα από την δεξαμενή των αναποφάσιστων εξαιρούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς το 60% αποτελούν πολίτες ηλικίας από 17 έως 44 ετών. Οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο αναποφάσιστες. Τα κόμματα ήδη έχουν στοχεύσει στην προσέλκυση του συγκεκριμένου κοινού.
16: Δεν έχω αποφασίσει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί με τόσα που ακούμε δεν μπορούμε και εμείς οι νεολαία να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο όχι.
17: Το μεγάλο ζήτημα στην πολιτική αντιπαράθεση είναι η ανάγκη των πολλών και οι πολλοί είναι οι αναποφάσιστοι. Και σε αυτούς πρέπει να μιλήσουμε με όρους προγραμματικούς.
18: Ο κατακερματισμός, τον μόνο που ωφελεί είναι τον κύριο Μαντσοτάκη.
13: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 40% των ψηφοφόρων της γκρίζα ζώνης που απήχαν στις προηγούμενες εκλογές αναμένεται να μην ψηφίσουν ούτε στις επόμενες. Από εκείνους που είχαν προσέλθει στις κάλπες, περίπου το 30% υποστήριξε τη Νέα Δημοκρατία, το 10% τον ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι τα άλλα κόμματα.
19: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Τώρα επειδή δημιουργήθηκαν και νέα κόμματα, να δω λίγο πού θα κατευθυνθώ.
13: Αύριο στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky θα προβληθεί η νέα πανελλαδική μέτρηση της ΠΑΛΣ.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Λάμψιας στην Λένα Φλιτζάνη για τους βηματισμούς που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ σε κάποιες, θα έλεγε κανείς ότι από τη μία οι δημοσκοπήσεις, από την άλλη οι φωτιές που βάζει ο κύριος Δούκας και στο φόντο η αυτόνομη πορεία του συνεδρίου, όλα αυτά είναι κάπως δύσκολο να τα συγκεράσεις.
20: Είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κοίταξε, αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί ένα βηματισμό σοβαρό και να έχει ένα υψηλό ποσοστό, δεν θα είχαμε τις γκρίνιες Δούκα ή την άλλη γραμμή. Γιατί στην πραγματικότητα ο Δήμαρχος σήμερα έβαλε ένα άλλο πλαίσιο από αυτό που είχε αποφασίσει το Πασόκ στο συνεδριό του. Επανήλθε βέβαια με διευκρινιστικές δηλώσεις, αλλά όταν ένας πολιτικός χρειάζεται να διευκρινίσει τι είπε, μάλλον κάτι κακό έχει ήδη συμβεί.
12: Τι διαφύγημα ο κύριος Δούκας?
20: Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας βλέπει ότι επέρχεται κακή εξέλιξη και σπέβδει να προλάβει τις εξελίξεις. Διευκρίνησε ότι επιμένει ότι πρέπει ο αρχηγός του Πασόκ να είναι κτλ. Το απάντησε η κυρία Δηματοπούλου, που σημαίνει ότι ήδη έχουμε μια εσωτερική σύγκρουση στο Πασόκ. Και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, αυτή είναι η εκτίμηση, στον βαθμό που οι δημοσκοπήσεις, τα νέα δημοσκοπήσεις θα είναι καλά για το Πασόκ.
12: Σε περίπτωση λοιπόν που τα νέα αυτά που λες δημοσκοπικά δεν θέλουν το Πασόκ στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον δημοσκοπικά, και το θέλουν στην τρίτη θέση, αυτό ανοίγει το κεφάλαιο συνεργασιών, τουλάχιστον σε επίπεδο σκέψης για την ηγεσία της Χαριλαοτρικού Παναγιώτη.
20: Κοίταξε, ένα κόμμα που θέλει να κάνει τον μπρόκερ, δηλαδή να πάρει τους ψηφοφόρους και να τους διαπραγματευτεί με ένα άλλο κόμμα μετά τις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Αυτό είναι καταστροφή. Είναι αυτοκαταστροφική επιλογή.
12: Και τι μπορεί να κάνουν για να κλείσουν την ψαλίδα?
20: Φαντάζομαι ότι δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Αν ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή, θα έχουν κακή τύχη. Κοίταξε, οι πρώτες δημοσκοπήσεις γενικώς ευνοούν κάποιον που ξεκινάει. Και εν προκειμένου τον κύριο Τσίπρα. Εκείνο που έχει σημασία να δούμε θα γίνει στο τέλος Ιουνίου και ακόμα καλύτερα το Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση, το Πασόκ όμως έχει χάσει την ψυχραιμία του, γιατί έχει χάσει το momentum. Είχε όλο το χρόνο να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη και κυρίως τι λάθος κάνει. Κοιτάει όλο αριστερά και αριστερότερα. Εκεί υπάρχει μεγάλο συνωστισμός. Υπάρχουν πολλοί που διεκδικούν εκεί την ψήφο των πολιτών. Το κενό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί κενό δεν υπάρχει στην πολιτική, κάποιος το καλύπτει, είναι στο κέντρο. Στο προσδιοριζόμενο ως προοδευτικό κέντρο. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί κάνει πάρτι ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον είναι τυχερός άνθρωπος, γιατί φαίνεται όλα δουλεύουν για εκείνον.
12: Και θα δούμε όταν θα κόψει και το νήμα δημοσκοπικά πάντα, γιατί μιλάμε ότι αυτή η περίοδος δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε παγίωση κάποιων ποσοστών. Τώρα, ρελάνς μπορεί να κάνει το Πασόκ, Παναγιώτη, με αυτά τα δεδομένα που μας
20: λες? Αν αλλάξει μυαλά, μπορεί. Αλλά δεν μας έχει πείσει μέχρι τώρα πορεία του. Μακάρι να αλλάξει μυαλά, γιατί χρειάζεται μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα και χρειάζεται κάποιο κόμμα να μπορεί να απειλεί τουλάχιστον τον πρώτο. Να τον απειλεί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τον κερδίσει, αλλά να τον απειλεί τουλάχιστον. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Μακάρι να αλλάξουν μυαλά και να βρουν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα momentum και να κερδίσουν την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κοίταξε, το Πασόκ έχει πρόγραμμα, πάσχει από τη λογοδιάρρεια και την αριστεροφλιαρία.
0: Και στον Νίκο Παγκάκη τώρα για μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση που προκαλεί θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. 10 μέρες μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του στα Γιάννενα, έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών. Δυστυχώς ο πρώην αμυντικός της εθνικής ομάδας και της ΑΕΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ισχυμική βλάβη που υπέστη στον εγκέφαλο.
1: Βάρη πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών. Έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
21: Σίγουρα θα είναι δύσκολη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον αθλητισμό, γιατί είναι ένα παιδί νέο, είναι ένα παιδί που πρόσφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένας σωστός επαγγελματίας, και πιστεύω ότι όποιος άκουγε Μάριος Οικονόμου δεν είχε κακό λόγο μέσα.
1: Ο ΠΑΣ Γιάννενα ήταν η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή ο Μάριος Οικονόμου.
22: Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννενα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Το δίκυκλο που οδηγούσε ο Μάριος συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα σε λεωφόρο Μακρυγιάννη. Ο Οικονόμου υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Γεννημένο στα Ιωάννινα, λοιπόν, αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννενα. Η πορεία του τον οδήγησε στην Ιταλία και στις Κάλιαρη, Μπολόνια, Σπάλ και Μπάρι. Στην Ελλάδα φόρησε τη φανέλα της ΑΕΚ, μετρώντας 46 εμφανίσεις. Ακολούθησε Κοπενχάγη και Σαμπντόρια πριν επιστρέψει στον Πανετολικό. Με την Εθνική Ελλάδα κατέγραψε συνολικά 6 συμμετοχές.
22: Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προλίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι μάχες που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός.

0: Πάμε και στην τελευταία είδηση για σήμερα. Η αθλητική ενημέρωση, η αποθέωση συγκεκριμένα που γνώρισαν οι παίκτες της Paris Saint-Germain από τους χιλιάδες οπαδούς της που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας για να υποδεχθούν τους πρωταθλητές Ευρώπης πια. Ο Βασίλης Χατζηδάκης έχει το ρεπορτάζ με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Το πάρκο των πριγκίπων φλέγεται στη θέα του Ιερού Δισκοπότηρου. Και για μία ακόμη φορά υποκλίνεται στους back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης. Η πυραυλοκίνητη παρέα του Μαρκίνιος στο πάρτι της ζωής της. Τα ουράνια ο αρχηγός και όλοι οι Παριζιάνοι. Κάθε φορά που ο πρόεδρος Νασέρ Αλ-Κελαϊφή προσπαθούσε να μιλήσει, η σκηνή μετατρέπονταν σε εξέδρα.
2: On a gagné back to back. On a rentré de la legend de football.
1: Πάρτι στο Parc des Princes στον πύργο του Άιφελ και υπόκληση από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
3: Paris a gagné deux étoiles. Merci. Alors vive Paris, vive le PSG, vive la République et vive la France.
1: Και αν οι Γάλλοι βουτούσαν όλο το βράδυ σε πελάγη ευτυχίας και θριάμβων, οι Άγγλοι της Arsenal έγραψαν ιστορία στο Λονδίνο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Άσπα Παναγωπούλου θα είναι σε πολύ λίγο εδώ για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για το επόμενο τρίωρο παρέα σας ο Βασίλης Κουφόπουλος με τα στιγμιότυπά του. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας Ισραηλινά μέσα που έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια του της Βηρητού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ. Όπως έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρητό και όσα στρατεύματα βρίσκονται καθοδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ομοίως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεσμολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Εν τω μεταξύ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο.

Κάλεσμα στο Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο απίφθινε και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή. Άγνοια δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο NBC δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από το Ιράν, αλλά πιστεύει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και ότι λίγη σιωπή θα ήταν ευεργετική. Αυτό δεν σημαίνει, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι θα πάμε να ρίξουμε βόμβες παντού εκεί. Απλώς θα κρατήσουμε σιωπή. Θα διατηρήσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό, πρόσθεσε. Πάντως, σε νεότερη αναρτήση, τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται κανονικά. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά στο στενό του Ορμούζου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκιγιόμ Μερσχέ ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ώρο λουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάλιρο, Άλυμο και Γλυφάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγορεύσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Η ορατότητα της πρωινής ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Στιγμιότυπα» με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3. Προσοχή στις αλλεργίες, κυρίες και κύριοι. Έχουν ανθίσει τα φυτά, τρέχουν οι μύτες. Προσοχή στους δρόμους. Πολλά φανάρια δεν λειτουργούν φυσικά και δεν υπάρχει τροχέα. Και φυσικά όλοι παραβιάζουν το κόκκινο, αφού πήρα και το μήνυμα ότι διαγωνισμός με τις ψηφιακές κάμερες, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πάγωσε, καθυστερεί κτλ. Καλησπέρα, δεν είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Μαζί σας θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. 2-10-48-00-170 έως 4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Γρήγορη ματιά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου για να δούμε πώς έχει η κατάσταση τώρα, σύμφωνα πάντοτε με τους ψηφιακούς χάρτες. Αν μπούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις εφαρμογές, θα δούμε ότι στη Βουλιαγμένη, πηγαίνοντας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρος Αθηνών, γιατί αυτή είναι η ονομασία, έχουμε αργοπορία ή και μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λεωφόρου Ευελπίδων, πηγαίνοντας προς Σούνιο στην κατεύθυνση αυτή και επιστρέφοντας προς Αθήνα, κάπως καλύτερη κατάσταση. Στη συνέχεια, αν μπείτε στην Παραλιακή, κυρίες και κύριοι, θα βρείτε τα πρώτα προβλήματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος πριν από τη Γλυφάδα, μετά στο Ελληνικό ή κλασική ανάσχεση, τίποτα δεν αλλάζει σε αυτήν εδώ τη χώρα ούτως ή άλλως με τα ζητήματα κυκλοφορίας, και μετά οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Μικρά προβλήματα στην Αρδιτού, στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλολάου, στο Παγκράτη, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Μιχαλακοπούλου, στην Κατεχάκη λόγω στη Λεωφόρο Μεσογείου, συμβολή της με τη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή πριν από την ΕΡΤ για να στρίψουμε στην οδό Αγίας Παρασκευής, στην Αττική Οδό επίσης μέχρι να βγείτε στην Παλίνη, κάποια μικρά προβλήματα από το ύψος λίγο μετά το Κοροπή. Διαφορετικά οι δρόμοι είναι ορθάνυχτε, μην ανησυχείτε. 2-10-48-00-170 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα ενημέρωση σε πρώτο χρόνο εδώ στον Sky 100,3. Ναι, και 11 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3. Μιλούσα μόνος μου στο κενό. Το κάνω και στην καθημερινότητα, αλλά τώρα το κάνω και με κλειστό μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. 2-10-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Αργία του Αγίου Πνεύματος, τα πάντα σχεδόν κλειστά με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά καταστήματα κλείσαν άρρωνα, έφτασαν μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θεσμική αργία πλέον για όλο τον κόσμο, έως και οι τράπεζες ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν λειτουργούν. Καθυστερούν και εκείνες, δηλαδή στέλνεις το ποσό την Παρασκευή και φτάνει την Τρίτη. Καλύτερα να πάει να σηκώσεις τα χρήματα μόνος σου και να τα μεταφέρεις από τη μία τράπεζα στην άλλη. Γιατί η τράπεζα σου πάρει και προμήθεια για αυτήν την καθυστέρηση, όχι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Και έχουμε περάσει 3 μνημόνια, 3 task force, 5, βρεθήκαμε στο χιλιοστό και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία να αποστέλλονται εγκαίρως τα χρήματα, για παράδειγμα, να μην καθυστερούν οι πληρωμές. Γιατί είναι αργία, λέει. Άρα η πληρωμή, την οποία δεν συντολίσει σήμερα, θα πάει αύριο στον προορισμό της. Ταξιδεύει, καθυστερεί, ξεκουράζεται. Το έμβασμα. Καλησπέρα σας. Το πέμπτο επεισόδιο της σειράς στο χιλιοστό, αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, και πλησιάζουμε για το μεγάλο φινάλε της επόμενης Παρασκευής, πως η χώρα βρέθηκε στην άκρη του γκρεμού όλες οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν εκείνη την περίοδο. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr. Και η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με το sky.gr, Τραμπ συμφωνία για πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το πρώτο θέμα συμβαίνει τώρα. Μπείτε στο sky.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ο Μοχσέν Ρεζαή, σύμβουλος του Χαμενεή, ανέφερε ότι ο Ορμούς είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Στο πρώτο θέμα του sky.gr, καμπανάκι από Κομισιόν. Σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, βασικό στοιχείο τη ευρωπαϊκή πορεία τη Αλβανία. Το χτύπημα θα μπορούσε να είναι θανατικό. Τη φόρο, λέει στο Sky, ο Έλληνας ομογενής για τα επεισόδια στην Αλβανία, και ο πύργος της Βαβέλ, οι δηλώσεις Τραμπ Ιράν, οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Στην πολιτική επικαιρότητα, δημοσκόπηση της Opinion Poll, ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, στο 25,6 είναι Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καριστιανού. Τα πρώτα θέματα τώρα στο sky.gr. Διαρκής ενημέρωση για την κίνηση, για την ειδησιογραφία εδώ στον Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Καλό μήνα, καλό, όλα τα καλά, να δούμε καλό βδομάδα, καλό καλοκαίρι, καλά Χριστούγεννα, όλα τα καλά εδώ απόψε μαζί μας. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, αυτά που φαίνονται και αυτά που είναι κάτω από την επιφάνεια. Συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα και τεχνητή νοημοσύνη. Να, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, κυρίες και κύριοι, διότι μπαίνουν νέοι παράμετροι πλέον στη ζωή μας από τη χρήση τεχνολογίας. Ο κύριος Ιωάννης Πίτας, πρόεδρος Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στη Τεχνητή Νοημοσύνη και κύριος ερευνητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πίτα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, που είστε απόψε μαζί μας. Θα θέλαμε να μας δώσετε τις παραμέτρους. Τι αλλάζει με την τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι τα νέα δεδομένα που επιφέρει τεχνητή νοημοσύνη εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία η οποία μπαίνει στο της ζωής και δυστυχώς μέχρι στιγμής έχει μείνει αρρύθμιστη και σε εθνικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάποιες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση και η κυβέρνηση έχει ανεβάσει γενικά ψηλά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και καλά κάνει. Και θεώρησε σκόπιμο να μπει το θέμα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για την υπηρεσία του ανθρώπου και στο σύνταγμα.
0: Ναι. Ποιες θα είναι οι προβλέψεις, για παράδειγμα, τι εκτιμάτε από τη δική σου πλευρά, κύριε Πίτα?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο σκεπτικιστής. Καταρχήν είμαι υπέρμαχος της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί με τον άγχο τρόπο με τον οποίο πηγαίνουμε σήμερα, το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να ενισχύουμε τους κινδύνους τους οποίους έχει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό είναι ένα ερώτημα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι καλύτερα να γίνει με απλή νομοθεσία, όχι μέσω του Σύνταγμα. Όχι γιατί έχω ένα πρόβλημα να το να μπει στο Σύνταγμα, αλλά αντίθετο μάλιστα. Αλλά ξέρετε, στην Ελλάδα, αν κάτι πάει στραβά και ένα άρθρο του Συντάγματος πρέπει να αλλάξει, τότε αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. Καμιά φορά δεν γίνεται καν, γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες πλειοψηφίες. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία την οποία δεν ξέρουμε καλά. Μπορεί ο τρόπος που θα γράψουμε τα πράγματα σε ένα άρθρο του Συντάγματος να είναι τέτοιο που να δημιουργεί προβλήματα και να χρειάζεται αναθεώρηση. Και αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Ή να αλλάξουν τα δεδομένα από τη χρήση τη νοημοσύνη σε μια πενταετία. Να είναι τέτοια επανάσταση που το Σύνταγμα να είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν υπάρχει αυτή η παράμετρος.
1: Υπάρχουν ορισμένα απλά θέματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη στην εθνική άμυνα και αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι αναπόφευκτο. Μπορείς να πεις ότι κάτι τέτοιο είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου με τη γενική έννοια. Αρχίζουν και παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί μετά να πάνε στα δικαστήρια για να εκδικαστούν και καλά είναι να μην είναι αυτού του υπέρθει η συζήτηση σε επίπεδο συντάγματος. Κάτι γνώμη. Δεν είμαι συνταγματολόγος.
0: Καλά, ναι. Από την και έχει χρήση, υπάρχει, είναι χρήσιμη η διεπιστημονική προσέγγιση σε αυτού του είδους τα ζητήματα, διότι είναι υποδιαμόρφωση όλα αυτή την εποχή. Έτσι όπως εξελίσσεται και η τεχνητή νοημοσύνη και σίγουρα δεν την παράγουμε εμείς, οπότε δεν ξέρουμε και τι θα μας φέρει. Είναι πολύ μακριά από εμάς.
1: Κοιτάξτε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε και με το GDPR παλιότερα, αλλά και με το AI Act να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αποδείχθηκε ότι το αντικείμενο αυτό είναι αγκαθωτό, έχει πάρα πολλές πλευρές. Ήδη συζητάνε για αλλαγή του AI Act, έχει μπει στα σκαριά δηλαδή η αναθεώρηση του AI Act, μόλις 2-3 χρόνια μετά την επίσημη υιοθέτησή του, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα πεδίο το οποίο κινείται και είναι σαν κινούμενη άμμος και πρέπει να προσέχουμε το τι ακριβώς κάνουμε. Ότι χρειάζεται να τη ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, και πρέπει σίγουρα να υπάρχουν και κρατικές εγγυήσεις για να υπάρχει προστασία των δικαιωμάτων όλων.
1: Κοιτάξτε, αναφυσβήτητα, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για παράδειγμα για τα προσωπικά δεδομένα, ότι είναι η περιουσία του καθενός μας και μάλιστα πολύτιμη περιουσία. Ξέρετε εσείς καμία περιουσία κανενός η οποία να μην έχει μετρηθεί ποτέ? Αν σας ρωτούσα να σας πόσο αξίζουν τα δεδομένα σας, έχετε καμία απάντηση? Δεν έχετε, ούτε καν το κράτος έχει τέτοια απάντηση. Πρέπει επομένως να δημιουργηθούν αυτοί οι μηχανισμοί με τους οποίους την πνευματική μας ιδιοκτησία να μπορούμε να τη χειριστούμε καλά, να μπορούμε ενδεχομένως να τη δώσουμε με κάποια ανταμοιβή και αυτό εδώ πέρα να είναι στα πλαίσια μιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ένα παράδειγμα δηλαδή του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky, κύριε Πίτα. Ο κύριος Ιωάννης Πίτας, πρόεδρος Διεθνούς Ακαδημίας Δακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, κύριος ερευνητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στην καθημερινότητά σας, ένας στους τρεις οικονομικά ενεργούς Έλληνες με κόκκινο δάνειο, επισφάλειες φτάνουν στα 91,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούν στο 37,4% του ΑΕΠ. Αναφορά από την καθημερινή του περασμένου Σαββάτου, κρατήστε το, διότι αυτό επιβαρύνει την κατάσταση των ανθρώπων, των νοικοκυριών, και μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί καμία απάντηση. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 εκτάκτως μαζί σας κυρίες και κύριοι, αυτή την Δευτέρα αργία του Αγίου Πνεύματος, ο Δημήτρης Γκατζόγλου απουσιάζει, θα είναι ξανά μαζί σας από αύριο. Άλλη μια υπόθεση γυναικοκτονίας κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Αυτή τη φορά στην Καλαμάτα ένας άντρας δολοφόνησε την σύζυγό του στο διαμέρισμα που έμεναν, παρουσία των παιδιών τους. 39 ετών η γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους και δολοφονήθηκε από τον άνδρα ηλικίας 41 ετών, τον σύζυγό της. Τα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ στο αριστερό της χέρι φέρεται να κρατούσε μαχαίρι. Έγινε ο πρώτος έλεγχος από τον πρώτη έρευνα ιατροδικαστική, από τον αρμόδιο ιατροδικαστή. Ο άντρας ηλικίας 41 ετών ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού έχουν μεταφερθεί στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Θα ζητήσουμε, κύριε και κύριοι, τη γνώμη ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα θέματα έμφυλης βίας και μας βοηθάει εδώ και πάρα πολύ καιρό να καταλάβουμε τι είναι, πώς ξεσπά, ποιες είναι οι αιτίες και τι πρέπει να γίνει. Κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Πάλι.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουκόπουλε. Καλησπέρα σας, ακροατές.
0: Είναι άλλη μια γυναικοκτονία που είπε προστίθεται η Πέμπτη από την αρχή αυτή του 2026 σε μια ακόμη οικογένεια.
2: Ναι, δυστυχώς, και με δύο παιδιά να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο από ό,τι διάβασα. Το φαινόμενο της έφυλης βίας είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πραγματικά πολύ μεγάλη διάσταση και η αριθμή είναι αφανής. Έχει πολύ μεγαλύτερη από αυτή που βλέπουμε, παρά το ΜΜΤΟΥ και παρά τις καταγγελίες. Ξέρουμε ότι πέρσι μόνο 20.000 ήταν οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο αυτό. Και 150 με 200 καταγράφονται καθημερινά και πηγαίνουν στη δικαιοσύνη. Αυτό μας δείχνει έτσι το μέγεθος αυτού που καταγγέλλεται, ως αυτό που δεν καταγγέλλεται. Και να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή τώρα αυτής της γυναίκας, της άτυπης γυναίκας, όπως και της άλλης γυναικοκτονίας, είναι στην πραγματικότητα η κορύφωση του παγόβουνου. Και αυτό που ξέρουμε πολύ καλά μελετώντας το φαινόμενο της έμφυλης βίας, δηλαδή μελετώντας το φαινόμενο του να θεωρεί ένας άντρας ότι μια γυναίκα είναι κτήμα του, ότι έχει δικαίωμα πάνω τη και ότι πρέπει να τον υπακούει και ότι αν όχι μπορεί να φτάσει μέχρι και στο φόνο τη, ξέρουμε ότι αυτό το φαινόμενο είναι κάτι που δεν γίνεται ξαφνικά. Δεν είναι δηλαδή μέσα σε μια μέρα να ζευγάρι τσακώνεται και φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε ότι πριν προηγείται μακροχρόνια κακοποίηση, συμπεριφορές άσχημες, απειλές, ψυχολογική βία, εκφοβισμοί, ή πολλές φορές οικονομική βία, και η γυναίκα δεν μπορεί να αντισταθεί σε όλο αυτό, δεν μπορεί να αδιαφοροποιηθεί, δεν μπορεί εύκολα να φύγει από τον άντρα. Και ξέρουμε ότι και το σύστημά μας δυστυχώς, το σύστημα προστασίας των γυναικών αυτών, δυστυχώς είναι διάκριτο. Δεν έχει στηθεί σωστά. Ναι, δεν έχει στηθεί σωστά όπως πρέπει, ώστε πραγματικά να τις προστατεύει. Θυμάστε με το περιστατικό που είχε γίνει με την Κυριακή την Γρήγορα, που ήταν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Αυτή έτσι πολύ τρομακτική ιστορία, γιατί συνέβη έξω από το αστυνομικό τμήμα, με το δεν μεταξύ που κατηγορήθηκαν οι αστυνομικοί και που τώρα πάνε σε δίκη. Παρ' όλα αυτά, έγιναν τότε διάφορες κινήσεις και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να αρχίσουν να εφαρμόζονται καλές πρακτικές. Ώστε δηλαδή να αρχίσουν να βάζουν στην αστυνομία ομάδες διεπιστημονικές, οι οποίες θα βοηθήσουν να αντιμετωπίζονται οι πρώτες καταγγελίες της έμφυλης βίας. Να φτιάχνεται ένας φάκελος, να παρακολουθείτε μια υπόθεση. Στην πρώτη έτσι κακοποιητική συμπεριφορά, αυτό να καταγράφεται και να μπορεί η γυναίκα να βρει μια βοήθεια, ώστε να μην φτάνουμε στις ακραίες καταστάσεις για να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει την επιστημονική ομάδα στην αστυνομία που να είναι από ψυχολόγους, νομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και αστυνομικούς φυσικά. Δεν υπάρχει αυτή η φροντίδα και προφανώς δεν υπάρχει η συνέχεια του φακέλου αυτού. Δηλαδή κάποιος πραγματικά να παρακολουθεί την πορεία και όταν υπάρχει μια μικρή καταγγελία, όταν υπάρχει μια πρώτη φοβισμένη προσέγγιση από τη γυναίκα, να βρει και ανταπόκριση και να βρει τη βοήθεια. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολο να φύγει κανείς από τέτοιες καταστάσεις. Απενός υπάρχει το συνέστημα και υπάρχει και η πεποίθηση ότι όλα αυτά έτυχε, ήταν μια άσχημη στιγμή και οι γυναίκες μόνες θέλουν να ελπίζουν και να πιστεύουν ότι δεν θα επαναληφθεί και δυσκολεύονται να φύγουν. Και μετά υπάρχει και αυτή η σιωπή. Ποιος θα τις πιστέψει και ποιος θα τις βοηθήσει.
0: Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα πριν να λειτουργεί ένας φάκελος με την πρώτη καταγγελία και ταυτόχρονα να υπάρχει ενεργοποίηση της επιστημονικής ομάδας ώστε να κρίνει αν πρέπει να παρέμβει ή όχι. Να μην αφήνουμε να φτάσει η κατάσταση στον καυγά, στη ρήξη και μετά σε όλες αυτές τις τραγικές συνέπειες.
2: Ακριβώς. Όλα τα προηγούμενα στάδια, τα οποία υπάρχουν πάντα, οι γενικοκτονίες, όλα τα προηγούμενα στάδια και που κάποια από αυτά έχουν καταγραφεί και στον κοινωνικό περίγυρο και πολλές φορές και στις υπηρεσίες και στην αστυνομία, να τα παίρνει κανείς πολύ σοβαρά και να κάνει κάτι για αυτά. Όχι μόνο να τα παίρνει, να τα σημειώνει και να μένει σαν σερτάρι, αλλά να παρεμβαίνει σε αυτά ώστε να γλιτώνει την εξέλιξη. Βέβαια, δεν θα σταματήσει το φαινόμενο της εθνικής βίας με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα προστατευτούν τα υποψήφια θύματα. Έτσι. Για να σταματήσει το φαινόμενο πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα όπως πρόληψη, εκπαίδευση, συζητήσει γύρω με τι σημαίνει συνένεση και τι σημαίνει μη συνένεση στη σεξουαλικότητα, εκπαίδευση των παιδιών και πολλές πολλές δράσεις ώστε πραγματικά να ευαισθητοποιηθούν σαν κοινωνία και γύρω από το σώμα μας και ότι το σώμα μας πρέπει να το διαθέτουμε όταν θέλουμε και όπως θέλουμε και γύρω από την ενσυναίσθηση και να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε το σώμα του άλλου και αυτό πρέπει να γίνεται από μόνο του, όχι επειδή κάποιος το ζητάει, αλλά επειδή εμείς ήδη ξέρουμε ότι έτσι οφείλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Εγώ.
0: Κυρία Αλέξανδρα, πάλι ψυχολόγος, θα τη συναντήσουμε το βράδυ της Τετάρτης εδώ στο στούντιο του Sky. 9.27 πρώτα λεπτά νωρίτερα υπήρξε ένα ατύχημα στα Μέγαρα, στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα. Τα αυτοκίνητα έχουν αποσυρθεί στη Λωρίδα κατά της κυκλοφορίας. Κανονικά εισέρχονται όσοι πήγαν Πελοπόννησο χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία. Περνάνε από τα διόδια, επιστρέφουν και τα πλοία. Αύριο ξανά, κυρίες και κύριοι, ξανά. Όλοι μαζί στα σχολεία. Τελείωσε η αργία, αλλά είναι το προεόρτιο. Στην πραγματικότητα είναι η πρώτη ένδειξη ότι έρχεται το καλοκαίρι. 9:30 πρώτα λεπτά το θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
3: Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν εξάντλησαν τα αποθέματα πυράβλων της Ουάσιγκτον και τώρα αυτό επηρεάζει χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενός άλλου πολέμου. Η Εσθονία, η Φινλανδία και η Λιθουανία, όλες χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, είναι κάποιοι από τους πελάτες των αμερικανικών αμυντικών εταιριών και ενημερώθηκαν ότι δεν θα παραλάβουν εγκαίρως τα όπλα τους. Κατανοούμε το σκεπτικό και τις συνθήκες και βρισκόμαστε σε στενή επαφή μαζί τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις σε θέματα εφοδιασμού. Η Εσθονία έχει αγοράσει αρκετούς εκτοξευθύρες πολλαπλών ρουκετών HIMARS. Το Πεντάγωνο αναφέρει ωστόσο ότι τα πυρομαχικά που παρήγγειλε και πλήρωσε το Ταλίν θα καθυστερήσουν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του Εσθονικού Κοινοβουλίου λέει όμως ότι έχει σημασία. Θα καθυστερήσουν εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, γιατί δεν έχει νόημα να υπάρχουν αυτά τα συστήματα κάπου σε κάποιες αποθήκες και να μην υπάρχουν αρκετά πυρομαχικά. Τότε δεν έχουν καμία χρησιμότητα σε περίπτωση σύγκρουσης. Η Εσθονία, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο απειλών από το Κρεμλίνο, δεν μπορεί να διακινδυνεύσει την ετοιμότητά της. Αυτό που μπορεί όμως να κάνει, αν η καθυστέρηση παραταθεί κι άλλο, εξηγεί ο Στοιτσέσκου, είναι να στρέψει μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της, που ήδη βρίσκεται στο 5% του ΑΕΠ, σε μη Αμερικανούς προμηθευτές, όπως η Νότια Κορέα. Η Κορέα ήταν πάντα συνεπής στους χρόνους παράδοσης, γι' αυτό και εμπιστευόμαστε τους Κορεάτες. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επεκτείνουν τις αμυντικές τους συμφωνίες με την Νότια Κορέα, κάτι που η αμυντική βιομηχανία θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει αν δεν εκπληρώσει τα συμβόλαιά της. Τα κράτη της πρώτης γραμμής δεν θέλουν να στείλουν το μήνυμα στη Ρωσία ότι αν υπάρχουν καθυστερήσεις σε κάποιες παραδόσεις, αυτό τα κάνει πιο αδύναμα. Δεν ισχύει αυτό. Είμαστε σε ετοιμότητα και καλά προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αλλά φυσικά, αυτό δεν κάνει τα πράγματα ευκολότερα και δεν είναι και μια ευχάριστη κατάσταση. Αυτό είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι η Ευρώπη απέχει πολύ από το να είναι αυτάρκη σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-0-0 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα κλείστε εγκαίρως θέση. Όλοι μαζί μπορούμε να ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί όλους στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Οι Μιχάλης Ρέπας και Θάνας Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούριο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι εύκολο να το κάνουν. Μπαίνετε κυρίες και κύριοι στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. 9:30 λεπτά, πρώτα λεπτά, Sky 100,3, οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Άσπα Παναγοπούλου.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, Ισραηλινά μέσα έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρυτού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανέφερε σε άλλη ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές στα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης για πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνέλευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210 48 με 0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Κρατήστε ότι είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με το πολιτικό έρευνα για το πολυτελές project του Kushner στην Αλβανία. Στο μικροσκόπιο της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς έχουν τεθεί αμφιλεγόμενες αλλαγές στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης το 2024, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο στην τουριστική αξιοποίηση, αναφέρει τώρα η ιστοσελίδα Καθημερινή. Και στο ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, θλίψη, πέθανε ο Μάριος Οικονόμου, ηλικία 33 ετών. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210 48 00 170 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Χωρίς προβλήματα η επιστροφή σας, κυρίες και κύριοι, από τις εθνικές οδούς. Προσοχή στους δρόμους όταν μπαίνετε μέσα στο λεκανοπέδιο. Αρκετά τα συνηθισμένα προβλήματα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την ενέργεια, πως έχει επηρεαστεί από τους δύο μεγάλους σε εξέλιξη πολέμους ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία και στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Κυρία Δάφνη Γρηγοριάτη, διδάσκουσα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και οικονομική αναλύτρια. Καλησπέρα, κυρία Γρηγοριάδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με τον πληθωρισμό και πόσο επηρεάζονται οι τιμές στην καθημερινότητά μας.
1: Είναι πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Ό,τι και να πούμε, δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα σταθεροποιηθούν σε κάποια επίπεδα οι τιμές αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, κύριε Κουφόπουλε, είναι ότι αναμένουμε νέες αυξήσεις. Γιατί όλη αυτή η αβεβαιότητα έρχεται να γίνει ακόμη πιο αισθητή σε μια περίοδο που πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, που παραδοσιακά έχουμε αυξημένο πληθωρισμό ακόμα και όταν δεν υπάρχουν γεωπολιτικές εντάσεις, γιατί αυξάνεται η ζήτηση για μεταφορές, για ενέργεια και μετακλιματιστικά, έχουμε πιο πολλούς τουρίστες. Οπότε παραδοσιακά ανεβαίνει ο πληθωρισμός το καλοκαίρι, πόσο μάλλον λοιπόν τώρα με αυτές τις εξελίξεις. Και είδαμε μια απότομη αύξηση ξανά στη τιμή του Brent που είναι σημείο αναφορά σήμερα, γύρω στο 6-7%. Γενικά έτσι θα πάμε. Θα υπάρχει αυτό το σκαμπανέβασμα. Βλέπουμε κάποιες στιγμές ότι γίνεται διόρθωση στο πετρέλαιο. Έχουμε μια αποκλιμάκωση, αλλά αυτό δεν παραμένει για πολύ εκεί. Και ξέρετε, κύριε Κουφόπουλε, αυτό που αφορά τους πολίτες πρέπει να πούμε είναι ότι όταν έχουμε αυξήσεις, αυτές περνάνε πιο γρήγορα στην αντλία από ότι όταν έχουμε μειώσεις.
0: Οι αυξήσεις φαίνεται να έχουν ένα ειδικό βάρος. Δηλαδή μπαίνουν πάνω στο τιμολόγιο στις χρεώσεις και δεν φεύγουν σχεδόν ποτέ. Είναι μια νέα βάση από την οποία γίνεται η συνομιλία της εταιρείας εντός εισαγωγικών με τον πελάτη. Ενώ όταν υπάρχει μείωση, ο ρυθμός μείωση των τιμών διεθνώς, ο ρυθμός παραμένει της μείωσης αναντίστοιχα χαμηλός στην καθημερινότητα των πρατηρίων.
1: Μπορεί και 4-5 φορές πιο αργά να περνάει η μείωση, να αποκλιμακώνονται τιμές από ό,τι όταν αυξάνονται. Και αυτό είναι αισθητό πρώτο και κυριότερο στο ντίζελ και μετά στη βενζίνη την αμόλυβδη. Και στο ντίζελ μας ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί αφορά φυσικά τις επαγγελματικές μεταφορές και καλώς δόθηκε και αυτή η παράταση στην επιδότηση στο ντίζελ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι βλέπουμε πιο αργά τις μειώσεις στο ντίζελ, πως ακόμη και αν δούμε σταθεροποίηση σε χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια και στη βενζίνη, θα αναρωτηθεί κάποιος, μα γιατί τα προϊόντα συνεχίζουν να είναι πιο ακριβά? Γιατί το μεταφορικό κόστος δεν θα έχει αποκλιμακωθεί ακόμη στον ανάλογο βαθμό. Βέβαια όλα αυτά, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τις πρώτες μειώσεις, θέλουμε τουλάχιστον ένα μήνα, τις πρώτες, όχι την σταθεροποίηση εντελώς. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή μιλάμε για ακόμα διάχυτα βεβαιότητα και σκαμπανέβασμα. Περιμένουμε όμως αυτή τη στιγμή που θα μιλάμε για σταθεροποίηση, γιατί η οικονομία δεν αντέχει και αν μετά το Σεπτέμβριο συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δυστυχώς οι προβλέψεις των αναλυτών δείχνουν ότι θα πάμε σε μια παγκόσμια ύφεση. Όχι για την Ελλάδα, να το διευκρινίσουμε αυτό, κύριε Κουφόπουλε. Για την Ελλάδα όμως τι θα σημαίνει χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης. Γύρω στον ακόμα 8% έτσι καλώς υπολογίζεται ότι θα είναι φέτος η αύξηση του ΑΕΠ αντί για 2,2 που ήταν περίπου οι αρχικές προβλέψεις. Άρα το στοίχημα
0: είναι... Αυτό όμως επηρεάζει, δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλές προβλέψεις, πολλές εκτιμήσεις έχουν γίνει με αυτή την αρχική πρόβλεψη και τώρα θα υπάρξουν αθεωρήσεις, άρα περικοπές. Βάλτε και την τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται να σαρώσει τμήματα των επιχειρήσεων, διότι σου λέει κάποιοι, έρχονται και λένε, χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη, μειώνεται κατά, και έτσι μειώνεται κατά 10% τις θέσεις εργασίας. Ναι, αλλά αυτό παράγει ανεργία.
1: Να πούμε και κάτι άλλο για την τεχνητή νοημοσύνη, πολύ σημαντικό μιας και το θέτεται. Το ένα είναι αυτό για την πρόκληση του μέλλοντος γενικά ανεξάρτητα από τα γεωπολιτικά. Το άλλο όμως που σχετίζεται με τα γεωπολιτικά και την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται τεράστιες, μα τεράστιες ποσότητες ενέργειας προκειμένου να διατηρηθεί. Δηλαδή, για σκεφτείτε όλες αυτές οι εταιρείες τώρα που κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια που χρειάζονται ενέργεια εν μέσω αυτής της κατάστασης. Και να πούμε και κάτι για τους χρήστες, για τους ιδιώτες, γιατί και εμείς πρέπει να εκπαιδευτούμε ως πολίτες. Θερμή παράκληση να μην ρωτάμε άσκοπα πράγματα την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Μόνο τα απαραίτητα για να εξοικονομούμε ενέργεια. Δηλαδή, μην τη ρωτάμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη τι θα φάμε σήμερα, πρότεινέ μας. Γιατί για κάθε μία τέτοια ερώτηση σπαταλάμε ένα μπουκαλάκι του νερού μικρό. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες ερωτήσεις στο δευτερόλεπτο γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα για τέτοιου είδους πράγματα. Πόσο μάλλον για επαγγελματική χρήση, εκεί η ποσότητα που
0: καταναλώνει είναι απόλυτη. Γίνεται απίθανο, απίθανο για να πάρουμε μια χαμηλή απάντηση.
1: Βέβαια.
0: Ναι, άλλη μια περιβαλλοντική παράμετρος από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, συμπερασματικά, για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα των πολιτών, μπορεί να υπάρξει κάποια εκτίμηση για το επόμενο διάστημα για το πού θα κυμανθούν συνολικότερα οι τιμές στην τρέχουσα καθημερινότητα, κατά πόσο.
1: Περιμένουμε αυξήσεις, κύριε Κουφόπουλε, και στα βασικά αγαθά, στα τρόφιμα κατά κύριο λόγο. Οπότε είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα. Και στην Ελλάδα, ειδικά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν στο 5,6, αν θυμάμαι καλά, τον προηγούμενο μήνα, που σημαίνει αυτό ιδιαίτερα αισθητές οι αυξήσεις και οι οποίες επιβαρύνουν δυσανάλογα τους πολίτες. Δηλαδή, τα μεσαία και τα κατώτερα κλιμάκια νιώθουν πιο πολύ αυτές τις αυξήσεις, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους κατευθύνεται στα βασικά αγαθά, έναντι των πιο πάνω εισοδηματικών κλιμακίων. Και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και δημοσιονομικά περιθώρια από την άλλη. Αλλά έστω ένα μέτρο να δοκιμάσουμε. Δεν υπάρχουν όλα τα μέτρα που κάνουν άλλες χώρες. Μία μείωση σε φορολογικούς συντελεστές σε ΦΠΑ, είτε είναι στα τρόφιμα, είτε είναι για μικρό χρονικό διάστημα στο φόρο των καυσίμων. Από ό,τι βλέπουμε από τις άλλες χώρες που το εφαρμόζουν ήδη, είναι βοηθητικό. Και θα σας πω για την Κύπρο, που στην Κύπρο, επειδή υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, έχουν γίνει όλα αυτά και αυτό έχει οδηγήσει, παρά την αύξηση τη γενική στον πληθωρισμό, είναι αναπόφευκτο, σε συγκράτηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει μειωθεί ο ΦΠΑ και στο ηλεκτρικό ρεύμα εκεί. Και έστω μέχρι τώρα, γιατί στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν είναι ανεξέλεκτες τιμές ή αν συνεχιστούν μεγάλες αυξήσεις. Πάντως μέχρι τώρα αυτό το δείχνουν τα στοιχεία, ότι τους έχει βοηθήσει τους πολίτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Να είστε καλά κι εγώ.
0: Κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, δάσκουσα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και οικονομική αναλύτρια, στιγμιότυπα Sky 100,3. Τα podcast όλοι μαζί μπορούν να είναι μια πραγματικότητα, μια νέα πλατφόρμα με πολλές φωνές. Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όσα μας απασχολούν καθημερινά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκα ματιά, χιούμορ, ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντηση για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε σε Spotify, Apple Podcast και στο site το olimazimborume.gr. 9 και 42 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3 επιστροφή στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και στο πρώτο μέρος επισκόπηση τύπου.
2: Η κρίση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη. Ταυτοχρόνως όμως μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία για τα ελληνικά λιμάνια, τα οποία θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, όπως αναλύσει σχετικό ρεπορτάζ της Ιτάκε Σπίγκελ. Μέχρι την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, σχεδόν το 1 τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου περνούσε από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ναυσιπλοεία κατέρευσε κατά περίοδους έως και κατά 97% εξαιτίας της μη δυνατότητας διέλευσης στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών, τα βλέμματα στρέφονται και προς την Ελλάδα. Ο ειδικός στα λιμάνια, Χαρίλαος Ψαράφτης, θεωρεί πιθανό τα ελληνικά λιμάνια να αναλάβουν ισχυρότερο ρόλο ως κόμβοι LNG και ενέργειας. Μακροπρόθεσμα, για παράδειγμα, μέσω νέων συνδέσεων αγωγών και εισαγωγών από τις ΗΠΑ. Προς αυτό το σκοπό επεκτείνεται και το ναυπηγείο της Ελευσίνας με υποστήριξη από την Ουάσιγκτον. Ο Πειραιάς είναι το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι που βρίσκει κανείς ερχόμενος από τη διόρυγα του Σουέζ. Βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους μεταφόρτωσης κοντέινερ στην περιοχή. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας προηγείται σε σχέση με πολλά μικρότερα μεσογειακά λιμάνια, αλλά βρίσκεται και σαφώς πίσω από τους πρωτοπόρους της Ευρώπης, όπως τα λιμάνια του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας Μπριζ. Ο Ψαράφτης διαπιστώνει το βασικό πρόβλημα στη σύνδεση με την ενδοχώρα. Για να φτάσουν από ένα ελληνικό λιμάνι στην κεντρική Ευρώπη, τα φορτία πρέπει να διασχίσουν ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο πάνω σε μια σιδηροδρομική γραμμή με πολλά προβλήματα και περιορισμένες δυνατότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως τα λιμάνια της Αδριατικής, του Κόπερ της Σλοβενίας και της Ριέκα της Κροατίας είναι ενδεχομένως σε περισσότερο πλεονεκτική θέση, ενώ παρουσιάζουν και ολένα δυναμικότερη ανάπτυξη. Παράλληλα, πάντως, ο Πειραιάς αποτελεί σημαντικό σημείο προσέγγισης για κοντέινερ από την Ασία και ιδίως από την Κίνα, κάτι που σύμφωνα με τους παρατηρητές οφείλεται πιθανότατα και στην πλειοψηφική συμμετοχή της κινέζικης εταιρείας Κόσκο στο μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι. Ο Πειραιάς επενδύει επίσης στη βελτίωση των δυνατοτήτων του και σε ένα κέντρο logistics με πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους. Θα αρχίσει όμως αυτό ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των ευρωπαϊκών αλυσίδων εμφοδιασμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτό μπορεί μάλλον να συμβεί μονάχα εάν γίνουν πολύ περισσότερες επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές. Και αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα, καταλήγει η Tagesspiegel.

0: ωραίο το τρίμερο, ξένιαστο, ηλιόλουστο, αλλά επιστρέφουμε στη σκληρή οικονομική πραγματικότητα. 2-10-48-00-1-104, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και η Ελλάδα είναι 12η ακριβότερη αγορά στο Airbnb, όπως δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή. Το κόστος στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 141 ευρώ, 1.417 ευρώ της ακριβότερης χώρας στην Ευρώπη, του Μονακό. Σημειώστε ότι έχουν μπει και αρκετοί φόροι στη βραχυχρόνια μίσθωση. 9.45 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα, πώς την καταγράφει το monobala.gr. Ο Γιάννης Αλαφούζος απογειώνει τον ερασιτέχνη με κοινής εκατομμυρίων, το πρώτο θέμα στο monobala.gr. Επίσημη πρόταση στην Sporting για Βαγιανίδη, οι ομάδες που τον παρακολουθούν στενά. Υπάρχει μια πρόταση η οποία αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Villarreal και από την Everton, ενώ υπάρχει και η ισπανική ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον πρώην άσο της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίζεται με την Sporting. Και τα Ολυμπιακός, τα δεδομένα για στόπερ, ο Μαρμόλ, ο Πιρόλα και ο Ρέτσος. Αυτά τα πρώτα θέματα από το monobala.gr. 9.46 πρώτα λεπτά, στιγμιότητα Πασκάη 100,3, 2-10-48-00-1-104, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου για να δούμε τι συμβαίνει τώρα κατά την επιστροφή σας. Ανοίγουμε την ψηφιακή εφαρμογή και βλέπουμε που υπάρχει κόκκινο στις διαδρομές. Είναι σύμφωνα με τα όσα δείχνει ο χάρτης, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην είσοδο από τον Ιστμό. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και καταπράσινος, καμία καθυστέρηση. Στο κέντρο της Αθήνας ανοιχτοί οι δρόμοι, στην Παραλιακή μικρά προβλήματα στο ύψος της Πλάζ Βούλας για μικρό διάστημα περίπου 1 χιλιόμετρο. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι από την Βουλιαγμένη στη Λεωφόρο Αθηνάς μέχρι και τη Λεωφόρο Ευελπίδων. Εκεί οι καθυστερήσεις είναι αρκετές και από τη Λεωφόρο Ευελπίδων στο Δήλοφο και με κατεύθυνση στη Βάρη, εκεί υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. 2-10-48-00-1-104 για τα σχόλιά σας, για ό,τι εσείς θέλετε να σημειώσετε, να αναδείξετε. Παραμένουμε στην επικαιρότητα και στους ανθρώπους που παρακολουθούν τα γεγονότα. Είναι μαζί μας ο κ. Ευάγγελος Γεωργούς, αντιπτέραρχος Εναποστρατεία, για να αναδείξουμε μια σειρά από θέματα στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Καλησπέρα, κύριε Γεωργούση.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Καλό μήνα, όλα καλά και να τελειώσουμε με τους πολέμους, αν και δεν φαίνεται αυτό.
1: Λίγο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.
0: Το Ιράν δείχνει να έχει μια τρομακτική ανθεκτικότητα. Έχει χάσει την ηγεσία της και εξακολουθεί να μάχεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα και να κάνει πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Ποια είναι τα δεδομένα?
1: Νομίζω ότι αυτό που είπατε είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο που κάνει τα πράγματα δύσκολα, μαζί με την κατάσταση που επικρατεί μέσα στο Ιράν. Δηλαδή το καθεστώς ελέγχει εν πολύ τα πράγματα. Φαίνεται η φρουρή της επανάστασης στο Ιράν ελέγχουν την πολιτική κατάσταση, γι' αυτό και οι διαπραγματεύσεις είναι πάρα πολύ σκληρές από μέρους τους, παρόλα τα πλήγματα που έχουν δεχτεί τις 41 μέρες του πολέμου. Φαίνεται μια κατάσταση σε αδιέξοδο. Ήδη έχουμε επανάληψη κάποιων πληγμάτων, θα έλεγα έτσι, προκειμένου να δείξουν προθέσεις οι δύο αντίπαλες δυνάμεις. Θα έλεγα ότι το χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο δεν θέλουν να εμπλακούν πλέον σε έναν ανοιχτό είδος αεροπορικού πολέμου. Δεν συμφέρει κανέναν από τους δύο. Απ' την άλλη μεριά, μια υπερδύναμη και με ηγεσία τον Τραμπ δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να δεχθεί ένα συμβιβασμό που θα φανεί σαν μεγάλη ήττα. Και απ' την άλλη μεριά, το καθεστώς πρέπει να κρατήσει κάποια επίπεδα ισχύως προκειμένου να τα πουλήσει στο λαό του και να διατηρήσει την εξουσία που κατέχει αυτή τη στιγμή. Βλέπω ένα αδιέξοδο το οποίο πληρώνει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης και μάλιστα ακριβά η Ευρώπη. Δεν φαίνεται έτσι μια γρήγορη τουλάχιστον και ασφαλής λύση.
0: Ποια είναι τα ισχυρά χαρτιά που διαθέτει κάθε πλευρά, κύριε Γεωργούση?
1: Από την πλευρά των ΗΠΑ το οπλοστάσιο είναι πάρα πολύ ισχυρό. μπορεί να καταστρέψει το Ιράν εάν σταματήσει να κάνει κάποιες, αν θέλετε να βάζει κάποιους περιορισμούς που θα έχουν αν οι προσβολές δηλαδή ενεργειακών καταστάσεων, παραγωγής ενέργειας και οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσουν προβλήματα στον Ιρανικό λαό και όχι μόνο στο καθεστώς. Απ' την άλλη μεριά, το καθεστώς αυτό έχει νομίζω καταφέρει αρκετά σοβαρά πράγματα. Και το διάστημα από πέρυσι τον Ιούνιο με τις 12 μέρες πολέμου διδάχθηκε αρκετά πράγματα και τώρα στο διάστημα που είχε αυτή την ανακοχή κατόρθωσαν να αναπληρώσουν απώλειες σε ένα σοβαρό βαθμό από ό,τι φαίνεται. Είχαν καταφέρει να φτιάξουν καταφύγια ή να δημιουργήσουν μια παραπλανητική, αν θέλετε, παθητική άμυνα που μπορεί να τους βοήθησε να επιβιώσουν αρκετά από τα σοβαρά οπλικά τους συστήματα. Και το κυριότερο, κύριε Κουφόπλη, για μένα είναι ότι δημιούργησαν μια αποκεντρωμένη επιχειρησιακή και τακτική διοίκηση σε επίπεδο λήψης αποφάσεων αλλά και διασποράς των όπλων. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να διατηρήσουν μια μαχητική ικανότητα, επιθετική ικανότητα θα έλεγα, κυρίως από ντρόνες και βαλιστικούς πυράβλους, που ενέπλεξε σε αυτό τον πόλεμο τις γειτονικές χώρες. Κάτι που είναι, ήτανε θανάσιμο τραύμα θα έλεγα στη γεωπολιτική αξία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε μια νέα τακτική η οποία πηγάζει είναι από το παρελθόν, δηλαδή έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε διασπείροντας τη διοίκηση επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο όπως και τον οπλισμό να καταφθούν να έχουν μια επαρκή άμυνα απέναντι σε δύο πολύ ισχυρές δυνάμεις.
1: Ακριβώς, δηλαδή οι περιφερειακοί διοικητές ξέρουν από τώρα, χωρίς να περιμένουν άλλη εντολή, όταν θα συμβεί το Χ ή το κάποιο ραδιόφωνο θα μεταδώσει το Ψ, ναι, ξέρουν τι θα κάνουν μετά. Ναι. Πού θα χτυπήσουν, ναι, τι θα χτυπήσουν και νομίζω ότι αυτά θα λειτουργήσουν αυτόματα από εκεί και πέρα.
0: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Γεωργούς.
1: Παρακαλώ.
0: Η ενίσχυση, μάλλον η βοήθεια που έρχεται από Ρωσία και Κίνα, σε τι επίπεδο βρίσκεται και
1: Νομίζω κατά τη διάρκεια των 40 και πλέον ημερών αεροπορικών αεροδιαστημικών συγκρούσεων που είχαμε και η Κίνα και η Ρωσία βοήθησαν το Ιράν κυρίως στη στοχοποίηση και κατεύθυνση των βαλιστικών πυράβλων με τα συστήματα GPS και άλλα που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο αυτές χώρες. Επειδή το αμερικάνικο σύστημα δεν επιτρεπόταν να λειτουργήσει πάνω από το Ιράν. Φαίνεται λοιπόν αυτό τους βοήθησε και επιπλέον οι εκτιμήσεις λένε ότι από μυστικούς και κρυφούς δρόμους υπήρξε βοήθεια σε κάποια βασικά ανταλλακτικά και από τις δύο αυτές χώρες για κρίσιμα σημεία του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν. Και επίσης το μεγάλο χαρτί που παίζει αυτή τη στιγμή το Ιράν, κύριε Κοπόπουλο, είναι τα πυρηνικά του και τα Ορμούζ.
0: Ναι. Εκεί αυτό είναι το σημείο αναφοράς.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι το πιο ισχυρό χαρτί από όλα από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό ο Μπαράκ Ομπάμα είχε κάνει και την προηγούμενη συμφωνία. Αποδεχόμενος αυτό το καθεστώς είναι αυτό που...
1: Ακριβώς.
0: Όπως λένε οι ειδικοί, ότι αυτό δεν δέχτηκε ο κύριος. Ήθελε να ανατρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχετε εκτίμηση για το μέλλον?
1: Είναι πολύ δύσκολη η εκτίμηση για το μέλλον. Θα έλεγα ότι και οι δύο θα δώσουν μία ακόμα ή κάποιες ευκαιρίες στις διαπραγματεύσεις, αλλά όταν βλέπετε τις κόκκινες γραμμές και από τα δύο μέρη να μην λυγίζουν καθόλου, θα έλεγα ότι πιο πιθανό είναι να συμβούν κάποια δραστικά πλήγματα προκειμένου, από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να δείξουν προθέσεις, μήπως αυτές οι προθέσεις λυγίσουν το καθεστώς και το φέρουν σε ένα συμβιβασμό, παρά να συμβεί μια τελική ειρήνη ανακοχή, πρώτα και μετά ειρήνη αν θέλετε.
0: Μάλιστα. Δεν βρίσκουμε ελπίδα δηλαδή με άλλα λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την ελπίδα να είστε, ναι, καλά, καλό μήνα και πάλι σε όλους.
0: Γεια σας. Βάγγελος Γεωργούς, αντιτέρχος εναποστρατεία. Διαβάζουμε το Θουκυδίδη για να καταληφθούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Το κάνουν σίγουρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παλαιότερα, γιατί τώρα το ξεπέρασαν και αυτό το μάθημα. Δεν τα χρειάζονται όλα αυτά. πιστεύουν ότι μόνο με την ισχύ μπορούν να πετύχουν αποτελέσματα. Νωρίτερα τα μηνύματά σας, η Ευαγγελία από τη Ζωγράφη έχει στείλει την καλησπέρα της. Ο Χρήστος λέει: δεν θα ακούσουμε τίποτα για το γάμο της κόρης Κωστόπουλου. Πέντε μέρες πρώτη είδηση παντού. Εδώ δεν το γνώριζα καν. Παντρεύτηκε. Μάλιστα. Βίο ανθόσπαρτο. Ο Άγγελος συνεισφέρει την καταπληκτική μου ιδέα να αναθέσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει νέο σύνταγμα και να το θεωρήσει αναλόγως των συνθήκων. Θα είναι σίγουρα καλύτερο από αυτά που θα κάνουν βουλευτές μας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εγώ δεν υποτιμώ ποτέ τον ανθρώπινο παράγοντα. Συγχωρήστε με το πρώτο ενικό. Υπάρχουν πολύ σοβαροί συνταγματολόγοι και μπορούν να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα. Ο Τζι λέει: πολλές φορές είναι οι γυναίκες που ασκούν ψυχολογική βία στον άνθρωπο που ξαναγκάζεται να ασκεί σωματική βία. Αυτό ισχυρίζεται ο Τζι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα, αλλά δεν είναι δίκαιο αυτόματα κατηγορήσουμε πάντα τον άντρα. Αυτή είναι η άποψη του Τζι και είναι πραγματικά απορίας άξιο πως κάποιος θέλει να την διατυπώσει με τέτοια ελαφρότητα, διότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε μια δολοφονία. Και η άσκηση ψυχολογικής βίας δεν μπορεί να συνιστά να δικαιολογήσει μια τέτοια απάνθρωπη πράξη, την αφαίρεση ζωής. Παρακαλώ, διαβάστε, αλλάξτε οπτική, ρωτήστε ανθρώπους που γνωρίζουν. Οι γυναίκες δεν είναι ιδιοκτησία μας και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι διατυπώνεται τέτοιες απόψεις. Επίσης, θήτης και θύμα με ύψιλον, για να μην ταλαιπωρούμε και την ελληνική γλώσσα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα 9:56 πρώτα λεπτά. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Sky 100,3 με την Άσπα Παναγωπούλου.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή

Στις σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο, μετέδωσε το πρακτορείο. Το Υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια, κυλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση Τραμπ αντικρούει την ανακοίνωση του ημιεπίσημου Ιρανικού πρακτορείου Τασνίμ, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε το διάλογο με τον Ουάσιγκτον, κυρίως λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε νωρίτερα σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την αναστολή των συνομιλιών. «Δεν μας ενημέρωσαν γι' αυτό», είπε χαρακτηριστικά στο NBC News. Πρόσθεσε πως έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και ότι η λίγη σιωπή θα ήταν ευεργετική. «Αυτό δεν σημαίνει», επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, «ότι θα πάμε να ρίξουμε βόμβες παντού εκεί. Απλώς θα κρατήσουμε σιωπή. Θα διατηρήσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό», πρόσθεσε. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνέλευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας.

Καν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκιγιόμ Μεσχέ ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση Τσίπρα Ράμα, οδήγησε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Βέρνιτσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Αντιράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρο, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Αντιράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

σκεφτείτε καλοκαίρι, αγκαλιές, χαμόγελα και όλα τα λοιπά. Δεύτερα 1η Ιουνίου, καλό σας μήνα, καλό μήνα να έχετε. Καλά να περάσετε, σχεδιάζετε διακοπές εγκαίρως, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται και δεν πρέπει να υπάρχει συνωστισμός. Διαλέξτε το με την εποχή που θα υπάρχει μικρότερη κίνηση, διότι με όλα όσα γίνονται στον πλανήτη, πάντα έχουμε πια μια επιφύλαξη.

Στιγμιότυπα Πασκάλια 100,3, ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει εκτάκτως, είναι η αργία του Αγίου Πνεύματος. Μαζί κυρίες και κύριοι θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Σκάλια 100,3, πάντοτε η συχνότητά σας, αυτό κρατάτε. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάρα πολύ ενημέρωση, λίγα σχόλια, η ουσία να υπάρχει για να μπορείτε και εσείς να επιστρέψετε με ασφάλεια πίσω στο λεκανοπέδιο. Οι χάρτες δείχνουν τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι δρόμοι είναι κατά πράσινη και στην είσοδο στον Ισθμό της Κορίνθου και στα υπόλοιπα σημεία. Να δούμε. Το πρόβλημα παραμένει στην Βουλιαγμένη μέχρι να φτάσει κανείς στη Λεωφόρο Ευελπίδων. Εκεί φαίνεται να υπάρχει μια μεγαλύτερη καθυστέρηση για όσους επιστρέφουν σιγά σιγά. Γενικότερα γύρω στους δρόμους της Βουλιαγμένης μετά τη Βάρκιζα έχει κάποιες μικρές ή μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά τίποτα άλλο, όχι κάτι άλλο σημαντικό. Και μικρές επίσης και μια ανάσχεση στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος λίγο πριν από την πρώτη πλάση της Βούλας με κατεύθυνση προς το Φάληρο. Καλησπέρα στη στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα, κυρίες και κύριοι, μαζί σας κυρίες μέχρι τα μεσάνυχτα. Στις 12 θα... σε 12, λάθος, στις 11 θα συναντήσουμε στο στούντιο το Στέφανο Νικολαίδη για να αναπτύξουμε από κοινού το ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων που εξακολουθεί να απασχολεί τους πάντες.

0: διότι θεωρείται επιτυχημένο, διότι κανείς δεν μπορεί να το παραχαράξει. Αλλά μόνο εκεί θεωρείται επιτυχημένο. Όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι αποτυχημένο ως φιλοσοφία, διότι προκρίνει την αποστήθηση και όχι την μάθηση. Και όταν πάει κάποιος φοιτητής μετά στο πανεπιστήμιο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, βρίσκεται προεκπλήξεως, διότι έχει χάσει 4 χρόνια από τη ζωή του μαθαίνοντας το πώς να παπαγαλίζει, άρα το πώς να εξασθενεί τον εγκεφαλό του ή να τον ταλαιπωρεί, και όχι στο πώς να αναπτύσσει την κριτική γνώση. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στην τηλεόραση του Sky με τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2015. Πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, και στην μέρα που προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα το 2015 και έκλεισαν στη συνέχεια οι τράπεζες, θα τα θυμηθούμε όλα τις επόμενες μέρες. Sky 100,3 210-48-00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πάμε να δούμε, μπαίνουμε στα θέματα της σύγχρονης τεχνολογίας, διότι έχεις βάλει στη ζωή μας και θέλουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι πάρα πολλοί επενδύουν στις εφαρμογές επικοινωνίας για να προστατεύουν τις συνομιλίες τους. Μία από αυτές είναι και το WhatsApp, αλλά υπάρχουν και οι hackers οι οποίοι το στοχοποιούν, και η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους λογαριασμούς μας από τους hackers. Ο κ. Κουκάρας, συνηθικός hacker, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη μόνωση του Βελγίου, είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με δημοφιλείς εφαρμογές επικοινωνίας παγκοσμίως. Οι χρήστες ανταλλάσσουν μηνύματα, φωτογραφίες, επικοινωνίες, προσωπικά σχόλια, επιχειρηματικά κτλ. Αλλά οι hackers παραδοκούν.
1: Σωστά. Στην ουσία το treasure trove, όπως λένε οι hackers, στην ουσία όλη η πληροφορία που θέλουν να αποκτήσουν από τους επιχειρηματίες, από τη σύζυγό τους, από το σύζυγό τους κτλ. Βρίσκονται στις εφαρμογές chat, όπως το Viber, όπως το WhatsApp, όπως κτλ. Αυτές οι εφαρμογές είναι end-to-end κρυπτογραφημένες, όπως λέμε, δηλαδή είναι από το σερβερ μέχρι και το κινητό μας, είναι κρυπτογραφημένες, τα δεδομένα αποθηκεύονται εντός της συσκευής μας κρυπτογραφημένα. Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν έχουμε ανοιχτή την εφαρμογή την ίδια, κάποιος δεν μπορεί να κλέψει, ας πούμε, να αποκλέψει τα στοιχεία. Όταν την έχουμε ανοιχτή στο κινητό μας, αν κάποιος έχει με κάποιο τρόπο πρόσβαση στο κινητό μας, κατά πάσα πιθανότητα π.χ. με κάποιο κακόβουλο ιό, σε εκείνη την περίπτωση μπορεί να τραβήξει τα δεδομένα μας, τα μηνύματά μας, τα ηχητικά μας, τα βίντεό μας ή ό,τι άλλο έχουμε. Οι hackers στην ουσία στοχεύουν τις εφαρμογές αυτές, όπως είπα, για αυτόν τον λόγο, με σκοπό να αποκλέψουν τα στοιχεία. Κάποιοι τρόποι οι οποίοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με σκοπό να προφυλαχθούμε είναι αρχικά το two-factor authentication, όπως λέμε, η επαλήθευση των δύο παραγόντων, όπου στην ουσία μας έρχεται ένα μήνυμα στην περίπτωση που υπάρχει κάποια κακόβουλη σύνδεση και πρέπει να το εγκρίνουμε. Αν δεν το εγκρίνουμε εμείς, δεν μπορεί να εισέλθει, ας το πούμε, εντός του λογαριασμού μας η καινούργια συσκευή. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο βασικό κομμάτι. Αφού έχουμε αυτό, μετά πρέπει να προσέχουμε τα ύποπτα μηνύματα, όπως λέμε το phishing. Αυτός είναι και ο πιο σύνηθης τρόπος που χρησιμοποιούν οι hackers με σκοπό να πάρουν πρόσβαση στις εφαρμογές messaging. Στέλνουν κάποιο phishing, δηλαδή στέλνουν κάποιο link, και είτε είναι κάποιος ιός, τον κατεβάζεις δηλαδή, και με το που τον κατεβάσεις παίρνουν πρόσβαση με τα δεδομένα, με στο κινητό μας βασικά, και βλέπουν και τα δεδομένα από τις εφαρμογές, ή μας υποκλέπτουν τους κωδικούς μας, τα στοιχεία δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε σύνδεση στις εφαρμογές αυτές. Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν πρέπει να μοιραζόμαστε τον κωδικό πρόσβασης τον οποίο έχουμε, έτσι, δηλαδή είναι αυτονόητο αυτό, νομίζω. Και καλό είναι να ελέγχουμε και τα updates, γενικά να είμαστε σίγουροι πως είναι οι εφαρμογές up to date πάντα, ότι έχουμε περάσει όλα τα updates, ώστε να μην υπάρχουν κενά ασφαλείας τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι hackers ή οποιοδήποτε άλλος με σκοπό να πάρει πρόσβαση στην εφαρμογή.
0: Δηλαδή χρειάζεται κάθε τόσο ένας επανέλεγχος των κωδικών.
1: Σωστά.
0: Φυσικά και αντίστοιχα η διαδικασία του φίλτρου στα δύο σκαλοπάτια.
1: Σωστά. Π.χ. εμένα που με λένε Στέλιο, δεν μπορώ να πω. Δεν έχω τον κωδικό Στέλιο σε ένα 2-3 π.χ. Είναι εντάξει.
0: Είναι προφανές.
1: Είναι προφανές αυτό. Τα update έρχονται μόνο τους. Δηλαδή απλά πατάμε pause. Το δεν ξέρω, βαριόμαστε, δεν. Δεν το έχω ψυχολογήσει να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ πάντα πατάω OK και πάντα περνάω τα updates. Αλλά πολλοί συμπολίτες μας πατάνε αργότερα και αργότερα και αργότερα και στην ουσία.
0: Αργότερα δηλαδή μπορεί να είναι και επικίνδυνο.
1: Σωστά. Ναι, γιατί δίνεις χρόνο στους hackers να εκμεταλλευτούν το κενό ασφαλείας. Τα update τα βγάζουν οι εταιρείες, είτε είναι η Apple, είτε είναι η Samsung, είτε είναι οποιαδήποτε εταιρεία, δεν έχει σημασία. Τα βγάζουν με σκοπό να ασφαλίσουν στην ουσία το software. Άμα δεν το κάνουμε, είναι πρόβλημα. Τα update δεν είναι μόνο τους πάντα. Δηλαδή, σε προειδοποιεί το ίδιο παιδί στο κινητό ότι φίλε, κάνε το update. Αν δεν το κάνεις, έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό. Και εντάξει. Να σου πω την αλήθεια, οι hackers πλέον. Εντάξει, το καλύτερο ψηφιακό σύστημα να έχεις, έτσι. Δηλαδή, το πιο ασφαλές. Αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι προσεκτικός, είναι προφανές και λογικό ότι θα το εκμεταλλευτούν και θα πάρουν πρόσβαση. Οπότε πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Το.
0: Διαρκής έλεγχος, δεν γίνεται διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Στέλιος Κουκάρας, ηθικός hacker, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ, στιμών του Βελγίου, μας βοηθάει να καταλάβουμε το σύγχρονο κόσμο. Στιγμή ότι ΠΑΣΚΑΙ 100,3 210 48 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Να δούμε την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Από τον ισθμό της Κορίνθου δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα. Οι δρόμοι δείχνουν να είναι ανοιχτοί μέχρι και την Ελευσίνα. Το κέντρο της Αθήνας ανοιχτό. Προβλήματα στην Παραλιακή, λίγο μετά την πλάση της Βούλας, την πρώτη, και στη Βουλιαγμένη, μέχρι να φτάσει κανείς στη λεωφόρο Ευελπίδων. Αυτό τουλάχιστον μας λένε ψηφιακοί χάρτες. Αν έχετε κάποια άλλη εικόνα, εδώ είμαστε. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα δείχνει να έχει λίγη καθυστέρηση στην Αττική Οδό, στο ύψος της Παλίνης. Αυτό. 10 και 17 πρώτα λεπτά, ΣΚΑΙ 100,3. Στιγμιότυπα, ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει. Πάμε να δούμε, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι στιγμής. Το sky.gr έχει ως πρώτο θέμα Τραμπ, συμφωνία για πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Πολίτικο, στο στόχαστρο των αλβανικών αρχών κατά της διαφθοράς, η επένδυση μαμούθ του Κούσνερ στη Σβέρνιτσα. Και Τραμπ στο CNBC, δεν με ενδιαφέρει αν έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στην ελληνική πράγματι επικαιρότητα, δημοσκόπηση Opinion Poll, ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, στο 25,6 η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καριστιανού. Αθλητική επικαιρότητα, νεκροψία, νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, τι ερευνούν οι αρχές, γράφει το sky.gr. Και πρώτο θέμα στο monobala.gr, ο Γιάννης Αλαφούζος, όπου γίνεται τον ερασιτέχνη Παναθηναίκο με κινήσεις εκατομμυρίων. 10 και 18 πρώτα λεπτά, πάμε κυρίες και κύριοι στα ελληνοαλβανικά, στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην γειτονική χώρα, με το αυστηρό μήνυμα της Κομισιόν Στατήρα για την ελληνική μειονότητα αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, ύστερα από τα επεισόδια που είναι στην Αλβανία. Έχετε ακούσει και τη δήλωση του Έλληνα Ομογενής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Με το χτύπημα θα μπορούσε να είναι θανατηφόρο, δήλωσε. Υπάρχει και ένα ολόκληρο παρασκήνιο των επεισοδίων στο φράκτη της Βέρνιτσας. Και λίγο νωρίτερα το σχόλιο του Παύλου Τσίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να είναι μια επένδυση της οικογένειας Τραμπ, αλλά είναι μια πολιτική απόφαση του Έντι Ράμα. Πολιτική απόφαση πρώτα απ' όλα γιατί ο Έντι Ράμα, όπως και πολλοί άλλοι στον κόσμο, καταλαβαίνουν ότι αν όχι ο μοναδικός, ο καλύτερος τρόπος να έχεις πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι να κάνεις business με την οικογένεια Τραμπ. Και συνεπώς παίρνει μια πολιτική απόφαση να κάνει business με την οικογένεια Τραμπ, επιτρέποντάς της να χτίσει μια προστατευόμενη περιοχή, ένα θαλάσσιο πάρκο.
3: Οικονομία και πολιτική προστασία από την άλλη.
2: Ένα. Δύο. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ξαφνικά δηλαδή ένα θέμα που προέκυψε. Είναι η συνέχεια ή η πιο ακραία εκδήλωση μια τάση που τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται, αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας γεών που οι μειονοτικοί πληθυσμοί της περιοχής καλλιεργούν, καλλιεργούσαν πάντα και επί Χότζα όταν ήταν κοινοκτημοσύνη, αλλά και τώρα που τα πήραν με νόμο, ξαφνικά εφευρίσκονται αμφισβητήσεις, είναι στα δικαστήρια και η κυβέρνηση είναι φανερό ότι βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση Ράμα, βοηθάει την αμφισβήτηση. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρέμβασή της στις εκλογές της Χιμάρας, που αυτό το λόγο είχε, γι' αυτό το κίνητρο έγινε. Άρα είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση εντ' Ράμα.
3: Που διευκολύνεται με παλωτριώσεις εξπρές, με νόμους που παίρνουν έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να μην κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εμείς όμως έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες. Κάποιες εκκρεμότητες με τις θαλάσσιες ζώνες και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επίσης ακουμπά στην όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί.
2: Κοίταξε, ο Έντι Ράμα είναι ένας παλιός παίκτης. Είναι 13 χρόνια εκεί. Άρα μας ξέρει και τον ξέρουμε. Η Αλβανία έτσι κι αλλιώς είναι ένας δύσκολος γείτονας, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας αναγκαίος γείτονας. Και μάλιστα είναι ο γείτονας με τον οποίο θα έπρεπε να έχουμε μια πιο σαφή πολιτική και μια καλύτερη σχέση.
3: Γιατί υπάρχει και η Τουρκία.
2: Για χίλιους λόγους μπορεί να πει κανείς. Λοιπόν, τι θέματα έχουμε με τον Έντι Ράμα τώρα. Ένα, έχουμε το μειονοτικό, αυτή τη συστηματική παρενόχληση. Κάποιοι μπορεί να το εκτιμήσουν ότι είναι μια, πώς να πω, μια προσπάθεια πρόκλησης κατά της Ελλάδας. Ίσως η εξήγηση να είναι πιο απλή. Αυτές οι ΓΕΕΣ για πολλά χρόνια ήταν χωρίς αξία, γιατί δεν είναι εύκολα καλλιεργήσιμες οι παραθαλάσσιες. Αλλά η Αλβανία ζει ένα τουριστικό boom. Οπότε ξαφνικά οι περιοχές αυτές κοντά στην Αλβανική Ριβιέρα απέκτησαν τεράστια αξία. Άρα για μισό λεπτό αυτή την τεράστια αξία δεν θα την αφήσουμε στην ελληνική μειονότητα, θα την πάρουμε. Αυτό είναι το ένα μυστικό. Τώρα, το δεύτερο, οι θαλάσσιες ζώνες. Υποτίθεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε ένα επόμενο βήμα σε μια υπόθεση που έχει παγώσει από το 2009. Το 2009 υπογράψαμε μια συνθήκη για τον προσδιορισμό των θαλασσίων ζωνών, πολύ σημαντική, και αυτή καθ' αυτή, αλλά και ως παράδειγμα για τη σχέση μας με την Τουρκία. Η Αλβανία υπαναχώρησε, το θέμα ήταν σε εκκρεμότητα, υποτίθεται ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα, να το συζητήσουμε και αν δεν συμφωνήσουμε να πάμε στη Χάγη. Αυτό αν γινόταν, θα είναι ένα δεδικασμένο που θα ισχύει φυσικά και για.
3: Και δεν μπορείς και να το προβλέψεις κιόλας.
2: Αλλά Παύλο, ο Ράμα έτσι κι αλλιώς είναι απρόβλεπτος. Αυτό είναι βέβαιο.
3: Είναι βέβαιο και είναι γειτονάς μας, μια δεύτερη επίσης βεβαιότητα. Πάμε τώρα να καταλάβουμε λίγο κλείνοντας, Παύλο, αν εμείς με κάποιον τρόπο πριν φτάσουμε στη Χάγη μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτές τις φιλοδοξίες, διότι μιλάμε για μια εσωτερική νομοθεσία της Αλβανίας. Επομένως, τα περιθώρια παρέμβασης ελάχιστα.
2: Ναι. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει ένα χαρτί. Ή δύο. Πρώτον, τις οικονομικές σχέσεις με την Αλβανία, που δεν είναι ασήμαντες, θα έπρεπε να είναι ακόμη σημαντικότερες. Και δεύτερον, η Αλβανία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα βέτο. Άρα, ο Ράμα νομίζω φέρεται όπως φέρεται με τη βεβαιότητα ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν την Αλβανία, αντέ και καλά, συνεπώς η Ελλάδα δεν θα τολμήσει να πάει κόντρα στους Ευρωπαίους. Αλλά πρέπει με έναν τρόπο να κάνουμε σαφές ότι δεν πρέπει να είναι και τόσο σίγουρο.
0: Ο Παύλος Σημαστήμεότυπα, ΣΚΑΙ 100,3-2-10-48-0-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ηλένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ από σήμερα, 1η Ιουνίου 2026. Ακούσατε τη συνομιλία με τον Παύλο Τσίμα. Αν κυκλοφορείτε στην πόλη, εξασφαλίστε το τεύχος της Athens Voice. Είναι επαιτειακό. 1000 τεύχη Athens Voice. Δεν θυμόμαστε και εμείς πότε ξεκίνησε η εφημερίδα του Φώτη Γεωργιλέ και εξακολουθεί να χαράζει δρόμους στις λεγόμενες δωρεάν εκδόσεις. 2-10-48-0-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Γιώργος Κανίδης παρατηρεί χρήσιμες πληροφορίες που μόλις ακούσαμε, καθώς το διαδίκτυο γίνεται όλο και περισσότερο πιο ανασφαλές. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ποτέ δεν ξέρεις όμως με τη χρήση τεχνολογίας. Γι' αυτό υπάρχει μία μαγική λέξη, η γνώση, η εκπαίδευση, η ενημέρωση. Μην πιστεύετε σε δοξασίες. Μην ρίξετε τα δαρό για το τι θα γίνει στο κινητό σας. Δεν θα σας δώσει απάντηση. Αν μην χρησιμοποιήσετε το ChatGPT για να μάθετε ποιος θα είναι ο καιρός σήμερα, ακούστε τα δελτία ειδήσεων της τηλεοράσης, μπείτε στη σελίδα. Αυτό έχει καλύτερη απάντηση σίγουρα σε σχέση με την αντιγραφή της αντιγραφής, ο αντιγραφή. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια σύγχρονη αντιγραφή χωρίς την συνένεση όλων των υπολείπων. Κανένα πρόβλημα στους δρόμους του λεκανοπεδίου, δείχνουν οι ψηφιακοί χάρτες. Οπότε με αυτά και με αυτά πορευόμαστε. Κυρίες και κύριοι, πάμε για την επόμενη στάση στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η επισκόπηση του τύπου με ένα ξεχωριστό θέμα για τα ναζιστικά έγκληματα.
4: Σε εκτενές αφιέρωμα για τη σφαγή του διστόμου, η Tagge Spiegel εστιάζει στο ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και τη ζωή συγγενών θυμάτων των ναζιστικών εγκλημάτων. Η οικογένεια της μητέρας μου εξοντώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν τον πατέρα της, τη μητέρα της και τις δύο αδερφές της, δηλώνει στο γερμανικό μέσο Μιλτιάδης Φουντούρης, δικηγόρος με γραφείο στην Αθήνα. Η ανάμνηση αυτής της ιστορίας ζούσε μαζί μας στο σπίτι. Όταν συνέβη η σφαγή, η μητέρα του ήταν 12 ετών. Άκουσε το Γερμανό στρατιώτη να ανεβαίνει βιαστικά τα σκαλιά και να σπάει την πόρτα με έναν κρότο. Από τον πανικό της πήδηξε από το παράθυρο και αυτό της έσωσε τη ζωή. Μαζί με άλλα παιδιά κρύφτηκε στο υπόγειο άλλου σπιτιού. Μετά από αυτό, η μητέρα του Σφουντούρη ζούσε με φιάλτες. Μερικές φορές έλεγε: «Θα ήταν καλύτερα να με είχαν σκοτώσει και εμένα οι Γερμανοί». Η Tagge Spiegel γράφει πως η σφαγή του διστόμου είναι ένα από τα βαρύτερα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν Γερμανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Και θέτει ένα ερώτημα που κάποιοι στη Γερμανία θα προτιμούσαν να μην θέσουν στον εαυτό τους. Δηλαδή, το ποια ευθύνη παραμένει. Το γεγονός ότι αυτό το ερώτημα παραμένει επίκαιρο μετά από 82 χρόνια οφείλεται και στο Μιλτιάδη Σφουντούρη. Ο ίδιος συνεχίζει έναν αγώνα που ξεκίνησαν πριν από δεκαετίες άνθρωποι οι οποίοι στο μεταξύ έχουν σχεδόν όλοι πεθάνει. Οι επί δεκαετίες δικαστική διαμάχη για τις αποζημιώσεις και η άρνηση της Γερμανίας να τις αποδώσει δεν είναι ζητήματα οικονομικά. Η γερμανική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τα χρήματα. Θα μπορούσε να τα συγκεντρώσει χωρίς προβλήματα, λέει ο Σφουντούρης. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να μην δημιουργήσει προηγούμενο. Εάν η Γερμανία υποχρεωνόταν έστω μία φορά να καταβάλει αποζημίωση, θα ακολουθούσε ένα κύμα αγωγών από κοινότητες θυμάτων από ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να ελεγχθεί. Και αυτό η γερμανική κυβέρνηση θέλει οπωσδήποτε να το αποτρέψει. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναγνωρίζει μεν την ιστορική και ηθική ευθύνη και στηρίζει σε εθελοντική βάση τη διαδικασία συμφιλίωσης, για παράδειγμα μέσω της από κοινού ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, παρατηρεί η Tagge Spiegel. Το Υπουργείο όμως τονίζει την ίδια στιγμή πως στο βαθμό που πρόκειται για αξιώσεις επανορθώσεων, η στάση μας είναι γνωστή. Τα ζητήματα αυτά έχουν κλείσει. Εθελοντικά μέτρα ναι, επίσημες επανορθώσεις όχι. Αυτή είναι η στάση της Γερμανίας σε σχέση με σχεδόν όλα τα ιστορικά εγκλήματα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργηθούν νομικές αξιώσεις σε απρόβλεπτο ύψος, συνεχίζει η Tagge Spiegel. Εάν άνοιγε αυτό το κουτί της Πανδώρας μία φορά, η Γερμανία θα κατέρεε κάτω από το οικονομικό βάρος του παρελθόντος της. Μόνο το ελληνικό κράτος εγείρει επισήμως αξιώσεις επανορθώσεων ύψους σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων ευρώ.

το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανέφερε σε ανάρτηση άλλη του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές από Ιρανικά μέσα για πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 για τα σχόλιά σας. skyradio.gr. Αυτή είναι η πλατφόρμα της δικής μας επικοινωνίας για όλα όσα θέλετε να πείτε εσείς, να γνωρίζετε, τις υποδείξεις που θέλετε να κάνουμε. Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Εχμερή ανάρτηση Πολάκη με ροφό 13,5 κιλών. Διότι βούτυξε ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην Υπουργός Υγείας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα βαθιά νερά και έβγαλε όντως έναν εντυπωσιακό ροφό 13,5 κιλών, ο οποίος και φωτογραφήθηκε φυσικά με αυτό, ανάρτησε στο Facebook την εικόνα και όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Για το αν προστατεύεται ή όχι ο ροφός, γιατί ενδεχομένως να το ρωτήσετε. Εμείς δεν ψαρεύουμε στο θολά νερά, έγραψε ο Παύλος Πολάκης 4 θαυμαστικά στην ανάρτησή του. Η μισή με κεφαλαία. Όλα αυτά καταλαβαίνετε πως κάνουμε πολιτική σε αυτήν εδώ τη χώρα, με ψαρέματα, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, ποδόσφαιρο, Μπαρτσελώνα, ένας αχταρμάς γενικός, άλλους που υποστηρίζουν ότι όποιος έχει παράπονο σε αυτή τη χώρα δεν ξέρει που πατά και που συμβαίνει και τι γίνεται. Αν έχει πενικοποιηθεί και το παράπονο, έχουμε πρόβλημα, Χιούστον, γιατί είναι ατελείωτα τα προβλήματα στην Ελλάδα, διότι δεν έχει διοικητικές δομές, δεν έχει τρόπους να λύσει μια σειρά από ζητήματα της καθημερινότητας, όχι τα κεντρικά. Για παράδειγμα, οι ατελείωτες λακκούβες στους δρόμους, η έλλειψη της σηματοδότησης. Έχουμε μια σειρά από διαβάσεις στη διαδρομή που βλέπουμε καθημερινά, οι οποίες δεν λειτουργούν. Δεν έχουν, δηλαδή, δεν τις έχουν βάψει καν έξω από σχολεία. Είναι πρόβλημα. Είναι επικίνδυνο. Κανείς δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Δεν ασχολούνται. Παράδειγμα, εδώ και ένα χρόνο έχει κλείσει η μικρή παραλιακή για 800 μέτρα, γιατί γίνονται έργα διαπλάτυνσης του ποταμού. Το για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουμε δυστυχώς, διότι μάλλον υπήρξαν προσφυγές, σταμάτησε το έργο. Λένε ότι θα ολοκληρωθεί. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Λένε ότι θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025. Θα παραδοθεί τον Ιούλιο του 2026. Είναι η ερώτηση. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Δεν ασχολείται ψυχή. Δεν υπάρχει σήμανση. Όσοι άτυχοι δεν το γνωρίζουν και βλέπουν στους ψηφιακούς χάρτες, κατεβαίνουν μέχρι κάτω τη Θησαίως και βλέπουν μετά ότι δεν μπορούν να στρίψουν δεξιά. Και μετά στρίβουν όλοι μαζί αριστερά και μπλέκονται στο πάνω κομμάτι του Μοσχάτου. Χαμένοι στη μετάφραση. Μετά πρέπει να βρουν το δρόμο, να πάνε στο Γεφυράκι, να περάσουν απέναντι, να έρθουν από αυτή την πλευρά του Μοσχάτου. Ενδεχομένως να ανέβουν στην Καλυθέα για να κατέβουν στο Βάλιρο. Κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους χαχόλους που πληρώνουν δημοτικά τέλη. Φανταστείτε αυτό. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πόλη που να γίνονται έργα διάρκειας ενός έτους και να μην υπάρχει αναλυτική σήμανση, υπόμνηση, φωτισμός και όλα τα συναφή. Εδώ στην Ελλάδα τίποτα. Βγάζει ο άλλος, και το ολοκληρώνουμε αυτό, κάνει ένα έργο πάνω σε μια στροφή. Αφήνει τα τούβλα, τα σίδαρα και βγάζει, έχει ένα κορδονάκι. Όχι μια εκπομπή καταγγελίων σου κάνει. 10 ώρες θέλει καταγγελίες, παιδιά, να μπας και κινητοποιηθεί το μηχανισμός. Και τελευταίο σχόλιο, είναι 1η του Ιουνίου, έχουν αρχίσει δικαιολογίες, έβρεξε πολύ, δεν έχουν καθαριστεί. Παιδιά, τα οικόπεδα στη Βορειοανατολική Αττική είναι όλα έτσι μέσα στο χάος. Θέλει 15 μέρες μέχρι να τελειώσει η προθεσμία και να γίνουν οι δηλώσεις, γιατί μετά υπάρχουν τα πρόστιμα. Δεν είναι τα πρόστιμα, ουσία. Είναι ότι αφού τα αφήσαν όλα αυτά έτσι ψηλά, από κάτω έχει φίδια, ποντίκια, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από πάνω έχει σκουπίδια. Αυτή είναι η σκοτεινή μας η καθημερινότητα η οποία είναι ιδιαίτερο σκοτεινή, διότι άμα γυρίζεις και βράδυ, δεν ξέρεις τι θα σου πεταχτεί μπροστά από το θάμνο. Πολιτική επικαιρότητα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκπομπή στιγμιότυπα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κέντρο αριστερά. Η Μαρία Ντελιάνη, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, κύριε Ντελιάνη.
1: Καλησπέρα. Φίδια, σκουπίδια, σκοτάδια. Αλλά εμένα με εντρίγκαρε ο ροφός του κυρίου Παύλου Πολάκη.
0: Καλά, ναι, αυτός είναι ψηλά στην κορυφή.
1: Και το έκανα αμέσως εικόνα. Λες να μπουκάρει μεθαύριο με το ψαροντούφεκο στην Γραμματεία ή στην Κεντρική Επιτροπή ο Παύλος Πολάκης.
0: Και τα βατραχοπέδιλα.
1: Δεν ξέρω για τα βατραχοπέδιλα. Το ψαροντούφεκο να μην έχει μόνο.
0: Ναι, όχι, δεν νομίζω. Είναι και γιατρός. Έχει στοιχεία. Το χρησιμοποιεί στη θάλασσα.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Πολιτική Γραμματεία.
0: Αλλά στην Πολιτική Γραμματεία το μεθαύριο.
1: Και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Και στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι. Νομίζω δύο μέρες πριν την Κεντρική Επιτροπή είναι η Γραμματεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, όπου ενώ δεν είναι μέλος, έχει πει ότι εγώ θα πάω κανονικά. Ναι. Οπότε η κατάσταση θα είναι κούγκι. Τώρα θα πιάσει ροφό, θα πιάσει το φάμελο. Όποιον θα πιάσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα του επιτραπεί φυσικά να μπει, να μιλήσει, γιατί δεν θέλουν και πολλά στην Κουμουνδούρου. Δηλαδή, τι να κάνουν, να βάλουν ασφάλεια για να. Ποιο θα σταθεί απέναντι στον Παύλο Πολάκη? Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, δεν είναι και ευχάριστη εικόνα ή ευγενικό. Τα κόμματα είναι ανοιχτοί φορείς, προφανώς. Ο διάλογος είναι επιθυμητός, αν υπάρχει.
1: Ναι, διατηρώς πέρασαν έτσι στο ΣΥΡΙΖΑ από το 23 και μετά. Έχουν ζήσει πολλές στιγμές, όχι πάντα διαλεκτικές. Τέλος πάντων, λοιπόν, νέα κατάσταση τώρα. Έχουμε μια νέα κατάσταση. Ξεκινάει ένα πολιτικό survivor επί της ουσίας. Έχουν μπει νέοι παίκτες στο παιχνίδι, το πολιτικό. Το πολιτικό σκηνικό που βαρεθήκαμε να περιγράφουμε ως ακίνητο τους περασμένους μήνες, με τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο Πασόκ και τη συνέχεια των κομμάτων, κουνήθηκε για τα καλά με τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού. Και που να έρθει και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η κατάσταση είναι ήδη ηλεκτρισμένη και το καλοκαίρι προβλέπεται πολύ θερμό.
0: Ναι, και ήδη οι δημοσκοπήσεις, σύμφωνα τα στοιχεία που εμφανίζουν, αλλάζουν τα δεδομένα ανάγνωσης των χαρτών μετά τα δύο νέα κόμματα του κόμματος Ελλάς και του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Τσίπρα και Καριστιανού αντίστοιχα.
1: Ακριβώς. Μέχρι στιγμής έχουμε η opinion poll, η οποία είναι η πιο φρέσκια, είναι σήμερα ανακοινώθηκε. Δείχνει η σειρά είναι η Νέα Δημοκρατία έτσι μακράν μπροστά στην εκτίμηση μόλις που έχει το 30, το έχει όμως. Δεύτερο κόμμα Αλέξη Τσίπρας, τρίτο Καρισιανού, τέταρτο το Πασόκ. Εκεί θα έχουμε πολλά δράματα. Υπήρχε και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ πριν από λίγες ημέρες, η οποία έδινε τρίτο το Πασόκ με μια διαφορά όχι πολύ μεγάλη. Να πούμε ότι η opinion δίνει διψήφιο, δίνει 10 και κάτι, αν θυμάμαι καλά, στην εκτίμηση ψήφου στο Πασόκ, 10,5. Φαίνεται ότι το Πασόκ έχει χάσει μέσα σε ένα μήνα, Μάιος με Ιούνιος, έχει χάσει 4 ολόκληρες μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια μικρούλα πτώση, την είχε βρει στο 31, την βρίσκει στο 30. Δεν βάζω τα δεκαδικά, βάζω τον αριθμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο 15,5. Είναι ένα πολύ καλό διψήφιο για αρχή. Η Ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού είναι στο 12,5. Και αυτό είναι πολύ καλό. Και από εκεί ξεκινάει το δράμα. 4 μονάδες χάνει ο Βελόπουλος. Από το 9 πάει στο 5 και κάτι. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το 8 πάει στο 5, χάνει 3 μονάδες. Και βεβαίως υπάρχουν κόμματα που εξαϊλώνονται, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπαίνει στη Βουλή, 1,7. Όλες τις τελευταίες μετρήσεις το δίνουν αυτό, που έχουν δει τη δημοσιότητα. Και βεβαίως η Νέα Αριστερά, η οποία δεν τη μετράνε καν, δηλαδή είναι κάτω από το 0, κάτι.
0: Πραγματική διάλυση. Αν ισχύουν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, πάντα με αυτή την αίρεση, με αυτόν τον αστερίσκο, για ένα, και κανείς δεν αντιλαμβάνεται τι πραγματικά έχει συμβεί. Δηλαδή υπήρχε ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε χάσει με πρώτον τον Αλέξη Τσίπρα, διασπάστηκε σε πάρα πολλά κομμάτια για να οδηγηθεί σε διάλυση, για να ενσωματωθεί στη συνέχεια μαζί με τη Νέα Αριστερά που φύγανε επειδή δεν άντεχαν τον Κασελάκη, για να συνεπάρξουν ένα κόμμα που θα λέγεται Ελλάς, που δεν θα έχει Πολάκη, Παπά και δύο-τρεις άλλους και Δούρου.
1: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του χώρου. Έφερε τον χώρο αυτό στην.
0: Θα τρέξουμε τα θεμέλια εδώ.
1: Εντάξει, κατά τη στοιχεία.
0: Του χώρου, είπα. Του χώρου.
1: Κατά τη στοιχεία.
0: Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου γέμιζε το Σύνταγμα
1: Σωστά.
0: Και την Λοφόρα Αλεξάνδρας και την Πατησίων, όχι το Θησίων.
1: Έχω βρεθεί στην κεντρό και έχω καλύψει τη Λοφόρα Αλεξάνδρας για τα νέα παλαιότερα. Θυμάμαι που κάναμε όλα αυτά τα σεντόνια, τα τετραστέλιζα.
0: Με τις μεγάλες φωτογραφίες, ο Τάσος Μπρισίμου αείμνηστος στην κάμερα. Ατελείωτα πλάνα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και πρωτότυπο περιεχόμενο, δηλαδή την Ανούλα, το κοριτσάκι πάνω, τα γαρίφαλα, μαζί για την Ελλάδα. Δεν είχαμε την αντιγραφή να σηκώνουν το ίδιο χέρι τη διακήρυξη.
1: Πασόκ τα νιάτα μας. Ναι. Τώρα όμως υπάρχει μια νέα κατάσταση, μια εντελώς νέα κατάσταση. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά αναλογία, είναι ο Παπανδρέου του χώρου του, είναι ο άνθρωπος που συγκόλλησε τα κομματίδια από τις 16 συνιστώσεις και τα λοιπά, ο οποίος οδήγησε αυτό το χώρο στην κυβέρνηση που δεν θα περίμενε ποτέ να δει υπουργεία και κυβέρνηση, τον κράτησε για 5 χρόνια και είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκτίμησε, και πολύ σωστά το εκτίμησε, ότι δεν καλύφθηκε το κενό που άφησε, δεν το εκμεταλλεύτηκε το ΠΑΣΟΚ αυτό το χρόνο με τη διάρκεια που περιέγραψες πριν του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι το λαμπερό πρόσωπο που έρχεται και υπάρχει, δημιουργεί πίστη σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι κρύβονταν πίσω από την μπάρα πώς είναι οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι βλέπουμε τώρα να βγαίνουν από αυτή την μπάρα και να τοποθετούνται.
0: Ναι. Τώρα έρχεται η πρόταση του Χάρη Δούκα, δημάρχου Αθηναίων ενεργού στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος προτείνει την κοινή κάθοδο του κόμματος του και του κόμματος Ελλάς στις δεύτερες εκλογές για να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία, και προκαλεί και αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Πώς την αξιολογούμε?
1: Ο Χάρης Δούκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα το δω λίγο ανθρώπινα, δεν αντέχει ο ίδιος να είναι εκτός κάδρου κεντρικής πολιτικής συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία.
1: Να το πω πιο απλά, θέλει τα φώτα πάνω του, αλλά στην κεντρική πολιτική σκηνή δίνει την εντύπωση ότι δεν αντέχει καθόλου, ούτε 2 μήνες, ούτε 1 μήνα, να είναι εκτός αυτού του κάδρου. Έκανε λοιπόν αυτή την πρόταση, η οποία προκάλεσε νευρική κρίση στην Χαρλάου Τρικούπη. Δεν τις έφερε τη Χαρλάου Τρικούπη που είχε να τσακώνεται με τους δημοσκόπους, γιατί δεν τις αρέσουν τα αποτελέσματα. Της προέκυψε και το θέμα που άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό? Είναι πρόβλημα γιατί το επόμενο διάστημα ξαναφέρνει στον αφρό τις συνεργασίες και στα πάνελ και σε όλα αυτά. Όλοι τα στελέχη θα ερωτώνται. Εσείς τι λέτε?
0: Ναι, θα προκύπτει ο μήλος. Τα λοιπά, ναι,
1: ανοίγει ξανά.
0: Όχι, μας έβριζε στο παρελθόν. Όχι αυτό. Ναι, αλλά αν δίνει την προοπτική της διακυβέρνησης.
1: Με ένα κίνδυνο και μια παγίδα στο τέλος της μέρας. Ας πούμε λοιπόν ότι έχει δίκιο, γιατί είναι λογικό αυτό που λέει. Είναι λογικό.
0: Εδώ συνεργάστηκε στο παρελθόν, γιατί η ιστορία μιλάει κάθε φορά. Η Νέα Δημοκρατία υπό τον Αντώνη Σαμαρά, με το ΠΑΣΟΚ υπό τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
1: Βεβαίως. Άρα λοιπόν όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και βρίζονταν προεκλογικά. Δεν ήθελε να μυρίσει τον άλλο. Συγχωρέστε με την φράση, αλλά ήταν πολύ σκληρή η σύγκρουση.
1: Έχει βάση λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν ότι έχει ένα ποσοστό η Νέα Δημοκρατία που δεν της δίνει πολλές έδρες, της δίνει 120-120 κάτι έδρες, δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, και αν ενωθούν το ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ενδεχομένως και άλλους, μπορούν να κάνουν μια κυβέρνηση είτε μειοψηφίας είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν πάμε στο σενάριο αυτό, όπως το περιέγραψε, λέει ότι αυτός που θα βγει πρώτος και θα έχει περισσότερους ψήφους θα είναι πρωθυπουργός. Άρα εδώ έχουμε καταρχήν το power game μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ποιος θα δεχτεί να μπει κάτω από τον άλλον?
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν γίνεται. Κανείς δεν πρόκειται από τους δύο να το κάνει αυτό για κανένα λόγο. Και το άλλο είναι ότι θα πρέπει ο δεύτερος να διαλυθεί για να πάρει τον πόνους και να δημιουργηθεί μια πολιτική οντότητα η οποία θα μπορέσει να πάρει τον πόνους των ψήφων. Ποιος θα διαλυθεί, λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ? Τι μας λέει τώρα ο Δημαρχός, ότι μπορεί να διαλυθούμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα, του Συντάγματος και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που λέγαμε πριν, του Ιστορικού Κόμματος?
0: Αυτό είναι σύνθετο το ΠΑΣΟΚ πράγμα. Σε άλλα χρόνια.
1: Ακριβώς. Είναι σύνθετο το, το σκηνικό. Είναι μια πρόταση η οποία μόνο προβλήματα δημιουργεί στην παρούσα φάση, δεν δίνει καμία λύση. Βγήκε η Άννα Διαμαντοπούλου, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει λέγοντας ότι εμείς δεν παρακαλάμε κανέναν. Απάντησε η εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα, παρεπιπτόντως πολύ καλή στα καθήκοντά της, η κυρία Κουφονικολάκου, η Θεόνη, λέγοντας ορθά κοφτά δεν μας ενδιαφέρουν εμάς συνεργασίες, το κόβει και από εκεί. Άρα τέλος. Τέλος. Mm. Και θα συμβεί στην πραγματικότητα. Θα συμβεί στην πραγματικότητα αυτό που θα υπαγορεύσει η λαϊκή ψήφος στην πρώτη κάλπη.
0: Αυτή είναι το. Άρα όλοι παίρνουν με.
1: Ναι, εκείνη είναι η στιγμή και αυτών των σεναρίων. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι, ας πούμε, τόσους μήνες πριν τις εκλογές.
0: Άρα πρέπει να είναι όλοι να είναι έτοιμοι για να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη, στην πρώτη εκκίνηση. Αυτή θα καθοδηγήσει και τη δεύτερη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και έχουν μπροστά τους το επόμενο, καταρχήν το διάστημα του καλοκαιριού. Θα πρέπει να προετοιμαστούν για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ανέβουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρισιανού, οπωσδήποτε. Θα έχει ενδιαφέρον
0: και το Πασόκ. Γιατί θα είναι και οι πρώτες συνεντεύξεις, θα είναι και ομιλήσεις και οι πρώτες συνεντεύξεις τύπου απέναντι σε δημοσιογράφους.
1: Για την κυρία Καρισιανού, βέβαια, θα είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι εμπαροκαπνισμένος σε αυτά, έχει μεγάλη άνεση.
0: Χαρά του να δίνει συνέντευξη. Μπορεί να είναι τελείωτη.
1: Έτσι. Και ο Ανδρουλάκης, βεβαίως οι δημοσκοπήσεις προκαλούν έτσι, μια απελπισία, προκαλούν μια απεσιοδοξία. Δηλαδή, όταν βλέπεις το ότι είσαι τρίτος-τέταρτος, δηλαδή δίνεις μάχη για την τρίτη θέση. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ενώ και ψυχολογικά μιλώντας. Θα δούμε πώς θα το ξεπεράσουν και πώς θα το αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής οι κινήσεις είναι σπασμωδικές. Δεν δείχνουν δηλαδή ότι πρόκειται για ένα κόμμα που πατάει πολύ καλά στα πόδια του, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και όπως έλεγε τότε η υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ότι έχει στελεχάρες, έχει προγραμματάρα, άρα. Δεν το πειράζει κανένα. Ναι. Αντιθέτως, βγάζει πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Και τη βγάζει γιατί ήρθαν οι μετρήσεις και έδειξαν ότι τελικά η προγραμματάρα και η στελεχάρας δεν ήταν αρκετά. Ενώ αν ήταν ένα μπετοναρισμένο βαρύδι ψήφιο, δεν θα υπήρχε θέμα. Θα είχε ένα μικρό κυματάκι και θα ξαναρχόταν εύκολα στη θέση του. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα λοιπόν.
0: Και μια τελευταία ερώτηση για το αν θα ιδρύσει όχι κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Πληθαίνουν πάλι τα παραπολιτικά σχόλια που διοχετεύονται.
1: Η εκτίμηση είναι ότι θα το κάνει τελικά, αλλά είναι επίσης πάρα πολύ έμπειρος παίχτης και θα το κάνει κοντά στο χρόνο των εκλογών.
0: Ναι, αφού για να προκαλέσει μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυβέρνηση, προφανώς.
1: Ειδικά στον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν δυνάμεις στην Νέα Δημοκρατία, οι οποίες είναι φυγόκεντρες. Βλέπουμε ας πούμε στην Opinion Poll είχε μία φετούλα την οποία έπαιρνε η Μαρία Καρισιανού και από τη Νέα Δημοκρατία, μία καθόλου ευκαταφρόνητη, της τάξης του 7% που παίρνει και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τυμπολογηματάκι, ενώ δεν υπάρχει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα που θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί δεν θα πάει κανένα. Όμως ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είναι και έμπειρος, έχει διατελέσει πρωθυπουργός, πρόεδρος κόμματος και έχει περάσει και αυτός διαπυρός.
0: Έχει ιδρύσει και το δικό του κόμμα, την πολιτική άνοιξη.
1: Και το δικό του κόμμα με τα γνωστά αποτελέσματα, αλλά έχουμε πολλά δίπολα να συγκρίνουμε. Και Αντώνη Σαμαράς, Μαρία Καρισιανού μπορεί να το βρούμε μπροστά μας και να είναι ένα από αυτά σε ένα κομμάτι αυτού του χώρου.
0: Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό.
1: Βέβαια θα έχει ενδιαφέρον.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλει να δει ένα τον άλλον. Ανάμεσα που τα αγωνιστούν. Όλοι τους φάζονται, όλοι θέλουν μια μπάλα μόνοι τους. Και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έχει αυτό το προβάδισμα. Γιατί
1: έχει
0: πολλοί
1: προβάδισμα.
0: Δεν μπορούν να συνοηθούν.
1: Βεβαίως. Υπάρχει ο κατακαιρματισμός του όλη της αντιπολίτευσης. Αλλά για να γυρίσουμε στη Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και στοίχημα μετά από 7-8 χρόνια διακυβέρνησης. Υπάρχουν πικρίες, υπάρχουν προσδοκίες που δεν ευωδόθηκαν. Υπάρχουν και προσωπικά θέματα, όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα εξουσίας. Εάν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν θα βγάλει τους παλαιότερα έχει βγάλει 160 βουλευτές, έτσι θυμόμαστε, πολλούς βουλευτές. Όταν τώρα ο καθένας δει στην έδρα του ότι εκεί που είχαμε 4, τώρα θα έχουμε 3 έδρες. Εκεί που είχαμε 3, τώρα μπορούμε να βγάλουμε 2. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν βουλευτές οι οποίοι μπορούν να κινηθούν και έχει, το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό, με το κριτήριο της προσωπικής τους πολιτικής επιβίωσης από το ένα κομματικό σχηματισμό στον άλλον.
0: Ενώ
1: εκεί λοιπόν θα είναι και ο Αντώνης Σαμαράς μέσα στο παιχνίδι.
0: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, την προσέγγιση.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι Μαρία Νταλιάν, είναι δημοσιογράφος, παρακολουθεί τα ζητήματα της κεντροαριστερά. Σχόλια ακροατών, η Φόφη. Μόλις τελείωσε πριν από λίγο το επεισόδιο μέσα ή έξω τη σειρά στο χιλιοστό, μου κάνει φοβερή εντύπωση πως δεν έχει ρωτηθεί κανείς Βρετανός αφού τα χρόνια που βρισκόμαστε με βρετανική σφαίρα επιρροής. Το καταλαβαίνω αυτό. Επίσης, η κυρία Βαρουτσίου συνεχίζει να υποβαθμίζει το ρόλο της εκάστοτε προεδρίας, λέγοντας ότι η Λετωνία, πρώην κομμουνιστική χώρα, έχει την προεδρία στο εξάμεινο που γινόταν χαμός. Δεν νομίζω ότι υποβαθμίζει, απλώς είναι μια σημείωση για το ποιος είχε τι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν είδα και το επεισόδιο. Άμα το δω, μπορώ να σας απαντήσω καλύτερα. Πάντως είναι ωραίο να έχουμε αυτό το διάλογο και να θυμόμαστε. Οι περισσότεροι εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της ιστορίας έχουν κάνει τα δικά τους κόμματα. Οι άλλοι που επίσης συμμετέχουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πλέον καμία παρουσία και εκπροσώπηση. Ήταν όμως τα χρυσά αστέρια της εποχής. Είτε παιδιά, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: εδώ στα Γιάννενα, φαντάζομαι ο Δήμος έκοψε ΣΥΡΙΖΑ τα χόρτα, αλλά στα 10 μέρες ξαναφτάσανε μισό μέτρο. Αν επαρκής και φοβικός ο νόμος, θα μπορούσε να σημαδέψει τα κόκκινα υπόκοπεδα που γιατινιάζουν με δάσκη και να είναι πιο αυστηροί ελεγκτές, αλλά και οι καρεκλοκένταυροι ποντάρα στο φόβο για το πρόστιμα. Νόμος Κυλακάκη, πυροσβεστική, ας επισήμανε τα επικίνδυνα μέρη όταν δεν έχουμε αντιπυρική περίοδο, αλλά σιγά θα δουλεύουν χειμώνα. Αυτά, καλό βράδυ. Δεν νομίζω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία, παιδιά, δουλεύει μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι. Είναι στερεοτυπική εικόνα αυτή που υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι από τα πιο συνεπή σώματα ασφαλείας η πυροσβεστική υπηρεσία. Θα τους δείτε σε χρόνο τετέ να παρεμβαίνουν με το που θα δεχθούν την κλίση. Εδώ είναι η λειτουργία των Δήμων και των πολιτών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν το έχουμε πετύχει. Γιατί θα μπορούσε να είναι καταρχήν είναι δισεύρετοι οι άνθρωποι που καθαρίζουν τις περιοχές και τα μεροκάματα ξεκινάνε από 80 ευρώ και φτάνουν 100-120 ανά άτομο και πάνε προς τα πάνω. Εντάξει. Και αντιλαμβάνεστε ότι πώς γίνεται η όλη συναλλαγή. Να μην τα λέμε τώρα και θίξουμε το οικονομικό σύστημα της χώρας. Απ' την άλλη, θα έπρεπε, παιδιά, να πει ο Δήμος: σήμερα καθαρίζουμε το οικοδομικό συγκρότημα, το οικοπαιδικό συγκρότημα Α4. Το Σάββατο, λοιπόν, 1η Μαΐου 2026, θα έχει καθαριστεί το οικοδομικό συγκρότημα Α4. Θα είμαστε εκεί όλοι μαζί, θα είναι και μια γιορτή να βρεθούμε, να συνδεθούμε. Μέσα σε 8 ώρες θα έχουμε τελειώσει τη δουλειά. Αύριο την Κυριακή το οικοπαιδικό συγκρότημα Β2. Πάλι μετά. Ξανά η διαδικασία συγκομιδή, το απόθεση κτλ. Θα πάρουμε όλοι μας τα ξερόχορτα, θα τα αξιοποιήσουμε, θα τα διαφυλάξουμε, θα τα πάμε στους ανθρώπους, θα τα πουλήσουμε κτλ. Θα στήσουμε για ένα μικρό γλέντι, κάτι, να αισθανθούμε ότι είμαστε όλοι μαζί και δεν είναι ο καθένας μόνος του. Έτσι γίνονται οι δουλειές για να προστατευτούμε. Δηλαδή, θα φορέσουμε τα καπέλα μας. Δηλαδή, να είναι μια χαρά, μια δράση, όχι μια απελπισία και πότε θα κάνουμε και δεν βρήκαμε τον άνθρωπο και δεν είναι αυτό και ο γείτονας δεν κάνει και κανείς δεν κάνουμε και δεν έχουμε λεφτά και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό προκύπτει από τη μεγάλη βαρβάτη αδιαφορία και έλλειψη συνείδησης των πολιτών και των Δήμων. Πηγαίνουμε όλοι μαζί στις κάλτσες για να θυμηθούμε τον Γιώργο και του σταυρώνουμε και μετά έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Επίσης, προκύπτει αυτό και από τις χωματερές που δημιουργούμε κάθε Σαββατοκύριακο στους δρόμους, αφήνοντας τα πάντα όλα. Καναπέδες, στρώματα, τραπεζοκαθίσματα, κλιματιστικά, τα πάντα όλα. Έχουμε επισκεφτεί το εξοχικό μας, θέλουμε να τα βγάλουμε όλα έξω, το πετάξουμε. Έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Να τα βγάλουμε όλα, μήπως αρπάξει καμία φωτιά. Θα σκέφτονται ορισμένοι. Τι μας νοιάζει ένα απέναντι, δεν θα είναι στο σπίτι μας μέσα, θα είναι απέναντι. Δίπλα στην κολόνα. Και ο Δήμος δεν ασχολείται. Όλο αυτό ένα σοβαρό κύκλο. Γιατί οι Δήμοι, καταπινεί ο άποψη του ομιλούντος και αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο της μέρας, για την ώρα μάλλον, δεν λειτουργούν σωστά, συμμετοχικά, δεν συνεργάζονται με τους πολίτες και οι πολίτες δεν θέλουν να συνεργαστούν με τους Δήμους. Οπότε έχουμε όλοι αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, και τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, ενώ η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο ανακοίνωσε απόψε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την Αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της Αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, η δήλωση. Η δήλωση του Τραμπ αντικρούει την ανακοίνωση του μη επίσημου Ιρανικού πρακτορείου Τάσνιμ, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε το διάλογο με την Ουάσιγκτον κυρίως λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων.

μίσεις. Στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη, να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις της ελληνικής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα ασθενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά την οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Guillaume Mercier ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑΙ 100,3, Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Οι δρόμοι είναι ορθάνεκτοι. Καλή επιστροφή, προσοχή στην οδήγηση. Από αύριο ξαναλειτουργεί το κράτος και τα σχολεία. Οπότε μπαίνουμε στο καλοκαίρι, στο τελευταίο δεκαήμερο όμως του σχολικού έτους 2025-2026 και αρχίζουν να προγραμματίζονται οι διακοπές και τα θερινά camp, διότι πλέον όλοι κάνουν camp για τα παιδιά τους, γιατί κάπως πρέπει να απασχοληθούν. Να λοιπόν η ιδέα και εκεί θριαμβεύει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Να λοιπόν θα μπορούσε να γίνει τα σχολεία μετά το τέλος των μαθημάτων ή της σχολικής περίοδου. Γιατί πρέπει ο γονέας να πληρώνει για το παιδί του να πάει έξω, ενώ θα μπορούσε να είναι μέσα στο σχολείο και να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εκπαίδευση με άλλους τρόπους, με άλλους ανθρώπους, με άλλα πράγματα, να μαθαίνουν πώς να κολυμπάνε, πώς να παίζουν ποδόσφαιρο, πώς να αναπτύσσουν τη ζωγραφική, πώς να συναστρέφονται, να κάνουν μαθήματα ψυχολογίας κτλ. Πριν περάσουμε στα θέματα της εκπαίδευσης, σχόλια ακροατών, το ζήτημα των οικοπαίδων, καθαρισμού των οικοπαίδων σας απασχολεί. Ο Γιώργος γράφει: η Δήμη είναι deep state, δεν ξέρω τι φοβάται ο Μητσοτάκης και δεν βάζει ένα τέλος στη συνδοσία. Είναι περιζήτητο έξω, δεν στηρίζεται στο βαθύ κράτος. Η Νουδού όμως στηρίζεται, γράφει ο Γιώργος. Ο Παναγιώτης: εδώ βγάζουν μπάζα και δεν παίρνουν το Δήμο για να μην πληρώσουν. Και ο Γιώργος, άλλος Γιώργος: ο λεγόμενος καθαρισμός των οικοπαίδων είναι παρά ένα οικολογικό έγκλημα που γίνεται στο όνομα της πρόληψης ενός άλλου εγκλήματος, των εμπρισμών από προθεσία μέλη. Κατακρεουργούμε τη φύση για να μην την κάψουν. Καθαρισμοί καταστρέφουν τα μικρά οικοσυστήματα, εξαντώνουν και εκδιώκουν από τις φωλιές τους μικρά πλάσματα, όπως αρπετά έντομα τροκτικά πουλιά, που όπως κατάλαβα και από αυτά που είπατε, εσείς θεωρείτε χάος και βρωμιά και τους αρνείστε το δικαίωμα της ζωής. Επίσης, απομάκρυνση των κομμένων φυτών διακόπτει τον κύκλο της φύσης, στερώντας το έδαφος από την επιστροφή των θερμιτικών συστατικών στοιχείων, τα φυτά που αντλούν από αυτό. Χαίρομαι που κατοικώ στην πόλη. Διότι αν είχα οικόπεδο, θα είχα σοβαρό ηθικό δίλημα σε σχέση με τη συμμόρφωση με αυτόν τον άθλιο νόμο, καθώς σε αντίθεση με πολλούς, όπως τυχαίνει, με πολλούς όπως εσείς, τη χάρη να σέβομαι κάθε πλάσμα και να αγαπώ τη φύση. Με απογοητεύσετε πολύ με τις στάσεις σας. Ξέρω ότι δεν θα γίνω κατανοητός, αλλά αποφάσισα να καταθέσω την άποψή μου λόγω της έντονης αγανάκτησής μου. Γιώργο Θέμη, τι είναι, όλες οι απόψεις ακούγονται. Εννοείται. Μπορεί και να διαφωνούμε, δεν ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα, αλλά ζείτε στην πόλη. Οπότε η πόλη δεν έχει πολύ πράσινο και όπως λέγανε και στο Μάιο του 68, κάτω από το τσιμέντο υπάρχει θάλασσα. Να το έχουμε υπόψη μας πάντοτε αυτό για τα πράγματα. Και ακόμη και στις αγνές εποχές, κάποια στιγμή οι αγρότες αποφάσισαν να αποσύρουν τα ξερόχορτα, να τα καθαρίσουν και να τα κάψουν εγκαίρως για να μπορέσουν να σπείρουν. Και δεν ήθελαν και πάρα πολλά ποντίκια στους αγρούς τους ή φίδια. Δηλαδή φρόντιζαν οι άνθρωποι να τους έχουν πάντα καθαρούς, διότι αυτή ήταν η αγροτική ζωή. Διότι τη φύση μπορούμε να τη σεβόμαστε και να την προστατεύουμε και να κλαδεύουμε αυτά που εξέχουν για να επιστρέψουν. Αλλιώς μετά πάρεται χάος, γίνεται ζούγκλα. Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, έχουμε χάσει πλέον και τις ημερομηνίες, 11 και 12 πρώτα λεπτά, και τα μαθητικά τα χρόνια είναι πάντοτε αληθινά, όσο και αν οι μαθητές δεν το αισθάνονται όταν δίνουν εξετάσεις.

0: τους μαθητές τους τρώει το σεξ, γιατί υπάρχουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι, αυτό είναι, γιατί το μυαλό τους είναι εκεί, κυρίες και κύριοι, στα χρόνια αυτά, από τα 16 στο 18, αναζητούν την και την ερωτική τους φύση, αλλά στρεσάρονται εξαιτίας της υποχρέωσής τους να ασχολούνται με το σύστημα αποστήθησης, με τη μέθοδο της αποστήθησης που θα τους οδηγήσει στις πανελλαδικές ή πανελλήνιες εξετάσεις για να μπουν στο πανεπιστήμιο, με ένα άγχος πολιετές, κοστοβόρο για τους γονείς, στρεσογόνο για τα νέα παιδιά που μαθαίνουν λάθος εξ αρχής το τι είναι σωστό και τι, και που μαθαίνουν λάθος τον τρόπο απόκτησης της γνώσης. Μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα των πανελλαδικών.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσουμε για μια εμπειρία που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει σημαδέψει σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια. Όλες, βασικά. Έτσι, ξεκίνησαν οι πανελλαδικές πριν από λίγες ημέρες, την Παρασκευή. Έτσι, είδαμε πάλι χιλιάδες μαθητές να κάθονται.
0: Για να προσθέσω το διάλογο, ο Τσίπρας ως 16 συμμετείχε το 1990 στην Επιτροπή των Μαθητών που συνάντησε τον τότε Υπουργό Παιδείας Γιώργο Σουφλιά, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Βασίλη Κοντογιανόπουλο, ο οποίος επιχείρησε να αλλάξει μια σειρά από πράγματα στην εκπαίδευση με ατυχέστατες επιλογές. Και ήταν η πρώτη πολιτική παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Αλέξη Τσίπρα, ως μαθητή στις κινητοποιήσεις και στην πολιτική εκπροσώπηση. Και ένα από τα θέματα που είχαν τεθεί ήταν η κατάρρευση των πανελλαδικών.
1: Σωστό. Και τώρα έρχεται πάλι στην επικαιρότητα η συγκεκριμένη κουβέντα. Βέβαια, αν το καλοσκεφτούμε, οι πανελλαδικές είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια σειρά εξετάσεων. Έτσι, είναι ατελείωτες ώρες διαβάσματος, τα φώτα που μένουν αναμένα μέχρι αργά το βράδυ, οι γονείς που προσπαθούν να δείχνουν ψύχρεμοι, ενώ μέσα τους η ψυχούλα τους το ξέρει, αγωνιούν, οι κουβέντες για το μέλλον, συγκρίσεις, προσδοκίες.
0: Το άγχος, το ατελείωτο.
1: Μόνο που η ζωή δεν χωράει, έτσι, σε λίγες ώρες. Δεν χωράει σε ένα βαθμό και δεν χωράει σε μια σχολή. Γνώμη δική μου. Και όμως ως κοινωνία συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις πανελλαδικές σαν ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, ορόσημο της ενηλικίωσης.
0: Γιατί?
1: Ναι, αυτό τώρα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα και θα ξεκινήσουμε από το ίδιο το σύστημα, δηλαδή τι ακριβώς αξιολογούν σήμερα οι πανελλαδικές, πόσο έχει αλλάξει το σχολείο, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος γύρω του. Θα μιλήσουμε δηλαδή για τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος στον 21ο αιώνα, για το αν το σημερινό σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας εποχής που αλλάζει με ηλικιώδη ταχύτητα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο πίσω από τον υποψήφιο. Το άγχος, την πίεση, το φόβο της αποτυχίας, για τους γονείς που αγωνιούν ίσως περισσότερο από τα παιδιά τους. Γιατί ναι, οι πανελλαδικές είναι σημαντικές, αλλά η ζωή είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Πολύ πιο σημαντική. Ακριβώς. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Γιατί το επιχείρημα είναι ότι είναι αδιάβλητες. Και δεν μπορεί να υπάρξει ένα οποιοδήποτε άλλο σύστημα που να διατηρήσει αυτή την αξία και ταυτόχρονα να μην οθεί τους αμαθές σε αυτό το ατελείωτο στρες και σε αυτή την πίεση που οδηγεί ακόμη και σε αυτοκτονίες.
1: Σωστά. Λοιπόν, για αρχή έχουμε μαζί μας την κυρία Ιωάννα Λυτρίδη, η οποία είναι βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία και τέος υφυπουργός παιδείας. Κυρία Λυτρίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε.
0: Καλησπέρα.
1: Οι πανελλαδικές παραμένουν έτσι ένας δίκαιος τρόπος αξιολόγησης ή περισσότερο ένας μηχανισμός διαχείρισης πίεσης, πιστεύετε?
2: Πιστεύω ότι οι πανελλαδικές έχουν σημαντικές αρετές. Σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για το αδιάβλητο του συστήματος. Παραμένουν ένας αδιάβλητος και αντικειμενικός σε μεγάλο βαθμό τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό γιατί για καιρούς ενώ ακούγονται διάφορες αμφισβητήσεις για αυτό το σύστημα, η κοινωνία εξακολουθεί να τις εμπιστεύεται. Ωστόσο, νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα των πανελλαδικών εξετάσεων, κατά την άποψή μου, δεν είναι οι ίδιες οι εξετάσεις ως τέτοιες, όσο πολύ περισσότερο το γεγονός ότι μια ολόκληρη εκπαιδευτική βαθμίδα, το Λύκειο, η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περιστρέφεται γύρω από αυτές τις εξετάσεις. Οπότε τελικά έχουμε μια έτσι τριετή πορεία μετά το γυμνάσιο για τα παιδιά που αντί να βιώνουν τη μαθησιακή χαρά, θα έλεγα, μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια του λυκείου, ο νους τους και οι προσπάθειές τους κατατείνουν μόνο στην εξής μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες των πανελλήνιων εξετάσεων.
1: Ναι,
2: και αυτό νομίζω ότι είναι πρόβλημα, και αυτό είναι που τελικά στρεσάρει πολύ περισσότερο τα παιδιά, και νομίζω ότι αυτή ακριβώς η κουβέντα που είναι και το αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, είναι ακριβώς αυτό. Είναι η πρόκληση αφενός να διατηρήσουμε τα καλά στοιχεία, την αντικειμενικότητα, την αδιαβλητότητα, όπως ήδη αναφέρθηκε, και να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα, το οποίο τέλος πάντων ουσιαστικά θα εξετάζει περισσότερο μια πορεία και όχι μια στιγμή. Μια πορεία του μαθητή, της μαθήτριας, μέσα σε αυτή την τριετία του λυκείου, την αποτύπωση μια στιγμή.
1: Δηλαδή μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση. Και σε αυτό μπορεί να χωρέσει, αν μπορεί, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να χωρέσει αυτό που λέμε η κριτική ικανότητα του μαθητή. Γιατί όλο ακούμε για μείωση παπαγαλίας, για περισσότερη ενθάρρυνση της κριτικής ικανότητας, ερωτήσεις κρίσεως. Αυτό πόσο ρεαλιστικό μπορεί είναι όμως τη σήμερα ημέρα?
2: Νομίζω ότι, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι παντού. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο της μάθησης, τον τρόπο της σκέψης, τον τρόπο που επικοινωνούμε, την καθημερινότητά μας.
1: Μα γι' αυτό σας ρώτησα. Δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αν το σχολείο εξακολουθεί, δεδομένων αυτών των συνθήκων που αναφέρατε, αν εξακολουθεί το σχολείο να εξετάζει τις σωστές δεξιότητες.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το σχολείο είναι μεγάλη αλλαγή αυτή, και έτσι πλέον δεν βρίσκεται η ουσία στην απομνημόνευση της πληροφορίας, όσο στην ικανότητα προφανώς να την αξιολογείς, να τη συνθέτεις και τελικά να την χρησιμοποιείς δημιουργικά. Θα έλεγα ότι το ελληνικό σχολείο κάνει βήματα, βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Υπάρχουν πλέον περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερα project, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, μεγαλύτερη έμφαση στις ομαδικές εργασίες και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, ξαναλέω αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ότι όσο το λύκειο στρέφεται γύρω από τις εξετάσεις και αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων με την αποτύπωση των εξετάσεων, ουσιαστικά του τι μαθαίνουν τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του λυκείου, μόνο σε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πάντα λίγο θα μένει πίσω προς αυτό, προς το αν εξετάζει τις σωστές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, την ομαδοσυνεργατική διαδικασία, ικανότητα κτλ. Οπότε θεωρώ ότι εκεί πρέπει να γίνει. Ξέρετε, εκεί πρέπει να δώσουμε όλη μας την έμφαση και όλες μας τις δυνάμεις να κατατείνουν προς τα εκεί, προκειμένου να δούμε αυτό ακριβώς που λέτε, ότι οι δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που έχει αλλάξει άρδιν τον τρόπο που μαθαίνουμε, σκεφτόμαστε κτλ., νομίζω ότι πρέπει να είναι προς τα εκεί. Και ξαναλέω, να μην δαιμονοποιούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις ως έναν εξεταστικό μηχανισμό που έχει αποδείξει διαχρονικά τα θετικά του στοιχεία, αλλά να κοιτάξουμε περισσότερο να επανακτήσει το λύκειο τον αυτόνομο παιδαγωγικό του ρόλο.
1: Επειδή αυτή τη στιγμή, κυρία Λυτρίβη, ενδεχομένως εκτός από γονείς να μας ακούνε και παιδιά, να μας ακούνε και εξεταζόμενοι και εξεταζόμενες που σε λίγες ημέρες έχουν μπει από την Παρασκευή στον στίβο αυτόν, στην Οδύσσια τη δικιά τους που βλέπουν να λαμβάνει κάποιο τέλος, και την Τετάρτη θα συνεχίσουν. Τι θα λέγατε σήμερα σε ένα παιδί που αισθάνεται ότι η ζωή του θα καθοριστεί από αυτές τις εξετάσεις?
2: Ότι σίγουρα δεν θα καθοριστεί η ζωή του από αυτές τις εξετάσεις. Ακούγονται πολλά κλισέ, τα οποία βέβαια επιβεβαιώνονται όλα, ότι είναι ένας σταθμός, δεν είναι ο προορισμός. Όλα αυτά τα οποία απολύτως ισχύουν, αλλά εγώ αυτό που θα έλεγα κυρίως στα παιδιά είναι ότι προφανώς να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Έχουν προσπαθήσει πολύ, οπότε αυτή τη στιγμή όταν αναμετρώνται με τα θέματα που έχουν μπροστά τους εκείνη την ημέρα, να παραμείνουν ψύχρεμοι και να μπορέσουν να αποδώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν βάσει τις προσπάθειες που έχουν κάνει. Αλλά κυρίως θα πω κάτι άλλο. Ξέρετε, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο έτσι του gaming. Θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι λίγο μια αλλαγή πίστας. Είναι από την ανηλικότητα, τα παιδιά περνάνε στην ενηλικίωση. Είναι πολλές οι δεξιότητες που τα παιδιά μπορούν να πάρουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και εγώ δεν θέλω να τη βαραίνουμε τόσο πολύ. Δηλαδή, τα παιδιά μαθαίνουν να βάζουν στόχους, μαθαίνουν να συνεργάζονται με τον καθηγητή τους, να έρχονται σε επαφή με τους γονείς τους πολλές φορές, να βάζουν πρόγραμμα, να μοιράζουν το χρόνο τους καλύτερα. Όλα αυτά είναι δεξιότητες ζωής που θα τους ακολουθήσουν στο επόμενο στάδιο. Αυτό που επίσης θα τους έλεγα είναι ότι όταν να το δουν θετικά όλο αυτό, και αυτό που θα τους έλεγα είναι να αντιληφθούν ότι εντάξει, βάζουν ένα στόχο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βάλουν και άλλους στόχους, να έχουν εναλλακτικές, να σκέφτονται ότι είναι πολλές οι αναλλαγές που στην ενήλικη ζωή θα κληθούν να αντεπεξέλθουν.
0: Μισό λεπτό. Κάθε μήνας για τους γονείς είναι 400 ευρώ σε κάποιο φροντιστήριο ή σε κάποιο φροντιστή που μπορεί και σημαίνει να είναι μαύρα τα λεφτά στο σπίτι. Και ταυτόχρονα είναι 30 μέρες ατελείωτου στρες για τους μαθητές για να μπουν σε μια σχολή την οποία θα ζητήσουν στη συνέχεια να χαλαρώσουν για 2 χρόνια και θα παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος? Προσπαθούμε να την καταλάβουμε.
2: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι το βλέπετε πάρα πολύ αρνητικά.
0: Φυσικά, αν θέλετε. Ναι, αν διατυπώνω θέση, ναι, φυσικά. Το βλέπω αρνητικά. Διότι η Ελλάδα σε σχέση με άλλα συστήματα προκρίνει, επενδύει και ενισχύει δραματικά την παπαγαλία. Σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αν πάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από το στάδιο των πανελλαδικών εξετάσεων και πει ότι θα αντιγράψει όλο το μάθημα, όλη τη σελίδα, θα του πούνε ότι είστε εκτός θέματος. Στην Ελλάδα είναι κυρίαρχο, είναι μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι εξ αρχής μίλησα για αυτό το κομμάτι αρνητικά. Είπα ότι θέλουμε να ανακτήσει το λύκειο των.
0: Πώς, 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη. 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας δεν έχουμε δει μια σοβαρή παρέμβαση στον τομέα αυτό.
2: Όχι, συγγνώμη, θα διαφωνήσω σε αυτό.
0: Προφανώς, παραμένουμε τις ιδέες, τις νέες απόψεις. Η Ελλάδα, ας πούμε, κερδίζει τη ρομποτική το ένα στοίχημα μετά το άλλο. Εκεί οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες, ικανότητες, αποκτώντας γνώσεις και επενδύοντας πάνω σε αυτές. Πρακτικά.
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση δεν συμβαίνουν από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ούτε θα συμβούν. Πόσα χρόνια χρειάζεται ένα κόμμα για να αλλάξει σημαντικά την εκπαίδευση και να μην ταλαιπωρούνται μαθητές και γονείς?
2: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αφενός οι αλλαγές στην εκπαίδευση δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αφετέρου, δεν πρόκειται ποτέ ένα σύστημα το οποίο με μαθητές οι οποίοι βρίσκονται εντός του γυμνασίου και του λυκείου αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το σύστημα σε μία μέρα.
0: Προφανώς, αλλά ποιο είναι το ορόσημο, το χρονικό, πότε είναι η πρόταση, η ιδέα για το ποιο θα είναι το σύστημα? Γιατί να λέμε πώς το κάνει η Φιλανδία, γιατί να μην υπάρχει το θέμα πώς το κάνει η Ελλάδα?
2: Ναι, ναι, μα είμαι σίγουρη ότι θα φτάσουμε εκεί, γιατί πέρα από οτιδήποτε άλλο, εμείς αυτή τη στιγμή ενισχύουμε και τις αναλλακτικές διαδρομές. Ενισχύουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, γιατί μετά το λύκειο δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος αυτός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, υπάρχει και ο δρόμος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αυτά τα χρόνια γίνεται μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια σε αυτό τον τομέα, προκειμένου αυτός ο εναλλακτικός δρόμος, η εναλλακτική διαδρομή που τα παιδιά χρειάζονται. Και η πολιτεία οφείλει να τους δώσει, να είναι όσο πιο ποιοτική γίνεται. Στο γυμνάσιο, από το δημοτικό, ξεκινάμε με τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Αυτά δεν υπήρχαν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πριν από 7 χρόνια. Προκειμένου να μπουν άλλες δεξιότητες ζωής μέσα στο σχολείο, που ξαναλέω δεν υπήρχαν. Γι' αυτό μίλησα από την αρχή, ούτε πήγα να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση, ούτε τίποτα. Μίλησα για ένα σύστημα σε μετάβαση. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες η συζήτηση για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, για να προκειμένου ενισχύοντας το λύκειο να φτάσουμε σε έναν τρόπο αξιολόγησης διαφορετικό, προκειμένου να μην περνάνε αυτή τη βάσανο των Πανελληνίων τα παιδιά για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με ορίζονται πολύ συγκεκριμένα, προκειμένου να μην πιάσει εξαπίνης κανένα μαθητή, καμία μαθήτρια αυτό το καινούριο σύστημα.
0: Παρακαλώ, μείνετε για λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Sky 100,3, η τίτλη των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ ανακοίνωσε απόψε. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε απόψε από την πλευρά της ότι η Χεσμολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεσμολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχυρυθμό, ανέφερε σε άλλη του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές από Ιρανικά μέσα για πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Ο λόγος για την εκπαίδευση και τις πανελλαδικές εξετάσεις, το ραδιοθάλαμο μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη για τα κρίσιμα ζητήματα αυτά.
3: Γεια σου, Βασίλη. Ναι, είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα ζητήματα. Προηγουμένως είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε για λίγο ακόμα στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λυτρίβη, η οποία είναι και τέος υφυπουργός παιδείας. Και κυρία Λυτρίβη, εκεί που διακόψαμε την κουβέντα ήταν για τις δυσχέρειες, τα πολύ σημαντικά έτσι, τα γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζουν τους μαθητές, τις δυσκολίες και την όλη κουβέντα που γίνεται για το κατά πόσο αυτό το σύστημα μπορεί να αναμορφωθεί, να βελτιωθεί, κατά πόσο μπορούμε να δώσουμε έμφαση περισσότερη στην κριτική ικανότητα. Τι λέτε για όλα αυτά?
4: Λέω ότι το σύστημα βρίσκεται σε μετάβαση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εν έτη 2026, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον προς οριζόντιες κρίσιμες δεξιότητες οριζόντιου χαρακτήρα, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η ψηφιακή επάρκεια, η ικανότητα διαβίου μάθησης. Και αυτά προφανώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε μία εξέταση. Είναι κάτι, γι' αυτό πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο και αυτό είναι αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, στον οποίο έχουμε προσέλθει τους τελευταίους μήνες. Και μέχρι τον Οκτώβριο υπάρχει έτσι, έχει τεθεί αυτό το χρονικό όριο προκειμένου να παραδώσουμε στο Υπουργείο Παιδείας ένα πόρισμα γύρω από αυτό το ζήτημα, προκειμένου το Λύκειο, γιατί νομίζω ότι για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο έτσι, αρνητικό σημείο αυτής της συζήτησης, ότι το Λύκειο πλέον έχει χάσει τελείως το χαρακτήρα του και στρέφεται γύρω από αυτή την εξέταση των μαθητών για αυτό το δεκαήμερο, που σε αυτό το δεκαήμερο οι μαθητές για τα τρία χρόνια που βρίσκονται στο Λύκειο θα πρέπει να αποδείξουν σε μια εξέταση 4-5 ημερών τι κατέχουν ή όχι για να μπουν ή όχι στο πανεπιστήμιο. Όμως ξαναλέω, γιατί ακούω την κριτική ότι μα τόσο καιρό γιατί δεν έχει γίνει κάτι, αλλά σε αυτό η απάντηση είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις έτσι σε μία νύχτα ένα σύστημα καινούριο, διατηρώντας τα πολύ θετικά του στοιχεία και προχωρώντας σε ένα σύστημα το οποίο θα αποτυπώνει ουσιαστικά την πραγματικότητα της νέας εποχής. Αυτό που σίγουρα οφείλεις να κάνεις και έχει γίνει από αυτή την κυβέρνηση είναι να δημιουργήσεις εναλλακτικές επιλογές, ποιοτικές εναλλακτικές επιλογές. Μετά το Λύκειο δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος, υπάρχει και άλλος δρόμος, αυτός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, που διαχρονικά στη χώρα μας ήταν ένας έτσι υποτιμημένος δρόμος. Όμως γίνεται ξεκάθαρο από τις επιλογές αυτή τη στιγμή αυτής της κυβέρνησης με συγκεκριμένη προσήλωση σε αυτό το στόχο από το 2020 και μετά, προκειμένου αυτός ο δρόμος και να φωτιστεί και να γίνει ποιοτικός και να γίνει μια πραγματική εναλλακτική επιλογή για τους μαθητές οι οποίοι μετά το Λύκειο θα θελήσουν να μην πάνε στο Πανεπιστήμιο, αλλά να πάνε σε αυτόν τον δρόμο.
3: Okay.
4: Ξαναλέω όμως, για να το κλείσω, η ουσία είναι ότι πρέπει πραγματικά να ενισχυθεί ο ρόλος του Λυκείου και ξαναλέω, αυτός είναι το αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.
3: Περιμένουμε περισσότερα λοιπόν τον Οκτώβριο, όπου θα παραδοθεί, όπως είπατε και εσείς. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λυτρίδη.
4: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Ιωάννα Λυτρίδη, διδάκτρο πολιτικής επιστήμης, πρώην υφυπουργός παιδείας. Λοιπόν, μηνύματα ακροατών, γιατί έχουν ενδιαφέρον πριν περάσουμε στην επόμενη προσκεκλημένη. Παρακάμπτω αυτό για την παραβίαση του κώδικα δυτικής κυκλοφορίας, το μεταφέρουμε στη συνέχεια. Ο Αλέξανδρος, εξετάσεις είναι η ζωή μας. Από τη μέρα που γεννηθήκαμε, περνάγαμε εξετάσεις. Ήδη σχολείο, το κοινωνικό κύκλο εργασία μας. Αν βγάλουμε την πίεση από τη ζωή μας, πώς θα βιώνουμε τον ανταγωνισμό στο μέλλον. Μεγάλο ερώτημα, αλλά δεν είναι μόνο καλοί που περνούν όσοι αυτοί και διαχειρίζονται την πίεση και το στρες. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Κουφόγλου, μην είστε επιλεκτικό στην κριτική σας και πριν τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε ένα σύστημα παιδείας. Και μάλιστα κάνοντας σημαία την αρνητική κριτική των αριστερών. Μακάρι όλοι να μπορούσαμε να αριστερούν στο αντικείμενό μας. Δεν το καταλαβαίνω το πρόβλημα. Αν δεν έχει σύμπτωση, παιδιά, αν το βλέπετε κομματικά, είμαστε χαμένοι από χέρι. Και πριν δεν υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε ακούσει κάποιο σχέδιο που να είναι βιώσιμο και για τους μαθητές και για τους γονείς. Κυρίως για τους μαθητές, γιατί σχεδιάζουν το μέλλον τους. Ο Πάνος. Δεν έχω καταλάβει τι σύστημα προτείνεται για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών έχουν εξετάσει. Κάποιες χώρες είναι έτσι, σε άλλες χώρες είναι έτσι. Μόνο διαφορά τουλάχιστον στην Αγγλία είναι το κάθε ίδρυμα σου κάνει προσφορά για εισαγωγή αναλόγως των βαθμών σου και στην διακριτική του ευχαίρεια και πλήρως τεκμηριωμένη να διαλέξει μαθητή από δύο φαινομενικά ισότιμες εξετάσεις. Θέλετε αυτό το σύστημα στην Ελλάδα του Ρουσφετιού? Όχι, είναι, παιδιά, αν κάνουμε χαζές ερωτήσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε το διάλογο. Και είναι χαζή ερώτηση να θέλουμε το σύστημα του Ρουσφετιού μακριά από εμάς, γιατί με το σπαθί μας, με δουλειά μας καθημερινά, επιχειρούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις του σήμερα. Ποιο λοιπόν, Νίκο, αν θες πάρ' το λίγο, ποιον θέλουμε λίγο, τι θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, να σας το προτείνω απλά. Είναι, αφού με ρωτάτε, ξεκινάει από το δημοτικό. Τάξεις των 20 μαθητών με δύο δασκάλες. Τα παιδιά, όχι σε θαρανία, σε τραπεζάκια ανά τέσσερα. Κάθε δασκάλα έχει 10 παιδιά. Ούτε αναπληρωτές, ούτε αναπληρώτριες, ούτε αυτό. Υπάρχουν επίσης ειδικότητες. Έρχεται ο δάσκαλος για τα αγγλικά. Έρχεται ο δάσκαλος για τα γερμανικά. Έρχεται η δασκάλα για τα γερμανικά, για τα γαλλικά. Και κάνουν μαθήματα σε δύο γλώσσες. Από νωρίς. Είναι κατανοητό στο δημοτικό μέχρι τώρα. Επίσης, οι δύο δασκάλες αυτές, οι δύο δάσκαλοι, δεν αφήνουν κανένα παιδί να μείνει πίσω. Ιστερεί ο Γιωργάκης στα μαθηματικά. Ξανά στο Γιωργάκη, από πάνω, μέχρι να μάθει τις πράξεις. Να κάνει τους δεκαδικούς. Ιστερεί κάποιος στην ιστορία. Από πάνω, δεν μένει κανείς πίσω. Δύο δασκάλες, μεγάλες αίθουσες, όχι σε κοντέινερ, και κάνουν μάθημα. Πόσες ώρες από τις 9... το παιδί μέχρι το απόγευμα. Γιατί κάνουμε μέσα και τις δραστηριότητες. Δεν χρειάζεται μετά να κάνουμε μποτιλιάρες μας όλη την Αθήνα, να πάμε το παιδί αγγλικά, γυμναστήριο, κολυμβητήριο κτλ. Όλα μέσα. Όλα μέσα στο σχολείο. Με κανονικούς προϋπολογισμούς. Επιδοτούμεν, παιδιά, οι Δήμοι. Αρτί να είναι από εδώ και από εκεί, στα σχολεία, οι Δήμοι, ο προϋπολογισμός, έχει ο κάθε διευθυντής τι θα τρέξει κτλ. Κανονική μέσα όλα και το φαγητό. Και κανονικό φαγητό, μπρόκολα. Και λαχανικά και τα λοιπά, και όχι τα έτοιμα τζίδικα, τα υπόλοιπα nuggets. Και όλα αυτά, δείτε και τον γυμνό σεφ που είχε αλλάξει την πρωτοβουλία επί Μπλερ στα σχολεία της Βρετανίας. Πάμε, τελειώσαμε το δημοτικό. Γυμνάσιο λοιπόν, αυτοτελές. Λύκειο ομοίως. Ένας προπαρασκευαστικός χρόνος μετά για το πανεπιστήμιο που θέλει κανείς να διαλέξει. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, τα παιδιά κάνουν πάρα πολλά τεστ. Γιατί τα έχουν μάθει τα πράγματα. Και τα τεστ αυτά είναι είτε προγραμματισμένα είτε τα λεγόμενα προειδοποίητα. Αλλά έχουν μάθει πρώτον το μάθημα, γιατί ο δάσκαλος είναι από πάνω τους ή ο καθηγητής. Στα γερμανικά, στα ελληνικά, στα μαθηματικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά. Ένα. Και δεύτερο, έχουν μπει στην διαδικασία των τεστ. Δεν είναι στο αραλίκι, στο χαβάλε και στο υπόλοιπο. Είναι μέσα όμως όλο αυτό. Είναι μέσα ένα σχολείο που φροντίζει το μαθητή. Έχει ψυχολόγο μόνιμα. Όχι με τηλέφωνο, αν και τα λοιπά. Μόνιμα. Απλά πράγματα. Ούτε επιστημονικά, ούτε αλλαγή νοοτροπίας. Έτσι ώστε θα τελειώσει το γυμνάσιο, θα τελειώσει και το λύκειο και μετά θα πάνε να δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο που θέλουν, αν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Μπορεί να θέλουν να μείνουν στο εξωτερικό. Μπορεί να θέλουν να πάνε και σε ιδιωτικό. Άλλο ζήτημα αυτό. Αλλά είναι αυτά τα χρόνια. Ο γονέας δεν επιβαρύνεται γιατί τώρα πληρώνει το δημόσιο, τον καθηγητή που έρχεται στο σπίτι και τον καθηγητή του φροντιστηρίου. Ή ένα από τα δύο, όσα έχει. Στο φροντιστήριο τα πληρώνεις με απόδειξη, στον καθηγητή του φροντιστηρίου χωρίς απόδειξη. Θα μπορούσε να δίνονται αυτά στο δημόσιο σχολείο για να έχει ενισχυμένες υποδομές. Θα μπορούσαν. Από το να τα δίνεις μαύρα από εδώ και από εκεί, θα μπορούσαν να είχαν περισσότερες προσλήψεις. Θα μπορούσαν. Γυμναστές, μπάλες, μπασκέτες. Αυτά. Μια λύση στα σύντομα που σας την είπα μετά από σκέπτη.
3: Αυτά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα πάνω σε αυτά, ειδικά η ατομοκεντρική εκπαίδευση που λες, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα όμως είναι ότι απέχουμε παρασάγκας από το να γίνει
2: αυτό. Γιατί να απέχουμε.
3: Θα σου πω γιατί θα απέχουμε. Διότι όταν δεν θα σου πω τους περισσότερους, δεν θέλω να τσουβαλιάζω κτλ. Αλλά όταν βλέπεις έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό καθηγητών να μην τους ενδιαφέρει το ατομοκεντρικό, αλλά να τους ενδιαφέρει μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο μήνα να τελειώσουν την ύλη, όπως καταλαβαίνεις.
2: Μα αυτό
3: το
2: είναι
3: ατομοκεντρικό
2: το άγχος
3: πάει
2: είναι
3: πίσω.
2: Είναι το άγχος τους.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι το άγχος. Μπορούμε να πούμε ποια είναι η ύλη και να διαμορφώσουμε τα φυλάδια έτσι ώστε να βγαίνει η ύλη.
3: Ναι, αλλά.
2: Δηλαδή έχουμε 50.000 χρόνια να βγει η ύλη.
3: Στην περίπτωση αυτή όμως.
2: Όχι να μάθουμε το.
3: Το αν ο Γιωργάκης είναι πίσω στα γαλλικά, το αν το Μαράκι είναι πίσω στα αγγλικά και αν ο Γιωργάκης και αν ο Γιαννάκης είναι πίσω στην ιστορία, θεωρείται λίγο. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, δυστυχώς, ναι. Θεωρείται πολυτέλεια.
2: Άρα μπροστά στην αγωνία να τελειώσουμε την ύλη, αφήνουν πίσω τους μαθητές.
3: Μα αυτό το λέω. Μα το κατακρίνω.
2: Να το αλλάξουμε. Να το αλλάξουν.
3: Συμφωνώ μαζί.
2: Γι' αυτό τους ψηφίζουν και έχουν 50.000 διαφορετικά συστήματα.
3: Πάντως το πιο δύσκολο κομμάτι για να πάμε σιγά σιγά και στην επόμενη μας καλεσμένη είναι το ψυχολογικό, έτσι, διότι πίσω από βαθμούς, σχολές, μηχανογραφικά υπάρχουν παιδιά που φοβούνται μήπως απογοητεύσουν, μήπως απογοητευτούν.
2: Και στον πάνω που λέει αδιάβλητο ρε εσύ πάνω, αν θέλουμε αδιάβλητο, είναι κανείς που να θέλει διαβλητό σύστημα. Τι είναι αυτό, τι είμαστε εμείς ο ΠΚΠΕ. Τι ερωτήσεις κάθετε, παιδιά, κανονικές ερωτήσεις. Αδιάβλητο σύστημα, αλλά όπως εξηγήσαμε μετά από τα λεπτά, όταν τα παιδιά τα φροντίζει ο δάσκαλος, ο καθηγητής και μαθαίνουν να κάνουν τεστ, δεν τους φαίνεται πρόβλημα αυτό. Και στα 16 τους μπορούν να δώσουν απευθείας στα. Και με χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές να ξέρουν αγγλικά, γαλλικά και να πάνε να δώσουν σχεδόν απευθείας στα ξένα πανεπιστήμια.
3: Πάντως υπάρχουν γονείς που αγωνιούν περισσότερα από τα ίδια τα παιδιά τους πάρα πολλές φορές. Και μια ολόκληρη κοινωνία που συχνά ξεχνά ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν χωρά σε μια κόλλα εξετάσεων. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε με την επόμενη μας προσκεκλημένη, την κυρία Βασιλική Ρούσου, η οποία είναι ψυχολόγος. Κυρία Ρούσου, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και σας, κύριε Νικολαίδη, και τον κύριο Κουφόπουλο.
3: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Αλήθεια, κυρία Ρούσου, γιατί οι πανελλαδικές προκαλούν τόσο έντονο άγχος, όχι μόνο σε μαθητές, αλλά και σε ολόκληρες οικογένειες? Είναι κλισέ το ερώτημα, αλλά νομίζω πρέπει να το πούμε, να το απαντήσουμε.
5: Επειδή έχετε κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση που την έχω παρακολουθήσει και άκουσα έτσι και με ιδιαίτερο στόμφο αυτά που είπε ο κύριος Κουφόπουλος πριν από λίγο. Θα ήθελα να το γεφυρώσω και λίγο με αυτό. Νομίζω όμως ότι θα λέγαμε ότι θα έβλεπα σε δύο άξονες. Έτσι, θα ξεχώριζα για απόψε ένα πιο ειδικό και ένα περισσότερο μακροσκοπικό, μια σχέση μεταξύ μόρφης και πόντου που θα λέγαμε στην ψυχολογία. Αφενός και ειδικά τώρα για το έντονο άγχος των πανελλαδικών, θα λέγαμε ότι έχει να κάνει με αυτό που λέμε με την ταύτιση της εξέτασης με την προσωπική αξία. Έτσι. Το άτομο το οποίο εξετάζεται ενεργοποιεί αυτό που λέμε το άγχος της επίδοσης. Το φόβο της απόρριψης, την αρνητική προβολή στο μέλλον και ότι κρίνεται η ταυτότητά του κατά κύριο λόγο. Στο επίπεδο της οικογένειας από την άλλη όμως, αυτό το άγχος λειτουργεί θα λέγαμε συστημικά. Γιατί είναι ο λεγόμενος μηχανισμός της προβολής. Οι γονείς ασυνείδητα πολύ και εγώ ίδια πιθανότατα να το έχω κάνει. Προβάλλω δικές μου ανασφάλειες, δικές μου προσδοκίες, δικά μου αποθυμένα στο παιδί. Επομένως, ενδέχεται η επιτυχία να μετατρέπεται σε κριτήριο γονεϊκής επάρκειας, δημιουργώντας ένα κλίμα αυτό που λέμε συνεξάρτησης, έτσι, που το άγχος του ενός τροφοδοτεί και διαγκώνει το άγχος του άλλου. Mm-hmm. Για να μπορέσω όμως να γίνω λίγο πιο ρηξη και ελεύθερη, έτσι μου έδωσε λίγο και το βήμα για την συζήτηση, και αυτό που είπε ο κ. Κουφόπουλος, τρέβαστε στη συζήτηση και μια θέση που κάπως δεν τη βάζουν στο τραπέζι συχνά. Και αφορά και το ιστορικό και το κοινωνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθε της Ελλάδας. Το οποίο συναρτάται άμεσα και συνδέεται με ειδικές σχέσεις με τους ψυχολογικούς μηχανισμούς. Και τι εννοώ με αυτό. Η επίδοση και η πίεση των πανελλαδικών δεν είναι απλά ένα σύγχρονο φαινόμενο επίδοσης, έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Αλλά το αποτέλεσμα μιας πολύ βαθιάς ιστορικής διαδρομής της συλλογικής ψυχοσύνθεσης των Ελλήνων. Και αυτό νομίζω είναι και κάτι το οποίο δεν έχει εξεταστεί ποτέ. Και θα σας το πω μέσα σε δύο λέξεις, σε δύο γραμμές. Θυμηθείτε λίγο την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η έλλειψη θεσμικών διεξόδων για τους Έλληνες είχε μετατρέψει ουσιαστικά την παιδεία στο μοναδικό όχημα κοινωνικής ανέλυξης, ελευθερίας, διαφοροποίησης. Έτσι. Και όσο παράδοξο και αν σας ακούγεται, επί σειρά ετών δημιουργήθηκε ένα βαθιά ριζωμένο συλλογικό ασυνείδητο, όπου η μόρφωση ισοδυναμεί με επιβίωση και κοινωνική καταξίωση. Mm-hmm. Και είπε λοιπόν ότι ο μορφωμένος Έλληνας έγινε το εθνικό πρότυπο του επιτυχημένου ανθρώπου, μετατρέποντας το πτυχίο από εργαλείο γνώσης σε τίτλο ευγενίας και υπαρξιακή επιβεβαίωση. Κάτι που τα τελευταία χρόνια ανατροφοδοτείται συνεχώς μέσα από αλλεπάλληλες κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις που περνάει η χώρα. Έχουμε οικονομική κρίση. Εντάξει, το παιδί θα περάσει το πανεπιστήμιο. Άρα, ενώ αλλάζουν οι προθέσεις εν το βάθη, αυτό το συλλογικό ασυνείδητο δημιουργεί καινούριες αναπαραστάσεις συνεχώς στην επιφάνεια. Και όταν η υπόλοιπη Ευρώπη είχε κάποια πανεπιστήμια, το 1837 ιδρύεται το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, έτσι. Που στην πραγματικότητα ξεκινάμε να γεφυρώσουμε με μια αιμονική πραγματικά τότε προσπάθεια. Στην ιστορία της παιδαγωγικής θα κάνουμε αυτά, έτσι. Ένα χάσμα που θα επανασυνδέσει την κοινωνία με τη λαμπρή κλασική παιδεία της αρχαιότητας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να ξέρετε ότι αυτό το στοίχημα διατρέχει την ελληνική παιδεία και την εκπαίδευση σε όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα. Και δεν έχει αλλάξει ποτέ.
3: Εντάξει, τώρα τώρα μπαίνουμε σε μια συζήτηση βέβαια από πολύ ενδιαφέρουσα που έχει να κάνει με τη διαφορά μεταξύ μόρφωσης και παιδείας. Ότι η μόρφωση είναι βεβαίως τα πτυχία, είναι οι τίτλοι σου, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν και κάποια αξία, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχουν κάποια αξία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αν έχεις 10 μεταπτυχιακά και άλλα 5 διδακτορικά που λέει ο λόγος και δεν έχεις την παιδεία να καταλάβεις ότι το να πετάς ένα σκουπιδάκι στο πεζοδρόμιο και όχι στον κάδο, τι να τα κάνεις τα τόσα σου πτυχία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή που θέτεται, κυρία Ρούσου, πραγματικά.
5: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό το συστημικό άγχος. Δηλαδή, στο γονιό υπάρχει ένα άγχος το οποίο είναι συστημικό. Έτσι, είναι συναισθηματικό χρέος του παιδιού να πετύχει στη σύγχρονη κοινωνία. Γι' αυτό λειτουργεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, έτσι εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι υπάρχει όμως από κάτω ένα πολύ συγκεκριμένο άγχος και σκεφτείτε ότι το παιδί την ώρα που πάει να δώσει εξετάσεις. Δεν δίνει μόνο εξετάσεις, δεν κουβαλάει μόνο την ύλη των μαθημάτων. Κουβαλάει το ασυνείδητο του μορφωμένου Έλληνα,
3: ακριβώς,
5: το ιστορικό έλλειμμα των αιώνων, το οικονομικό συναισθηματικό βάρος της οικογένειας, το γεγονός ότι υπάρχει, και γι' αυτό το γεφυρώνω με αυτό που ο κ. Κουφόπουλος προηγουμένως, το σύστημα της παραπαιδείας, η οποία, για να τα βάλουμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, οι οικογένειες αιμορραγούν οικονομικά για να αγοράσουν σιγουριά, γεγονός που διωγγώνει και το συστημικό άγχος. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο μαθητής εισπράττει την οικονομική θυσία των γονιών, το συναισθηματικό χρέος, το άγχος της επίδοσης, λογικό δεν είναι να πολλαπλασιάζεται.
3: Είναι πολύ λογικό και η πίεση είναι πολύ
5: μεγάλη. Καταλάβατε, πρέπει να τα βάλουμε όλα μαζί. Δεν είναι, είμαι εγώ αγχωμένη, προβάλλω στο γιο μου, ας πούμε, το άγχος να περάσει και να καταξιωθεί. Ναι. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία τα ξεχνάμε και στον τρόπο που βλέπουμε γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα.
3: Okay. Ναι. Άρα, μήπως τελικά χρειάζεται να μάθουμε ως κοινωνία ότι η αποτυχία δεν είναι και το τέλος της διαδρομής, αφού το πάμε από εκεί?
5: Η αποτυχία δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Γιατί το να λέμε στο παιδί που φοβάται ότι αν δεν πετύχεις τώρα έχεις αποτύχει συνολικά, νομίζω ότι σίγουρα είναι ο μόνος μηχανισμός με τον οποίο με βαθηματική ακρίβεια μπορεί να το βοηθήσουμε να περάσει ή να το πιέσουμε να περάσει, αλλά θα έχουμε δημιουργήσει έναν άνθρωπο που μετά θα έρχεται να αντιμετωπίσει τη ζωή με ποιο τρόπο. Καταλάβατε. Εγώ ακούω πάρα πολύ αυτό που λέει ο Μπέκετ και σας ακούγεται παράδοξο σε κάποιους, ότι λέει μάθε να αποτυχαίνεις καλύτερα. Mm. Σας ακούγεται παράδοξο αυτό που λέω. Αλλά η αποτυχία είναι αυτή η οποία στην πραγματικότητα χτίζει τον επόμενο τρόπο για να μάθεις να ζεις. Mm-hmm. Το πιστεύω εγώ και αυτό βλέπω και σαν επιστήμονας αλλά και ως άνθρωπος. Mm. Δηλαδή αν ο κάθε επιστήμονας, ο κάθε εργάτης, ο καθένας από εμάς δεν είχε μια αποτυχία, θα ζούσαμε ακόμα στον κόσμο. Η αποτυχία μας φέρνει μπροστά στο επόμενο. Η αποτυχία δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Η αρχή από κάτι καινούριο.
3: Σωστά. Επειδή είστε και γονιός, κυρία Ρούζου, μητέρα ενός υποψηφίου αγοριού που έχει μπει τις τελευταίες μέρες σε αυτόν τον γολγοθά, θα χαρακτηρίζω εγώ, των πανελλαδικών. Πώς ένας γονιός, δεν λέω εσείς προσωπικά, ένας γονιός, ποιοσδήποτε γονιός στη θέση σας, κρίνετε εσείς ότι θα μπορούσε να στηρίξει πραγματικά, δεν θα πω καλύτερα, χειρότερα, θα πω πραγματικά, θα πω ουσιαστικά το παιδί του αυτές τις μέρες, χωρίς να το μεταφέρει βεβαίως σε επιπλέον πίεση και χωρίς, επιτρέψτε μου να βάλω και αυτή την παράμετρο, χωρίς να μετατρέψει τη φιλοδοξία, την όποια φιλοδοξία, σε ψυχολογικό βάρος.
5: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι μια προεργασία η οποία δεν μπορεί να γίνει μόνο αυτές τις μέρες. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει πάρα πολύ καιρό και έχει να κάνει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε γενικά τα παιδιά μας. Και ως γονείς, και ως επιστήμονες, και ως κοινωνία, και ως σύστημα. Ίσως το πιο σημαντικό είναι, έστω μπροστά σε αυτή την πρόκληση, άμα θέλουμε να το βάλουμε τώρα για αυτές τις μέρες, είναι να μπορούμε να αφήσουμε χώρο στον έφηβο να εκφραστεί και να μπορούμε να του δίνουμε τα εφόδια για να αναμετρηθεί ο ίδιος με τον εαυτό του. Δηλαδή, να τον βοηθάμε να αποκτά αυτό τη μέρημνα και τη φροντίδα για τον εαυτό του. Η ουσιαστική στήριξη του γονέα βασίζεται στη δημιουργία ενός ασφαλούς συναισθηματικού δεσμού που δεν εξαρτάται από τις επιδόσεις. Δηλαδή, να μπορεί το παιδί να διαχειριστεί το δικό του άγχος, ο γονέας πρέπει να λειτουργεί ως σταθερός πυλώνας, ήρεμο καταφύγιο. Να μπορούμε να συναντιόμαστε με το παιδί και κυρίως το πιο σημαντικό, η ενεργητική ακρόαση που λέμε εμείς. Να μπορώ να το ακούω χωρίς κριτική. Ο άνθρωπος, ο μαθητής και ο αυριανός ενήλικας που θα βγει πολίτης πρέπει να νιώθει ελεύθερος στο να εκφραστεί. Εμένα μου είπε ο γιος μου, φέρνω ένα μικρό παράδειγμα και το λέω τρυφερά. Ωραία, θα περάσω στη θόλη. Αλλά με ενδιαφέρει και αυτό μετά να ξέρεις. Και το άκουσα. Το δέχτηκα. Αυτό.
3: Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, όταν ένα παιδί φοβάται ότι αν δεν πετύχω εκεί, απέτυχα σαν άνθρωπος, πρέπει να την ξεριζώσουμε αυτή την αντίληψη. Αυτό είναι το ζωτικό κομμάτι στην όλη συζήτηση. Διότι οι πανελλαδικές, το ξέρετε πολύ καλά, είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι και ολόκληρη η ζωή. Το λέμε, το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε και ορθώς το επαναλαμβάνουμε. Έτσι.
5: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι ολόκληρη η ζωή. Από την άλλη, όμως, όταν το παιδί, όπως ήδη έχετε προαναφέρει, έχει μπει σε μια διαδικασία όπου από τα τρία τελευταία χρόνια το ετοιμάζουν για να μπει σε μια διαδικασία αυτών των 10 ημερών. Για σκεφτείτε λοιπόν πώς μπορούμε να το επιτρέψουμε ακόμα ο γονιός στο σπίτι. Εγώ δεν σας λέω επιστήμονας, δεν σας λέω ψυχολόγος που είμαι εγώ, να το αντιστρέψει αυτό το βαθιά ριζωμένο σύστημα το οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα του δημιουργεί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει ο ίδιος ο γονιός να μπορεί να κάνει υπέρβαση εκείνη τη στιγμή, να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα να του λέει ναι, εντάξει, υπάρχουν εναλλακτικές και να το δείχνει κυρίως και με τον τρόπο ζωής του. Αλλά πόσοι γονείς έχουν αυτή τη δυνατότητα? Οι περισσότεροι γονείς δουλεύουν όλη μέρα πραγματικά για να μπορούν τα παιδιά τους να πληρώσουν τα φροντιστήρια, τα οποία ουσιαστικά τους κάνουν να αιμορραγούν και οικονομικά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή είναι συνολικό. Ο γονιός θα δώσει την ασφάλεια. Θα πει ναι, παιδί μου, εντάξει. Ό,τι και να γίνει, θα συνεχίσω να σε αγαπάω. Επίσης, πολύ σημαντικό να ξέρετε, δεν πρέπει να συνδέουμε την έννοια της αγάπης με την έννοια της επιτυχίας.
2: Ναι, φυσικά.
5: Πάρα πολλοί γονείς, αυτό βέβαια σημαίνει και σε πάρα πολλά πράγματα, από τον τρόπο που μας λέγανε μικρά, έλα, φάει το φαγητό σου, ας πούμε, και η μαμά σε αγαπάει, μέχρι και το ότι ναι, πάρε ένα καλό βαθμό. Η μαμά σε αγαπάει πολύ όταν παίρνει καλό βαθμό. Για σκεφτείτε και αυτό. Αυτό είναι πολύ ελληνικό φαινόμενο, να ξέρετε.
2: Χτυπάει στην ψυχοσύνδεση των παιδιών αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Τους ανατρέπει, το κάνει, τα διαλύει. Γιατί διασυνδέει την επιτυχία με την αγάπη. Λάθη του παρελθόντος είναι αυτά που τα φτάνουν στις μέρες μας. Έχετε δίκιο.
3: Μάλιστα, κύριε Ρούσου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
2: Πολύ σας ευχαριστώ.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ θερμά.
3: Καλό βράδυ. Ήταν η κύριε Βασιλική Ρούσου, ψυχολόγος και γονιός, μητέρα υποψηφίου αγοριού που δοκιμάζεται στις πανελλαδικές, περνάει το δικό του γολγοθά, το παιδί. Καλή επιτυχία, όπως και σε όλα τα παιδιά, έτσι. Καλή δύναμη βασικά σε όλα τα παιδιά που συνεχίζουν.
2: Ο αγώνας συνεχίζεται γενικά. Μηνύματα ακροατών για όλους μας. Η Μαρία, κυρία Μαρία Τριβιζά, μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω τι τράβηξα από τα όνειρα των εισαγωγικών των καλών μου γονιών μου μέχρι να βρω το δρόμο μου. Σωστά τα λέει η κυρία Ρούσου. Ο Άριστος, εσένα τώρα σε πληρώνει για να λες τέτοιες ηλιθιότητες. αποσωπητικά, δεν λυπάσαι τον καημένο τον εαυτό σου αποσωπητικά, μικρό γράμμα μετά στο ξεκίνημα της πρότασης, είστε ηλίθιοι οι αριστεροί, αλλά εσύ το πας και πιο πάνω, πολύ λυπηρό, συγχαρητήρια, γράφει ο Άριστος. Επειδή ο Πάνος, επειδή αυτά που περιγράφει Βασίλη απαιτούν τεράστια δαπάνηση στο δημόσιο, είναι ουτοπία. Ας μας δώσει αφορολόγητο ποσό να στέλνουν τα παιδιά ιδιωτικά, γιατί ο ιδιώτης έχει ανταγωνισμό και κινδύνει για το καλύτερο. Το δημόσιο δεν θα έχει ποτέ, γράφει ο Πάνος. Ο Δημήτρης, για ποια κριτική σκέψη μιλάτε με τέτοια ανεπάρκεια καθηγητών? Το πρόβλημα προφανώς και δεν είναι μόνο εξετάσεις και δεν είναι μόνο παπακαλία. Το να μπορεί ο μαθητής να λύνει μαθηματικά προβλήματα ή προβλήματα φυσικής και χημίας είναι αριστερή στην έκθεση. Δεν γίνεται παπακαλία. Είσαι απελπιστικά απόλυτος στις απόψεις σας. Γράφει ο Δημήτρης. Ο Αλέξανδρος, χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα αναδεικνύει τους άριστους και τους μαθητές που δεν ενδιαφέρονται ή δεν παίρνουν τα γράμματα. Αυτά είναι ορισμένες δράσεις, παιδιά.
3: Τους ουσιαστικά άριστους πάντως πρέπει να προάγουμε.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει. Καταρχήν πρέπει να, η γνώση πρέπει να είναι κτήμα όλων. Λέει, είναι προβλήματα και στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Μακάρι να φτάνουν όλοι σε ένα επίπεδο αριστείας. Αλλά δεν λέει μόνο τους, λέει όλους.
3: Φυσικά.
2: Το όλους γίνεται όμως μέσα από. Τα εξετάσεις είναι φίλτρα. Για να τους εξετάσουμε τους ανθρώπους όμως πρέπει να τους δώσουμε τη γνώση. Να μην τους στερούμε. Άμα δεν την καταλαβαίνουν, πρέπει να πας να την εξηγήσεις. Και ελάτε τώρα να μας πει τα παιδιά που δεν μπορούν να αποστηθήσουν το οτιδήποτε και ταλαιπωρούν με φυσικές χημίες, πώς θεραπεύουν στη ρομποτική. Γιατί είναι εκεί ο καθηγητής, ο δάσκαλος, τους τα εξηγεί και αναπτύσσουν τον κόσμο τους. Και την ίδια ώρα τους λέμε τους δασκάλους, οι ίδιοι που κάνουν τη ρομποτική, τους λέμε ανεπαρκείς. Παιδιά, κάτι υπάρχει στη μέθοδο δασκαλία, είναι σαν να διδάσκουμε ποδόσφαιρο του 1950. Είμαστε στο 26. Άλλαξαν τα πράγματα. Τα αγγλικά είναι πρώτη γλώσσα. Είναι δυνατόν τα παιδιά στην πρώτη να μην ξεκινάνε τα μαθήματα παράλληλα, να μιλάνε στα αγγλικά ή στα γερμανικά ή στα γαλλικά, βάλτε θέλετε. Δεν έχει αλλάξει το σύμπαν μας. Τεχνητή νοημοσύνη μας προσφέρει την όποια γνώση άμεσα. Δεν ξέρω.
3: Εγώ να ευχηθώ, αν μου επιτρέπεις, ναι. Βασίλη, για επιμύθιο, έτσι, καλή δύναμη σε κάθε περίπτωση, να το επαναλάβω. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν αυτές τις ημέρες τη δική τους διαδρομή. Και πάνω απ' όλα να θυμούνται ότι η ζωή δεν σταματά ποτέ σε μία εξέταση.
2: Πάρτε ανάσα, τώρα ξεκινάει το καλό. Αντιλαμβανόμαστε το στρες. Σκεφτείτε θετικά. Σκεφτείτε ότι θα πάρετε δύναμη ακόμη και μέσα από την αποτυχία.
3: Μετά θα πάτε στο νησάκι σας.
2: Στο νησί, στο βουνό, στη θάλασσα, θα πάρετε ανάσες. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι έχουμε μια ευθύνη να αλλάξουμε ό,τι στρεβλό υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε σε αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, ενώ η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτηση του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά, σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα και η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Λίγο νωρίτερα, βουλευτής της Χεζμπολάχ είπε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η Χεζμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο ως προάγγελο της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων και πρόσθεσε ότι η οργάνωση θα παρακολουθεί αν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε απόψε ότι και οι συνομιλίες

υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά την οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος, Γκιγιόμ Μερσιέ, ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ολοκληρώνει.

0: πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
1: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Γκίνου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντεφέ μου.
3: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
2: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
1: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
5: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
6: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα θα είναι αφιερωμένη στους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, ένα κομμάτι των πνευματικών ανθρώπων της χώρας, έτσι όπως τους έχουμε απολαύσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή τους τελευταίους μήνες, δηλαδή από μες το 26, όχι πιο παλιά, γιατί αλλιώς δέναμε 7 μέρες να αφιέρωμα πνευματικούς ανθρώπους. Είμαστε κάπως, φαντάζομαι και εσείς, εγώ σίγουρα φουσκωμένος από τα popcorn με τον εμφύλιο των συντρόφων εντάχει, σας τα λέω, από αύριο θα απολαύσουμε ηχητικά και τέλος πάντων θα ασχοληθούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορεί και εσείς να μην απολαμβάνετε όσο και εγώ, μπορεί ακόμα περισσότερο αν και δεν το νομίζω, να είστε το ίδιο χερέκακι, τον σύντροφο Βαξεβάνη να την πέφτει στο σύντροφο Μαρατζίδη ότι είναι πράκτορας των Βρετανών. Πόσο 100 χρόνια πίσω είναι αυτό, πολύ ωραίο πάντως παρόλα αυτά. Μου κάθισε pop.

0: Καποδίστρια του, ο οποίος τη διαβάζουμε ότι έμοιαζε πάρα πολύ με τον Καποδίστρια. Περίεργο να το λες αυτό για κάποιον άνθρωπο από τον οποίο δεν υπάρχει μία φωτογραφία, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν φωτογραφίες, αλλά δεν πειράζει. Δεν βαριέσαι. Ας πάει στο διάλο, να το δεχθούμε. Έμοιαζε με τον Καποδίστρια. Πώς βρήκε ρε παιδιά τον ηθοποιό?
1: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο πρωταγωνιστής σου. Η ομοιότητα που έχει με τον Καποδίστρια είναι απίστευτη.
2: Ήρθε στην ταινία.
1: Πώς τον βρήκες αυτόν?
2: Με μεταφυσικό τρόπο.
0: Με μεταφυσικό τρόπο, όχι καθόλου φυσικό, δεν είναι φυσικό, ήταν μεταφυσικός. Και πώς τον εκπαίδευσε είναι, παιδιά, το σημαντικό. Έτσι όχι μόνο τον βρήκε μεταφυσικό, τον έφερε το Άγιο Πνεύμα. Εντάξει, το δεχόμαστε. Πώς τον εκπαίδευσε να είναι ίδιος με έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε πώς ήταν?
1: Πέρασε μια διαδικασία εκπαίδευσης πώς θα προσεγγίσει το ρόλο. Αυτή η διαδικασία γινόταν με διαδικασίες άγνωστες στην Ελλάδα.
3: Δηλαδή, τι εννοείς άγνωστες?
1: Με ύπνωση. All my favorite songs
0: are slow and sad. Τώρα εγώ είμαι ηθοποιός και μου λέγανε ότι έπαιξα με ύπνωση, θα ενοχλούμουν, γιατί θα ήθελα να λένε ότι έπαιξα με το ταλέντο μου. Ότι είμαι πολύ καλός ηθοποιός και το έκανα από μόνος μου. Αλλά άμα χρειαστεί να με υπνοτίσουν για να είμαι καλός, τότε... Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, αυτά είναι το πνευματικό άνθρωπο, ποιος την έκανε την ύπνωση?
1: Με ύπνωση μπορούσε να δει τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης.
3: Τι του κάνεις υπνωτισμό, δεν κατάλαβα. Ποιος το έκανε αυτό?
1: Ειδικός άνθρωπος.
3: Δηλαδή, τον υπνώτιζε?
1: Ναι.
3: Πού στο...
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανείς, οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν καφετζούδες, υπάρχουν οι κβατικοί ιατροί. Πώς δεν υπάρχουν? Αν υπάρχουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι που δεν... Άκου τώρα, λέει, σου λέει, δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να παίξει, να τον υπνοτίσει. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε, έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα. Υπνοτίστε τον, πας και παίξει. Έτσι κάπως έγινε. Μπας πε, τώρα κοροϊδεύουμε βέβαια εμείς, αλλά παιδιά, να ξέρετε ότι αυτή η ταινία έγινε με την άδεια του Ιωάννη του Καποδίστρια. Είναι ο official licensed product.
1: Στην ουσία είδε τον Καποδίστρια και μπορούσε να τον... Του έδωσε την άδεια του ο Καποδίστριας.
3: Μεταφυσικό αυτό τελείως.
0: Αφού είναι, τι να κάνουμε τώρα, πήγε ο Καποδίστριας, του έδωσε την άδεια. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι με υπογραφή, είναι προφορική άδεια. Αυτό θα φανεί. Ελπίζω να είναι ο Γιάννης ο Μαγαλαδής πνευματικός άνθρωπος κατεξοχήν και από τους πιο πετυχημένους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου. Πράγμα που περιγράφει τον τόπο, ενώ με πολύ καλό, έτσι, είναι μια πολύ καλή περιγραφή του τόπου, θετική, έτσι, υπό αυτήν την έννοια. Ο άνθρωπος που έχει πει τις ωραιότερες μαντινάδες σε πρωθυπουργούς.
4: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.
0: Τέσσερις γραμμές είναι, τρεις η μαντινάδα, πόσο διάολο είναι, αλώνει όλοι. Τι διάολο, τόσες λέξεις αιώνι υπάρχουνε. Μπράβο, είναι να σε ψηφίσουν και όνει. Και ο Αντώνης ο Σαμαράς, είναι στον Αντώνη τον Σαμαρά, αυτό τον πρόεδρο της πολιτικής ανοίξεως, ο οποίος μακάρι να κάνει κόμμα, ενώ μακάρι για αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι χρειαζόμαστε άλλη μια γραφική προσωπικότητα. Δηλαδή, έχουμε, ποτέ δεν είναι αρκετές, παιδιά, οι γραφικές προσωπικότητες. Somebody once told me the world is gonna... Και μόνο γραφικός είναι ένας άνθρωπος που μισεί τόσο πολύ μια οικογένεια ώστε να θέλει κάθε φορά να της κάνει κακό. Είναι ο Δρακουμέλος Σαμαράς και Μητσοτάκηδες στα στρουμφάκια. Τι. Μοιραίος, ίσως από τους πιο μοιραίους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ο Αντώνης ο Σαμαράς έριξε μια κυβέρνηση, οδήγησε στο να αποκαλείται η Βόρεια Μακεδονία σκέτο Μακεδονία με την ασυμβίβαστη στάση του. Τόσα καταφέρνουν οι ασυμβίβαστες στάσεις. Μετά δεν άφησε την κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει το έργο της. Πριν από αυτό έγινε ο πρώτος αντιμνημονιακός νομιμοποιώντας εντός εισαγωγικών, δεν ήταν παράνομο, το αντίθετο.

την αντιμνημονιακή μανία και ιστερία. Ήταν ο πρώτος ιστερικός αντιμνημονιακός ο Αντώνης ο Σαμαράς. Άνοιξε δηλαδή το δρόμο πρώτη φορά για τον Αλέξη μας. Μετά τον ξανάνοιξε με τον τρόπο που κυβέρνησε. Τον τρόπο και εφάρμοσε τα άλλα μνημόνια, όχι τα άλλα που ήταν καλά γιατί ήταν τα δικά του και ήταν εκείνος στην εξουσία. Και τώρα θέλει να ρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, επειδή τον παίρνει τηλέφωνο να του λέει: Τι λέτε κι εσείς, κύριε Αντώνη? Όχι, εντάξει, εστιαύομαι. Θέλει να το ρίξει κυρίως επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Πάντοτε μοιραίος ο πρόεδρος της πολιτικής ανοίξεως. Έχουμε μια αγωνία πώς θα το πει το πολιτικό καλοκαίρι. Τώρα είναι πνευματικός χειμώνας επίσης, πάει καλά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά. Δεν θα προλάβουμε φυσικά να τα ακούσουμε όλα. Πνευματικοί άνθρωποι του τόπου. Ο Αλέξανδρος θα πω τους Μαραγδί να σε βάλει στην επόμενη ταινία του να κάνεις τον Κολοκοτρώνη. Δέχομαι. Με ύπνωση. Γιατί... Ο Νικηφόρος, καλημέρα, είναι του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, είναι άλλη μια κοιλίδα στο επάγγελμα, το ότι κατατάσσεται στους πνευματικούς ανθρώπους. Προσπαθούμε εδώ κάπως να τη διώξουμε αυτή την κοιλίδα, πάμε όσο μπορούμε. Και ο Αλέξανδρος, μην ξεχάσεις να πιεις αγιασμό να συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες σου, κομμουνιστή ηγέτη. Πρώτα απ' όλα δεν έχω αμαρτίες. Για αρχή. Είναι από αυτού που λένε όποιος είναι αναμάρτητος, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίδο κτλ. Εγώ θα πάρω την πέτρα. Από εγώ είμαι. Φέρτε πέτρες. Βράχια. Αλλά Αλέξανδε, τον αγιασμό τον κάνω μόνος μου. Πώς κάνουν άλλοι μόνοι τους κρασί? Εγώ κάνω μόνος μου αγιασμό. Έτσι είναι, δεν μπαίνω του εμπορίου.

0: Δημήτρης από τα Γρεβενά. Θέλουμε υπογραφές και στο Πασόκ από πνευματικούς ανθρώπους όπως Φανφαραντούρη, Πελεγρίνη. Τους έχουμε στο κόμμα μας μέσα τους πνευματικούς ανθρώπους εμείς. Όπως γράφεις και εσύ ο ίδιος Δημήτρη από Γρεβενά. Να πω κάτι, παιδιά, για να καταλάβετε λίγο. Το ξέρετε, αλλά αυτό με τους πνευματικούς ανθρώπους και την αριστερά. Πνευματικοί άνθρωποι υπάρχουν κάποιοι σοβαροί, περισσότεροι όπως δεν είναι. Και είναι η δουλειά τους τέτοια που, ειδικά η καλλιτεχνική δουλειά, ανακατεύει την πραγματικότητα με τη φαντασία. Θέλω να πω, δεν είναι οι καταλληλότεροι να μιλήσουν για την πολιτική. Από την άλλη, οι περισσότεροι είναι καλλιτέχνες σκηνής, που σημαίνει τι, το επαγγελματικό τους, το επάγγελμά τους εξαρτάται απολύτως από την αποδοχή του κοινού. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι πιο σοβαροί και λένε να μην μιλήσω. Κανένας, γι' αυτό κανένας δεν θα μιλήσει κόντρα στην αριστερά. Ακόμα και αν τα αισθήματά τους δεν είναι καθόλου φιλικά. Και αντιθέτως, πολλοί από αυτούς θα μιλήσουν υπέρ της αριστεράς. Γιατί καταλαβαίνουν ότι η αριστερά, επειδή είναι περισσότερο μια ψυχολογική έτσι, στάση παρά πολιτική στάση, έχει πιο αφοσιωμένους και πιο φανατικούς υποστηρικτές και ακολούθους. Που σημαίνει ότι ξέρουν καλά ότι η υποστήριξη στην αριστερά σημαίνει εξασφαλισμένη πελατεία. Γιατί θα έρθουν εκεί στρατιωτικά, ναι, να στηρίξουμε τους δικούς μας. Το κέντρο και η δεξιά δεν τα έχουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολιτικές τάσεις, δεν ικανοποιούν ψυχολογικές ανάγκες. Οπότε δεν θα δείτε εύκολα ανθρώπους, εκτός αν είναι πολύ μεγάλοι, Ελίτης, Χατζηδάκης κτλ., να στηρίξουν τη δεξιά ή το κέντρο. Οπότε αυτή είναι η αιτία που βλέπετε πολύ συχνά την αριστερά και γι' αυτό δεν θα δούμε δυστυχώς πολλούς για το Παζόκ. Δυστυχώς, παρότι πλέον είμαστε πολύ αριστερά κι εμείς, δεν είμαστε επεξεγέλασε. Ναι, όχι τόσο όσο ο Χάρης Δούκας που θέλει να πετάξει έξω τον κύριο Νίκο και λέει να εννοείται να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιον πρόεδρο? Εμείς θέλουμε βέβαια το δικό μας, αλλά όποιον είναι πρώτος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ηθοποιός Ζιάγκος, ο οποίος και αυτός είναι υποστηρικτής της Καριστιανού, της σύγχρονης Μπουμπουλίνας.
1: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Κάνα σύστημα ποτίσματος, γιατί το σύστημα ανέγγιχτο είναι, την κοιτάει και δεν ενοχλείται, θέλω να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Η φαντασίωση είναι ο τρόπος που έχουμε όλοι οι άνθρωποι έτσι κάπως να προχωράμε στη ζωή μας. Είναι υποστηρικτής για...
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
1: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα να βάλουμε εδώ, μιλάμε είναι Μπουμπουλίνα και εγώ που είμαι του Νικηταρά ο δισέγγονος.
1: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.

Η Μαριάνθη μου λέει σήμερα γιορτάζουν και οι ηλεκτρολόγοι, γιατί το ρεύμα είναι τριφασικό και δεν το γράφει για αστείο. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά στους ηλεκτρολόγους. Είναι ευχάριστο το ότι γιορτάζουν και άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν μια δουλειά. Και όχι πνευματικοί άνθρωποι, που είναι ο ευγενικός τρόπος να περιγράψουμε κάποιον που δεν ξέρει να κάνει κάτι και απλώς του αρέσει να μιλάει. Ο Πασόκ 7, ένα τη μέρα που δεν μαθαίνουμε ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα και το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Τάξη ρε, 9 μέρες είναι, ζυγά, πώς κάνεις έτσι.

0: Λοιπόν, τι ώρα, προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι άλλο? Φανφαραντούρι. Μετά να πάμε φανφαραντούρι. Αχ, τι να βάλουμε τώρα να... Κοίτα πόσα πολλά είναι, μασόνες. Πόση ώρα έχουμε μέχρι το διάλειμμα? 3 λεπτά, ωραία. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Είναι πρόσφατο, συνεχίζουμε με ηθοποιούς. Είναι καλλιτέχνες, πνευματικός κόσμος της χώρας. Μία από αυτούς, δύο ήταν στο Τζίπρα ηθοποιοί. Μία ηθοποιός ήταν στο... Αλλά είχε και δημοσιογράφο η Καριστιανού. Οπότε πάλι πνευματικοί άνθρωποι στην πρώτη γραμμή πάντοτε. Κατερίνα Μουτσάτσου. Γιατί στηρίζει και παρουσιάζει τις παραστάσεις της Μαρίας Καριστιανού?
1: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν απόλυτα.
0: Και πώς μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος σαν την Κατερίνα Μουτσάτσου να προσφέρει στο κίνημα το οποίο, πώς το είπε ο Ζιάγκας, θα ρίξει το σύστημα και θα αλλάξει τη χώρα, θα την κάνει πολύ καλύτερη, εννοώ.
1: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Βλέπω πολύ ίντερνετ. Πώς θα βοηθήσετε? Είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ και έχω με εκεί στο ίντερνετ με διάφορους ψεκασμένους. Πώς αλλιώς να βοηθήσω?
1: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
0: Χρήσιμη πολυσφαιρικότητα? Όλοι δεν έχουμε, λέμε συνέχεια, αχ, να είχαμε μια πολυσφαιρικότητα τώρα εδώ, Παναγία μου, τι ωραία που θα περνούσαμε. Λοιπόν, ημίχρονο, πριν πάμε στο ημίχρονο και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο ο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι. Είναι ένα musical με τραγούδια του Μίμη Πλέζα και διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου και μετά την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.
3: I want to know who my representing it here tonight. Hold on, hold on.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου με ανάρτησή του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, εάν η Χεσμολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεσμολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανέφερε σε άλλη ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές από ιρανικά μέσα για πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασιλείο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίγου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλό μήνα και πάλι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Οτινάνη. Πώς το λένε, επιβεβαιώσαμε ότι όντως γιορτάζουν σήμερα και οι ηλεκτρολόγοι. Και ξαναλέω, είναι καλό που γιορτάζουν και άνθρωποι που ξέρουν κάτι να κάνουν. Είναι μην γιορθεί μόνο για όσους ξέρουν μόνο να μιλάνε, να είναι και με ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν κάτι πρακτικό, κάτι χρήσιμο. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο γενικός τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τελικά η Κατερίνα Μουτσάτζου είναι η πρώτη στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία.

Κώστας, προσοχή, πρωτογενός και όχι δευτερογενός παρακολουθούσε τους μπλόγκερ, η συντρόφισσα μου Τσάτσου. Δεν είναι συντρόφισσα, είναι στην Καριστιανού, παιδιά. Είναι ψεκιώτισσα. Τους λέμε, είναι οι ψεκιώτες. Είναι άλλη κατηγορία.

0: Λοιπόν, πάμε στους πνευματικούς ανθρώπους, καθηγητές, κατεξοχήν πνευματικοί άνθρωποι, Πελεγρίνης, Φανφαραντούρης, είναι και καθηγητή, νομίζω είναι, γιατί να μην είναι, τόσοι είναι, να μην είναι ο Φανφαραντούρης. Ένας άλλος καθηγητής, του οποίου δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω και αν το ήξερα ποτέ, δεν έχει σημασία, είναι από αυτούς τους καθηγητές που καλούν συχνά οι εκπομπές τις δημοσιογραφικές για να του δώσουν τα φώτα τους, που λένε. Τις περισσότερες φορές, επειδή δεν είναι κάποιο, μιλάμε τώρα για ανθρωπιστικές σπουδές, έτσι, επειδή δεν είναι κάποιο αντικειμένου συγκεκριμένου, λένε σοφά πράγματα. Εδώ είμαστε λίγο πριν το ντου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, το ντου που μπήκανε μέσα, πήραν το Μαδούρο και φύγανε, δηλαδή ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Τι λέει ο καθηγητής, τι ότι μπορεί να γίνει σε περίπτωση σύγκρουσης πριν Ηνωμένων Πολιτειών Βενεζουέλας?
1: Το ερώτημα είναι εάν μπορούν να αντέξουν αυτή την εισβολή οι ίδιοι οι Αμερικανοί, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη με ποιο αντίτιμο, με ποιο κόστος θα το κάνουν αυτό. Γιατί ήρθα πριν λίγες μέρες, ήμουν στο Καράκας σε εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Αντιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας και εκεί διαπίστωσα ότι ο λαός είναι έτοιμος να πολεμήσει μέχρι σε σχάτων. Το ηθικό του λαού είναι πραγματικά πολύ υψηλό.
0: Θα έχουν κακό πρόβλημα οι Αμερικάνοι στη Βενεζουέλα, θα τους την κάψουν την Μπουφάν, αλλά γιατί παιδιά η Βενεζουέλα είναι υπερδύναμη, δεν είναι...
1: Η πολεμική ικανότητα της χώρας καταρχήν σε οργανωμένο επίπεδο ενόπλων δυνάμεων είναι πραγματικά μοναδική. Είναι υπερδύναμη στην Λατινική Αμερική η Βενεζουέλα, διαθέτει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα κινέζικης, ρωσικής προέλευσης και άλλα.
0: Έχει από τα καλά. Υπερδύναμη στην Νότια Αμερική είναι σαν να λέμε τεράστια δύναμη στην τέταρτη εθνική. Είναι υπερδύναμη, δεν είναι παίξε γέλασε. Καλαμάτα είναι, δεν ξέρω, ήταν πρώτη στη Β' Εθνική, πρωταθλήτρια πια. Καλαμάτα ήταν στη Super League που ανεβαίνει τον. Ανέβηκε, αλλά ανέβηκε ως πρώτη ή ως δεύτερη.

0: Ο GBU 57, πες μας ποιοι είναι οι λεγόμενοι. Δεν είναι λεγόμενοι, ρε. Πνευματικοί άνθρωποι είναι. Αυτοί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Τι σημαίνει λεγόμενοι. Αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι είναι. Αυτοί είναι. Δεν είναι. Είναι κακό να σε λένε πνευματικό άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι το λέτε, τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος, παιδιά. Είναι κακό πράγμα. Όταν λέμε, δηλαδή συνήθως περιγράφεις ένα φαφλατά όταν λες αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί που στηρίζουν τον Τσίπρα για να τους ξέρουμε να τους αποφεύγουμε. Έλα, ρε, ξαναλέμε, δουλειά είναι. Έλα, χαλαρώστε πια. Είναι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, είναι καν. Είναι αριστερά. Τι να γάμα δεν έχει. Είναι καλλιτέχνες 29. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν κάτσα να κοιτάξω. Ποιοι ήταν. Μου αρκούσε η τέτοια 29. Καλλιτέχνες υπογράφουν. Ωραία. Όχι, κατασκευαστές πλυντηρίων, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε. Προβοκάτορα απέναντι μου. Για όνομα του Θεού. Σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της. Τα είπα αυτά. Είπα ότι είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και να τα έχω πει, τα ξαναλέω γιατί έγινε, για να τα μάθουν απ' έξω. Συνεχίζουμε με πνευματικό κόσμο της χώρας, από τους καθηγητές να πάμε στους δασκάλους, παιδιά. Γιατί και οι δάσκαλοι είναι πνευματικός κόσμος της χώρας, παραδείγματος χάρη ο δάσκαλος Νατσιός. Παρόλα είναι και ηγέτης του κόμματος Νίκη και διδάσκει ότι.
1: Λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο, ναι. Εμείς και οι Μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
2: Έχουμε κοινό πρόγονο.
1: Εμείς και.
2: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό.
1: Μα.
2: Εσύ γιατί αντιδράει, ξέρετε. Γιατί αντιδράει.
1: Όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
2: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έβλεσε ο Θεός. Αυτό πιστεύουμε. Ναι, και από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
0: Από τις Μαϊμούδες, από τους πηδίκους. Βέβαια τώρα αυτό με την καταγωγή από τον Αδάμ και την Εύα γεννά ένα πρόβλημα. Έτσι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δεν κρίνω, να πω έτσι, σε αυτό το δεν κρίνω, είναι συμπεριληπτική εκπομπή κτλ. Αιμομιξία, αιμομιξία δεν είναι. Άμα γουστάρουν, είναι μεταξύ συνενούν των ενηλίκων, δεν πάμε. Αλλά εάν καταγόμαστε από τον Αδάμ και την Εύα, σημαίνει ότι καταγόμαστε από τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, που ήταν όλοι αδέρφια αφού ήταν παιδιά του Αδάμ και της Εύας, και άρα αυτά τα αδέρφια. Πώς να το πούμε, συνευρέθησαν αναμετάξιτον για να κάνουν μετά τα ξαδέρφια που και αυτά συνευρέθησαν. Δηλαδή, είμαστε όλοι προϊόν αιμομιξίας. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν το λέω ότι δεν το λέω επικριτικά, αλλά να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έτσι, όταν λέμε είμαστε από τον Αδάμ και την Εύα, ότι είμαστε όλοι προϊόντα αιμομιξίας. Άμα δεν ξέρουμε και πώς ήταν. Μπορεί να ήταν ωραία τα παιδιά του Αδάμ, οπότε να είναι πιο κατανοητό. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Κατά τα άλλα, η Εκκλησία δεν έχει την επιστήμη, για όνομα Θεού.
3: Τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
1: Όχι, όμως η θρησκευτική
2: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
3: Σύμφωνα.
2: Εμείς είμαστε τέκνα πιστά της Ορθόδοξης
4: Εκκλησίας. Άρα θεωρεί.
0: Θέλουμε αιμομιξία εμείς. Φαγωθήκατε με τους πηθήκους. Αιμομιξία, κύριοι. Αυτή είναι. Δεν τη δέχεται την επιστήμη η Εκκλησία, άμα αρρωσταίνουν μόνο. Άμα είναι καλά, δεν την. Κοροϊδα είναι. Γιατί, παιδιά, δεν γίνεται ο χριστιανός να πάει με την εξέλιξη. Τώρα, εγώ αυτά είναι πολύ χοντράδες να λέμε για τους χριστιανούς. Δεν υπάρχουν και άνθρωποι που είναι χριστιανοί και είναι, έχουν εξελιχθεί. Αλλά. Άμα το λέει ο δάσκαλος Νατσιός.
3: Πάντως δεν μπορούμε να πιστεύουμε να είμαστε μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να πιστεύουμε για την θεωρία της εξέλιξης.
2: Όχι, γιατί, να σας πω γιατί. Αν δεχτείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, σαν λες, η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
0: Όχι, το λύσαμε αυτό. Είπαμε, είμαι προϊόντα αιμομιξίας όλοι αυτοί. Αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάει υποτιμητικά για τα ζώα. Τα ζώα δεν τα δημιούργησε ο τέλειος, ο Πανάγαθος που είναι τέλειος και τα πάντα εν σοφία επίησε. Άρα είναι τέλεια και τα ζώα. Δηλαδή είναι επικριτικός ο χριστιανός Νατσιός απέναντι σε ένα δημιούργημα του Θεού που πιστεύει. Τώρα δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο. Εντάξει, είναι δική του θρησκεία, είναι ό,τι θέλει κάνει, δεν λέω. Αλλά εγώ, άμα πίστευα σε κάποιον ότι είναι, δεν υπάρχει ο υπέρτατος κτλ., δεν υποτιμούσα τα δημιουργήματά του. Εκτός αν υπάρχει κάποια τάση στη θρησκεία να θεωρεί ότι τα ζώα είναι αποτυχημένες δοκιμές ανθρώπων. Δηλαδή να πήγαινε ο Πανάγος να φτιάχνει, πω να μου βγήκε με τέσσερα πόδια. Πέτανε το πάρ' το ζώο αυτό. Το επόμενο έπαιρνε πάλι, πω τι μύτη είναι αυτή που φτάνει μέχρι κάτω και κάτι αυτάρες. Θα το πούμε ελέφαντα. Πάμε παρακάτω. Και κάπως έτσι προσπαθώντας να φτιάξει τον άνθρωπο, οπότε είναι κατώτερα τα ζώα του ανθρώπου από άποψη δημιουργικής. Εντάξει, αυτά είναι των πνευματικών ανθρώπων πράγματα. Εγώ δεν ανακατεύομαι, αλλά μαθαίνω συνεχώς. Έτσι μάθαμε τους μήνες που πέρασε, παιδιά, και το ξαναπέζω τώρα για να το θυμόσαστε την επόμενη καθαρά Δευτέρα που πάτε και τρώτε τα θαλασσινά και τα άλλα που και καλά νηστεύετε και χλαπακιάζετε σαν τόσες οι κοιλιές. Ναι, αλλά είναι νηστίσιμα, λέει. Και είναι τόσος ο άλλος, έχει γίνει από χαλβάδες και γαρίδες και δεν ξέρω τι διάολο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι η καθαρά Δευτέρα, παιδιά, να το θυμόμαστε για του χρόνου.
4: Πένθιμη μέρα είναι. Πιο πένθιμη μέρα είναι η καθαρά Δευτέρα. Και τότε είναι η αποκορύφωση των καραβόλων.
0: Είναι πένθιμη ημέρα γιατί δεν τρώμε κρέας. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Είναι κάπως πένθιμη ημέρα αυτή. Ναι, δεν τρώμε σήμερα. Όνα σου. Και όσο να είναι, στενοχωριέσαι πολύ σωστά. Παρακαλώ, συνεχίσου. Είναι ιερέας κύριος, κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος.
4: Να σας θυμίσω λοιπόν την ημέρα της καθαράς Δευτέρας. Αν γνωρίζαμε λίγο τι σημαίνει καθαρά Δευτέρα, δεν θα είχαμε διάθεση ούτε νερό να πιούμε, ούτε να βάλουμε μπουκιά στο στόμα μας.
0: Γιατί τι είναι, τι έγινε την καθαρά, χάσαμε από το γάβρο τίποτα, δεν θυμάμαι. Έχει γίνει και είχαμε κανένα τέτοιο.
4: Διότι είναι η μέρα εκείνη εκεί που έγινε έξωση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Το ανθρώπου δηλαδή. Ο χωρισμός δηλαδή του ανθρώπου από το Θεό έγινε εκείνη την ημέρα και αντί να πενθύσεις ταλέπορη μου ντύνεσαι, μου βάφεσαι και εγώ δεν ξέρω τι κάνεις εκεί, αντί να κλαις εκείνη την ημέρα εσύ ξεφατώνεις ταλέπορη άνθρωπο.
0: Ταλέπορα άνθρωποι, αλλά στην αρχή τα έχει με γυναίκες μόνο. Τον ενοχλούν οι γυναίκες μου, είναι που πάνε και βάφονται και κάνουν και γλεντάνε παλιό γυναίκες. Είναι η μέρα της έξωσης από το πολύ καλύτερα να πούμε τώρα από τον Παράδεισο με φυτά εκεί έντομα αλλά με ζώα, με χώματα κάτω κοιμόσατο, ότι αηδία παιδιά να πούμε έτσι, δηλαδή τι έξωση ήταν, χάρη ήταν, δεν ήταν έξωση. Ήταν, είχε αύξηση το νίκη στον Παράδεισο και λέει δεν μπορούμε, παιδιά περάστε έξω. Δεν υπήρχε και προστασία για τους ενοικιαστές τότε, οπότε έξω Αδάμ και Εύα. Που δεν ήταν τέλειο, άρα το δημιούργημα δεν ήταν τέλειο, άρα... Όχι, όνα σου...

0: Τα φιλιά μου στο Γκαστοριά, λέω και κλαίω, που τον συνάντησα τελείως τυχαία χτες, παιδιά, στο δρόμο. Και θέλω να τον ρωτήσω μέχρι που φτάσατε, γιατί είχε πάρει την οικογένεια και περπατούσανε. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, με παιδιά όμως αυτοί οι δύο, και πηγαίνανε. Το... μέχρι που φτάσατε. Ο Κλούβιος, ρε Μάνο, δεν θυμάμαι. Είχε η Εύα και κορίτσια. Εγώ δεν ξέρω, όχι, δεν θυμάμαι. Αλλά λέω, είναι Αδάμ και Εύα. Κάνανε κάποια παιδιά, θα κάνανε αυτή τη διάμα. Προερχόμαστε από εκεί. Πώς το λένε, συνευρέθησαν, επαυτώθηκαν και κάνανε κάποια παιδιά. Μετά, για να συνεχιστεί το να διονυστεί το είδος, κάποιοι τέτοιο. Τώρα, άντρες με άντρες ήταν, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά κάτι παίχτηκε εκεί αιμομικτικό. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, μπορεί να γεννούσαμε τότε, τι θέλεις, δεν κατάλαβα. Έτσι κι αλλιώς το φύλο είναι μια κοινωνική κατασκευή. Δεν είναι που μου λες είσαι άντρα, πάγε από εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πνευματικούς ανθρώπους αυτή τη φορά. Α, όχι, να πάμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Ναι, να πάμε, γιατί είναι τέτοια η ώρα. Δεν είναι και ο Δημήτρης ο Κολιομιχάλης εδώ για να μας ενημερώσει για την κίνηση, που δεν υπάρχει. Οπότε...
1: σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.

τρεις κόρες ρε θηρίο. Μπράβο, να σου ζήσουνε. Εντάξει, θα μπορούσα να ήταν και τρία αγόρια που είναι πιο δύσκολο, δεν ξέρεις. Η Λιάνα, μόλις διάβασα πως Αδάμ και Εύα είχαν γεννήσει 10 αγόρια και 18 κορίτσια, 28. Πόρε φίλε, ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, σωστά, ούτε τίποτα, τη ραγάνεις όλη μέρα, δεν υπήρχε αντισύλληψη. Πάπα. Δηλαδή, γιατί για να πάρεις 28 επί 9, περίμενα αμέσως να κάνουμε την πράξη, με πόσα χρόνια ήταν έγκυος αυτή η φουκαριάρα η Εύα. Λοιπόν, αλλά τι να κάνεις, πώς θα γινόταν και διαφορετικά. Λοιπόν, 28 επί 9 ίσον 252. Δια 12, 21 χρόνια. 21 χρόνια σερή έγκυος ήταν, δεν είναι χωρίς διάλειμμα έτσι. Αυτά τα αδέρφια λοιπόν συνευρέθησαν ανάμεταξύ τους και από αυτή την αιμομηξία προέρχεται η ανθρωπότης.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα Paula White να προλάβουμε πριν το τέλος. Περισσότεροι την έχετε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Για όσους δεν έχετε ακούσει, δεν είσαστε προσεκτικοί στα μαθήματα, έχετε απουσίες. Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τέλος πάντων το αναγνωρίζω ως μια πραγματικότητα της ζωής. Η Paula White είναι η σύμβουλος του ημιπαράφρονα απατεώνα, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εννοώ, η σύμβουλος για τα θρησκευτικά θέματα. Είναι η πνευματική του σύμβουλος, μάλλον. Είναι η πνευματικός του που λέμε, είναι ο πνευματικός σου και αυτό. Της έχει φτιάξει εκεί πέρα μια υπηρεσία στο Λευκό Οίκο που ασχολείται με θέματα πίστεως και την έχει βάλει επικεφαλής. Λεφτά. Πολλά λεφτά υπάρχουν. Και αυτή είναι μια ευαγγελίστρια. Οι ευαγγελιστές είναι, πώς είναι η δική μας η ψεκασμένη, επί 100. Είναι, οι περισσότεροι βέβαια είναι κανονικοί απατεώνες και βρίσκουν διάφορα θύματα από κάτω και τα εκμεταλλεύονται οικονομικώς, γιατί πάντοτε παίζει και χρήμα εκεί. Και πολύ σωστά, παιδιά. Πάει ο άλλος, λέει, να δω μια ταινία να δώσω 7 ευρώ. Ρε, ο άλλος θα σου σώσει την ψυχή σου. Δώσε 100-200. Δεν αξίζει άμα πιστεύεις την ψυχή και 1000 και 5000. Στην αιώνια ζωή. Οπότε σωστά του λέει οι ευαγγελιστές στο τέλος. Κάνουν μια παράσταση με καραγκιόζηλίκια και λένε και μετά λεφτά. Δώστε λεφτά. Γιατί αλλιώς δεν έχει σωτηρία, παιδιά. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Και εδώ είναι ο ήχος της νίκης. Μιλάει για. Δεν έχω καταλάβει πριν επιτεθεί στο Ιράν, πριν επιτεθεί κάπου αλλού ο Τραμπ. Πριν γενικά. Η πνευματικός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αν δεν ανησυχείτε αρκετά ήδη για το μέλλον της ανθρωπότητας, τώρα νομίζω ότι. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, victory, victory, victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, victory, victory, victory, victory, victory, victory. Και μετά η γλώσσα των αγγέλων. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa tata rike eke banda ata rike tidi ashata. Η Άννα από τον Πειραιά, όχι ότι δεν περνάω καλά, αλλά είχα μια ελπίδα να ακούσω τα βλαστάρια σου σήμερα. Οι βουλαρίνοι, παιδιά, έρχονται όταν είναι δύο ώρες η εκπομπή. Σήμερα είναι μόνο μία ώρα, οπότε δεν είχε βουλάνη. Τα φέρνω για να με ξεκουράζουν. Μία ώρα αν τα τη βγάζω μόνος μου, σιγά δεν τους έχω ανάγκη. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε αύριο. Το βράδυ προφανώς δεν έχει πάλι δεν έχει τηλεόραση. Αύριο, ναι, στις 12.
1: Σαν ήλιος βγήκες φωτεινός στα μερική σταλόνι και ήρθες και έλαμψες και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ ανακοίνωσε χθες βράδυ σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεσμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεσμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτηση του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, ενώ ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεσμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεσμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Νωρίτερα χθες, βουλευτής της Χεσμπολάχ είπε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η Χεσμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο ως προάγγελο της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων και πρόσθεσε ότι η οργάνωση θα παρακολουθεί, εάν εφαρμοστεί, η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε επίσης χθες βράδυ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση του Τραμπ αντικρούει την ανακοίνωση του ημιεπίσημου Ιρανικού πρακτορείου Τάσνιμ, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε το διάλογο με την Ουάσιγκτον, κυρίως λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε για την αναστολή των συνομιλιών. «Δεν μας ενημέρωσαν γι' αυτό», είπε στο NBC News. Πρόσθεσε πως έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και ότι λίγη σιωπή θα ήταν ευεργετική. Αυτό δεν σημαίνει, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι θα πάμε να ρίξουμε βόμβες παντού εκεί. Απλώς θα κρατήσουμε σιωπή. Θα διατηρήσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα ασθενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε η χώρα, θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά

0: ευαίσθητη των περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκιγιόμ Μερσιέ ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών χωρίς δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής, αυστηρότερες υποχρεώσεις συνεργασίας για όσους λαμβάνουν απόφαση επιστροφής και τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες που θα μπορούν να λειτουργούν είτε ως τελικοί προορισμοί είτε ως ενδιάμεσα κέντρα μεταφοράς. Παράλληλα, θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής, ένα ενιαίο έγγραφο, στο οποίο θα καταχωρίζονται τα βασικά στοιχεία κάθε απόφασης επιστροφής για την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Η συμφωνία εντάσσεται στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και αναμένεται να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ στις 12 Ιουνίου του 2026. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για την θρησκευτική εορτή. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Συμπίπτουν όλα μαζί. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε είσαστε από την παρέα που συγκεντρωνόμαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, είτε από το εξωτερικό. Τώρα για πολλούς είναι η μέρα διακοπών, για λίγους είναι η μέρα εργάσιμη. Προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία, κυρίες και κύριοι, μεταξύ των θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας και των πιο ήρεμων και ανθρώπινων θεμάτων που πιάνουμε όταν έχουμε ημέρες αργίας. Μια τέτοια συζήτηση θα ακούσετε σε λίγο. Έχω όμως μια κερμότητα που έχω αφήσει για σας που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο, πιθανώς στις ειδήσεις να ακούσατε αυτό που αναφέρουμε, ότι προέβη σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικώς με επεισόδια που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου στην βόρεια του Αυλώνα, στη δυτική Αλβανία, κυρίες και κύριοι. Εάν ανοίξετε το χάρτη, θα δείτε και συνεχίσετε την τομάτη σας πάνω από την Κέρκυρα, εκεί που τελειώνουν τα διαπόντια νησιά, ακριβώς απέναντι στην Αλβανία είναι η Άγιοι Σαράντα. Πάμε λίγο πιο ψηλά, φτάνουμε στον Αυλώνα και λίγο πιο βόρεια, πολύ λίγο έξω από τον Αυλώνα, θα δούμε μία λιμνοθάλασσα. Εκεί λοιπόν είναι η θέση Σβέρνιτσα, είναι μια φοβερή ακτογραμμή, εξαιρετική ακτογραμμή, και απέναντι σε αυτόν τον κόλπο που κάνει τον μεγάλο, εκεί στον κόλπο του Αυλώνα, υπάρχει και μία λιμνοθάλασσα στη Σβέρνιτσα. Είναι πολύ ωραίο το τοπίο. Ακριβώς απέναντι είναι το νησί Σάσον, που βρίσκεται στην είσοδο αυτού του μεγάλου κόλπου του Αυλώνα. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος είναι στη γραμμή τώρα, ότι και το νησί Σάσον είναι ένα κομμάτι των διαπόντιων νησιών, κύριε Μπελέρη. Καλημέρα σας ξανά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Βεβαίως είναι ναι. Το σύμπλεγμα των διαπόντιων νήσων. Ναι. Μαζί με Μαθράκη, Ρίκου Σαθονούς και ο νήσος Σάσον, ο οποίος έμεινε με τις συμφωνίες του 2013 στην Αλβανία και να ξέρετε ότι ήταν και Έλληνες βασικοί επάνω που δεν τους ειδοποίησαμε ότι καν να φύγουν και σφαγιάστηκαν.
2: Μάλιστα. Τώρα το νησί αυτό είναι ακατοίκητο, έτσι. Και εκεί είναι ενδιαφέρεται ο Κούστνερ να κάνει την επένδυση αυτή των 4 δις.
3: Εδώ και 4-5 χρόνια ακούγεται πράγματι ότι θα γίνει μια τεράστια επένδυση από κάποια φαν που εκπροσωπεί ο Κούστνερ. Αλλά
2: είπατε και προηγουμένως, δεν ξέρει κανείς αν είναι αλβανικά κεφάλαια, ποιος είναι από πίσω κτλ. Μάλιστα.
3: Ακριβώς η εταιρεία που βγαίνει μπροστά σήμερα και έχει περιφράξει το γυαλό και την διεκδικούμενη εκεί έκταση δεν έχει σχέση με Κούστνερ και με τέτοιες ιστορίες.
2: Ναι, είναι σε κάθε κλασική περίπτωση αυτά τα κομμάτια εκεί που ενδιαφέρονται τώρα τα παραθαλάσσια, σε αυτήν την πολύ ωραία περιοχή, αυτά είναι κομμάτια, είναι περιουσίες Ελλήνων ομογενών, κύριε Μπελέρη.
3: Είναι περιουσίες Ελλήνων ντόπιων κατοίκων, οι οποίοι τις είχαν μέχρι και το 1960 που τις κρατικοποίησε το πρώην κομμουνιστικό καθεστώς και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν επιστραφεί ακόμα στους νόμιμους ιδιοκτήτες.
2: Ναι. Και καθυστερεί, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στη χθεσινή καθημερινή, καθυστερεί και η απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου.
3: Ακριβώς. Ναι. Επειδή υπάρχει πολυνομία και με κάποια χαρτιά πάλι με απόφαση με αλβανικό νόμο έχουν μοιραστεί στους ντόπιους κατοίκους, υπάρχει και άλλη απόφαση που έχουν δοθεί σε 2-3 μεγαλοϊδιοκτήτες που εκείνο θα πει και ο κύριος Ράμα σε λίγη ώρα που έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες είναι ντόπιοι κάτοικοι, θα πρέπει επιτέλους το δικαστήριο να αποφανθεί. Και πριν αποφανθεί το δικαστήριο, δεν μπορεί κανένας να πάρει να αναπτύξει αυτόν τον τόπο χωρίς να υπολογίζει τους κατοίκους που ζουν εκεί χιλιάδες χρόνια.
2: Το σειρματόπλεγμα που μας πληροφορούσε το ρεπορτάζ καθημερινής, πού μπήκε, κύριε Μπελερή, εκεί στο κομμάτι εκεί στη Σβέρνητσα?
3: Ακριβώς στη Σβέρνητσα, απέναντι, ακριβώς όπως το περιγράψατε, όλη την ακτογραμμή γύρω στα κοντά 2 χιλιόμετρα. Μπήκε ένα σειρματοπλέγμα και η ιδιωτική περιουσία να είναι, δηλαδή να υπάρχει το άλλο σενάριο, έχει εμποδίσει την πρόσβαση στη θάλασσα, στον Αιγαλό, το οποίο είναι παράνομο.
2: Ναι.
3: Άρα έχουμε μια αυθαιρεσία.
2: Και έχει μια σειρά από παραλίες εκεί, έχει beach, διαβάζω, είναι, ξέρω εγώ, έχει και το Narta Beach και Tade Beach, έχει beach bar κτλ. Γιατί αρχίζει και εκεί η επένδυση, ας πούμε. Θέλω να πω ότι αναπτύσσεται και εκεί η περιοχή του Αυλώνα.
3: Όσοι είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της Αδριατικής, είναι η Αδριατική εκεί πιο κάτω είμαστε εμείς που είναι το Ιόνια, λίγα μίλια πιο νότια προς εμάς. Είναι που ξεχωρίζει η Αδριατική με το Ιόνιο. Πράγματι είναι το καλύτερο κομμάτι της Αδριατικής. Είναι μέρος στο οποίο το αλβανικό κράτος θέλει να το αναπτύξει. Κύριε Προστάζη, πρέπει να πούμε στους ακροατές σας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στην Αλβανία ούτε ένα ευρώ ξένη επένδυση από μεγάλο παράγοντα του τουρισμού. Ακριβώς δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα μαύρα λεφτά και δεν είναι ξεκαθαρισμένο το διοικητικό.
2: Μάλιστα.
3: Και είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο να πιστεύει κανείς ότι θα έρθει μια εταιρεία τόσο μεγάλη να μπει σε μια τέτοια μεγάλη επένδυση 4 δις χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το διοικητικό και σε αντίθεση και σε πόλεμο με τους ντόπιους κατοίκους.
2: Και είχατε δίκιο, κύριε Μπελέρη, που μπήκατε σε αυτόν τον αγώνα, που υποστήκατε τη φυλάκιση, διότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την κατοχή, με την ιδιοκτησία γης στην Αλβανία απόνερα του καθεστώτος Χότζα.
3: Κύριε Πρωτοσάλτη, θέλω να ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Θέλω να ξεχαρίσω για να ξέρουν οι ακροατές σας, εντός και εκτός Ελλάδος, όλοι αυτοί που ακούν, ότι δεν είμαστε παράξενοι, ότι υπάρχει, όπως σας είπα, τη δεκαετία του 60 έχουν κατασχεθεί από τους παππούδες μας αυτές οι περιουσίες. Μετά το 90 που ξεκίνησε να επιστρέφουν, δεν έχουν επιστραφεί. Επίσης, σε όλη την Αλβανία έχει επιστραφεί το 60% αυτών των περιουσιών στους 3 δήμους που διαβεί η εθνική ελληνική μειονότητα και στα χωριά. Δεν ξεπερνάει η επιστροφή το 10%, το 20%, το πολύ 30%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει δυσμενής διάκριση. Ασφαλώς και είναι μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να το συζητάνε σε όλη την Αλβανία, αλλά στην Αλβανία κατά 60% έχει λυθεί. Στους 3 δήμους του ελληνικού και στα χωριά που ζουν κατά πλειοψηφία Έλληνες μειονοτικοί, το πρόβλημα είναι πιο οξύ. Και είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με θεμελιώδη δικαιώματα, με το δικαιώματο στο περιουσιακό. Και δεν θα μπορέσει ποτέ μια τέτοια χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν μπει χωρίς να έχει λυθεί το περιουσιακό, θα βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μια χώρα κανονική, αλλά ένα πρόβλημα.
2: Θα σας καλέσω λεπτό, κύριε Μπελέρη, σε κάποια παραμονή σας στην Αθήνα. Θα σας καλέσω να ηχογραφήσουμε σαββατιάτικες εκπομπές για να τα εξηγήσετε αυτά λεπτομερώς και, πώς θα το πω, και αναλυτικά. Όλο το καθεστώς της ομογένειας, για το που είναι σήμερα η ομογένεια. Εγώ έχω και ένα προσωπικό ενδιαφέρον, κύριε Μπελέρη, γιατί από την πλευρά της συγχωρεμένης της μητέρας μου έχω βορειοηπειρώτικη καταγωγή. Από το Χλωμό η οικογένειά μου.
3: Α, από το Χλωμό Πογονίου, ναι.
2: Από το Πογόνι, ακριβώς. Από τα χωριά που έμειναν δυστυχώς στο καθεστώς Χότζα.
3: Και τότε πρέπει καλό είναι να το επισκεφτείτε, είναι πολύ ωραίο χωριό.
2: Δυστυχώς δεν το έχω κάνει ακόμη και το έχω πολύ μεγάλο βάρος, κύριε Βελέρη, και στην πρώτη ευκαιρία το οργανώνω, πρέπει να το οργανώσω. Δυστυχώς δεν το έχω κάνει το ταξίδι αυτό. Στα πατρογονικά εδάφη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελερή, και θα συνοηθούμε για να ηχογραφήσουμε κάποιες εκπομπές Σαββάτου να τα εξηγήσετε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ.
2: Καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το θέμα αυτής της ώρας, για εσάς που είσαστε τώρα στην παρέα μας, στην τροφιά μας, πάμε μουσικά, παρακαλώ.

0: Πριν από πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, στην Αργεντινή ένα κορίτσι, ας το προσδιορίσουμε στα μετεφηβικά της χρόνια, και όταν τελείωνε το σχολείο, με τον πατέρα της να έχει το όνειρο να γίνει γιατρός η κόρη του, να σπουδάσει γιατρός, το κορίτσι αυτό, στην Αργεντινή είμαστε πάντα, διαβάζει Καζαντζάκη και ερωτεύεται με αφορμή την ελληνική γλώσσα, ερωτεύεται την Ελλάδα και της μπαίνει η ιδέα να έρθει να τη γνωρίσει αυτήν την χώρα για την οποία διαβάζει. Μετά από πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, εντελώς τυχαία, έχω πέφτω πάνω σε αυτήν την κυρία σήμερα, η οποία μετά με πολύ κόπο και με πολύ ατομική προσπάθεια ήρθε σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος είναι λίγο δύσκολος στο να, έτσι, να υποδέχεται ξένους. Αυτά που λέμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εν πάση τόση αστειεύομαι, πρέπει να είναι ενδύμο. Λοιπόν, αυτή η κυρία πια σήμερα, αυτό το κορίτσι εκείνων των χρόνων σήμερα, μια κυρία η οποία ζει στην Ελλάδα και έχοντας σπουδάσει και έχοντας κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, είναι εδώ σήμερα στον Ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, για να μας μιλήσει για τη ζωή της. Σας παρουσιάζω την κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίο Σάνς. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα προφέρω σωστά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας. Καλό μήνα κιόλας.
0: Επίσης, καλό μήνα.
1: Ναι. Ωραία μέρα για κουβέντα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Καταγάλανος ουρανός. Φωτεινός ο ήλιος.
1: Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: για αυτή την ωραία εισαγωγή. Κατάλαβα όμως τώρα, μόλις θα κατάλαβα, ότι ενηλικιώθηκα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο τα παιδικά χρόνια και πώς ο Καζαντζάκης, τον οποίο δεν διαβάζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, ένα μας από τα πικρά πράγματα, αυτά τα γράφει, δεν ξέρω αν καθημερινή διαβάζετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο τον έχετε ακουστά.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι της σχολής Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος βγάζει τον πόνο του άνθρωπος για το γεγονός ότι εμείς διατηνόμαστε ότι υποστηρίζουμε, ισχυριζόμαστε, υπερηφανευόμαστε, καμαρώνουμε, περπατάμε σαν αυτό που λέμε σαν σκεπάρνη και πώς τον έτσι και κορδώνουμε ότι έχουμε πολιτισμό, αλλά δεν ξέρω πόσο προάγουμε εμείς ήδη τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε, αλλά αυτό ήταν μια άλλη ιστορία, μη σας μπλέκω σε αυτά. Εσείς λοιπόν πώς συνέβη, πώς φτάσατε στον Καζαντζάκη, πώς τον ανακαλύψατε τον Καζαντζάκη, τότε όταν ήσασταν νεαρό κορίτσι?
1: Καταρχάς έχω να σας πω, κύριε Πορτοσάλτε, ότι πιστεύω, πλέον είμαι απόλυτα πεπισμένη, ότι τα σημαντικά γεγονότα της ζωής μας δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Κάποιος άλλος αποφασίζει, τον οποίον πλέον ονομάζω Μέγα Σκηνοθέτη. Λοιπόν, χάρη στο Μέγα Σκηνοθέτη βρέθηκε, δόξα τω Θεώ, ο Καζαντζάκης στη ζωή μου. Σε ηλικία 22 ετών είχα έρθει στην Ελλάδα γιατί σπούδαζα αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην Αργεντινή. Ένα χρόνο είχα κάνει μόνο. Και ήρθα στην Ελλάδα προκειμένου να αγγίξω την Ελλάδα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Αργεντινή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Συγγνώμη, πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι. Αλλά κάπως κοντά όμως.
1: Αλλά κοντά. Ναι. Πνευματικά, πολιτιστικά νομίζω είμαστε κοντά. Και σε εκείνο το ταξίδι που βάστηκε περίπου 40 μέρες βρέθηκα στο Ηράκλειο. Και ένας ξένος, δείχνοντάς μου το Λόφο Μαρτινέγκο, μου είπε Καζαντζάκη. Πρώτη φορά έτσι άκουσα το όνομά του. Και εγώ δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι εστί Καζαντζάκης, αλλά επειδή προσπαθώ πάντα να είμαι ευγενική με τους ανθρώπους και δεν με τους αγνώστους, του είπα εντάξει θα πάω, χωρίς να ξέρω τι επρόκειτο να αντικρίσω εκεί ψηλά. Και έτσι αντίκρισα εκείνο το ξύλινο σταυρό. Και αντέγραψα σε ένα μικρό τετράδιο που είχα μαζί μου τις σκέψεις του Καζαντζάκη που είναι λαξευμένες στην πέτρα. Όταν επέστρεψα στην Αργεντινή πήγα να βρω έναν δάσκαλο νεοελληνικών και του ζήτησα να μεταφράσει αυτές τις σκέψεις. Με άγγιξαν πάρα πολύ και άρχισα τότε στο Buenos Aires να αναζητώ το Ζορμπά με υπόδειξη του δασκάλου μου. Όμως το 2001 ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρει τα βιβλία του Καζαντζάκη στην Αργεντινή. Τα έβρισκε μόνο σε παλαιοπολία. Δεν είχαμε ίντερνετ ούτε το Google Maps. Επομένως, περίπου για 2 μήνες έκανα όλο το Buenos Aires αναζητώντας το Ζορμπά. Κάποια στιγμή δεν βρέθηκε ο Ζορμπάς. Ευτυχώς βρέθηκε η αναφορά στον Γκρέκο στα χέρια μου. Και εκείνο το βιβλίο ήταν πλέον σχέση ζωής. Ο λόγος εκείνος κούμπωσε, θα έλεγα, μέσα μου και με βοήθησε να αντλήσω δύναμη για να πώς να το πω, να παλέψω. Ναι, γιατί η χώρα μου είχε χρεοκοπήσει. Ναι, μεν είχα πάρει την απόφαση να έρθω εδώ να σπουδάσω, αλλά άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Ο Καζαντζάκης ήταν ο λόγος που με βοήθησε να στερεώσω τη σκέψη μου και να την πραγματοποιήσω, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθω τότε από μια χρεοκοπημένη χώρα να σπουδάσω εδώ. Οπότε έκτοτε λέω πως συμπορευόμαστε με τον Νίκο Καζαντζάκη. Είναι μια πολύ αγαπημένη φωνή στη ζωή μου.
0: Και ήρθατε γνωρίζοντας ελληνικά όμως.
1: Λίγα. Είχα περάσει την εξέταση επάρκειας γλώσσας προκειμένου να μπω στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσω ελληνική φιλολογία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτή την απίστευτη γλώσσα δεν τη μαθαίνεις ποτέ εξ ολοκλήρου. Κάθε μέρα μαθαίνεις ευτυχώς μια καινούρια λέξη. Και αν μου επιτρέπετε, νομίζω.
0: Φυσικά σας επιτρέπω ότι μιλάτε έξω ελληνικά γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά και με την ελληνική γλώσσα, πιστεύω ότι ναι, μεν ξεκινάς με μια προσπάθεια, κόπο, πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος και πρέπει να έχεις έρωτα αυτή τη γλώσσα, γιατί άλλως δεν τη μαθαίνεις. Αλλά κάποια στιγμή, όπως ακούμε στα Ευαγγέλια, ότι ο άνθρωπος δεν διαλέγει την πύλη, η πύλη διαλέγει τον άνθρωπο, κάποια στιγμή νομίζω, χάρη σε αυτόν τον έρωτα που θρέφει κανείς για την ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα σου επιτρέπει να πας πιο βαθιά. Δεν πας εσύ πιο βαθιά.
0: Πολύ ωραία. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα το ξεκινήσουμε αμέσως μετά. Έχουμε διάλειμμα, έχουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε, κυρία Σάνς, την σωστά προφέρω το επώνυμό σας.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μάρτα είναι από το Μάρθα το δικό μας.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα πράγματα για αυτή την αγάπη σας προς την Ελλάδα και το πώς ριζώσατε εδώ, σε αυτή τη δεύτερη πατρίδα σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε Εντομοκτώ.

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε απόψε μιλώντας στο ABC News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Χθες είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του την παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεσμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε όλες και όλοι που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας. Να υπενθυμίσω απλώς ότι είμαστε έως τις 11 σήμερα, γιατί λείπει ο Παύλος Τσίμας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά. Καλή φώτιση να έχουμε, τη χρειαζόμαστε νομίζω. Αλλά αυτό είναι για άλλη στιγμή τώρα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, για εσάς που δεν έχετε ακούσει, φιλοξενώ μια κυρία η οποία έχει πολιτογραφηθεί Ελληνίδα, αλλά έρχεται από τον Buenos Aires, έρχεται από την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι. Ακολούθησε το όνειρό της όταν ήταν στη φάση της πρώτης νεότητας. Γοητευόταν από την Ελλάδα και την ελληνική γραμματεία. Μετά γνώρισε τον Νίκο Καζαντζάκη από τα γραπτά και έριξε άγκυρα στον τόπο μας και αυτό μας αφηγείται τώρα. Με βάση τις πρώτες κουβέντες που είπαμε, παίρνω μήνυμα από τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος μου λέει με τις ευχές του: ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη με την κυρία Σάνς, αν δεν κάνω λάθος το επίθετό της. Μιλάμε τόσο ενθουσιασμό και αγάπη για την ελληνική γλώσσα και τον μέγιστο Καζαντζάκη που μας αγγίζει βαθιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Και ο κύριος Ξανθάκης, με την καλημέρα του και τις ευχές του για καλό καλοκαίρι από τη Σύρο, λέει: σας ακούω για την καλή μουσική σας. Θα επαναλάβουμε τον πρόλογο τώρα, φίλες και φίλοι, έναν σύντομο πρόλογο, για να καταλάβουμε τι λέει αυτό το τραγούδι.

0: Οι μουσικές επιλογές είναι της κυρίας Σανς που φιλοξενώ σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Ραδιοθάλαμο. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίος Σανς είναι αργεντινική, είναι καταγωγής από την Αργεντινή, πολιτογραφημένη Ελληνίδα. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Τι λέει αυτό το τραγούδι, τι λέει αυτό το τάγκο που ακούμε τώρα?
1: Ναι, καλημέρα και πάλι στους ακροατές σας. Οι δύο πρώτοι στίχοι στα ισπανικά.
0: Ναι, να τους πείτε.
1: Ωραία, λένε το εξής: Con este tango nace un tango y con un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Δηλαδή, με αυτό το τάγκο γεννήθηκε το τάγκο, σαν κραυγή που βγήκε από τη σκοτεινή φτωχή γειτονιά αναζητώντας τον ουρανό.
0: Χορεύεται, φαντάζομαι, τάγκο.
1: Λίγο.
0: Ναι. Το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία του τάγκο, δηλαδή για τους Αργεντίνους.
1: Έχει βαθιές ρίζες, αλλά υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο, κύριε Πορτοσάλτε, που νομίζω θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Είναι κάτι σαν το ρεμπέτικο για μας, δηλαδή υπάρχει ένας τέτοιος παραλληλισμός.
1: Μέχρι την κρίση του 2001, όταν τέλος πάντων η χώρα μου χρεοκόπησε, έχω να πω ότι το τάγκο επί το πλείστον ήταν για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Εννοείται πως οι νέοι χορεύανε τάγκο, αλλά...
0: Οι γονείς σας δηλαδή χορεύαν τάγκο,
1: Έτσι και έτσι, όχι τόσο πολύ. Θα λέγαμε ήταν της γενιάς των παππούδων, πιο πολύ το αγαπημένο, ο αγαπημένος χορός, και χόρευε όλος ο κόσμος, στα καφέ ιδίως, που βρίσκονται στο κέντρο του Buenos Aires. Το τάγκο ήταν στην περιφέρεια. Και μετά σιγά σιγά, με το που ήρθε στην Ευρώπη και επέστρεψε στην Αργεντινή, εντάχθηκε στο κέντρο της πόλης και έγινε αποδεκτό από τη μεσαία και υψηλή τάξη της Αργεντινής. Ωστόσο, μέχρι το 2001, όπως σας έλεγα, ήταν κάτι που οι νέοι εμείς δεν το θέλαμε. Το θεωρούσαμε μελαγχολικό, άλλης εποχής, ναι μεν, αργεντίνικο θα λέγαμε, πολιτιστικό έτσι, καμάρι, αλλά δεν μας άγγιζε καθόλου. Ωστόσο, με την κρίση που τα χάσαμε όλα, κυριολεκτικώς, ξαφνικά οι μιλόγκες, η μιλόγκα είναι και χορός και ο χώρος όπου ο κόσμος χορεύει τάγκο. Οι μιλόγκες γέμιζαν νέους. Γιατί? Γιατί είχαν ανάγκη την αγκαλιά και είχαν ανάγκη αυτή την ιδιαίτερη επικοινωνία που γίνεται μόνο στο τάγκο, μέσω από αυτή την ιδιαίτερη αγκαλιά και μέσω από αυτό το χορό που είναι να μάθεις ή να μαθαίνεις να περπατάς με τον άλλον. Δηλαδή, ο καλός χορευτής του τάγκο ή το καλό ζευγάρι, θα λέγαμε, δεν είναι αυτό που κάνει φιγούρες. Είναι αυτός, όπως μου είπε ένα δάσκαλος τάγκο, που ίσα ίσα δεν σηκώνει καν το πόδι.
0: Το πόδι του, μπράβο, σέρνει.
1: Λέει, χτενίζει την πίστα.
0: Χτενίζει.
1: Στην Αργεντινή, αν πας σε μιλόγκες έτσι, αυθεντικές μιλόγκες, ο κόσμος χορεύει με κλειστά μάτια.
0: Νιώθει ο ένας χορευτής τον άλλον.
1: Το λέω διότι πρόκειται για μια επικοινωνία όπου μετέχει το σώμα και η ψυχή, η οποία στάθηκε πολύτιμη ή θα έλεγα σωτήριο για ένα λαό που είχε χάσει τα πάντα. Οπότε έκτοτε οι νέοι χορεύουν τάγκο στην Αργεντινή.
0: Ποιος είναι ο πιο διάσημος σας χορευτής που έχει και... Προσπαθώ τώρα να θυμίσω.
1: Χορευτής.
0: Ναι, τάγκο που έχει και συγκρότημα δικό του. Έχει δώσει και παραστάσεις στην Αθήνα. Τώρα προσπαθώ.
1: Τώρα δεν έχετε. Δυστυχώς η παιδεία μου είναι ελλιπής.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω πως συνθέτες.
0: Θα τον βρω, αλλά τώρα έπρεπε να τον έχω αναζητήσει. Είχα την εντύπωση θα μου το πείτε εσείς και λέω.
1: Όχι.
0: Θα το ρωτήσω, αλλά έπρεπε να το βρω εγώ.
1: Λοιπόν, θα το βρω.
0: Αυτό είναι πώς προφέρεται
1: Ελτσόκλο.
0: Ελτσόκλο.
1: Ελτσόκλο.
0: Και Άστορ Πιασόλα.
1: Σωστότατα.
0: Μισό λεπτό. Το άκουσα να το λέει. Εγώ τον έλεγα Πιατσόλα τόσο καιρό. Δεν παριστάνω τώρα ότι έχω, ότι έχω γνώσεις ισπανικών. Απλώς άκουσα όταν είχαμε το διάλειμμα να μου λέει η κυρία Σανς Πιασόλα και έτσι πιάστηκα και το έκανα και εγώ Πιασόλα. Επιτέλους σωστά.

0: los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés.
1: Εννοούσα τον Κάρλος Γκαρντέλ.
2: Α, ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν τραγουδιστής.
1: Α, είναι αυτός είναι τραγουδιστής, όχι. Όχι, θα τον βρούμε, θα τον βρούμε. Θα τον βρούμε. Πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντίνη σήμερα, κυρία Σάνς, πριν έρθουμε στην Ελλάδα?
2: Είπαμε ότι δεν θα μιλούσαμε για πολιτική την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Μια κουβέντα, δεν αντέχω. Δεν αντέχω.
2: Δεν είναι εύκολη η κατάσταση στη χώρα μου. Δεν είναι εύκολη. Δεν, είναι εύκολη.
1: Δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη το θέμα, δηλαδή. Έτσι.
2: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Τελειώσαμε. Δεν θέλω άλλο. Ο Άγγελ Ζότο είναι χορευτής.
2: Άγγελ Ζότο.
1: Ζότο. Είναι αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι χορευτής.
1: Νομίζω ότι τον έχουμε δει αυτόν στην Αθήνα. Mm. Έχω αυτή την εντύπωση. Μιγγέλ Άγγελ Ζότο.
2: Μα μιλάτε πάρα πολύ καλά ισπανικά.
1: Όχι, δεν μιλάω καθόλου ισπανικά. Απλώς είμαι πιο κοντά στις λατινογενείς γλώσσες. Μ' αρέσουν πιο πολύ. Mm. Λοιπόν, η Ελλάδα. Ζείτε 20 χρόνια κοντά.
2: 22 χρόνια.
1: 22 χρόνια.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι δεν ήταν και εύκολα στην πρώτη φάση στο Πανεπιστήμιο και το να ριζώσετε στην Αθήνα.
2: Καθόλου. Καθόλου.
1: Ναι. Είδατε την πατρίδα, είδατε την καινούργια πατρίδα, την καλή και την ανάποδη.
2: Ίσως έπρεπε.
1: Ναι.
2: Ίσως έπρεπε. Πολλές φορές όταν κοιτάς πίσω, καταλαβαίνεις το νόημα πολλών καταστάσεων που τότε δεν καταλαβαίνεις, ζορίζεσαι. Είναι και ο εγωισμός σου πολλές φορές που λέει γιατί σε μένα. Ναι. Αλλά
1: και
2: μετά...
1: είπατε θα μείνω όμως. Είπατε θα μείνω, δεν φεύγω.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μα δεν καταργείται η Ελλάδα που καβαλάω μέσα μου εξαιτίας, θα λέγαμε.
1: Πω να είχαμε και εμείς την αγάπη
2: στοιχείων.
1: Μας για την πατρίδα έτσι όπως την έχετε εσείς για μας. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Τίποτα, λέω δικά μου πράγματα φωναχτά.
2: Όχι, θέλω να πω ότι η ουσία δεν καταργείται, δηλαδή το είναι δεν καταργείται από το γίγνεσθε. Το είναι η ουσία δεν καταργείται από κάποια πράγματα που υπάρχουν, εξελίσσονται και τα λοιπά. Ότι έχω πονέσει, έχω δυσκολευτεί, ναι, αλλά ήταν τέτοιο θα λέγαμε το δώρο που μου προσέφερε η ελληνική γλώσσα και μέσω της γλώσσας ο ελληνικός πολιτισμός που είναι τίποτα το άλλο, δηλαδή...
1: Αυτό το κάνετε και επάγγελμα, δηλαδή δραστηριοποιήσετε στον χώρο του πολιτισμού ενώ επαγγελματικά?
2: Ναι, έχω την τύχη πλέον, δεν τους λέω μαθητές, είμαστε όλοι συμμαθητές. Βρέθηκα, έγινε στην ουσία μια απίθανη ομάδα ανθρώπων για την οποία είμαι όχι περήφανη, πάνω από περήφανη.
1: Ένα τέτοιο πρόσωπο μου έχει μιλήσει για σας. Δεν ήξερε ότι έχουμε αλληλογραφία και το έμαθε εκ των υστέρων.
2: Θέλω να πω, για να μην μιλήσω μόνο για μένα, υπάρχουν στην Ελλάδα Έλληνες που μαθαίνουν ισπανικά για να διαβάζουν τον Μπόρχες στο πρωτότυπο. Υπάρχουν Έλληνες που συγκινούνται με τον Πλάτωνα, που διαβάζουν Καζαντζάκη, που διαβάζουν τα Δοκίμια του Ελίτη, που έχουν προσωπικές αναζητήσεις και μάλιστα έχω να σας πω κύριε Πορτοσάλτε, εκεί που θαυμάζω τους ανθρώπους είναι ότι όταν αρχίζεις και μαθαίνεις φιλοσοφία, λογοτεχνία, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, δηλαδή εκεί που έχεις φτάσει κάπου επαγγελματικά και δέχεσαι να ανοιχτείς και να γίνεις φοιτητής, δηλαδή να βάλεις τον εγωισμό σου και αυτό που λέμε τώρα την comfort zone σε δεύτερο βαθμό,
1: και να στρωθείς στο διάβασμα.
2: Βεβαίως.
1: Σκληρό διάβασμα φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Εννοώ με την, ότι πρέπει να προσηλωθείς δηλαδή.
2: Να δέχεσαι την αμφιβολία, την αμφισβήτηση, να καταλάβεις ότι μπορείς να εξελιχθείς ακόμα πιο πολύ από ό,τι είχες εξελιχθεί μέχρι τώρα. Γι' αυτό υπάρχει εκ μέρους μου υπάρχει ένας απεριόριστος θαυμασμός για τους συμμαθητές μου. Δηλαδή νιώθω απίστευτα τυχερή που έγινε αυτή η εβδομάδα με την οποία δουλεύουμε, ξέρω, 5, 6, 7 χρόνια και κάνουμε σεμινάρια λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης. Δηλαδή είναι απίστευτοι άνθρωποι. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Ναι. Ευλογημένη.
1: Εσείς τους μιλάτε, τους κάνετε μάθημα ισπανικών και εκείνοι...
2: Όχι, εγώ κάνω, δεν κάνω μαθήματα ισπανικών. Κάνω σεμινάρια και διαλέξεις στα ελληνικά,
1: στα ελληνικά
2: που άπτονται της φιλοσοφίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας. Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Και άλλων θεμάτων.
1: Και άλλων θεμάτων. Ωραία. Θα οργανώσω συνάντηση, ενώ για ραδιοφωνική εκπομπή, με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Θα πρέπει να σας φέρω σε επικοινωνία, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για την γραμματεία την ελληνική και νιώθει βάρος που δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να την προωθήσουμε, να την πάμε παρακάτω. Ορίστε,
2: μπορώ να πω κάτι.
1: Εννοείται, γι' αυτό είσαστε εδώ.
2: Νομίζω ότι πρέπει για να. Τις προάλλες, με συγχωρείτε. Στην αρχή της εκπομπής λέγατε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν Καζαντζάκη. Ο μέσος Έλληνας δεν διαβάζει πολλά πράγματα. Πρέπει καταρχάς, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να επαναφέρουμε τη σχέση ζωής και λογοτεχνίας. Διότι αν μιλάμε για ένα νέο, όταν διδάσκεις λογοτεχνία, είσαι ένα νέο σε έναν ήλικα. Δεν κατά κάποιο τρόπο του υποδειχνείς ότι αυτό που διαβάζεις έχει να κάνει με τη ζωή σου. Βαθιά. Είναι κάτι που συσχετίζεται βαθιά με τη ζωή σου. Και καλά κάνει ο νέος, θα το απορρίψει. Και καλά κάνει. Δηλαδή πρέπει, πιστεύω, συλλογικά, να βρούμε ξανά αυτή τη χαμένη σχέση της τέχνης, την ολότητά της, με τη ζωή. Και δεν μιλάω τώρα με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή, με τα βαθιά ερωτήματά μας. Διότι αν καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την πραγματικότητα, δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτά που λέτε εσείς, είναι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αλλά η πραγματικότητα επίσης, πιστεύω κύριε Πορτοσάλτε, είναι αυτό που όταν εμείς ξυπνάμε, είναι οι σκέψεις μας, είναι τα συναισθήματά μας, είναι οι έννοιές μας, είναι αυτά που έχουμε διαβάσει. Δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Η πραγματικότητα του κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, άρα η λογοτεχνία εκεί μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει την πραγματικότητα.
1: Ποιος πρέπει να το πει αυτό, κυρία Σάνς?
2: Ορίστε.
1: Σε ένα παιδί, ποιος πρέπει να το πει πρώτα απ' όλα αυτό, αυτά που
2: καταρχάς
1: λέτε?
2: Πρέπει να είναι είτε ένας γονιός ή ένας δάσκαλος.
1: Ένας γονιός, σε πρώτη
2: φάση. Που ζει με πάθος τη λογοτεχνία. Διότι αν εσύ δεν ζεις αυτό για το οποίο μιλάς, δεν ακουμπάς τον νέο. Διότι ο νέος έχει ένα κριτήριο αλήθειας που έχει να κάνει με τη ζωή. Εντάξει. Και πιστεύω ότι αν δεν ζεις εσύ, δηλαδή αν δε, και δε, γιατί το νέο θα τον κάνει να ενθουσιαστεί, όχι με αυτά που του λες, με τον τόνο, δηλαδή ο τόνος της φωνής μας κάνει θαύματα, όχι το περιεχόμενο του μηνύματος. Πλέον είμαι απόλυτα πεπισμένη και σε αυτό, διότι ο τόνος, δηλαδή ο τονισμός, ο τρόπος με τον οποίο.
1: Δεν το προειδεύεις όμως, δεν του κάνεις διδασκαλία, ότι αυτό που του προτείνεις το έχεις δοκιμάσει εσύ, ναι, και σου προκαλεί και ευδαιμονία βγαίνει μέσα σου, και αυτή, μπράβο, την ευδαιμονία τη μεταδίδεις στο παιδί σου.
2: Ακριβώς, και μπράβο, αυτό βγαίνει στον τόνο και όχι στο περιεχόμενο, μπράβο, του μηνύματος.
1: Δεν του λες με το ζόρι κάτσε, διάβασε, γιατί εσύ δεν διαβάζεις και είσαι με το κινητό στο χέρι και του λες εσύ διάβασα, αλλά εγώ έχω το κινητό.
2: Πρέπει να του πεις κατά κάποιο τρόπο τι χάνει.
1: Ακριβώς.
2: Τι χάνει, όχι τι θα κερδίσει. Τι χάνει.
1: Και μετά
2: πρέπει
1: να το πάρει αυτό ο δάσκαλος, να το κάνει ο δάσκαλος, η δασκάλα αυτή η δουλειά.
2: Αλλά θέλουμε δασκάλους που να αγαπάνε τη λογοτεχνία.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι ο έρωτας προηγείται της γνώσης, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Ναι, αλλά εγώ βλέπω τα μάτια σας τώρα, κυρία Σάνς, και είσαι ακτινοβολείτε όταν λέτε να αγαπάτε λογοτεχνία. Πώς θα το πω, ακτινοβολούν τα μάτια σας. Θέρμη.
2: Ναι.
1: Και η λατρεία φαίνεται στο μάτι σας.
2: Ναι.
1: Μάλλον
2: πάρει φωτιά το στούδιο.
1: Όντως, μάλλον είστε στην εξαίρεση. Μάλλον είστε στην εξαίρεση. Τα κομμάτια, τα μουσικά, τα έχει επιλέξει η κυρία Σάνζ, όπως σας είπα κυρίες και κύριοι. Τι ακούμε τώρα, κυρία Σάνζ?
2: Ακούμε Libertango.
1: Ναι.
2: Το Libertango είναι το πιστεύω για την ελευθερία, τον Οράσιο Φερρέρ και Άστορ Πιασόλα. Η μουσική είναι του Πιασόλα, αλλά η στίχη είναι του μεγάλου ποιητή Οράσιο Φερρέρ. Και είναι ένα καταπληκτικό ποίημα όπου λένε τι είναι η ελευθερία. Και φτάνει στο τέλος του ποίηματος λέγοντας ότι mi libertango es libertad, δηλαδή ότι το τάγκο ως απόλυτη μορφή ελευθερίας.
1: Ναι. Είπαμε δεν θα μιλήσουμε πολιτικά, οπότε δεν συνδέσω το ελευθερία, Αργεντινή και τα λοιπά, φεύγουμε από αυτά.
2: Ζορίζεστε, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Συγκρατώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, οφείλω το κάλλος, το έχω αποσχεθεί, είναι η μέρα τέτοια. Λοιπόν, ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ήτο καταγωγής από τη Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, από την Τουρκική Θράκη να το πούμε σήμερα.
2: Μάλιστα.
1: Έξω από τη Ρεδεστόν, πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη, όπως μπαίνουμε στην Τουρκία προς την, πάμε προς την Κωνσταντινούπολη, και από ένα χωριό της ενότητας, από το Μυριόφυτο, από τα Γανόχωρα συγκεκριμένα. Λοιπόν, και ονομαζόταν Αναγνώστης Πρωτοψάλτης ο παππούς. Λοιπόν, πρωτοψάλτης. Κάποια στιγμή επιχείρησε να ακολουθήσει έναν ξάδελφό του στη Χιλή και μετανάστευσε στο Σαντιάγο. Γύρισε, βέβαια, γύρισε πολύ γρήγορα, αλλά έφυγε αναγνώστης πρωτοψάλτης και γύρισε Ερνέστο Πορτοσάλτε. Δεν πήρα το Ερνέστο εγώ, δεν ακολούσα τα βήματα του Τσίπρα, αλλά μάλλον δεν θα ακολουθούσε ο Τσίπρας τα δικά μου βήματα, αλλά με βάπτισαν Άρη, σκέτο, ο θεός του πολέμου, και έμεινα, και καμία σχέση με πόλεμο, ως ιδιοσυγκρασία δηλαδή, αλλά το πρωτοψάλτη ήρθε πίσω πρωτοσάλτε, επειδή μου με ρωτούν πολύ, είναι ιταλικό, καμία σχέση με Ιταλία, έγινε αυτή η ιστορία λοιπόν. Το πρωτοψάλτη έγινε πρωτοσάλτη.
2: Τι ωραία ιστορία.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πραγματικά. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, δημιουργήσατε οικογένεια στην Ελλάδα, ζείτε.
2: Παντρεύτηκα.
1: Παντρεύτηκα,
2: ναι, ναι, παντρεύτηκα πριν 6 χρόνια περίπου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επιστρέφετε στην Αργεντινή ή...
2: Προσπαθώ να πηγαίνω, ναι. Τώρα πλέον έχω 2 χρόνια που δεν πηγαίνω, αλλά ευτυχώς εδώ και κάμποσο καιρό άρχισα να δραστηριοποιούμε και στην Αργεντινή, χάρη σε ένα πολιτιστικό ίδρυμα, οπότε κάνω και στα ισπανικά, κάνω σεμινάρια λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης στην Αργεντινή, το οποίο βέβαια με χαροποιεί ιδιαίτερος, γιατί είναι ένας τρόπος να είμαι σε επικοινωνία με τη χώρα μου.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Οι γονείς τι είπαν τότε για την απόφασή σας να φύγετε, οι γονείς σας, όταν ήσασταν στην πρώτη νεότητα?
2: η μητέρα μου ζορίστηκε πάρα πολύ. Ο πατέρας με υποστήριξε απόλυτα. Στην ουσία χρωστάω την ελευθερία μου στον πατέρα μου. Και πολλές φορές όταν έχω και εγώ τις κακές μου μέρες, σκέφτομαι ότι πρέπει να τιμήσω την ελευθερία που μου έδωσε ο πατέρας μου. Δεν είναι συνηθισμένο να βρεις έναν πατέρα που όταν του λες ότι θα πας να ακολουθήσεις αυτό που αισθάνθηκε στους Δελφούς, γιατί ήταν μια ανατολή στους Δελφούς που άλλαξε τη ζωή μου. Δηλαδή τίποτα το πρακτικό και το χειροπιαστό. Και ο πατέρας σου υποστηρίζει. Πρέπει να...
1: Τώρα θα κλάψω εγώ βέβαια, γιατί η σχέση πατέρας κόρης και με ενθουσιάζει πολύ για τους πατεράδες που είναι υπερήφανοι για τις κόρες τους.
2: Δυστυχώς δεν ζει, αλλά μου άφησε σαν πολύτιμη παρακαταθήκη αυτή την ελευθερία, την οποία τιμώ κάθε μέρα, ναι, με τις αποφάσεις μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό. Με έχετε πιάσει απόλυτα τώρα. Λοιπόν, ναι. Συνεπώς, θα κλείσουμε όπου να είναι την πρώτη μας γνωριμία. Θα συνεχίσουμε την επαφή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Σάνς, για το γεγονός ότι κάνατε το όνειρό σας. Δηλαδή, βιώνετε αυτό που θέλατε. Είναι πολύ ωραίο για έναν άνθρωπο να με πολύ αγώνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ πρέπει να σας πω ότι σας γνώρισα μέσω της συνεντεύξεως που δώσατε στη Λίνα Γιάνναρου, για να το πω αυτό, γιατί δεν έγινε. Σας βρήκα διαβάζοντας την Καθημερινή και τρελάθηκα, ενθουσιάστηκα με όλο αυτό, με το όνειρο μιας νέας γυναίκας, ενός κοριτσιού που είπε πάω να σπουδάσω. Θα σας πω, τεχνικό σημείο είναι ότι ήρθατε στην Ελλάδα, καταλάβατε, ναι. Το ίδιο θα έλεγα και αν ήμουν Γάλλος που ήρθατε, ναι, στη Γαλλία, ναι, ναι, έτσι δεν είναι, ναι. Δεν θέλω να δουν άλλες έννοιες, ναι, με το Ελλάδα και τα λοιπά, είναι πολύ ωραίο, αλλά με ενθουσίασε πολύ που ότι ένα παιδί ξεκίνησε, ένα νέο κορίτσι ξεκίνησε, είπε θα πάω να κάνω ένα πράγμα το οποίο ήταν έξω από την όρμα της ζωής εκεί. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία μας. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας να οργανώσουμε εκπομπές για την φιλολογία και την λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, να δώσουμε να μεταδώσετε την αγάπη σας για την φιλαλαγνωσία, δηλαδή να μάθουμε να διαβάζουμε. Πρέπει αυτό να το μεταδώσουμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πορτοσάλτε. Πέρασα υπέροχα σήμερα. Πραγματικά αισθάνθηκα οικία εδώ. Και με μεγάλη χαρά να.
1: Θα επανέλθουμε.
2: Αναζωπηρώσουμε τον έρωτα για τη λογοτεχνία.
1: Τρελαίνω με τα ελληνικά σας, δεν το συζητώ. Παίρνω μηνύματα. Τι ωραία μιλάει. Έχεις δίκιο, Πέτρο Λάζο. Τι ωραία που μιλάει η κυρία Σαν στη γλώσσα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκε για την γνωριμία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη και από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Δεν είναι απλό θέμα, είπε. Μιλάμε για πραγματικά, για μια μεγάλη πραγματικά χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα», προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Νωρίτερα χθες, βουλευτής της Χεζμπολάχ είπε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η οργάνωση θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο ως προάγγελο της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων και πρόσθεσε ότι θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη, να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕΜ. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος

0: Γκιγιόμ Μεσχέ, ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών χωρίς δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής, αυστηρότερες υποχρεώσεις συνεργασίας για όσους λαμβάνουν απόφαση επιστροφής και τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες που θα μπορούν να λειτουργούν είτε ως τελικοί προορισμοί είτε ως ενδιάμεσα κέντρα μεταφοράς. Παράλληλα, θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής, ένα ενιαίο έγγραφο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία κάθε απόφασης επιστροφής για την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Η συμφωνία εντάσσεται στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και αναμένεται να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ στις 12 Ιουνίου του 2026. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τρίτο μέρος, πρώτο για σας της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Χρόνια πολλά για την, με αφορμή την ημέρα, την θρησκευτική γιορτή που έχουμε, τη μεγάλη καλή φώτιση και θεία φώτιση σε όλους και σε όλες. Τη χρειαζόμαστε τη φώτιση, αλλά θα τα πούμε αύριο στην πολιτική εφαρμογή της θείας φώτισης. Προς το παρόν, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα. Σας έχει ενθουσιάσει η προσκεκλημένη στο ενδιάμεσο της δεύτερης ώρας, η κυρία Σάνς, τουλάχιστον από τα μηνύματα που πήρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Μπαχλιτζανάκη, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Μιχάλη Ρούσο, να είσαστε καλά. Πάντα με τα καλύτερα. Συγχαρητήρια από τον κύριο Βασίλη Ζεβελάκη. Πολλοί μου λέτε, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Λούνδρα, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ηλία Μπουρίκα, μου λέει, μας συγκλώνησε η κυρία Τέλεια Χρήση Ελληνικών, ούτε καθηγητές φιλόλογοι δεν μιλούν τόσο σωστά. Συμφωνώ αγαπητέ Ηλία Μπουρίκα, θα μπορούσε η κυρία Σάνς, για την οποία μου γράφει και η κυρία Νατάσα Ζαχαροπούλου, μου λέει τι θησαυρός αυτό σήμερα, τι ακούσαμε, συναρπαστική πράγματι, την ευχαριστώ για τον έρωτά της στη γλώσσα μας, οι λέξεις της τυπάνε πάλουν απευθείας στην καρδιά μας. Σας ευχαριστώ και εσάς για τη σημερινή έμπνευση να μας την συστήσετε. Από καιρό ήθελα να φωνάξω την κυρία Σάνς, αλλά δεν ήταν έτσι καλές οι προϋποθέσεις για να έρθει. Έπρεπε να βρω μια κατάλληλη στιγμή. Και εγώ τη γνώρισα, όπως είπα και στην ίδια, μέσω συνεντεύξεως που έδωσε στη Λίνα Γιάνναρου στην εφημερίδα Καθημερινή, και μένα με είχε ενθουσιάσει. Καταλάβαινα από το γραπτό κείμενο πόσο πάθος έχει αυτή η γυναίκα. Εννοώ για την ελληνική γλώσσα, για την φιλολογία, για την γραμματεία, όλα αυτά. Τι ωραία συνέντευξη ο κύριος Λούνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Λούνδρα, πραγματικά και εμένα μου άρεσε πολύ, και θα θέλω να προχωρήσω αυτήν την, εννοώ να κάνω και άλλα πράγματα με την κυρία Σάνς. Θα θέλω να ηχογραφήσω σειρά εκπομπών, έχοντας και τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες, και χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, αφού προηγουμένως διαβάσω το μήνυμα της Λένας στις 9:20. Μου λέει καλημέρα, χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι. Και μου γράφετε εξής στην πλατφόρμα 1003. Σήμερα τα ξημερώματα κόπηκε το νερό στο σπίτι μου. Στο απέναντι πεζοδρόμιο, μεγάλη διαρροή νερού, τόση, και ακουγόταν τόση μεγάλη διαρροή. 1 και 12 τηλεφωνώ στην ΕΙΔΑΠ. 13 λεπτά έφτασαν, σε ένα τέταρτο σταμάτησαν τη διαρροή. Μεσάνυχτα σε τριήμερο και τώρα αποκαθιστούν τη ζημιά. Συγχαρητήρια, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως να τα λέμε, αγαπητή Λένα. Χαίρομαι πολύ που αποκαταστάθηκε γρήγορα η ζημιά, η βλάβη από το συνεργείο της ΔΕΗ που έφτασε αμέσως. Ο φίλος Νίκος Κεράνης μου λέει καταπληκτική. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω μέσω του συζύγου της, την κυρία Σάνς, χαίρομαι, και υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία δεν τα έχω προλάβει, θα τα διεκπαιρεώσουμε στην εξέλιξη. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, χρόνια πολλά Νίκο, καλημέρα.
3: Γεια σου Άρη, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, επίσης ενδιαφέρουσα πραγματικά η συνέντευξη, πάρα πολύ.
2: Η κυρία Σάνς, ναι,
3: και μεγάλο το βάρος στους πατεράδες που φόρτωσε για να βγει ένας τέτοιος άνθρωπος.
2: Ακριβώς, και ναι, για πατεράδες με
3: ανοιχτό μυαλό.
2: Ορίστε, με ανοιχτό μυαλό.
3: Με ανοιχτό μυαλό.
2: Με ανοιχτό μυαλό, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για να δώσεις πλήρως τη δυνατότητα στο παιδί σου, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, να κάνει αυτό που ελεύθερα, να μην νιώθει βάρος. Γιατί συνήθως φορτώνουμε βάρη στα παιδιά και αυτό είναι πολύ κακό. Δεν μπορεί ο γονιός να φορτώνεται στο παιδί του. Είναι σφάλμα τεράστιο. Λοιπόν, άλλη ώρα αυτά όμως. Νίκο, θα ήθελα. Διάβαζα την Σαββατιάτικη Καθημερινή. Και μάλιστα μου το είπανε, το πήρα και σε κάνα δυο μηνύματα, ότι δεν έδωσα σημασία σε αυτήν την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθε να διερευνήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή ακριβώς, ζητώ συγγνώμη για τον μακρύ προλογό μου, εγώ ξεκίνησα την ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ την περασμένη Τρίτη εδώ με πρώτη συνέντευξη τον κύριο Φλωρίδη. Δεν δόθηκε μεγάλη σημασία ούτε και από την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε αυτά που άκουγε από τους δικηγόρους των ανθρώπων που τους είχε εγκαλέσει, ενώ βουλευτών και πρώην υπουργών, mm-hmm. που τους είχε εγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή η κυρία Παπανδρέου εν Ελλάδη, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την κυρία Κοβέση. Μετά την επόμενη μέρα συνεντευξιάστη ο Μάκης Βορύδης. Συνέχισε το θέμα, πάλι δεν δόθηκε σημασία. Ερχόμαστε στο πρωινό της Πέμπτης και κάνω tweet και τα λοιπά και μπαίνουμε και σε μια συζήτηση πρωινή, οπότε προσθέθηκαν ο Σάκης Μουμτζής, ο Χάρης Παυλίδης που ενδιαφέρθηκε αμέσως από το manifesto. Μετά είδα στο News Beast, είδα την Παρασκευή μια ανάρτηση, ένα παραπολιτικό της Καθημερινής, ήδη ο Δημήτρης Τάκης που δεν τον είχα αναφέρει και πρέπει να τον αναφέρω, έκανε ερώτηση στη δική του εκπομπή στο Άξιον, δεν είμαστε και πολλοί, ο Σάκης Μουμτζής με το άρθρο του, και τελικά μέσα στο Σαββατοκύριακο είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή, είδα και στο Άι Εφημερίδα κάποιες αναφορές για αυτό το πόρισμα τη Χεροπούλου.
3: Και τηλεοπτικό στο Sky χθες.
2: Και τηλεοπτικό στο Sky, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε καλά δεν υπάρχει σκάνδαλο και ότι εγώ επιχειρώ να καλύψω, προφανώς και υπάρχει σκάνδαλο, και έχω παίξει 100 φορές τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία πολύ νωρίς είπε πάμε να φτιάξουμε Νοβάρτης 2, όχι γιατί σκευωρία Νοβάρτης, όχι γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο ή επιχειρούμε να κουκουλώσουμε το σκάνδαλο ο ΠΚΠ του Ναντίον, αλλά γιατί δόθηκε η πολιτική διάσταση προκειμένου να προκληθεί πολιτικό θέμα, όπως πρώτος το είχε πιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και τα άκουσε τότε όταν τα είπε. Άλλωστε, στον Sky παίζει είδηση για την προσωρινή κράτηση ενός εκ των 22 κατηγορουμένων φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Κρατήθηκε στη φυλακή ο λογιστής για 22 ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εμάς πήγε από το πρωί.
3: Άρα, πολιτικό θέμα, ναι. Υπάρχει. Μπορεί να κατηγορήσεις τους Έλληνες πολιτικούς και φαίνεται ξεκάθαρα, όποιος δει, παρακολουθείς πόσο γρήγορα άλλαζαν οι πολιτικοί στο Υπουργείο Γεωργίας, για έλλειψη ενδιαφέροντος, για μειωμένη ικανότητα.
2: Αυτά όμως τα είπαμε το περασμένο καλοκαίρι, όταν υποδείξαμε ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 19.
3: Ακριβώς.
2: Αυτά δεν περιμέναμε την κυρία Κοβέση ούτε την κυρία Παπανδρέου. Τα είπαμε από το περασμένο καλοκαίρι, όταν προέκυψε το θέμα.
3: Και γύρω τους υπήρχαν μηχανισμοί. Υπήρχαν μηχανισμοί οι οποίοι επιχειρείται να μπει τέλος σε αυτούς τους μηχανισμούς πήγε μεταφέροντας την αρμοδιότητα σε έναν νέο θεσμό, ο οποίος τι μας έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ, να μην ξέρουμε πού είναι η εφορία που ανήκουμε. Αυτή είναι η συγκλονιστική επιτυχία. Το ίδιο θέλουμε και για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην ξέρουμε ο αγρότης είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην έχει τηλέφωνο να πάρει.
2: Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή της παροχής των επιδοτήσεων που το πήγε στον ΑΔΕ η κυβέρνηση, αυτό το σχέδιο νόμου καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και όλη αυτή την σουργελοαντιπολίτευση. Που όταν τους λέω σουργελοαντιπολίτευση εκνευρίζονται. Να όμως που το καταψήφισαν. Αν έπρεπε να ψηφίσουν κάτι με την καταγγελία τους εναντίον του Μητσοτάκη, γι' αυτό και δεν μπορεί να σταυρώσει η κατάσταση η αντιπολίτευση. Γιατί με το αντιμητσοτάκη δεν παράγεται αποτέλεσμα πολιτικό. Λες, κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη και ψηφίζεις όμως τη μετάβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός και αν έχεις άλλη πρόταση που δεν την είπαν.
3: Είναι το ίδιο πολιτικό πρόβλημα. Όπως από τη μία πλευρά υπάρχουν οι υπουργοί οι οποίοι μπήκαν, είδαν και δεν κατάλαβαν. Κάποιοι λίγοι κατάλαβαν και επιχείρησαν να κάνουν δύο πράγματα, αλλά οι πολλοί μπήκαν και δεν κατάλαβαν. Το ίδιο συμβαίνει και με την αντιπολίτευση, που η οποία μπήκε και κάνει πως δεν κατάλαβε.
2: Ωραία.
3: Για ποιο τώρα... λόγο το λέω αυτό? Ωραία. Το κάνει πως δεν κατάλαβε, γιατί αυτό το σύστημα αποκλείεται να μην έχουν πέσει πάνω. Ωραία. Το σύστημα υπάρχει 25 χρόνια. Για να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές
2: μας. Εγώ θέλω όμως να το συνδυάσει και με το εξής. Ήρθε εδώ Επιτροπή Ευρωβουλευτών και από ό,τι μου έλεγες, κληθήκατε εσύ και ο Τάσος Τελόγλου να εξεταστείτε από τους ευρωβουλευτές. Επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε το κρύβεις το θέμα, είχα τι να κρύψω τώρα, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, με συγχωρείς Νίκο. Παιδιά, μη μου βάζετε το επιχείρημα το κρύβεις. Κρύβεις σήμερα δεδομένα μόνο ηλίθιος. Και ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι ηλίθιος. Εντάξει, κρύβει μόνο ο χαζός. Ένας επαγγελματίας κακός. Σήμερα, έτσι, στην εποχή μας σήμερα, οι ειδήσεις δεν κρύβονται. Όποιος σκεφτεί ότι θα το κρύψει είναι βλάκας. Πώς να σου πω, δηλαδή, πώς θα το πω αλλιώς, παιδί μου, μην πω την άλλη λέξη. Άρα, ο Νίκος Φιλιππίδης πήγε και κατέθεσε λοιπόν σε αυτή την Επιτροπή των Ευρωβουλευτών. Ορίστε, Νίκο.
3: Η οποία ήταν επί της ουσίας η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ο προεδρεύων Τσέχος. Ήταν η αναπληρώτριά του Γερμανίδα, ήταν από τους σοσιαλδημοκράτες Ιταλίδα, ήταν επίσης ένας Δανός από τους οικολόγους πράσινους. Όλοι και Έλληνες ευρωβουλευτές συνοδεύονταν από 4 Έλληνες ευρωβουλευτές από όλα
2: τα κόμματα. Τον Αυτιά ήταν, τον είδα σε μια φορά.
3: Ο Γιώργος Αυτιάς και ο Γιάννης ο Μανιάτης και ο Κώστας Αρβανίτης ήταν, και ο Κώστας Φράγκος, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι από τον κύριο Βελόπουλο. Και όλοι 8 ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πρώτα οι ξένοι, οι οποίοι είχαν να συντάξουν και ένα πόρισμα, για το τι ακριβώς συνέβη.
2: Ωραία.
3: Πολύ, η Γερμανίδα για παράδειγμα, η κυρία Στράους, είχε ξαναέρθει αρκετές φορές σε ανάλογες αποστολές, όχι αυτή τη δεκαετία και την προηγούμενη δεκαετία. Τη δεκαετία δηλαδή 10-20. Γιατί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα τώρα στιγμιαίο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τις ιδρύσεις.
2: Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ πολύ, μου το έφερες πολύ ωραίο τρόπο. Πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι γιατί δημιούργησε το πρόβλημα από ΚΕΠΕ, αλλά αντιθέτως γιατί δεν το σταμάτησε το 19, εννοώ. Το πρόβλημα από ΚΕΠΕ είναι διαχρονικό στην Ελλάδα. Εάν η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, εάν η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη είχε συσταθεί πρώτου 21 και παρακολουθούσε συνδιαλέξεις του 15-19, του 10-15, του 2005 με 2010, θα είχε πιάσει αντίστοιχα μηνύματα, τηλεφωνήματα ενδιαφέροντος των πολιτικών. Κάνω λάθος?
3: Ακριβώς. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας όταν βρήκαν τα πρώτα, όταν το ψάξαν.
2: Ναι.
3: Όταν ασχολήθηκαν.
2: Άρα,
3: πριν είχαμε μόνο καταγγελίες των όλων.
2: Από το περασμένο καλοκαίρι ασκούμε κριτική στον Πρωθυπουργό, όχι γιατί στα χέρια του φτιάχτηκε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά γιατί δεν το σταμάτησε. Γι' αυτό τον εγκαλούμε. Συγγνώμη, Νίκο.
3: Όχι. Με μεγάλο μέρος, επαναλαμβάνω, ήταν η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη ενδιαφέροντος και το γεγονός ότι πολλοί πολιτικοί θεωρούν την Αχαρνό 2, όπου βρίσκεται το Υπουργείο Υγειορίας, ως άγονη γραμμή. Εντάξει, πηγαίναν εκεί με στόχο να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό έχει γίνει επί δεκαετίες.
2: Το Υπουργείο
3: Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, βέβαια, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει την τύχη τους γύρω από όλο αυτό. Και είναι τα κυκλώματα τα οποία τώρα εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο, με διασυνδέσεις, δεξιά-αριστερά, με διασυνδέσεις με στον οργανισμό, με διασυνδέσεις στις περιφέρειες, με διασυνδέσεις στα ΚΙΔ, με διασυνδέσεις εντός των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία μάθαιναν ξαφνικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το πού υπάρχουν χωράφια προκειμένου να δηλωθούν, προκειμένου να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να ληφθούν επιδοτήσεις. Υπήρχαν οι δυνατότητες αυτών των εξαιρετικών πληροφοριών, οι οποίες κατέληγαν σε οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με το εθνικό απόθεμα, δηλαδή το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα έμπαιναν μέσα και έπαιρναν δικαιώματα και με τα δικαιώματα.
2: Οι ευρωβουλευτές ενδιαφέρθηκαν για όλα και για τους πολιτικούς, για την εμπλοκή τους.
3: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σου πω ότι με τους ξένοι τουλάχιστον, για τους πολιτικούς ερώτηση δεν έκαναν. Δηλαδή δεν φαίνεται να το. Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω πρώτα απ' όλα από το πώς λειτουργούσε το σύστημα των επιδοτήσεων. Στη συνέχεια φτάσαμε σε παρόντα χρόνο. Τι ακριβώς γίνονταν. Το γεγονός δηλαδή ότι ο οργανισμός επί της ουσίας δεν διεκδικούσε και δεν προστάτευε τα χρήματα τα οποία έδινε, τα οποία ήταν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Αυτό ήταν μια δουλειά η οποία ήταν μέρος της γραφειοκρατίας, η οποία δεν γίνονταν σωστά. Και θέλω να μάθουμε ακριβώς αυτού του είδους πρακτικές πώς γίνονταν. Το γεγονός ότι οι Έλληνες πολιτικοί το ανέχονταν, η συζήτηση έφτανε πάντα ως εκεί. Σύνδεση των δύο δεν έχει προκύψει και δεν προέκυψε από τις συζητήσεις. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον των ευρωβουλευτών ήταν το πώς θα καθαρίσει αυτό το πράγμα το οποίο το είχαν στο μυαλό τους ως μια μόνιμη πηγή εδώ και προβλημάτων, εδώ και δεκαετίες. Πώς δηλαδή θέλανε να ακούσουν εάν για παράδειγμα ο νέος οργανισμός, η ΑΔΕ, έχει αυτό το καλό όνομα που λένε οι ελληνικές αρχές ότι έχει. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΔΕ έχει χτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιοπιστία για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος παλιά θα θυμίσουμε ότι μέσα στα παραδοσιακά ρουσφέτια ήταν και η εφορία. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε καν η επαφή με την εφορία. Το ίδιο μοντέλο ακολουθείται και θα ακολουθεί και για τον ΟΠΚΠΕ, δηλαδή της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, της αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης. Ή του call center, αν χρειάζεται κάποιος να έχει ένα παράπονο ή κάποιο πρόβλημα ή μια ένσταση της νόμιμης οδού. Αυτή είναι η διαδικασία που θέλανε να μάθουν εάν θα προχωρήσει, εάν προχωράει και αν αυτό έχει έγκυα βιωσιμότητας του συστήματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τώρα και στο μέλλον. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το αναγνώρισαν. Προφανώς εμείς τους δώσαμε όλη την εικόνα και από περιστατικά που έχουμε ζήσει στο Υπουργείο Γεωργίας. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, προσωπικά ασχολούμαι από το 1996 με το Υπουργείο Γεωργίας. Ως νεαρός ρεπόρτερ ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ το οποίο έκανα και έκτοτε πάντα το παρακολουθώ. Ο Τάσος Τέλογλου είναι εξαιρετικός ερευνητής δημοσιογράφος, δεν το συζητάμε, ξέρει σε βάθος όλες τις υποθέσεις. Άρα η συζήτηση ήταν επί πολύ πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων σε σημείο που γενικώς μας δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι έχουν καταλάβει από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου ότι κάτι επιχειρείται να αλλάξει, κάτι που πήγαινε πάρα πολύ χάλια. Γι' αυτό και έχουμε πολλές
2: συζητήσεις. Σταματώ εδώ, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις 11:30. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας απόψε στο ABC News, και η οποία, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, είπε, αναφερόμενος στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεσμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλιμακάς Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 10 ώρα Ελλάδας σε θαλάσσια περιοχή στη Νότια Ιταλία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή της Καλαβρίας με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα», ένας ουρανός, ο Γιάννης Βογιατζής το ερμηνεύει το τραγούδι του Θάνου Σοφού σε στίχους και Μιχάλη Πλέσσα, και τι είπα, Μιχάλη με συγχωρείτε, Μίμη Πλέσσα στη μουσική. Εάν σας αρέσουν τα μυθιστορήματα, έχω δύο να σας παρουσιάσω από τις εκδόσεις Bell. Το ένα είναι του διάσημου Ken Follett, είναι διεξιοτέχνης επικών μυθιστορημάτων ο Ken Follett. Εδώ με αυτό που σας παρουσιάζω, τον κύκλο των ημερών, αναφέρεται στο πώς κτίστηκε όλο το μύθο αναφορικός με τον Stonehenge. Το Stonehenge που είναι αυτές οι πέτρες που έχουν κάνει ένα μνημείο, ένα ναό του παρελθόντος, του βαθαίως παρελθόντος. Αν σας αρέσει, αν διαβάζατε Τζον Λε Καρέ, τα δεν ζει πια ο Τζον Λε Καρέ, αλλά υπάρχει ένας ιστοριογράφος, ο Νίκ Χάρκαουέι, ο οποίος συγγραφέας 7 μυθιστορημάτων, ο οποίος έγραψε ένα μυθιστόρημα στο σύμπαν του Τζον Λε Καρέ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ, με τον τίτλο «Η επιλογή του Κάρλα». Ο Κάρλα ήταν σοβιετικός κατάσκοπος, αντίπαλος του George Smiley. Αν είσαστε στον κόσμο του John Le Carré, τι να σας πω τώρα, φαντάζομαι αν τα ακούσετε αυτά, θα είναι λέξεις κλειδιά, θα σας συναρπάσει το περιεχόμενο. Λοιπόν, επιστρέφω στον Νίκο Φιλιππίδη, κυρίες και κύριοι, αφού σας καλωσορίσω όλες και όλους. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ο Τάσος Τέλογλου κατέθεσαν στην Επιτροπή 8 Ευρωβουλευτών, 4 Ελλήνων και 4 Αλλοδαπών, που ήρθαν να διερευνήσουν τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την άποψη των λειτουργικών ζητημάτων που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά, Νίκο, με το πέρασμά του στην ΑΔΕ που δεν το ψήφισε αυτό το νόμο κανένας, και του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ και την κατάντια του, κατά την δική μου άποψη, για μην μπερδευόμαστε, πώς το λένε, ότι οι ευρωβουλευτές λοιπόν ενδιαφέρθηκαν στα λειτουργικά ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι δεν πάει καλά στην Ελλάδα ή τι δεν πήγαινε καλά στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και τι μπόρεσε και τι εξέθρεψε όλη αυτή τη διαφθορά η οποία βλέπουμε τώρα να καταλήγει στη δικαιοσύνη. Ναι. Η οποία όλες αυτές οι υποθέσεις, όλη αυτή την εγκληματικότητα στην πραγματικότητα. Γιατί εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει δουλειές γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ένας βασικός παράγοντας, πέρα από την αποσάθρωση, την κακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στον τομέα αυτό, δηλαδή επί της ουσίας του ίδιου του οργανισμού, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων, ήταν η έλλειψη του κοινοτικού δικαίου. Ξέρεις, η κοινή αγροτική πολιτική αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι πολύπλοκη. Και κάθε φορά που αλλάζει, γίνεται πολλές φορές, πάει εντελώς κόντρα το νέο καθεστώς στο προηγούμενο. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αλλαγή και μια τεράστια ευκαιρία για όποιον έχει τη γνώση να μπορέσει να κινηθεί επ' αυτού. Δες το πρόβλημα που υπήρχε τώρα, για παράδειγμα, με την υπόθεση της πραγματογνωμοσύνης για τους 11 βουλευτές. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην αστυνομία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην εισαγγελία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Και αναζήτησαν την κυρία Τυχεροπούλου εκτάκτως να τους κάνει γρήγορα μια πραγματογνωμοσύνη, πρόσεξε, για τη ζημιά. Ένας άνθρωπος δηλαδή που να γνωρίζει στοιχειοδός το κοινοτικό καθεστώς. Για να καταλάβεις.
0: Δεν μπορεί όμως και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, να στέλνει, επειδή βρήκε τους πολιτικούς, πάρτε, βάλτε στα μανταλάκια. Επί ένα χρόνο ασχολούμασταν με τον δεύτερο κύκλο των κυβερνητικών βουλευτών ή υπουργών, οι οποίοι θα εξέθεταν την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν ζήσαμε όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Να, ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν στη διάρκεια αυτού του χρόνου, του χρονικού διαστήματος, ενώ να μην είχαν αναθέσει κάπου να τους κάνει μια μελέτη πόσο κόστησε αν υπήρχε διαφθορά πολιτικών. Έλεος.
1: Εδώ η αλήθεια είναι, έρχεται και χαλάει, πώς να το πω, όλη τους την εικόνα, αλλά για την εικόνα τους είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Κυρία Τυχεροπούλου έκανε την δουλειά και η αλήθεια είναι ενίσχυσε τη δική της αξιοπιστία, υπό την έννοια ότι αυτά που είδε τα έγραψε. Και τα έβαλε σε ένα χαρτί στην πραγματογνωμοσύνη, η οποία παραδόθηκε στις 18 Μαΐου.
0: Να αποκαλύψω ότι αύριο στις 9 το πρωί έχω καλεσμένο τον κύριο Σαλάτα, τον θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Επανέρχεται ο κύριος Σαλάτα. Ο δικαστής. Επανέρχεται. να δούμε. Ο δικαστής που θα μιλήσει με την, από τη δικαστική οπτική για αυτή την ιστορία. Αλλά το αφήνω για αύριο το πρωί, αυτό να είμαστε
1: υπάρχει,
0: καλά.
1: Υπάρχει μια έλλειψη επίσης, εκτός από την γνώση των αγροτικών, υπάρχει μια έλλειψη οικονομικής γνώσης γενικά στο δικαστικό σώμα. Ενδεχομένως δεν ξέρω πώς γίνεται σε άλλες χώρες, πώς γίνεται η σύνδεση με την... την οικονομία, με την νομοθεσία γύρω από την οικονομία, με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε κάποιες αναντιστοιχίες ή κάποια περίεργα. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή εδώ την υπόθεση, όπου βλέπουμε τελικά να μην είναι σαφές τι είναι οικονομικό έγκλημα στην προκειμένου. Αυτό έχει συμβεί επί της ουσίας.
0: Τώρα.
1: Και έτσι καταλήξαμε σε μια υπόθεση η οποία έτσι πως φαίνεται μοιάζει με φιάσκο και κατά δεύτερο λόγο τουλάχιστον να προλάβουμε να μην έχουμε το φαινόμενο Νοβάρτης, όπου πίσω από την απώλεια της μεγάλης υπόθεσης που κακώς την κυνηγούσανε, χάθηκαν
0: η
1: διελεύκαση των εγκλημάτων των 2.000 γιατρών, εμπλεκομένων τότε.
0: Ναι. Τουλάχιστον εδώ στην περίπτωση ο ΠΚΠ ακούμε για περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν ασχολείται η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ελπίζουμε και σε ανάκτηση κάποιων ποσών, Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η προσδοκία πάντα ανάκτησης κάποιων ποσών από αυτές τις υποθέσεις. Άμα πηγαίνεις με τον κανονικό δρόμο της δικαιοσύνης και πηγαίνεις σε κανονικά φτιάχνεις τις δικογραφίες με κανονικό τρόπο, έχεις και αυτή την πιθανότητα να πάρεις πίσω λεφτά.
0: Ναι. Τώρα, εσύ θα λείψεις μια εβδομάδα, οπότε να προλάβω. Θα τα ξαναπούμε από την επόμενη Δευτέρα με το καλό. Θέλω, τα έλεγες και με τον Σπύρο Μάλι προχθές στο μαγκαζίνο της Παρασκευής που σας άκουγα. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων, ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων που παράγουν προϊόντα τροφίμων? Ότι μην αναζητείτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, ψάξτε το στα νοπά προϊόντα και στη μετακίνηση και στην διακίνηση των προϊόντων, στα μεταφορικά και στο πετρέλαιο δηλαδή.
1: Ακριβώς, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, είναι ο πρόεδρός της ο κύριος Γιώτης. Αυτό που λέει είναι ότι τα τυποποιημένα προϊόντα, και υπάρχουν και στοιχεία επ' αυτού, δεν επηρεάζουν τα τελευταία 2-3 χρόνια τον πληθωρισμό. Είναι από 0 έως οριακά θετικός και σε πολλές περιπτώσεις και μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι και αρνητικός ο πληθωρισμός. Αντίθετα, παρατήρησε κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς στη στοιχεία της Ελστάτ που βγαίνουν κάθε μήνα, ότι κατηγορίες όπως τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και τα ψάρια τρέχουν με διψήφιο ρυθμό. Τρέχουν με ρυθμό 9 και 10%. Το τελευταίο νούμερο στον πληθωρισμό του Απριλίου ήταν για την ακρίβεια 9,2. Πρέπει να σου πω ότι το ίδιο συνέβη και για το Μάρτιο. Περίπου τόσο ήταν. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι και για το Φεβρουάριο, που δεν είχαμε ούτε πόλεμο ούτε κάποιο άλλο είδους διαταραχή, πάλι ήταν κοντά στο 9-10% ο πληθωρισμός των οπών. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα μοσχάρι. Το μοσχάρι είναι διεθνές πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει αύξηση.
0: Έχει αναφερθεί πολλές φορές στις συζητήσεις μας.
1: Ακριβώς. Ενδεχομένως σε ένα βαθμό ευθύνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Υπάρχει ένα θέμα, για να το θέσω εγώ λίγο ενδεχομένως λίγο πιο μα και να με συγχωρείτε κιόλας και συνικό. Δηλαδή είναι θέμα κεντρικής λαχαναγοράς, ας πούμε.
1: Κοίτα, η ιστορία των οπών περνάει. Το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει ότι κάνει έλεγχο στις 40 τόσες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται. Περιμένουμε στοιχεία. Ενώ έχουμε δει πρόστιμα για άλλους κλάδους, έχουμε δει για παράδειγμα μεγάλο πρόστιμο στη χοντρική του καφέ, το οποίο επίσης είναι ένα προϊόν το οποίο έχει ανέβει πολύ.
0: Αρχή που έφτιαξε τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος και προείσα την κυρία Τσαγκάρη, η οποία έχει πολύ βαρύ βιογραφικό, η κυρία Τσαγκάρη. Είναι μέσα στην αγορά, πώς θα το πω, στέλεχος των πολυεθνικών και λοιπά, διάβαζα το βιογραφικό.
1: Έχει δείξει και αποτελέσματα γρήγορα, Ελχέν. Να θυμίσουμε ότι ανέλαβε και η υπηρεσία συστάθηκε ανεξάρτητη αρχή σχεδόν με την ίδια στιγμή που ξεκίνησε και ο πόλεμος στον κόλπο. Δηλαδή έχει 3 μήνες επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά ήδη έχει ανακοινώσει, έχει βάλει πρόστιμα. Ωστόσο εμείς περιμένουμε αυτό το πόρισμα, αυτό τον έλεγχο που κάνει και κυρίως τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου προς τις εταιρείες που ελέγχουν το χοντρεμπόριο των νοπών, φρούτων και λαχανικών, που εκεί παρατηρείται θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχουν βγάλει ανακοινώσει αρκετές φορές. Περαμείνονται και λένε ότι δεν τιμολογείται εδώ, αλλά τιμολογείται στο χωράφι.
0: Με την τιμή του πετρελαίου. Έτσι δεν είναι.
1: Και με τον αγρότη. Ο αγρότης βέβαια λέει ότι εγώ πουλάω πάμφθινα. Αλλά λένε ότι η τιμή διαμορφώνεται στο χωράφι και μετά αυτοί απλώς βάζουν τα νόμιμα περιθώρια κέρδους που υπάρχουν από πάνω. Κάτι ξεφεύγει και κάτι χάνουμε. Και αυτό καλό είναι να διερευνηθεί, εγώ θα έλεγα.
0: Ωραία.
1: Προκειμένου όλοι να είναι καθαροί, γιατί δεν γίνεται να αυξάνει μήνα το μήνα όλα τα προϊόντα, ωραία, ακόμη και όταν δεν έχουμε καταστροφές.
0: Όταν θα
1: έχουμε καταστροφές,
0: θα
1: το καταλάβουμε.
0: Και θα έχεις να μας φέρεις νέα περί των ενεργειακών. Θέλω να συζητήσουμε, ναι, και αυτό, σε παρακαλώ, Νίκο, το κρατώ. Πώς η Βουλγαρία αγοράζει από εμάς φτηνότερα και το ρεύμα και το πουλάει εκείνη.
1: Ναι, περίπου, είναι λίγο μύθος αυτό, εντάξει.
0: Είναι μύθος αυτό. Επειδή
1: είναι
0: το σημαίνουν διαρκώς. Ότι
1: στη μέση
0: κερδίζει
1: αλήθεια
0: η Βουλγαρία και χάνουμε εμείς οι πολίτες. Λοιπόν, ναι, άρα αυτά θα τα πούμε όταν θα έρθεις με το καλό από την επόμενη προσεχή Δευτέρα.
1: Έγινε.
0: Νίκο,
1: έγινε,
0: καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ.

0: Ακούμε την διεθνή Ελληνίδα μέτζο σοπράνο Μαρίτα Παπαρίζου, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η οποία θα λάβει μέρος στην μουσική παράσταση από τον Όλυμπο στο Ολύμπικο αύριο 2 Ιουνίου στη Βιτσέντζα της Βόρειας Ιταλίας, όπου θα συνυπάρξει με άλλους διάσημους καλλιτέχνες της όπερας στο Θέατρο Ολύμπικο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Μιλάνο και την Βενετία. Μια διεθνής διάκριση για μια διεθνούς φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Κυρία Παπαρίζου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από Πάδοβα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλό μήνα, πολλά, καλή καλό εβδομάδα μήνα. Και προκαταβολικώς καλή επιτυχία, κυρία Παπαρίζου, σε ό,τι αφορά στη διεθνή σας παρουσία. Τι έργα θα ερμηνεύσετε, κυρία Παπαρίζου?
1: Λοιπόν, είναι έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Εγώ βρίσκομαι εδώ και στο στάδιο της έρευνας και της ερμηνείας έργων τα οποία έχουν συσχετιστεί με την ελληνική μυθολογία. Πάνω από 85% του ποσοστού του ρεπερτορίου αυτού είναι πραγματικά εμπνευσμένο από εμάς, από την Ελλάδα, από την ελληνική μυθολογία, δηλαδή εννοώ του μπαρόκ, της μπαρόκ όπερας. Οπότε εδώ στο Ολύμπικο πλέον κάνουμε μια επιλογή της επιλογής των πραγμάτων που έχουμε κάνει και έχουμε ερμηνεύσει με τους σωλείς στη Βένετη. Πρώτα με τον Κλάουντο Σιμόνε, έναν τεράστιο μαέστρο ιστορικό. Καταρχάς να πω ότι η σωλή στη Βένετη, η ορχήστρα μας, είναι μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου για τον μπαρόκ. Και τώρα με τον Ζουλιάνο Καρέλα, γιατί ο Κλάντο Σιμώνα δεν υπάρχει πια στη ζωή, έναν εξαιρετικό μαέστρο παγκοσμίου φήμης που διευθύνει παντού. Οπότε έχουμε 5 άριες, μια βεντάλια μικρή, από τις πιο αυτές που εμείς διαπιστώσαμε ότι περνάγανε ακόμα καλύτερα στο κοινό. Είναι από το Δεμοφόντο του Γκλουκ, είναι από την Παρθενόπη του Χέντελ, είναι από τον Φιδία και Δάμονα, ουσιαστικά να το πω έτσι, του Πόρπορα, ουσιαστικά λέτε Μερίδια Σελινούντε, είναι από τη Μέγερα, από την Ολυμπιάδα του Βιβάλντι επίσης.
0: Αλλά όλο αυτό που μας λέτε τώρα, σκέφτομαι πόσο εμπνέει ακόμη αυτή η κληρονομιά πάνω την οποία διαχειριζόμαστε εμείς με έναν τρόπο. Τώρα δεν θα πάω πώς τη διαχειριζόμαστε, μην σας μπλέξω σε άλλα πράγματα, σε άλλον το νόημα της επικοινωνίας μας, αλλά πόσο αυτό εξακολουθεί αυτή η κληρονομιά να εμπνέει τον ευρωπαϊκό χώρο, έτσι λοιπόν αυτό. Την παγκόσμια σκηνή ενδεχομένως, ή και την παγκόσμια σκηνή.
1: Μα αυτό το θέατρο δημιουργήθηκε ουσιαστικά με ένα σταθερό σκηνικό. Ο Φαλμαπάτης ουσιαστικά προηγείται του 3D, ας πούμε, για να το πούμε απλά, της ευαίσθησης των 7 δρόμων της Θήβας. Ξεκινάει ένας δρόμος που πλατείς από το κοινό και στενεύει και δίνει την προοπτική πολλών χιλιόμετρων. Επίσης είναι ξύλινο, είναι το πρώτο και το μοναδικό σωζόμενο σκηνικό, το πιο παλιό στον κόσμο. Είναι καταπληκτικό θέατρο από απόψη ως ακουστικής, ακριβώς για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι είναι κυκλικό, ότι έχει όλο αυτό το σκηνικό από πίσω, το μαγικό, το οποίο είναι, λες και είσαι πραγματικά σε μια πόλη, έτσι. Μετά τι να πω, ότι εγκαινιάστηκε με τον Εδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή, με χοροδιακή μουσική από Βενετσιάνικη Αναγέννηση, η σχέση με το ελληνικό μύθο και την Ελλάδα είναι τεράστια.
0: Ναι. Ναι, αλλά όπως βλέπω επιστρέφουν, δηλαδή περιστρέφονται γύρω από αυτό, γύρω
1: ναι.
0: Ναι. Κάτι που υποτιμούμε εμείς, βέβαια, αλλά τώρα επαναλαμβάνω, μη σας μπλέξω σε αυτά, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, για όνομα το Θεό, δεν θα πρέπει, είναι μια, και αυτό ουσιαστικά είναι ένα εξαγώγημο είδος, θα τολμήσω να πω, άλλου τύπου. Δηλαδή εξάγουμε πολιτισμό και εξάγουμε πολιτισμό ακόμα και στην κλασική μουσική. Ουσιαστικά αυτό θεωρήθηκε σημαντικό βήμα για τη γέννηση εν γέννης όπερας. Το ότι πήρανε τον Εδίποδα Τύρανο, τον ανεβάσαν εκεί με σκηνικό από τις 7, από τους 7 δρόμους της Θήβας, από τα πύλες, τις μυθικές πύλες της αρχαίας Θήβας. Ουσιαστικά τα στάσιμα, τα χοροδιακά, όλα αυτά ήταν παρμένα από τη δομή της τραγωδίας, έτσι. Της δικής μας τραγωδίας, όλο. Και έτσι εξελίχθηκε λοιπόν η όπερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η όπερα, όταν λέμε είναι ξενόφρετο είδος, δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Απλώς εμείς.
1: Ναι.
0: Απλώς σε εμάς δεν βρήκαμε. Δεν βρέθηκε. Καλλιεργήθηκε εμένα, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, δεδομένου ότι τα έργα είναι ελληνικά. Τα έργα είναι αυτά για τα οποία περηφανευόμαστε εμείς και περιφέρουμε την. Εν πάση περιπτώσει, περιφέρουμε την ασχετοσύνη μας, πήγα να πω, αλλά. Ναι. Ας μην αδικούμε εκείνους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την όπερα και είναι στο πλευρό σας και σας συμπαρίστανται. Καλή επιτυχία να επιτυχθώ, κυρία Παπαρίζου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σε αυτή σας πολύ. Την εμφάνιση και καλή συνέχεια στην ερευνητική σας εργασία, δηλαδή στην έρευνα και την εκμάθηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ευχαριστώ, το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί μεγαλώντας ένας καλλιτέχνης πρέπει να μοιάζεται να μεταλαμπαδεύει αυτό που κάνει και με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ αυτό. Όπως και, ας πούμε, πριν από λίγο άκουσα την διαφήμιση της κρατικής. Ναι. Γιατί μετά από 3 μέρες έρχομαι και συμπράττομαι την κρατική πάλι σε ένα πολύ ιδιαίτερο ρεπερτόριο. Υπάρχει ελληνική όπερα.
0: Ναι.
1: Κανονικά, γραμμένη από ένα Σαμάρα, ας πούμε. Δεν γνωρίζουμε. Αυτά τα έργα στην εποχή τους κάνανε τεράστιες επιτυχίες σε τεράστια θέατρα. Μετά πάυσαν. Γιατί?
0: Ναι.
1: Οπότε συνεχίζουμε όλο αυτό τον αγώνα, γιατί και αυτό πραγματικά είναι ελληνικό. Ναι. Γιατί δηλαδή να μιλάμε και μέσω αυτού του.
0: Γιατί μετά επικράτησε. Τώρα πάλι σας πάω, να με συγχωρείτε, γιατί μετά επικράτησε ένας λαϊκισμός που τα ισοπαίδωσε όλα. Καλημέρα σας, κυρία Παπαρίζου. Μην με ακούτε μέρα, δεν το είπα έτσι. Μην σας μπλέκω με τα δικά μου. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Όχι, και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γεια.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, γιατί επικράτησε ένας λαϊκισμός αισχύς του είδους και ένας προοδευτισμός, μην πω τώρα. Είπαμε σήμερα δεν θα κάνω πολιτική εκπομπή. Του μπιπ, ένας προοδευτισμός του μπιπ. Από κάπου αρχίζει η λέξη και όλα αυτά χάθηκαν όλα. Λοιπόν, κυρία Βαρβαρίγου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ενθουσιαστήκατε με την κυρία από την Αργεντινή που φιλοξένησα στην ενδιάμεση ώρα. Μπορείτε να ακούσετε on demand όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, όπως εσείς, κυρία Βολιτάκη, αγαπητή Μαρία Σταμένη, αγαπητή μου Δάφνη Κοσμίδου. On demand, δηλαδή κατά παραγγελία, να κατεβάσετε την εκπομπή στο διάστημα από 9 έως 10 και θα ακούσετε την κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίος Σάνς, η οποία ξεκίνησε από την Αργεντινή και σπούδασε ελληνική φιλολογία και μιλάει τόσο ελληνικά με πάθος. Αυτό το πάθος που δεν έχουμε εμείς και είμαστε ξενέρωτοι όταν μιλάμε τη γλώσσα μας. Γεια σας, καλημέρα σας, αύριο συνεχίζουμε, μάλλον τώρα σε λίγο στην τηλεόραση και ραδιοφωνικά αύριο το πρωί. Χρόνια πολλά.